0: beats, a heart of rock. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τη σπουδά σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστού.

0: ντολμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία σαλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
7: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
8: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Θλίψη επικρατεί για τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το σύνολο των γεγονότων που προηγήθηκαν, με την έρευνα να επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, την οποία επρόκειτο να υποβληθεί, στις συνθήκες λειτουργίας του χώρου αλλά και στα λεπτά που ακολούθησαν. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ζημιές υπέστησαν πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη από τα νυχτερινά πλήγματα στην αεροπορική βάση Μουβάφκα Σάλτη στην Ιορδανία, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η δημοσιογράφος του CBS Jennifer Jacobs. Κατά τη διάρκεια των Ιρανικών επιθέσεων, οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία εκτόξευσαν περισσότερους από 30 πυράβλους Patriot, επιχειρώντας να προστατεύσουν την βάση και τις αμερικανικές δυνάμεις από τα εισερχόμενα πλήγματα. Δεύτερη σακούλα με οστά βρέθηκε στην περιοχή Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Το έβριμα έγινε αντιληπτό λίγο μετά τις 7 χθες το απόγευμα, όταν πολίτης που κινούταν στην περιοχή ενημέρωσε τηλεφωνικά την άμεση δράση. Ο ιατροδικαστής θα κληθεί να διαπιστώσει αν πρόκειται για ανθρώπινα ή ζωικά οστά. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, καθώς και τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, συζητήθηκαν στη συνάντηση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μεγάρο των Λυσίων. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στην ΕΔΕΘ. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Ενώ αναφερόμενος στην κυβερνητική του θητεία το 2015-2019, υποστήριξε ότι οι συνθήκες της διακυβέρνησης με την Τρόικα δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει την πολιτική που ήθελε. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ απεκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατόπιν εντολής του Προέδρου της Αρχής Χαράλα Μπουβουλιώτη. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκαν 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία φέρονται να έδρασαν μέσω ενός δικτύου 152 εταιριών. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Ο πιο θερμός Αύγουστος που καταγράφηκε ποτέ στην Ευρώπη ήταν αυτός που πέρασε, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Οι άνθρωποι κατά πάσα πιθανότητα δεν είχαν γνωρίσει ποτέ πριν θερμοκρασίες τόσο υψηλές όσο σήμερα, τα τελευταία τουλάχιστον 100.000 χρόνια, προσέθεσε στο γαλλικό πρακτορείο. Στον καιρό βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα και κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίνδου. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις. Σήμερα μικρή εξασθένηση θα παρουσιάσουν οι άνεμοι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
3: Μείνε άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Για δράση είσαι έτοιμος?
9: Με Arbiland, ναι!
8: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
9: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
10: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
11: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
12: Αγαπάμε Ελλάδα.
13: Στηρίζουμε Ελλάδα.
12: Για όλους τους προορισμούς μας.
13: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
12: lanisadv.gr.
13: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, candy ή salty επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
14: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους
8: τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
10: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τέλος εποχής στον Ολυμπιακό. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο των Πειραιωτών μετά από 2,5 χρόνια. Ο Βάσκος Κόουτς κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, ένα Σούπερ Καπ Ελλάδας και το Conference League το 2024. Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του Ολυμπιακού θα σε συνοδεύουν παντοτινά. Στρατηγέ μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά το αποχαιρεστήριο μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Αντικαταστάτης του Βάσκου θα είναι ο Ισπανός προπονητής Σιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος θα βρεθεί στο Ρέντι για να προπονήσει για πρώτη φορά

0: ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Κάταγμα στον καρπό έχει υποστεί ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ Θωμάς 300 και αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Στη 12η θέση της βαθμολογίας του Champions League βρέθηκε η Ένωση μετά τα αποτελέσματα της Τετάρτης. Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση με τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, αναμένεται να παρατάξει τον Παναθηναϊκό Τζέικομπ Νίστρουπ στη σημερινή αναμέτρηση με την Κηφισιά. Εν αναμονή της απόφασης για την έφεση στην τιμωρία του Σίριλ Ντέσσερ βρίσκονται οι πράσινοι. Ο Μιχάηλο Ιβάνοβιτς βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, με την απόκτηση του ωστόσο να μην συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων θα επιστρέψει στις προπονήσεις ο Δημήτρης Γιάννουλης. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπάρξει οριστική εξέλιξη στην υπόθεση του Μπρούμα για τον Άρη. Στα ραντάρ των Κίτρινων βρίσκεται ο 28χρονος στόπερ της Μπολόνια Νικολό Κασάλε. Την 1η Ιανουαρίου θα ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς του Ράφα Μύρ από τη Σεβίλη σύμφωνα με τους Ισπανούς. Ο Γιόν Ντεν Λουίς επέστρεψε στην αποστολή της Κηφισιάς για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Βαν Άιμα. Στη Νέα Σαλαμίνα, αμοχός του, θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος της σεζόν ο Τιμπέρε Εμπό, ο οποίος παραχωρείται στην ομάδα της Κύπρου ως δανεικός. Με ένα ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο, Όφη κατάπιε τον Έστω Χρυσούπολης και με το επιβλητικό 3-0 πήρε το πρώτο του τρίποντο στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει την πλήρη στήριξη από την διοίκηση του Αστέρα Άκτορ. Καμία βάση τα δημοσιεύματα περί θέματος προπονητή, δήλωσε ο πρόεδρος του Αστέρα Άκτορ, Γιώργος Μποροβίλος, στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Για τη Super League 2, ΠΑΟΚ Β και Ολυμπιακός Β αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στην Τούμπα. Στις αρχές Φεβρουαρίου αναμένεται η επιστροφή του Ολυμπιακού στο νέο και ανακοινισμένο ΣΕΦ. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ κυμαίνεται η συμφωνία των πυρωτών με την ΑΕΚ της Ανέλ Αρένα, με τους Ερυθρόλευκους να πληρώνουν ενίκιο 30.000 ευρώ ανά παιχνίδι EuroLeague. Ο Γιαννούλης Ραντζάκης επέστρεψε και επίσημα στην ΑΕΚ. Ο Έλληνας Γκάρτ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τη Βασίλισσα με συνολικές αποδοχές στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Πρόβλημα στην ένωση με τον Ντέρικ Βίλιαμς, ο οποίος υπέστη κάκωση της έξω γαστέρας του δικεφάλου γαστροκνημίου, της δεξιάς γαστροκνημίας. Με τον Χρήστο Τζόλι να δίνει ασίστ στο Εντεγκάρτ, η Άρσεναλ έφυγε νικήτρια από τον Ντιέγκο Μαραντόνα, επικρατώντας 1-0 της Νάπολη. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Μπαρτσελόνα Φέγενορτ 5-1, Στουγκάρδι Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Παρίσι Ζερμέν Σλόβα Μπρατισλάβας 6-1 και Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατασαράι 3-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντα Ελλάδα Σπόρτ 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα. Ξαναλέω εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Μία μέρα κατά την οποία όλη η κοινωνία ασχολείται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Το διαδίκτυο κατακλείστηκε από μηνύματα τραγουδιστών, άλλων καλλιτεχνών, ακόμα και πολιτικών. Μηνύματα αγάπης και σεβασμού. Μηνύματα αποχαιρετισμού. Για καλό κατεβόδιο. Σε έναν τραγουδιστή που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη μουσική σκηνή αυτής της χώρας. Που έζησε γρήγορα το όνειρό του και έφυγε από τη ζωή επίσης πολύ γρήγορα. Μόλις τα 54 χρόνια του. Θα γίνω βέβαια και λίγο πικρόχολη. Δεν θυμάμαι πολλούς από αυτούς που διεκδίκησαν χθες τα φώτα της δημοσιότητας με τα μηνύματά τους για τον Μαζωνάκη να τον στηρίζουν όταν είχε την περιπέτεια με το δρομοκαΐτιο. Ναι, ξέρω. Κάποιοι θα πούν ότι ο νεκρός δικαιώνεται. Το θέμα όμως είναι να δικαιώνουμε κάποιον και όταν βρίσκεται στη ζωή. Να τον στηρίζουμε στα δύσκολα για να παίρνει δύναμη. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει πάρει και διαστάσεις θρίλερ. Υπέστη την ανακοπή σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι. Εκεί είχε πάει για να κάνει πλασμαφαίρεση. Αλλά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρθηκε μέσω ανάρτησής του σε υποτιθέμενη κλινική. Επίσης υποστήριξε ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε ένα απλό ιατρείο. Και ας διαφημίζεται αυτό για τις εξειδικευμένες θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής. Όλα αυτά τα χρόνια ο Άδωνης Γεωργιάδης προσέχει όσα γράφει στις αναρτήσεις του. Άρα για να δώσει εντολή στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να ερευνήσει το συγκεκριμένο ιατρείο και για να γράψει όσα ανέφερε στην ανάρτησή του, κάτι διαπίστωσε. Προφανώς έπειτα από έρευνα. Και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο Γιώργος Πατούλης, τόνισε ότι αν γινόταν πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο χώρο, πρόκειται για μια παράνομη δραστηριότητα. Ο δηλωμένος ιδιοκτήτης του ιατρείου, παθολόγος Ηλίας Θεοδωρόπουλος, υποστήριξε ότι εκεί δραστηριοποιείται η σύζυγός του. Γιατρός κι αυτή. Γυναικολόγος, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε ασθενής της τελευταίας επιβεβαιώνει και ο δικηγόρος του ζευγαριού Νίκος Αγαπινός. Προσέξτε, δεν έχει βρεθεί κάποιος να συνδέσει τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή με τη θεραπεία στο συγκεκριμένο ιατρείο. Τα αίτια θα τα μάθουμε όλοι από την ιατροδικαστική έκθεση. Αλλά ποιος μπορεί να προσπεράσει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε για ένα ζήτημα υγείας σε ένα ιατρείο που δεν ήταν εξουσιοδοτημένο για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Αν την πάτησε ένας τόσο γνωστός καλλιτέχνης, πώς θα αποφύγουν ανάλογα λάθη οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Στο περιβάλλον του καθενός μας υπάρχουν κάποιοι που εμπιστεύτηκαν την υγεία τους, ακόμα και τη ζωή τους σε λάθος ανθρώπους. Σε άτομα που τους θεώρησαν ειδικούς και καταρτισμένους για να τους προσφέρουν μία βοήθεια. Για να τους λύσουν ένα πρόβλημα. Και τελικά έμπλεξαν χειρότερα. Άλλοι απέκτησαν μόνιμη βλάβη. Κάποιοι άλλοι έχασαν τη ζωή τους. Ο κόσμος μας είναι γεμάτος με δήθεν ειδικούς. Με τη δημιουργία των κοινωνικών δικτύων μάλιστα οι προωθητικές καμπάνιες δεν έχουν τελειωμό. Κάπως έτσι καταλήγουμε σε κομπογιανίτες. Δεν λέω ότι το ζευγάρι του Κολωνακίου ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Αλλά επειδή φαίνεται ότι δεν είχαν την απαραίτητη επιστημονική εξειδίκευση ή την άδεια για πλασμαφαίρεση, μπορούν να γίνουν ένα παράδειγμα για όλους μας. Για να αποφύγουμε στο μέλλον τις περιπέτειες με επισκέψεις στον καθένα που πλασάρεται ως ειδικός. Όσο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, θα τον θυμόμαστε μέσα από τα τραγούδια του. Από την επιθυμία του να γυρίσει στα παλιά, στην Νίκαια, στην Κοκκινιά. Από το μήνυμά του ότι ανήκει μόνο στον εαυτό του. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα.
εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 69 39 943 943. Επίσης, περιμένω και τις δικές σας εμπειρίες από την επίσκεψή σας σε κάποιον που θεωρούσατε ειδικό για την αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος της υγείας σας.

0: Η GPO έβγαλε την πρώτη δημοσκόπηση μετά από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα ευρήματά της διαβάζονται με τον τρόπο που θέλει ο καθένας. Αλλού μαθαίνεις ότι η Νέα Δημοκρατία κέρδισε 2 μονάδες από την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη και ανέβηκε στο 30,6%. Άρα ξεπέρασε το ψυχολογικό φράγμα με το 3 μπροστά. Αλλού διαβάσαμε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης στη ΔΕΘ κρίνονται αρνητικά σε ποσοστό 61,1%. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τη δημοσκόπηση αλλά και για όλες τις πολιτικές εξελίξεις με τον ανεξάρτητο βουλευτή στο Ηράκλειο της Κρήτης, Χάρη Μαμουλάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαμουλάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πολύζου, καλημέρα στους ακροάτες και ακροατές μας.
0: Κύριε Μαμουλάκη, πήρε τόσο σημαντική όθηση η Νέα Δημοκρατία από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και ανέβηκε, θέλω να μας πείτε, 2 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε 2-3 ημέρες.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει, δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο, τουναντίον θα έλεγα. Άλλωστε και η μέτρηση αυτή θα τη θεωρούσα ως πρόπλασμα μέτρησης, δεδομένου ότι έχουν περάσει μόλις 4-5 μέρες από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Η μέτρηση, φαντάζομαι, χωρά 2-3 ημέρες, αποτέλεσμα και δείγμα ότι προφανώς θέλει μεγαλύτερο βάθος, αυτή είναι η εκτίμησή μου, και θα περιμένω με ψυχραιμία να δούμε τις αποτυπώσεις και των υπολείπων δημοσκοπικών εταιριών, που θα έχουν άλλωστε και πολύ μεγαλύτερο φάσμα μέτρησης σε επίπεδο ημερών. Νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά. Σίγουρα όχι τον Αύγουστο, γιατί είδα και κάτι άλλες μετρήσεις από μη έγκυρες εταιρείες χωρίς την απαραίτητη άδεια, που μέτρησαν ακόμα και μήνα Αύγουστο. Δείγμα, φαντάζομαι, του προβληματισμού στο κυβερνητικό επιτελείο, αν μη τι άλλο, γιατί έχει κολλήσει η βελόνα. Κατ' εμέ, η κυβέρνηση πια έχει παγιωθεί στην πρόθεση ψήφου κάτω από 25%. Δεδομένο είναι πλέον, κατά την άποψή μου, η μη δυνατότητα αυτοδύναμης κυβέρνησης το 2027. Άρα όλα ξεκινούν σε αυτή τη βάση. Και υπό αυτή τη βάση βλέπουμε έναν, έλεγα, επίμονα ανελαστικό πρωθυπουργό να αρνείται συνεργασία με οποιοδήποτε. Θα μου πείτε ποιος θα συνεργαστεί και μαζί του με όλα αυτά που έχει κάνει 7 χρόνια. Υπέκλεπτε τις συνομιλίες του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, έκανε τα αδιανόητα πράγματα για ευρωπαϊκή χώρα. Όπως σωστά υπόθηκε, δεν θα μπορούσε το μία ώρα να σταθεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών σε μια δυτική χώρα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Όπως και να έχει όμως, νομίζω ότι αποκτεί ενδιαφέρον η πολιτική σκηνή. Οι αποτυπώσεις, οι δημοσκοπικές, νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε έναν πλουραλισμό από εταιρείες και απεικόνιση των αποτελεσμάτων αυτών, μέσα στο Σεπτέμβριο προφανώς. Αλλά μπαίνουμε σε μια μακρά, σχηνοτενή χρονικά, κύριε Πολύζου, θα έλεγα, προεκλογική περίοδο. 200 μέρες από σήμερα, λογικά, θα στηθούν οι κάλπες. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος είναι μεν άπλετος, αλλά συνάμα και πολιτικά πυκνός.
0: Μάλιστα. Ω σημαντικό στοιχείο της δημοσκόπησης, κύριε Μαμουλάκη, προβάλλεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το ποσοστό 44,6% που θεωρεί κοστολογημένο και ρεαλιστικό το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αντίθετα, για το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μόλις το 20,4% των συμμετεχόντων θεωρεί υλοποιήσιμο το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Θέλω το σχόλιο σας.
1: Αφενός αυτό σημαίνει ότι προφανώς θα πρέπει στο επιτελείο της Ελλάδας να επικοινωνήσουν περισσότερο το μήνυμα και την πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Δεν με εκπλήσει, διότι πραγματικά, ειδικά για το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, έχει καταβληθεί μια τεράστια, τιτάνια προσπάθεια από το κυβερνητικό επιτελείο, προσπάθεια απαξίωσης και απομείωσης, αν θέλετε, της κυβερνητικής προοπτικής, δηλαδή της Ελλάς. Νομίζω ότι η κυβέρνηση είναι λογικό, βέβαια, για τον κόσμο. Πάντα μια κυβέρνηση όταν εξαγγέλει κάτι, ο κόσμος το θεωρεί κοστολογημένο. Ιδάλλως θα ήταν και παράδοξο, άλλωστε, δεδομένου ότι θα πρέπει να νομοθετηθούν αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάς, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, η κυβέρνηση αυτό προσπαθεί να κάνει αντιπολίτευση σε αντιπολίτευση. Έχει σταματήσει πια να μιλάει με θετική ατζέντα. Έχει βυθιστεί σε ένα κύκλο σκανδάλων και διαφθοράς. Άλλωστε, το φθινόπωρο φαίνεται ότι δεν θα πλήξουμε, κύριε Πολύζου. Οι δικογραφίες είναι αντεπόρτας και δεν είναι μία και δύο πλέον που απασχολούν την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά στελέχη. Καταγγελίες διαφθοράς, έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όλα αυτά που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το γνωστό σκάνδαλο, μέχρι υποθέσεις διασπάθησης δημοσίου χρήματος, όπως για παράδειγμα νομίζω ότι συμβαίνει και συγκεκριμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως, Αυτό το οποίο προέχει και ο Έλληνας πολίτης περιμένει να δει είναι μια προοπτική. Να δει μια θετική προοπτική στη ζωή του. Διότι αυτό που βιώνει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, μπήκαμε στον 8ο χρόνο αυτής της κυβέρνησης, βλέπει μια συνεχόμενη απομείωση της αγοραστικής δύναμης, άρα πτώση της ποιότητας της ζωής του, δεδομένου του καταναλωτισμού που κυριαρχεί. Αυτό είναι μείζον. Αυτό φαίνεται ότι πια δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από τους ίδιους Έλληνες πολίτες. Και σε αυτή τη συνθήκη καλείται η αντιπολίτευση να προτείνει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι εύκολο, διότι η κυβέρνηση ξεκάθαρα είναι και μηδιακά χειρίαρχη και στην εποχή που ζούμε η επιρροή της στα μίντια έχει την σημασία της.
0: Μάλιστα, στη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρας, κύριε Μαμουλάκη, υποστήριξε ότι δεν θέλει δεύτερη ευκαιρία για τον ίδιο, αλλά για την Ελλάδα. Εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να την αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία, εάν του τη δώσουν βέβαια οι πολίτες? Και το ρωτώ διότι από την κυβέρνηση θεωρούν αποτυχία το λεγόμενο rebranding. Και μάλιστα ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για πεταμένα λεφτά.
1: Εντάξει, Παύλος Μαρινάκης, δεν θα σταθώ στον Παύλο Μαρινάκη. Γνωστό το ποιόν του, το ύφος του. Νομίζω είναι η επιτομή της τοξικότητος. Άλλωστε αυτή η αλήση του μνήμης φράσης του απειλής προς τον Αλέξη Τσίπρα, έστω και προ αρκετών ετών, δείχνει το χαρακτήρα του ανθρώπου. Αλλά δεν θα μείνω σε αυτό όμως. Εγώ θα μείνω στην ουσία. Η ουσία είναι ότι ναι, έχει μια ευκαιρία ο Αλέξης Τσίπρας να μπορέσει να ανακτήσει δυνάμεις. Φαίνεται ότι μέσα σε αυτές τις 100 μέρες δημιουργίας της Ελλάς υπάρχει μια δημοσκοπική επιρροή, υπάρχει ένα ενδιαφέρον της κοινωνίας. Αυτό από μόνο του προφανώς δεν αρκεί, κυρία Πολύζου. Απαιτούνται και άλλες προσπάθειες και προφανώς δεν είναι μόνο η δυνατότητα που προφανέστατα έχει ο επικεφαλής του εγχειρήματος. Πρέπει και αυτοί που περιβάλλουν το εγχείρημα αντίστοιχα να κινηθούν. Οπότε νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχει ενδιαφέρον και υπό αυτή την έννοια.
0: Άρα ουσιαστικά, κύριε Μαμουλάκη, συμφωνείτε και υποστηρίζετε αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι μέσα από το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος υπάρχει όραμα, σωστά? Αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον εγώ.
1: Σαφέστατα. Και η σύγκριση είναι αμήλικτη εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά την εντιμότητα, όσον αφορά τη χρηστή διαχείριση των δημοσιονομικών. Δεν μπορεί να συγκριθεί η επάρκεια του Αλέξη Τσίπρα και το αποτέλεσμα που έφερε στη χώρα με την Νέα Δημοκρατία και το κόμμα το οποίο χρεοκόπησε την πατρίδα μας, αλλά χρεοκόπησε ακόμα και το ίδιο το κόμμα αυτό. Νομίζω ότι επιτομή του λόγου είναι οι πράξεις μας και σε αυτό είναι ξεκάθαρα η τοπιός διαφορά που διέπει τα δύο πρόσωπα. Αλλά νομίζω ότι ναι, το οικονομικό πρόγραμμα μπορεί να είναι ένα πρόταγμα, έχει πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις το συγκεκριμένο, αλλά ας δούμε συνολικά πώς θα παρουσιαστούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα και νομίζω ότι στο τέλος με το κλείσιμο του κύκλου της ΔΕΘ θα έχουμε μια πολύ πιο σαφή εικόνα για το που πηγαίνουμε. Όμως σίγουρα, αυτό που σας είπα και εξ αρχής, δεν βλέπω να πλήττουμε ούτε το φθινόπωρο. Μπήκαμε για τα καλά, κύριε Πολύζου, σε μια μακρότατη θα έλεγα προεκλογική περίοδο.
0: Μάλιστα, κύριε Μαμουλάκη, αλήθεια τώρα, πιστεύετε ότι θα παίξει ρόλο στο εκλογικό σώμα η επιμονή του Αλέξη Τσίπρα να φορολογήσει τους έχοντες αυτής της χώρας? Και γιατί το ρωτώ, διότι λένε κάποιοι ότι ίσως θα τον φέρει αντιμέτωπο με τα συμφέροντα που ήθιστε να έχουν τον πρώτο λόγο σε αυτή τη χώρα, την Ελλάδα μας.
1: Προφανώς και είναι μια κίνηση και μια πρωτοβουλία νομοθετικού και φοροτεχνικού χαρακτήρα που δεν εξυπηρετεί τους έχοντες και κατέχοντες. Βέβαια, έχοντες και κατέχοντες τον πολύ μεγάλο πλούτο, δηλαδή το 1%. Νομίζω πολύ είναι πολύ κρίσιμο πώς αυτό θα επικοινωνηθεί στον κόσμο. Γιατί είναι βέβαιο ότι η Νέα Δημοκρατία και το κυβερνών κόμμα με τον πανίσχυρο μηδιακό μηχανισμό θα προσπαθήσει να απαξιώσει και με το γνωστά fake news που παρουσιάζει, είδατε τι έγινε στις θηρίδες, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, προσπάθησαν λησαλέα να περάσουν κάτι το οποίο δεν ισχύει, και όμως έχανε το θράσος να το επιχειρήσουν. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πολύ κρίσιμο, άλλωστε και στη ζωή και στην πολιτική, η ουσία είναι πώς επικοινωνείς αυτό που θέλεις να πεις. Άρα, αν επικοινωνηθεί σωστά, το γεγονός της φορολόγησης του 1% των υπερπλούσιων συμπολιτών μας με 1% για να αποκτήσει 100% ανάταξη η κοινωνία μέσα από αυτή την έκτακτη δυνατότητα που θα παρασχεθεί δημοσιονομικά, φαντάζει εξαιρετικά ενδιαφέρον και είναι άλλωστε και στη δημόσια παγκόσμια σφαίρα πλέον επικρατεί αυτή η συζήτηση. Πού πηγαίνουμε γύρω από το ζήτημα? Οι ανισότητες, κυρία Πολύζου, διωγγώνονται όσο ποτέ άλλοτε. Και ξέρετε ότι οι ανισότητες είναι η πηγή, η γενεσιουργός αιτία κατάρρευσης πολιτικών συστημάτων. Όταν οι ανισότητες, και ειδικά στο οικονομικό πεδίο, μεγαλώνουν τόσο μα τόσο πολύ, ξεκινάει μια άλλου τύπου κοινωνική κινητικότητα. Και το βλέπουμε στο βάθος χρόνου. Η ιστορία άλλωστε είναι μεγάλη διδάξα σε αυτό το ζήτημα. Βλέπουμε ότι εκεί δημιουργείται μετά μια ρογμή, σοβαρή τριγμή στην κοινωνία. Και βρισκόμαστε κοντά σε αυτό. Όταν βλέπουμε ότι ο Έλληνας πολίτης είναι τελευταίος στην Ευρώπη των 27 σε αγοραστική δύναμη, μετά από τόσα χρήματα τα οποία έπεσαν, με τη χρυσή ευκαιρία της χώρας, η οποία χάθηκε, τα 100 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΕΣΠΑ, από τους αγροτικούς πόρους, τότε πραγματικά 8 χρόνια μετά, τι παραπάνω μπορεί να περιμένει κάποιος τον κύριο Μητσοτάκη, τι καλύτερο, όταν είχε την ευκαιρία και όχι απλά την έχασε, προφανώς την επιδίωξε να στείλει τους πόρους αυτούς σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Από τα 30%, το 40% του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μόλις 30 εταιρείες. Δηλαδή 14 δισεκατομμύρια σε 30 εταιρείες.
0: Πάντως να πω σε αυτό το σημείο, κυρία Μαμουλάκη, ότι δεν ήταν μόνο η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση που τρομοκράτησε εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, με τις θηρίδες που αναφερθήκατε. Ήταν και το Πασόκ που πήρε αμέσως το λόγο και μας είπαν ότι κάλεσε η γιαγιά μιας πολιτεύτριας η οποία δήλωσε θα χάσει τα βραχιόλια. Δηλαδή υπάρχει παρέμβαση, εννοώ, και από το κόμμα της αντιπολίτευσης, της εξωματικής αντιπολίτευσης.
1: Εντάξει, το Πασόκ.
0: Και για να ολοκληρώσω και το ερώτημα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, εσείς τι περιμένετε να ακούσετε επίσης αυτό, και πάμε στο επόμενο ερώτημα.
1: Εντάξει, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δείξει δείγματα γραφής. Δεν είναι η πρώτη άλλωστε ΔΕΘ στην οποία συμμετέχει. Το Πασόκ έχει εγγενή προβλήματα. Νομίζω και ιστορικού χαρακτήρα. Δεν εξήγησε ποτέ στην ελληνική κοινωνία την κίνηση εισόδου και εθνίδια και καριέρα στα μνημόνια. Και δεν εξήγησε στην ελληνική κοινωνία τον βαθμό που το επηρεάζει και που επηρέασε και το Πασόκ για να φτάσουμε στην κρίση και τη χρεοκοπία. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία εκτροχίασε δημοσιονομικά τη χώρα, αλλά και το Πασόκ δυστυχώς έβαλε το λιθαράκι του. Θέλω να πω ότι είναι ένα ζήτημα ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, θα ακούσουμε και τον Νίκο τον Ανδρουλάκη το Σάββατο, αν έκανε λάθος και αυτός.
0: Όπως
1: και τα υπόλοιπα κόμματα, νομίζω ότι είναι σωστό. Εγώ, άλλωστε, ως ανεξάρτητος βουλευτής Κρήτης, Ηρακλείου Κρήτης, οφείλω να παρακολουθώ και να παρεμβαίνω κυρίως για τα του τόπου μου. Δεν σας κρύβω, αυτή την περίοδο που έχει πολλά προβλήματα η Κρήτη και το Ηράκλειο, και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Αλλά μπαίνουμε σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αν μη τι άλλο, προεκλογική περίοδο.
0: Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει. Να πω, κύριε Μαμουλάκη, ότι ο Αλέξης Τσίπρας, για όσους δεν το έχουν ακούσει, λέει συνεχώς ότι ο αντίπαλος τους είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και όχι ο Νίκος Ανδρουλάκης και το Πασόκ. Αλλά εδώ βλέπουμε το Πασόκ να ασχολείται με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς. Επίσης, να πω, κύριε Μαμουλάκη, ότι η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα που άσκησε πρόσφατα πάλι ο Νίκος Καρανίκας, επειδή δεν έγινε σαφής αναφορά στο 13ο και 14ο μισθό. Τι έχετε να πείτε?
1: Εντάξει, δεν μιλάτε το συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Άλλωστε, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία το τι λέει. Νομίζω ότι εργαλειοποιείται η παρουσία του από την κυβέρνηση για να δημιουργεί ζητήματα. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω.
0: Μάλιστα, να κλείσουμε με τον τόπο σας, το νησί σας, το Ηράκλειο της Κρήτης. Τι είναι αυτό που έτσι αφουγκράζεστε από τους συμπολίτες σας, και να κλείσουμε με αυτό?
1: Πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα και εργασιακά, όσον αφορά ανισότητες και στο οικονομικό πεδίο. Στην Κρήτη έχουμε πάρα πολλούς εργαζομένους στον τουρισμό με τα προβλήματα που έχουν. Έχουμε σοβαρά ζητήματα αναπτυξιακά στο νησί, δεδομένου ότι τα έργα υποδομής τα οποία ξεκίνησαν από προηγούμενες κυβερνήσεις δυστυχώς έχουν βαλτώσει, και ο ΒΟΑ και το αεροδρόμιο συνεχώς καθυστερεί. Σοβαρά θέματα αυτοδιοικητικού χαρακτήρα. Έχουμε τα γνωστά ζητήματα κοινωνικά στην Κρήτη που μας απασχολούν, όπως είναι η οπλοκατοχή, όπως είναι η υπερκατανάλωση αλκοόλ και ζητήματα της λανθάνουσας συμπεριφοράς και χαρακτήρα, και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τα νέα παιδιά. Αλλά συνάμα η Κρήτη, η κυρία Πολύσου, έχει και τρομερές ευκαιρίες, τρομερές δυνατότητες. Θα μπορούσε κάλλιστα, πέρα από την απαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, να επεκταθεί ακόμα πιο σοβαρά σε περιπτώσεις σε πρωτογενούς τομέα. Αλλά θα μου πείτε, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όπως είχε χειραγωγήσει κυνηγήσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαθαίναμε μάλιστα ότι τώρα ακόμα συνεχίζεται η διασπάθηση ενωσιακού χρήματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμα και τώρα δεν έχει γίνει εξακρίβωση του ζωικού κεφαλαίου. είναι σοβαρά ζητήματα που βέβαια δεν απασχολούν το Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης ενδιαφέρεται μόνο για την προσωπική του επιβίωση. Οπότε είναι ικανός να αφήσει και σκάνδαλα να συνεχίζουν να υπάρχουν, αρκεί να τον ευνοήσουν πολιτικά. Γι' αυτό και δεν μας αξίζει κάτι τέτοιο πλέον, θεωρώ, και πρέπει ο ένας πολίτης να το αντιληφθεί. Θέλετε να το αντιλαμβάνετε, δεδομένη τη μεγάλη δυσαρέσκεια και τη πρόθεση ψήφου του κυβερνώντος κόμματος στα χαμηλότερα επίπεδα που είχε ποτέ κυβέρνηση από το 1974 στον τόπο. Θυμίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης δημοσκοπικά είναι πέριξη του 25. Ποτέ μα ποτέ σε κανονικές συνθήκες από το 1974 μέχρι σήμερα δεν είχαμε τέτοια μεγάλη απομείωση ποσοστού κυβερνώντος κόμματος. Αυτό δείχνει πολλά. Νομίζω ότι όλα έχουν κρυθεί πρακτικά στις εκλογές που έρχονται. Δηλαδή για μένα έχει κρυθεί η μη αυτοδυναμία. Από εκεί και πέρα αυτό που απομένει είναι να δούμε την κατάταξη των κομμάτων και το ποσοστό που θα καταλάβει έκαστο. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχουμε και Άντε Πόρτασε και την περίπτωση του κύριου Σαμαρά. Μέρα με τη μέρα πληθαίνουν οι φωνές και πληθαίνουν και τα πρόσωπα τα οποία θα τον ακολουθήσουν. Αυτό νομίζω αν μη τι άλλο θα είναι το απόλυτο πάρθιο βέλος εναντίον της κυβέρνησης εκ των έσω και θα δημιουργήσει συνθήκες επιτάχυσης ίσως ακόμα και της εκλογικής διαδικασίας.
0: Μάλιστα, θα κλείσουμε με αυτήν την παρέμβασή μου και αν θέλετε κάτι να πείτε και εσείς πάνω σε αυτό. Μας αναφέρατε πάρα πολλά προβλήματα, κύριε Μαμουλάκη, εκεί στην Κρήτη. Αλλά την ίδια ώρα ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει και να φωνάζει δυνατά ότι η Κρήτη βάφτηκε μπλε. Λέτε να αλλάξουμε χρώμα τώρα στις εκλογές?
1: Θα σας πω, η Κρήτη βάφτηκε μπλε λόγω του Πεκεμπλέ, απαντώ. Και φάνηκε ξεκάθαρα το 23. Δεν βάφτηκε τα προηγούμενα χρόνια, όταν διονγκώθηκε, όταν τα εγωπρόβατα από 2 εκατομμύρια στην Κρήτη τα πήγε στα 7 εκατομμύρια, με ό,τι συνεπάγεται, και έκλεβε ουσιαστικά από τους έντιμους αγρότες. Νομίζω ότι έχει τελειώσει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν απαντώ ευθέως, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει μπλε κανένας νομός. Κανένας νομός. Είναι πια ξεκάθαρο. Το προσέλαβα, ξέρετε, συζητώντας με τους πολίτες μέσα στο καλοκαίρι. Μιλάω, έχω αντίληψη, βλέπω τι γίνεται κάτω. Οπότε υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πολύ κρίσιμο βέβαια τι θα κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα. Βέβαια έχουμε και ένα Πασόκ πολύ ισχυρό στο Ηράκλειο και την Κρήτη και λόγω εντοπιότητας του αρχηγού του, αλλά και γενικότερα λόγω της παράδοσης που διέπει στο νησί. Αλλά πέραν τούτου είναι νομίζω μια πρόκληση για όλα τα κόμματα και για την Ελλάδα προφανώς, αλλά και για τα υπόλοιπα κόμματα το τι θα κάνει, πώς θα κινηθεί προεκλογικά αυτό το διάστημα μέχρι και τις εκλογές της Άνοιξης.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ θερμά κύριε Μαμουλάκη. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Γεια σας. Καλημέρα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Lanish ADV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Ντύστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Ελλάδα FM 94,3. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και βλέπουμε όλη την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά, διότι όπως λέω πολλές φορές, ό,τι βλέπεις με δεύτερη ματιά το βλέπεις και πιο σωστά.

0: κόμματα της αντιπολίτευσης και πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης αμφισβήτησαν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Θέλησαν να τα απαξιώσουν, αλλά η πρώτη δημοσκόπηση έδειξε βελτίωση στα ποσοστά της κυβέρνησης. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και όχι μόνο με τον βουλευτή Εύρου, επίτιμο αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας και στρατηγό εν αποστατεία Αναστάσιο Δημοσχάκη. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ, κύριε Δημοσχάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ κύριε Πολύζου. Καλημέρα στους ακροατές σας που πραγματικά γνωρίζω ότι σας ακούει όλη η Ελλάδα. Κύριε... Άλλωστε έχετε και τη σφραγίδα.
0: Κύριε Δημοσχάκη, θέλω να μου πείτε ανταπόκριση στην κοινωνία, είχαν μάλλον ανταπόκριση στην κοινωνία τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Βεβαίως έβγαλε ευρωπαϊκό δυναμισμό και αυτοπεποίθηση σε πλήρες κοντράστ με την πολιτική και αισθητική κακομοιριά της αντιπολίτευσης, που πραγματικά είναι εμφανής. Αντί να χειροκροτούμε όλοι και να χαιρόμαστε για αυτά τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, δυστυχώς συνεχίζει η αντιπολίτευση να είναι απούσα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη από το 2019 έχει προχωρήσει σε 91 μειώσεις φόρων και εισφορών με συνολικό όφελος 10 δις για τους πολίτες. Ο απόϊχος της ΔΕΘ είναι θετικός, αλλά ταυτόχρονα και ελπιδοφόρος για μια Ελλάδα που προδεύει με προτεραιότητα την ευημερία όλων. Ένα πρόγραμμα μέτρων με κόστος 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 και 3,5 δισεκατομμύρια για το 2030, που θα είναι η επόμενη τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Το έχετε δεδομένο ότι θα έχετε την αυτοδυναμία, κύριε Δημοσχάκη, σωστά? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Με αφορμή αυτό που λέτε και επίσης τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βέβαια η αντιπολίτευση αναφέρθηκαν σε ψίχουλα και υποστήριξαν ότι δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια. Άρα λύνονται τα προβλήματα της καθημερινότητας, είναι το εύλογο ερώτημα?
1: Λύνονται σε ένα ποσοστό τα προβλήματα όλων των πολιτών, διότι τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός αγκαλιάζουν όλους, τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς ιδιωτικού τομέα, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους αγρότες, τους ανήμπορους μέσα από την κοινωνική πολιτική, και μάλιστα ενισχύοντας τα μέτρα έτσι περισσότερο για το δημογραφικό, το στεγαστικό. Είναι όλα, δηλαδή όλες τις κατηγορίες τις αγκαλιάζουν τα μέτρα τα οποία εξήγηλε. Εγώ εκείνο που έχω να σας πω και να εξομολογηθώ. Όταν άκουσα την προηγούμενη βραδιά και παρακολούθησα τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Πιερακάκη, ένας επιστήμων πλήρης, γρήγορος, ευθύβολος και με επιχειρήματα, και δεν κούρασε καθόλου, αλλά μας ενημέρωσε με κάθε τρόπο. Την άλλη μέρα ο Πρωθυπουργός είχε τη σκυτάλη στα χέρια του, ο οποίος πραγματικά ήταν, για μένα ίσως ήταν η καλύτερη ομιλία που από τότε που ξεκίνησε ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και φτάνοντας στο αξίωμα του Πρωθυπουργού και μάλιστα στην κορυφαία Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είπα στον εαυτό μου και εξομολογούμε ότι και η συνέντευξη την οποία παρακολούθησα μέσα στο Βελίδιο Μέγαρο περίπου μια ώρα, είχε αυτοπεποίθηση, ήταν ακριβής, ήταν εύστοχος και πλήρης. Και είπα ότι ίσως επειδή βλέπω επιθετική διάθεση από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ίσως το Σάββατο να μας βρίζουν, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, διότι η ύβρις κυριαρχεί μέσα στη Βουλή, και την άλλη μέρα θα μας ψηφίζουν. Και το ίδιο θα επαναλαμβάνουν και από τη Δευτέρα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, αυτή ήταν η απάντηση στον εαυτό μου. Και σας το εξομολογούμε και σας το υπογραμμίζω.
0: Άρα λέτε, κύριε Δημοσχάκη, ότι η αντιπολίτευση λέει αυτά που λέει για να κάνει μόνο αντιπολίτευση και να φανεί ότι υπάρχει αυτό. Και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προφανώς έδωσε αυτά που έδωσε, εξήγηλε αυτά που εξήγηλε, γιατί μπορεί να τα υλοποιήσει. Όχι ότι δεν υποσχέθηκε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει. Αυτό μας λέτε.
1: Αυτά που μπορεί και αντέχει το ταμείο της χώρας, του κράτους. Και μάλιστα δεν μπορώ να ξεχάσω και θα πρέπει να το λέμε, ότι προπληρώνουμε τα τοκοχρεωλήσια του ελληνικού κράτους από το παρελθόν το ανεξέλεγκτο, το οποίο σηκώνουν σημαία οι κύριοι και επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Νομίζω αυτό και μόνο μας δίνει ένα ιστορικό πλεονέκτημα, ότι θέλουμε να μην χρωστάμε και να δημιουργούμε.
0: Μάλιστα, επίσης να πούμε, κύριε Δημοσχάκη,
1: αυτή τη στιγμή και το ένα ποιεί και το άλλο δεν αφήνει.
0: Μάλιστα. Επίσης να πούμε, κύριε Δημοσχάκη, έλεγα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση και στα εθνικά θέματα. Ξέκοψε μάλιστα κάθε συζήτηση με την Τουρκία για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ΑΟΣ. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, έλαβαν αυτό το μήνυμα στην Άγκυρα, σας ρωτώ, διότι οι Τούρκοι, όπως γνωρίζετε και εσείς, συνεχίζουν να προκαλούν.
1: Κοιτάξτε, το σπίτι μου στο χωριό, στο οποίο γεννήθηκα, απέχει από τον ποταμό Εύρο 2 χιλιόμετρα. Και άλλα 2 χιλιόμετρα απέχει το χωριό από το οποίο προέρχεται η οικογένειά μου. Αφτανδρό έφυγε ένα χωριό και ήρθε, δέσχισε τον ποταμό Εύρο με τα ζωντανά που είχαν και τα περιουσιακά στοιχεία και έφτιαξαν εκ νέου το Ισάκιο, το ιστορικό Ισάκιο, που κατέστρεψε εκ θεμελίων ο γείτονας μετά την άλωση της Τριπολιτσάς. Και μετά από 100 χρόνια ήρθε ένα άλλο χωριό από απέναντι και επανέκτησε το χωριό που σας είπα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν τι μάθαμε από τους παππούδες μας, οι οποίοι είχαν μεγάλη εμπειρία.
0: Από τους γείτονες.
1: Με τους γείτονες. Μάλιστα η περιοχή μας ήταν μέλος της αυτοκρατορίας της Μεγάλης επί 1000 χρόνια και πλέον. Αυτοκρατορική συμπεριφορά σε όλα. Και δεν είναι ο Εύρος προορισμός. Είναι η καλύτερη ανάμνηση της αυτοκρατορίας και δεν είναι προορισμός εκτέλεσης στρατιωτικής θητείας ή δυσμενούς μετάθεσης, όπως έλεγε η ελληνική ταινία. Εκείνο το οποίο όμως έχω να πω, τι παρακαταθήκη μας άφησαν οι παππούδες μας. Κάνε Τούρκο φίλο, πάρε και ένα ξύλο.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη κουβέντα. Αν την αναλύσει κανείς, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Συνεπώς αυτοί, οι γείτονές μας, ό,τι και να πετύχουν θα διεκδικούν. Είναι η φύση τους αυτή. Και μάλιστα έχουν υπομονή. Για θυμηθείτε, εμφανίστηκαν τον 9ο αιώνα. 1071 έχουμε τη μάχη του Μάτζικερτ. Τότε καταλάβαμε ποιοι είναι οι Οθωμανοί, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν ως βοηθή των αυτοκρατορικών οικογενειών της μεγάλης Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ελληνικής αυτοκρατορίας, να το λέμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι θα διεκδικούν. Και μετά από 400 χρόνια, 1453, άλωσαν την πόλη.
0: Μάλιστα.
1: Την κατέλαβαν. Θέλω να σας πω ότι είναι η υπομονή. Όσα και να του δώσετε, θα διεκδικεί. Όσα και να τον ικανοποιήσετε, θα διεκδικεί. Εμείς, για τη σταθερότητα και σύμφωνα με τις επιταγές του διεθνούς δικαίου αλλά και των κανόνων καλής γειτονίας που δεν το ξεχνάμε, αυτοί όμως το ξεχνάνε, δεν συνεπάγεται ότι έχουμε υποχωρητικότητα ή ανεχόμαστε οτιδήποτε. Εμείς υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας με αυτοπεποίθηση. Η συμφωνία, παράδειγμα, η προχθεσινή της Ελλάδος-Αιγύπτου απέδειξε σημαντικά πράγματα. Εμείς έχουμε καλές σχέσεις και δημιουργούμε αυτές με τους γείτονές μας.
0: Μάλιστα.
1: Όχι μόνο που είναι η Τουρκία, με όλα τα κράτη.
0: αλήθεια στρατηγία, σας προβληματίζει ο θαλάσσιος σχεδιασμός της Τουρκίας που προσπαθεί να αποκόψει τη Σαμοθράκη από τη Λίμνο και άρα από το υπόλοιπο Βόρειο Αιγαίο?
1: Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο εγώ θέλω να σας πω είναι ότι το δίκαιο της θάλασσας προβλέπεται από μεγάλη συμφωνία, την οποία μόνο κάνα δύο-τρία κράτη δεν αποδέχονται και δεν την αναγνωρίζουν. Άρα λοιπόν οποιαδήποτε πρωτοβουλία σε κόντρα προς το δίκαιο της θάλασσας, νομίζω ότι εκτίθεται η γειτονική Τουρκία. Και μόνο που δεχόμαστε εμείς, δεχόμαστε ότι το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι αυτό σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τα 12 μίλια.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο αυτό.
0: Κύριε...
1: Αυτό όμως και γι' αυτό έχουμε δώσει την ευκαιρία, αν δεν θέλουν, να προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο και από εκεί και πέρα να ρυθμίσει το Διεθνές Δικαστήριο βάσει του διεθνούς νόμου που ήδη έγινε αποδεκτός από όλη την Ιφίλιο, εκτός από κάνα 2-3 χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και οι γειτονές μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Δημοσχάκη, στρατηγέ, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε δυστυχώς. Θα ήθελα βέβαια να μου απαντήσετε και στο ερώτημα για τις επισκέψεις μάλλον αρκετών μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Τι σας είπαν, αν ανέλαβαν κάποιες δεσμεύσεις. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω για τα χωριά που μπήκαν στο πρόγραμμα Νέα Αρχή στο χωριό. Δεν ξέρουμε μία πρόταση, αν μπορείτε να απαντήσετε ή να ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
1: Εγώ να σας πω παράδειγμα. Ποια μέτρα πραγματικά ωφελούν τον Εύρο και τη Θράκη.
0: Πολύ σύντομα.
1: Γιατί μας παρακολουθούν σήμερα. Το πακέτο περιλαμβάνει μέτρα με γεωγραφικό κριτήριο, το οποίο και εγώ το διεκδίκησα κάποια στιγμή. Κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το φορολογικό έτος 2026, αφορά δηλαδή οι επιχειρήσεις και μικρές εταιρείες Εύρου, και όχι μόνον, την αύξηση ορίου για πλήρη απαλλαγή από τον έμφυα για οικισμούς έως 2.000 κατοίκους από 1.500 που ήταν μέχρι σήμερα σε ισχύ από το 2027, μειώνονται τα τεκμήρια του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος κατά 50%, μεγάλο βήμα, και επεκτείνεται στους οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, ενώ οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις που υπολογίζονται με βάση τον κύκλο εργασιών. Το εν λόγω μέτρο, παράδειγμα, αγγίζει τον πυρήνα της επαγγελματικής δραστηριότητας στο χωριό, στην Ήπεθρο, όπως είναι το καφενείο, όπως είναι το παντοπολείο, όπως είναι ενδεχομένως ένας φούρνος, ένα μικρό ταβερνάκι. Και αυτό μάλιστα το ανέδειξα, διότι εάν δεν στηρίξουμε αυτούς τους επαγγελματίες, θα έρθει η ώρα που θα πληρώνουμε δημοσίους υπαλλήλους για να κάνουν ψυχολογικό μασάζ και όχι μόνο και να εξυπηρετούν τους ανθρώπους μας στα χωριά. Πρέπει να κρατήσουμε όρθια τα χωριά. Τα χωριά είναι ενεργά στρατόπεδα και πολύ περισσότερο στη Θράκη, στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Δεν πρέπει να σβήσουν τα φώτα στα χωριά, όπως βαδίζουμε στη λοιπή χώρα, στο εσωτερικό θα σβήσουν. Εκεί όμως δεν πρέπει να σβήσουν σε καμία περίπτωση. Το έχω αναδείξει, το έχω διεκδικήσει, αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση το μέγεθος, ικανοποιεί βήμα-βήμα αυτά τα οποία προτείνω.
0: Μάλιστα, άλλωστε πολύ συχνά έρχεστε στη Βουλή για να κάνετε κι εσείς τα ερωτήματά σας, να συζητήσετε τα θέματα των συμπολιτών σας, κύριε Δημοσχάκη. Το βλέπουμε όσοι είμαστε στη Βουλή, κοινοβουλευτικοί συντάκτες. Και θα κλείσω με αυτό που είπατε. Αν έχεις έναν Τούρκο φίλο, κράτα ένα ξύλο.
1: Εγώ θα κάνε πω... Τούρκο φίλο, πάρε και ένα ξύλο.
0: Κάνε Τούρκο φίλο, πάρε πολλά ξύλα. Να κλείσουμε με αυτό. Να είστε καλά, στρατηγέ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: Η συγκέντρωση όλων των πολιτικών δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη, γιατί η Διεθνή Έκθεση έχει ουσιαστικά να στείλει κάθε κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Οι ειδήσεις έρχονται από τον Βορρά, όπου οι αρχηγοί των κομμάτων παρουσιάζουν τα προγράμματά τους, και από το εξωτερικό, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδίδεται σε σειρά επαφών για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας με τον έμπειρο συνάδελφο στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, Ανδρέα Μαραθιά. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα, Βασιλική. Καλημέρα και στους ακροατές σου. Πραγματικά, οι μέρες
0: Θέλω να αρχίσουμε, Ανδρέα, από τις εμφανίσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα στις συνεντεύξεις που έδωσαν στη ΔΕΘ. Θέλω να μου πεις πώς κρίνεις εσύ τα λεγόμενά τους, πού κερδίζει ο ένας και πού άλλος.
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το απαντήσουμε αυτή την ώρα. Νομίζω ότι περίπου ακούσαμε αυτά που περιμέναμε να ακούσουμε όλο αυτό το διάστημα, με την έννοια καταρχάς ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε αυτό το πακέτο, εξήγηλε μάλλον αυτό το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με κάποια στοχευμένα μέτρα, τα οποία από ό,τι έχω πληροφορηθεί με τις επαφές που έχω και τέτοια, ήταν στοχευμένα πραγματικά, γιατί στηρίχθηκαν πάνω στις μετρήσεις και εκεί που υστερεί, στις κοινωνικές ομάδες που υστερεί η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν ήταν απλά εξαγγελίες που είχαν στόχο να ανακουφίσουν μια μερίδα του πληθυσμού, αλλά έγιναν προφανώς και για εκλογικούς λόγους αυτές οι εξαγγελίες, προκειμένου να καλύψει το χάσμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε αρκετά κομμάτια της κοινωνίας, τα κομμάτια που χωρίζουν πολλά κομμάτια της κοινωνίας με το κυβερνών κόμμα. Αυτό βέβαια θα φανεί μέσα στις μετρήσεις του επόμενου του επόμενων ημερών, καθώς με την ολοκλήρωση των εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που ολοκληρώνεται το Σαββατοκύριακο με την άνοδο του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Αμβρουλάκη. Νομίζω ότι μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, νομίζω ότι θα έχουμε τα πρώτα δείγματα αυτών των δημοσκοπήσεων και κατά πόσον τελικά πώς άκουσε ο λαός, οι πολίτες, οι ψηφοφόροι, οι φορολογούμενοι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και το ίδιο βέβαια φυσικά ισχύει ακόμη και για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μπορεί το κόμμα του να μην είναι κοινοβουλευτικό, με την έννοια ότι το εξήγηλε, το δημιούργησε πριν από λίγους μήνες και φυσικά δεν θα μετέχει για πρώτη φορά στις εκλογές, και μιλάμε για την ελληνική αριστερή στην παράταξη. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, επειδή ανέβηκε πρώτος στην Θεσσαλονίκη πριν γίνουν τα ηγένεια από τον Πρωθυπουργό και παρουσίασε το δικό του οικονομικό πρόγραμμα, είχε ένα προβάδισμα με την έννοια ότι δημιούργησε την ατζέντα ενδεχομένως πάνω στην οποία ακολούθησαν και οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αναμένουμε τις επόμενες μέρες και τον ΣΥΡΙΖΑ με τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Αμβρουλάκη, όπως είπαμε, στη ΔΕΘ.
0: Πάντως, Ανδρέα, να πω ότι μιας και αναφέρθηκες στις δημοσκοπήσεις, η πρώτη δημοσκόπηση, αν και πριν από την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, έδειξε άνοδο και για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εσύ, με βάση το δικό σου ρεπορτάζ και την εμπειρία σου, έπαιξα ρόλο, πιστεύεις, οι εξαγγελίες τους?
1: Ναι, είναι πολύ πιθανό, αν και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, πάρα πολύ γρήγορα έγινε αυτή η δημοσκόπηση. Εγώ είμαι πάντα επιφυλακτικός με τις δημοσκοπήσεις, ανέκαθεν. Κοιτάζω βέβαια την πρόθεση ψήφου και νομίζω ότι η μόνη πραγματική, και το ξέρεις και εσύ, βασιλική δημοσκόπηση, είναι η ίδια η κάλπη, την οποία περιμένουμε να στηθεί την άνοιξη του 2027. Πάντως καταγράφει αυτή τη στιγμή μία τάση της κοινωνίας. Φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης εξακολουθεί να είναι κυρίαρχος του πολιτικού σκηνικού. Έχει σχεδόν το διπλάσιο ποσοστό, μάλλον στην πρόθεση ψήφου η διαφορά είναι περίπου στις 10 μονάδες με το δεύτερο κόμμα, δηλαδή την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και στην εκτίμηση ψήφου αυτή η διαφορά μεγαλώνει υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη. Βέβαια αυτό το σκηνικό το γνωρίζουμε εδώ και μήνες και χρόνια, θα σου έλεγα, καθώς ακόμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα το καινούριο κόμμα, το νέο κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται ότι ακόμη το μήνυμα που στέλνουν δεν έχει φτάσει ενδεχομένως στην κοινωνία. Γιατί πραγματικά η ελληνική κοινωνία σε μεγάλο ποσοστό, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, δεν ακούει καθώς έχει περάσει όλες αυτές τις διαδοχικές κρίσεις, την οικονομική κρίση, την κρίση του COVID και άλλες, και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια και τέτοια, νομίζω ότι έχει κουραστεί να ακούει και περιμένει πράξεις είτε από την κυβέρνηση είτε από το όποιο κόμμα τελικά κερδίσει τις εκλογές και αναδειχθεί σε κυβέρνηση. Το μεγάλο ζητούμενο είναι αν θα έχουμε αυτοδυναμία ή όχι, Βασιλική, και το γνωρίζεις πολύ καλά στις επόμενες εκλογές. Αυτό είναι νομίζω το μεγάλο διακύβευμα των εκλογών του 2027, δηλαδή αν θα υπάρχει ένα κόμμα αυτοδύναμο ή θα πάμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας και πραγματικά εδώ πέρα θα φανεί, νομίζω θα δείξουν τα κόμματα τον βαθμό υπευθυνότητας απέναντι στην κοινωνία και συνένεσης προκειμένου η χώρα όντως. Και αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο ενδεχομένως θα πρέπει να το πιστώσουμε στον κύριο Μητσοτάκη, ότι δεν, η χώρα επειδή βρίσκεται σε κρίσιμη φάση, πάντα είναι σε κρίσιμη.

0: Δυστυχώς, Ανδρέα μου, ήθελα να σε ρωτήσω για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ήθελα να σου ρωτήσω και άλλα θέματα, όμως εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και για την επόμενη εβδομάδα, διότι δεν είχα το χρόνο που θα ήθελα να σου δώσω για να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Σε ευχαριστώ θερμά, τα ξαναλέμε από εβδομάδα. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά.

0: Και κάπως έτσι μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος κάθε φορά για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, ή μάλλον να το πω πιο σωστά, και τη σημερινή μας εκπομπή. Πρώτο Θεός, θα είμαστε και αύριο εδώ στις 9 για να δούμε τα πάντα με δεύτερη ματιά. Να το κάνετε βέβαια και εσείς, όπως είπε και ο συνάδελφός μου, ο καλός, έμπειρος, κοινοβουλευτικός συντάκτης, ο Ανδρέας Μαραθιάς. Το θέμα είναι ότι τα μηνύματα δεν φτάνουν στον κόσμο. Γιατί άραγε? Μήπως πρέπει να ανοίξουμε τα αυτιά μας για να ακούσουμε καλύτερα? Λοιπόν, δεν αλλάζετε συχνότητα, παραμένετε στον Ελλάδα FM 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα με τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά, και εύχομαι καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: '94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
8: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Θλίψη επικρατεί για τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το σύνολο των γεγονότων που προηγήθηκαν, με την έρευνα να επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, στην οποία πρόκειται να υποβληθεί, στις συνθήκες λειτουργίας του χώρου αλλά και στα λεπτά που ακολούθησαν. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ζημιές υπέστησαν πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη από τα νυχτερινά πλήγματα στην αεροπορική βάση Μουβάφκα Σάλτη στην Ιορδανία, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η δημοσιογράφος του CBS Jennifer Jacobs. Κατά τη διάρκεια των Ιρανικών επιθέσεων, οι αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερους από 30 πυράβλους Patriot, επιχειρώντας να προστατεύσουν τη βάση και τις αμερικανικές δυνάμεις από τα εισερχόμενα πλήγματα.

0: Δεύτερη σακούλα με οστά βρέθηκε στην περιοχή Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Το έβριμα έγινε αντιληπτό λίγο μετά τις 7 το απόγευμα χθες, όταν πολίτης που κινούταν στην περιοχή ενημέρωσε τηλεφωνικά την άμεση δράση. Ο ιατροδικαστής θα κληθεί να διαπιστώσει αν πρόκειται για ανθρώπινα ή ζωικά οστά. Οι εξελίξεις στη Μέση, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, καθώς και τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, συζητήθηκαν στη συνάντηση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στην ΕΔΕΘ. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Ενώ αναφερόμενος στην κυβερνητική του θητεία το 2015-19, υποστήριξε ότι οι συνθήκες της διακυβέρνησης με την Τρόικα σε μια χρεοκοπημένη χώρα δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει την πολιτική που ήθελε. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ απεκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατόπιν εντολής του Προέδρου της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκαν 46 φυσικά πρόσωπα τα οποία φέρονται να έδρασαν μέσω ενός δικτύου 152 εταιρείων. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω των εργασιών. Ο πιο θερμός Αύγουστος που καταγράφηκε ποτέ στην Ευρώπη ήταν αυτός που πέρασε σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Οι άνθρωποι κατά πάσα πιθανότητα δεν είχαν γνωρίσει ποτέ πριν θερμοκρασίες τόσο υψηλές όσο σήμερα, τα τελευταία τουλάχιστον 100.000 χρόνια, τόνισε στο γαλλικό πρακτορείο η Σαμάνθα Μπέρτζες, επιστήμονας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα και κυρίως στον ορεινό άξονα της Επίνδου. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις σήμερα. Μικρή εξασθένιση θα παρουσιάσουν οι άνεμοι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κύριε πάνω μας, καλημέρα. Η ταλαιπωρία στους δρόμους δεν παίζεται ούτε με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, δεν παίζεται με τίποτα. Δηλαδή, παιδιά, ξεκινάμε και λέω απλά υπομονή.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε εδώ συντονισμένοι στον Ελλάδα 94,3. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, όπως ο ίδιος μας μετέφερε, αν και οι αγωνιστικοί χαιρετισμοί, όπως λες, είναι λίγοι.
0: Είναι λίγοι.
1: Υπάρχει κάτι παραπάνω από το αγωνιστικό χαιρετισμό.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Επαναστατική χαιρετισμή, παράδειγμα.
0: Καλημέρα, Στέφανε.
1: Καλημέρα, Στέφανε. Στο Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Γιατί εδώ έχω ακούσει να μην ακούτε τον Γεωργιάδη, το έχω ακούσει εγώ.
1: Αλήθεια,
0: το έχω πει εμένα.
1: Ναι.
0: Τα έχω ακούσει όλα. Δηλαδή πρέπει να δίνω. Ξέρεις, σηκώνω το τηλέφωνο και λέω Γεωργιάδη. Ποιο? Είναι απάντηση.
1: Εντάξει, αν και η φωνή του άλλου Γεωργιάδη είναι χαρακτηριστική. Οπότε...
0: Εγώ το ποιο το ακούω.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 7 λεπτάκια μετά τις 10, την καλημέρα μας σε όλους. Ξεκινάμε ως τώρα η εκπομπή Ελλάδα σήμερα, 69-39-943-943, είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά, στην καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε.
0: Άμα έχεις θεσμικό συνεργάτη,
1: ναι,
0: σαν τον Μπουρναρά,
1: εγώ είδες, ξεκινάω.
0: Καλημέρα σας, η εκπομπή μας, είμαστε αυτοί, έτσι τα μιλάτε μαζί μας, αυτό. Θεσμικός συνεργάτης.
1: Απόλυτα
0: όταν
1: θεσμικός,
0: λέω,
1: ναι,
0: ότι είναι κυβερνητικός.
1: Απόλυτα
0: εσείς,
1: θεσμικός.
0: Εσείς μου επιτίθεστε.
1: Όπως ο Μητσοτάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ και ο Τσίπρας χθες στη συνέντευξη τύπου. Απόλυτα θεσμικός.
0: Συγγνώμη, σου είπα εχθές.
1: Ναι.
0: Θα ξεκινήσει αριστερός και θα κλείσει δεξιός.
1: Δεν ξεκίνησε ούτε κατέληξε πουθενά. Δηλαδή δεν, τη λέξη αριστερά, επειδή ήθελα αυτό να το παρατηρήσω, αν θα προσπαθήσει να δώσει ιδεολογικό πρόσημο στις απαντήσεις του, τη λέξη αριστερά την ανέφερε μία φορά, μία και μοναδική στιγμή κάπου στην αρχή, και τη λέξη δεξιά μία και μοναδική κάποια στιγμή που αναφέρθηκε στο Μητσοτάκη. Δεν αναφέρθηκε πουθενά σε ιδεολογίες.
0: Θες να πεις ότι ο κύριος, αυτός ο κύριος Τσίπρας, ο χθεσινός.
1: Ναι.
0: Διότι ο χθεσινός δεν ήταν ο ίδιος. Ήταν η σκηνοθεσία άλλη.
1: Ο ίδιος σε σχέση με τι, με την προηγούμενη κυβέρνηση.
0: Άλλη σκηνοθεσία. Δεν ήταν αυτό, ναι, που είδαμε, είχαν δημιουργηθεί μέχρι τώρα. Ούτε στα βιβλία, ούτε στο Ζάπιο, ναι, ούτε στη Θεσσαλονίκη την παλιά, ούτε στο Θησίο. Ναι. Ήταν ηρεμός.
1: Αυτό.
0: Ήταν άλλη σκηνοθεσία. Ναι. Σκηνοθέτης ο Δηλήτης αλλιώς.
1: Εγώ είδα ότι ήταν πολύ απλός σε αυτά που έλεγε. Δεν ήθελα να πει μια ατάκα να προκαλέσει μια φανφάρα. Πολύ απλός και σοβαρός, έτσι.
0: Μπράβο του. Εντάξει, αυτό λέω, ήταν άλλη σκηνοθεσία. Ναι. Δεν ήταν. Ναι. Ούτε όπως ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, μπράβο του όμως να πούμε ότι απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις.
1: Καλά, εννοείς απάντησε επί της ουσίας, γιατί
0: απάντησε.
1: Δεν είπε δεν απαντάω.
0: Όχι, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Mm. Σεβάστηκε τους συναδέλφους, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Δεν έκανε καμία υπεκφυγή. Το αν του άρεσε η απάντηση όχι είναι άλλο θέμα.
1: Ναι, αυτό δεν μας αφορά. Το θέμα είναι να απαντήσει.
0: Ναι, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις και σεβάστηκε όλους τους συναδέλφους. Όπως ξεκίνησε και λέει, εμείς το Ρεξάτη. Όταν, ναι, μπήκε μέσα, το ξέρεις,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ είπα, και όταν είπανε έτοιμοι είμαστε για όλα, είπε, εγώ έκανα απόγευμα, λέει, να γλιτώσω, λέει, τα χωρά.
1: Ναι, είπε, θα μείνω εδώ για όσο χρειαστεί, κάπως έτσι, μια τέτοια τάκα είπε. Το ίδιο, ναι, το Ρεξάτη.
0: Εγώ είπα, ήρθα να έρθω απόγευμα, λέει, για να είστε κουρασμένοι να γλιτώσετε τα δύσκολα. Ναι. Πάντως, εγώ όταν άκουσα τη λέξη είστε ο Ρεξάτη, νόμιζα ότι μετά από το σπί, θέλετε να φάμε. Έτοιμο, δηλαδή, λέω τώρα, θέλετε να φάμε. Θα την έχουμε μετά μαζί μας. Εγώ θέλω να της πω συγχαρητήρια η κυρία Κουφουνικολάκου. Στην πρώτη της προσπάθεια συντονισμού, νομίζω ότι ήταν απολύτως κατάλληλη και απολύτως θεσμική.
1: Ναι. Στην πολιτική μας συζήτηση, λοιπόν, λίγο μετά τις 11, θα είναι η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Θεόνη Κουφουνικολάκου.
0: Λοιπόν, και θέλω να πω στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Να αφήσει το Φλωρίδη κάτω.
1: Τον κύριο Τσουκαλά.
0: Ναι,
1: επιτέθηκε στον κύριο Φλωρίδη.
0: Να αφήσει, ναι, το Φλωρίδη κάτω.
1: Εντάξει, όχι και άδικα αυτό που είπε. Δεν ήταν λάθος. Δηλαδή, αυτό που είπε ο κύριος Φλωρίδης είναι σαν να σου λέει ότι ή η Νέα Δημοκρατία ή έχουμε πόλεμο κατάσταση.
0: Εγώ ή το χάος, η δηλαδή, Νέα Δημοκρατία ή πόλεμος.
1: Ότι τι δηλαδή.
0: Ή εγώ ή καταστροφή. Ναι, και, κύριε Τσοκαλά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το Φλωρίδι κάτω. Θα μας κάνει καμιά μήνυση και θα ξέρουμε και το αποτέλεσμα του δικαστηρίου κάνα 8 μήνων πριν πάμε. Προσέξτε, είναι επικίνδυνα. Αφήστε το Φλωρίδι κάτω.
1: Λοιπόν, στα της ατζέντα της ημέρας, προφανώς είμαστε από την επόμενη ημέρα της συνέντευξης τύπου του Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι, διαφωνούμε.
1: Διαφωνώ.
0: Είμαστε στη σημερινή ημέρα που βγαίνουν όλοι οι άλλοι.
1: Αυτό, εκεί θα καταλήξω.
0: Όχι, λέω, να μην καταλήξω, να ξεκινήσεις από το σήμερα, γιατί πας το χτες πρώτα, παραστηνολογείς.
1: Και πώς θα ξεκινήσω.
0: Δηλαδή σε λίγο θα αρχίσεις να μου λες για 15-19.
1: Μα άμα πάω στο σήμερα, δεν έχει κανένα νόημα να πάω μετά στο χθες. Ξεκινώ από το χθες για να έχει νόημα να έρθω στο σήμερα. Άμα ξεκινήσω σήμερα, γιατί να πάω χθες μετά.
0: Σε λίγο θα μου πεις τι κακό έγινε το 15-19 και θα αρχίσουμε να τσακωνόμαστε.
1: Όχι, δεν λέω το
0: 15-19. Σήμερα λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, χθες μετά.
1: Ναι, σήμερα έχουμε τα υπόλοιπα κόμματα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα πει η κυρία Καριστιανού. Γιατί στην τελευταία δημοσκόπηση, τη χθεσινή δηλαδή, τη GPO, είναι στο ακριβώς στο 3%. Και αυτό το πρώτο, και λέω για την κυρία Καριστιανού, γιατί υπήρξε ένα μεγάλο κύμα πριν την δημιουργία του κόμματός της και λίγο μετά υπήρξε ένα έτσι κύμα υποστήριξης.
0: Γιατί η Καριστιανού
1: και ξαφνικά έχει πάει στο 3%.
0: Γιατί έχουν την ίδια πορεία. Κωνσταντοπούλη δεν ήταν δεύτερο κόμμα.
1: Ναι.
0: Η Καριστιανού δεν βγήκε και έγινε δεύτερο κόμμα και έριξε τον Κωνσταντοπούλη.
1: Ναι.
0: Τώρα πώς έγινε και πέσαν και οι δύο.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
0: Είδες μια απορία. Εν τω μεταξύ, σε αυτή τη δημοσκόπηση που είπες, μια και την είπες τώρα, έτσι. Ναι. Να έχουμε να λέμε. Κυβέρνηση. Ό,τι και να είπε, αποτέλεσμα πουθενά. Τσίπρας. Τρομερό λέει το σχέδιό μου, τρομερά αυτά που υποσχέθηκα. Πάνω από 60-65-68% λέει δεν γίνονται αυτά που λέει και δεν το πιστεύουν.
1: Ναι.
0: Πασόκ όχι ακόμα, γιατί θα μας το πει, κράτησε εκεί το 10-11 πόσο είναι. 10 και κάτι, 11 παρά.
1: Στην εκτίμηση 11 παρά είναι ώρα. Στην εκτίμηση πηγαίνει στο 12 ακόμα κάτι. Στην.
0: Εντάξει, εκεί, κράτησε.
1: Ναι,
0: εκεί.
1: Είναι στο 10 ακόμα κάτι.
0: Τη Δευτέρα θα ξέρουμε για το Πασόκ που θα το ακούσουμε τον κύριο Ανδρέα. Λοιπόν, σε αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Αν και διαμαρτύρονται οι Πασόκοι. Το είδε ότι διαμαρτύρονται.
0: Πάλι
1: διαμαρτύρονται φουλ. Ξέρει γιατί.
0: Όχι, πες μου.
1: Γιατί για τη δημοσκόπηση υπενήσονται ότι είναι κάτι το οποίο δεν προβλέπεται αυτό που έγινε. Ότι υπάρχει ερώτηση πώς κρίνεται αυτά που ακούσαμε από τους πολιτικούς αρχηγούς την προηγούμενη εβδομάδα. Και λένε ότι. Μα ο Ανδρουλάκης δεν έχει μιλήσει, λέει.
0: Μέχρι αυτή τη εβδομάδα.
1: Αυτό.
0: Θα κάνουμε και άλλη την επόμενη.
1: Ναι, εγώ δεν αντιλέγω.
0: Λέω
1: διαμαρτύρονται οι Πασόκοι όμως.
0: Ναι, έπρεπε να πανηγυρίζουν. Διότι όταν ρωτήθηκαν οι άνθρωποι αυτά που τους έταξε ο Πρωθυπουργός, γελάγανε. Και όταν ρωτήθηκαν αυτά που τους έταξε και οι δύο με υποσχετικοί, ο Τσίπρας, γελάγανε περισσότερο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εννοείται ότι δεν πιστέψαν τον Πρωθυπουργό, αλλά εννοείται ότι δεν πιστέψαν και τον Τσίπρα. Οι Πασόκοι δεν έπρεπε να πανηγυρίζουν. Δεν πιστέψαν και τους δύο. Πάμε να αλλάξουμε λίγο την κουβέντα, πας και πιστέψουν εμάς. Έχουμε και το χρόνο μπροστά μας. Βγαίνουμε τελευταίοι.
1: Όχι δημοσκοπικά, τελευταία εννοείς τη ΔΕΘ.
0: Τελευταία στη σειρά τη ΔΕΘ.
1: Ναι, όπως το είπες, άφησες μια αιχμήκεση, δεν ξέρω.
0: Τελευταία δημοσκοπικά, τελευταία βγαίνουν. Γιατί κάτω από τρία δεν πέφτουν, εντάξει.
1: Ισχύει. Στη σημερινή ατζέντα λοιπόν έχουμε τα της ΔΕΘ με τους υπόλοιπους. Κατ' εμέ έχει ένα ενδιαφέρον τι θα ακούσουμε από την κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρω τι άποψε ο κύριος Γεωργιάδης. Απλά επειδή δεν είναι πολιτικό πρόσωπο κυρία Καριστιανού, έχω έτσι μια αγωνία να δω τι ακριβώς, ποιο θα είναι ακριβώς το πρόγραμμα που θα έχει.
0: Δεν έχουμε την ίδια αγωνία.
1: Ναι, εντάξει, παιδιά μου, δεν αντιλέγω, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Τι ακριβώς δηλαδή, θα πει η κυρία Καριστιανού.
0: Τι θα πει το Δούρου Παπάς.
1: Παράδειγμα εκεί, στο Δούρου και Παπάς, στο ΣΥΡΙΖΑ, έχω μία. Στο μυαλό μου έτσι.
0: Εγώ αυτό περιμένω να πω.
1: Ξέρω δηλαδή ένα αφήγημα που θα υποθεί από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Στην Καριστιανού δεν ξέρω καν το αφήγημα. Αν θα είναι. Τι ακριβώς αφήγημα μπορεί να υπάρξει στο σχέδιο.
0: Αν υπάρχει. Καταρχάς, ναι. Για να έχεις ένα αφήγημα πρέπει να γνωρίζεις τη λέξη αφήγημα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να γνωρίζεις τι σημαίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ έχω άλλη μια αγωνία τι θα κάνει εκεί η αριστερά ή άλλη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή εκεί έχω μια αγωνία. Δηλαδή εκεί αυτές είναι 2, 3, 4. Μονάδες, 2, 3 πόσο είναι.
1: Τι 2, 3.
0: ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Δημοσκοπικά
1: μαζί.
0: Μαζί, μαζί. Ναι.
1: Είναι από ένα ακόμα κάτι παίρνουν και οι δύο.
0: Ναι.
1: Άρα πάνε στο 3.
0: Αν λοιπόν φτάσουν μέχρι το 4, ξέρω εγώ, 3 με 4, μαζί. Εκεί που, προς τα εκεί που θα γύρουνε είναι ένα ποσοστιλάκι που το υπολογίζεις, δεν είναι αμεληταίο.
1: Δεν είναι. Πάντα υπήρχε, παραδοσιακά υπήρχε στην Βουλή ένα αριστερό κόμμα που ήταν της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ήταν παραδοσιακά ο Συνασπισμός, μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά έγινε Τσίπρας και τώρα ξαναγυρίζει.
0: Από εκεί που θα κλείνουν, λέω. Δηλαδή, το αν κατάλαβα. Πάνε λίγο προς Τσίπρα, αν πάνε λίγο προς Πασόκ, προς τα που θα πάνε. Αυτό το 3-4 δεν το λες αστείο.
1: Στο να μπορέσουν να κουμπώσουν με κάποιον άλλον, αν χρειαστεί ένα.
0: Ακριβώς. Τη λέξη να κουμπώσουν. Να τη γράψω, να θυμάμαι να τη λέω.
1: Ναι. Αυτό εντάξει, δεν ήταν πολύ θεσμική, αλλά το είπα για την συντομία του λόγου να συνεννοηθούμε.
0: Μα όταν θέλω να σε κατηγορήσω ότι δεν είσαι θεσμικός, γιατί όταν θέλω να σε κατηγορήσω θεσμικός, έχω πολλά. Όταν θέλω να πω το αντίθετο, ότι δεν είσαι θεσμικός, θα πω το κουμπώσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ δεν κατάλαβα ιδεολογία στη χθεσινή ενημέρωση των συναδέλφων.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Δεν κατάλαβα ιδεολογία. Αν υπάρχει ιδεολογία στην
1: Ελλάδα. Του Τσίπρα.
0: Ναι, δεν κατάλαβα αν υπάρχει ιδεολογία. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν εκεί, θα τον ρωτούσα. Okay, θα μπορούσατε για το καλό του τόπου να κάνετε και κυβέρνηση με τον κύριο Σαμαρά, να αλλάξετε θέση του Καμένου. Για να σώσετε την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Δεν φαντάζομαι ότι θα μου έλεγε όχι. Ή μάλλον και να μου έλεγε όχι, δεν τον πίστευα. Αν δεν ήταν. Που δεν είναι ο Καμένος. Και τώρα βγαίνανε και ήταν πρώτο κόμμα ο Τσίπρας και ήταν και μέσα ο Σαμαράς που καλύπτουν τα κενά. Ωραία. Η ερώτηση, αν δεν είναι Καμένος και λέγεται Σαμαράς, κυβερνάμε για να σώσουμε τον τόπο. Αυτό λοιπόν δεν νομίζω ότι έχει καμία ιδεολογία. Και δεν κατάλαβα και σε καμία του απάντηση ιδεολογία.
1: Ναι, σύμφωνο απόλυτα μαζί σου και γι' αυτό είπα ότι δεν ανέφερε ποτέ τη λέξη αριστερά ή δεξιά και νομίζω ότι το όλο λεγόμενο rebranding του Αλέξη Τσίπρα που κάποιοι το χλεβάζουν κιόλας είναι ακριβώς αυτό. Το ότι έχει περάσει την αντίληψη ότι για να ασκήσεις εξουσία δεν χρειάζεται να είσαι ιδεολογικά προσκύμενος φανατικά σε μια κατεύθυνση και αυτό το έχει κάνει πρώτος ο Μητσοτάκης. Γιατί ο Μητσοτάκης έχει πει, το θυμάμαι, ότι τα προβλήματα δεν είναι ούτε γαλάζια, ούτε κόκκινο, ούτε πράσινα.
0: Ναι, μην
1: ξεχνάς, είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Μην ξεχνάς ότι στη Νέα Δημοκρατία το μητσοτακικό όλο ήταν το κέντρο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Της Νέας Δημοκρατίας το κέντρο είναι, έτσι μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει ο ιός Μητσοτάκης. Πάλι αυτό, σε αυτό θεωρητικά στηρίζεται. Και πραγματικά σε αυτό στηρίζεται. Η ιδεολογία όμως, και γυρνάω πίσω σε αυτό που είπες. Εγώ τώρα αρχίζω και πιστεύω τον Αλέξη Τσίπρα. Έμαθα. Δεν παίρνω καρέκλα με τους άλλους. Κάτσε να πάω στο Πασόκ από δεξιά, στη Νέα Δημοκρατία κέντρο δεξιά, μπας και πάρω την καρέκλα.
1: Όπου Αλέξη
0: δηλαδή
1: Τσίπρας...
0: αυτό το ότι έμαθα, είμαι σίγουρος ότι το μόνο που έμαθα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να έχει πάθει κι άλλα. Αλλά αυτό το έμαθα.
1: Έκανε ένα μικρό άνοιγμα στο Πασόκ πάντως. Μικρό. Έκανε άνοιγμα στο Πασόκ.
0: Πάμε τώρα στη κυβέρνηση. Τώρα είναι δυνατόν να υπάρχει, να έχουμε τον Μπρατάκο. Να τον έχουμε. Και άμα μας γίνει και ο Πέτσας.
1: Τι είπε ο κύριος Πέτσας?
0: Ζήσε μάμε να φας τριφύλι.
1: Αυτό το είπε ο κύριος Πέτσας.
0: Δεν το είπε έτσι, αλλά συνέχισε το ζήσε μάμε να φας τριφύλι του Μπρατάκου. Το συνέχισε με άλλα λόγια ο Πέτσας. Λοιπόν, τους έχουμε διώξει.
1: Ποιους?
0: Μπρατάκο, Πέτσα, τους έχουμε.
1: Όχι, δεν αφήνουμε. Ο κύριος Πέτσας είναι. Γιατί δεν είναι. Πολύ καλό. Το άκουσα και τι είπε. Όποιος μιλάει, είπε να φεύγει δηλαδή.
0: Μα συγγνώμη, αυτό είπε ο κύριος Τσίπρα. Ο κύριος Τσακαντάρης άνοιξε το στόμα του και είπε ότι ήθελε και τον διώξαμε.
1: Ναι,
0: Το είπε. Δεν τον διώξαμε μόνοι μας, έφυγε και μόνος του. Δηλαδή τον διώξαμε εμείς, έφυγε και αυτός. Δηλαδή αυτός που μας έγραψε ό,τι είπαμε στην αρχή, μέσα σε καινούριο κόμμα τον διώξαμε γιατί.
1: Είπε δεν είναι στέλεχος κανονικό, λέει.
0: Ναι, τον βγάλανε και από την. Τον βγάλανε, λέει, και από το 300 τόσο που ήταν.
1: Ναι, είχαν μια συνεργασία. Είναι ο βασικός γραφέας
0: της
1: ιδρυτικής διακήρυξης.
0: Μέσα στο 400.
1: Ναι, δεν τη λέω.
0: 300 κάτι.
1: Έχει υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά, είπε την άποψή του, το είπε ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Έμεινε για να λέει την άποψή του. Εγώ λοιπόν, είπε ο κύριος Τσίπρας, από ό,τι κατάλαβα, ή θα κάνεις ό,τι λέω εγώ, ή θα λες τις δικές σου απόψεις και θα φεύγεις. Αυτό το έχει πρώτο ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι μαθήματα που πήρα τον Πρωθυπουργό μας. Ή θα λες ό,τι λέω εγώ, ή γεια μας.
1: Γεια μας ή γεια σας εννοεί.
0: Γεια σας, γεια μας. Λοιπόν, και τώρα να υπάρχει Μπρατάκος που να λέει ζήσε μου να φας τριφύλι αυτά που έδωσε ο Πρωθυπουργός μας και μετά να συνεχίζεις το ίδιο κόνσεπτ Είδες, μαθαίνω από σένα.
1: Κόνσεπτ, ναι.
0: Κόνσεπτ. Το λέω και στο χωριό μου. Στο ίδιο κόνσεπτ και ο Πέτσας. Και να είναι ακόμα εκεί. Ή τώρα δεν φεύγει κανένα και πάμε για εκλογές.
1: Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, νομίζω ότι είναι και πιο δύσκολο να φύγει κάποιος. Δηλαδή πρέπει να
0: μάζευε
1: γίνει.
0: Μάζευε και ασυγκερόγες.
1: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να γίνει μεγάλη, έτσι, μεγάλη μπαρούφα να υποθεί.
0: Και ο κύριος Γεωργιάδης εκεί με, δεν απασχολείται με το Σαμαρά. Αν πάρει, λέει, το Σαλμά, ας πάρει και την Τουλουπάκη να την διορίσει, λέει, να τελειώνουμε.
1: Ναι, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ, όπως μαθαίνουμε, πίσω, χωρίς ακόμα να έχει φτιάξει κόμμα, αλλά ήδη υπάρχουν και πολλά άτομα τα οποία έχουν κλειδώσει για τα ψηφοδελτία του, έτσι. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος Σαλμάς.
0: Και τώρα περιμένουμε, εσύ θα τα ξέρεις καλύτερα αυτά.
1: Γιατί?
0: Γιατί πασόξες καλύτερα.
1: Ναι, για
0: πάμε. Περιμένουμε πότε θα κουμπώσει ο Ναύαρχος, η Κασιμάτη, ο Αυλονίτη, από την Κερκυραίος, όπως τον λένε, το ξεχνάω.
1: Ο Κερκυραίος.
0: Ναι, Αυλονίτης.
1: Ποιος είναι ο Κερκυραίος?
0: Του πρώην ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ο Αυλονίτης.
0: Αυλονίτης. Ναι. Λοιπόν, πότε κουμπώνουν, πότε τους ανακοινώνουν πασόκ. Ναι. Έχουν κλείσει, έχουν υπογράψει. Περιμένουν πότε τους ανακοινώνουν.
1: Γιατί... Ναι, αυτό δεν ξέρω γιατί.
0: Μήπως επάνω
1: γιατί με... κάποιοι δεν έχουν ανακοινωθεί. Ναι.
0: Η κυρία Κασιμάτη έχει την πάει του στη Βουλή.
1: Μα η κυρία Κασιμάτη, η ίδια η κυρία Δούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε το να φύγει επίσημα γιατί ήταν ξένο σώμα.
0: Αφού είχε πάει επίσημα, αλλά ναι, δεν είναι επίσημα. Δηλαδή έχουμε μείνει στον Αραβόνα.
1: Ναι. Που έχει καταργηθεί κιόλας ο Αραβώνας.
0: Δεν έχει καταργηθεί. Ποιος
1: εντάξει, ποιος κάνει μόνο. Ναι, εννοώ, γιατί δεν απαγορεύεται, αλλά ποιος κάνει Αραβώνα.
0: 5 χρόνια το καημένο με έχει αραβωνιασμένο. 3 χρόνια το καημένο, άλλο δεν θα αντέξω, μάλλον θα τα μπλέξω.
1: Λες να γίνει τίποτα τέτοιο, μάλλον να τα μπλέξω από την αναμονή, να κουραστούν.
0: Αυτό ήταν παλιό γνωστό τραγούδι.
1: Ναι, δηλαδή, όλο μέλι-μέλι και τη γανίτα τίποτα. Θα πάω αλλού δηλαδή.
0: Μάλλον θα τα μπλέξω. Το λέει καθαρά το τραγούδι. Ποιος, τραγούδια πρωθυπουργός, τραγούδια ο Τσίπρας. Ναι. Να μου πω κι εγώ ένα τραγουδάκι.
1: Πες και εσύ. Ναι. Ο Τσίπρας ποιο είπε, είπε το, για τα δαχτυλίδια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το μου φάγεις όλα τα δαχτυλίδια.
0: Ναι. Το θέμα είναι το τι ηρωνευόταν, τι κοροϊδεύε, τον εαυτό του
1: ή τον κύριο Παπά.
0: Ή τον συνεργάτη του που είναι, να σου πω, είναι σε αυτή τη θέση θεωρητικά.
1: Είναι το μέρος. Είναι προφανώς.
0: Ναι, δηλαδή αυτό το αστείο για ποιον το έκανα. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή έκανε ένα αστείο. Αυτό το αστείο για την γκάφα. Τι, δηλαδή γέλασε με τον εαυτό του και είπε εντάξει αυτοσαρκάζομαι, θα το θεωρούσα πολύ ωραίο. Εκθέτει τον βασικό του συνεργάτη στο θέμα αυτό. Αυτό δεν το θεωρώ πολύ ωραίο. Επειδή όμως δεν τον κατάλαβα δεν παίρνω θέση.
1: Λοιπόν, στα της επικαιρότητας, προφανώς νούμερο ένα θέμα αυτή την ώρα είναι ο θάνατος, ο ευνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τις συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε. Και μάλιστα είχαμε και την ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, χθες.
0: Στα της επικαιρότητας είναι ότι έρχεται χειμώνας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι το ότι αυτά που λέμε εμείς εδώ για να μπορέσουμε να χαλαρώνουμε λίγο τον πόνο μας, ότι έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση που έχει δύο τη βενζίνη, είτε πηγαίνει 50 το βαρέλι είτε 150 το βαρέλι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Το λέμε για να χαριτολογήσουμε. Θα έρθει δύσκολος χειμώνας. Σε λίγες μέρες στη Βόρεια Ελλάδα θέλουν πετρέλαιο. Θέλουν να σταθούν. Δηλαδή εδώ λοιπόν περιμένω την κυβέρνηση να βρει κάτι, και μάλλον γι' αυτό έχει κρατήσει και τα λεφτά, τα 150-170 πόσα είναι, για να αρχίσει να τα ξαναδίνει. Γιατί όπως είδες από την πρώτη δημοσκόπηση και θα είναι και στη δεύτερη και στην τρίτη, δεν τον πιστεύουν τον πρωθυπουργό.
1: Εντάξει, δεν τον πιστεύουν, στην εκτίμηση έχει το 3 μπροστά όμως. Δηλαδή, άμα τον πιστεύανε, πόσο θα έχει, 50%?
0: Ναι, έχει και το 25% όμως. Στο...
1: Εντάξει, ναι, αλλά έχει.
0: Και το 25% είναι 25%.
1: Έχει μία δυναμική. Και όταν θα...
0: Δεν αφισβητεί κανένας όταν πρώτο κόμμα.
1: Ναι.
0: Στις πρώτες εκλογές.
1: Μην είναι και με ισχυρό 3 μπροστά, αυτό λέω.
0: Και όλα μπορεί.
1: Γιατί όσο
0: να
1: πάμε
0: είναι
1: στις εκλογές και υπάρχει και η συσπήρωση και η πόλωση και μπουν τα διλήμματα και κάνει τις περιοδίες του Μητσοτάκης, μην είναι και με ισχυρό 3 μπροστά, αυτό λέω.
0: Ναι, μπορεί και να είναι. Εγώ κοίταξε. Μπορεί και να είναι, διότι θα πάω στο διάλειμμα μου, διότι εγώ παιδιά στο 69-39-943-943, για αυτούς που έχουν μιλήσει μέχρι τώρα, γι' αυτό θα πω για τους δύο, μην κατηγορηθώ. Ή Μητσοτάκης ή χάος, ή ο Μεσσίας έρχεται να μας σώσει, Τσίπρας. Και οι δύο με υποσχετική. Μέχρι πριν πεθάνουμε δηλαδή. 69-39-943-943. Στην ερώτηση αυτή ο κ. Ανδρουλάκης νομίζω ότι είναι λογικό να μπει από Δευτέρα. Έτσι δεν είναι, δεν τον αδικούμε. Δεν έχει μιλήσει ακόμα. Λοιπόν, χάος, Μεσσία, πώς τα βλέπετε? Τη δική σας άποψη.
1: Και επίσης, επειδή ο κύριος Γεωργιάδης δεν τα λέει, στο Viber στέλνετε και για το μεγανήσι, το οποίο θα κληρωθεί αύριο. Ο κύριος Γεωργιάδης μπορεί να έχει κάποιο σκοπό που δεν θέλει να υποθεί σήμερα, αλλά εγώ το λέω. Μεγανήσι, το ονοματεπώνυμό σας, στο Viber σταθμού. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
11: Υπερηφάνεια.
10: Ανθρωπιά.
11: Τόλμη.
10: Πολιτισμό.
11: Ιστορία.
10: Φιλοξενία.
11: Παράδοση.
10: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
12: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 10:30 ακριβώς. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα γιορτάζει η Μηνοδώρα, η Μητροδώρα και η Νυμφοδώρα. Είναι επίσης η Παγκόσμια Μέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας. Επίσης, να σε ενημερώσω, κύριε Γεωργιάδη, ότι σήμερα το 2009 υπόθηκε η ατάκα από τον Γιώργο Πανδρέου «Λεφτά υπάρχουν».
1: Μα και ο Γαπ, ναι, που είπε «Τα λεφτά υπάρχουν», είπε ακριβώς αυτό. «Θα το βρούμε στην εντιμότητά μας». Με άλλα λόγια, αυτό είπε. Ναι. Λεφτά υπάρχουν, θα τα βρούμε στην εντιμότητά μας. Θα φορολογήσουμε τους πλούσιους και αυτούς, δηλαδή το Μινιόν, το Κατράτζο Σπορ. Δεν κάνουν διαφήμιση, έχουν κλείσει πολλά χρόνια. Ναι. Απλά χρωστάνε λεφτά ακόμα.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είπε και ο
0: Γιουγκάπ.
1: Ότι στην εντιμότητά μας θα βρούμε τα λεφτά.
0: Δεν αντιλέγω. Βέβαια τότε το καράβι είχε πέσει ήδη στα βράχια και ότι νομίζω ότι καμία επιπλέον φορολογία δεν μπορούσε να σώσει την κατάσταση. Έτσι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή το 9 εκείνη.
1: Δεν ήταν ότι θα φορολογεί, ότι υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Ότι τόσα χρωστάμε, μάλιστα, τόσα μας χρωστάνε, οπότε στην εντιμότητά μας θα τους τα πάρουμε εμείς γιατί είμαστε έντιμοι, δεν είμαστε σαν τους άλλους που τις τα χαρίζουν και λεφτά, μάλιστα, υπάρχουν.
0: Καλημέρα στον Κώστα, ο οποίος θέλει να πάει μεγανήσεις, το εύχομαι Κώστα. Καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Τάκη, καλημέρα στον Λάμπη. Είμαστε το 2026 και υπάρχουν δυστυχώς ακόμα άνθρωποι που στηρίζουν Πασόκ, Νουδού, Τσίπρα, τα κόμματα που μας κατέστρεψαν, αυτούς που μας έχουν στην τελευταία θέση στην Ευρώπη, σε αγοραστική δύναμη και στην πρώτη θέση στην ακρίβεια. Δυστυχώς το σύνδρομο της Στοκχόλμης καλά κρατεί. Καριστιανού μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα και σε εσένα, Λάμπη. Άρα θα ακούσεις και την Μαρία Καριστιανού σήμερα.
1: Καλημέρα. Όλοι θα την ακούσουμε.
0: Ναι, αφού είναι και φανατικός υποστηρικτής.
1: Όταν λες όμως μέχρι να σβήσει ο ήλιος, πας απέναντι σε έναν μόνο.
0: Μόνο απέναντι στον Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Απέναντι στο Πασό.
1: Και τώρα μετά το πάρτι της Κρήτης να σβήσει ο ήλιος.
0: Εκεί που πήγε να ξανανάψει.
1: Άναψε, αφού ήταν ηλιόλουστο.
0: Άναψε, ναι.
1: Ηλιόλουστο. Είχαν βάλει οργάνωση παραγωγής, ήταν ηλιόλουστο.
0: Βρε, εκεί άναψε, αλλά.
1: Εκεί.
0: Μόνο εκεί άναψε ξανά. Καλημέρα και στον Γιάννη. Καλημέρα, λέει. Είστε καλεσμένοι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Αρκαδικό Γλέντι, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, με ήθη έθιμα και την ξακουστή Γουρνοπούλα. Με αγάπη Γιάννης.
1: Πότε, Σάββατο.
0: Αυτά είναι για τον κύριο. Ο κύριος Γεωργιάδης, να ξέρετε, έβγαλε την ατζέντα και το σημειώνει.
1: Σε ήδη. Παρακαλώ πολύ, μόνο την ώρα να μου πεις, γιατί δεν έχω ώρα.
0: Το βραδάκι θα είναι, μόνο λογικά. Γλέντι, τώρα μεσημέρι αποκλείεται.
1: Κάτσε να δεις από τι ώρα ξεκινάει να πας νωρίς να έχει περισσέψει η Γουρνοπούλα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Και μπύρα.
1: Γιάννη, την ώρα. Την ώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι λένε οι καλοί μας συνάδελφοι εκεί στα Μανταλάκια για την χθεσινή βασικά έτσι μεγάλη έτσι μέρα, απόγευμα, νύχτα. Τι ήταν, απόγευμα.
0: Για πότε για τον Τζίπρα, λες.
1: Ναι, να δούμε τι.
0: Απογευματάκι ήταν, 5 η ώρα, ήταν 5 και κάτι, κάπου εκεί ξεκίνησε.
1: Εντάξει, δηλαδή με καφέ.
0: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Τα μυστικά της εξόδου από το City στην Αθήνα. Διεθνή φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Μητσοτάκης Μακρόν με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Είχαμε λοιπόν χθες την συνάντηση Μακρόν-Μητσοτάκη στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Αυτά που συζήτησαν ήταν οι διεθνείς εξελίξεις στην ουσία, η Ανατολική Μεσόγειος, η Ιράν και Μέση Ανατολή. Μάλιστα ο Μητσοτάκης τον ενημέρωσε, τον Μακρόν, και για την επίσκεψη που είχε προχθές στην Αίγυπτο. Και ο Ανδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης ο οποίος θα ταξιδέψει στο διάστημα το 2027.
1: Λοιπόν, ναι, επειδή κρατώ τις υποσχέσεις μου.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Θα με καλημερίσεις.
1: Όχι, αυτό το έκανα.
0: Α, γιατί αυτό λες όταν.
1: Τι είπα χτες, ότι ήταν μέρα ούφο.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν μέρα ούφο εχθές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε. Στο πρώτο συνέδριο για φαινόμενα υψηλής παραδοξότητα, το οποίο διοργανώνεται από το Σύλλογο Έρευνας Εξωγήινης Νοήμονος Ζωής, κάνει το πρώτο συνέδριο την Κυριακή στις 20 Σεπτεμβρίου στον κινηματογράφο Studio στην πλατεία Αμερικής στις 7 το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Όχι, στις 9 το πρωί.
0: Στις 9 το πρωί.
1: Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα.
0: Δεν μπορείς να πας.
1: Από τις 9. Γιατί.
0: Γιατί πότε είπες, είναι 20.
1: Ναι, είναι Κυριακή.
0: Στις 19 έχει Γουρνοπούλα στον Άγιο Δημήτριο. Εσύ θα σε σερί, θα έχει πει μπύρες. Σιγά μην σηκωθεί 9 η ώρα να πας.
1: Είναι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Είναι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Λοιπόν, θα συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες, δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και ερευνητές και θα μας μιλήσουν για αυτό το θέμα που είχαμε χτες ότι είναι πρώτο. Επίσης, εμείς αύριο θα δώσουμε και δύο προσκλήσεις.
0: Για το διάστημα.
1: Ναι.
0: Μαζί με τον Ανδριανό Γολέμη θα πάνε τρεις, δηλαδή δύο από το Μητσοτάκη και δύο από εμάς.
1: Θα πάνε στο στούντιο για να συζητήσουν για αυτό το θέμα.
0: Α, όχι στο διάστημα.
1: Στο διάστημα θα πάμε μετά.
0: Μετά.
1: Πρώτα θα μάθουμε για το διάστημα στις 20 Σεπτέμβρη και μετά θα μπορέσουμε να πάμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, είδες ότι κράτησε το λόγο μου. Ότι θα σας πω αύριο, ότι αύριο θα σας έχω και πρόσκληση να πάτε να μάθετε για τα UFO που ήταν τις.
0: Αλήθεια είναι αυτό και είναι και πολύ ενδιαφέρον. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα περί διαστήματος.
1: Βέβαια, ο Πρωθυπουργός μας είπε και το όνομα του. Αυτό του
0: ο Ανδριανός Γολέμης.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης.
1: Ο Τσίπρας για τα UFO και τη διαπλανητική βάση δεδομένων δεν μας είπε.
0: Όχι, δεν είπε κάτι.
1: Δηλαδή τα UFO του Τσίπρα παραμένουν.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν φύγει ακόμα. Τα UFO του Πρωθυπουργού έχουν φύγει προς το παρόν.
0: Συνεχίζουμε με τις εφημερίδες. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πράσινο φως από το Παρίσι για την επόντιση καλωδίου. Το παρασκήνιο της χθεσινής συνάντησης Μακρόν-Μητσοτάκη στο Ελιζέ. Τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς και η στάση της γαλλικής. Το ενδεχόμενο της συνάντησης του Ερντογάν με τον Γάλλο πρόεδρο στην Νέα Υόρκη. Η εφημερίδα απογευματινή, τελειώσαμε εδώ, ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Οι δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπής. Και από κάτω φαντασιώνεται πρωτιά τις εκλογές και κλείνει το μάτι στο Πασόκ για τον Αλέξη Τσίπρα, λέει η εφημερίδα. Η εφημερίδα των συντακτών, επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα στην ΔΕΘ. Διεκδικούμε επίσης όρη στη νίκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Η σφοδρότερη επίθεση κατά Μητσοτάκη για Τέμπη, υποκλοπές, ο ΠΚΠ, απευθείας αναθέσεις, ελληνοτουρκικά και τοξικό πολιτικό κλίμα.
1: Συγγνώμη, μπορεί να μου πει στην αρχή της εφημερίδας τι έγραφε το πρωτοσέλιδο. Επανιδρύουμε.
0: Επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη.
1: Το δίμηνο. Επειδή διώξαμε το Σεγαντάρι, επανιδρύουμε την παράταξη.
0: Δεν ξέρω, αυτό λέει το πρωτοσέλιδο.
1: Ναι, εσύ το κατάλαβες αυτό. Δηλαδή, επειδή διώξαμε αυτόν που έγραψε αυτό που είπαμε. Το διώξαμε όμως γιατί είχε να πει κι άλλα. Και δεν μας άρεσαν τα άλλα. Πάει αυτός, έφυγε από τη μέση. Αυτό σημαίνει επανίδρυση στο δίμηνο.
0: Όχι, αλλά.
1: Δηλαδή, βαφτίσει κάθε δύο μήνες. Μήπως θα αλλάξουν και όνομα.
0: Ο παραλληλισμός με τον κύριο Σιακαντάρη ποιος είναι ακριβώς.
1: Γιατί πώς σε δύο μήνες, δηλαδή στους τρεις μήνες, δηλαδή δεν κάνουμε βαφτίσια κάθε τρεις μήνες, αλλάξουμε όνομα, αυτό ρωτάω. Πώς σημαίνει επανιδρύουμε.
0: Επανιδρύουμε είναι αυτή. Αυτή που, αυτό που ίδρυσε ο κύριος, που ιδρύσανε μαζί με τον κύριο Σιακαντάρη.
1: Αφού λέει επανιδρύουμε.
0: Εντάξει, έχει ξεκινήσει.
1: Το ξανακάνουμε δηλαδή.
0: Όχι, έχει ξεκινήσει.
1: Όχι, επανιδρύουμε δεν σημαίνει ιδρύουμε. Σημαίνει επανιδρύουμε. Το ξανακάνουμε μετά από 2-3 μήνες. Όλοι μαζί λένε ότι είμαστε νεογλά ακόμα και μην μας κρίνετε αυστηρά. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Και άμα κάνουμε καμιά γκάφα, νεογλά είμαστε. Εάν επανιδρύουμε. Εμένα η ερώτησή μου είναι απλή, που θα την κάνω και στην κυρία Κουφονικολάκου μετά. Για να επανιδρύσουμε, πότε θα έρθουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ που έχουν όλες τις προδιαγραφές, το έχουν βάλει, ας πούμε, έχουν και υπογραφές, έχουν παραιτηθεί, έχουν παραδώσει έδρες, είναι εκεί, έχουν γραφτεί στο μαγαζί. Πότε θα έρθουν για να πάρουν καμιά θέση για να μην κάνουμε πολλές γκάφες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μπορεί να είναι μια επανίδρυση.
0: Το επανίδρυση πάντως, εγώ αντιλαμβάνομαι άλλο πράγμα.
1: Τι αντιλαμβάνεσαι?
0: Αντιλαμβάνομαι σε σχέση, σε σύγκριση με το παρελθόν.
1: Ποιο παρελθόν?
0: Θεωρεί δηλαδή ότι υπήρξε κάποτε μια προοδευτική παράταξη επί Πασόκ.
1: Ναι.
0: Στην περίοδο της μεταπολίτευσης. Πλέον αυτή η προοδευτική παράταξη έχει βρεθεί σε ένα τέλμα.
1: Ναι.
0: Και θα την επανιδρύσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό αντιλαμβάνω. Σε σύγκριση με το Πασόκ του 80, αντιλαμβάνω.
1: Και την προοδευτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ που είχε επανιδρύσει ο Τσίπρας, αυτή την ξεχάσαμε τελείως. Τη βγάλαμε έξω ή τη βάζουμε κάτω από το δοκούν?
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Γιατί να είναι Πασόκ και να μην είναι η προοδευτική παράταξη, εκτός αν δεν είναι προοδευτική παράταξη. Η οποία μια παράταξη.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ, λε.
1: Ναι,
0: ναι. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν ήταν προοδευτική παράταξη, μάλλον. Ήταν απλά μια ριζοσπαστική αριστερά.
0: Ήταν η ριζοσπαστική αριστερά, ναι.
1: Δεν ήταν προοδευτική.
0: Ναι.
1: Εννοείται όμως, όταν πρώτη φορά αριστερά, ο μεγαλύτερος αριστερός που έχει περάσει από αυτή τη χώρα, ο Καμένος, ήταν εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, ναι, μπορεί να έχεις δίκιο και να έχω λάθος εγώ.
0: Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών με μεγάλα προβλήματα και λήψη ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία, ε.
1: Αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Ναι. Δεν προσπαθήσαμε και θα βρούμε τους ανθρώπους από την ΟΛΜΕ, από τη ΔΟΕ, για να μας πούνε τελικά τι στο καλό γίνεται. Αν υπάρχουν οι δάσκαλοι που λέει η κυβέρνηση, αν υπάρχουν οι αναπληρωτές που λέει η κυβέρνηση, αν οι δάσκαλοι έκαναν το καλό που δεν τους το αναγνωρίζει κανένας, έλυσαν το δημογραφικό της χώρας.
0: Αν υπάρχουν
1: βιβλία
0: για όλα τα παιδιά. Γιατί πάντα έχουμε κάποιες ελλείψεις στη βιβλία.
1: Εντάξει, μικρές. Δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό.
0: Εντάξει, αυτό, να δούμε πώς.
1: Αν οι αίθουσες είναι σε καλή κατάσταση.
0: Αν υπάρχουν ψηφιακοί πίνακες σε όλες τις
1: αίθουσες. Δεν υπάρχουν. Αυτό δεν πάω πουθενά.
0: Γιατί?
1: Δεν υπάρχουν πουθενά.
0: Και αφού γιατί γίνεται ο ζωντόρο με του ψηφιακού πίνακε τότε, αφού άμα δεν υπάρχουν.
1: Όταν ήταν διαγωνισμοί, γίνεται ο ζωντόρο για να δώσουμε τα λεφτά για να του πάρουμε.
0: Α, ήταν μόνο για του διαγωνισμού. Α, ήταν μόνο για του διαγωνισμού.
1: Να του αγοράσουμε. Δεν ήταν να του βάλουμε κιόλα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο διαγωνισμό δεν λέει πότε θα τον βάλει, πότε θα τον αγοράσει.
0: Αυτό δεν το κατάλαβα,
1: συγγνώμη. Γιατί δεν καταλαβαίνει τα απλά πράγματα. Λοιπόν, οι ερωτήσει είναι δύο οι βασικέ για τα σχολεία. Πρώτον, αν οι δάσκαλοι τόλισαν το δημογραφικό, οπότε θα πάρουν μπόνου. Τώρα θα έχουν και κουμπαρά. Πού το βάζει αυτό.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο είναι αν έχουμε πρωτάκια. Αν υπάρχουν πρωτάκια.
0: Και κυρίως στην επαρχία.
1: Δηλαδή πρωτάκια υπάρχουν. Τα σχολεία πόσα κλείσανε. Πόσα δεν λειτουργούν γιατί δεν έχουν παιδιά. Πόσα δεν λειτουργούν γιατί δεν φτάνουν οι δάσκαλοι που μένουν όλοι έγκυοι. Άντρες, γυναίκες μείναν
0: έγκυοι.
1: Έγκυοι και έγκυες. Άντρες, γυναίκες μείναν οι δάσκαλοι για να λύσουν το δημογραφικό και να μην πάνε για δουλειά. Αν δεν τα κατάφεραν να το λύσουν, πόσα σχολεία έκλεισαν. Εγώ έτσι θα πω ένα παράδειγμα που το θυμάμαι από πέρσι και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση που ασχολήθηκε ο κόσμος πολύ λίγο. Η Γάβδος είχε δύο παιδάκια.
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Και σχολείο. Έφυγαν τα δύο παιδάκια, πήγαν απέναντι στην Κρήτη, πάει το σχολείο.
0: Ναι.
1: Θέλετε να πάμε στην Ήπειρο να δούμε πόσα τέτοια σχολεία υπάρχουν. Θέλουμε να πάμε στην. Καλά, τη Βόρεια Ελλάδα θυμόμαστε μόνο προεκλογικά. Και επειδή είναι προεκλογικά, ίσως από αυτά τα 170 δώσουμε και κανένα πετρέλαιο να σταθούν οι άνθρωποι.
0: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ, έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους, κέρδος από 29 έως 120 ευρώ για όσους αποχωρήσουν στην επόμενη 15ετία. Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Ρεσιτάλ τοξικότητας από το αγαπημένο παιδί της διαπλοκής, η υποκρισία Τσίπρα και η λογοτομή της μνήμης. Άνοιξε θέμα φορολόγηση των καταθέσεων μπακαλίστικα μαθηματικά για πατριωτική εισφορά. Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ανατριχύλα με πολλά γιατί ο Μαζό νεκρός έφυγε από ανακοπή από την ιδιωτική κλινική για προγραμματισμένη θεραπεία αντιγύρανσης στα ουρλιαχτά των σειρήνων του ΕΚΑΒ προς το νοσοκομείο Ελπής. Η εφημερίδα του Ποντίκη, σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα, τι είπε για ενεργεία βουλευτές, ψηφοδέλτια για διαφάνεια στα οικονομικά της Ελλάς. Θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για σχηματισμό κυβέρνησης αν λάβουμε την εντολή. Εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης πάγωσε το Πανελλήνιο για τον χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, σήγησε μόλις τα 54 του αγαπημένος τραγουδιστής. Η εφημερίδα Κόντρα, μοναδικό στόχος η ήττα του Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητες του. Δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Και από κάτω στα 2.10 κλειδώνει η βενζίνη. Φόβη για νέο κύμα ανατιμήσεων. Ενεργειακός αρμαγεδόνας για τα νοικοκυριά. Η εφημερίδα «Ο Λόγος», «Μαμούθ φορολογική απατή στο στόχαστρο, 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες που εισέπρασαν 16 εκατομμύρια από το δημόσιο». Από Δευτέρα φθινόπωρο στην χώρα με βροχές και καταιγίδες και ακριβότερη στέγη, καύσιμα και βασικά τρόφιμα, πληθωρισμός 3,8% τον Αύγουστο. Πάμε στην εφημερίδα «Εστία», αμετανόητος για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο αλυτρωτισμός σε μετακόμισε στο έδαφος μας, αλλά ίχνος αυτοκριτικής.
1: Ποια συμφωνία αυτή που δεν αναγνώρισε και την έληξε από το 19 ο Πρωθυπουργός και δεν αναγνώρισε το Σκοπιανό Πρωθυπουργό.
0: Ναι, αυτό. Αυτή η συμφωνία.
1: Αυτή η συμφωνία μιλάμε.
0: Η ίδια συμφωνία.
1: Α, δεν έχω μπερδευτεί για την ίδια συμφωνία.
0: Όχι.
1: Αφού δεν υπάρχει, γιατί διαμαρτύρεστε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Από το 19 δεν υπάρχει, δεν το έχετε καταλάβει. Είναι σαν τον Έμφυα, σαν τον νόμο Κατρούγκαλου. Από το 19 αυτά δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω γιατί μένουν. Τι μονικοί άνθρωποι είναι αυτοί. Κάποια πράγματα που έχουν τελειώσει από το 19, εσείς το 2026 τα συζητάτε ακόμα. Δεν έχω καταλάβει γιατί.
0: Η εφημερίδα «Ελεύθερη ώρα», «Χάος και εμφυλίως», προφητεία Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτη για το 2027. Πάμε στην εφημερίδα «Πολίτικα», «Λασκήσεις πολέμου από τους Τούρκους», νέα τρικυμία στο Αιγαίο, δείχνουν χάρτες με τα νησιά μας που θα καταλάβει ο τουρκικός στρατός. Η εφημερίδα «Δημοκρατία», τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ, φωτογραφικός διαγωνισμός δεκάδων εκατομμυρίων για ένα κουφάρι. Πώς χάνονται τα ιδιοκτησιακά ίχνη της εταιρείας που ανέλαβε το έργο. Και ολοκληρώνουμε τις εφημερίδες με την εφημερίδα «Σταρ», θεραπεία νεότητας τον σκότωσε, ο πόνος στο στήθος μετά τον φλεβοκαθετήρα και η τελευταία κραυγή. Αυτά λοιπόν με τις εφημερίδες, κύριε Γεωργιάδη.
1: Λοιπόν, θα πάμε στην καθημερινότητα, αλλά λίγο πριν πάμε στην καθημερινότητα πρέπει να δώσουμε άλλη μια φορά το Νόμπελ ειρήνης στον Τραμπ, διότι η δήλωσή
0: του... ξανασταμάτησε τον πόλεμο?
1: Αμέσως μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, τελειώνει ο πόλεμος, άρα ναι, τον ξανατελείωσε.
0: Μάλιστα, και θα δώσει λέει και 50.000 δολάρια. Σε ναι, κάθε Αμερικανό.
1: Λοιπόν, το είναι ο πλανητάρχης που έχει σταματήσει δεν ξέρω πόσους πολέμους. Μην μου πεις τον ίδιο, πολλές φορές τον ίδιο. Δεν έχει σταματήσει τόσους πολέμους. Πάμε λοιπόν στην καθημερινότητα. Και η καθημερινότητα μας ξεκινάει. Όσοι μας ακούτε, ξέρετε ότι βάζουμε ταινίες, παλιές ελληνικές ταινίες, που κλέβουμε ατάκες, που δυστυχώς οι πιο αστείες από αυτές είναι στη σημερινή καθημερινότητα. Έτσι δεν είναι, πάνω?
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
1: Ειδικά αυτός ο Μαυρογιαλούρος, μόνο τα ονόματα αλλάζουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Ναι. Βάζουμε την ταινία και παίζει. Βλέπουμε όμως ότι σε αυτές τις ταινίες η Λούτσα από το 60 που έχουν γυριστεί είχε αστικό λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι τον.
0: Και το έχουμε βάλει το ηχητικό αυτό.
1: Ναι. Που πήγαινε τις κόρες του. Η θεία από το Σικάγο, όπως λέει, που πήγαινε τις κόρες του για μπάνιο, εκεί τους πήγαινε. Στη Λούτσα τους πήγαινε και τους περίμενε στην ουρά του λεωφορείου. Η υπόλοιπη Ανατολική Αττική από το 60. Μέχρι πρόσφατα έπρεπε να πάρεις αυτό το πιο ακριβό, το πορτοκαλί, για να πας και να έρθεις. Και αν μέμενες εκεί, ή αν δούλευες εκεί, ή αν μένεις εκεί και δουλεύεις αλλού, υπήρξε ένα τεράστιο πρόβλημα από το 60 μέχρι σήμερα. Ξεκίνησε με τον Οροπό, συνεχίστηκε σε κάποιες άλλες περιοχές. Πάμε όμως να δούμε τι έγινε στο Λαύριο, που έχει και λιμάνι και σημαίνει το ότι πραγματικά ήταν μεγαλύτερη ανάγκη να μπορούμε να πηγαίνουμε στο λιμάνι του Λαυρίου ή να φεύγουμε από το λιμάνι του Λαυρίου. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Λουκάς, είναι τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας.
1: Άλλαξε το ρου της περιοχής μετά πραγματικά την προσέγγιση με αστικό λεωφορείο?
2: Ήταν από τις πιο ιστορική μέρα η χθεσινή που υπέγραψε και ο διευθύνων, και ο Αντώνης Κεραστάρης στο ΟΑΣΑ, αλλά και ο υπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός που υπέγραψε έτσι και ο ίδιος την απόφαση. Δεν είναι μόνο για το λιμάνι, αν και έχουμε δει πολλές φορές από να μένουν άτομα, επειδή το χτέλ δεν πάει να τους πάρει, το χτέλ, να ξέρετε, έχει σχεδόν διαλύσει σε εμάς. Και μένανε άτομα για 2-3 ώρες ενώ είχαν έρθει στα νησιά και αναγκαζόντουσαν μετά να κάνουν παζάρι με τα ταξί, πώς το πληρώσει καθένας, δεν παίρνουν.
1: Και το stop έχω πάρει εγώ άνθρωπο που εφεγγυρνώντας από τσιά και μου λένε φίλε πώς να γυρίσω.
2: Ναι, και το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είχε αποκοπεί τελείως η περιοχή μας, και η Κερατέα και το Λαύρο και οι 72 οικισμοί που έχουμε, από το κομμάτι της επικοινωνίας με τα Μεσόγεια, τα υπόλοιπα και με την Αθήνα, γιατί ως γνωστόν το ΧΤΕΛ πήγαινε στο παλιά παιδί του Άρεως, τώρα ενός δοδοκοπείο, και είχε καταντήσει με 2-3 δρομολόγια τη μέρα. Τίποτα. Δηλαδή μιλάμε και αναβολές δρομολογίων χωρίς ειδοποίηση, να περιμένει ο άνθρωπος στη τάση την κανονική της πόλης 4 ώρες.
1: Και πιο ακριβό.
2: Και 5,5 ευρώ. Τώρα μιλάμε για ένα 20 με συχνότητα ανά 40 λεπτά περίπου, από τις 5 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, και να σε πηγαίνει ακριβώς στο Κοροπή που έχει ανταπόκριση με το μετρό και τον προαστιακό, και επίσης να έχεις τη δυνατότητα να βγάζεις και κάρτα διαρχίας με 27 ευρώ το μήνα ή με 200 ευρώ το χρόνο.
1: Αλλάζει όλη ρού. Θα βοηθηθεί η αγορά, γιατί θα μείνουν, μείνουν άνθρωποι να μπορούν να δουλεύουν αλλού. Το Κοροπή που είναι και η πρωτεύουσα των Μεσογείων, να δουλεύουν εκεί. Αλλάζει όλο το κομμάτι.
2: Η οικονομία της οικογένειας. Δηλαδή το παιδί πλέον που είναι φοιτητής δεν χρειάζεται να ψάχνει σπίτι να νοικιάζει πανάκριβα. Θα μετακινείται κάθε μέρα με το μέσο αυτό που συζητάμε. Ο εργαζόμενος στα Μεσόγεια και στην Αθήνα ή στο αεροδρόμιο, οι εργαζόμενοι το ανάποδο, στο ΒΠΑ Κερατέας που έχουμε το τελευταίο διάστημα πάνω ένας οργασμός οικοδομικός ανέγερσης νέων μονάδων βιομηχανίας, ειδικότερα φαρμάκων. Δηλαδή είναι ένα πλέγμα, και ήταν το μεγαλύτερο πλέγμα αναπτυξιακό, εννοώ, και ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα της περιοχής, κοινωνικό πρόβλημα. Εγώ δηλαδή αν είχα 10 τηλέφωνα τη μέρα, τα 8 αφορούσαν τη συγκοινωνία. Δηλαδή,
1: τι να κάνουμε, κύριε Δήμαρχε, τη δικιά σας την περιοχή, και συγγνώμη που το λέω γιατί δεν είναι για καλό, τη θυμόμαστε όταν καίγεστε μόνο.
2: Εντάξει, όχι μόνο αυτό, σβήνουμε κάθε χρόνο πάνω από 60 εστίες φωτιάς, αυτά περνάνε στα ψηλά, και άμα ξεφύγει καμία και έχουμε κάποια ζημιά, τότε ασχολούνται με τις κατασβέσεις των υπολείπων κανείς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, έχω άλλη μια ερώτηση που θέλω να κάνω. Τι λέω λίγο έτσι, ο λαϊκισμός πιο πλέον, κατηγόριο λαϊκής, όταν λες κάτι. Εσείς οι λιμανέσκοι δήμαρχοι, λέει, πήρατε τρομερή επιχορήγηση για να φτιάξετε τις καταστάσεις γύρω από το λιμάνι κτλ. Ισχύει αυτό?
2: Τι είναι αυτό, για ξαναπέσαι το πάλι.
1: Εσείς οι λιμανίσχοι δήμαρχοι, οι δήμαρχοι που έχετε λιμάνι, οι δήμοι που έχουν λιμάνι, θα πάρουν επιχορηγήσεις για να μπορέσουν να αναπτύξουν τα γύρω-γύρω του λιμανιού?
2: Όχι, δεν έχουμε πάρει ακόμα επιχορηγήσεις. Απλώς προβλέπεται τώρα με την ιδιωτικοποίηση του λιμάνου Λαβρίου, που είμαστε στη φάση να ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές. Προβλέπεται ένα ποσοστό του τζίρου του λιμένα να το παίρνει ο Δήμος. Ακόμα δεν το έχουμε πάρει αυτό. Είναι όταν ξεκινήσει η λειτουργία του, προφανώς του χρόνου. Και αφορά, είναι ανταποδοτικό σε σχέση με την όχληση που θα έχουμε από την πολύ μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων για επισκευή, αν εννοείται αυτό, των δρόμων κλπ. Είναι ανταποδοτικό, ακόμα δεν έχει κίνηση.
1: Έχετε ένα μεγάλο πάρκινγκ βεβαίως, αλλά νομίζω σε μια τέτοια περίπτωση, και επειδή έχει αναπτυχθεί το λιμάνι του Λαβρίου, για όποιον δεν το ξέρει, δηλαδή δεν είναι πηγαίνεις μόνο τζιά και θερμιά που πηγαίνεις παλιά, χρειάζεται και άλλο πάρκινγκ. Υπάρχει η προοπτική για κάτι ακόμα?
2: Κοιτάξτε, εμείς τώρα κάναμε μια πολύ μεγάλη κλίμακα στο Ταμείο Ανάκαμψης Ανάπλαση σε 80 στρέμματα που κατά γενική ομολογία είναι πρακτική, ουσιαστική και συμβάλλει στην ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών, η οποία αυτή η ανάπλαση κατήργησε δρόμους, έδωσε χώρο στον πεζό και στις οικογένειες, και δημιουργήσαμε εμείς τριπλάσεις θέσεις πάρκινγκ περιμετρικά της ανάπλασης. Αλλά έχουμε το εξής πρόβλημα, ότι το πάρκινγκ μέσα στο λιμάνι είναι πολύ μικρό. Επειδή τώρα προβλέπεται να έρθουν εδώ πολλές γραμμές, θα καλύψουν όλες τις Κυκλάδες, Ανατολικό Βόρειο Αιγαίο, δεν επαρκεί τώρα, πόσο μάλλον στην πορεία, και τα αφήνουν μέσα στην πόλη, και καταλαβαίνετε, αυτό είναι απίστευτη όχληση. Δεν έχουμε και ελεγχόμενη στάθμευση, αλλά και να είχαμε, δεν επαρκεί. Εκείνο που σκεφτόμαστε είναι να δημιουργήσουμε, έχουμε πολλές εκτάσεις δημοτικές, δηλαδή έξω από το λιμάνι έχουμε και περίπου 180 στρέμματα ακριβώς στα 500 μέτρα πριν από την είσοδο του λιμένα. Εκεί λοιπόν σκεφτόμαστε.
1: Χρειάζεται, κύριε Δήμαρχε, γιατί είναι
2: οργανωμένο πάρκινγκ και με λεωφορεία μικρά ευέλικτα, να μετακινούμε τον κόσμο συνέχεια στο λιμάνι και να μην φορτίζεται η πόλη. Αυτό είναι...
1: Θα αλλάξει όλο το ρου της κατάστασης και για εσάς που μένετε εκεί και για εμάς που είμαστε οι επισκέπτες που πηγαίνουν ερχόμαστε.
2: Βέβαια, δηλαδή να έχουμε τις θέσεις που υπάρχουν μέσα στην πόλη για τους επισκέπτες και τους μόνιμους κατοίκους και όχι για αυτούς που πάνε στα νησιά. Αυτοί που πάνε στα νησιά θέλει... στο λιμάνι ή στο κομμάτι που σας λέω το πάρκινγκ που θα δημιουργηθεί έξω από την πόλη και θα είναι πρακτικό.
1: Και αυτό που λέω θέλει πραγματικά να τονωθεί η αγορά εκεί στο Λαύριο, τόσο της εστίασης όσο όμως και των υπολείπων καταστημάτων. Διότι έχει, απλά μέχρι τώρα δεν μπορούσε να στηριχθεί.
2: Κοιτάξτε, η Τζίρι, επειδή βλέπουμε από το τέλος που εισπράττουμε από την ΑΔΕ, σε σχέση με πέρσι είναι 120% παραπάνω. Αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ο άλλος θέλει κάπου να πάει κοντά, στην κοντινή απόσταση, ούτε βενζίνη να χαλάσει κλπ. Και συμβάλλει και ξαναγυρίζουν πάλι στην γραμμή του ΑΣΑ,

0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
1: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Σπορτ 94,3. Νέα εποχή στον Ολυμπιακό. Ο Βάσκος Ιμανόλα Αλγκουαθίλ είναι ο άνθρωπος που καλείται να ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο στους Ερυθρόλευκους μετά την ιστορική εποχή του Χωσέλος Μεντιλίμπαρ. Το απόγευμα θα διεξαχθεί προπόνηση των Πειραιωτών αντί για το πρωί. Με βασικό θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ο Παναθηναϊκός καλεί τους μετόχους του σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 30 Σεπτεμβρίου. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν προτίθεται να κάνει αρκετές αλλαγές στο σημερινό εξαναβολής παιχνίδι κατά της Κηφισιάς. Ένα αναμονή της απόφασης για την έφεση στην τιμωρία των τριών αγωνιστικών που επιβλήθηκαν στον Ιγυριανό Φόρ Σιριλ Ντέσσερς βρίσκονται οι πράσινοι. Συγκίνησε ο Ιταλός πορτιέρε της ΑΕΚ Μπρινιόλι για το ντεμπού του Champions League. Ήμουν 18 ετών στη Serie D και τώρα είμαι εδώ. Ο Θωμάς Τρακώσια που έχει κάταγμα στον καρπό αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ο 28χρονος Ρώσος Φορ Τσάλοφ έβγαλε τις πατερίτσες και επιστρέφει στην Ελλάδα για να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Εν τω μεταξύ, ο Μιχάηλο Ιβάνοβιτς βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για το δικέφαλο του Βορρά, με την απόκτησή του όμως να μην συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων, θα επιστρέψει στις προπονήσεις ο Δημήτρης Γιαννούλης, πολύ κοντά στην απόκτηση του 18χρονου Φορ Φίλιππου Χαπίπη από την Χόρσενς. Βρίσκονται οι ασπρομαυροί σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Δανία. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπάρξει οριστική εξέλιξη στην υπόθεση του Μπρούμα για τον Άρη. Στα ραντάρ των Κίτρινων βρίσκεται ο 28χρονος στόπερ της Μπολόνια Νικολό Κασάλε. Την 1η Ιανουαρίου θα ενεργοποιηθεί οψιόν αγοράς του Ράφα Μίρ από τη Σεβίλη σύμφωνα με τους Ισπανούς. Ο Ισπανός στόπερ Γιον Ντεν Λουίς αναμένεται σήμερα να είναι στη βασική ενδεκάδα της Κηφισιάς κόντρα στον Παναθηναϊκό.

0: Παναθηναϊκό, ενώ ίσως χρησιμοποιηθεί από τον Λέτο και ο νεαρός Χαφ Πατήρας. Με ένα ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο, Όφη κατέβαλε τον Έστω Χρυσούπολης με το επιβλητικό 3-0 και πήρε τους τρεις πρώτους βαθμούς στη League Phase του Κυπέλου Ελλάδας. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει την πλήρη στήριξη από τη διοίκηση του Αστεράκτορ. Καμία βάση τα δημοσιεύματα περί θέματος προπονητή, δήλωσε ο πρόεδρος του Αστεράκτορ Γιώργος Μποροβίλος στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Στο σημερινό παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Αστέρας Άκτορ δεν θα έχει εναντίον του Άρη τους Παπαδόπουλου, Κουρμπέλη και Ριέρα. Αντιθέτως, επιστρέφει ο Μπαρτόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, η Καλαμάτα ήρθε σε συμφωνία με τον Δήμο Νίκαιας Άγιου Ιωάννη Ρέντι για τη χρησιμοποίηση του γηπέδου ώστε να επιστρέψει στη φυσική της έδρα. Για τη Super League 2, ΠΑΟΚ Β και Ολυμπιακός Β αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Χτίσαμε αυτή την οικογένεια ξανά. Μακάρι το τέλος σεζόν να μας βρείτουμε το μεγάλο τρόπαιο, τόνισε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο γεύμα που παρέθεσε σε όλο τον οργανισμό της Πράσινης Σκάι. Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό. Έφυγε από τη ζωή στα 21 της η Φέη Δημητριάδου, η αθλήτρια, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρώμη. Στις αρχές Φεβρουαρίου αναμένεται η επιστροφή του Ολυμπιακού στο νέο και αναγεννημένο ΣΕΦ στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Κυμαίνεται η συμφωνία των Πειραιωτών με την ΑΕΚ για τη Σαν Ελ Αρένα με τους Ερυθρόλευκους να πληρώνουν ενίκιο 30.000 ευρώ ανά παιχνίδι EuroLeague. Ο Γιαννούλης Λαρετζάκης επέστρεψε και επίσημα στην ΑΕΚ, καθώς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Πρόβλημα στην ένωση με τον Ντέρικ Γουίλιαμς, ο οποίος υπέστη κάκωση της έξω γαστέρας του δικεφάλου γαστροκνημίου της δεξιάς γαστροκνημίας. Με τον Χρήστο Τζόλι να δίνει assist στο Έντεγκαρτ, η Arsenal έφυγε νικήτρια από τον Diego Maradona, επικρατώντας 1-0 της Νάπολη. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Μπαρτσελόνα Φέγενορτ 5-1, Στουγκάρδι Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Παρίζ Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1 και Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατασαράι 3-1. Σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι με 9 γκολ, η Τσέλσι επικράτησε 6-3 της Λίντς και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Καραμπάο Cup Link Cup. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε.
1: Γιατί πού πήγες?
0: Θα το πω. 6 λεπτάκια μετά τις 11.
1: Ναι. Πού πήγες, πήγες πανά.
0: Εγώ, κύριε Γεωργιάδη, έχω ξαναπεί ότι στα διαλύματα δεν σηκώνομαι γιατί δεν θέλω να χάσω την καρέκλα μου. Εσύ σηκώνεσαι, βγαίνεις, πας έξω, πίνεις.
1: Φάε μια σφαίρα
0: πίνεις
1: και τελείωσε.
0: Καφεδάκι.
1: Φάε μια σφαίρα και τελείωσε.
0: Γιατί να φάω σφαίρα?
1: Για να μπορεί να σηκώνεσαι μετά.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι ανταυτού.
1: Ναι,
0: για να φάω σφαίρα.
1: Ναι, αλλά φάε μια σφαίρα και εσύ. Φάε μια σφαίρα και κουράγιο μετά και στο αφεντικό.
0: Λοιπόν, την καλημέρα στον Κώστα, την καλημέρα στον άλλο Κώστα, την καλημέρα και στον Γιάννη, την καλημέρα και στον φίλο μου τον Νίκο.
1: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να πω, Μανώλης.
0: Μανώλης, τι λέει ο Μανώλης πάλι?
1: Λοιπόν, αν το πρόβλημα λέει είναι το ποιος θα γίνει και το αν θα έχουμε κυβέρνηση, λέει, μετά τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Αν είναι εθνικό, αν είναι με Τουρκία, αν είναι ό,τι θέλουν.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν τα βρίσκουν για το καλό του τόπου, ρε. Αυτό. Για την Ελλάδα, ρε.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Α, να το τώρα που το πάει για την Ελλάδα.
0: Δηλαδή, αν ο κύριος Φλωρίδης έχει τόση αγωνία ότι θα γίνει ντου από τους Τούρκους σε περίπτωση που δεν υπάρχει σταθερή κυβέρνηση, θα μπορεί να πει από τώρα η Νέα Δημοκρατία ότι όποιος και να είναι, εμείς συγκυβερνούμε για να μην κάνουν
1: τώρα,
0: να υπάρξει ντου.
1: Τώρα, στο Φλωρίδη κάτω και στον κύριο Τσουκαλά, κύριε Τσουκαλά, κύριε, αφήστε το Φλωρίδη κάτω, διότι θα μας κάνει καμιά μήνυση και θα μάθουμε και το αποτέλεσμα 6 μήνες πριν δικαστούμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αφήστε το Φλωρίδη κάτω. Επίσης, ο κύριος Φλωρίδης, γιατί δεν είναι με το Πασόκ?
0: Α, όχι. Όχι, είναι, έχει αλλάξει.
1: Ναι, πότε?
0: Έχει αλλάξει.
1: Τον θυμάμαι εγώ, τον έχω και φωτογραφία.
0: Με το Πασόκ.
1: Ναι, με Σιμίτη μαζί.
0: Μαζί με Σιμίτη. Εντάξει, Σιμητικός είναι.
1: Ναι, αλλά Πασόκ δεν είναι.
0: Εντάξει, το Σιμητικό Πασόκ είναι στη Νέα Δημοκρατία τώρα.
1: Α, και το άλλο?
0: Ποιο είναι το Τσίπρα? Κάποιο είναι με τον Τσίπρα.
1: Και το άλλο, ό,τι απέμεινε?
0: Το ό,τι απέμεινε είναι με τον Ανδρουλέκη.
1: Μα σε καλό δρόμο είμαστε. Α, τώρα όμως που είπα για την Ελλάδα, ρε.
0: Ναι.
1: Θα πάει τελικά η Πατουλίδου στην Αλφα Θεσσαλονίκη?
0: Με τον κύριο Σαμαρά.
1: Τώρα δεν ξέρω. Με τον κύριο Σαμαρά, με την κυβέρνηση, δεν ξέρω. Μπορεί και με την κυβέρνηση. Η πρόταση έγινε από την κυβέρνηση πάντως πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως ζήτησε.
0: Ναι.
1: Να μου λύσετε λίγο αυτό που έγινε τότε με την περιφέρεια.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Δεν έχει λυθεί ακόμα. Πάντως κάπου θα πάει από ό,τι φαίνεται.
0: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συζήτηση.
1: Πάμε στη δική σου εκπομπή, να φύγω εγώ.
0: Στη δική μου εκπομπή. Μπορείς να κάτσεις, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Θα συνομιλήσουμε με την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου. Κυρία Κούφο-Νικολάκου, την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Λοιπόν, εγώ να ξέρετε, περνούσα πολύ καλά και ακούγοντάς σας. Μπορώ να.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, καταρχάς και εμείς να σας πούμε συγχαρητήρια για πρώτη εμφάνιση. Εμείς έχουμε κάνει πολλές τέτοιες εκθέσεις. Για πρώτη εμφάνιση, λοιπόν, πραγματικά άψογη, πρέπει να το πούμε. Το είπα και στην αρχή της εκπομπής. Ανεξάρτητα την κουβέντα μας μετά, επί του προσωπικού, να σας πω μπράβο σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ από την καρδιά μου.
1: Λοιπόν, κυρία Κούφο-Νικολάκου, έχουμε βάλει δηλαδή στόχο τις δεύτερες εκλογές ή κατάλαβα λάθος?
2: Όχι, κοιτάξτε, αυτό που έκανε ο πρόεδρος είναι ότι σχολίασε κάθε ρεαλιστικό ενδεχόμενο. Η Ελλάδα είναι ακόμα 3 μηνών. Θα δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Εγώ πολύ συχνά λέω ότι δεν έχουμε αναπτύξει ακόμα πλήρως τη δυναμική μας. Δηλαδή, υπάρχει το σκέλος της αποσαφήνισης των προγραμματικών μας θέσεων. Θα μιλήσουμε με τους πολίτες, θα εξηγήσουμε τι θα κάνουμε για την ακρίβεια. Θα μιλήσουμε για το ρεύμα, θα μιλήσουμε για το φοιτητικό επίδομα, θα μιλήσουμε για τις άλλες θέσεις που έχουμε παρουσιάσει. Και υπάρχει και το δεύτερο σκέλος της ανάπτυξης γεωγραφικά σε επίπεδο συγκρότησης. Δηλαδή, είχαμε πρόσφατα τον ορισμό των συντονιστών μας. Επομένως, υπάρχουν πολλά πράγματα να γίνουν ακόμη για να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με την, πώς να το πω, με την χαρτογράφηση των πιθανοτήτων.
1: Μάλιστα, κύριε Κούφο-Νικολάκου, όμως είδατε τη δημοσκόπηση ότι 60% ούτε ρεαλιστικό ούτε το πιστεύουν το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας. Επίσης, είναι η ερώτηση που γίνεται για να απαντήσετε όλο, σε όλους μας μαζί, είναι κοντινή. Επίσης, αυτό που είπατε, είμαστε ένα κόμμα 3 μήνες. Οι γκάφες που γίνονται από τα νέα παιδιά υπάρχουν. Πότε θα έρθουν και τα μπαρτοκαπνισμένα παιδιά, τα οποία έχουν πάρει τα έχει εκεί, έχουν παρατηθεί, έχουν βάλει τη βούλα, έχουν γραφτεί. Πότε θα βγουν μπροστά για να δώσουν και μια δυναμική εμπειρία?
2: Λοιπόν, στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος να σας πω ότι γενικά οι πολίτες είναι καχύποπτοι και είναι καχύποπτοι γιατί έχουν τους λόγους τους. Και τους ακούμε αυτούς τους λόγους. Στο βαθμό λοιπόν που αυτή η...
1: Ο κ. Παπαθανάσης τώρα που μιλάμε, που δίνει συνέντευξη, ναι, λέει για 13 δις είναι το πρόγραμμά σας. Τώρα, αυτή τη στιγμή μιλάμε.
2: Μισό λεπτό να απαντήσω ολοκληρωμένο. Ναι. Οι πολίτες λοιπόν, γενικά μετά από μια μακρά περίοδο ματαιώσεων, λογικό είναι όταν βλέπουν ένα πρόγραμμα να το ψάχνουν από όλες τις πλευρές και θέλουμε να το κάνουν αυτό. Όμως, εάν αυτή η κριτική σχετίζεται με την κοστολόγηση της κυβέρνησης, υπάρχει απάντηση. Ότι λίγους μήνες πριν η ίδια κυβέρνηση, πολύ μικρότερο μέρος αυτού του προγράμματος, το είχε κοστολογήσει 18 δις. Τώρα το κοστολόγησε 13 δις. Μετά είπε μπορεί να μην είναι ακριβώς 13 δις, αλλά δεν παρουσιάστηκαν όλα τα μέτρα. Για να σας δώσω να καταλάβετε στην κοστολόγηση, έχουν μπερδέψει τα πάντα. Κοστολογούν για παράδειγμα τις νέες κατοικίες, λες και θα ξεκινήσει το ελληνικό κράτος να χτίζει σπίτια από την αρχή, από τα θεμέλια και τα μπετά. Μπερδεύουν πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Πράσινου Ταμείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Μπερδεύουν δάνεια, μπερδεύουν δαπάνες, μπερδεύουν ότι κάθε παρέμβαση εφαρμόζεται πλήρως από την πρώτη μέρα με το πρόγραμμα της τετραετίας. Ξεχνάνε να υπολογίσουν τα μόνιμα έσοδα του προγράμματος. Γενικά οι κοστολογήσεις τους είναι προχειρότατες και στις παρυφές του αστείου. Τώρα, σε σχέση με το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, κοιτάξτε, είχα και εγώ την ευκαιρία να διαπιστώσω και προσωπικά ότι το τηλεοπτικό τοπίο είναι πάρα πολύ σκληρό. Πάρα πολύ σκληρό πάει να πει ότι απομονώνει μία φράση και σε αυτή τη φράση βεβαίως γίνεται μια εκτεταμένη συζήτηση. Ας πούμε, να σας φέρω για παράδειγμα τη φράση του κυρίου Νουφούδη, είπε την πρώτη φορά η παγκόσμια βάση για τα δεδομένα ανισοτήτων, τη δεύτερη φορά δεν επανέλαβε το ανισοτήτων ή το ανισότητα και έγινε αυτό που όλες και όλοι γνωρίζουμε.
1: Αυτό είναι απειρία, κυρία Κουφονικολάκου, είναι απειρία και η απειρία αν κυβερνήσει είναι πρόβλημα, το είπε και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι εγώ τώρα είμαι καλύτερα.
2: Κοιτάξτε, είναι φαινόμενο της εποχής μας και δεν αφορά ούτε μόνο τα στελέχη της Ελλάδας, ούτε μόνο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται πολιτική. Ακόμα και πολύ έμπειρα στελέχη, θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω και έχω πάρα πολλά παραδείγματα τα οποία αν θέλετε, όποτε θέλετε τα συζητάμε, πέφτουν θύματα της ίδιας διαχείρισης.
1: Άμα τώρα, είναι για ατάκες πολιτικές, να κάνουμε ολόκληρες εκπομπές μαζεμένες. Γιατί τώρα, έχουμε και εμείς, δεν διαφωνώ σε αυτό.
2: Το ζήτημα είναι όμως ότι για να απαντήσω πλήρως στο ερώτημά σας, ότι στο οικονομικό επιτελείο του προγράμματος εργάζονται στελέχη με εκτεταμένη κατάρτιση και εμπειρία και το γνωρίζετε αυτό. Δηλαδή υπάρχει, πώς να το πω, η συνεισφορά από στελέχη που έχουν και την εμπειρία της διακυβέρνησης στην περίοδο του μνημονίου, έχουν την εμπειρία της επιτυχούς εξόδου της χώρας από το μνημόνιο και της δημοσιονομικής εξυγίανσης συγχρόνως με τη στήριξη της ευαλωτότητας. Υπάρχουν στελέχη τα οποία ενώ δεν αισθάνονται ότι κάτι τους ανήκει επειδή κάπου γεννήθηκαν ή επειδή κάπου εντάχθηκαν κομματικά, δίνουν το 100% του εαυτού τους και αυτό είναι πάρα πολύ πιστέψτε με, προκειμένου το πρόγραμμα για την επόμενη μέρα, το πρόγραμμα διακυβέρνησης, να είναι αυτό που απαντάει πραγματικά στις ανάγκες των πολιτών.
1: Μάλιστα.
2: Επομένως, δεν συζητάμε με αυτούς τους όρους. Θα δείτε και ξέρετε ήδη ότι υπάρχουν στελέχη στο δυναμικό της Ελλάς, τα οποία είναι παραπάνω από ικανά να διαχειριστούν τις σύγχρονες ανάγκες με την εντυμότητα και με την κουλτούρα υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες, η οποία αρμόζει τις περιστάσεις. Όχι με αυτή την αλαζονία, όχι με αυτή την ίση, η οποία δεν έχει και κανένα αίρισμα. Του ενός πρωθυπουργού ο οποίος βγαίνει στη ΔΕΣ και λέει ότι οι δανειολήπτες είναι μπαταχτσίδες και δεν θα πάρω μέτρα για τους μπαταχτσίδες. Ή δεν λέει τίποτα για την ακρίβεια. Κάνει σαν να μην συμβαίνει τίποτα με τα καρτέλια και με το ολιγοπόλιο. Επομένως, ναι στην κατάρτιση, ναι στην εμπειρία, ναι στην τεχνογνωσία, αλλά και σε μια κουλτούρα υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες που είναι πιο αναγκαία παρά ποτέ.
0: Να σταθώ λίγο ακόμα στην κοστολόγηση. Θέλω να ρωτήσω αν ισχύει ότι τελικά θα πάτε το πρόγραμμά σας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Δεύτερον, όταν το πάτε, αν θα καλέσετε και τα υπόλοιπα κόμματα να το κάνουν, γιατί άκουσα προχθές τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Καραγκούνη, να λέει ότι εμείς δεν χρειάζεται να το πάμε. Εμείς θα το εφαρμόσουμε. Και από τη στιγμή που το εφαρμόζουμε, δεν χρειάζεται να το πάμε.
2: Βέβαια, δύο μέτρη και δύο σταθμά. Ακούστε να δείτε. Πάνω σε αυτό που έλεγα πριν, χτίζω και την απάντηση στο πολύ εύστοχο ερώτημά σας. Εγώ πιστεύω ότι γενικά είναι απολύτως απαραίτητη στη χώρα μας η αλλαγή παραδείγματος. Δηλαδή, φτάνει πια με τη λογική του ότι ο καθένας κάνει αυθαίρετα ό,τι θέλει. Και τα προγράμματα πρέπει να πηγαίνουμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και να τεκμηριώνουμε το δημοσιονομικό χώρο που επικαλούμαστε πρέπει και να αποδεικνύουμε ότι η στόχευση είναι ρεαλιστική και ότι ενσωματώνουμε και δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης αυτών των στόχων πρέπει. και να αποδεικνύουμε ότι είμαστε έντιμοι, ότι είμαστε διαφανείς, ότι είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες πρέπει. Και αν έχουμε πάρει δάνειο από τράπεζα και έχει ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, θα πρέπει να δίνουμε στη δημοσιότητα, να δίνουμε στους πολίτες ώστε να μπορούν να κρίνουν ποιο είναι το πλάνο αποπληρωμής μας. Και αν είμαστε πολιτικά πρόσωπα και είμαστε στη Βουλή και έχουμε πάρει και εμείς δάνειο, έτσι, θα πρέπει επίσης στη δημοσιότητα μαζί με το πόθεν έσχες οι πολίτες να ξέρουν τι πλάνο αποπληρωμής έχουμε εξασφαλίσει και αν είναι προνομιακό σε σχέση με εκείνα των υπόλοιπων πολιτών. Δεν μπορεί να λέει μπαταστίδες από το βήμα της ΔΕΡ και να μην δίνει τα στοιχεία για την αποπληρωμή των δανείων του κόμματος και των πολιτικών προσώπων.
1: Κύριε Κουφανικολάκου, λένε και η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ και όλοι δηλαδή ότι τα φαντς στην Ελλάδα ήρθαν με τον κύριο Τσίπρα. Το ότι μεγαλούργησαν με τον κύριο Μητσοτάκη, θα το συμφωνήσω κι εγώ. Οι μικροεπιχειρηματίες, οι μικρομεσαίοι, ο πρώτος που τους έπνιξε κυριολεκτικά ήταν ο κύριος Τσίπρας. Ο νόμος Κατρούγκαλου πνιγεί τους πάντες. Αυτά λοιπόν που έχουν γίνει το 2015-2019 και δεν αρέσουν στον κύριο Τσίπρα, τα ξεχνάμε. Και όταν θυμόμαστε κάτι καλό από το 2015, γιατί γίνανε και καλά το 2015-2019, τα βάζουμε μπροστά. Δηλαδή κατά το δοκούν το 2015-2019, όποτε μας συμφέρει το ξεχνάμε, που μας συμφέρει το
2: ευχαριστούμε. Καθόλου. Απλά να λέμε ολόκληρη την ιστορία, γιατί η αφαίρεση είναι εργαλείο προπαγάνδας. Δηλαδή, ας πούμε, είναι πολύ ενδιαφέρον που μιλάμε συνήθως για το 2015-2019 και παραβλέπουμε το γεγονός ότι η μεγάλη οικονομική καταστροφή, έτσι, η πλήρης διάρρηξη του κοινωνικού εστού ήταν γεγονός με το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, δηλαδή πριν από το τρίτο μνημόνιο. Και επίσης, μέσα στην ιστορία, προκειμένου να βγάλουμε το ισοζύγιο, πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι βγήκε η χώρα με το τρίτο μνημόνιο από τη δημοσιονομική περιπέτεια στην οποία βρισκόταν. Στηρίχθηκε η ευαλωτότητα, μειώθηκε ο δείκτης φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν υπάρχει αμφιβολία όμως, για να σας απαντήσω, ότι λήφθηκαν πάρα πολύ σκληρές αποφάσεις τότε. Γι' αυτό τώρα, χαρτογραφώντας την κατάσταση, το πρόγραμμα της συμπαράταξης.
1: Αλήθεια είναι, για να κάνουμε κουβέντα, κύριε Κουφανικολάκου, και να συζητάμε για να γίνεται κουβέντα ζωντανή. Και εσείς όμως την περίοδο Σαμαρά Βενιζέλου, που και τότε υπάρχουν πολύ σημαντικές αποφάσεις, κάνετε κριτική. Και σωστά την κάνετε την κριτική, όπως νομίζω και σωστά κάνουν και άλλοι την κριτική 15-19, με τις δύσκολες αποφάσεις.
2: Ακούστε, αν θέλετε να συγκρίνουμε πραγματικά εμπροστοβαρή δημοσιονομικά προγράμματα τα οποία δεν είχαν τη σωστή διαπραγμάτευση από πίσω και τα οποία κατάφεραν να καταστρέψουν την ελληνική οικονομία, με το πρόγραμμα το οποίο την έβγαλε τελικά από την περιπέτεια και ανέκτησε, αποκατέστησε την αξιοπιστία της στις αγορές, το κάνουμε. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι το εξής. Εγώ σας λέω ότι λήφθηκαν σκληρές αποφάσεις, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να μπορούμε να συγκρίνουμε. Πήρατε για παράδειγμα την πρώτη κατοικία, την αναφέρατε πριν. Εγώ μπορώ να σας πω ότι από το 2015 στο 2019 διατηρήθηκε ο νόμος Κατρέλη, παρά τις επίμονες απαιτήσεις των θεσμών να καταργηθεί. Διατηρήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας και όταν καταργήθηκε, θεσμοθετήθηκε εκ νέου με το νόμο 46-05 του 2019. Και δεν είναι τυχαίο ότι από το 2015 στο 2019 είχαμε συνολικά 5.300 πληστηριασμούς κατοικίας, ενώ μόνο για το 2025, προσέξτε τι σας λέω, συγκρίνω μία τετραετία με ένα χρόνο μόνο. Μόνο για το 2025 είχαμε 28.000. Το διανοείστε αυτό? Δεν μιλάμε απλά για καλύτερη διαχείριση. Μιλάμε για πολιτική εποπτείας, πολιτική ελέγχου, πολιτική προστασίας της ευαλωτότητας και μία πολιτική η οποία δεν κάνει τίποτα για τους πολίτες. Έτσι, στη δεύτερη περίπτωση της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Επομένως, αυτή είναι η απάντησή μου και εδώ. Γι' αυτό όμως για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα παίρνουμε μέτρα. Τι είπαμε, καταργούμε την προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Καταργούμε το τέλος επιδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν να πληρώνουν. Στηρίζουμε την μισθωτή εργασία. Στηρίζουμε επίσης την οικογένεια. Διπλασιάζουμε την έκπτωση φόρου για τις
1: επιχειρήσεις. Το νόμο Κατρούγκαλου, επειδή ο Πρωθυπουργός τον έχει καταργήσει από το 19, εσείς θα τον καταργήσατε, αν είστε αύριο κυβέρνηση? Το νόμο Κατρούγκαλου. Ο Πρωθυπουργός τον έχει καταργήσει από το 19. Αλλά επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί, ο κύριο Τσίπρας, το νόμο Κατρούγκαλου θα πει: εγώ θα τον καταργήσω εάν είμαι αύριο κυβέρνηση. Γιατί έχει υποδικεύσει και τους συνταξιούχους και εμάς που θα πάρουμε σύνταξη και τους επαγγελματίες.
2: Ξέρετε πολύ καλά ότι η διακυβέρνηση της Αλέξη Τσίπρα δινόταν αυτό που αποκαλούμε 13η σύνταξη. Και είναι το πρώτο που καταργήθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Χάνοντας, δημιουργώντας μία απώλεια για τους συνταξιούχους τόσα πολλά χρόνια που δεν δίνεται, της τάξης των 7 δις. Από την άλλη, στο δημοσιονομικό χώρο που έχουμε υπολογίσει, έχουμε καταγράψει μέτρα για την προστασία των συνταξιούχων εμέσως. Δηλαδή, μέσω της καταπολέμησης της ακρίβειας, δηλαδή για τη μείωση του ΦΠΑ στο βασικό καλάθι, μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα που συνεπάγεται εξοικονόμηση μέχρι και 720 ευρώ, ολοκληρωμένα συστήματα φροντίδας, ολοκληρωμένα συστήματα υποστήριξης κτλ. Αυτός είναι ο δημοσιονομικός χώρος και κάνουμε ό,τι κάνουμε με αξιοπιστία. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, επειδή σε αντίθεση με το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη και το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, δίνει τεράστια έμφαση σε ό,τι αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, δηλαδή στο πώς θα παράγει η χώρα πλούτο βιώσιμα και πώς θα αυξηθεί το δημοσιονομικό περιθώριο την επόμενη μέρα, ενώ στο πρόγραμμα της κυβέρνησης δεν υπήρξε τίποτα αντίστοιχο, εμείς θέλουμε να ξαναδούμε το ζήτημα των συνταξιούχων ως απόλυτη προτεραιότητα όταν δούμε το περιθώριο αυτού του δημοσιονομικού χώρου και πώς μπορεί να αυξηθεί πολύ παραπάνω. Ωραία. Θυμίζω για όποιον ακούει και δεν το γνωρίζει, ότι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης προτείνεται ως ένα ολοκληρωμένο κρατικό επενδυτικό ταμείο κατά τα διεθνή πρότυπα, έτσι, και θα περιλαμβάνει επενδύσεις, πολύ γενναιόδερες επενδύσεις που φτάνουν και τα 25 δις σε βάθος τετραετίας, έτσι, σε συγκεκριμένους τομείς, υποδομές, μεταφορές και logistics, ενεργειακή δημοκρατία, ηλεκτρισμός και ύδατα, στέγη, τουριστικές υποδομές, ψηφιακή σύγκληση, εθνική κυριαρχία, αγροδιατροφή, πρωτογενής τομέας και μεταποίηση. Έχουμε ανάγκη να ενισχύσουμε και τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση, βιομηχανική ανάπτυξη, επιχειρηματική μεγέθυνση και πολιτισμός. Επομένως, το ζήτημα δεν είναι μόνο να μοιράζεις ή να μοιράζεις δίκαια. Για μας αυτό είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Είναι να μπορείς να παράγεις πλούτο βιώσιμο.
3: Κατανοητό.
2: Και να σας πω και κάτι τελευταίο, συγγνώμη. Ναι. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο δεν έχει σχολιαστεί επαρκώς από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΣ, και εδώ υπάρχει πραγματικά, πώς να το πω, κίνδυνος σε αντίθεση με την κινδυνολογία του κ. Μητσοτάκη, είναι το γεγονός ότι για οτιδήποτε μοίρασε, ξεκίνησε από την αφετηρία ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης από το 2026 έως το τέλος της τετραετίας παραμένει ίδιος. Την αισιοδοξία του όμως δεν τη συμμερίζεται καθόλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που μας λέει ότι ο ρυθμός το 2029 θα πέσει στο 1,3 και δεν μας είπε τίποτα για το πώς θα αναχαιτήσει ή θα διαχειριστεί αυτό το κίνδυνο.
3: Πάμε, κυρία Κουφονικολάκου, για να προλάβουμε και στο κομμάτι των συνεργασιών. Χθες ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα μικρό άνοιγμα κάτε με προς το Πασόκ. Τουλάχιστον δεν το έβαλε τελείως απέναντι. Είπε είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι. Εν τω μεταξύ, το Πασόκ προχθές, επικαλούμενο την ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη για το AFD στην Γερμανία, είπε ότι υπάρχει εδώ μια οσμή συνεργασίας Ελλάς Νέας Δημοκρατίας. Τι ακριβώς γίνεται?
2: Δεν είπε ακριβώς αυτό ο κύριος Σιακαντάρης. Νομίζω ότι
3: το Πασόκ, το Πασόκ λέει ότι το Πασόκ το πήγε έτσι.
2: Εντάξει, καταλαβαίνω, αλλά μην κάνουμε και με τα ερμηνεία, λες και πρόκειται για περίπλοκο λογοτεχνικό κείμενο, ναι. Γιατί τότε νομίζω ότι θα χάσουμε την οπτική στη συζήτηση. Κοιτάξτε, εγώ έχω πει και εμένα σε αυτή τη θέση ότι η Ελλάδα είναι 1,3 μηνών. Επιθυμία μας είναι να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Από εκεί και πέρα η προτεραιότητα, η στόχευση, το όραμά μας είναι η εφαρμογή του προγράμματός μας. Η εφαρμογή του προγράμματός μας λοιπόν είναι οδηγός, η πηξίδα αν θέλετε, για οποιαδήποτε απόφαση στο μέλλον. Κατά τα άλλα, επιθυμούμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις.
1: Ναι, και να κλείσουμε, κυρία Κουφονικολάκου, με το κομμάτι ιδεολογία τελικά έχει η Ελλάς. Γιατί η ριζοσπαστική αριστερά δεν υφίσταται. Με λίγο κέντρο, λίγο και προς τα δεξιά. Αυτό καταλάβαμε και τις απαντήσεις εχθές. Βεβαίως και να πούμε τον κύριο Τσίπρα, όπως είπαμε για εσάς, να πούμε και τον κύριο Τσίπρα, σεβάστηκε τους συναδέλφους και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Αλλά δεν είναι καθαρή. Δεν μου φάνηκε απόλυτα καθαρή η ιδεολογία του κόμματος.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ που το επισημαίνετε. Ο λόγος για τον οποίο απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις είναι γιατί δεν έχει κανένα φόβο και κανένα πρόβλημα να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Ο λόγος για τον οποίο απάντησε είναι γιατί έχει απαντήσει. Και κρατήστε αυτό, να το αντιπαραβάλλετε με διαφορετικές πρακτικές. Στο δεύτερο, αυτή είναι μια κυβερνός αριστερά. Μια κυβερνός αριστερά έχει πρόγραμμα, έχει τεχνοκρατική προσέγγιση, χαρτογραφεί τους κινδύνους, λαμβάνει υπόψη τη συγκυρία, λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς, γνωρίζει ποιος είναι ο κανόνας των καθαρών πρωτογενών δαπανών, γνωρίζει ποιο είναι το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια κυβερνός αριστερά στοχεύει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων αποτελεσματικά και ξέρει ότι για να καταφέρει να τις αναχαιτήσει, για να καταφέρει να τις διαχειριστεί, θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης. Αυτή λοιπόν που βλέπετε είναι μια κυβερνός αριστερά και έχει στοιχεία ναι και ριζοσπαστικής αριστεράς και σοσιαλδημοκρατίας και πολιτικής οικολογίας, γιατί αυτή είναι η μεγάλη ανάγκη.
3: Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε με ένα σύντομο σχόλιο και για την χθεσινή δημοσκόπηση, κυρία Κουφονικολάκου, και αν βλέπετε τους επόμενους μήνες να μπορεί να γραφτεί το 2 μπροστά στην Ελλάς, που φαντάζομαι είναι και ένας από τους στόχους, έτσι, γι' αυτό το λέω.
2: Εντάξει, ρωτάτε τώρα τον, έναν άνθρωπο που είναι πάρα πολύ συντηρητικός συνολικά απέναντι στις δημοσκοπήσεις. Μας περιμένει πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Δεν κοιτάζω δεξιά, δεν κοιτάζω αριστερά. Ακόμα και τα πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα που έχουμε πάρει, που μας έφεραν στη δεύτερη θέση με το καλημέρα, τα ερμηνεύω ως σήμα για περισσότερη επένδυση, περισσότερη συγκέντρωση, καλύτερη αφοσίωση.
1: Κρατάω. Μάλιστα. Και σας λέω καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ το συντηρητική για τις δημοσκοπήσεις, γιατί θα το ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα
2: ωραία,
1: πολύ, κυρία.
2: Ωραία, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήταν η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεών Κουφονικολάκου. Πάμε σε διαλυματάκι, επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Λάμπη, επανερχόμαστε, εντάξει, τι ρωτήσαμε, έτσι.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε, τελευταίο ημίωρο και της σημερινής εκπομπής. Ένα λεπτάκι, δύο λεπτάκια τώρα μετά τις 11.30. Αυτή την ώρα στην ΔΕΘ μιλάει ο κύριος Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, του κόμματος Νίκη. Και πριν λίγο είδα...
1: Αυτό το ότι μετράω τα λεπτά μέχρι να φύγει σημαίνει κάτι?
0: Όχι, δεν μετράω.
1: Και 5 λεπτά και 6 λεπτά. Όχι. Σε λίγο θα λες 8 παρα 12, 3 παρα 12, 2 παρα 12.
0: Αυτό είναι ερμηνεία. Αυτό είναι, το κάνετε εσείς πολλές φορές.
1: Εμείς ποιοι είναι? Εμείς η κυβέρνηση.
0: Εσείς
1: η κυβερνητική είναι.
0: Κάνετε, ερμηνείες κάνετε. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, έκανες μια ερμηνεία τώρα.
1: Γιατί, πού έκανα λάθος?
0: Στο ότι δεν μετράω στο να φύγω.
1: Αυτό το λες εσύ. Εγώ είπα ακριβώς ό,τι είπες και, ναι, και τι είπες και την προηγούμενη και έξι και τώρα, ναι, θα λήγεις παρά δύο, παρά ένα, παρά πέντε. Και κύριε Κοφνοκολάκη, είπε την ερμηνεία λέει που. Ναι, ναι, εμείς ερμηνεία κάνουμε σε αυτά που λέτε. Εσείς δίνετε μια ερμηνεία, εμείς μια άλλη, ούτε ένας τρίτος μια τρίτη.
0: Ναι, η ερμηνεία όμως.
1: Και ο λαός στις κάλπες.
0: Μπορεί να είναι θετική, μπορεί να είναι και αρνητική.
1: Αυτή που νομίζει. Έτσι δεν είναι?
0: Είδα πριν λίγο σε μία από τις τηλεοράσεις εδώ που έχουμε στο στούντιο τον κύριο Σπανάκη, τον Υφυπουργό Εσωτερικών, και είχε από κάτω σούπερ δήλωσή του, δηλαδή τι είχε πει, και έλεγε ότι δεν βλέπω πιθανό να προχωρήσει ο κύριος Σαμαράς σε κόμμα. Και μου έκανε εντύπωση γιατί θεωρείται ότι...
1: Θεωρείται σίγουρο.
0: Ότι είναι σίγουρο, ναι.
1: Κοίταξε.
0: Και το έχουν πει και νομίζω ότι θεωρείται και από κυβερνητικά στελέχη ότι είναι σίγουρο, γι' αυτό το είπα.
1: Ναι. Αλλά τώρα, για να είμαστε απέναντι, για να έχουμε να λέμε κάτι, θα πούμε ότι δεν είναι σίγουρο. Ξέρω εγώ, πάντα βρήκαν. Πότε δεν ξέρεις.
0: Με τον κύριο Σπανάκη.
1: Με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Τα βρήκανε. Μπορεί να ήταν ενδιάμεσο ο κύριο Σπανάκη.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί μέσα στον κωδικό τη τοπική αυτοδιοίκηση που πανηγυρίζει, δηλαδή απόλυτη καταστροφή κατά με, να έκανε και αυτή τη συμφωνία. Μέσα στον κωδικό να το έχει γράψει και να πλέον το δάμε.
0: Μάλιστα. Δεν νομίζω να ισχύει πάντως. Πάλι ερμηνεία κάνεις. Δεν νομίζω να ισχύει τίποτα από όλα αυτά.
1: Εννοείται ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Εκτός από τον κωδικό και την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Λοιπόν, ήθελα και άλλο χρόνο με την κυρία Κουφ-Νικολάκου, γιατί όταν δεν προλάβαμε να τη ρωτήσουμε, τελικά τα χρήματα που βεβαίως έδωσε μία απάντηση ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, πού βρήκατε τα λεφτά? Λέει από τα μέλη μας. Έχουν μέλη εφοπλιστές, έχουν μέλη μεγαλοβιομήχανους, έχουν τέτοια μέλη, διότι ας πούμε δεν μπορεί να κλείσει εσύ το ξενοδοχείο, δεν μπορεί να κάνει το θυσίο, δεν μπορεί να κάνει αυτές τις μετακινήσεις. Χρειάζονται χρήματα. Και αν είναι απλά μέλη και θα τα καταθέσουν, έτσι. Οι δωρεές, θα ρωτήσω για τον Καραμπεσίνη, αυτά τα μέλη θα έχουν φορά απαλλαγή? Θεωρούνται δωρεές? Πρέπει να ρωτήσω τον Καραμπεσίνη να μου πει.
0: Καλημέρα στον Διονύση. Ο Διονύσης λέει: στον Πειραιά πάντως θα έχει δροσιά αύριο. Και από την Κυριακή έρχονται και βροχούλες στην χώρα. Καλημέρα, λέει: μετά τα χαρτιά υγείας της Βούλτεψη, τώρα θα έχουμε και ντου από Τούρκους του Φλωρίδη. Τι άλλο θα ακούσουμε? Πάντως, παρόλο που έχουμε περάσει στην εφεδρεία, θα είμαστε stand-by να αντιμετωπίσουμε τους απέναντι. Χα-χα.
1: Λοιπόν, να σου πω: το Φλωρίδη και τα μάτια σου. Ας το Φλωρίδη κάτω και εσύ και ο κύριος Τσουκαλάς. Μη μου πειράζετε από το Φλωρίδη.
0: Ο Λάμπης λέει, είχε πει από πάνω, ρωτήστε, στην κοστολόγηση έλαβε μέρος και ο Κατρούγκαλος για την κυρία Κουφ-Νικολάκου. Είπε εσύ μόλις πήγαμε στο διάλειμμα ότι είναι, το ρώτησα. Και απήντησε εδώ ο Λάμπης, τέλεια την έκανες, μπράβο σου, όπως έπρεπε την στρίμωξες, ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι και με μία εσάνς ηρωνίας.
1: Δεν στρίμωξα κανέναν, πώς το πες, εσάνς.
0: Με μία εσάνς.
1: Ναι, δεν στρίμωχουμε κανέναν σε αυτή την εκπομπή. Ούτε κάνουμε τζόγο για το τζόγο για να ανεβάσουμε ακροαματικότητες. Σεβόμαστε αυτόν που έχουμε καλεσμένο, όπως τους καλεσμένους στο σπίτι μας. Εμείς τους ρωτάμε κάποια πράγματα σε σχέση και με τις δικές σας ερωτήσεις που μας στέλνετε. Από εκεί και πέρα ο καθής δίνει την απάντησή του και κρίνεται η απάντηση. Και όχι εμείς. Αν είχατε και άλλες ερωτήσεις και ανάρτηση είχαμε κάνει για την κυρία Κουφ-Νικολάκου ότι θα είναι εδώ να μας στέλνατε. Και επί τόπου στο 6939-943 live μπορούμε να κάνουμε τις ερωτήσεις αν αυτές γίνονται ή δεν τις έχουμε κάνει. Και πραγματικά καμία ειρωνία γράφει, δεν είχε σανς.
0: Α, εντάξει, έτσι.
1: Αλλά δεν μιλάω μόνο
0: σε αυτό. Αυτό ξέρεις, η λέξη στρίμω, ξέρεις, νόμιζε πως ήταν λίγο...
1: Όχι, όχι, ναι. Δεν στριμώχνουμε κανέναν. Όποιος είναι καλεσμένος σε αυτή εδώ την εκπομπή, ακούει τις ερωτήσεις που έχουμε συλλέξει περισσότερο από εσάς ή είναι οι απορίες που εμείς αντιλαμβανόμεθα. Όταν ο άνθρωπος που είναι καλεσμένος στο σπίτι μας, δηλαδή στην εκπομπή μας, δίνει την απάντησή του, εδώ, και το ξαναλέω, σε αυτή την εκπομπή, τζόγο για την αγραμματικότητα, δεν θα δείτε ποτέ. Φιλοξενούμε κάποιους ανθρώπους στο σπίτι μας, στην εκπομπή μας, και τους οποίους τους σεβόμαστε. Εσείς θα κρίνετε τις απαντήσεις τους. Όπως τώρα, η κυρία Κουφουνικολάκου απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που κάναμε. Αν απάντησε σωστά, λάθος ή ό,τι, εσείς θα το κρίνετε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και αν λείπει κάποια ερώτηση η οποία δεν...
1: Θα ξανάρθουμε.
0: Ναι, αλλά το στέλνετε και επί τόπου. Εμείς διαβάζουμε έτσι κι αλλιώς και τα ερωτήματα των ακροατών, έτσι. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη μας, πού πάμε τώρα?
1: Κοίταξε, επειδή όπως πήγαμε και είχαμε τον Δήμαρχο στο Λαύριο και βάλανε αστικό λεωφορείο από το 60 που είχε η Λούτσα στο Λαύριο, το βάλανε το 26 και περάσαν πόσα χρόνια, αλλά αλλάζει η ζωή τους επιτέλους.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, πολιτική, και μάλιστα πολιτική με αντιπαραθέσεις, δεν έχουμε μόνο στην κεντρική εξουσία. Έχουμε και στους Δήμους.
0: Έχουμε και στους Δήμους, λέει.
1: Και η μόνιμη μου απορία, τον οποίο έχω ρωτήσει, απάντηση δεν έχω πάρει. Ο κύριος Μπακογιάννη.
0: Ο πρώην
1: δήμαρχος.
0: Ο πρώην δήμαρχος.
1: Εδώ, της Αθήνας μας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θα είναι υποψήφιος δήμαρχος? Θα είναι υποψήφιος βουλευτής? Θα είναι κάπου? Η απάντηση είναι μία έτσι, μία αλλιώς. Έχω μπερδευτεί λιγάκι. Παρ' όλα αυτά όμως.
0: Γιατί θέλει να μάθει προσωπικά τι θα είναι ο κύριος Μπακογιάννης, δηλαδή?
1: Όχι, για όλους θέλω να μάθω και λέω και για τον κύριο Μπακογιάννη.
0: Α, γιατί το πήγες τώρα πολύ προσωπικά. Δηλαδή έχεις αγωνία για τον κύριο Μπακογιάννη, αν θα είναι υποψήφιος κάποιος.
1: Για το Δήμο Αθηναίων έχω γενικά μια αγωνία, γιατί εκτός των άλλων που είναι η Αθήνα.
0: Είναι αντιπόλυτευση.
1: Εκτός από το ότι είναι η Αθήνα και είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας, μένω και στην Αθήνα και τη ζω την Αθήνα. Έχω μια διπλή αγωνία. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η τελευταία ερώτηση που έκανε, μάλλον η τελευταία νήξη που έκανε ο κύριος Μπακογιάννης στη σημερινή διοίκηση του κύριου Δούκα, ήταν το τι γίνεται, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό,
0: με το πράσινο,
1: στην Αθήνα. Λοιπόν, ο αντιδήμαρχος που είναι υπεύθυνος για το πράσινο και για το τι κάνει ή τι δεν κάνει ο κ. Αποστολόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε αντιδήμαρχε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Αποστολόπουλο.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να ακούγομαι καλά.
1: Μια χαρά, ακούγεστε. Λοιπόν, τι γίνεται, γιατί έχουμε συγκεκριμένες καταγγελίες ότι δεν προσέχετε τα πάρκα, ότι δεν κάνετε αυτά που λέτε, και μάλλον αυτό που ήρθε και εδώ στην εκπομπή είναι ότι άλλα λέτε και άλλα κάνετε.
2: Εγώ γίνομαι πραγματικά, είμαι έκπληκτος για αυτά τα οποία ανέφερε ο κ. Μπακογιάννη, διότι το πράσινο στην Αθήνα βρίσκεται σε μία από τις καλύτερες περιόδους του. Χωρίς βέβαια αυτό ωστόσο να σημαίνει ότι τώρα μπορεί να υπάρχουν και κάποια σημεία δύνατα, κάποια σημεία τα οποία ενδεχομένως μπορεί να έχουν κάποια μικρά προβλήματα, κυρίως εξαιτίας βανδαλισμών. Πρέπει να σας πω, βανδαλισμών οι οποίοι γίνονται σε καθημερινή βάση από άγνωστους που καταστρέφουν τα συστήματα ποτίσματος. Πηγαίνει κάποιος άγνωστος ένα βράδυ, σκάβει, κόβει το λάστιχο του ποτίσματος και το ξαναφάβει. Πηγαίνει, κόβει τα καλώδια που δίνουν ρεύμα στον υπολογιστή, στο χρονόμετρο που ποτίζει και το καταστρέφει. Και αυτά γίνονται, σας λέω πραγματικά, συνεχώς χωρίς καμία παρέμβαση από την αστυνομία, αρμόδιο όργανο για να επιβλέπεται τις ποινικές παραβατικές πράξεις, ούτε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτά όμως είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Διότι όπως ανέφερα τώρα και στην αρχή της συνομιλίας μας, το πράσινο βρίσκεται σε μια πολύ καλή κατάσταση. Πρέπει να πω ότι είμαστε απόλυτα συνεπείς με την εξαγγελία μας για τη φύτευση 25.000 δέντρων στην Αθήνα. Έχουμε φτάσει τα 13.500 περίπου σε αυτά τα 2,5 χρόνια της θητείας μας. Σε πάρα πολλά σημεία έχουμε μπει σε μια διαφορετική διαδικασία όσον αφορά τις κλαδεύσεις. Γίνονται πιο ήπιες και μόνο σε περιπτώσεις επικινδυνοτήτων και ασθενειών, που και εκεί έχουμε θέματα. Είναι πολλά τα οι μικροοργανισμοί που έχουν εισβάλει στην πόλη, σε νερατιές, μοντιές, στις κουτσουκιές, στους ιδίσκους, στις τελιές, και τα αντιμετωπίζουμε με δυνατή μάχη. Και βεβαίως έχουμε φτιάξει και 5 καινούργια πάρκα, τα οποία είναι, και μπορώ να τα αναφέρω πολύ επιγραμματικά, στην Αλεπότρυπα το Micro Forest με τη βοήθεια και τη συνδρομή και τη χορηγία της L'Oréal, ένα πολύ όμορφο γραμμικό πάρκο με 150 δέντρα, το οποίο βρίσκεται στις οδούς Κάλβου και Δέκλερη πίσω από το εφετείο, ένα πάρκο με τις δυνάμεις της ίδιας της υπηρεσίας επίσης την οδό Βόλβης στη Ριζούπολη, με τη χορηγία και τη βοήθεια της Αμίτα, ένα λεμονόκηπο, ένα μικρό λεμονόδασος με 50 λεμονιές την οδό Καλλιρόης, τα σύνορα του Κακίου και Πετραλώνων, και ένα μικρό πάρκο με τη συνδρομή, τη χορηγία της ΔΕΗ στις οδούς Ακακίου και Υπήρου, που το αναφέρω τελευταίο, διότι δυστυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν εμφανιστεί πραγματικά μαζικά άνθρωποι χρήστες ναρκωτικών, οι περισσότεροι, οι οποίοι έχουν κατασκηνώσει εκεί πέρα, και έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση ανεπίτρεπτη για τον πολιτισμό της πόλης. Όχι μόνο
0: που είπατε, κύριε Αποστολόπουλε, που είπατε ότι γίνεται αυτό?
2: Θα ήθελα πολύ να μας ακούνε οι αρμόδιες αρχές, να ξέρετε. Ακακίου και Υπήρου.
0: Ναι.
2: Στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ακακίου και Υπήρου, ναι.
2: Βεβαίως. Έχουν στήσει στρώματα, τσαντήρια. Οι δυνάμεις του Δήμου φυσικά δεν μπορούν μόνες τους να επιληφθούν σε τέτοια ζητήματα.
1: Όχι, αυτό είναι θέμα της αστυνομίας.
2: Ακριβώς. Δεν γίνεται τίποτα. Οι κάτοικοι έχουν έρθει σε απόγνωση. Βανδαλίζονται συνέχεια και τα δέντρα και τα φυτά και το πράσινο το οποίο υπάρχει στις υποδομές.
1: Και μικροκλοπές μέχρι τώρα έχουν καταγγελθεί. Και εκφοβισμοί.
2: Ειλικρινά σας μιλάω, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τραβάμε στο πράσινο με τους βανδαλισμούς και στον ηλεκτροφωτισμό με τους βανδαλισμούς. Και εκεί έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Η πλατεία του Μουδούρου είναι 2 μήνες χωρίς φως σχεδόν, γιατί συνέχεια πάνε και βανδαλίζουν τα καλώδια. Τώρα πρέπει να ξέρουμε ότι ξαναβανδάλισαν τα καλώδια του ηλεκτρολογικού, του πρασίνου και του υπόγειου κάδου.
1: Τι σας λέει το Υπουργείο? Τι σας λέει και ο κ. Λεσοχοίδης? Τι σας λένε και στο Υπουργείο?
2: Προσωπικά έστειλα και ειδικό έγγραφο στη Γαδά με όλους αυτούς τους φόρους που έχουμε τους περισσότερους βανδαλισμούς.
1: Και τι σας απάντησαν?
2: Ουδέμια ανταπόκριση, και ο Δήμαρχος έχει κάνει έκκληση στην επαφές. Δεν υπάρχει αυτή την ανταπόκριση πάντως. Αυτό είναι το να υπάρχει μια απάντηση. Ναι, θα το αντιμετωπίσουμε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε.
0: Απλά δεν υπάρχει κάτι πρακτικό δηλαδή.
1: Περιμένουμε ακόμα. Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, πάμε και στο άλλο μαθάμε, γιατί ο χρόνος δεν είναι πολύς. Λοιπόν, ακούσαμε τον Υπουργό για το τι γίνεται στην Κυψέλη και το μετρό, που είπε και ο Πάνος και είχε δίκιο. Εγώ πήγα εχθές το βράδυ, μίλησα με τους ανθρώπους που είχα μιλήσει και την προηγούμενη φορά και είχαν ρογμές, είχαν προβλήματα. Δεν εμπιστεύονται αυτό που είπε ο Υπουργός, ότι όλα καλά και θα αποζημιωθούμε. Είναι το τελευταίο που τους νοιάζει να αποζημιωθούν. Τους νοιάζει, αλλά είναι το τελευταίο. Το πρώτο που τους νοιάζει είναι η ασφάλεια. Εάν θα ξεκινήσει πάλι το έργο, αν είναι ασφαλής. Και το δεύτερο είναι που πραγματικά τους νοιάζει, ότι θέλουν και να τελειώσει κάποια στιγμή το έργο.
2: Μα τι νοιάζει κανείς ασφάλεια, όταν μπορεί να είστε βράδυ σπίτι?
1: Η θέση του Δήμου ποια είναι πάνω σε αυτό? Δηλαδή η γνώση του Δήμου ποια είναι? Υπάρχει ασφάλεια?
2: Καταρχάς, η καταπώνηση που έχουν υποστεί αυτοί οι άνθρωποι, τα προβλήματα, τη ψυχολογική πίεση αλλά και οι ζημιές είναι πολλές και δεν μπορούν να αποζημιωθούν, όπως είπατε και εσείς, με το συνήθι τρόπο. Ο Δήμαρχος και ο Δήμος Αθηνών έχουν πάρει πρωτοβουλία και ο Χάρης Δούκας. Δόθηκε ειδική συνέντευξη τύπου μαζί με τους κατοίκους στη Δημοτική Αγορά και Ξέλη. Απασχολήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο σε επανειλημμένες συνεδριάσεις και πρέπει να πω ότι σε αυτή την περίπτωση υπήρξε και ομόφωνη απόφαση για να υπάρξει και από την πλευρά του ΤΕΕ και του Δήμου, με τη συνδρομή του Δήμου, έλεγχος ανεξάρτητα των ελέγχων που κάνει το Υπουργείο και η αρμόδια εταιρεία του Μετρό, γιατί πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, όπως είπατε και εσείς. Ωστόσο, όταν ο άλλος πάει να κοιμηθεί και αισθάνεται τριγμούς, βλέπει τα πράγματα, βλέπει ρογμές ή βλέπει πόρτες να μην κλείνουν στο σπίτι του, αυτό είναι, πώς να σας πω, είναι στον πιο βαθύ πυρήνα της ψυχοσύνδεσης του ανθρώπου. Δηλαδή νιώθεις ότι μπορεί την επόμενη μέρα να σου δει κάτι τραγικό και να μην επίσης πώς να νιώσεις ήρεμος.
0: Για να καταλάβουμε και...
2: Γιατί δεν υπήρχε πρόνοια από την αρχή πρόβλεψη ώστε να αποφευθούν όλα αυτά σε μια εποχή που η τεχνολογία υποτίθεται ότι κάνει άλματα? Για πείτε μου, μήπως έπρεπε ερωτήματα θέτω? Μήπως έπρεπε να είναι πιο βασικά το μηχάνημα? Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Μάλιστα, κύριε Αποστολόπουλε.
2: Θα μας απαντήσουν οι ειδικοί μηχανικοί το τι γίνεται. Αλλά συμμεριζόμαστε απολύτως το φόβο και την αγωνία των κατοίκων.
0: Ωραία. Για να καταλάβουμε τώρα, σε τι φάση βρίσκεται όλο αυτό που γίνεται με το μετρό? Πού είμαστε αυτή τη στιγμή?
2: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο περίφημος Μετροπόντικας κάτω από τις πολυκατοικίες εκεί στην Κυψέλη, όπως γνωρίζετε πολύ καλά και ο κ. Γεωργιάδης, πολύ καλά. Υποτίθεται ότι τα έργα είχαν σταματήσει για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Υπουργός προέβαλε αυτές τις διαβεβαιώσεις. Εμείς θέλουμε να διασταυρωθούν αυτές οι διαβεβαιώσεις και από ανεξάρτητη έρευνα και περιμένουμε να αναλάβει τις ευθύνες του το κεντρικό κράτος, που σημαίνει υπουργός, κυβέρνηση, ακόμα και πρωθυπουργός. Δεν μπορούμε να παίζουμε με την ασφάλεια των ανθρώπων αυτών.
0: Μάλιστα. Άρα είμαστε σε φάση αναμονής και βλέπουμε.
2: Σε μέρη αναμονής και πίεσης προκειμένου να υπάρξει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα και σωστή πληροφόρηση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αποστολόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ τη διάθεσή σας. Είμαστε εδώ πέρα και παλεύουμε το πρωί μέχρι το βράδυ. Ό,τι μάγοι δεν είμαστε, ούτε θαυματοποιία, αλλά τουλάχιστον να μην ρίχνουμε και τοξικότητα στο μήτο της πολιτικής ζωής, εφόσον δεν υφίσταται λόγος. Γιατί αν πράγματι υπάρχουν σοβαρά θέματα, εκεί δεν μπορείς να μην αντιδράσεις και να μην μιλήσεις.
1: Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα μας, κύριε Δημάρχε.
0: Ήταν ο αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Αποστολόπουλος.
1: Και αναπληρωτής δήμαρχος. Αλλά να πω τώρα τελικά τι θα γίνει εκεί. Θα γίνει το έργο, δεν θα γίνει το έργο, θα αποζημιωθούν, δεν θα αποζημιωθούν. Είναι επικίνδυνο, δεν είναι επικίνδυνο. Δηλαδή, κανένας, τουλάχιστον εγώ πήγα χτες και ρώτησα τους ίδιους ανθρώπους που είχα ρωτήσει την προηγούμενη φορά. Κανένας δεν πίστεψε τον υπουργό και ότι, ότι αισθάνεται ασφαλής. Παρ' όλα αυτά, όλοι θέλουν να γίνει το έργο, έτσι.
0: Προφανώς και όλοι θέλουν να γίνει το έργο.
1: Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Έχω κι εγώ έτσι μια πορεία.
0: Ο Λάμπης είστε η μοναδική αντικειμενική πολιτική εκπομπή.
1: Αντικειμενική εκπομπή με τον Μπουρναρά, ο οποίος είναι κυβερνητικός και δίνει δώρα. Τα δώρα που δίνει αυτός τα κρύβει για να πάει. Μετά τα δώρα που δίνω εγώ τα κρύβει γιατί τα δίνω εγώ. Δηλαδή, όπως εγώ το μόνο που κανόνισα. Δηλαδή, ο Δήμαρχος εκεί στο Μεγανήσι το κανόνισε και μπαίνουμε στο Εσπερίδες τέσσερις μέρες τρίτη ανοιχτερεύτηση με τα φαγητού.
0: Εγώ έχω εξηγήσει.
1: Και κληρώνεται μια... αύριο. Και είναι το μόνο που ήταν επειδή πήγα εγώ εκεί, έτυχε. Δηλαδή, επειδή πήγα για ρεπορτάζ.
0: Εγώ έχω μια ξεκάθαρη θέση. Ότι είμαι κυβερνητικός,
1: ναι.
0: Αλλά με έντονη εσάνς, ναι. Αντιπολιτευτικής ρητορικής. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω.
1: Ναι, έτσι,
0: δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Έτσι ακριβώς όπως το λες, είναι και αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Πάνε τους ρωτήσεις. Αν θα πάνε κόντρα στο Σαμαρά, θα σου απαντήσουν δύσκολα.
0: Ναι.
1: Και αν τους ρωτήσεις, μα στηρίζετε τη Νέα Δημοκρατία με άλλο πρωθυπουργό, θα σου πούνε ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, πώς το είπατε ακριβώς, για να σου πω τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μιλήσαμε χτες.
0: Είμαι κυβερνητικός.
1: Και αυτοί οι βουλευτές της Νέας, ναι, Δημοκρατίας.
0: Αλλά με έντονη εσάνς,
1: ναι.
0: Αντικυβερνητικής ρητορικής.
1: Ακριβώς το ίδιο θα... είναι οι βουλευτές. Γιατί είπαν στην ερώτηση
0: είμαι.
1: Αν αλλάξει ο αρχηγός, ναι. Εσείς τι κάνετε μαζί, μάλιστα. Με τον επόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή όποιος και να είναι ο επόμενος. Αλλά έτσι είπαν χτες. Τα χτες εκεί κάνουν το σταυρό μας. Διότι αυτό που συζητείτε και λέγεται είναι ότι κάθε τι που κάνει ο Σαμαράς πίσω του λένε και δίπλα το Καραμανλής. Έτσι λέγεται.
0: Εντάξει, ότι τον.
1: Εωρείται.
0: Όχι ότι είναι από πίσω, ότι στηρίζει.
1: Ναι, αυτό λέω από πίσω. Δίκη δίπλα. Εωρείται.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τι σημαίνει.
0: Καλά,
1: δηλαδή,
0: δεν εωρείται. Μα το είπε ο κ. Τζαβάρη, μα το είπε ευθέως.
1: Μα
0: είπε ο κ. Καραμανλής θα στηρίξει Σαμαρά. Μα το είπε ευθέως σε αυτήν την εκπομπή.
1: Άρα λοιπόν το πρόβλημα της κυβέρνησης είναι αυτοί οι πουρναράδες που τι είναι κυβερνητικοί με.
0: Με έντονη εσάνς αντιπολιτευτικής ρητορικής.
1: Τι κάνουμε, κύριε Πρωθυπουργέ, με αυτούς τους πουρναράδες που έχουμε βουλευτές στην κυβέρνηση αυτή. Πώς θα αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι. Γιατί για
1: όπως
0: να...
1: καταλάβατε,
0: γιατί,
1: έγινε για... ένα γενικό cut, περιμένοντας, ναι. Λες και θα μας απαντήσει ο Θεός, ας πούμε, πόσα τα...
0: Γιατί για ενδεχόμενο αποπομπής σε προεκλογική περίοδο, νομίζω ότι δεν είναι έτσι ο σωστός δρόμος.
1: Εδώ ζήσε με να φας τριφύλι που το είπαν δυο, ένας δυο.
0: Φαντάζομαι να γίνουν και τρεις.
1: Φαντάζομαι να γίνουν τρεις και δεν ξέρω τώρα. Και αυτοί δεν ξέρω αν ανήκουν κιόλας στο αντιπό αυτό με την ασάν.
0: Δεν ανήκουν στο κόμμα, είναι του κόμμα τους αυτοί.
1: Με την ασάν στην...
0: την
1: αντιπολίτευση. Το δύσκολο που είπες εσύ. Δεν νομίζω ότι αυτοί οι δύο είναι εκεί, ανήκουν εκεί. Ο κ. Μαρινάκης τώρα πριν λίγο είπε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μόνο το Πασόκ μπορεί να κάνει τη δουλειά με εμάς.
0: Ναι, ναι, ναι, το είπε σήμερα το πρωί σε μια συνέντευξη που είχε στην ΕΡΤ. Είπε ότι μόνο με το Πασόκ μπορούμε να συνομιλήσουμε.
1: Αυτά ακούει το Πασόκ και
0: και το έχει πει και ο Άδωνης αυτό, ότι μόνο με το Πασόκ.
1: Καλά, ο Άδωνης ό,τι λέει είναι θέσφατο.
0: Είναι θέσφατο, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι η επίσημη κυβερνητική γραμμή. Ότι μόνο ότι ενδεχόμενο συνεργασίας, κυβερνητική συνεργασία. Μόνο με το Πασόκ.
1: Εγώ γιατί είμαι πολύ πιο κοντά στο ότι να έχει συγκυβερνήσει με τον Τσίπρα. Αφού ο Τσίπρας έχει το know-how. Και με Σαμαρά μπορεί να κυβερνήσει και με Μητσοτάκη. Έχει know-how καμένου.
0: Ναι, αλλά το Πασόκ έχει νοοχάου Νέα Δημοκρατία. Ναι. Το Πασόκ έχει συγκυβερνήσει.
1: Και το Πασόκ έχει συγκυβερνήσει. Άρα γιατί να είναι με το Πασόκ και να μην είναι με τον Τσίπρα.
0: Γιατί αν πάει ο
1: και
0: Τσίπρας...
1: Το Πασόκ δεν έχει νοοχάου. Έχει νοοχάου Σαμαρά.
0: Νέα Δημοκρατία.
1: Και μπαίνει, αλλά Σαμαρά.
0: Σαμαρά, εντάξει.
1: Και, γιατί η Σαμαρά δεν είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Τώρα,
1: ο Μητσοτάκης είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Νέα Δημοκρατία γιατί... είναι, Μητσοτάκης δεν είναι ο Σαμαράς.
1: Γιατί ο Μητσοτάκης είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι Μητσοτάκης.
1: Είναι Μητσοτάκης. Αυτό κατηγορεί ο Σαμαράς. Παιδιά, αυτά τα μπλεγμένα που λέει.
0: Με μπέρδεψες.
1: Αυτά τα μπλεγμένα που λέει ο Πουρναράς μας έχουν μπερδέψει όλους.
0: Ιός Δυτικού Νείλου, συνεχίζονται τα κρούσματα. Έχουμε 34 νέα κρούσματα τα οποία έχουν διαγνωστεί την τελευταία εβδομάδα στην χώρα μας, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ.
1: Ναι, αυτά που είναι στην Αττική, το λες τώρα αυτό να τα ακούσει ο κύριος Καρδαλιάς που ξέχασε να πάει να ραντίσει, που λέω εγώ.
0: Τι εννοείς ξέχασε. Δηλαδή το έχεις το πρόβλημα και λέει τι έχω σήμερα να κάνω, τι έχω να κάνω.
1: Ναι, μόλις ήρθαν τα κρούσματα, μετά άρχισε, μετά προς το τέλος. Γιατί αυτό είναι θέμα της περιφέρειας.
0: Άρα αυτό δεν το ξέχασε, απλά δεν...
1: Το ξέχασε, βρε παιδί μου, άνθρωπος. Άνθρωπος είναι, τόσο έχει στο μυαλό του. Και εσύ, τι κακοπροαίρετος είσαι.
0: Ή με έπιασε οι εσάνες της αντιπολιτευτικής ρητορικής.
1: Αυτές οι εσάνες που σε πιάνουν μας μπερδεύουν όλοι. Να υπενθυμίσουμε κλείνοντας ότι και σήμερα τα έπιπλα Γαλάνη ήταν μαζί μας. Γαλάνη in house λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο από όλα, τιμές. Αν και τώρα μετά τα δισεκατομμύρια που έδωσε ο Πρωθυπουργός και μετά τα δισεκατομμύρια που έδωσε ο Τσίπρας και τα δισεκατομμύρια που φαντάζομαι θα δώσει και ο Ανδρουλάκης, δεν σας νοιάζουν τιμές. Το μόνο που σας νοιάζει είναι να αλλάξει το σπίτι σας και την διάθεσή σας. Αλλά επειδή όπου ακούς κράτα μικρό. Πήγαινε στο Γαλάνι να βρείτε και καλή ποιότητα και τιμές, γιατί μπορεί να σας χρειαστεί. Παρά τα δισεκατομμύρια.
0: Λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Αυτός που έχει λήξει άλλον ένα πόλεμο.
0: Ναι, λέει ότι υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος μέρισμα 5.000 δολαρίων αν.
1: 5.50. 5.000. 5 μόνο.
0: Δολαρίων αν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τις εκλογές.
1: Μετά από αυτόν εννοείς.
0: Τι μετά από αυτό.
1: Αυτές τις προώρες, τις διάμεσες.
0: Ναι. Νομίζω αυτά τα λέει.
1: Αυτές που περιμένει για να λήξει τον πολεμό. Και να μην του λέτε ότι έλειξε.
0: Δήλωσε ότι θα δώσει.
1: Να μην του λέτε ότι έλειξε τον πόλεμο για να κερδίσει τις εκλογές. Εγώ θα κάνω εκλογές, θα κερδίσω και μετά θα λήξω τον πόλεμο πάλι.
0: Δήλωσε ότι θα δώσει 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικα Αμερικανό, το οποίο το απεκάλεσε μέρισμα Τραμπ. Είδε. Που ο Μητσοτάκης δίνει 500 ευρώ και σου λέει 500, εμείς είμαστε πλούσιοι, βάλω ένα μηδενικό.
1: Συγγνώμη, τι δίνει
0: στους συνταξιούχους.
1: 400 δίνει στους συνταξιούχους, 500
0: δίνει 500 στους δημοσιοπαλούς. Εντάξει, τα έκανα ανάποδα.
1: Ναι, γιατί.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ναι, αλλά δεν λέει ότι είναι μέρισμα Μητσοτάκη.
0: Όχι, λέω. Είδα το ποσό. Είδα το ποσό και σου λέει.
1: Αυτά μπορούμε, αυτά δίνουμε.
0: Δεν αντιλέγω.
1: Επίσης, δεν μπορεί να συγκρίνουμε τον Μητσοτάκη με τον Τραμπ. Ο Μητσοτάκης είναι πιο πλούσιος.
0: Σε τι.
1: Πιο πλούσιος, είπα.
0: Ως προς τι.
1: Οικονομικά πιο πλούσιος. Οικογένεια Μητσοτάκη σιγά με συγκριθεί με Τραμπ. Άμα μεγαλώσουν θα μας φτάσουν. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ. Ο Πάνος ο Πουρναράς.
0: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης ήταν εδώ.
1: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα 10, 10, 12 και αύριο. Παρόλα αυτά, οτιδήποτε συμβαίνει, από εδώ τον Ελλάδα το μαθαίνετε πρώτοι και συνεχίζουμε γιατί εκτός από την πολιτική έχουμε και μπάλα. Αν και αυτή η πολιτική είναι. Πάει με τη Λίμπα.
0: Μερικές φορές πολιτικοποιείται.
1: Πάει με τη Λίμπα.
0: Πάει με τη Λίμπα.
1: Και τι θα κάνουμε τώρα χωρίς με τη Λίμπα.
0: Εντάξει, πήρε άλλο Ισπανό. Από Ισπανό σε Ισπανό, από Βάσκο σε Βάσκο.
1: Ναι, αλλά με τη Λίμπα. Αυτός που ήταν θεός που μας πήρε το κύπελο, το πρώτο κύπελο της Ελλάδας, ευρωπαϊκό.
0: Η κύκλη επιτυχημένος είναι, η κύκλη ολοκληρώνεται. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήρε. Ένα ευρωπαϊκό θα μείνει για
1: και
0: πάντα.
1: Αφού είχε πετύχει σχέδια, γιατί φεύγει.
0: Γιατί ολοκληρώθηκε ο κύκλος.
1: Και πότε ολοκληρώνεται ο κύκλος.
0: Όταν η ομάδα σταματήσει να αποδίδει όπως θα ήθελε το κοινό της.
1: Το κοινό αποφασίζει ο πρόεδρος.
0: Ο πρόεδρος, ο οποίος επηρεάζεται από το κοινό, από το συνέστημα του κοινού. Του τα εξήγησε ωραία. Αυτό σημαίνει και στην πολιτική δηλαδή.
1: Γιατί επηρεάζεται ο Μητσοτάκης δηλαδή. Όχι, ή ο Τσίπρας από το κοινό.
0: Για τον εκάστοτε.
1: Ή ο Ανδρουλάκης επηρεάζεται από το κοινό.
0: Θα μπορούσε.
1: Θα μπορούσε. Άλλο.
0: Αν υπάρχει μουρμούρα στη βάση.
1: Συγγνώμη.
0: Επηρεάζεται ο αρχηγός.
1: Επηρεάζεται ο αρχηγός. Άλλο αν επηρεάζεται δεν βγαίνει. Ακούει. Διότι αν άκουγε ο Μητσοτάκης, ναι, αν άκουγε ο Τσίπρας και αν άκουγε ο Ανδρουλάκης, θα είχαν τώρα 52% καθένας από μόνος του. Αν άκουγε.
0: Άρα, και... άρα έχεις την άποψη ότι λειτουργούν καλύτερα τα πράγματα στο ποδόσφαιρο.
1: Δηλαδή, εννοείται, ο πρόεδρος ο συγκεκριμένος ακούει κιόλας.
0: Λοιπόν, εμείς αποχωρούμε. Μένετε εδώ συντονισμένοι στον 94,3. Θεού θέλοντος

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
10: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
9: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ζημιές πέτυχαν πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη από τα νυχτερινά πλήγματα στην αεροπορική βάση Μουβάφκα Σάλτη στην Ιορδανία, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η δημοσιογράφος του CBS Jennifer Jacobs. Κατά τη διάρκεια των Ιρανικών επιθέσεων, οι αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερους από 30 πυράβλους Patriot, επιχειρώντας να προστατεύσουν τη βάση και τις αμερικανικές δυνάμεις από τα εισερχόμενα πλήγματα. Θλίψη επικρατεί για τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το σύνολο των γεγονότων που προηγήθηκαν, με την έρευνα να επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, στην οποία πρόκειτο να υπολυθεί, στις συνθήκες λειτουργίας του χώρου αλλά και στα λεπτά που ακολούθησαν. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τα ακριβή αίτια του θανάτου. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξη τύπου στην ΕΔΕΘ. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές, ενώ αναφερόμενος στην κυβερνητική του θητεία το 2015-19 υποστήριξε ότι οι συνθήκες της διακυβέρνησης με την Τρόικα σε μια χρεοκοπημένη χώρα δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει την πολιτική που ήθελε. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η συνέδριξη τύπου του Προέδρου της ΕΝΙΚΙΣ Δημήτρη Νατσιού στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεύτερη σακούλα με οστά βρέθηκε στην περιοχή Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Το έβριμα έγινε αντιληπτό λίγο μετά τις 7 το απόγευμα χθες, όταν πολίτης που κινούταν στην περιοχή ενημέρωσε τηλεφωνικά την άμεση δράση. Ο ιατροδικαστής θα κληθεί να διαπιστώσει αν πρόκειται για ανθρώπινα ή ζωικά οστά. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Ο πιο θερμός Αύγουστος που καταγράφηκε ποτέ στην Ευρώπη ήταν αυτός που πέρασε, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Οι άνθρωποι κατά πάσα πιθανότητα δεν είχαν γνωρίσει ποτέ πριν θερμοκρασίες τόσο υψηλές όσο σήμερα, τελευταία τουλάχιστον 100.000 χρόνια, τόνισε στο γαλλικό πρακτορείο η Σαμάνθα Μέρτζες, επιστήμονας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων.

0: στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα και κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίνδου. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, μικρή εξασθένηση, η άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία. Η ώρα είναι 12 και 6 πρώτα λεπτά. Φυσικά δεν είμαι μόνος μου, γιατί στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάννα Πουλιού. Τα οποία παιδιά στέλνουν καρδούλες τώρα. Να είναι καλά. Μας αγαπάνε και τους αγαπάμε. Φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber 6939-943-943. Περιμένω να μας πείτε και να μου πείτε ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Ενώ φυσικά πρέπει να πω ότι είμαι και ανοιχτός και στο Facebook να συζητήσω οτιδήποτε θέλετε εσείς. George IW το Facebook μου, προκειμένου να όποιος θέλει μου στέλνει και εκεί μήνυμα. Το κλίμα είναι λίγο περίεργο, έτσι πάνω. Ήταν μια περίεργη μέρα χθες. Γιατί δυστυχώς πριν φύγουμε, πριν τη λήξη της εκπομπής μάλλον του Τάσου Ζαφυράκη, έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ένας τεράστιος καλλιτέχνης που άφησε ξεκάθαρο το στίγμα του στην ελληνική μουσική. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Ήθελα η αλήθεια να ξεκινήσω την εκπομπή με δικό του τραγούδι. Ωστόσο, δεν ήξερα ποιο να πρωτοβάλω, γιατί κανονικά αν πρέπει να δεν γίνεται να ξεχωρίσουμε και κάποιο. Έχει βγάλει τόσα πολλά ωραία τραγούδια που όποιο και να διαλέξω θα αδικηθούν τα υπόλοιπα. Δηλαδή για να ήμασταν σωστοί θα έπρεπε 24-7 τώρα για ένα διβδόμαδο να παίζει Μαζονάκης. Οπότε αποφάσισαμε να μην παίξει κάποιο. Φυσικά τη μνήμη του την τιμάμε ούτως ή άλλως με το να τον θυμόμαστε. Και σίγουρα νομίζω πλέον και τα μαγαζιά και γενικότερα η καθημερινότητα θα έχει, τα τραγούδια του πλέον θα έχουν μια ειδική βαρύτητα στην καθημερινότητά μας και φυσικά στα προγράμματα των μαγαζιών, των μπαρ, των εστιατορίων, στις ταβέρνες και γενικά σε οποιοδήποτε μαγαζί υπάρχει live μουσική. Κι άλλα, στη live μουσική δεν το συζητάμε ότι θα έχουν ειδική βαρύτητα. Μαζί χθες είχαμε και το τέλος μιας εποχής. Και το τέλος μιας εποχής στον Ολυμπιακό, γιατί χθες ανακοινώθηκε... Η αλήθεια είναι ότι άνοιξα το κινητό μου και δεν το περίμενα να το δω. Ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Εντάξει, το κλίμα ήταν λίγο περίεργο τον τελευταίο καιρό για τον Βάσκο. Υπήρχαν μηνύματα από τη θύρα 7. Και χθες είχαμε τον επίλογο, την αποχώρηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Θα διαβάσουμε και την ανακοίνωση της ΠΑΕ, γιατί πρέπει να την διαβάσουμε. Στο μεταξύ η Ευρωλίγκα έχει ανεβάσει ένα βίντεο, το γυρνάω για λίγο στο μπάσκετ γιατί τώρα το είδα και μπροστά μου. Ανεβάζει ένα βίντεο από την Media Day του Ολυμπιακού. Προχθές πραγματοποιήθηκε, να το πούμε και αυτό.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην ανακοίνωση της αποχώρησης του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με τον Χωσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference League, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο κάθε Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης στιγμής του θρύλου. Στη συνέχεια η ομάδα μας κατέκτησε το ιστορικό τρέμπλ των 100 χρόνων του συλλόγου, πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup και ο coach έγραψε και αυτό το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Γι' αυτό θα είναι πάντα συνδεδεμένος με το σύλλογό μας. Γι' αυτό θα κατέχει πάντοτε ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της Ολυμπιακής ιστορίας και στις καρδιές ολόκληρης της ερυθρόλευκης οικογένειάς μας. Στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Όμως αυτό που αντυχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει. Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του Ολυμπιακού θα σε συνοδεύουν παντοτινά, στρατηγέ, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά. Σε ευχαριστούμε για όλα. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για την αποχώρηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο των Πειραιωτών.

Λοιπόν, αντικαταστάτης τώρα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Βάσκος και αυτός, επιμένει ισπανικά, επιμένει Ιβηρική Χερσόνησο Ολυμπιακός, έτσι πάνω, το βλέπεις. Έχει γενικότερα μια τέτοια τάση ο Ολυμπιακός να μένει προς Ιβηρική Χερσόνησο. Δηλαδή βλέπουμε πάρα πολλούς Ισπανούς, Πορτογάλους προπονητές, γενικά πάει προς τα εκεί. Θα πάμε να δούμε για λίγο τι σημαίνει, τι εστί η Μανόλο Αλγκουαθίλ. Να αναφέρουμε επίσης ότι μας ενημέρωσε και ο Κώστας Αμοθράκης πιο πριν, ήρθε το τηλεφώνημα μας στην παραγωγή, ότι η πρωινή προπόνηση του Ολυμπιακού μετατίθεται για το απόγευμα, προκειμένου να μπορέσει να παρευρεθεί και ο ίδιος ο Βάσκος Κόουτς, ο νέος Βάσκος Κόουτς του Ολυμπιακού, προκειμένου να γνωρίσει τους παίκτες, να τους μιλήσει και να πραγματοποιήσει και ο ίδιος την πρώτη του προπόνηση.

Το έργο τώρα του Ιμανόλα Λουγκουαθίλ δεν είναι καθόλου εύκολο προφανώς, γιατί δεν είναι και εύκολο να αντικαταστήσεις έναν άνθρωπο που έχει γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του Ολυμπιακού, έτσι. Γιατί εντάξει, πήγε και πήρε ευρωπαϊκό, δεν το συζητάμε, έκανε κάτι που δεν έχει κάνει καμία άλλη ελληνική ομάδα. Και είναι αλήθεια αυτό.

Γενικότερα έχει ένα πραγματοποιημένο. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει μια τάση να παίζει ένα συγκεκριμένο σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί. Ο Αλγκουαθίλ παίζει με 4-1-4-1. Ένα τέτοιο σύστημα. Αναμένουμε να δούμε τώρα το τι θα κάνει. Γιατί εντάξει, πολλές φορές ανάλογα και με τις συνθήκες μπορεί να αλλάζει το σύστημα αυτό. Μπορεί να γίνεται 4-2-3-1, μπορεί να γίνει 4-3-3. Θα δούμε στην πράξη το τι θα κάνει. Υπομονή χρειάζεται. Συγκεκριμένα, ο Αλγκουαθίλ θα χρειαστεί ίσως και υπομονή για να χτίσει το έργο του. Εκτός αν το ρόστερ του Ολυμπιακού και η τακτική την οποία ακολουθούσα με τη Λίμπαρ συμβαδίζει στο 100% με τη δική του, έτσι. Και γιατί το λέω αυτό. Τα χρόνια που ο Αλγκουαθίλ ανέλαβε ως πρώτος προπονητής στην Σοσιεδάδ, χρειάστηκε να δουλέψει κοντά μια διετία εις βάθος και μετά να παρουσιάσει το ποδόσφαιρο. Το ποδοσφαιρό του, το οποίο ο Λουίς Ενρίκε το είχε χαρακτηρίσει ως το καλύτερο που παίχτηκε από ισπανική ομάδα εκείνη την περίοδο. Ο Μουρίνιο είχε σταθεί και ο ίδιος στην ικανότητα εκείνης της ομάδας να μεταλλάσσεται ανάλογα με τις συνθήκες του αγώνα. Κάτι το οποίο μπερδεύει πάρα πολύ και τον αντίπαλο. Γιατί παρουσιάζει διαφορετικά συστήματα σε κάθε μάτς. Μπορεί και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, του αγώνα. Και ο Σιμεώνε δεν είχε παραλείψει φυσικά να πει ότι ο Ιμανόλ είχε δώσει ταυτότητα στη Σοσιεδάδ και τη μετέτρεψε σε μια ομάδα που χαιρόταν όλος ο κόσμος να τη βλέπει. Τώρα, όσοι έχουν ασχοληθεί, τουλάχιστον αυτό διαβάζω, έτσι, δεν τον έχω δει τον άνθρωπο, δεν τον ξέρω, θα χρειαστεί φυσικά να... θα τον δούμε και στην Ελλάδα. Όσοι έχουν ασχοληθεί με το προφίλ του νέου προπονητή του Ολυμπιακού, τον χαρακτηρίζουν με ένα πολύ συγκεκριμένο στυλ. Το οποίο έχει τρεις λέξεις στα αγγλικά. Extremely attacking football. Εξαιρετικά επιθετικό ποδόσφαιρο. Με πάρα πολύ press. Δεν απέχει από την τακτική του Μεντιλίμπαρ, η αλήθεια είναι αυτό. Δεν απέχει και πολύ. Και το γνωρίζουμε αυτό. Όσοι έχουν ασχοληθεί, όπως είπαμε, με το προφίλ του νέου προπονητή του Ολυμπιακού, εις βάθος, τουλάχιστον το χαρακτηρίζουν το παιχνίδι του εξαιρετικά επιθετικό. Έτσι, εντάξει, είχε και τους παίχτες, είχε και παιχταράδες στη Σοσιεδάδ, δεν το συζητάμε. Όταν έχει τον Έντεγκαρ, τον Μερίνο, τον Οιαρθάμπαλ, δεν είναι τυχαίοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Και φυσικά, ο Αλγκουαθίλ χαρακτηρίζεται ότι βάζει πολύ τον τερματοφύλακα και στη δημιουργία. Τώρα για τον επιθετικό δεν το συζητάμε, ότι θέλει να πιέζει βαθιά και να είναι δυνατός ως κορμί και πρώτος στο pressing. Αυτά φυσικά ό,τι λέμε είναι σε θεωρητικό επίπεδο. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί προφανώς δεν έχουμε δει το δείγμα γραφής του στον Ολυμπιακό. Καλά νομίζω δεν έχει ανακοινωθεί κιόλας ο συγκεκριμένος. Οπότε αναμένουμε.

τώρα, ο Ισπανός δεν έρχεται αδιάβαστο σε καμία περίπτωση. Σίγουρα θα χρειαστεί το χρόνο του. Θα δούμε τώρα το τι θα κάνει. Το υλικό το έχει. Και είναι και ποιοτικό το υλικό του Ολυμπιακού. Τα υπόλοιπα, επί χόρτου. Γιατί άλλο τα επί χάρτου που σχεδιάζουν οι προπονητές και άλλο τι αποτυπώνεται επί χόρτου. Καταλαβαίνουμε όλη τη διαφορά. Ένα γράμμα αλλάζει. Τόσο πλούσια είναι η γλώσσα μας. Ένα γράμμα μπορεί να αλλάξει πώς να το πω, να αλλάξει παντελώς, εντελώς το αλλάζει το νόημα μιας λέξης.

Στο θέμα έχει, τώρα στα μεταγραφικά έχει βγει και ένα ωραίο δημοσίευμα για τον Ολυμπιακό. Στην προκειμένη περίπτωση από αργεντινή μεριά, που αναφέρει πως ο Ολυμπιακός θέλει να ενεργοποιήσει μια βόμβα με έναν ποδοσφαιριστή στα 33 του, ο οποίος είναι Αργεντίνος. Μιλάμε για έναν φόρο με απίστευτο επιθετικό ταλέντο. Δεν το συζητάμε. Λίγο περίεργος για το χαρακτήρα του. Και ο κύριος ονομάζεται, είναι πολύ γνωστός φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ο Μάουρο Ικάρντι. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν αργεντίνικα δημοσιεύματα, συγκεκριμένα ο αργεντίνος δημοσιογράφος Ναουέλ Φερέιρα. Τώρα το κατά πόσο ισχύει είναι μια άλλη ιστορία. Αν ισχύει θα το μάθουμε. Αν δεν ισχύει επίσης θα το μάθουμε. Υπομονή.

Φυσικά μπαίνουν συνεχώς μηνύματα από, από τους ανθρώπους, από τους ποδοσφαιριστές μάλλον του Ολυμπιακού, προς τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που τον αποχαιρετούν. Θα ξεκινήσουμε με το μήνυμα του Αγιού Μπελκαμπή. Coach, ήταν τιμή μου να είμαι μέρος της ομάδας σου και να κατακτήσω δίπλα στους τίτλους επιτυχίες που θα μείνουν στην ιστορία του συλλόγου. Έμαθα πολλά από σένα, όπως επίσης και από τον Φραν και τον Τόνι, τους συνεργάτες δηλαδή του Μεντιλίμπαρ. Σου εύχομαι τα καλύτερα και να συνεχίσεις να έχεις επιτυχίες στο μέλλον. Αυτό είναι το μήνυμα του Αγιού Μπελκαμπή.

Θα πάμε και στο μήνυμα του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ για τον Ελκαμπή. Εντάξει, δεν είναι, είναι απλό, λιτό και απέριτο. Απλά ξεχωριστός. Ευχαριστώ. Αυτό έχει αναφέρει ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Λοιπόν, με αυτό θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα, στο διάλειμμα μάλλον, στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής να πούμε και τα υπόλοιπα νέα της ημέρας.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για δράση είσαι έτοιμος.
4: Με Arbiland, ναι.
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους
10: τσάκμπα.
11: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
14: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, no. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, no. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
15: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
16: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
17: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
18: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα συνεχίσουμε για λίγο με τα μηνύματα των παικτών του Ολυμπιακού στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρη για την αποχώρησή του. Θα συνεχίσουμε με τον Ροντινέη, ο οποίος έχει γράψει σε σχόλιο κιόλας στη δημοσίευση του Ολυμπιακού. Κέρδισες ευρωπαϊκό τίτλο, κέρδισες δύο τίτλους στη σεζόν που η ομάδα έκλεινε 100 χρόνια ζωής και δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα και σε κανέναν. Συγχαρητήρια για όλα όσα προσέφερες στο σύλλογο. Σε αγαπάω σαν προπονητή, αλλά πολύ περισσότερο σαν άνθρωπο. Ήρθε ο Θεός μαζί σου στις νέες προκλήσεις. Μεντιλίμπαρ, ωε, ωε, ωε.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Θα πάμε στις δηλώσεις του Κρίστιαν Γιάκιτς, ο οποίος μίλησε ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ στο επίσημο κανάλι του Συλλόγου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο να αναφέρουμε τις δηλώσεις. Για μένα ήταν εύκολη η απόφαση να έρθω στον ΠΑΟΚ. Μου αρέσουν οι νέες προκλήσεις. Ήταν ευκαιρία να αλλάξω πρωτάθλημα και την άρπαξα. Τώρα είμαι εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό και θα δείξω ποιος είμαι. Όπως γνωρίζουν όλοι, όταν αγωνιζόμουν στην Άιντραχτ, είχα νιώσει την ατμόσφαιρα του γηπέδου και της πόλης, που είναι παρόμοια με τη δική μου πόλη στην Κροατία. Η κουλτούρα, οι άνθρωποι, η θάλασσα που είναι το κλειδί για όλα, ο ήλιος με οδήγησαν σε μια εύκολη απόφαση στο να έρθω. Με τον Γιαννούλη ήταν πάντα φοβερά, επειδή από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε μιλούσε συνέχεια για τον ΠΑΟΚ. Μου έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα, η Θεσσαλονίκη η καλύτερη πόλη. Έλεγε μόνο καλά λόγια για την ομάδα, την πόλη και τους ανθρώπους της, και είναι κάτι που το αισθάνομαι και εγώ αυτή τη στιγμή. Γνωρίζω τον Ζίβκοβιτς, τον Ούγκρεσιτς, τον Τάισον, τον Βιεϊρίνια, καθώς μου είχαν κάνει εντύπωση τεράστιες γάμπες του. Τον Λούκα Ιβανούσετς, τον Λόβρεν, τον Ντομινίκ Κοτάρσκι, που έπαιξαν τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ και άκουγα μόνο καλές κουβέντες για την ομάδα. Ο Γιάκιτς έκανε και την αυτοκριτική του για τις αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ όταν αγωνιζόταν στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Ανέφερε πως λέει: «Δεν θέλω να μιλήσω για τα παιχνίδια της Άιντραχτ με τον ΠΑΟΚ, γιατί όλοι με θυμούνται για το ένα από αυτά». Είχε αποβληθεί στο παιχνίδι της Γερμανίας. Και δεν είχα κάτι καλό από την πλευρά μου, γιατί δεν είχα κάνει καλό αγώνα. Η ατμόσφαιρα στην Τούμπα ήταν μοναδική, εγώ όμως δεν είχα καλή απόδοση. Τώρα ανέφερε, για να περιγράψω τον εαυτό του, είμαι επιθετικός δουλευταράς και θα μπορούσα να πω δυνατός, είπε ο Κροάτης Χαφ. Κλείνοντας, είπε: «Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό, θα δώσω ό,τι έχω, θα προσπαθήσω να πετύχω όλους τους στόχους που έχει θέσει η ομάδα για αυτή τη σεζόν και ελπίζω ότι και οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα με αγαπήσουν για το παιχνίδι μου, που θεωρώ ότι ταιριάζει απόλυτα με την ομάδα». Αυτές ήταν οι πρώτες του δηλώσεις.

Τώρα στα αγωνιστικά πάμε λίγο στο σημερινό πρόγραμμα. Λοιπόν, αρχικά να αναφέρουμε ότι υπάρχει αγώνας πρωταθλήματος, εξαναβολής αγώνας πρωταθλήματος, Παναθηναϊκός Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα παίξει κατά κάποιο τρόπο με συνταγή ΠΑΟΚ, με τη συνταγή του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν θα πραγματοποιήσει ιδιαίτερες αλλαγές στο σχήμα του Παναθηναϊκού. Τη στιγμή που η Κηφισιά έχει μόνο μία απουσία, μία απουσία έχει και ο Παναθηναϊκός. Ο τιμωρημένος Ντέσσερς είναι η απουσία του Παναθηναϊκού. Θα πάμε και εκεί. Καθώς χθες είχαμε την εκδίκαση, κατέθεσε την έφεση του Παναθηναϊκός και αναμένουμε ακόμα για τις επόμενες ώρες την απόφαση για τον Σίριλ Ντέσσερς. Τώρα, για την Κηφισιά, μοναδική της απουσία είναι ο Βαν Άιμα. Η Κηφισιά, να αναφέρουμε ότι ανακοίνωσε ότι παραχωρεί ως δανεικό τον Τιμπέρ Έμπο στη Νέα Σαλαμίνα Αμοχώστου. Χθες ανακοινώθηκε ο δανεισμός του ποδοσφαιριστή. Και φυσικά να αναφέρουμε ότι θα υπάρχει και ραδιοφωνική κάλυψη από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για την αναμέτρηση σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου. Στις 9 και 4 η Σέντρα. Είχε προγραμματιστεί για τις 9 το παιχνίδι, αλλά θα γίνει στις 9 και 4. Τηλεοπτικά μεταδίδεται από το Sky. Το Sky μεταδίδει και άλλη μια αναμέτρηση, η οποία είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση κυπέλου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Άρη στις 6 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι για την ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου, που χθες είχαμε και τον πρόεδρο του Αστέρα Άκτορ, τον Γιώργο Μποροβίλο, στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Απάντησε και διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που μιλούσαν για θέμα προπονητή στους Αρκάδες. Συγκεκριμένα είπε πως ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει την απόλυτη στήριξη της διοίκησης του Αστέρα Άκτορ και δεν έχουν καμία βάση τα δημοσιεύματα περί αλλαγής προπονητή. Στο μεταξύ, στα αγωνιστικά τώρα, να δούμε λίγο τι έχει ο Αστέρας και ο Άρης. Αρχικά για τον Αστέρα. Ο Παπαδόπουλος είναι εκτός, ο Κουρμπέλης και ο Ριέρα είναι εκτός αποστολής. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε βέβαια ο Μπαρτόλο. Τώρα, για τον Άρη, που εντάξει, έρχεται από μια πολύ βαριά ήττα στην Allwyn Arena, 5-0 από την ΑΕΚ, ψάχνει αντίδραση και φυσικά όταν και ένα κίνητρο παραπάνω είναι ότι έρχεται και ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, οπότε σίγουρα θα ψάξει μία αντίδραση η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, η οποία είχε ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα, είχε νικήσει Καλαμάτα και Όφη, ενώ στο κύπελο πέρασε την αναγέννηση Καρδίτσας με άνεση και μπόρεσε να μπει στην League Phase. Τώρα, αποστολή δεν ανακοινώθηκε από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο θα προφυλαχθεί ο Φαμπιάνο, πιθανότατα τουλάχιστον, εν ώψη Τούμπας. Και ταυτόχρονα, τη στιγμή που Δόνης και Κέρκες αποτελούν παρελθόν. Να αναφέρουμε ότι διαιτητής στο παιχνίδι αυτό είναι ο Τζίλος. Κομισοπούλου και Βαλιώτης, οι δύο βοηθοί. Τέταρτος ο Κατσικογιάννης. Στο ΒΑΡ ο Κουμπαράκης
και βοηθός του Παπαπέτρου.

Σε πολύ λίγο θα πάμε και στα... στα ωραία. Μάλλον θα πάμε τώρα στο Champions League. Γιατί έχουμε και Champions League. Σήμερα είχαμε πολύ ωραία παιχνίδια χθες. Αρχικά, να πάμε στα χθεσινά παιχνίδια, να ξεκινήσουμε με τα χθεσινά. Γιατί ήταν πολύ ωραία τα παιχνίδια που είδαμε. Θα αναφέρουμε λίγο τα αποτελέσματα. Η Μπαρτσελόνα έκανε επίδειξη δύναμη στο Καμπ Νου απέναντι στην Φέγενορντ. Ο Ραφίνια στο 3 άνοιξε το σκορ. Ο Αντεγέμι στο 22 έκανε το 2-0. Το 3-0 ξανά ο Ραφίνια στο 57. Το 4-0 ο Γιαμάλ. Όχι που δεν θα μπαινε και ο Γιαμάλ στην εξίσωση στο 77. Το 4-1 ο Στάιν στο 82. Και στο 85 το 5-1 από τον Γκάμπριελ Ζεσού στο παρθενικό του γκολ με τους Μπλαουγκράνα και σε αγώνα Champions League στο Καμπ Νου. Στο νέο Καμπ Νου, έτσι. Το οποίο τώρα που τα, εδώ που τα λέμε βρίσκεται ακόμα υποκατασκευή, έτσι. Εντάξει, είναι λογικό βέβαια. Είναι ένα τεράστιο γήπεδο, δεν μπορεί να χτιστεί από μια μέρα στην άλλη. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα παιχνίδια. Στουτγκάρδι Βίκινγκ. 3-1. Ο Ντεμίροβιτς το 1-0 στο 20. Όλα τα γκολ του μεταξύ στο πρώτο ημίχρονο σε αυτό το παιχνίδι. Ο Ντεμίροβιτς έχει κάνει χατρίκ, σκόραρε στο 20. Είχε ισοφαρίσει ο Τρίπιτς στο 22. Ωστόσο, ο ίδιος ποδοσφαιριστής, ο Ντεμίροβιτς, με δύο ασίστ από τον Νούνταφ, έκανε το 3-1. Το 2-1 στο 26. Το 3-1 στο 32. Όλα τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, όπως αναφέραμε. Πάμε μετά στο ένα από τα δύο πολύ δυνατά παιχνίδια της ημέρας, της Τετάρτης. Η Λίβερπουλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης. 2-1 οι Άγγλοι κερδίσανε, οι Reds, με ανατροπή μάλιστα, γιατί η Ατλέτικο είχε προηγηθεί στο 17 με τον Γιορέντε, μετά από ασίστ του Χούλιαν Άλβαρες που έφτασε και πολύ κοντά στην Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι που μας πέρασε. Στο 40 ο Σομποσλάι έκανε το 1-1 και στο 50 ο Μακάλιστερ μετά από ασίστ του Αλεξάνδερ Ίσακ έκανε το 2-1. Πάμε στο τέταρτο παιχνίδι, σε ένα ακόμα πολύ ωραίο μάτς με ήρωα κατά κάποιο τρόπο τον Χρήστο Τζόλι. Νάπολι Άρσεναλ 0-1. Το γκολ προήλθε στο 75 μετά από ασίστ του Τζόλι που είχε μπει στο 66 ως αλλαγή. Ο Τζόλι έδωσε την ασίστ στον Έντεγκαρντ, ο οποίος έδωσε το παιχνίδι στους Λονδρέζους, στους φιναλίστ του περσινού Champions League. Πάμε να δούμε και τι έκανε η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία συνέτριψε τη Σλόβαν Μπρατισλάβας στο Parc des Princes. 6-1 το τελικό αποτέλεσμα. Ο Ντεμπελέ το 1-0. Στο 17 για την Παρί, ο Ντεμπελέ ξανασκοράρει στο 23 για το 2-0. Τη σκυτάλη εκεί παίρνει ο Φεράν Τόρες, ο οποίος πετυχαίνει 3 γκολ στο 31, στο 47 και στο 57. Δύο ασίστ, το πρώτο και το τρίτο γκολ του Φεράν Τόρες είναι από ασίστ του Ντεμπελέ. Ο Ακλιούς δίνει την ασίστ στο 4-0 στον Φεράν. Ο Σουλεϊμάν Καμαρά σκοράρει για την Σλόβαν στο 58, ένα λεπτό μετά το 5-0. Σκοράρει η Σλόβαν για το 5-1 και το 6-1 το διαμορφώνει στο 87 ο Φαμπιάν Ρουίθ. Πάμε και στο Sporting Γαλατασαράι. 3-1 η Sporting, με ανατροπή μάλιστα, γιατί οι Τούρκοι με αυτογκόλ του Γκονζάλο Ιγνάσιο προηγήθηκαν στο 5ο λεπτό. Ο Κάταμο στο 27 έκανε το 1-1. Ο Λουίς Σουάρεθ με πέναλτι στο 57 το 2-1 και ο Ροντρίγκο Ζαλαζάρ κάνει το 3-1 στο 63. Μπήκε ο Ιωαννίδης στο 74 στη θέση του Λουίς Σουάρεθ. Να το πούμε και αυτό. Ενώ επίσης να αναφέρουμε ότι
αγωνίστηκε για 84 λεπτά στο παιχνίδι και ο Γιώργος Βαγιανίδης. Αυτά ήταν τα χθεσινά παιχνίδια του Champions League. Πάμε και στα σημερινά. Για πάμε απόψε να δούμε τι έχουμε. Η αλήθεια είναι πως τα παιχνίδια είναι και λίγο είναι κάποια, να το πούμε, αμφίροπα και κάποια με ξεκάθαρα φαβορί. Ξεκινάμε με τη Φενέρμπαχτσέ, η οποία αντιμετωπίζει τη Ρώμα στις 8 παρατέταρτο στην Κωνσταντινούπολη και στο Τσομπάνι Stadium, όπως αναφέρεται, όπως ονομάζεται πλέον το γήπεδο της Φενέρ. Οι περισσότεροι, εντάξει, το γνωρίζουμε ως Σουκρού Σαράτσογλου. Πάμε τώρα να δούμε στις 8 παρατέταρτο, όπως είπαμε, το παιχνίδι της Φενέρ. Την ίδια ώρα η Eindhoven θα υποδεχτεί την Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Ολλανδία και στο Philips Stadion. Στις 10 τώρα, 4 αναμετρήσεις. Η πρώτη από τις 4 είναι με ελληνικό ενδιαφέρον. Γιατί η Κόμο του Τάσου Δουβίκα υποδέχεται την Λειψία. Είναι η πρώτη, είναι η παρθενική εμφάνιση της Κόμο στο Champions League, σε ομίλους Παύλα League Face του Champions League. Με τον Τάσο Δουβίκα να είναι σε δαιμονιώδη φόρμα

και με τη λειψία να έχει να βρίσκεται στην, να έχει τον Ενκουνκού πιθανότατα στην κορυφή της επίθεσης. Ο Γάλλος επέστρεψε στην λειψία μετά από αρκετά χρόνια. Πάμε τώρα στην Manchester United, η οποία υποδέχεται τη Σαμπάμπακου. Ξεκάθαρο φαβορί στο Old Trafford. Η United, η οποία θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ισοπαλία προ-τεσσάρων ημερών απέναντι στην Everton. 2-2 το παιχνίδι στην Premier League. Η Σαμπάμπακου έρχεται από το 5-0 επί της Ζήρα για το πρωτάθλημα του Αζερμπαϊτζάν. Πάμε να πεταχτούμε μία και μέχρι το Μόναχο και την Γερμανία, καθώς η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται την Μπόντο Γκλιμτ, μια ομάδα η οποία σίγουρα δεν, μόνο για αποτίμηση δεν είναι. Η Μπάγερν, η οποία θέλει να επιστρέψει και αυτή στις νίκες, γιατί προέρχεται από την λευκή ισοπαλία στην Βέλτινς Αρίνα με την Σάλκε. Η Μπόντο Γκλιμτ έχει 5 συνεχόμενες νίκες, 2-1 εκτός έδρας τη Φρέντρικσταντ, τελευταίο παιχνίδι στις 4 Σεπτέμβρη.

Και το πρόγραμμα κλείνει στην Πράγα και την Fortuna Arena με την Σλάβια Πράγας να υποδέχεται τη Λανς. Στο μεταξύ έχουμε και επίσημα εποχή η Μανώλα Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από πολύ λίγο από τους Πειραιώτες.

Τα του Ιμανόλα Λουγαθήλ τα έχουμε πει και πιο πριν. Βάσκος ξανά λοιπόν στον πάγκο του Ολυμπιακού. Τη σκυδάλη από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παίρνει λοιπόν ο Ιμανόλα Λουγαθήλ και επίσημα ο 55χρονος προπονητής, 10 χρόνια μικρότερος από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα ηγηθεί των Ερυθρολεύκων. Λοιπόν, έχουμε και την είδηση για τη δικαίωση του Παναθηναϊκού στην Έφεση. Έπεσε στη μία αγωνιστική η ποινή του Σίριλ Ντέζερς.

Ο Νιγηριανός φορ, λοιπόν, ο Σίριλ Ντέζερ, θα απουσιάσει από το απόψινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Και αυτό είναι όλο σχετικά με την ποινή του. Γιατί είχε δεχτεί ποινή τριών αγωνιστικών για την αντιαθλητική του συμπεριφορά στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Μια χαζή κίνηση που έκανε. Δεν υπήρχε λόγος να την κάνει με το σκορ στο 3-0. Δικαιώθηκε ο Παναθηναϊκός μία αγωνιστική πλέον η ποινή του Σίριλ Ντέζερ. Το απόψινο παιχνίδι θα εκτίσει.

Στο μεταξύ, ο Άρης ολοκληρώνει και αυτός μια μεταγραφή. Συμφώνησε με την Rangers για τον Τζον Σούταρ, 29 ετών, στόπερ, ο οποίος θα είναι για τα επόμενα 3 χρόνια ποδοσφαιριστής των Κιτρίνων.

Στο μεταξύ θα πάμε και λίγο προς Κατάρ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει πραγματοποιήσει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα του Κατάρ. Είναι το καλύτερο ξεκίνημα της καριέρας του. 4 νίκες σε ισάριθμους αγώνες, με 15 γκολ που έχει πετύχει και μόλις 5 που έχει δεχτεί. Και με αυτό θα κλείσουμε για την σημερινή μας εκπομπή. Φυσικά μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Οπότε μένετε συντονισμένοι. Ήμασταν μαζί από τις 12, η ώρα τώρα είναι 1 παρά 5. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου. Μένετε συντονισμένοι, όπως είπαμε, γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, προσοχή στους δρόμους, να γελάτε και να χαμογελάτε πάντα. Γεια σας!

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές όνειρος. Η δική σου διαδρομή

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
3: nyc.gr 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Μία και μία, κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Μαγκωμένη είμαι λίγο σήμερα. Όταν σηκώνεις το πρωί και διαβάζεις για την απώλεια του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ψάχνεις να συνδυάσεις, ψάχνεις να σκεφτείς, ψάχνεις να εξηγήσεις. Λοιπόν, θα εξηγηθούν όλα στη συνέχεια. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε παρέα ως τις 2 όπως κάθε μέρα. Μαζί μας, όπως πάντα, η στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέτ. Το Viber του σταθμού, εξακολουθείτε και στέλνετε εδώ ό,τι θέλετε. Βλέπω πολλές αναφορές ήδη για την ανακοίνωση του νέου προπονητή, πολλές παρατηρήσεις ήδη για την ανάληψη του Αλγουαθίλ στη θέση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Λοιπόν, στέλνετε ό,τι θέλετε. Ενώ μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδρία Ναπούλιου. Λοιπόν, ξεκινάμε όπως πάντα από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: είπε ο Ολυμπιακός, ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 55χρονο Βάσκο προπονητή Μανόλα Αλγκουαθίλ, ο οποίος θα είναι ο αντικαταστάτης του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαν. Το απόγευμα ο Ισπανός τεχνικός θα κάνει την πρώτη του προπόνηση και το Σάββατο αναμένεται να κάνει τον ντεμπούτο του στον πάγκο των Ερυθρολεύκων κόντρα στον Όφη. Σε διαπραγματεύσεις με τον Μάουρο Ικάρντι, που έχει μείνει ελεύθερος από την Γαλατασαράι, βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο Ναουέλ Φερέιρα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στον εξαναβολή αγώνα της πρώτης αγωνιστικής. Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές, αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Μόνο στον Σιριλ Ντέσσερς δεν μπορεί να υπολογίσει ο Δανός τεχνικός. Αισιοδοξία επικρατεί στους πράσινους ότι η ποινή του Νιγηριανού θα μειωθεί από 3 σε 1 αγωνιστική. Σήμερα θα γίνει γνωστή η απόφαση, σέντρα στις 9 και 4, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ, Ελλάδα Σπόρτ 94,3, σε περιγραφή Νικού Κατσάτσου, τηλεοπτικά από τον Sky. Στη 10η θέση της βαθμολογίας του Champions League βρέθηκε η ΑΕΚ μετά το αποτέλεσμα της Τετάρτης. Στο μάτς με τον Αστέρα Άκτορο στην Τρίπολη στρέφει την προσοχή της η Ένωση. Στα γραφεία της ΕΠΟ θα βρεθεί σήμερα την προσωπία του ΠΑΟΚ προκειμένου να ακούσει τις συνομιλίες του ΒΑΡ από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μόλις με ενημέρωσε ο Θέμης Παλιούρας ότι η ποινή του Σίριλ Ντέζερς, περιμέναμε από ώρα σε ώρα να ανακοινωθεί, μειώθηκε στις 2 αγωνιστικές, οπότε θα έχει
1: μία αγωνιστική.
0: Σήμερα δεν θα παίξει
1: και τέλος.
0: Και τέλος, ναι. Λοιπόν, λέγαμε για την μείωση σε μία αγωνιστική. Μόνο σήμερα λοιπόν δεν θα παίξει ο Νίστρουπ. Μόνο σήμερα δεν θα παίξει ο Ντέσσερ στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Συνεχίζουμε λοιπόν, λέγοντας ότι στα γραφεία της ΕΠΟ θα βρεθεί σήμερα την προσωπία του ΠΑΟΚ προκειμένου να ακούσει τις συνομιλίες του ΒΑΡ από τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο δικέφαλος του Βορρά κινείται για 2 ακόμη προσθήκες πριν κλείσει η αγορά, έχοντας τον Μιχάηλο Ιβάνοβιτς στην λίστα για την επίθεση, και ανοιχτή υπόθεση για νέο στόπερ ξανά στο προσκήνιο. Για τον δικέφαλο του Βορρά βρίσκεται ο Μιχάηλο Ιβάνοβιτς, όπως είπαμε, με την απόκτησή του όμως να μην συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Ο Άρης ήρθε σε συμφωνία με την Rangers για την απόκτηση του 28χρονου κεντρικού αμυντικού Τζον Σούταρ. Η μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνι ολοκληρώνει η Όφη, με τον Αγγλί να εξτρέμει να ταξιδεύει εντός της ημέρας για την Κρήτη, ώστε να υποβληθεί στα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενεί τον Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, σε σέντρα στις 6 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Πρόβλημα στην ΑΕΚ με τον Ντέρεκ Βίλιαμς. Ο Αμερικανός forward υπέστη κάκωση της έξω γαστέρας του δικεφάλου γαστροκνημίου, της δεξιάς γαστροκνημίας, και είναι αμφίβολος για το Super Cup της Super Cup Ελλάδας. Συνεχίζεται η δράση στη League Phase του Champions League. Η κόμμα του Δάσου του Βίκα υποδέχεται στις 10 τη Λειψία στην παρθενική εμφάνιση της Ιταλικής ομάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 8 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ρώμα και Αϊντχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ. Και στις 10 Manchester United, Σαμπά Μπακού, Μπάγερ Μονάχου, Μπότο Κλιμ και Σλάβια Πράγας Λαντς.
2: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
0: Φίλες και φίλοι, ήταν ένα τέλος εποχής, τέλος κεφαλαίου με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αποτελεί από χθες το βράδυ παρελθόν για τον Ολυμπιακό και να αναλαμβάνει και επίσημο ο Αλγκουαθίλ. Μιλάμε με τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Μου λέει κάτι όμως ότι εσύ δεν έπεσες από τα σύννεφα.
3: Δεν σε άκουσα, εσύ έπεσε από τα σύννεφα.
0: Εγώ έπεσα από τα σύννεφα, αλλά εσύ, όπως έχω καταλάβει, δεν έχεις πέσει από τα σύννεφα.
3: Όχι, όχι, γιατί από προχθές το έλεγα, Απλά η εκτίμησή μου ήταν ότι από τη στιγμή που απομακρύνθηκε ο Κοβάσεβιτς, ήταν θέμα χρόνου το πότε θα τελειώσει και ο... με τη Λίμπαρ. Το έλεγα εδώ και 2-3 μέρες και έτσι ήταν τελικά, έτσι αποδείχθηκε. Τον Ολυμπιακό είχαν πάρει τις αποφάσεις, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές.
0: Συγγνώμη, Κώστα, έχω μία-δύο απορίες, αν μπορείς να μου τις λύσεις. Όταν μετά την αποκλεισμό από το Champions League έγινε συνάντηση των δύο ανδρών, του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου με τη Λίμπαρ, δεν είχε βγει μετά μία ανακοίνωση, συνεχίζουμε, θα πάρουμε το Europa League, προχωράμε,
3: ναι,
0: για αυτό
3: αυτό βγήκε, ναι, προφανώς αυτό βγήκε, αλλά στη συνέχεια διαπιστώθηκε, ας πούμε, ότι κάποια πράγματα υπόθηκαν και κάποια πράγματα δεν έγιναν. Είναι προφανές.
0: Σε αυτές τις τρεις εβδομάδες δηλαδή.
3: Μέσα σε τρεις εβδομάδες. Δηλαδή αυτό που παρουσίασε στο Βόλο Ολυμπιακός το περασμένο Σάββατο, τι ήταν, ας πούμε.
0: Μάλιστα, το 1-1.
3: Εντάξει. Δηλαδή υπάρχουν κάποια δείγματα τα οποία έδειχναν, ας πούμε, τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά για μένα, να σου πω, Ζέτα μου, έχω γράψει και ένα σχετικό άρθρο σήμερα στο site. Η αντίστροφη μέτρηση είχε ξεκινήσει την επομένη το πρωί από την επιστροφή από τον Αϊμέγγεν όταν γυρίζαμε. Το γεγονός ότι ακύρωσε την πρωινή προπόνηση που ήταν προγραμματισμένη και φύγαμε 2 ώρες νωρίτερα, ξαφνικά πάμε στο αεροδρόμιο, φεύγουμε και με τον Μεντιλίμπαρ, έτσι όπως τον είδα, κάποια στιγμή ήρθε και με χαιρέτησε, έτσι είπαμε 2 κουβέντες, κατάλαβα το ύφος του, από το μορφασμό του αν θέλεις, ότι κάπου εδώ έχουμε τελειώσει. Αυτό φάνηκε. Τώρα, πριν από λίγο ο Ολυμπιακός και επίσημα ανακοίνωσε τον Αλγουαθίλ, έτσι, έχει περάσει από τη Σοσιεδάδ 8 χρόνια. Είναι, το πιο ωραίο σε αυτή την ιστορία είναι κάτι που δεν είναι γνωστό, ότι ο Ιμανόλο είναι κολλητός με το Μεντιλίμπαρ, είναι πολύ φιλή.
0: Τι λες, πρώτη φορά το ακούω αυτό.
3: Και κολλητός και πολύ φίλος με τον Κοβάσεβιτς, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες στη Σοσιεδάδ. Όταν ο Κοβάσεβιτς έλαμψε με την παρουσία του στη Σοσιεδάδ πριν αρκετά χρόνια, πριν έρθει στον Ολυμπιακό, ήταν συμπαίκτες, έπαιζε αριστερό μπακ ο Αλγουαθίλ. Και έχουν πολύ καλές σχέσεις.
0: Ναι, αλλά τώρα δηλαδή, πλέον αποτελεί
3: παρελθόν. Ναι. Πήγε στο Ρέντι, θα πάει σε λίγο στο Ρέντι και θα λείπουν δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ στενές σχέσεις μαζί τους. Αλλά έτσι γράφονται οι ποδοσφαιρικές ιστορίες, με τα καλά τους και με τα κακά τους.
0: Βέβαια, ανακοίνωση πολύ έτσι συγκινητική του Ολυμπιακού, τον αναφέρει,
3: ναι,
0: μάλιστα.
3: Ναι, είναι για το Μεντιλίμπαρ. Νομίζω ότι έχει μιλήσει και με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεν μίλησε μόνο με τον Κορδόν που του ανακοίνωσε το τέλος. Θα έχει μιλήσει και με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Νομίζω ότι θα χωρίσουν φιλικά, θα πάρει την αποζημίωση που πρέπει να πάρει και από εκεί και πέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα το πρωί είχαν προπόνηση, είχε προγραμματιστεί, είχε δώσει ρεπό με τη Λίμπαρ, και τελικά οι παίκτες πήραν εντολή το απόγευμα να είναι όλοι στο Ρέντι να γνωριστούν με τον νέο προπονητή και να ξεκινήσει προετοιμασία τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, για το μεθαυριανό παιχνίδι με τον Όφη στο γήπεδο Καραϊσκάκη, με μία προπόνηση μόνο την αυριανή. Ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού, προφανώς μαζί με κάποιους ανθρώπους από τον Ολυμπιακό, θα παρουσιάσουν την ομάδα. Σίγουρα θα είναι μια περίεργη βραδιά, αν θέλει, στο Καραϊσκάκη το Σαββατόβραδο, γιατί ξέρουμε ότι ο κόσμος είχε σε ιδιαίτερη εκτίμηση τον Μεντιλίμπαρ. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι αυτά τα 2,5 χρόνια είχε μεγάλη προσφορά στον Ολυμπιακό με την κατάκτηση του Conference, με την κατάκτηση του Double, αλλά δυστυχώς κάποια πράγματα που δεν μπορούσε να βγάλει από το μυαλό του αποδείχθηκαν ότι ήταν μοιραία για να φτάσουμε στο διαζύγιο.
0: Και όπως έγραψε και η ΠΑΕ, ο κύκλος κάποια στιγμή κλείνει.
3: Ναι, σωστό είναι αυτό. Ναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ πάντως στενοχωρήθηκα έτσι ανθρωπίνως και από τις κεραίες μου που είχαν
3: διαπιστώσει
0: ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ηθικό, εξαιρετικό, ευγενέστατο, πεισματάρι, με στόχους που προσπαθούσε πάντα να τους ξεπεράσει. Εμένα τι να σου πω, μου έκανε...
3: Και εγώ στεναχωρήθηκα. Καταρχάς πάνω απ' όλα ήταν πολύ σοβαρός. Ναι. Δηλαδή μου θύμισε τον Ερνέστο Βαλβέρδε και η σοβαρότητα σε ένα προπονητή έχει μεγάλη μεγάλη σημασία για μένα. Ναι. Έτσι.
0: Τώρα τον παρακαλούσαν να σηκώσει κύπελλον αυτό, ίσα που χαμογελούσαν, αφέρονταν σε αυτόν και ίσα που χαμογελούσε.
3: Ναι, ναι.
0: Κρυβόταν
3: ποτέ,
0: ο άνθρωπος.
3: Ποτέ δεν σήκωσε τους τόνους, ναι. Ποτέ ήθελε να μιλάει για τη διαιτησία. Ήταν ένας κύριος με τα όλα του, αφήνει το αποτυπωμά του στον Ολυμπιακό αυτά τα 2,5 χρόνια, αλλά δυστυχώς η ζωή συνεχίζεται και θα πρέπει τώρα πλέον. Και εγώ είχα πολύ καλή σχέση. Δηλαδή αυτά τα 2,5 χρόνια και στις 2 προετοιμασίες που κάναμε στην Ολλανδία ήταν πολύ φιλικός, πολύ συνεργάσιμος. Μερικές φορές σε κάποιες ερωτήσεις έτσι στραβομουτσούνιαζε λίγο, αλλά τα έχουν οι προπονητές αυτά. Δεν μπορούν να μας αρέσουν όλα, δεν μπορούν να τους αρέσουν όλα. Λογικό είναι αυτό.
0: Αποχαιρέτησε, πρόλαβε.
3: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά πιθανότατα σήμερα θα πάει στο Ρέντι να αποχαιρετήσει. Δεν είναι από τους ανθρώπους που φεύγουν έτσι. Στα κλεφτά. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Μάλιστα.
3: Νομίζω ότι σήμερα θα πάει στο Ρέντι, σήμερα ή αύριο, να αποχαιρετήσει τους παίκτες, με τους οποίους τους περισσότερους έχει καλές σχέσεις. Τους περισσότερους, έτσι.
0: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν,
3: αυτά. Η επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό είναι Αλγουαθίλ και περιμένουμε να μάθουμε νεότερα για το πώς θα πορευτεί με αυτούς τους παίκτες που έχει και να δούμε τι θα αλλάξει, τι μπορεί να αλλάξει. Δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη αυτά, έτσι. Ένας προπονητής έρχει, ακόμα δεν έχει πάει καν στο γήπεδο, μην περιμένουμε ότι θα δούμε μια άλλη ομάδα. Θέλει χρόνο, θέλει στήριξη. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
0: Ναι. Μια κουβέντα για τον Ικάρντι.
3: Για τον Ικάρντι, ο Ικάρντι πριν ένα μήνα απέρριψε, ούτε καν συζήταγε με τον Ολυμπιακό, και τώρα ξαφνικά έχει βάλει ένα φίλο του Αργεντίνο δημοσιογράφο και κάτι μάνατζερ να κάνουν επαφές. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ασχολείται μαζί του.
0: Μάλιστα. Ωραία.
3: Άλλωστε και τα δείγματα του Αργεντίνο Ιταλού δεν είναι και τα καλύτερα στα 33 του να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει σεντερφόρ, έχει τον Γιάρεμτσουκ, έχει τον Γκονζάλες, έχει λύσεις. Νομίζω ότι θα είναι μια περίτη μια τέτοια προσθήκη. Αυτή είναι η εκτίμησή δική μου. Έτσι, από εκεί και πέρα, άλλοι έχουν τα πρωτεία για να αποφασίσουν.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Καλό
3: μεσημέρι.
0: Μεσημέρι. Γεια χαρά.
4: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ζετά μου. Καλό μεσημέρι.
0: Την ώρα που εκφωνούσα τις ειδήσεις, ήρθε ο Θέμης Παλιούρας και μου είπε τα ευχάριστα νέα για τον Ντέζερς.
5: Έτσι ακριβώς. Το συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Άλλωστε, ήταν ένα από τα μείζων θέματα του Παναθηναϊκού. Έγινε η εκδίκαση εχθές της έφεση που άσκησε ο Παναθηναϊκός. Σήμερα είχαμε και το αποτέλεσμά της. Δικαιώνει τον Παναθηναϊκό και μειώνει την ποινή του Σύριλ Ντέζερ στη μία αγωνιστική ουσιαστικά. Εκτείει σήμερα αυτή την ποινή στο απόψινό παιχνίδι με την Κηφισιά στο ΆΚΑ στις 9 και 4. Να πούμε ότι η αρχική ποινή ήταν 3 αγωνιστικές, έτσι μειώθηκε μετά από αυτή την απόφαση. Τώρα, η γραμμή υπεράσπισης του Τριφυλιού ήταν ότι η ενέργεια του 4 πάνω στο Γιάννη Μιχαηλίδη στον τέρμι με τον ΠΑΟΚ δεν αποτελούσε βιοπραγία, αλλά στιγμιαία απόθεση στην προσπάθειά του να πάρει καλύτερη θέση. Αυτό ήταν το σημείο που πάτησαν ουσιαστικά πάνω στην έφεση και δικαιώθηκαν για την απόφαση αυτή με τον Σύριλ Ντέσσερ. Ξαναλέω, εκτείει σήμερα την ποινή του με την Κηφισιά και είναι αμέσως διαθέσιμος για τον Τζέικοπ Νίστρουπ στο αμέσως επαναφορμένο με τον Πανετολικό Ζέτ.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι ιδιαίτερο για το απόψινο παιχνίδι.
5: Κοίταξε, είναι Match Day σήμερα, 9 και 4 υπενθυμίζουμε για τους φίλους στο ΆΚΑ. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να έχει συνέχεια ο Παναθηναϊκός. Μετά την αποθέωση πάει στην υποχρέωση της νίκης με την Κηφισιά, μετά την νίκη με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε και μια πιθανή εντεκάδα, αν θέλεις, και στον κόσμο για το απόψινο παιχνίδι. Τώρα, Ζέτα, εγώ νομίζω εδώ πρέπει να πούμε ότι εντεκάδα που αλλάζει, εντεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει μάλλον, συγγνώμη. Οπότε κάπως έτσι πιστεύω ότι θα πάει ο Νίστρου, με συνταγή ΠΑΟΚ και Λεβαδιακού, που ήταν ουσιαστικά η ίδια εντεκάδα. Οπότε μιλάμε για Πένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Καλάμπια, αριστερά Κυριακόπουλος, στο κέντρο της άμυνας οι δύο Ολλανδοί, Φαντρόγκελεν με Ντεφράι, τον αρχηγό του Τρικυλιού. Σε αυτό το 4-4-2 που παίζει ο Παναθηναϊκός, θα πω Κίνγκς Κάγκουα με Καμαρά το δίπολο στο κέντρο, δεξιά στον υπηρετικό κλασικό ρόλο τα Μπόρδα, αριστερά ο Αντίνο, ο άλλος Αργεντίνος, με την κορυφή της επίθεσης να αποτελούν ο Ανδρέας Τετέι και ο Λιβάη Γκαρσία. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι ο Δανός, έχει δουλέψει πράγματα στην προπόνηση, έχει ετοιμοπόλεμους όλους τους ποδοσφαιριστές πλην τέσσερις, οπότε θεωρώ ότι θα δούμε και περισσότερο χρόνο συμμετοχής να παίρνει ο Αργεντίνου Ναΐ, που το περιμένει και ο φιλαθλητικός του Παναθηναϊκού, αλλά και ο Ιμραμλούζα, ο οποίος στο διάστημα που αγωνίστηκε ζέτα με τον ΠΑΟΚ έριξε καλά στιγμή.
0: Ήταν καλός, ναι, το πρόσεξα και εγώ.
5: Ναι, ήταν καλός.
0: Είναι εντελώς τυπικό το θέμα, Χρήστο, που αναφέρεται στην έκτακτη γενική συνέλευση που έπεται τώρα κοντά, νομίζω, τέλη Σεπτεμβρίου.
5: 30 Σεπτέμβρη, ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι ουσιαστικά, πρόκειται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που θα γίνει από τον ίδιο τον κύριο Αλαφούζο, και κάποια άλλα θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Ναι, είναι κάτι το οποίο θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Είναι έτσι κάποιες κινήσεις που τις κάνουν στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε σε τέτοια πράγματα. Μπαίνουν χρήματα στα ταμεία του Τρυφυλλιού. Δεν έχει να κάνει με το cost control ή κάτι τέτοιο. Είναι μια διαδικασία η οποία ήταν προγραμματισμένη να γίνει έτσι ή αλλιώς. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Ωραία. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
5: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά.
2: ...94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
0: Πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίος έχει συλλέξει φυσικά όλες τις διεθνείς ειδήσεις. Να μιλήσουμε για όλα και πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για τις αντιδράσεις από τον Ισπανικό τύπο για την φυγή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω τι έχει ταχυολογήσει αναφορικά με τον τύπο της Ισπανίας για την φυγή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
6: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Ιντερβέτε Sports. Έχει δώσει μεγάλη έμφαση ο Ισπανικός τύπος. Η Μάρκα αναφέρει συγκεκριμένα. Απολύθηκε ο Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό και τώρα πάει στη θέση του ο Ιμανόλ.
0: Και νομίζω, συγγνώμη Μάνο μου, χίλια συγγνώμη, επειδή διάβασα και τον τίτλο, δεν λέει μόνο απολύθηκε, λέει και φεύγει σαν είδωλο, έτσι.
6: Α, ναι, σωστό.
0: Ναι.
6: Σωστό αυτό. Η Μούντο Δεπορτίβο λέει Ολυμπιακός απέλησε τον Μεντιλίμπαρ. Η Σπορ της Βαρκελόνης λέει απολύεται από τον Ολυμπιακό Μεντιλίμπαρ, θα τον αντικαταστήσει ο Ιμανόλ Αλουαθίλ. Η Άστη, ο Ολυμπιακός απέλησε τον Μεντιλίμπαρ και προσέλαβε τον Αλουαθίλ. Τώρα,
0: είδα και την ΑΣ, συγγνώμη, αυτό θα πω.
6: Υπάρχουν θετικά και αρνητικά σημεία το θέμα της πρόσληψης του Αλγουαθίλ. Θα ξεκινήσουμε, επειδή μίλησα με συναδέλφους και ζήτησα τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του, θα ξεκινήσω από τα αρνητικά πρώτα και μετά θα πάω στα θετικά. Τα αρνητικά λοιπόν είναι ότι έχει αιμονή στο πλάνο Α, ορισμένες φορές κατηγορείται για ταξική ακαψία. Όταν ο αντίπαλος καταφέρει να εξωτερώσει την επίθεση ή το pressing της ομάδας του, δυσκολεύεται να αλλάξει δραστικά το σχηματισμό ή τη φιλοσοφία του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μετά διαχείριση κόπωσης και rotation. Λόγω των υψηλών απαιτήσεων του στυλ παιχνιδιού του, δηλαδή πολύ τρέξιμο και ένταση, οι ομάδες του συχνά παρουσιάζουν κοιλιά στην απόδοσή τους. Η έλλειψη εμπειρίας μετά, εκτός από τη Σαν Σεμπαστιάν, όλη η προπονητική του καριέρα σε κορυφαίο επίπεδο έχει κτιστεί σε ένα ασφαλές και οικείο για αυτό το περιβάλλον που είναι η Real Sociedad. Οπότε τι θέτει το ερώτημα, αν θα μπορεί να διαχειριστεί μια ομάδα ευρωπαϊκού συλλόγου. Mm-hmm, και επίσης mm-hmm. η αποτελεσματικότητα στην περιοχή, αν και οι ομάδες του ελέγχουν το παιχνίδι και κυκλοφορούν ωραία την μπάλα, κάποιες φορές υστερούν στην τελική προσπάθεια. Mm-hmm. Πάμε και στα θετικά. Ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών. Είναι κορυφαίος στο να αναδεικνύει ταλέντα από τις ακαδημίες. Έχοντας δουλέψει στα τμήματα υποδομής, ξέρει πώς να ενσωματώνει ομαλά νεαρούς ποδοσφαιριστές στην πρώτη ομάδα, εκτοξεύοντας την αξία τους. Mm-hmm. Επίσης, ελκυστικό και σύγχρονο στυλ παιχνιδιού. Οι ομάδες του παίζουν ποδόσφαιρο πρωτοβουλία. Στα βασικά του χαρακτηριστικά είναι το έντονο pressing σε υψηλά στον αντίπαλο, η γρήγορη κυκλοφορία, η κατοχή της μπάλας mm-hmm. και η επιθετική φιλοσοφία με έμφαση στη δημιουργία από τον άξονα. Mm-hmm. Έχει επίσης πειθαρχία. Καταφέρει να διατηρεί εξαιρετικά αμυντική ισορροπία. Πρέπει να πούμε ότι έχει σιδηρά πειθαρχία και mm-hmm. μάλιστα σε καθημερινή βάση οι ποδοσφαιριστές περνάνε από τη ζυγαριά. Αν υπάρχει και 200 γραμμάρια κάποιος υπέρβαρος, τότε στο προσεχές παιχνίδι πάει στην εξέδρα. Επίσης έχει μηδενική ανοχή. Mm-hmm. Προσωπικότητα και δέσμο με το σύλλογο, διαθέτει τεράστιο πάθος το οποίο μεταδίδει στους ποδοσφαιριστές και την κερκίδα. Η πίστη και η αφοσίωσή τους στο σχέδιο δημιουργούν ένα πολύ υγιές κλίμα στα αποδυτήρια, mm-hmm. δίχως εσωτερικές ήλδες και σταθερότητα και επιτυχίες. Οδήγησε τη Ρεάλ στην κατάκτηση του Κόπα Αντελερέ και σε συνεχόμενες ευρωπαϊκές εξόδους, συμπεριλαμβανούν βεβαίως και του Champions League. Uh-huh.
7: Να δούμε πώς θα κουμπώσουν όλα αυτά στον Ολυμπιακό, βέβαια. Έτσι, ναι, τα θέματα της πειθαρχίας και των αιμονών. Ωραία.
6: Τώρα, πάμε mm-hmm. στον Γκαρέτσα. Ο Γκαρέτσας ναι. πήρε σήμερα εισιτήριο από το νοσοκομείο. Τελικά mm-hmm. φαίνεται ότι είναι αφυδάτωση. Αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι την ημέρα του αγώνα της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ, λίγες ώρες νωρίτερα για το Youth League, ένας άλλος νεαρός συμπαίκτης στην ΚΑΠΑ 19, ο Ζαν Λου, υπέστη και αυτός αφυδάτωση και έπεσε, κατέρευσε όπως και ο Γκαρέτσας. Έτσι λοιπόν είναι αναγκασμένη τώρα η διοίκηση να κάνει και σε αυτόν εξονυχιστικούς ελέγχους και εξετάσεις για να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς προέκυψε το θέμα αυτό.
7: Σωστό βέβαια. Τώρα αφυδάτωση είναι δυνατόν σε αυτές τις ομάδες κορυφαίες να μην το έχουν ελέγξει αυτά όλα.
6: Ακριβώς. Τώρα πρέπει να πούμε ότι χτες το παιχνίδι της Sporting που νίκησε 3-1 την Γαλατασαράι, ο Φώτης ο Ιωαννίδης μπήκε στο 67 στη θέση του Λουίς Σουάρες, ενώ ο Γιώργος Βαγιανίδης έπαιξε και στα 90 λεπτά. Mm-hmm. Παράλληλα στο MLS έχουμε νέο ρεκόρ μεταγραφών. Mm-hmm. Δαπανήθηκαν 370 εκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνει κανένας ότι το επαγγελματικό πρωτάθλημα των ΗΠΑ ανεβαίνει πυρετοδός.
7: Ο Τζόλης πώς τα πήγε στο...
6: Ο Τζόλης τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν αυτός που μπήκε ως αλλαγή στη θέση του Έζε και με δική του ασίστ ο αρχηγός του Έντεγκαρντ έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι ο Τάρε, ο πρώην τεχνικός διευθυντής της Λάτσιο και μετά της Μίλαν, κατηγορείται στην πατρία του την Αλβανία για διαφθορά, καθώς είχαν υπογραφεί δημόσιες συμβάσεις mm-hmm. από την πρώην αντιπρόεδρο της χώρας, την Μπελίντα Μπελούκου, mm-hmm. Του είχε μεταβιβάσει, όπως δείχνουν τα πράγματα, δύο βίλες προκειμένου να μην εμφανιστούν αυτές στο δικό της περιουσιολόγιο. Επίσης γκολ πέτυχε και ο Παυλίδης, αλλά και το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας στην τρίτη αγωνιστική που ήταν ξαναβολή στο παιχνίδι mm-hmm. εκτός έδρας με τη Μορεϊρένσε mm-hmm. άνοιξε το σκορ μόλις το δευτερόλεπτα πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο. Ο Μέση είναι και αυτός ιδιοκτήτης νέας ομάδας, απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο της Ελντένσε, ομάδα της Β' κατηγορίας Ισπανίας.
7: Mm-hmm. Εκτός δεν έχει και με την Ίντερ Μαϊάμι...
6: Εκεί έχει μετοχές, ναι,
7: μετοχές.
6: Αλλά την πήρε. Ακριβώς. Εδώ την πήρε όλη την ομάδα. Mm-hmm. Το 90% δηλαδή. Mm-hmm. Επίσης, ένας παλιός διεθνής γερμανός ποδοσφαιριστής και της Ντόρτμου, το Άικε Ήμπελ, 65 ετών, mm-hmm. ομολόγησε ότι έχει εθιστεί στην κοκαίνη και έτσι επειδή κατηγορείται για κάποιες απάτες και πήρε κάποια χρήματα, λέει δεν ήθελα, ντρέπομαι γι' αυτό μέσα του δικηγόρου του, αλλά δεν ήθελα να το κρύψω. Έτσι λοιπόν τη λύτωσε και δεν θα πάει φυλακή, γιατί η αρχική ποινή ήταν 2 χρόνια φυλάκιση και 2 μήνες. Τελικά μόνο με επίπληξη τη γλιτώνει. Και τώρα η Τραμπζόνσπορ καταβάλει προσπάθειες για να πάρει προπονητή τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος πριν 3 μήνες περίπου σταμάτησε την ενεργό δράση στην προπονητική. Θα δούμε αν τελικά τον πείσει και τι θα γίνει.
7: Μάλιστα.
6: Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε, 15 του μηνός στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη θα γίνει το φεστιβάλ ποδοσφαίρου. Καταρχήν θα συμμετάσχουν 60 κορία και κορίτσια από όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης και μετά θα έχουμε ένα μικρό ποδοσφαιρικό φεστιβάλ. Θα συμμετάσχουν ο Καρεμπέ, ο Ασάνοβιτς, ο Ζαγοράκης, ο Μπίρχοφ, η Δήμητρα Παντελιάδου, ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, ο Μπαχινάς, η Ναντίν Κέσλερ, ο Μπίρχοφ, βεβαίως.
7: Μάλιστα.
6: Ενδεχομένως να κλωτήσουν λίγο την μπάλα ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μάγκης Γιαγκάτης, και ο ομολογός της UEFA, ο Αλεξάνδρ Τσεφερίν, καθότι συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
7: Μάλιστα. Ναι, το δούμε και αυτό. Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
6: Καλησπέρα.
7: Μία και 29 break για τις διαφημίσεις μας, μαζί πάντα στην παρέα μας στοιχηματική εταιρεία Interveten. Μην ξεχνάτε, παίζεις υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, διαφημισούλες και πάμε σε λίγο ξανά μαζί.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
4: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ακούτε το μαγκαζίνο του Interveten. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3. Intervention. Ελλάδα Sports.

0: Επανέλθαμε, κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 1:33 πρώτα λεπτά. Ακούτε το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε για το δεύτερο μέρος με την Interveten φυσικά μαζί μας. Και για να ακούσουμε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ από τον Μαρίο Μαντσάγκο. Λοιπόν, Μαρία, καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε σπουδαία πράγματα. Είναι και αυτό που λέμε no news, good news. Οπότε να αναφερθούμε λίγο σε ποια θέση κατέλαβε τώρα η ΑΕΚ αφού ολοκληρώθηκαν και τα χθεσινά παιχνίδια.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, υπάρχουν νέα όσον αφορά το θέμα του αγώνα που έρχεται.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Και ότι ο Μάρκο Νίκολιτς προτίθεται να κάνει κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά δηλαδή είναι έτσι, τα νέα. Σήμερα επιστρέφουν στις προπονήσεις κυτρινόμαυροι, διότι χθες είχαν ρεπό.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκούραση, γιατί τα έδωσαν όλα απέναντι στη ΛΑΣΚ.
0: Mm-hmm.
1: Αναμένεται να κάνει 3-4 αλλαγές. Θα δούμε σε ποιες θέσεις θα είναι αυτές οι αλλαγές. Σίγουρα ο Μπρινιόλι έτσι κι αλλιώς θα έχει τα γάντια του βασικού μέχρι το παιχνίδι με το Βόλο, δηλαδή και την επόμενη εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θα αγωνιστεί κόντρα σε Αστέρα Τρίπολης, σε Πανσεραϊκό στο Κύπελο, εκτός και αν προτιμηθεί ο Μπαλαμώτης, θα το δούμε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και την επόμενη εβδομάδα, δούμε τώρα αν το παιχνίδι στο Βόλο γίνει Σάββατο ή Κυριακή, γιατί ακόμα δεν έχει οριστεί.
0: Mm-hmm.
1: Θα είναι πάλι ο Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, ελαίο της απουσίας του 300, που είπαμε ότι από χθες έχει υποστεί ράγισμα στον δεξιό του καρπό. Κάιρενεν, Γκατσίνοβιτς, Λικογιάννης, Ζουμπκόφ, Ζήμι συγκεντρώνουν πιθανότητες και μάλιστα αρκετές να πάρουν φανέλα βασικών.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα ποιος ή ποιοι από αυτούς θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε.
1: Περιμένουμε ανακοίνωση, επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά του Αστέρα Τρίπολης για το πόσα εισιτήρια θα προμηθευτεί η ΑΕΚ. Σίγουρα, όπως πήγαν οι φίλοι του Ολυμπιακού στην Τρίπολη, έτσι θα πάνε και οι φίλοι της ΑΕΚ, θα τους διατεθεί το πέταλο. Τώρα, αν θα βγουν και άλλα εισιτήρια, θα το δούμε. Δηλαδή, μιλάμε για πάνω από 1000 εισιτήρια, μιας και η μία από τις δύο κεντρικές κερκίδες είναι κλειστή λόγω εργασιών, γιατί πρέπει να μπει το στέγαστρο, εκεί που είναι τα δημοσιογραφικά θεωρία.
0: Mm-hmm.
1: Θα πρέπει να τοποθετηθεί στέγαστρο, γίνονται κάποιες εργασίες. Άρα, λοιπόν, αυτή η θύρα θα παραμείνει κλειστή. Θύρα 1.
0: Για να κλείσω, υπάρχει κάποια αντίδραση σχετικά με τη φυγή του με τη Λίμπαρ?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποια αντίδραση. Μόνο μεταξύ των οπαδών της ΑΕΚ στα social media που κάνουν καζούρα ότι ο Μάρκο Νίκολιτς τρώει τον έναν προπονητή μετά τον άλλον. Δηλαδή Λουτσέσκου, Μπενίτεθ, τώρα με τη Λίμπαρ. Έχουν αντιστραφεί ρόλοι. Στο παρελθόν, θυμίζω, ήταν προπονητές που έφευγαν από την ΑΕΚ. Τώρα η ΑΕΚ έχει μια σταθερότητα, μια συσπήρωση.
0: Mm-hmm.
1: Δύσκολα χαλάει αυτή η συσπήρωση και το οικογενειακό κλίμα με την έλευση και του Μάριου Λιόπουλου στην ιδιοκτησία της ΠΑΕ ΑΕΚ. Άρα λοιπόν απολαμβάνουν έτσι μια υγεία στον οργανισμό, στον κεντρικό μαύρο οργανισμό. Όχι, σχόλιο επίσημο δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς.
1: Τα Ολυμπιακού.
0: Έλεγα στα πηγαδάκια εκεί, τα πέριξ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Έγινε. Μάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ καλό ευχαριστώ. Μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε βόρεια, κυρίες και κύριοι, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και να μιλήσουμε περισσότερα, να αναφερθούμε στο ρεπορτάζ με τον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν είναι το σημαντικότερο. Πάντως, αυτό που βγαίνει είναι ότι σήμερα δεν ξέρω αν έχουν φτάσει ήδη οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, η αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ θα βρεθεί στα γραφεία της ΕΠΟ για το θέμα ακριβώς της διαιτησίας και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, ο ΠΑΟΚ θα έχει την επαφή με την ΕΠΟ και την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας για την φάση του NDIA, εκεί πέρα όπου έτσι πως προκύπτει από το ρεπορτάζ οι άνθρωποι της ΚΕΔ δικαιώνουν τον ΠΑΟΚ για την θέση που υποστηρίζει πως η φάση του NDIA είναι πέναλτι και κακώς το ΒΑΡ δεν κινήθηκε για να δώσει την συγκεκριμένη παράβαση. Mm-hmm. Μένει να δούμε και το τι θα γίνει σε αυτή τη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Για να καταλάβω, σε τι θα ωφεληθεί ο ΠΑΟΚ για να ακούσει και τη συνομιλία?
1: Ουσιαστικά νομίζω ότι θέλουν να δουν το τι ακριβώς συνέβη. Στην πράξη δεν θα ωφεληθεί σε κάτι. Mm-hmm. Απλά νομίζω ότι θέλουν να δουν το τι ακριβώς υπόθηκε για να δουν αν υπάρχουν σε παρόμοιες φάσεις λάθη για να μπορέσουν να κάνουν και τα σχετικά τους αιτήματα εν ώψη της συνέχειας. Και προφανώς ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι επικοινωνιακά χτίζει σε αυτό το κομμάτι εν ώψη και του ντέρμπι που έρχεται με τον Άρη.
0: Τα εισιτήρια αυτά, καταρχάς τι ώρα είναι η συνάντηση?
1: Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει η ώρα, να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει, είναι χρονικά τώρα, ξέρουμε ότι σήμερα θα γίνει. Πάμε τώρα, μια και αναφέρθηκες στο παιχνίδι με τον Άρη, με τα εισιτήρια τι γίνεται σήμερα?
1: Τα εισιτήρια στη διάθεση του κόσμου, θεωρώ ότι ο κόσμος θα δώσει το παρόν στο παιχνίδι της Τούμπας απέναντι στον Άρη. Μην ξεχνάμε ότι ένα ΠΑΟΚ Άρης έχει μια ιδιαίτερη σημασία για την Θεσσαλονίκη και πόσο μάλλον τη δεδομένη χρονική στιγμή όπου και οι δύο ομάδες προέρχονται από δύο αρνητικά αποτελέσματα. Μία νίκη θα φέρει βοήθεια όσον αφορά το βαθμολογικό κομμάτι και το ψυχολογικό και το boost που θα πάρουν, γιατί η νίκη σε ένα ντέρμπι πάντα μετράει και δίνει μεγαλύτερη όθηση και κυρίως τον ΠΑΟΚ θα τον βοηθήσει για να ξεφύγει λίγο από αυτό το κακό κλίμα το οποίο επικρατεί τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Εν τω μεταξύ έκαναν και τις πρώτες προπονήσεις και ο Κώστα και ο Γιάκητς, έτσι?
1: Ναι, έκανε τις πρώτες. Ο Ντιέγκο Κώστα έχει κάνει εδώ και αρκετές μέρες προπόνηση με την ομάδα. Έχει ταχθεί στο γκρουπ. Mm-hmm. Ο Γιάκητς έκανε την πρώτη του προπόνηση, όπου νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να τον δούμε και στην αποστολή για τον αγώνα με τον Άρη. Γιατί ο ΠΑΟΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή χρειάζεται λύσεις. Mm-hmm. Χρειάζεται λύσεις τόσο στην μεσαία γραμμή, όσο και γενικότερα. Και κυρίως νομίζω ότι από τη στιγμή που μπορεί να παίξει και στο δεξί άκρο της άμυνας, νομίζω ότι θα είναι αποστολή, αν και εφόσον χρειαστεί και αν γίνει κάτι με τον Κένιο που δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, επανήλθε και διάβασε και χάρηκα για τον Τσάλοφ ότι είναι καλύτερα, δεν κρατάει πατερίτσες πλέον.
1: Ναι, ο Τσάλοφ ο οποίος εδώ και για το καιρό κάνει έναν αγώνα για να επιστρέψει την κανονική στους κανονικούς ρυθμούς, να επιστρέψει στις προπονήσεις. Ο Τσάλοφ, ο οποίος βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη, επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να μπει στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του και να σιγά σιγά να ξεκινήσει να μπαίνει στις προπονήσεις με τον δικέφαλο. Είναι ένας αγώνας ο οποίος συνεχίζεται για τον Ρώσο Φορ, ο οποίος μετράει αντίστροφα για την επάνωδό του στην αγωνιστική δράση. Mm-hmm.
0: Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, τα λέμε και πάλι αύριο.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Λοιπόν, μαζί μου είναι ο Τζόρτζης Ιωάννου. Να ξεκινήσουμε την διαδρομή μας τα μπασκετικά. Να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, αν θέλεις, ο οποίος ήταν ένας αγαπητός καλλιτέχνης για τον Ολυμπιακό, για τον μπάσκετ του Ολυμπιακού. Και νομίζω ότι και η ΚΑΕ δημοσίευσε ένα δικό της μήνυμα για τον τραγουδιστή.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ίντερ Βέτα Ελλάδα Sports 94,3. Πράγματι, ο Ολυμπιακός χθες αποχαιρέτησε και με τον τρόπο του τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος ήταν και φίλαθλος των Πειραιωτών. Μάλιστα είχε ανεβάσει ένα στιγμιότυπο από ένα βίντεο κλιπ του, ένα teaser εντός αγωγικών, ένα κομμάτι πριν κυκλοφορήσει το τραγούδι του, την ημέρα του τελικού της Ευρωλίγκας, όπου ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι, το είδα.
1: Και
0: ναι,
1: μάλιστα έδωσε και το σύνθημα ότι κερδίστε, κάντε αυτό που πρέπει κλπ. Εντάξει, το είπε με έναν λίγο πιο άσεμνο τρόπο. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να τον αναφέρουμε.
0: Λοιπόν, η ανακοίνωση της ΚΑΕ είναι: έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της Ευρωπαϊκής Κορυφής. Καλό ταξίδι, δεν θα σε ξεχάσουμε.
1: Μάλιστα, ακριβώς. Να αναφέρουμε επίσης κάτι για τον Ολυμπιακό, μιας και ξεκινήσαμε με Ολυμπιακό. Κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με την Σαν Ελαρίνα. Ξέρουμε, είναι επίσημο πλέον ότι θα είναι Σαν Ελαρίνα Ολυμπιακός. Λοιπόν, η συμφωνία είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ η αξία της. Ο Ολυμπιακός υπολογίζει να επιστρέψει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αρχές Φλεβάρι.
0: Μισό λεπτό. Είναι 1 εκατομμύριο το οποίο θα δώσει στην ΚΑΕ.
1: Ναι.
0: Συνολικά.
1: Πέρα από κάποιες βελτιωτικές κινήσεις που θα γίνουν, οι οποίες θα καλυφθούν αποκλειστικά και μόνο από την ίδια την ομάδα του Ολυμπιακού. Τώρα, μιλάμε τώρα για ενίκιο 30.000 ευρώ για κάθε παιχνίδι EuroLeague και 15 με 20.000 ευρώ για κάθε παιχνίδι της Greek GBL. Basket League, ναι, της GBL. Και μιας και μιλήσαμε για GBL, έχουμε και άλλα πράγματα που συνέβησαν πριν από λίγο.
0: Πριν να συνεχίσουμε με την GBL, μια και αναφερθήκαμε στον Ολυμπιακό, ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, λοιπόν, το έχουμε πει με όλους τους τόνους, είναι μέλος πλέον της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Το περιμέναμε την ανακοίνωση. Έγινε χθες η ανακοίνωση το απόγευμα προς βράδυ εκεί.
0: Και μάλιστα έκανε και ένα αποχαιρετιστήριο στον Ολυμπιακό. Ευγνώμων για ό,τι έζησα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Έζησε μεγάλες στιγμές ο Γιάννης Λαρετζάκης. Μάλιστα, είχαμε και ανάρτηση από το Basketball Champions League για τον Λαρετζάκη.
0: Μπράβο.
1: Με την χαρακτηριστική ατάκα «Η κόμπρα επέστρεψε».
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα, εντάξει, υπάρχει και βίντεο με τον Γιάννη Λαρετζάκη που πιάνει στα χέρια του την κούπα του Basketball Champions League το 2018 που είχε κατακτήσει τότε και μάλιστα ως πρωταγωνιστής της ΑΕΚ, με τη φράση ότι πάμε να το ξανακάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε. Η ΑΕΚ βέβαια έχει και προβλήμα τώρα με τον Derek Williams, ο οποίος έχει υποστεί έχει ένα πρόβλημα κάκος στην έξω γαστέρα του δικεφάλου γαστροκνημίου. Έκανε και σαρδάμ.
0: Παιδιά, πρόβλημα στη γάπα, δηλαδή. Πρόβλημα στη γάπα.
1: Είναι αμφίβολος για το Super Cup. Για να ξέρει και ο κόσμος τι ακριβώς εννοούμε. Λοιπόν, να σε πάω στον Εσάκε.
0: Πήγαμε στον Εσάκε, μετά θα σε πάω στο Παναθηναϊκό.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, είχαμε την πρόταση του Εσάκε για 7ο ξένο στην Greek Basket League από τη σεζόν 27-28, η οποία πέρασε με 8 ψήφους υπέρ, 4 κατά και ένα λευκό. Θα σταλεί σαν πρόταση στην ΕΟΚ, αν δεν έχει σταλεί, ήδη. Και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει από την επόμενη σεζόν. Πέρασε η πρόταση λοιπόν για 7ο ξένο.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το σημαντικό της υπόθεσης για την αύξηση των ξένων από 6 σε 7.
0: Λοιπόν, να σε πάω λίγο στον Παναθηναϊκό.
1: Στο γεύμα.
0: Στο ωραίο
1: γεύμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
0: Καταρχάς μάθαμε τι φάγανε.
1: Όχι. Και πραγματικά έχω αρχίσει και εγώ περίεργος. Η αλήθεια είναι και ότι και εκεί ο DPG, αυτά που έχω δει από τον αγαπητό μας DPG, δεν τα λες και άσχημα. Αντιθέτως και πολύ ωραία τα λες.
0: Καλά, τι θα έβγαζε τώρα ο άνθρωπος. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ήταν όλος ο οργανισμός, έτσι, και οι άνθρωποι του ΆΚΑ και οι εργαζόμενοι και επιτελείο και παίκτες και όλοι οι παρόντες σε αυτό το γεύμα που παρατέθηκε. Λοιπόν, ο Γιαννακόπουλος μου έκανε εντύπωση, Γιώργο, γιατί είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων: «Χτίσαμε αυτήν την οικογένεια ξανά. Μακάρι το τέλος της σεζόν να μας βρει με το μεγάλο τρόπαιο». Έως πέρυσι, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έλεγε: «Σε αυτό το τραπεζάκι θα βάλουμε το και κύπελο. Ναι. Εδώ θα αυτό και τα λοιπά. Να το βλέπω από μακριά. Εκεί είναι το». Πρώτη φορά τον βλέπω να λέει «μακάρι». Δηλαδή, όπως θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, ναι, να λέω κάθε άνθρωπος, ναι, γιατί το μέλλον άδειλον. Οπότε, ναι, μακάρι, κάνουμε ό,τι μπορούμε, μακάρι. Ξέρεις, δεν είπε αυτό το «εδώ, εδώ θα πάρουμε το κύπελο, να βλέπετε εδώ πέρα, εδώ θα τοποθετηθεί το τρόπαιο». Ξέρεις, είναι λίγο μακάρι, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και μακάρι. Μ' άρεσε αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι παρουσιάζει μια περίεργη σιγουριά από πέρσι στην αρχή της σεζόν, η οποία δεν του βγήκε από ό,τι φάνηκε σε καλό.
0: Ναι, γι' αυτό λέει απλά ένα μακάρι τώρα. Ναι, γιατί από την αρχή είχαμε στο Σούνιο τις φωτογραφίες.
1: Ακριβώς. Είπε πάντως ότι είναι πάντα πολύ ωραίο να γεμίζει με τρόπο αυτό το διάσημο τραπεζάκι. Αυτό είπε. Χαριτολογώντας. Να αναφέρουμε και μια δήλωση του Ομπράντοβιτς γι' αυτό. Ότι «καλέ μου φίλε Δημήτρη, σε ευχαριστώ που μου δώσεις τη δυνατότητα να είμαι πίσω σε αυτή την υπέροχη οικογένεια του Παναθηναϊκού». Εντάξει, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πέρασε πολύ μεγάλες στιγμές στην πρώτη του θητεία ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Χαρακτηρίστηκε μέχρι και άρχοντας των δαχτυλιδιών, και όχι άδικα. Έτσι, μια Ευρωλίγκες έχει ο άνθρωπος.
0: Ωραία, να δούμε τώρα τι μέλη γενέστε. Έπεται τώρα και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Δεν ξέρω, έχεις. Ναι.
1: Έχω άλλα δύο πραγματάκια. Να τα πούμε λίγο συνοπτικά που δεν προλάβαμε να τα πούμε χθες. Ότι καταρχάς ο πρόεδρος ΣΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος έχει υποβάλει πρόταση, δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί, ότι να συμφωνούν οι ομάδες στους διαιτητές μεταξύ τους, ναι, και μάλιστα τεχνολογία AI στους ορισμούς.
0: Ναι, όχι, το είπαμε. Εντάξει.
1: Ωραία. Και τώρα να σε πάω στο Γιάννη Αντιδοκούμπο. Ο οποίος έκανε μια ωραία αγορά, από ό,τι φάνηκε.
0: Για πε.
1: Αναγκαστικά, προφανώς έπρεπε να μετακομίσει και ο ίδιος στο Μαϊάμι μετά το Μιλγόκι. Και μάλιστα, όπως αναφέρει το Real Deal, ο Έλληνας Superstar αγόρασε έπαυλη στη νότια Φλόριντα αξίας 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
0: Αγόρασε έπαυλη.
1: Μιλάμε τώρα για έπαυλη 1114 τετραγωνικά μέτρα.
0: Τι το αγόρασε δηλαδή, συγγνώμη, ως τώρα που έμενε?
1: Στο Μιλγόκι.
0: Ναι, είχε αγοράσει σπίτι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα το σπίτι του.
0: Εντάξει,
1: που ήταν, αλλά
0: κλιματομεσητικά δεν τα ξέρω. Δεν ξέρουμε αν πούλησε, ναι, το σπίτι.
1: Το σίγουρο πάντως είναι ότι αγόρασε μια έπαυλη, είπαμε, 1114 τετραγωνικά μέτρα, 8 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια, 2 ημιυπνοδωμάτια, μια πισίνα, ένα τζακούζι, ένα ξενώνα. Λίγα πράγματα γενικά.
0: Εντάξει,
1: το διάβαζα χθες και λέω πρέπει να αναφερθεί αυτό το πράγμα.
0: Ειδικά για το Γιάννη, για το δεν έχουμε να πούμε τίποτα για υπερβολές και αλαζονία, γιατί είναι ένα ταπεινό παιδί. Πάντα θυμάται πώς ξεκίνησε, πάντα θυμάται τον τόπο μας. Και είναι και ένας άνθρωπος πάντα χαμηλών τόνων και χωρίς κανένα ίχνος.
1: Ακριβώς. Να είμαστε ειλικρινείς. Αφού κατάφερε να έχει και τέτοιο συμβόλαιο, το συμβόλαιό του, καλά κάνει και αγοράζει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κακό είναι. Το αντίθετο.
0: Πώς πέρασε,
1: όλοι ξέρουμε πώς πέρασε και ο ίδιος το θυμάται. Και
0: το λέει.
1: Και φροντίζει να το λέει. Πρέπει. Δηλαδή, ο άνθρωπος φαίνεται και από τον τρόπο που αγωνίζεται, έτσι.
0: Ωραία. Έγινε. Τζόρτζι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εννοείται.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά, Ζέτα μου. Καλή συνέχεια. Εγώ
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη. Επανερχόμαστε στην Θεσσαλονίκη και ακούμε περισσότερο από τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω από τι θέλεις να ξεκινήσουμε, τι έχει το ρεπορτάζ σου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε αυτά που τρέχουν. Νομίζω ότι το μεταγραφικό είναι αυτό που προέχει, γιατί κλείνει και ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένας βραχνάς για τον Άρη, ο οποίος πριν από λίγη ώρα ήρθε σε συμφωνία με την Rangers για τον Τζον Σούταρ, τον κεντρικό αμυντικό, σκοτσέζο κεντρικό αμυντικό, διεθνή με την Εθνική Σκωτίας, έχει 24 διεθνείς συμμετοχές στα 29 του, δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός, θα κλείσει στον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια, αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να είναι εδώ μέχρι και την Κυριακή, άμεσα λοιπόν οι εξελίξεις στο στρατόπεδο του Άρη που κλείνει το θέμα των αμυντικών και μετά και την έλευση του Σούταλο και φυσικά την ύπαρξη του Φαβιάνου και του Κάμψη έχει κάποιες πλέον επιλογές για τη θέση του κεντρικού αμυντικού, μπορεί όχι άμεσα γιατί ο Σούταρ δεν θα παίξει, δεν θα προλάβει το παιχνίδι ούτε με τον Αστέρα ούτε με τον ΠΑΟΚ, αλλά από τα επόμενα παιχνίδια θα υπολογίζεται κανονικά. Αν φυσικά όλα τακτοποιηθούν και δεν έχουμε κάτι το απρόοπτο. Πολύ καλή περίπτωση παίκτη. Την ώρα βέβαια που ο Άρης προετοιμάζεται για το σημερινό παιχνίδι του Κυπέλλου απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης.
0: Το οποίο συνέβη γιατί δεν αγωνίστηκαν την πρώτη αγωνιστική, έτσι. Και οι Αρκάδες κέρδισαν την ένσταση που είχαν κάνει και πήραν τη θέση του Λεβαδιακού. Ωραία. Ναι. Τι ώρα θύμισε μου?
1: Στις 6:15 η αναμέτρηση στην Τρίπολη, με πολλές αλλαγές ο Άρης στην δεκάδα του, με τα πρόσφατα τα οποία δεν έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής να παίρνουν κάποιο ρυθμό. Βέβαια παίκτες όπως είναι ο Μυρ, όπως είναι ο Κουαμέ και φυσικά στο κέντρο της άμυνας, εκεί όπου είναι πάντα το ερωτηματικό μέχρι και να τακτοποιηθεί λίγο ο Άρης, όπου αναμένεται να δούμε τον Ματάρτι Αμ να μπαίνει το πλευρό του Σούταλο και το Φαβιάνο να ξεκουράζεται εν ώψη της αναμέτρησης στην Τούμπα την Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα δούμε και τι θα γίνει απόψε, να έχουμε να συζητήσουμε περισσότερα αύριο, έτσι Κωνσταντίνε?
1: Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, ο Άρης τώρα βλέπει τα παιχνίδια που απομένουν μέχρι και την διακοπή, δηλαδή με Αστέρα, με ΠΑΟΚ, με Μαρκό, δύο κύπελλο, δύο πρωτάθλημα και το τέταρτο με τον Ηράκλη. Και θέλει να πάει με όσο το δυνατόν καλύτερη συγκομιδή τόσο σε κύπελλο όσο και σε πρωτάθλημα για να μπορέσει να δουλέψει εκ νέου μέσα στο διάστημα, τον πολύ μεγάλο διάστημα της διακοπής, ουσιαστικά σαν μια ακόμη προετοιμασία, έχοντας πλέον όλους τους παίκτες στη διάθεση του Μιχάλη του Γρηγορίου.
0: Okay. Έγινε, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: Και να πάμε τώρα στον Ηρακλή να δούμε τι γίνεται εκεί από το Θωμά Αλέμη. Λοιπόν Θωμά, καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα.
0: Είμαστε σε ρυθμούς ατρομήτου για το Σάββατο. Δεν ξέρω αν έχει βγει κάποια ειδισούλα ή αν επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτό το παιχνίδι.
3: Δεν ξέρω αν έχουμε μιλήσει καθόλου γι' αυτό. Η ειδισούλα δεν έρχεται κυρίως από το ανδρικό τμήμα, το ποδοσφαιρικό του Ηρακλή. Έρχεται από τα τμήματα υποδομής. Ο Ηρακλής, όπως είναι γνωστό, έχει, όταν στο διάστημα της περιπέτειάς του είχε πάρει το αφημί από την ομάδα της Τρίγλιας που αγωνιζόταν τότε στη Χαλκιδική, με μεγαλομέτωχο τον κύριο Ευγενίου. Αργότερα ανέλαβε την ομάδα ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης και ουσιαστικά πήρε το πακέτο, το πλευσικό πακέτο των μετοχών. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα που έχει προκύψει με τον πρώην μεγαλομέτωχο της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ, τον κύριο Ευγενίου, σχετικά με τα τμήματα υποδομής. Ο κύριος Ευγενίου εμφανίζεται να ζητά 300.000 ευρώ από τον ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ ΕΡΑΚΛΗΣ, όχι από την ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ, προκειμένου να δώσει την... γιατί θεωρητικά ακόμα δεν έχει περάσει στα χέρια της ΠΑΕ. Δεν έχουν περάσει οι ακαδημίες, είναι ακόμα στα χέρια του κύριου Ευγενίου. Ζητάει λοιπόν 300.000 ευρώ για να μπορέσει να αγωνιστεί η K19 του Ηρακλή στο πρωτάθλημα. Θυμίζουμε πέρσι ο Ηρακλής στο πρωτάθλημα κατέκτησε επίσης το πρωτάθλημα της K19 στη Super League 2.
0: Να ρωτήσω κάτι, από ποιον θα τα πάρει, από ποιον
3: από
0: τα διεκδικεί?
3: Από τον Γάμα Σίγμα, από τον Ερασιτέχνη, ναι.
0: Ωραία,
3: από αυτό τα ζητά.
0: Ο επικεφαλής ποιος είναι στο πρόεδρος του Γάμα Σίγμα?
3: Είναι ο Μάκης Κυριζίδης, ο οποίος είναι πρώην αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης και είναι πρόεδρος του Γάμα Σίγμα Ηράκλης.
0: Αντέδρασε, είπε κάτι?
3: Υπάρχει, ναι, υπάρχουν αντιδράσεις. Υπάρχει ένας χαρτοπόλεμος εδώ και δύο μέρες περίπου σχετικά με αυτό. Από τον Γάμα Σίγμα Ηράκλης λένε ότι ο κύριος Ευγενίου με τα χρήματα που ζητά ουσιαστικά το μόνο που ζημιώνει αυτή τη στιγμή είναι τους ποδοσφαιριστές της K19, παίζει δηλαδή με το μέλλον τους και ουσιαστικά προχωρά και σε μια πιο διευκρινιστική δήλωση σήμερα ο κύριος Κυριζίδης σχετικά με το θέμα ότι τι μας πούλησε ο κύριος Ευγενίου για να ζητάει αυτά τα χρήματα. Από την άλλη ο κύριος Ευγενίου λέει ότι δεν τίθεται θέμα προφανώς

0: σύλλογος μπορεί να διευθυντήσει μια τέτοια οφειλή. Δεν ξέρω ακριβώς. Υπάρχει αυτός ο χαρτοπόλεμος, αυτή η διένεξη. Υπάρχουν και λίγες μέρες μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Θα δούμε τι θα συμβεί. Θέλω να πιστεύω ότι θα πετανεύσει η λογική σε αυτό το ζήτημα.
1: Μη με βρήσεις, υπάρχει Ηρακλής Β.
0: Ηρακλής Β, όχι προς το παρόν.
1: Όχι, έτσι.
0: Ναι.
1: Okay, θα
0: είναι και αυτό ένα από τα ζητήματα που πρέπει να το δει ο Ηρακλής και να προχωρήσει σε αυτό. Όμως γι' αυτό υπάρχει ακόμα χρόνος. Θα δούμε πώς θα κυλήσει όλη αυτή η ιστορία. Ίσως και η ΚΑΠΑ 19 να χρησιμοποιηθεί ως Ηρακλής Β.
1: Μα γι' αυτό ακριβώς έτσι το συνέδεσα, γι' αυτό το ρώτησα.
0: Ναι, γι' αυτό και είπα και εγώ ότι αν δεν δοθεί άμεσα το πράσινο φως για τη χρησιμοποίηση των ποδοσφαιριστών που ανήκουν στο ρόστερ της ΚΑΠΑ 19, ενδεχομένως να αντιμετωπίσει πρόβλημα και η ΠΑΕ, παρόλο που που η διένεξη του κυρίου Ευγενίου είναι κυρίως με το ΓΣ.
1: Ακριβώς. Κοίτα μπέρδεμα τώρα,
0: Ναι.
1: Μπέρδεμα,
0: ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έχει προκαλέσει λίγο έτσι η συζήτησή το τελευταίο διάστημα. Κατά τα άλλα, στο αγωνιστικό δεν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Ο Ηρακλής συνεχίζει μία μέρα που του απομένει ακόμα και αύριο για την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ατρόμητο. Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Μόνο ο Χρωμάντα αποτελεί ερωτηματικό. Επιστρέφει και ο Μύρ, ο οποίος εξέτησε την ποινή του από την αποβολή στον αγώνα με τον Βόλο.
1: Ωραία, εντάξει, να το παρακολουθούμε πάντως αυτό με την ΚΑΠΑ 19. Είναι πολύ σημαντικό και για την ΠΑΕ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Κυρία, δύο ακριβώς. Λοιπόν, σπανιότατο αλλά συμβαίνει. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο, κυρίες και κύριοι, του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ήμασταν παρεούλα από τη μία, ακριβώς μία ωρίτσα. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Βαλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου, Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Στο πλευρό μας, as usual, ήταν η στοιχηματική εταιρεία Intervention, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα έπεται το πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά, ενώ στη συνέχεια θα συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη για να μάθουμε τι γίνεται εκεί μέσω του Λίμπερο. Όλα τα νέα και για όλη την Ελλάδα, δίνοντας κάποια παραπάνω έμφαση για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ενώ μετά Θέμης Παλιούρας και ένας ο μοναδικός 3 με 5, μίλα μου για μπάλα. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο στη μία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση που ήσασταν μαζί μου. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
8: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους

Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
3: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το σύνολο των γεγονότων που προηγήθηκαν από τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον χώρο υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα, δήλωσε ο Άλεξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές, ενώ αναφερόμενος στην κυβερνητική του θητεία του 2015-19, υποστήριξε ότι οι συνθήκες της διακυβέρνησης με την Τρόικα σε μια χρεοκοπημένη χώρα δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει την πολιτική που ήθελε. Για πρωθυπουργό των Μουσαμάδων, κάνει λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το σχολείο οφείλει να είναι θεματοφύλακας των αξιών του έθνους μας και όχι χώρος προώθησης άνομων ιδεολοψιών, τόνισε στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Προσέθεσε ότι αυτή τη χρονιά η Νίκη επέλεξε ως σύνθημά της το «Ελεύθεροι πολίτες, σταθερές αξίες, κυρίαρχη Ελλάδα». Αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε κλίμα Οδύνης πραγματοποιήθηκε στον Πύργο η εξόδιος ακολουθία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα μαζί με τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου. Το φέρετρο ήταν καλυμμένο με την γαλανόλευκη, ενώ τιμητικό άγημα απέδωσε όλες τις τιμές. Ανησυχία στις αρχές μετά την δεύτερη σακούλα με οστά που βρέθηκε στην περιοχή Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Ο ιατροδικαστής θα κληθεί να διαπιστώσει αν πρόκειται για ανθρώπινα ή ζωικά οστά. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Ο πιο θερμός Αύγουστος που καταγράφηκε ποτέ στην Ευρώπη ήταν αυτός που πέρασε, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικου. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα και κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίνδου. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις, μικρή εξασθένηση, οι άνεμοι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
5: Ο Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
7: Και σήμερα όπως και το προηγούμενο διήμερο, Τρίτη, Τετάρτη είχαμε Champions League, έχουμε και σήμερα με πάρα πολλά γκολ. Νομίζω 3,8 μέχρι τώρα, 3,8 γκολ ανά παιχνίδι, με νίκες των φαβορί. Από τότε που έγινε αυτό το League Phase στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση για σκοράρισμα, καθώς μετράνε και τα γκολ. Δηλαδή παλιά που ήταν οι όμιλοι με 4 ομάδες, κοιτούσε ο άλλος να διασφαλίσει τη νίκη ή έστω την ισοπαλία με 1-0, με μισό 0, με 2-0, άντε, βαριά. Εντάξει, είχαμε και κάποια μάτς που ξεφεύγαν, αλλά τώρα που μετράνε τα γκολ πάρα πολύ στην τελική κατάταξη και στο πλασάρισμα των ομάδων από το 1 ως το 8, από το 9 ως το 24 κτλ, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί οι ομάδες, τα φαβορί, προσπαθούν να βάλουν όσο το δυνατό περισσότερα γκολ σε όλα τα παιχνίδια και κυρίως σε κόντρα σε ομάδες οι οποίες είναι οι θεωρητικά πιο αδύναμες της διοργάνωσης. Κάτι το οποίο το είδαμε και χτες και νομίζω θα το δούμε και σήμερα. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, η Μπαρτσελόνα χτες έριξε 5 στη Φέγενορτ και έφαγε 1-5-1. Η εξάρα της Παρίζ Ζερμέν κόντρα στη Σλόβαν Μπράτισλάβας χτες στα 6 παιχνίδια του Champions League ήταν όλα over, εκτός από ένα το οποίο δεν ήταν και goal-goal, το Νάπολι Arsenal που τέλειωσε με 0-1 με την assist του Χρήστου Τζόλιο. Αλλά τα άλλα ήταν goal-goal και over. Sporting Λισαβόνας Γαλατασαράι 3-1, Παρίζ Ζερμέν Σλόβαν Μπράτισλάβας 6-1, σας είπα Νάπολι Arsenal 0-1, Λίβερπουλ Αθλέτικο Μαδρίτης 2-1 και Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1. Είχαμε και ένα μάτς κυπέλου χτες, ο Όφι νίκησε με 3-0 τον Νέστο Χρυσούπολης. Και είχαμε και πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ Β και τον Ολυμπιακό Β στο πρωτάθλημα της Super League 2. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε νεκρό χρόνο ουσιαστικά με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Σιφνέου. Ισοφάρισε τον γκολ του Ολυμπιακού Β που το έβαλε ο Ζουγκλής που τον συζητάμε, τουλάχιστον εγώ τον είχα εντοπίσει αρκετά χρόνια πριν στον Αστέρα Τρίπολης, ένα πολύ καλό εξτρεμάκι. Παναθηναϊκός Κηφισιά σήμερα για τη Στοίχημαν Super League στις 9 και 4. Είναι το μάτς που θα μας κάνει να μην έχουμε κρεμότητες. Ήταν το μάτς που αναβλήθηκε από την πρώτη αγωνιστική. Και για το Champions League νωρίς στις 8 παρατέταρτο, δηλαδή περίπου όταν θα τελειώνει περίπου το μάτς του Άρη στην Τρίπολη. Το παρατέταρτο λοιπόν για το Champions League, Αϊτχόβεν Σαχτάρ Ντόνετσκ, την ίδια ώρα Φενέρμπαχτσε Ρώμα, και στις 10 η ώρα Κόμο Λιψία, Manchester United Σαμπάμπακου, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμτ και Σλάβια Πράγας Λανς. Αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα, πλούσιο και με πρωτάθλημα και με κύπελο και με ευρωπαϊκό. Έτσι δεν λέγαμε παλιά, πρωτάθλημα και κύπελο και ευρωπαϊκό. Το σημερινό πρόγραμμα το έχει αυτό. Δύο πραγματάκια που μου έκαναν εντύπωση. Ένα είναι ότι στο χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β είδα τον Κωσίδη να παίζει αριστερό στόπερ, γιατί συζητάμε ρε παιδί μου για το backup του Κένι, και λέγαμε ότι είχε πει μάλιστα και ο ίδιος ο προπονητής ότι αν χρειαστεί θα υπάρχει ο Ελουστόντο και ο Κωσίδης. Τον Κωσίδη λοιπόν τον είδα χτες να παίζει ούτε καν δεξί στόπερ, να παίζει αριστερό στόπερ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τον Κωσίδη τον έχω δει να παίζει και δεξί στόπερ και δεξί back στα παιχνίδια είτε της K19 είτε του ΠΑΟΚ Β. Αλλά θα το πω καθαρά ποδοσφαιρικά, ότι όταν όταν θέλεις έναν παίχτη να τον έχει ο προπονητής της πρώτης ομάδος ετοιμοπόλεμο για όταν χρειαστεί, αν χρειαστεί, να παίξει ως δεξί μπακ, αφού εκεί τον υπολογίζει ο προπονητής της πρώτης ομάδος. Δεν πρέπει και στον ΠΑΟΚ Β' να παίρνει εμπειρίες σε αυτή τη θέση για να είναι πιο έτοιμος όταν το χρειαστεί ο προπονητής της πρώτης ομάδος, λέω εγώ. Όπως κάναμε συζήτηση παλιότερα για το αν η K19, η K17 και ο ΠΑΟΚ Β' πρέπει να παίζουν το ίδιο σύστημα με την πρώτη ομάδα. Για μένα είναι εντελώς φυσιολογικό. Υποτίθεται ότι αυτά τα τμήματα, K17 κυρίως, K19, εννοώ από K17 και πάνω, K19 λοιπόν και ΠΑΟΚ Β', είναι το φυτώριο, είναι το εκολαπτήριο της πρώτης ομάδος. Άρα είτε ως σύστημα είτε ως επιθετική φιλοσοφία δεν πρέπει να υπάρχει μια κοινή συνισταμένη. Στην Ευρώπη τουλάχιστον έτσι είναι. Θα μου πεις, ο ΠΑΟΚ δεν παίζει σε Ευρώπη, χαριτολογώντας. Το άλλο που μου έκανε εντύπωση, ταυτόχρονα δεν μου έκανε εντύπωση, είναι η μείωση της ποινής του Ντέσσερς για το εκτός φάσης χτύπημα στον Μιχαηλίδη. Η αρχική απόφαση ήταν για 3 αγωνιστικές και έπεσε σε 1, καθώς δεν θεωρήθηκε βιαιοπραγία. Θεωρήθηκε, ρε παιδί μου, ως καλωσόρισμα, ως... Μπορεί να νόμιζε ότι κουρεύτηκε, ρε παιδί μου, ο Μιχαηλίδης και τον είδε μπροστά του και τον έδωσε 1. Εντάξει, okay, γίνεται αυτό. Ένα από τα άλλα 2 πράγματα, 3 μάλλον πράγματα περιμένω. Το πρώτο είναι η συνέντευξη τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το γήπεδο και για το προπονητικό, το οποίο το περιμένουμε εδώ και καμιά 40 μέρες. Καλά 40 λοιπόν. Το δεύτερο που περιμένω και θα το λέω είναι η απόφαση της ΔΕΑΒ για τα κλωτσομπούνια που είχαν πέσει στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ανάμεσα στον κύριο... Όχι, συγγνώμη, στο ΣΕΦ ήτανε. Αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τώρα, στο ΣΕΦ νομίζω ήταν. Ανάμεσα στον κύριο Δημητριάδη και τον κύριο Μαρινάκη. Περιμένω, έτσι, έγινε σε κοινή θέα, έγινε σε αθλητικό χώρο, υπήρχε βιαιοπραγία κανονικά, πιάστηκαν στα χέρια. Περιμένω τη ΔΕΑΒ. Έχει κανένα τρίμηνο τώρα αυτό. Και το τρίτο που περιμένω είναι να κερδίσω τον Τζόκερ, που δεν παίζω. Και παρόλο που δεν παίζω, θεωρώ πιο πιθανό να κερδίσω τον Τζόκερ παρά τα άλλα 2. Άντε λίγο τη συνέντευξη στην ΠΑΕ, να σας πω την αλήθεια, την ψιλοπεριμένω ή θέλω να την περιμένω.

0: Εμμανουήλ, τώρα αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Όντως θα έπρεπε να ήμασταν εκεί που λες. Όντως με ουζάκι και με θέα τα δρένια. Μη με χτυπάς τώρα σε ευαίσθητο σημείο, γιατί δεν έχει ούτε ένα μήνα που έφυγα από εκεί. Ευχαριστώ φίλε μου, στο ΆΚΑ έγινε, ναι, έχεις δίκιο. Περιμένω, εγώ περιμένω, έχω υπομονή. Θα το λέω κάπου, ιδίως για τη ΔΕΑΒ. Πήρατε τις προσκλησούλες σας για το μάτς της Τούμπας την Κυριακή. Όντως δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό το... η κάψα, να μην πω την άλλη λέξη, από κάπου αρχίζει για το μάτς. Βέβαια θεωρώ ότι από αύριο, κλιμακωτά το Σάββατο, να και την Κυριακή το πρωί, εντάξει, θα αρχίσει, ρε παιδί μου, ο κόσμος να συνειδητοποιεί ότι έχουμε ΠΑΟΚ Άρης. Έχουμε ΠΑΟΚ Άρης την Κυριακή. Υπερπαραγωγή εδώ στο Λίμπερο από νωρίς pre-game. Στεριάδης, Τσίψιος στο γήπεδο μαζί, δίπλα-δίπλα. Χωρίς καμιά δημιουργία ανάμεσά τους. Ματσάρα μετά θα έχει 3 γκολ και πάνω. Θα έχει μία κόκκινη σίγουρα, θα έχει ένα πέναλτι. Δεν θα τελειώσει στην ώρα του το παιχνίδι. Είτε για καμιά ψιλομανούρα, είτε για κανένα, ξέρω, από εδώ από εκεί να είχαμε να λέγαμε και το άλλο, να τα κουρεύαμε. Λίγο η βροχή, αν πέσει. Δεν, θα πάμε αργά το βράδυ, ρε παιδί μου, θα πιάσουμε Δευτέρα σίγουρα. 9 η ώρα ξεκινάει το μάτς, 11 τελειώνει το υποτίθεται, καλά με το post-game και με αυτά, θα πιάσουμε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Το Σάββατο Βόλος Ηρακλής, συγγνώμη, Ηρακλής Ατρόμητος στον Βόλο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Είχαμε και το δυσάρεστο, έτσι, είτε τον συμπαθεί κάποιος είτε δεν τον συμπαθούσε, είτε του άρεσε η φωνή του είτε δεν του άρεσε, ο Γιώργος Μαζωνάκης, 30 χρόνια, 33 περίπου που ήταν στη δισκογραφία, μεγάλωσε, ρε παιδί μου, μια γενιά, συνυπήρξε μάλλον με μια γενιά, άφησε το στίγμα του και νομίζω για πολλά χρόνια ακόμα θα ακούγονται τα τραγούδια του. Εντάξει, τώρα αυτό που γίνεται στα social, στα κανάλια και σε όλα αυτά, αυτά που γράφονται, αυτά που λέγονται για τη

τα τραγούδια του. Εντάξει, τώρα αυτό που γίνεται στα social, στα κανάλια και σε όλα αυτά, αυτά που γράφονται, αυτά που λέγονται για τη ζωή του, για το εκείνο, γιατί πήγε να κάνει αυτή τη θεραπεία, αν πήγε να κάνει θεραπεία. Το στίγμα του πάντως το μουσικό το άφησε. Άγγελε, ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ θα έχουμε μετά τις 3 εδώ στο Λίμπερο στην εκπομπή του Μιχάλη Λοντιάδη. Εμείς εδώ θα έχουμε Άρη, Ηρακλή και ομάδες της Αθήνας. Οπότε για την επιστροφή του Τσάλοφ θα ενημερωθείτε μετά τις 3 επίσημα. Πάντως άσχετα με την επιστροφή του Τσάλοφ, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ το επόμενο τριήμερο θα κινηθεί στο μεταγραφικό παζάρι για ένα φορ σίγουρα και ένα στόπερ, που αυτή η απόκτηση ενδεχόμενη του στόπερ εμένα με βάζει σε σκέψεις και είναι θετικές αυτές οι σκέψεις για το αν θα δούμε και αλλαγή διάταξη. Γιατί πλέον αρχίζουν και μαζεύονται πολύ. Και είναι καλό αυτό για μένα.

στον Ολυμπιακό γίνεται ένας ψιλοχαμός. Διάβαζα χτες σχόλια για την απομάκρυνση του Μιντιλίμπαρ. Περίπου ένα 80%, έτσι αν μπορώ να το σφίγμο μετρήσω, ήτανε κυρίως εναντίον της απόφασης του Ολυμπιακού να τελειώσει την ιστορία με τον κύριο Μιντιλίμπαρ. Βέβαια, εμένα μου έκανε εντύπωση η ταχύτητα, και το λέω τώρα ως παγωξής αυτό, γιατί θυμάστε τι έγινε τον Ιούνιο εδώ στον ΠΑΟΚ, ότι φεύγει ο Λουτσέσκου, δεν φεύγει ο Λουτσέσκου, να το συμβόλαιο του, να η ρήτρα, να εκείνο, να το άλλο, να το ραντεβού, να μιλήσαν, δεν μιλήσαν, όχι θα μιλήσουν αύριο, όχι τελικά δεν μιλήσαν, και ξαφνικά μια μέρα μάθαμε Λουτσέσκου τέλος. Και μετά ένα γαϊτανάκι με ονόματα να σέρνονται, Πούση, Τσεκίνο, Τάλο. Αρκετές ημέρες ο ΠΑΟΚ δεν είχε προπονητή και τελικά ανακοινώθηκε ο κύριος Λύση. Ενώ χτες ο Ολυμπιακός, μέσα σε μισή ώρα, είχαμε μάθει το όνομα του νέου προπονητή.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο σε ρεπορτάζ Άρη. Με τον Κωνσταντίνο Τσίψιο, περίπου πόσες ώρες είναι, τρεις ώρες, περίπου τρεις ή μισή ώρες πριν από την Σέντρα στην Τρίπολη. Το πρώτο μάτς για τον Άρη φέτος στο κύπελο, με μια ομάδα η οποία νομίζω θα έχει την προσοχή της πιο πολύ στα μάτς του πρωταθλήματος, γιατί ξεκίνησε με 0 στα 3. Να καλησπέρισουμε λοιπόν τον Κωνσταντίνο Τσίπιο. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Καλησπέρα σας. Καλά, μια χαρά είμαστε.
0: Μπράβο,
1: μια
0: μπράβο,
1: χαρά.
0: Μπράβο.
1: Εσείς,
0: έτοιμοι για το διπλό.
1: Είμαστε έτοιμοι για το διπλό.
0: Το πιστεύω πάρα πολύ, να ξέρεις. Το πιστεύω και το πόνταρα, και όλες δεν θέλω να σε τρομάξω.
1: Όχι,
0: το πόνταρα.
1: Όχι,
0: καλά με πάει τώρα τελευταία, να ξέρεις. Καλά με πάει, ναι, ναι. Γι' αυτό είμαι και εκτός φυλακής άλλωστε.
1: Είχαμε και σήμερα τη χαρά να σε νωρίτερη σύνδεση με τον Νίκο Παγκαλίδη, ναι. Να πέσει ακριβώς πάνω στο...
0: Στην μεταγραφή.
1: Δηλαδή νομίζω ότι η μεταγραφή την ακούσατε πρώτη από το Λίμπερο 107,4 όλοι. Όλο το σύμπαν.
0: Έτσι.
1: Γιατί έπεσε
0: πολύ αυτό καλά. Είπε, να μην κάνεις μεταγραφή με Παγκαλίδη στον αέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δηλαδή στο λεπτό ήταν. Ναι, μα, δεν μπορούσα κι εγώ να το πιστέψω. Κοιτούσα το κινητό μου και μου ήρθε η πληροφορία και λέω: είναι δυνατόν τώρα. Και μου λέει ο Νίκος: καλησπέρα. Λέω: τι γίνεται τώρα.
0: Ναι,
1: ωραία, λέω: τώρα πάρω όλη την κρέμα τώρα, Νίκο Παγκαλίδη. Έτσι, εντάξει. Λοιπόν, να πούμε ξανά ότι ο Άρης έχει έρθει σε συμφωνία με τον Τζον Σούταρ, ένας παίκτης ο οποίος νομίζω όσοι βλέπουν λίγο Σκοτ

0: παίζει ποδόσφαιρο, όσοι έχουν δει και τα προκριματικά αυτά με Σκωτία και λοιπά, ναι, και με τους Δανούς.
1: Σούταρ είναι, έτσι,
0: είναι
1: όχι σουτάρ.
0: Πρόσωπο. Όχι, όχι, σουτάρ.
1: Βλέπει σουτάρ αυτό, μωρέ, σουτάρ.
0: Σουτάρ, θα το λέω σε κάνα, ναι, σε κάνα χωριό, άμα ρωτάνε αν είναι και, ναι, παίκτη, ναι, που βάζει γκολ.
1: Και θα υπάρχει δηλαδή δίδυμο σούταλο με σουτάρ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τέλεια.
0: Ήδη έχω μπερδέψει τη γλώσσα μου. Εντάξει, παίκτη που είναι καλό στο κεφάλι, που είναι καλό στο. Είναι από αυτού που το κάνουν το tackling και το απολαμβάνουν.
1: Το νιώθουν, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι, είναι.
1: Το γουστάρουν. Ιδίω αν μένει και λίγο βρεγμένο το γήπεδο. Oh.
0: Ο, δηλαδή πιστεύω όταν θα βρέχει και όλοι οι υπόλοιποι θα, είναι, θα μουρμουράνε και θα λένε πω πρέπει, ναι, να παίξουμε τώρα, αυτός είναι, θα είναι τρελαθήκατε.
1: Αυτός μπορεί να κάνει και τάκλι χωρίς να χρειάζεται, ξέρω εγώ, μόνος του για ζέσταμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, όχι, εντάξει, αυτός είναι, είναι σε πολύ καλή ηλικία, 29 στα 30 τώρα το Σεπτέμβρη τα κλείνει τα 30.
1: Aggressive.
0: Aggressive πολύ. Mm. Πολύ aggressive. Mm. Εντάξει, σκοτσέζικο ποδόσφαιρο. Okay. Και δεν είναι από αυτούς τους σκοτσέζους που λες τώρα αυτός είναι naturalizer, δεν μου κάνει για σκοτσέζους πάρα πολύ. Έτσι,
1: όχι, είναι σκοτσεζόφατσα.
0: Είναι, είναι, είναι, mm, είναι. Και το γεγονός ότι έχει κάνει και αρχηγός στη Rangers και ότι είναι και χρόνια στην ίδια ομάδα, ουσιαστικά αυξάνεται.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης, επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης, ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης, είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Η τιμή των 150 ευρώ και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου σου. Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Βρες μου ένα παιχνιδάδικο στο κέντρο με τεράστια ποικιλία.
3: Φυσικά, Phantom Toys. Με σχολικά, όλα τα εποχιακά, αμέτρητα παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους και φυσικά άριστες τιμές.
2: Μήπως είναι και δίπλα στο μετρό?
3: Το Phantom Toys είναι δίπλα στη στάση Βενιζέλου, στην Ερμού 20. Έχει δωρεάν συσκευασία δώρου και after sale service.
2: Ναι, αλλά έχει καλή εξυπηρέτηση.
3: Βεβαίως, στο Phantom Toys θα βρεις την καλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Phantom Toys. Ερμού 20 με Κομνηνών γωνία και στο phantomtoys.com.
4: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα με την υποστήριξη της Ιντερβέτερ.

0: Επιστρέψαμε, Λίμπερο 107,4, ακούτε δεύτερο ημίωρο, 37 λεπτά μετά τις 2. Για τα επόμενα 22 λεπτά περίπου θα είμαστε ακόμα εδώ παρέα συντροφιά μαζί σας σήμερα εκτάκτος. 3 ώρα Μιχάλης Λεοντιάδης θα έρθει να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 5 και με ρεπορτάζ πάω κάπου το Στέλιο Στεργιάδη. Golden Boys Football Academy. Τα μεγάλα όνειρα ξεκινούν από μικρές ηλικίες. Παιδιά 4 έως 14 ετών προπονούνται σε ιδιόκτητα γήπεδα με φυσικό και συνθετικό χλωοτάπητα στο σύγχρονο γυμναστήριο και ανοίγουν δρόμους σε συνεργασία με όλες τις μεγάλες ΠΑΕ. Αν ονειρεύεσαι να γίνεις ο επόμενος σκόρερ, η θέση σου είναι εδώ. Golden Boys Football Academy, εδώ τα όνειρα γίνονται γκολ. Υπεύθυνος Ακαδημίας Θωμάς Νασλίδης, πληροφορίες στο τηλέφωνο 2312 957 910 και στο goldenboysfa.gr. Πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Ιράκ.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: ΠΑΟΚ επίσης σε 9 η ώρα το βράδυ. 12η αγωνιστική, 29 Ενδεκάτου. Δύο ντέρμπις. Άρης Ολυμπιακός στις 7 και ΑΕΚ ΠΑΟΚ στις 9 την ίδια μέρα. Άρης Ολυμπιακός στις 7, ΑΕΚ ΠΑΟΚ στις 9. Ωραία μέρα εκείνη. Και 13η αγωνιστική, Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8, Παναθηναϊκός Άρης στις 7. Το Ολυμπιακός ΑΕΚ είναι στις 5 Δεκεμβρίου, το Παναθηναϊκός Άρης στις 6 Δεκεμβρίου. Αγίου Νικολάου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, 6 Δεκεμβρίου.

0: 14η αγωνιστική στις 13 Δεκεμβρίου, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 7.30. 16η αγωνιστική, Άρης ΠΑΟΚ στις 7.30 ώρα, στις 10 Ιανουαρίου 2027. Χρονιά θα ξεκινήσει δηλαδή με Άρης ΠΑΟΚ. Νομίζω το έχουμε ζήσει αρκετές φορές αυτό. Μετά θα σας δώσω αναλυτικά, πάω και σε δύο μηνύματα. Καλησπέρα Κωνσταντίνα, λέει ο φίλος, ο 505. Ευχαριστώ Κωνσταντίνα, μια χαρά. Κάποτε, λέει, είχα ένα συμπαίχτη που έκανε τάκλιν ακόμα και στην μπάσα. Είχε πολλούς τέτοιους. Και έχω και μια ερώτηση για τον Θωμά Καλέση, τον οποίο θα καλησπερίσω, θα μας δώσει το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Θωμά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Φίλους ακροατές. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Δόξα τω Θεώ. Πάλι ξενείτε, μα,
1: Πάλι, ναι.
0: Το λέγαμε στην αρχή της εβδομάδας, θυμάσαι?
1: Θα κάνουμε τον Βόλο δεύτερο σπίτι μας.
0: Ακριβώς. Έτσι. Δεν είναι άσχημα, μια χαρά είναι ο Βόλος.
1: Ναι, μια χαρά είναι ο Βόλος.
0: Ωραίο.
1: Αλλά δεν είναι για πολύ, δεν είναι για χόρταση.
0: Ναι. Δηλαδή θα φτάσουμε, ρε Θωμά, μέσα Σεπτέμβρη, το Σαββατοκυριακό, και θα μιλάμε ακόμα για ότι ο Ηρακλής δεν θα έχει παίξει εντός πόλης.
1: Μετά πάει στο κλάδι της Κελίνης να παίξει με τον Άρη.
0: Άρα καλό Οκτώβρη, 10 Οκτώβρη. Δεν ξέρω μετά τι έχει.
1: 10 Οκτώβρη. Θα σου πω την αλήθεια, ότι εγώ θυμάμαι.
0: Προφανώς. Θα το δούμε μετά στο πρόγραμμα.
1: Είναι που βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.
0: Game by game, που έλεγε κάποια ψυχή.
1: Έτσι, να χρησιμοποιήσει ένα κλισέ. Λοιπόν, λίγα 24 ώρα μήνανε για αυτό το παιχνίδι. Για τα ακρίβεια, αύριο ολοκληρώνει την προετοιμασία του ο Ηρακλής για το παιχνίδι με τον Βόλο και φεύγει, με τον Ατρόμητο, με συγχωρείτε, και φεύγει κατευθείαν για τον Βόλο. Θα έχουμε και την ανακοίνωση της αποστολής. Προβλήματα αγωνιστικά για τους Κιανόλευκους δεν υπάρχουν. Να θυμίσουμε ότι το παιχνίδι με τον Ατρόμητο είναι στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Βόλο. Αγωνιστικά προβλήματα για τον Ηρακλή δεν υπάρχουν. Μένει μόνο να φανεί αν ο Χρωμάντα θα συμπεριληφθεί στην αποστολή, γιατί είχε ένα τραυματισμό από το παιχνίδι με τον Βόλο, από το κύπελο ακόμα, σε μια φάση, δηλαδή θυμάσαι, που μέσα στην περιοχή που δεν δόθηκε πέναλτι εκείνο. Ακριβώς. Από εκείνη την κληρονόμησε ένα πρόβλημα τραυματισμού στο πόδι. Επανήλθε στους κανονικούς ρυθμούς. Δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή με τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς δεν ήταν ακόμη έτοιμος. Θα δούμε τώρα στην αυριανή αποστολή αν θα είναι μέσα σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που θα ακολουθήσουν την αποστολή. Μένει να δούμε επίσης αν θα υπάρξουν αλλαγές σε πρόσωπα. Όλα δείχνουν μέχρι στιγμής ότι δεν θα αλλάξει τη συνταγή του Βάλτερ Ματσάρη σε σχέση με το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά ενδεχομένως θα δούμε και τον Λαούριτσεν κάποια στιγμή να μπαίνει ως αλλαγή. Μένει να φανεί και αυτό μέσα στις προπονήσεις που απομένουν, μία-δύο προπονήσεις που απομένουν, για να δείξει και το τελικό σχήμα που θα χρησιμοποιήσει. Λογικά θα μείνει στο 3-4-3.
0: Ναι. Δεν αλλάζει αυτό, δύσκολα θα αλλάξει, νομίζω.
1: Δεν θα αλλάξει. Εξάλλου, η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Θα χρησιμοποιήσει όλα τα κλισέ σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν.
0: Δωμά, πριν συνεχίσει, να σου πω ότι το άλλο Σάββατο είναι το Άρης Ηρακλής, ορίστηκε στις 7.30 ώρα το απόγευμα.
1: Μάλιστα.
0: 19 ωραία, Σεπτεμβρίου, Άρης Ηρακλής στις 7.30, και μετά τη διακοπή έχει στις 11 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή, Ηρακλής Λεβαδιακός.
1: Α, ωραία.
0: Ίσως να είναι λοιπόν εκείνο το πρώτο μάτς που ο Ηρακλής θα δώσει στο Καφτατζόγλου.
1: Ναι. Σωστά. Με Λεβαδιακό λοιπόν. Μου έκοψες τον ήρμο της.
0: Ωραία. Για να σε βοηθήσω να τον ξαναβρεις.
1: Έλεγα. Okay. Ναι, επειδή είπες για το παιχνίδι με τον Άρη, το οποίο ορίστηκε για το Σάββατο, να πούμε ότι με τα μέχρι στιγμή δεδομένα, μένουμε σε αυτό που έχει συμφωνηθεί, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι θα γίνει με οπαδούς και των δύο ομάδων.
0: Σωστά.
1: Δεν έχει υπάρξει κάτι
0: προβλήματα. Περιμένουμε την αστυνομία.
1: Ούτως ή άλλως είναι νωρίς ακόμα για να τοποθετηθεί η αστυνομία. Αλλά μέχρι τώρα δεδομένα ξέρουμε αυτό. Είναι δεδομένο επίσης ότι η εικόνα στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού Σταδίου, όπου θα διεξαχθεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, θα είναι ακόμη καλύτερες, την ακρίβεια πολύ καλύτερες, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα που ισχύουν, σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι που δόθηκε στο Πανθεσσαλικός με τον Βόλο. ο κόσμος μετά και την νίκη απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης και την ψυχολογία που έχει ανέβει και τη βαθμολογική συγκομιδή που βελτιώνεται, αλλά και με την εικόνα της ομάδας επίσης βελτιώνεται. Υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει ανυπομονησία για αυτή την αναμέτρηση. Θέλει να συνεχίσει ο Ηρακλής τις καλές εμφανίσεις, θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα και να πάει μέχρι τη διακοπή έχοντας συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς για να μπορέσει να ξεκινήσει μια μίνι προετοιμασία, 20 μέρες είναι η διακοπή, μια μίνι προετοιμασία μέχρι να φτάσει στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, μιας και το ανέφερες προηγουμένως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δοθεί συνέχεια στις καλές εμφανίσεις. Ο κόσμος το περιμένει αυτό, το θέλει.
0: Και πήρε και θάρρος πολύ μετά τη νίκη στην Τρίπολη.
1: Ακριβώς. Και, και με μια ομάδα η οποία επίσης ψάχνει και αυτή να βρει τον εαυτό της. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να πάρει, να συγκεντρώσει πολλούς βαθμούς, παρά το γεγονός ότι τα δύο από τα τρία παιχνίδια τα έδωσε στην έδρα της. Το ένα με τον ΠΑΟΚ, στο οποίο ιτήθηκε με 1-2. Και στο άλλο με την Καλαμάτα, με οποία αναδείχθηκε η ισόπαλη 1-1. Αυτό ήταν και πρώτο βαθμό της Καλαμάτας.
0: Τωμά, πριν σε αφήσω, θέλω σε ένα λεπτάκι, γιατί το έχει στείλει ένας φίλος ακροατής ένα ερώτημα που ήθελα να στο κάνω κι εγώ. Τι γίνεται, αν γνωρίζεις, αν έχεις κάνει ρεπορτάζ ή θα μας το χρωστάς για αύριο ή για το απόγευμα, όχι το απόγευμα, όχι το αύριο. Τι γίνεται με τα δελτία των ακαδημιών, ένα μπέρδεμα που έχει γίνει με ΠΑΕ, ΑΣΥΓΜΑ, Ευγενείου κτλ.
1: Έχουμε ρεπορτάζ. Στην ουσία δεν υπάρχει ρεπορτάζ. Είναι ένας χαρτοπόλεμος ο οποίος έχει ξεκινήσει με τον κύριο Ευγενείου, τον πρώην μεγάλο μέτοχο της Ηρακλής, και τον άνθρωπο που μεσολάβησε ουσιαστικά για έτσι ώστε να πάρθει το αφημί της Τρίγλιας. Υπάρχει ένα θέμα με τις ακαδημίες της ΚΑΠΑ, την ΚΑΠΑ 19 του Ηρακλή, το οποίο προς το παρόν αφορά το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ. Δηλαδή ο χαρτοπόλεμος ανάμεσα στον κύριο Ευγενείου και τον ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ μέχρι στιγμής εξελίσσεται με κατέρωθεν έτσι ερωτηματικά. Ναι. Από τη μία πλευρά υπάρχει ο κύριος Ευγενείου, ο οποίος για να δώσει τα δελτία των ποδοσφαιριστών και να διευθετηθεί όλο αυτό το ζήτημα που υπάρχει, ζητά 300.000 ευρώ. Και από την άλλη ο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ που αναρωτάται τι πούλησε ο κύριος Ευγενείου στον Ηρακλή για να κοστίζει τόσο.
0: Μάλιστα. Άρα θα συνεχιστεί αυτό το γαϊτανάκι.
1: Θα συνεχιστεί αυτό το γαϊτανάκι.
0: Εις βάρος των παιδιών, έτσι. Εις βάρος των παιδιών, δυστυχώς.
1: Εις βάρος των παιδιών, και αυτό είναι κάτι που προβάλλει ο Ηρακλής κυρίως. Δηλαδή, ο ΓΣ Ηρακλής λέει ότι αυτή τη στιγμή οι μόνοι που ζημιώνεται από όλη αυτή την ιστορία είναι οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή. Οι οποίοι πέρσι κατέκτησαν και το πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 19 στη Super League 2.
0: Σωστό.
1: Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει και προέκταση στην αντρική ομάδα. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, αν δεν υπάρξει Ηρακλής Β, αν υπάρξει ακαδημία δηλαδή ουσιαστικά που αγωνιστεί σε κάποια από τα πρωταθλήματα
0: υποδομών της Super League,
1: ακριβώς, τότε απειλείται με τιμωρία και η αντρική ομάδα.
0: Σωστά, έτσι. Σωστά. Είναι κριτήριο αυτό, ναι, για την αδειοδότηση και για όλα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Ευελπιστούμε ότι θα επικρατήσει λογική σε αυτή την
0: μακάρι,
1: ιστορία.
0: Μακάρι.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Θωμά. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Για χαρά.
0: Αυτά από το Θωμά Καλέση για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Είπαμε και τις επόμενες αγωνιστικές. Έχει βγει όλο το πρόγραμμα. Θα ανεβεί και στα social του Λίμπερο. Να το δείτε. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ των ομάδων της Αθήνας, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, με όποια σειρά θέλετε για να μην παρεξηγηθεί κάποιος. Αλλά νομίζω το φλέγον, το πιο καυτό θέμα είναι η αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό. Καλησπέριζω τον Κωνσταντίνο Σταυρινό. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
2: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καταρχάς, να μου πεις αν με ακούς καλά.
0: Σ' ακούω μια χαρά, ναι.
2: Τέλεια. Δεν είχα και τη δυνατότητα, χθες δεν ήμουν στον αέρα καθόλου, να πω και ένα έτσι για το γεγονός που συγκλώνησε όλη την Ελλάδα, για τον Γιώργο Μαζονάκη, ένα συλληπιτήρια. Ναι. Υπήρξε από τους αγαπημένους μου και από τους αγαπημένους, πιστεύω, πάρα πολλών και που έχω τη δυνατότητα να βγω σήμερα να το πω κιόλας.
0: Βεβαίως.
2: Συγκλονισμένη όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, ήταν ένα αυτό, και για τους φίλους του Ολυμπιακού, όπως το είπες, το χτύπημα χθες ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Η αποχώρηση του Μεντιλίμπαρ είναι κάτι το οποίο δεν περιμέναμε να γίνει. Υπήρχε στην περιραίωση ατμόσφαιρα η φιλολογία ότι θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ κάποια στιγμή από τον Ολυμπιακό.
0: Συζητιόταν καιρό αυτό.
2: Ναι. Δεν περίμενα να γίνει έτσι, γιατί δεν μπορεί πριν 15 μέρες ο κύριος Μαρινάκης στην κλήρωση του Europa League να λέει ότι έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Μεντιλίμπαρ, γι' αυτό και τον κρατήσαμε και πάμε μαζί του να πάρουμε πρωτάθλημα και Europa League, και okay, πιο μεγάλο στόχος, αλλά κυρίως το πρωτάθλημα. και 15 μέρες αργότερα να υπάρχει χωρίς ουσιαστικός λόγος, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος, πέρα από ένα χει με το Βόλο δηλαδή,
0: ναι.
2: Να υπάρχει αυτή έτσι, η γκρίνια που ξεκίνησε από τους οργανωμένους του Ολυμπιακού με μια πολύ μεγάλη ανακοίνωση που λέγανε ότι δεν ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό κτλ. Και τέλος πάντων υπήρχε μετά η έντονη φημολογία ότι θα αποχωρήσει και όντως μετά το παιχνίδι με το Βόλο στο κύπελο δεν θεωρώ ότι έπαιξε κάποιο ρόλο το αποτέλεσμα, είτε κέρδισε 3-0 Ολυμπιακός, είτε 3-2 που κέρδισε πιο δύσκολα. Είτε κέρδισε 5-0.
0: Και εγώ πιστεύω δεν θα. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με την απομάκρυνση μια μέρα νωρίτερα του κυρίου Κοβάσεβιτς.
2: Πιθανότατα. Πιθανότατα. Αν και βγαίνει από το ρεπορτάζ ότι δεν είχαν άμεση σχέση μεταξύ του.
0: Δηλαδή
2: αλλά...
0: είναι τρία γεγονότα στη σειρά. Πρώτον είναι η ανακοίνωση τη θύρα 7. Μετά είναι η αποχώρηση του κυρίου Κοβάσεβιτς. Και ακριβώς την επόμενη μέρα είναι η αποχώρηση του κυρίου Μεντιλίμπαρ.
2: Ναι, άνθρωπος για μένα δεν υπάρχει καμία συνοχή σε αυτά που γίνονται στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Δεν έχει λογική ακολουθία η σειρά των γεγονότων.
0: Ναι. Πάντως η αλλαγή προπονητή που έγινε πολύ γρήγορα, δηλαδή αν δεν κάνω λάθος, μέσα σε μισή ώρα, μία ώρα ξέραμε, ξέραμε το διάδοχό του.
2: Καλά, από προχθές το ξέραμε.
0: Μπράβο. Άρα αυτό είναι άλλη μια απόδειξη ότι ήταν θέμα χρόνου, ημερών.
2: Ναι. Κοίταξε, ο κόσμος. Ο απλός κόσμος του Ολυμπιακού θα έχει βάλει και με την πλευρά των οργανωμένων για την ανακοίνωσή τους αυτή και για το γεγονός ότι. Και για το γεγονός ότι στην ανακοίνωση την αποχαιρετιστήρια γράψαν ένα σε ευχαριστούμε για όλα. Δηλαδή, αυτό που πονάει πιο πολύ τους φίλους του Ολυμπιακού είναι ότι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου φεύγει, να το πω λαϊκά, νύχτα. Γιατί η νύχτα έφυγε κιόλας.
0: Ναι.
2: Φεύγει έτσι χωρίς να προλάβει ο κόσμος να τον αποχαιρετήσει. Είναι ότι είχαμε, ας πούμε, και με τον Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ που ήθελε ο κόσμος μια Μπράβο. Τελευταία φορά να πει το όνομά του κάτι.
0: Να χειροκροτηθεί, δεν... να φύγει.
2: Βέβαια, ναι. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Και ο Μεντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή φεύγει, ήταν ένας άγνωστος, σαν ένας ξένος, ενώ υπήρξε ο πιο σημαντικός προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού που έφερε ευρωπαϊκό. Είναι μια πολύ κακή αντιμετώπιση. Και αν θες για μένα να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα, γιατί ο κόσμος έχει αγανακτήσει και τον καταλαβαίνω από τη μία. Πολλοί λένε ότι αυτή η κίνηση του κύριου Μαρινάκη είναι ένα δείγμα καθαρού εγωισμού από το γεγονός ότι πρώτη φορά, ίσως στα χρονικά, όσο διοικεί ο κύριος Μαρινάκης, ένας άνθρωπος, ένας προπονητής, υπήρξε πιο πάνω από αυτόν. Το γεγονός ότι η ομάδα
0: έφτανε κέρδιζε... Πολλοί το έχουν αυτό. Πολλοί ιδιοκτήτες ομάδων.
2: Ναι. Η ομάδα έφτανε κέρδιζε, ο Μεντιλίμπαρ θα ακούγε το όνομά του ρυθμικά από τον κόσμο του Ολυμπιακού εδώ και τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Μαρινάκης τον είχε βάλει στο μάτι χωρίς λόγο. Δηλαδή δεν συντρέχει αυτή τη στιγμή λόγος να πήγε ο Μεντιλίμπαρ. Είτε διώξε ένα προπονητή μετά την Αϊμέγγεν, όπως θα ήταν το πιο λογικό, είτε του δίνεις. Μα δεν έχουν προλάβει καν να παίξουν οι καινούργιοι παίχτες. Ο Πουέρτα π.χ. πρώτο μάτι προφές έπαιξε.
0: Σωστά.
2: Που τους πήρε υποτίθεται για τον Μεντιλίμπαρ. Ο Μπέιλι προφές δεν έπαιξε. Δεν έχει παίξει ακόμα ο Μπέιλι. Έχει ακόμα κενά ο Πέντερσεν πρώτη φορά. Δεν έχει αφήσει, δηλαδή, δεν τον άφησε ουσιαστικά να δουλέψει με την καινούργια ομάδα. Και έρχεται τώρα ο κύριος Αλγουαθίλ, ένας προπονητής που έχει δείξει έργο στη Σοσιεδάδ, αλλά. Okay,
0: πουθενά αλλού όμως.
2: Πουθενά αλλού. Πήγε και λίγο στην Al Shabaab. Δεν θεωρώ ότι. Ούτε το Μεντιλίμπαρ τον είχαμε σε μεγάλη πόλη
0: σωστά,
2: όταν ήρθε. Γιατί ήρθε και λίγο, ξέρεις, σε περίεργη συγκυρία για τον Ολυμπιακό που άλλαζε πολλούς προπονητές. Εντάξει, είναι από τους προπονητές που λέει ότι μπορεί να με πιάσουν πουθενά άλλου στον κόσμο, μπορεί να πιάσουν μόνο σε μια ομάδα.
0: Έτσι είναι.
2: Πήγε και ο Χιμένεθ μόνο στην ΑΕΚ πιάσει.
0: Ναι, βέβαια.
2: Κατάλαβες, οπότε δεν είναι δεδομένο. Μπορεί να με πιάσει πουθενά άλλο με την Λίμπερ, δεν έχει και καμία αξιολογική καριέρα πίσω. Έχει πάρει βέβαια ένα Europa League με τη Σεβίλη.
0: Καλά, αλλά δεν ήταν ευρέως γνωστός, ρε παιδί.
2: Όχι. Ναι. Ήταν ένας normal προπονητής στην Ισπανία μεσαίας κατηγορίας. Στον Ολυμπιακό υπήρξε ο πιο σπουδαίος.
0: Κωνσταντίνε, γνωρίζεις για το στυλ παιχνιδιού του Αλγουαθίλ?
2: Ναι, Αλγουαθίλ.
0: Θα δυσκολευτούμε λίγο στην αρχή, καταλαβαίνεις.
2: Ναι, εντάξει. Κοίταξε να δεις, και ο Μεντιλίμπαρ ήταν επιθετικός προπονητής, αλλά και αυτός είναι εξίσου επιθετικός, δηλαδή στηρίζει πάρα πολύ το επιθετικό σύστημα. Έχει έφεση στο build-up, οι ομάδες του έχουν έφεση στο build-up από πίσω με οργανωμένη επίθεση. Σε ό,τι αφορά το pressing, δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο με το Μεντιλίμπαρ, τουλάχιστον αυτό που βλέπαμε μέχρι πρότινος. Μπορεί όμως να το εξελίξει και αυτός με πιο καινούργιες ιδέες, πιο καινούργιους παίχτες, γιατί ο Μεντιλίμπαρ, η αλήθεια είναι, εντάξει, προφανώς θα του καταλογίσει λάθη, έχει κάνει. Μπορεί να δούμε παίχτες σε πιο normal θέσεις, μπορεί να μην ξαναδούμε ποτέ Ντάνι Γκαρθία. Πολλά μπορεί. Πάντως είναι επιθετικός προπονητής με έφεση στο build-up και το αγαπημένο του σύστημα είναι το 4-1-4-1.
0: 4-1-4-1. Μια χαρά.
2: Ναι.
0: Ωραία. Έχουμε Παναθηναϊκό σήμερα. Το εξαναβολή στο παιχνίδι.
2: Ναι. Σωστά. Νομίζω αυτή τη στιγμή μαζί με την ΑΕΚ πιο φορμαρισμένες ομάδες στην Ελλάδα. Ναι. Okay, είναι ένα παιχνίδι must win για τον Παναθηναϊκό. Οπωσδήποτε δεν χωράει περιθώριο λάθους. Αν θέλει να συνεχίσει αυτό το πολύ καλό του σερί και να μην αρχίσει τώρα. Σε μια ήττα στον Παναθηναϊκό μπορεί να φέρει λίγο γκρίνια, όχι πάρα πολύ, αλλά μπορεί.
0: Και την Κυριακή έχει τον ντέρμπι με τον Πανετολικό. Τον Πρωτοπόρο και αίτητο.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Έχει μια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός τώρα μέχρι τη διακοπή που δεν έχει άλλο δύσκολο θεωρητικά παιχνίδι.
0: Καλαμάτα πάει μετά, ναι.
2: Ναι, έχει τρία παιχνίδια που είναι στο χέρι του 100%. Να τα πάρει και να πάει, νομίζω, με την καλύτερη δυνατή συγκομιδή που θα μπορούσε να φανταστεί. Βάζω μέσα και την Ευρώπη, τα βάζω όλα.
0: Και να πάει πρωτοπόρος μετά στην επανέναρξη στο Καραϊσκάκης.
2: Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση.
0: Βέβαια.
2: Αν και πιστεύω ότι όλοι θα χάσουν βαθμούς, απλά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δείχνει έτσι τη μεγαλύτερη συγκέντρωση και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Ναι. Τα παίρνει πάρα πολύ σοβαρά γιατί κακά τα ψέματα το μεγαλύτερο του κίνητρο είναι το πρωτάθλημα. Φέτος πολλές ομάδες έχουν το κίνητρο το πρωτάθλημα, αλλά θα έβαζα πιο πολύ τον Ολυμπιακό λόγω της διοίκησης που θέλει απεγνωσμένο το φετινό πρωτάθλημα γιατί δεν θέλει άλλο να χάσει άλλο. Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει 47-48 πόσα έχει, αλλά.
0: Εντάξει, νομίζω ότι η μεγαλύτερη δίψα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
5: Goal!
6: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
8: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι, βρε.
9: Αλλά και τέτοια.

0: την εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επίθεση κατά του πλάνου του Γιάννη Αλαφούζου για τα τηλεοπτικά στη Super League εξαπέλυσε ο Κώστας Καραπαπάς. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θεσμικό ζήτημα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δεν είναι δυνατόν ο κύριος Αλαφούζος να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα την ιδιότητα του ως Προέδρου της Super League, ως Προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και Προέδρου και ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού Sky, χωρίς να τίθεται ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. Όταν ο Πρόεδρος της Super League και ταυτόχρονα Πρόεδρος μιας ανταγωνίστριας ΠΑΕ διαμορφώνει μέσω τηλεοπτικού σταθμού του οικονομικές σχέσεις με άλλες ΠΑΕ, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα για την ανεξαρτησία των σχέσεων μέσα στη Λίγκα, τόνισε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 55χρονο Βάσκο προπονητή Ιμανόλ Αλγκουαλθίλ, ο οποίος θα είναι ο αντικαταστάτης του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το απόγευμα, ο Ισπανός τεχνικός θα κάνει την πρώτη του προπόνηση και το Σάββατο αναμένεται να κάνει τον ντεμπούτο του στον πάγκο των Πειραιωτών κόντρα στον Όφη. Σε διαπραγματεύσεις με τον Μάουρο Ικάρντι που έχει μείνει ελεύθερος από την Γαλατασαράη, βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο Ναουέλ Φερέιρα. Δικαιώθηκε ο Παναθηναϊκός στην έφεση που κατέθεσε για τον Σίριλ Ντέσσερς και η ποινή του Νιγηριανού Φόρ μειώθηκε από 3 σε 1 αγωνιστική. Οι πράσινοι υποδέχονται την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές, αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του ο Τζέικοπ Νίστρουμ. Μόνο στον Σίριλ Ντέσσερς δεν μπορεί να υπολογίζει ο Δανός τεχνικός. Σέντρα στις 9 και 4, το ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτικά από τον Sky. Στην 12η θέση της βαθμολογίας του Champions League βρέθηκε η ΑΕΚ μετά τα αποτελέσματα της Τετάρτης. Στο μάτς με τον Αστεράκτορ στην Τρίπολη στρέφει την προσοχή της η Ένωση. Πιθανό είναι οι κυτρινόμαυροι να προχωρήσουν σε μία ακόμη μεταγραφή μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Στα γραφεία της ΕΠΟ θα βρεθεί σήμερα αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ προκειμένου να ακούσει τις συνομιλίες του VAR από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο δικέφαλος του Βορρά κινείται για 2 ακόμη προσθήκες πριν κλείσει η αγορά, έχοντας τον Μιχάηλο Ιβάνοβιτς στην λίστα για την επίθεση και ανοιχτή υπόθεση για νέο στόπερ. Ξανά στο προσκήνιο για τον δικέφαλο του Βορρά βρίσκεται ο Μιχάηλο Ιβάνοβιτς. Ο Άρης ήρθε σε συμφωνία με την Rangers για την απόκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού Τζον Σούταρ. Την μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνι ολοκληρώνει ο Όφη με τον Έλληνα Εξτρέμ να ταξιδεύει εντός της ημέρας για την Κρήτη ώστε να υποβληθεί στα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Ο Αστέρας Άκτορς φιλοξενεί τον Άρη στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 6 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Με ψήφους 8 υπέρ και 4 κατά πέρασε από τον ΕΣΑΚΕ η πρόταση για την αύξηση των ξένων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας προπονητής σε αγώνα από 6 σε 7. Πρόβλημα στην ΑΕΚ με τον Ντέρικ Ουίλιαμς. Ο Αμερικανός φόρουαρντ υπέστη κάκωση της έξω γαστέρας του δικεφάλου γαστροκνημίου, της δεξιάς γαστροκνημίας και είναι αμφίβολος για το Super Cup Ελλάδας. Είναι πολύ καλά, θα συνεχιστούν οι εξετάσεις, δεν θα παίξει το Σαββατοκύριακο, αλλά θα βρούμε τι ακριβώς του συνέβη, τον ιστοθελητικός διευθυντής της Dortmund, Ole Buk, για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Συνεχίζεται η δράση στην League Phase του Champions League. Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα υποδέχεται στις 10 την Λειψία, στην παρθενική εμφάνιση της ιταλικής ομάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 8 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ρώμα και Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ. Και στις 10, Manchester United, Σαμπά, Μπακού, Μπάγερ Μονάχου, Μπόντο Γκλιμπτ και Σλάβια Πράγας, Λανς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτια.

0: Μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Φίλες και φίλοι του Ιντερνετ, Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Νίκος Κατσάτσος. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω το Viber 6939-943-943. Ο Ολυμπιακός λοιπόν χθες το βράδυ αποχαιρέτησε τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του. Νομίζω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνούν με αυτό. Ο προπονητής ο οποίος σύνδεσε το όνομά του με τη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού, την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπαίου, την κατάκτηση του Conference League, ήταν ένα γεγονός το οποίο δεν πέφτουμε για τα σύννεφα, καθώς το τελευταίο διάστημα ο Μεντιλίμπαρ φαινόταν να είναι όλο και πιο κοντά στην έξοδο παρά στην παραμονή του στον Ολυμπιακό, ειδικά μετά το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Βόλο και την ισοπαλία στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Πάλι άρχισε η γκρίνια για το ότι ο Ολυμπιακός δεν άλλαξε πάλι πρόσωπα, δεν άλλαξε τρόπο παιχνιδιού, ότι δεν έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο. Βέβαια, νομίζω ότι δεν υπάρχει και μεγάλη ποδοσφαιρική λογική σε όλο αυτό, γιατί πριν από τρεις εβδομάδες, για μένα αρχικά να ξεκαθαρίσω ότι καλώς έφυγε ο Μεντιλίμπαρ και καλώς ο Ολυμπιακός προχωράει σε μια αλλαγή προπονητή, καθώς θεωρώ ότι ο Μεντιλίμπαρ φαινόταν να μην μπορεί να γυρίσει την όλη κατάσταση. Και φαινόταν ότι του είχε ζητηθεί να παίξει κάτι το οποίο δεν ήταν στο ρεπερτόριό του. Με τη Λίμπαρ έχει κάνει μια επιτυχημένη πορεία γιατί είχε ένα τελείως διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Ένα στυλ παιχνιδιού το οποίο το είδαμε στην καλύτερη του μορφή τον πρώτο 1,5 χρόνο στον Ολυμπιακό. Δηλαδή με την κατάκτηση του Conference στην ευρωπαϊκή τότε πορεία και την επόμενη χρονιά των 100 χρόνων του Ολυμπιακού, όπου κατέκτησε τρεις τίτλους, το Super Cup, το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδος, φτάνοντας μέχρι τους 16 του Europa League, τερματίζοντας την πρώτη οχτάδα της League Phase της δεύτερης διασυλλογικής διοργάνωσης και παίζοντας πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι σχετικό, σε άλλους δεν άρεσε, αλλά ένα ποδόσφαιρο τέλος πάντων το οποίο έπνιγε τον αντίπαλο και δεν τον άφηνε πραγματικά να πάρει ανάσα, με αρκετά γκολ, όχι όπως το τελευταίο χρόνο που έβαζε ένα άντε δύο με τον ζόρι ο Ολυμπιακός. Και με ένα ποδόσφαιρο το οποίο πάντως άφηνε αρκετούς ευχαριστημένους. Ο Μεντιλίμπαρ πλέον το είχε χάσει από ένα σημείο της σεζόν και πέρσι. Φαινόταν να μην μπορεί να γυρίσει η κατάσταση. Το είδαμε αυτό και με τον Βόλο. Είχε τα κολλήματά του, γινόταν μεγάλη κουβέντα. Αλλά θεωρώ ότι όλο αυτό που έγινε, το πόσο έγινε βασικά, είναι λάθος με βάση ότι δεν υπάρχει ποδοσφαιρική λογική. Πριν από τρεις εβδομάδες, ο Ολυμπιακός με ανακοίνωσή του, μια μεγάλη κιόλας ανακοίνωση, είπε ότι στηρίζει το Μεντιλίμπαρ, ότι θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα, θα φτάσει μέχρι το τελικό του Europa League και πάει λέγοντας. Μετά από τρεις εβδομάδες και ενώ αυτό το διάστημα έχουν γίνει αυτές οι μεταγραφές που έγιναν με τον Ολυμπιακό να δίνει πάρα πολλά λεφτά ενισχύοντας το ρόστερ, με τον Μεντιλίμπαρ προπονητή και με την έγκριση του Μεντιλίμπαρ, γιατί όπως έβγαινε και από τον Ολυμπιακό, ό,τι γινόταν με μεταγραφές κλπ. Γινόταν υπό την έγκριση του Μεντιλίμπαρ, αφού δηλώθηκε η ευρωπαϊκή λίστα, όλα αυτά τα κάνει ο Μεντιλίμπαρ για να φύγει ο Μεντιλίμπαρ και να αναλάβει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Βάσκος τεχνικός με παρουσία στην Ρεάλ Σοσιεδάδ και πέρσι στην Αλ Σαμπάμπ. Θέλω να πω ότι θα μπορούσε να φύγει μετά την Μέγγεν. Ναι, με τον παράδειγμα, ο Μανούλ μπορεί να έρθει τώρα και να πει: εμένα δεν μου κάνει αυτός, αυτός και αυτός. Επίσης, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται ενίσχυση σε αυτή και σε αυτήν τη θέση. Όλα αυτά δεν θα έχει τη δυνατότητα να τα κάνει και δεν θα έχει και άμεσα τη δυνατότητα, γιατί δεν έχουμε Δεκέμβρη και να πει ότι έρχεται ο Γενάρης και ότι θα αλλάξει αυτά που θέλει να αλλάξει, έστω σε έναν κάποιο βαθμό. Έχουμε αρχή Σεπτέμβρη, είναι πολύ αρχή ακόμα στο πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός στην ανακοίνωσή του τότε έλεγε ότι πάει να φτάσει στο τελικό του Europa League με το Μεντιλίμπαρ. Ευρωπαϊκό παιχνίδι δεν έπαιξε πάντως ο Μεντιλίμπαρ. Από εκεί και πέρα περιμένουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα τον Ολυμπιακό. Με βάση κατά κύριο λόγο στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, όπου ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο και πραγματικά σχεδόν σε όλα τα μάτς πήγαινε με την ψυχή στο στόμα. Έτσι και στα πρώτα τρία της σεζόν, έτσι κακά τα ψέματα. 1-0 τον Ατρόμητο με γκολ στο 82, 1-0 τον Αστέρα στην Τρίπολη με τον Αστέρα να είναι καλό στο δεύτερο ημίχρονο και να πιέζει τον Ολυμπιακό. 1-1 με τον Βόλο, ένα παιχνίδι πάλι που κυλούσε όπως τα προηγούμενα, βασικά περισσότερο με αυτό Έμοιαζε με αυτό το παιχνίδι τον Αστέρα. Αλλά με ένα λάθος ο Ολυμπιακός σοφαρίστηκε και δεύτερο γκολ δεν μπόρεσε να βρει σε ένα παιχνίδι ιδιαίτερων συνθηκών λόγω και του τραυματισμού του Αγιούμπ Ελκαμπή. Πάντως το να φύγει χωρίς τις απαραίτητες τιμές αυτός ο προπονητής, νομίζω ότι πέρα την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, θέλω να πω ότι θα μπορούσε να έχει αποθεωθεί από τον κόσμο. Ήταν πάρα πολλά αυτά που έζησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού με τον Χωσέ Λουίς με την Λίμπαρ και θα μπορούσε να έχει φύγει με έναν πολύ πιο ωραίο τρόπο και όχι με το να παίζει το τελευταίο του παιχνίδι στο κύπελο με τον Βόλο και να μπακούγεται, ας πούμε, από την μερία των οργανωμένων. Δεν χειροκροτάει κανένας τον προπονητή του Ολυμπιακού. Κάτι το οποίο επιβεβαίωσα κιόλας χθες, έχει ακουστεί από προχθές. Αλλά πραγματικά το βρίσκω τραγικό να λένε να υπάρχει ουσιαστικά εντολή, να το πω συσταγωγικά, να μην χειροκροτήσει κανένα τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και να μην αποθεωθεί. Το όνομά του δεν ακούστηκε έτσι αλλιώς. Νομίζω ότι δεν συνάδει αυτό με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ο οποίος κατ' εμέ είναι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού και νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα τον ξεχάσει κάποιος. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός πρέπει να προχωρήσει με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ένας προπονητής, κανονικός προπονητής, όπως κανονικός προπονητής ήταν και ο Μεντιλίμπαρ, όπως κανονικός προπονητής ήταν και ο Βαλβέρδε. Αναφέρω αυτούς τους τρεις προπονητές γιατί έχουν το κοινό ότι και οι τρεις ήταν βάσκοι. Πάει σε ένα προπονητή Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν 6,5 χρόνια σε μια ομάδα απαιτητική, στην ομάδα της Real Sociedad, με την οποία κατέκτησε ένα κύπελο και έπαιξε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και την είχε σταθερά στις πρώτες ομάδες της La Liga. Θεωρώ ότι είναι μια καλή επιλογή προπονητή. Και δεν θα πρέπει ο κόσμος του Ολυμπιακού να κάνει το λάθος και να συγκρίνει τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, τον καινούργιο προπονητή της ομάδας, με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, και να καταλαβαίνω ότι υπάρχει και συναισθηματισμός, αλλά είναι άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο κομμάτι. Ο Ολυμπιακός κανονικά σήμερα έχει ρεπό, θα κάνει προπόνηση με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ίσως βρεθεί και με τη Λίμπαρ στο Ρέντι για να αποχαιρετήσει τους ποδοσφαιριστές. Αύριο θα κάνει μια ακόμη προπόνηση και το Σάββατο θα κάνει τον ντεμπούτο του Ιμανόλ στον πάγκο του Ολυμπιακού στο παιχνίδι κόντρα στον Όφη στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Από εκεί και πέρα είχαμε επίθεση του Κώστα Καραμπά κατά του Γιάννη Αλαφούζου όσον αφορά τα τηλεοπτικά της Super League. Ο Κώστας Καραμπάς είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι δυνατόν ο κύριος Αλαφούζος να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Super League, ως προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ως και προέδρου και ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού Sky, χωρίς να τίθεται ζήτημα σύγκρουση συμφερόντων. Όταν ο πρόεδρος της Super League και ταυτόχρονα πρόεδρος μιας ανταγωνίστριας ΠΑΕ διαμορφώνει μέσω τηλεοπτικού σταθμού τις οικονομικές σχέσεις με άλλες ΠΑΕ, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα για την ανεξαρτησία των σχέσεων μέσα στη Λίγκα, τόνισε στο σημερινό διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς. Από εκεί και πέρα υπήρξε ένα δημοσίευμα για το μαύρο κάρτι και τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη βάση το συγκεκριμένο δημοσίευμα και δεν ξέρω καν αν ο Ολυμπιακός θα πάει για την απόκτηση φορ. Θα παίξει το ρόλο του και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος τον έφερε ουσιαστικά στον Πειραιά ο Κορδόν, ο οποίος τον ήθελε πολύ και στην Σεβίλη, όμως ο Αλγουαθίλ τότε είχε παραμείνει στην Real Sociedad. Πέρσι, να θυμίσω, πέρασε την Al Shabab, δεν ήταν καλό το πέρασμά του από την Σαουδική Αραβία. Πάντως, τα διαπιστευτήρια που έχει δώσει στην Real Sociedad, νομίζω ότι ήταν, όχι νομίζω, ήταν αρκετά καλά. Από εκεί και πέρα για τον Παναθηναϊκό δικαιώθηκε ο Σύριλ Ντέσσερς, ο Παναθηναϊκός βασικά για την υπόθεση του Σύριλ Ντέσσερς. Μειώθηκε η ποινή από τρεις αγωνιστικές σε μία, καθώς θεωρήθηκε ότι δεν είναι βιοπραγία αλλά ήταν απόθεση προς τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Οπότε ο Νιγηριανός επιθετικός θα χάσει μόνο το σημερινό παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά. Να θυμίσω 9 και 4 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, πάει στην πρώτη θέση μαζί με το Πανετολικό με 9 βαθμούς και θα είναι η πρώτη φορά μετά τον Γενάρη του 2024, πριν από 2,5 χρόνια και κάτι, όταν ο Παναθηναϊκός τότε ήταν η τελευταία φορά που βρέθηκε στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος. Δεν νομίζω θα κάνει πολλές αλλαγές ο Γιάκομπ Νίστρουπ. Δεν θα σπάσει το δίδυμο ανάμεσα σε με Τιέν Καμαρά και Κάγκουα στα χαφ. Ο Ουναΐ θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Δεν νομίζω να είναι βασικός βέβαια, γιατί δεν είναι ο ρυθμός αυτός που έχει για να παίξει, ας πούμε, 90 λεπτά ή στο 70. Θα τον δούμε πάντως και τον Ουναΐ και σήμερα. Στην ΑΕΚ δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, κάτι αξιοσημείωτο. Ίσως γεννηθεί για μια μεταγραφή η ΑΕΚ. Μέχρι τις 15 του μήνα, να θυμίσω, είναι οι μεταγραφές για το ελληνικό πρωτάθλημα. Προφανώς, αν κάποια ομάδα από τις 4 που παίζουν στην Ευρώπη πάρει παίχτη, δεν θα μπορέσει να τον δηλώσει στην Ευρώπη. Όπως και ο Όφη, ας πούμε, που παίρνει τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, δεν θα παίξει στην Ευρώπη. Θα ενισχύσει τον Όφη στις εγχώριες διοργανώσεις, σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Ο Όφη, ο οποίος κιόλας κέρδισε χθες 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Έχουμε και ένα παιχνίδι σήμερα, 6 παρατέταρτο, Αστέρας Τρίπολης Άρης. Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος πήρε τη θέση του Λεβαδιακού μετά την έφεση την οποία είχε κάνει, καθώς σε πρώτο βαθμό δεν είχε δικαιωθεί για παράνομη συμμετοχή ποδοσφαιριστή. Δικαιώθηκε ο Αστέρας. Ο Λεβαδιακός είπε ότι θα πάει στο ΚΑΣ. Τώρα θα υπάρξει συνέχεια σε την υπόθεση. Πάντως, ο Αστέρας έχει πάρει τη θέση του Λεβαδιακού και παίζει σήμερα με τον Άρης ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στις 6 παρατέταρτο. Ο Άρης, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με τη Rangers για την απόκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού John Shooter, μια πολύ καλή προσθήκη, ενός παίκτη ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Σκωτίας, σε μια θέση όπου ο Άρης πόναγε στην θέση του κεντρικού αμυντικού, το είδαμε νομίζω όλοι μας, και στο παιχνίδι του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφια κόντρα στην ΑΕΚ, όπου είχε ξεμείνει από στόπερ ουσιαστικά ο Άρης και η ΑΕΚ έκανε πάρτι και έβαλε 5 γκολ και θα μπορούσε να είχε βάλει ακόμη περισσότερα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ έστειλε σήμερα μια αντιπροσωπεία στα γραφεία της ΕΠΟ για να ακούσει τις συνομιλίες του ΒΑΡ από τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για αυτήν την φάση που είχαμε συζητήσει αρκετά με τον Ενδιαγέ και το μαρκάρισμα από τον Φαντρόγγελεν. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά ο ΠΑΟΚ θέλησε να το κάνει αυτό και καλώς έκανε και το έκανε, ώστε να μην υπάρχουν σκιές σε όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα έχουμε Champions League. Είχαμε χθες αναμετρήσει, θα αναφέρουμε μία στα γρήγορα τα σκορ και να δούμε και τους σημερινούς αγώνες και να πούμε και ένα σχόλιο για το μπάσκετ με την αλλαγή του κανονισμού για τους ξένους. Τα χθεσινά αποτελέσματα στο Champions League: Μπαρσελόνα Φέγενορτ 5-1, Στουτγκάρδη Βίτινγκ 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης με ανατροπή 2-1, Νάπολι Άρσεναλ 0-1, Παρίσι Σεντζερμέν Σλόβα Μπρατισλάβα 6-1 και Sporting Γαλατά Σαράι 3-1. Στο σημερινό πρόγραμμα 8 παρατέταρτο, δύο παιχνίδια: Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ και Φενέρμπαχτσε Ρώμα. Και στις 10 ακόμα Λειψία, Manchester United Σαμπά Μπακού, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμπτ και Σλάβια Πράγας Λανς. Αυτοί είναι οι αγώνες που έχουμε σήμερα το βράδυ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Όσον αφορά τους ξένους στο μπάσκετ, είναι επίσημο πλέον, έγιναν από 6-7. Ο κάθε προπονητής μπορεί να χρησιμοποιήσει σε ένα παιχνίδι 7 πλέον ξένους και έχει τους 6 τους οποίους γνωρίζαμε μέχρι στιγμής. Οπότε οι ομάδες ουσιαστικά μπορεί να πάνε με 5 συν 7, δηλαδή 5 Έλληνες ή τέλος πάντων με ελληνικά διαβατήρια, συν 7 ξένους. Αυξήθηκαν μια απόφαση η οποία εδώ και πολύ καιρό συζητιόταν, μια απόφαση όπου από την ΕΟΚ είχε βγει στις αρχές του καλοκαιριού ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό και ότι είναι εντελώς κατά, καθώς θέλει να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο. Άλλαξε όμως, θα βοηθήσει αρκετές ομάδες, θα έλεγα, και δεν βρίσκω και τόσο μεγάλο το κακό για τους Έλληνες, γιατί θεωρώ πως είναι προτιμότερο οι Έλληνες παίκτες να διεκδικούν τις θέσεις τους σε κάθε ομάδα. Όχι μόνο στις μεγάλες αλλά και στις μικρότερες. Αυτό θα τους κάνει να βελτιώνονται και ακόμα περισσότερο και να προσπαθούν και να μοχθούν. Και όχι να ξέρουν ότι, okay, υπάρχουν ας πούμε 6 θέσεις σε κάθε ομάδα. Είναι 14 οι ομάδες της Basket League. Κάποια ομάδα θα βρω να πω και εγώ φέτος να. Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι κακό αυτό απαραίτητα για το ελληνικό μπάσκετ. 8 υπέρ 4 κατά ήταν η ψήφοι και ένα λευκό. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Για πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, θα κάνω σύνδεση σειραφή έτσι με τα χθεσινά που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Και παρατήρηση, όχι παρατήρηση, κριτική σε σένα.
0: Ναι.
1: Βγαίνω εχθές, λέω αυτά που είπα, έτσι την κριτική που έκανα, την άποψή μου πάνω στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Συμφώνησες μαζί μου.
0: Δεν συμφώνησα σε όλα τα κομμάτια. Επειδή κάτι δεν σχολίασα, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι συμφώνησα απαραίτητα, αλλά.
1: Ναι, okay, ναι. Εντάξει, συμφώνησα.
0: Κάποια συμφώνησα. Ναι.
1: Βγαίνει μετά ο Σπύρος. Βγαίνει, λέω. Διαβάζει ένα μήνυμα Σπύρος. Ήταν που είπε ο Βασίλης ο Μεγαρίτης, ο οποίος σε εισαγωγικά είχε, ας το πούμε, αντίθετη άποψη από μένα.
0: Ναι.
1: Συμφωνείς και με αυτόν. Τι γίνεται τώρα.
0: Περίμενε λίγο, Βασίλη. Συμφωνώ επειδή διάβασα το μήνυμα του.
1: Δεν άκουσα.
0: Συμφωνώ επειδή διάβασα το μήνυμα του.
1: Όχι, είπες ότι συμφωνείς με τον Σπύρο.
0: Περίμενε λίγο, Βασίλη. Χθες βγήκε στον αέρα, είπες 10 πράγματα, ας πούμε έτσι. Εγώ ναι. Μπορεί να συμφώνησα στα 6, παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Δεν θεωρώ ότι υπήρχε θέμα ομοιογένειας, ας πούμε, το είπα και πριν διαβάσω το μήνυμα του Σπύρου, επειδή ο Ολυμπιακός έχει πολλούς καινούριους παίκτες. Κάτι το οποίο έθεσες εσύ.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ναι. Και λοιπόν, θεωρώ σε αυτό διαφωνώ. Ναι, θεωρώ ότι δεν, είναι, δεν μπορεί, θα μπορούσε να έχει ομοιογένεια ο Ολυμπιακός, γιατί δεν είχαν ξαναπαίξει μαζί. Τόσο απλά. Σε αυτό ναι, συμφωνώ με τον Σπύρο. Στα υπόλοιπα συμφωνώ μαζί σου. Δεν μπορώ να συμφωνώ σε όλα.
1: Να συμφωνήσεις και με τους δύο, έτσι.
2: Εσύ,
1: το λέω για να τα ακούσει ο Χάρης τώρα, να βγει μετά.
2: Τι
1: να σου
2: πει, τι θέλει ο Χάρης. Εσύ είπες 10 πράγματα. Μπορεί να συμφωνώ στα 6, να διαφωνώ στα 4. Ο Σπύρος είπε ένα πράγμα το οποίο ήταν από αυτά που διαφώνησα μαζί σου. Δεν το σχολίασα τόσο στην κουβέντα μας, αλλά δεν σημαίνει ότι συμφωνούσα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Περισσότερο στην πλάκα πήγα να στο κάνω αυτό τώρα, έτσι. Εσύ το παίρνεις σοβαρά.
2: Όχι, εντάξει, οκ.
1: Λοιπόν, αυτά για να τα ακούει ο Χάρης, να βγει να δικαιώνω το Χάρη τώρα.
2: Ο Χάρης δικαιώνεται μια ζωή.
1: Πάντα.
2: Πάντα.
1: Λοιπόν, μετά, βγήκε ένας φίλος μετά,
2: ναι,
1: και έβαλε Ολυμπιακό μέτρο. Εγώ απλά το αναφέρω, ούτε είχα ασχοληθεί, ούτε ασχολούμαι, ούτε θα ασχοληθώ με Ολυμπιακό μέτρο. Ο καθένας έχει την άποψή του. Το πόσο Ολυμπιακός είναι ο καθένας δεν χρειάζεται, το ξέρει ο ίδιος. Λοιπόν, επίσης, κάτι που με ενόχλησε τώρα, ακούγοντας την προηγούμενη, πριν από σένα την εκπομπή του Λίμπερο,
2: ναι,
1: όπου βγήκε ο ανταποκριτής και είπε για τον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
1: Με ενόχλησε αυτό που είπε για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Μαρινάκη.
2: Ότι τι?
1: Είπε ότι ο πρόεδρος δεν ανέχεται, δεν θυμάμαι τώρα να χρησιμοποιώ τώρα το... Χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη. Παράδειγμα, ο Μεντιλίπαρ να χειροκροτείται, να τον επιθυμούν, να φωνάζουν το όνομά του και ο Μαρινάκης, ξέρω εγώ, να μην ακούγεται το όνομά του. Κάπως έτσι το είπε.
2: Και γιατί τον ανανέωσε δύο φορές?
1: Λοιπόν, ακριβώς αυτό. Αυτό ήθελα να σου πω.
2: Δεν νομίζω ότι στέκει αυτό το πράγμα, όχι. Δεν νομίζω, δεν στέκει αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω, τον άκουγες στο Λίμπερο προηγουμένως?
2: Ναι, το άκουσα, δεν άκουσα όλη την εκπομπή, αλλά άκουγα κάποια αποσπάσματα.
1: Εκεί πέρα που μιλάει για τον Ολυμπιακό, το είπε.
2: Το άκουσα αυτό που, ναι, το άκουσα αυτό που λες.
1: Ναι, ναι. Με ενόχλησε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, από ένα δημοσιογράφο δεν πρέπει να λέγονται αυτά τα πράγματα.
2: Εντάξει,
1: αυτό
2: είναι μια διαφορετική άποψη, αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν στέκει αυτό το πράγμα. Άμα έστεκε, δεν θα τον ανανέω δύο φορές.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό όπως σου είπα, μπορεί να το πω εγώ, Βασίλης, από τα Μέγαρα. Ένας δημοσιογράφος, ένας. Πρέπει να το σκέφτεται πολύ καλά πριν πει. Γιατί ο Μαρινάκης, εδώ κακά τα ψέματα, και εγώ και εσύ και όλοι μας, είμαστε πουθενάδες μπροστά στο Μαρινάκη, έτσι. Σιγά τώρα μην έχει ανάγκη ο Μαρινάκης να φωνάξει το όνομά του, τη στιγμή που μιλάει με τον Τραπ.
2: Εντάξει, τώρα αυτό που λες τώρα είναι πολύ σχετικό. Το ότι, ότι κάνει ένα έργο και έχει πολλές επιχειρήσεις και ότι ας πούμε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι θέλει και ο ίδιος να γνωρίσει την αποθέωση για να δει ότι αναγνωρίζεται όλα όσα κάνει. Δεν νομίζω ότι άνθρωπος είναι για αυτός όπως όλοι μας, πάντως, να ξέρεις, Βασίλη.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, αλλά η αναγνώριση, έτσι, πολλές φορές δεν έρχεται με την επιθυμία, δηλαδή μπράβο πρόεδρε και τέτοια.
2: Έρχεται,
1: ξέρω εγώ, με το ήρεμο κλίμα, με τον παλμό που έχει η ομάδα, οι οπαδοί, η χαρά που έχουν, έτσι. Εκεί πέρα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη αναγνώριση από το να του πω «Γεια σου Βαγγέλη Μαρινάκη». Δηλαδή, έτσι το θεωρώ εγώ σαν Βασίλης, έτσι. Λοιπόν, και έχω αυτή την άποψη, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη την επιβεβαίωση. Γιατί σου είπα, όλοι εμείς είμαστε μπροστά τους πουθενάδες. Έτσι, ας το λέω, είπε, ότι με την κακή για τον εαυτό, ας μιλήσω εγώ για τον εαυτό μου. Ας μην πάω για άλλους, έτσι και παρεξηγηθούν.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα. Κάτι που είπες πάλι εχθές,
2: ναι,
1: είπες ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι διαιρεμένος,
2: ναι,
1: στους υπέρ του Μεντιλίπαρ και κατά του Μεντιλίπαρ.
2: Όχι, ότι ναι, έχουν διαιρεμένος. Δεν είναι διαιρεμένος. Είναι, οι μισοί έλεγαν ότι θέλουν το Μεντιλίπα και οι άλλοι μισοί ότι θέλουν να φύγει ο Μεντιλίπα.
1: Ναι.
2: Άλλο διαιρεμένος. Διαιρεμένος σημαίνει ότι υπάρχουν άλλα πράγματα. Δεν είναι διαιρεμένος. Αλλά έχουν δύο διαφορετικές απόψεις. Έχει διχαστεί ο κόσμος.
1: Διχασμένος, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων.
2: Ναι, ήταν διχασμένος αυτό το κομμάτι. Ναι.
1: Ναι.
2: Δεν ήτανε.
1: Δεν ξέρω αν ήτανε. Εγώ θα πω για μένα. Επειδή εγώ έχω χαρακτηριστεί κατά του Μεντιλίπαρ. Εγώ δεν είμαι ούτε υπέρ του Μεντιλίπαρ, ούτε κατά του Μεντιλίπαρ, ούτε υπέρ του Μαρινάκη, ούτε κατά του Μαρινάκη. Εγώ είμαι υπέρ του Ολυμπιακού. Το Μαρινάκη τον επιθυμώ, παράδειγμα, έκανε 70 εκατομμύρια μεταγραφές, έφερε Πουέρτα, έφερε Φρόιλερ, έφερε Ρόκα.
2: Ναι, μην τους πούμε όλοι τώρα, πήρε και τους, ναι.
1: Έτσι, πήρε πάρα πολύ καλούς παίχτες. Έτσι. Κάνει και την αλλαγή του τώρα, στην οποία εγώ έβλεπα παράδειγμα ότι ο Μεντιλίπαρ δεν μπορούσε να το πάει το καράβι.
2: Ναι, δεν το πήγαινε, όχι.
1: Έτσι, λοιπόν. Και αυτό έλεγα. Και μιλούσα κατά την άποψή μου ποιο ήταν το καλό του Ολυμπιακού. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι κατά του Μεντιλίπαρ. Επίσης, είπες και κάτι άλλο. Τώρα, έτσι προηγουμένως, ότι δεν ήταν σωστό, ξέρω εγώ, ο τρόπος με τον οποίο φεύγει ο Μεντιλίπαρ δεν είναι τιμητικός. Έχεις δει καμία καναδιαζύγιο να είναι τιμητικό? Δηλαδή ο Βαλβέρδε πώς έφυγε, του είχα μάγημα.
2: Ο Βαλβέρδε αρχικά δεν απολύθηκε ούτε παρατήθηκε. Τελείωσε το συμβόλαιό του, ήθελε να γυρίσει στην Ισπανία και έφυγε.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά...
2: άλλο κομμάτι ο Βαλβέρδε. Ο Βαλβέρδε έφυγε με διαφορετικό τρόπο με την Λίμπαρ. Εγώ είπα
1: τώρα
2: ότι το να παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με την Λίμπαρ με τον Ολυμπιακό και να ακούγεται την εξέδρα δεν αποθεώνει, δεν αποδοκιμάζει κανείς το με την Λίμπαρ και ας πούμε αυτοί που τον αποθέωναν να τους βρίζουν οι υπόλοιποι. Αυτό όχι, δεν είναι. Είναι ντροπή για μένα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, περίμενε, δηλαδή λέγανε σύνθημα.
2: Όχι σύνθημα, ακούστηκε πριν την εκφώνηση της δεκάδας και του προπονητή ότι δεν αποθεώνει κανείς το Μεντιλίμπαρ.
1: Α, από την Τουτούκα, από το μεγάφωνο, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, εντάξει, δεν το ξέρω αυτό. Εντάξει, αν θέλουν να το κάνουν, όχι με την Τουτούκα, παράδειγμα. Εντάξει, πέσω σιωπηρά, παράδειγμα, εντάξει. Εντάξει, δεν ήταν. Συμφωνώ ότι δεν ήταν σωστό.
2: Ναι, για το Μεντιλίπαρ μιλάμε, δεν μιλάμε για κανέναν.
1: Έτσι, για το Μεντιλίπαρ, έτσι, δεν ήταν σωστό.
2: Ναι. Αυτά, αλλά, Βασίλη, σιγά-σιγά γενικώς... πρέπει να πάω διαφημίσεις.
1: Ναι, γενικώς τα διαζύγια δεν γίνονται, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, έτσι, με αγγίματα και με τέτοια. Και νομίζω ότι με το Μεντιλίπαρ δεν έχουμε να χωρίσουμε και τίποτα, ούτε τον μισούμε ούτε τίποτα.
2: Προφανώς,
1: τον αγαπούμε πολύ.
2: Και φάνηκε από την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός αυτό.
1: Ακριβώς.
2: Να είσαι καλά, λοιπόν, Βασίλη, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λιγάκι.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Έτσι.
9: Μείνε άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
13: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
14: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε να διαβάσουμε το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρο, όπως το δημοσίευσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, καθώς δεν διαθέτει social media ο Βάσκος Τεχνικός. Λοιπόν, χθες ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν 3 χρόνια τα οποία κρατώ πάνω απ' όλα το συνέστημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω έναν τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας. Ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη του επιτελείου που στην καθημερινότητα του συλλόγου και στο προπονητικό κέντρο έκαναν εμένα και τους συνεργάτες μου να νιώθουμε σαν το σπίτι μας. Ευχαριστώ τους παίκτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρούν πάντα τον πήχη των απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε αυτόν τον σύλλογο. Και πάνω απ' όλα ευχαριστώ τους φιλάθλους. Από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν την αμέριστη στήριξη και την αγάπη τους, κάποιες φορές συγκλονιστική, αλλά πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά. Φεύγω περήφανος που μπόρεσα για αυτό το διάστημα να συμβάλλω στο ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον. Πάμε Ολυμπιακέ. Αυτό είναι το μήνυμα, το αποχαιρετιστήριο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προς τον Ολυμπιακό. Ήρθε σαν κύριος, φεύγει σαν κύριος ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσείς είστε, σας ακούμε.
1: Έλα.
0: Ναι, κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μπορώ να πω την άποψη για κάτι θα παρεξηγηθώ.
0: Να την πείτε, γι' αυτό παίρνει τηλέφωνο κύριε Γιώργο.
1: Έχω την εντύπωση ότι ακόμα φεύγει ο Μεντιλίμπαρο στον Ολυμπιακό. Διότι πάνω απ' όλα ήρθε σαν κύριος και φεύγει και σαν κύριος. Σπάνιο στις εποχές μας. Και λέω εγώ τώρα ότι από τη στιγμή που έχει ένα παιχνίδι, ξεκινάει ένα παιχνίδι στην Ευρώπη, δεν θα ήταν καλύτερο, λέω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος, δεν θα ήταν καλύτερο να τελειώσει η ιστορία όπου πάει με την Ευρώπη, διότι αυτό δεν ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, τον ενδιαφέρει και το πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό, όχι μόνο η Ευρώπη, κύριε Γιώργο.
1: Και το πρωτάθλημα. Και λέω εγώ, δεν ξέρω, μπορεί να είναι προς το καλύτερο. Απλώς μία ερώτηση κάνω, μπορεί να είναι άκερη, αλλά νομίζω ότι πάντα όταν έρχεται ένας νέος προπονητής θέλει και κάποιο χρόνο, λέω εγώ.
0: Ναι, θα τον χρειαστεί προφανώς, αλλά θα υπάρξει και διακοπή για να μπορέσει να δουλέψει με την υπόλοιπη ομάδα.
1: Δεν είναι λίγο ρίσκο ότι έχεις να παίξει στην Ευρώπη και για αυτήν την περίπτωση δεν είναι αποτυχημένη η πορεία του Ολυμπιακού και του Μεντιλίμπαρ τα τελευταία χρόνια.
0: Σίγουρα έχει, δεν είναι αποτυχημένη, κύριε Γιώργο, απλά είχε πάρει την κατηγούσα.
1: Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θεωρείται επιτυχημένη η πορεία του εδώ και 3 χρόνια. Πήρε πρωτάθλημα, πήρε ντάμπλ, έπαιξε πολύ ωραία στην Ευρώπη. Κατάλαβα δηλαδή τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή σε πρώτη μια αναμπομπούλα αμέσως καταργούμε έναν προπονητή.
0: Εντάξει, περισσότερο ήταν η εικόνα του Ολυμπιακού, κύριε Γιώργο, που δεν έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο Ολυμπιακός.
1: Ωραία, σύμφωνοι και άλλες ομάδες στο εξωτερικό. Έχουν πάρει τίτλους και μετά κάνουν να πάρουν η πορεία του δεν είναι αυτή που η αναμενόμενη.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός αυτό ήθελε να αποφύγει όμως, κύριε Γιώργο, να έχει μια καλή πορεία, όχι να έχει μια χειρότερη πορεία.
1: Εδώ δεν είναι μηχανές οι ομάδες που παίζουν ποδόσφαιρο. Δεν είναι μηχανές κουρδισμένες, κουρδίδες, ξεκουρδίδες. Έχει τα πάνω, έχει και τα κάτω. Όπως είπε και ο φίλος μου, ο Ρεσέκης. Λοιπόν, έχει νομίζω. Δεν ξέρω, μας εκδόσει ο Ολυμπιακός. Για μένα η πορεία του Ολυμπιακού και αυτά που έχει κάνει ο Ολυμπιακός είναι αξιοσημείωτα. Πήρε ένα κύπελο, μας εκδόσει, θεωρείται με τι σημαίνει. Από εκεί πέρα. Δηλαδή αν καθόταν άλλο να τελειώσει άλλη μια σεζόν τώρα, τι θα γινόταν, έχει πάρει τόσα πρωταθλήματα και αν δεν έπαιρνε πρωταθλήματα δεν το δοκιμάζει σε ένα...
0: Δεν γίνεται να συμβιβάζεται όμως μια ομάδα, ειδικά όπως είναι ο Ολυμπιακός κύριε Γιώργο, και να πει εντάξει και να μην πάρουμε ένα πρωτάθλημα και να μην πάρουμε ένα δεύτερο πρωτάθλημα τι έγινε. Οι ομάδες λειτουργούν και πάντα θέλουν κάτι περισσότερο.
1: Άρα από τη στιγμή που έρχεται καινούριος προπονητής, αυτός πρέπει οπωσδήποτε να πετύχει τώρα. Έτσι δεν είναι.
0: Πρέπει γι' αυτό τον πήρε, για να πετύχει, για να αποτύχει.
1: Ωραία. Αυτά τα λύθη επί χάρτου και επί πρασίνου
0: Θα τα δούμε στο χορτάρι, ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για τον Κώστα για να συγγραφήσω, γιατί θα πάρουν κι άλλοι
0: στην
1: Ευρωβουλία. Κώστα, συγχαρητήρια για το γιώκα σου που παντρέπηκε. Είσαι παντριώτης κι εσύ, αλλά ήθελα να σου πω ότι έκανε λάθος προχθές και είπες ότι λάθος, εντάξει, μπορεί και να μην λάθος, ότι τους θείους σου τους έκλεισαν ένας Τούρκος και ένας Αρμένιος. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Επειδή εγώ τα έζησα καλύτερα, εσύ δεν τα έζησες αυτά που έζησα εγώ στην ηλικία που ήμουν και τα καταλάβαινε στην ηλικία που ήμουν. Όταν μένεις σε ένα σπίτι και συγκατοικείς με διαφόρους άλλους επί σειρά ετών, γύρω στα 10-15 χρόνια, και παίζουν τα παιδιά από μικρά, από 3 χρονών, από 2 χρονών, έχουν κάτι έστω και διότι είναι συγκάτοικος και ο Τούρκος που μένει και έχει μια μπαίνεις, βγαίνεις και σαν ένα σπίτι που μένεις τόσα χρόνια έχει μια σχέση. Λοιπόν, η κύρια αυτή Κώστα, άκου να δεις, η μέρα που έγιναν οι βανδαλισμοί και μπήκαν στην εκκλησία και απόλυψαν, κάνανε τα έσχη που κάνανε μέσα, δεν μπορείς τώρα εσύ την άλλη μέρα ακριβώς μετά τα σπασίματα, μετά το όργιο που έγινε, να ντύνεσαι, να καλοπιάνεσαι, να φοράς τα καλά σου ρούχα και να πηγαίνεις γελώντας και βαμμένη και φτιαγμένη να δεις τα κατορθώματα που κάνανε εκεί. Δεν λαμβάνεις υπόψη ότι έχεις εδώ συγκάτοικους γνωστούς. Λοιπόν, η διαφορά μας είναι μεγάλη. Πόσα δεν είναι αυτό που το μένος που έχει ο Τούρκος, μην προσπαθείς να... αυτό που δεν είναι σωστό. Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν. Οι λαοί οι οποίοι είναι πολιτισμένοι και οι λαοί οι οποίοι δεν έχουν ούτε ένα μουσείο σε όλο τον πλανήτη που να λέει την ιστορία αυτού του κράτου, να μπορούν να δίνουμε άλλο στους αυτούς. Και κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν λησμονημένες πατρίδες. Είναι λάθος το λησμονημένες πατρίδες. Είναι αλησμόνητες πατρίδες. Ευχαριστώ πολύ, συγγνώμη για την παρέμβαση.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ρε Μπαρμπαγιώργη, θα μας στείλεις όλους, ρε Μπαρμπαγιώργη. Όλοι θα μας στάσεις, δεν παίζεσαι. Κάνε και καμιά κοπάνα καμιά μέρα. Ρε εσύ, τι τα λέτε είναι αυτός ο άνθρωπος, ρε θέμι. Όταν σου λέει, μιλάει 10 λεπτά και όταν σου λέει ένα τελευταίο, αυτό το τελευταίο κρατάει 15. Λοιπόν, έχω πάσει πλάκα με τον Μπαρμπαγιώργη, να είναι καλά. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, όχι τίποτα άλλο τώρα, έχω ξεχάσει το όνομά μου. Δεν θυμάμαι τι μπορεί, τι ήθελα να πω, γιατί τα μιλήσαμε...
0: Ξεκινάς και εύκολα, Χάρη.
2: Πω ρε φίλε να μου, τέλος πάντων. Κοίτα να δεις, εδώ τώρα οι πριονάκηδες να μαζέψουν τα πριόνια. Τώρα αποστολή εξετελέστη. Λοιπόν, εγώ όμως για να είμαι συνεπής, έχω ξαναπεί ότι κάνει κουμάντο αυτός που πληρώνει, έτσι. Λοιπόν, είπα και από την ημέρα, εντάξει, έκανε την ανακοίνωση η Θύρα 7, η οποία είναι η νούμερο ένα που πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις και καλώς για μένα. Αυτό δεν άρεσε βέβαια στο γερασί μου που του το είπα μια μέρα και μου έκανε και επίθεση εχθές. Δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα με τη Θύρα 7, θα το λύσω μαζί του όμως. Λοιπόν, είχα πει λοιπόν ότι τελειώνει ο Μεντιλίμπα τη στιγμή που μίλησε η Θύρα 7, έχει τελειώσει. Λοιπόν, και επιπλέον ότι αυτός που πληρώνει κάνει κουμάντο. Πάμε να στηρίξουμε τον καινούριο προπονητή, να δούμε τι θα δούμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτό που να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Καραπαπά που την ανακοίνωση που έβγαλε σήμερα, δεν ξέχασε να πει, δεν ξέρω αν δεν είχε προηγηθεί η απόφαση για τον Τέζο. Μήπως το ξέχασε αυτό.
0: Δεν αναφέρθηκε σε αυτό.
2: Μέρα παραμέρα, αυτό λέω ρε παιδί, μήπως βγήκε μετά. Είχε μιλήσει ο Καραπαπάς και βγήκε μετά η απόφαση. Μέρα παραμέρα κάτι θα γίνεται, έτσι. Λοιπόν, με το πράσινο τέτοιο. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, θα τα δούμε τα έργα, τα έχουμε πει, δεν χρειάζεται να ξαναλέμε. Λοιπόν, αυτά ρε φίλε, εντάξει.
0: Έγινε ρε Χάρη, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Έλα Θέμη.
0: Γεια σου Γιάννη.
3: Καλησπέρα, τι έγινε.
0: Όλα καλά, εσύ.
3: Καλά. Τι είναι, πώς να ξεκινήσω τώρα. Λοιπόν, ο κ. Γιώργος λέει, λάθος λέει για τον κύριο Μεντιλίπα. Να του κάνω μια ερώτηση. Την τελευταία χρονιά του Αλμέδια, του άρεσε η ομάδα του, που συνέχεια έκανε ήττες και δεν ακούγεται ποδόσφαιρο. Για πες μου ρε Θέμη, γιατί...
0: Προφανώς και του άρεσε. Η ΑΕΚ τότε είχε κάνει 6-6 ήττες στα play-off. Είχε κακή εικόνα, είχε δεχτεί 6 γκολ από τον Ολυμπιακό. Προφανώς και του άρεσε.
3: Και εμείς τώρα δηλαδή, εμείς το τελευταίο 1,5 χρόνο τι βλέπαμε δηλαδή, για να μπορούμε να πούμε δύο λόγια καλά και να μπορούμε να στηρίξουμε. Και μπράβο του με τη Λίπαρ, τον ευχαριστούμε. Έχει γραφτεί στην πιο χρυσή σελίδα του Πάπυρου στην ιστορία του Ολυμπιακού. Εμείς δεν θέλαμε το καλό της ομάδας. Δεν βλέπαμε κάτι όμως καλό. Που λέει, έλεγε ο Χάρης Πριονάκηδες. Συγγνώμη κιόλας. Είδε, ο Ολυμπιακός τελευταίο χρόνο μπορούσε να παίξει μπάλα, μπορούσε να βάλει πάνω από ένα
0: γκολ. Από το Γενάρη και έπειτα είχε... Εντάξει, είχε γενικότερα και πριν ένα θέμα με την, όταν οι αντίπαλες ομάδες αμήνονταν χαμηλά. Αλλά το τελευταίο, από το Γενάρη και έπειτα, ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός, σίγουρα.
3: Εντάξει, τώρα γνώμη του είναι του κ. Γιώργου, αλλά πρέπει να παρακολουθάμε λίγο και τις ομάδες. Ο άλλος βγήκε χθες το βράδυ και λέει να στηρίξει το Μεντιλίμπαρ. Και ο Μεντιλίμπαρ ήταν απολυμμένος εδώ και δύο ώρες. Δεν παρακολουθάνε δηλαδή εδώ τι. Ούτε τα τεκτενόμενα ούτε τίποτα. Τι να πω, εντάξει. Είπαμε, ευχαριστούμε το Μεντιλίμπαρ. Σου είπα και εγώ ότι μετά το παιχνίδι με τον Βόλο, αφού είχε διώξει τον Κοβάσεβιτς, εγώ σου είπα ότι αν το θυμάσαι ο πρόεδρος θα τα αλλάξει όλα και από το παιχνίδι με τον Βόλο. Το θυμάσαι?
0: Ναι, το θυμάμαι.
3: Τετάρτη έγινε η απόλυση του Μεντιλίμπαρ. Οι Τετάρτες είναι κρίσιμες. Μας έχει δείξει τόσα χρόνια που ασχολούνται με τον Ολυμπιακό και με το ροποτάζ. Οι Τετάρτες είναι κρίσιμες για τους προπονητές. Τέλος πάντων, δεν θέλω να λέω κάτι για τον άνθρωπο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πω για τον Ολυμπιακό, οι καινούργοι παίχτες που έχουν έρθει μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, γιατί έχουν ταλέντο. Όπως και ο προπονητής που ήταν στη Σοσεϊδάρ, δεν θυμάμαι, έπαιζε ένα καλό ποδόσφαιρο, αλλά θα δείξει το έργο του, έτσι δεν είναι?
0: Προφανώς. Οι προπονητές είναι μια ιδιαίτερη ιστορία, γενικότερα αυτό, ότι μπορεί να πάνε σε μια ομάδα και να τα πάνε εξαιρετικά, να πάνε σε μια άλλη ομάδα και να μην κολλήσουν για τους χυψηλόγους, αλλά ένας προπονητής, ένας κανονικός προπονητής, ο οποίος πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.
3: Σίγουρα εδώ θα είμαστε μπροστά για να μην χαθεί η χρονιά που είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Πάρα πολύ νωρίς είναι, Γιάννη. Πάρα πολύ νωρίς.
3: Δεν χάνεται τίποτα ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη. Η ομάδα έχει το DNA να μπορεί να ανταπεξέλθει.
0: Ναι. Λοιπόν, και τους παίκτες έχει πλέον που μπορεί να ανταπεξέλθει.
3: Έχει τους παίκτες που αυτοί οι παίκτες. Υπάρχει και ο προπονητής, αλλά αυτά οι παίκτες με το ταλέντο τους μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
0: Έτσι είναι.
3: Λοιπόν, να πω και το τελευταίο και συλληπιτήρια στους οικείους του κύριου Μαζονάκη που δεν ήμουν φαν, αλλά ήταν ένας τεράστιος καλλιτέχνης.
0: Αυτό είναι πολύ σχετικό. Εγώ θα πω ελαφρύ το χρόνο που θα το σκεπάσει.
3: Και έχει αφήσει παρακαταθήκη και κρίμα νέος άνθρωπος.
0: Ναι, 54 μόλις χρονών είναι... Πραγματικά πολύ δυσάρεστη, ήδη από το πουθενά έτσι. Αυτά που δεν φέρνει ο χρόνος μπορεί να τα φέρει μια στιγμή, Γιάννη, έτσι λένε.
3: Σίγουρα και όλοι να ξέρουν αυτά που μιλάμε τώρα εδώ στους αγώνες και λίγο κοντραριζόμαστε ότι η υγεία είναι πάνω απ' όλα
0: έτσι,
3: και
0: έτσι.
3: Η ανθρωπιά.
0: Πάνω απ' όλα.
3: Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
3: Το υπόλοιπο σε όλους.
0: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα εύχομαι, να είσαι καλά. Πάμε στην, να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα βασικά και μετά να πάμε στην επόμενη γραμμή. Η Αποστολία Θεσσαλονίκη λέει: θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον νεόφυτο Γιώργο Βολονδίνο, κύριο Γιώργο Χάρη, Βασίλη Θοδωρή και Βασίλη από Μέγαρα. Θέλω να πω, λέει, στον κύριο νεόφυτο, άμα θέλει να πάρει τίλ να γνωριστούμε, είμαι Αριστοτέλους, λέει. Νομίζω Αθήνα, βέβαια, είναι η Αποστολία ο κύριος νεόφυτος. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον στρατηγό μας, πρόσφερε μεγάλες χαρές με την πιο μεγάλη χαρά το ευρωπαϊκό κύπελο. Στρατηγές, ευχαριστούμε. Θα είσαι πάντα στην καρδιά μας, λέει η Αποστολία. Γεια σου, η Αποστολία, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Ο Μαντσίνη λέει: καλησπέρα. Οι δύο μεγαλύτερες πληγές του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια είναι συγκεκριμένες. Η μία είναι η βαζελόγαυρη των ραδιοφωνικών εκπομπών και των social media που βρίσκουν βήμα να βγάζουν κάθε αποθυμένο και κάθε ψυχάκι που κουβαλάνε απέναντι απέναντι στην ομάδα. Και η δεύτερη διαχρονικά είναι η συντριπτική μειοψηφία του κόσμου του Ολυμπιακού που ακούει στο όνομα Θύρα 7. Και κάτι τελευταίο, όταν μιλάμε για Θύρα 7, μήπως κάποια στιγμή να μας πείτε για ένα-δύο ονόματα, να ξέρουμε ποιοι υπογράφουν τις επιστολές και ποιοι πραγματικά ακούνται αυτή τη εισαγωγικά οργάνωση. Γιατί πολύ μυστήριο μαζεύτηκε, λέει ο Μαντσίνη. Να σε καλά, Μαντσίνη. Είχα διαβάσει και το μήνυμά σου χθες στο τέλος της εκπομπής. Ήταν από τα τελευταία μηνύματα που είχα προλάβει να διαβάσω. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Έχω μόνο να πω ότι στο τελευταίο δεν υπάρχει υπογραφή. Και άμα γνωρίζαμε κι εμείς, θα σου λέγαμε ευχαρίστως. Μαντσίνη είναι υπογράφει ως θύρα 7. Δεν υπάρχουν κάποιοι υπογραφές από άνθρωπους. Γιώργο, να σε καλά, φίλε. Okay, το λέω το μήνυμά σου. Ο Γιώργος ο πάντα καλοπροαίρετος. Ο Τάκης λέει: καλησπέρα, Θέμη, για τους φιλάδους του Ολυμπιακού και τον τρόπο που αποφάσισαν να διώξουμε τον τρόπο της Ομεντιλίμπαρ. Θυμίζει αυτό που λέει ο λαός ουδής αγνωμοέστερος του ευεργετηθέντος. Κοιτάξτε, μόνο μην μετά από λίγο καιρό πείτε που είσαι Ομεντιλίμπαρ, λέει ο Τάκης. Ναι, Τάκη, okay, καταλαβαίνω αυτό που λες. Πολλοί κόσμοι του Ολυμπιακού θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να φύγει ο Ομεντιλίμπαρ. Εγώ θεωρώ πάντως πως ο Ολυμπιακός καλός προχώρησε σε αλλαγή προπονητή για να. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα στη σεζόν για να αλλάξει πράγματα στην συνέχεια. Από εκεί και πέρα, ο Μεντιλίμπαρ πάντα νομίζω ότι θα έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κόσμου του Ολυμπιακού. Αλλά και είπα και νωρίτερα ότι δεν μ' άρεσε τόσο ο τρόπος. Αλλά στο αποτέλεσμα, για να κρατήσουμε το αποτέλεσμα, για μένα καλός ο Ολυμπιακός προχώρησε σε αλλαγή προπονητή. Οι ομάδες καλός ή κακός δεν παντρεύονται τους προπονητές. Και όταν κάτι συνεχίζει να υπάρχει και πολύ καιρό. Και δεν μιλάω για τα αποτελέσματα, ότι έχασε ένα πρωτάθλημα με τη Λίμπαρ. Οκ, okay, θα συμβεί, παίζουν και οι αντίπαλοι. Μιλάω για το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός. Αν ο Ολυμπιακός έπαιζε το ποδόσφαιρο του πρώτου 1,5 χρόνου ή έστω κάτι κοντά σε αυτό, και όχι ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν είναι καθόλου θελκτικό, με πολλές γιώμες, με την μπάλα πολλή ώρα στον αέρα, με πάρα πολλές σέντρες κλπ., νομίζω ότι δεν θα υπήρχε καν θέμα με τη Λίμπαρ. Ο Σωτήρης λέει: καλησπέρα, Θέμη, πάμε σιγά-σιγά. Πρώτον, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μαζονάκη, όσο ζω, μαζό. Λέει ο Σωτήρης. Δεύτερον, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μεντιλίμπαρ για όλες τις στιγμές χαράς που μας έδωσε. Τρίτον, αφού λοιπόν έφυγε ο Μεντιλίμπαρ, μόνο από εδώ και μπρος απαιτώ μόνο νίκες με τριάρες και τεσσάρες και ωραίο ποδόσφαιρο. Αυτά τα ολίγα, λέει ο Σωτήρης. Θα τα πάρουμε ένα-ένα, Σωτήρη, και μετά να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Στο πρώτο μήνυμα τώρα για την οικογένεια του Μαζονάκη και με όλα αυτά τα οποία έχουν κυκλοφορήσει και τα έχει πει και ο ίδιος, τα είχε πει και ο ίδιος το τελευταίο καιρό. Δεν θα έλεγα συλληπιτήρια στην οικογένεια τώρα. Μην ανοίξουμε αυτή την συζήτηση, είναι και αθλητική εκπομπή. Θα πω απλά να είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει, όπως είπα και νωρίτερα στον Γιάννη. Στο δεύτερο, για το Μεντιλίμπαρ, δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Στο τρίτο, δεν θα πρέπει να κρίνει ο κόσμος του Ολυμπιακού Σωτήρη τον Αλγουαθίλ κακοπροαίρετα λόγω του ότι είναι ο αντικαταστάτης του Μεντιλίμπαρ και δεν θα πρέπει καν να υπάρχει σύγκριση με το Μεντιλίμπαρ. Δεν λέει κανένας που θα αναλάβει τώρα ο Αλγουαθίλ και θα πάει ο Ολυμπιακός και θα ρίνει 3 και 4 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Θα τον κρίνουμε όπως έχουμε κρίνει και τους υπόλοιπους προπονητές, με τα αποτελέσματα που φέρνει, με την μπάλα που θα παίξει και το τι θα κάνει από εδώ και στο εξής. Θα τα δούμε. Πάντως, ο Ολυμπιακός προφανώς πήγε σε αλλαγή προπονητή για να αλλάξει κάτι και για να αλλάξει και το τι υπάρχει και το τι δείχνει μέσα στο χορτάρι, έτσι. Θα το δούμε αν θα μπορέσει να το αλλάξει αυτό. Δεν μπορεί να το ξέρει κάποιος αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
4: Λοιπόν, Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Εγώ συμφωνώ με την αλλαγή του τεχνικού διευθυντή, γιατί ο Κορδόν έχει πολύ καλό σκάουτινγκ στην αγορά της Αργεντινής και στις χώρες του Μακρέμπ. Ξέρεις, Μαρόκο, Τινησία κτλ. Ξέρει και βρίσκει παίχτες. Ένα αυτό. Δεύτερον, ότι θα έφερνε Βάσκο, το περίμενα, γιατί και την πρώτη φορά που ήρθε ήθελε να φέρει τον Ιραόλα, τον θυμάσαι?
0: Ναι, τα είχαμε πει και χθες, Γιάννη. Ναι.
4: Ναι, αλλά δεν ήρθε. Γιατί πήγε στην Μπόρνμουθ, στην Αγγλία. Τι να κάνουμε. Μπήκε Μπόρνμουθ και του έκανα την πρόταση. Το επόμενο είναι το εξής που θα σου πω. Επίσης κάτι άλλο θέλω να σου πω. Ότι θα μπορούσε ο Μεντιλίμπαρ, που δεν συμφωνώ, να μείνει για λίγο. Να μείνει, δηλαδή να μην υπάρχει δικαιολογία ότι δεν πρόλαβε να βάλει τους παίχτες τους καινούργιους που τον φέρανε. Δηλαδή έπρεπε να πάει μέχρι τη διακοπή περίπου. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Να πάει μέχρι τη διακοπή με τη Λίμπαρ.
4: Έπρεπε να πάμε μέχρι τη διακοπή των τριών εβδομάδων.
0: Εντάξει, ναι. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε επιλέξει να αλλάξει προπονητή, για μένα όσο νωρίτερα το έκανε, τόσο καλύτερα. Γιάννη, για μένα είναι εύκολο να χαμηλώ στο ραδιόφωνο για να μιλάω με το τηλέφωνο. Γιάννη, εδώ.
5: Λοιπόν, ακούγομαι τώρα.
0: Ναι, μια χαρά ακούγεσαι. Ναι.
5: Λοιπόν, άκου να δεις τι συμβαίνει. Γιατί το είπα αυτό, δεν θα είχετε δικαιολογία ότι τους καινούργιους παίχτες που μου φέρατε δεν μπορούσα να τους δοκιμάσω.
0: Ναι, okay, δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Το είπα και εγώ νωρίτερα. Αλλά από εκεί και πέρα ο Τσιμίπ Ολυμπιακός.
5: Μπορείτε παίχτες που. Γιατί οι παίχτες δεν μπορούν να μπουν όλοι μαζί.
0: Ναι, ένας, άμα ήταν να φύγει ο Μεντιχίπ.
5: Μην ξεχνάς ότι ο Ελβετός
0: ναι.
5: ήταν από απραξία, έτσι δεν είναι.
0: Είχε παίξει το Μουντιάλ, μετά είχε πάρει την άδειά
5: του. Ο ίδιος ο Σαμοτράκης είπε ότι τον Ολυμπιακό τον δείτε σε ένα μήνα από τώρα. Θυμάσαι που το έλεγε.
0: Ναι, και συμφωνώ με τον Κώστα.
5: Λοιπόν, ένα αυτό. Τώρα βέβαια η δίκη πήρε κάποια απόφαση. Όταν παίρνουμε αποφάσεις αναλαμβάνουμε τις ευθύνες των πράξεών μας.
0: Ναι.
5: Άμα πετύχουνε, πετύχαμε. Άμα αποτύχουνε, αποτύχαμε. Όπως παραδείγματος χάρη, όπως θυμάσαι όταν είχε διώξει το Ζαρντίμ, ενώ είχε την ομάδα ναι. πρώτη.
0: Και έτσι.
5: Έφερε το Μίτσελ, ο οποίος ο Μίτσελ πήγε για αυτός πολύ καλά. Και εκεί δεν υπήρχε πρόβλημα.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, τώρα για το χθεσινό που είπα. Σχετικά με το αν είναι πρωθυπουργός χώρας αυτός που δεν έκανε καμία ανακοίνωση για το γήπεδο και ούτε ο άλλος υπάρχουν φίδρα, λέει, που Έλληνες που αποφασίσουν με βάση, λέει, το αποδικά αν θα ψηφίσουν κάποιον ή όχι. Το θυμάσαι που στο παίχτες.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, τα βλέπει επιφανειακά τα πράγματα. Εγώ το πράγμα το βλέπω γενικότερα. Όταν έχεις ένα πρωθυπουργό που από τη μία έχει τον μπλοκ που ευνοεί, δηλαδή Σπύρος Λάτσης, Ηλιόπουλος, Αλαφούσος, Μελισανίδης και απ' την άλλη έχει τους κόντρα Μαρινάκη, Βαρδινογιάννη, ξέρω τι λέω έτσι, και Κυριακού που είναι η κόντρα σε αυτόν, ναι. Ένας πρωθυπουργός που χωρίζει τον επιχειρηματικό κόσμο σε δύο μέρη και, και διχάζει ουσιαστικά και τον επιχειρηματικό κόσμο και τη χώρα, με συγχωρείς, αυτός ο πρωθυπουργός για μένα δεν είναι σωστός. Έχει πρόβλημα. Ποια είναι η γνώμη
0: ναι, σου? Καλός ή κακός, όλες οι κυβερνήσεις έχουν καλύτερες σχέσεις με κάποιους μεγάλους επιχειρηματίες και χειρότερες με άλλους. Όχι, δεν είναι σωστό, αλλά σου λέω συμβαίνει. Ολυμπιακός και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν τα πήγαινε καλά. Την προηγούμενη ακριβώς κυβέρνηση.
5: Αυτό σου λέω διότι είχε αποφασίσει τότε ο ναι. Τσίπρας να τα πηγαίνει καλά με τη Βόρεια Ελλάδα με τον. Με αυτόν.
0: Με τον Σαββίδη τα πήγαινε καλύτερα, ας πούμε, ναι.
5: Ναι, ναι, τα θυμάσαι έτσι με τον Σαββίδη. Και να κυνηγάνε το Μαρινάκι, γιατί του δείχνω άλλου χειροπέδε. Λοιπόν,
0: ναι, αυτό το συζητέλος πάνω, okay.
5: Δεν μου λες για σένα είναι σωστές ενέργειες αυτές.
0: Για μένα γενικότερα δεν είναι σωστό αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο γίνεται και, κάποιοι, και επιλέγουν στην κυβέρνηση και στο Μαξίμου κάθε φορά και γίνεται και όχι μόνο στη δική μας χώρα και σε άλλες χώρες. Επίσης, έχουν καλύτερες σχέσεις με κάποιους μεγαλοεπιχειρηματίες σε σχέση με τους άλλους.
5: Ναι. Θα σου πω κάτι. Δεν μου λες, όταν στα Γκάλοπ το 80% του κόσμου λέει ότι η δικαιοσύνη για. Δεν εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη και την απονομή δικαιοσύνη για τους δικαστές. Δηλαδή με ελεύθερη μετάφραση θεωρούμε αναξιόπιστους.
0: Ναι.
5: Τα λένε τα κάλυπα αυτά, τα λέω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Είναι παλαβός ο κόσμος, εσύ παραπλανημένος ή κάτι βλέπει και τα λέει.
0: Κάτι βλέπει και τα λέει. Προφανώς.
5: Λοιπόν, ότι πέφτουν τηλέφωνα και τα αποδέχονται. Δεν μου λες στην ΕΠΟ είναι τακτικοί δικαστές μέσα.
0: Υπάρχουν δικαστές, ναι.
5: Είναι.
0: Στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, ναι.
5: Η Πειθαρχική Επιτροπή. Όταν λοιπόν. Πάει ο Ντέσσερς, ο οποίος έριξε μία ασφαλιάρα ξαγυρισμένη και τρεις ημέρες γίνονται μία. Όσες αγωνιστικές έφαγε και ο Ροντινέη που έπαιξε επικίνδυνα σε έναν αγώνα. Το θεωρείς λογικό αυτό?
0: Ω, για μένα, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό που έκανε ο Ντέσσερς ήταν απόθεση, θεωρώ ότι ήταν βιοπράγεια.
5: Το θεωρείς λογικό, λοιπόν. Όταν τους θεωρούν τους δικαστές αναξιόπιστους, αυτό είναι. Και θα σου πω και το τελευταίο. Δεν μου λες αν βρεθεί ένας άλλος παίχτης και κάνει ακριβώς την ίδια ενέργεια. Και πάει στον ίδιο δικαστή και του μένει
0: θα υπάρχει διαδικασμένο και θα το πει στο.
5: Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Θα υπάρχει διαδικασμένο και θα το αναφέρει στο.
5: Δηλαδή,
0: στη διαδικασία.
5: Θα έχει δικαίωμα ο άλλος να πει ότι είσαι αναξιόπιστος, ναι ή όχι?
0: Όχι, θα σου είπα. Μετά θα ζητήσει και ο ίδιος, καθώς θα υπάρχει διαδικασμένο από πριν, να τιμωρηθεί για αυτούς με μία αγωνιστική.
5: Ναι, και αν σου πει θα το εφαρμόσει ο διαδικασμένο, θα πει.
0: Προφανώς μετά θα υπάρξει αυτό που λες εσύ.
5: Α, μπράβο, αυτά λέμε ακριβώς. Να γιατί ο κόσμος του θεωρεί αναξιόπιστο κύριος δικαστές, το 80% του κόσμου.
0: Εντάξει, δεν έχει υπάρξει παρόμοια περίπτωση αυτή τη στιγμή.
5: Όταν ο άλλος δέχεται να του σηκώνει άλλο στο τηλέφωνο και να του λέει τι θα κάνει, είναι αναξιόπιστο.
0: Αυτό δεν το ξέρω, Γιάννη, αυτό το λες εσύ. Τώρα από εκεί πέρα.
5: Χαιρετώ.
0: Να σε καλά.
5: Και θα κόψω και του γνώμη των αλλουνών.
0: Να σε καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Μπρουναρά και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
8: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές όνειρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
13: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
14: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
15: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη. Machine

0: level you. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιοφύλλο Τρικάλων, με επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής να κινούνται άμεσα για την κατάσβεση της ήχης το 112 για να είναι οι κάτοικοι σε ετοιμότητα. Σε κλίμα Οδύνης πραγματοποιήθηκε στον πύργο η εξόδιος ακολουθία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο κατά την συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα μαζί με τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου. Το φέρετρο ήταν καλυμμένο με την γαλανόλευκη, ενώ τιμητικό άγημα απέδωσε όλες τις τιμές. Η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου θα πραγματοποιηθεί στις 4.30. Αναβλήθηκε για αύριο η νεκροψία στην σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το σύνολο των γεγονότων που προηγήθηκαν. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξη τύπου στην ΔΕΘ. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές, ενώ αναφερόμενος στην κυβερνητική του θητεία 15-19, υποστήριξε ότι οι συνθήκες της διακυβέρνησης με την Τρόικα σε μια χρεοκοπημένη χώρα δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει την πολιτική που ήθελε. Για πρωθυπουργό των Μουσαμάδων κάνει λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το σχολείο οφείλει να είναι θεματοφύλακας των αξιών του έθνους μας και όχι χώρος προώθησης άνομων ιδεοληψιών, τόνισε στην συνέντευξη τύπου νωρίτερα στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Ανησυχία στις αρχές μετά την δεύτερη σακούλα με οστά που βρέθηκε στην περιοχή Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Ο ιατροδικαστής θα κληθεί να διαπιστώσει αν πρόκειται για ανθρώπινα ή ζωικά όστα. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Ο πιο θερμός Αύγουστος που καταγράφηκε ποτέ στην Ευρώπη ήταν αυτός που πέρασε, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Βροχές και καταιγίδες στα του καιρού, σιωρινά τμήματα και κυρίως τον ορεινό άξονα της Πίνδου. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, μικρή εξασθένηση, οι άνεμοι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, ρε Θέμη, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Σάκη. Καλά, εσύ?
1: Καλά, δικαιώνομαι κάθε μέρα. Δεν είμαι, ότι ο φίλος ο Σάκης είχε πει ότι με τέτοιο παραφύγει

0: Πάσχα και έφυγε μετά από 2-3 μήνες, δεν το είπες αυτό όμως.
1: Καλά, Σάκη, 1,5 χρόνο λες ότι θα φύγει με την Λίμπα. Κάποια στιγμή θα
0: φύγει. Κοντά είμαστε, εντάξει, είπες θα αφήσει ιστορία, λέγανε ρε παιδί. Εντάξει, βάζω το τίμα. Μα δεν μας πειράζει τώρα που έφυγε, καλά κάνει. Δεν μου λες αυτό ο προπονητής. Τι βιογραφικό διάβασα, ήταν στη Ρεάλ, στη Σεδάδη και τέτοια.
1: Ναι, ήταν 6,5 χρόνια στη Ρεάλ.
0: Ήταν και στην Αραβία, στη Δυτική Αραβία κάπου εκεί.
1: Ναι, ήταν 6,5 χρόνια στην Ρεάλ Σοσιεδάδ μέχρι το 2025 το καλοκαίρι. Μετά πήγε πέρσι στην Αλ Σαμπάμπ στην Σαουδική Αραβία. Έφυγε πριν το τέλος της σεζόν και τώρα ήταν ελεύθερος.
0: Όχι, αλλά αυτά δύο πράγματα για τώρα τα οποία θα τα βάζεις στο μυαλό σου. Εσύ μόνο εσύ, έτσι το μιλάω σαν ακροατής. Εσύ μόνο, άκου λοιπόν. Αυτά που περνάνε τώρα ο Ολυμπιακός θα έχει περάσει και ο Παναθηναϊκός, θα έχουν περάσει όλοι. Και γιατί θα σου εξηγήσω αυτό σου λέω. 15 χρόνια ο Ολυμπιακός έπαιζε μόνος του. Τώρα λοιπόν φανερώθηκε ένας αλαπούδος ο οποίος το πήρε σοβαρά το θέμα. Δεν ξέρω τι κονέ έχει κάνει με κυβερνήσεις. Δεν ούτε με απασχολεί αυτά γιατί και όπως λέει και ο Γιάννης τώρα οι δικαστές στην ΕΠΟ πάντα ήταν δικαστές και πάντα οι μεγάλοι είχαν την κυβέρνηση. Πάντα και η κυβέρνηση του μεγάλους. Πάντα. Ή ο Βαρλογιάννης ήταν, ή ο Μελισσανίος ήταν, ή ο Καράς ήταν πιο παλιά. Ή ο οποιοσδήποτε ή ο Λιόπουλος είχαν τα κονέ τους. Ποιος θα τα έχει ο ταξιτής. Αυτοί μου καράβια. Πάμε παρακάτω. Άκου να σου πω κάτι. Θυμάσαι που φωνάζανε. Καταρχήν ένα πράγμα θα σου πω.
1: Καλά, όσον αφορά τα τελευταία 15 χρόνια πάντως, έχει πάρει 3 πρωταθλήματα η ΑΕΚ και 2 ΠΑΟΚ. Δεν έπαιζε απολύτως μόνος στο Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, έπαιζε μόνο για μένα, έχω την άποψή μου. Λέω ότι έπαιζε μόνος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όμως τα αποτελέσματα λένε ότι είχε 10 πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός.
0: Στα 20 χρόνια πώς έχει πάρει. Άντε, μην πάμε πιο παλιά. Στα 20 χρόνια είναι αριθμό 15. Σίγουρα έχει πάρει πολύ πιο πολλά.
1: Στα 20 έχει πάρει 3 η ΑΕΚ, 2 ΠΑΟΚ, 1 Παναθηναϊκός και 10 Ολυμπιακός.
0: Και πόσα λείπουν, 15 λείπουν. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, έπαιζε μόνος ρε παιδί μου. Δεν είναι κακό αυτό. Και εγώ, άμα καμιά ομάδα και έπαιζα μόνο, το ίδιο θα έκανα. Άκου τώρα. Και θα στο τυλογίσω αυτά που θα σου πω τώρα. Θα στο τυλογίσω. Πήρε λεφτά από το Τσαβλίκο Ολυμπιακός φέτος.
1: Πέρσι, όχι φέτος.
0: Ναι. Πέρσι, έκανε μεταγραφές πέρσι. Φέτος έκανε μεταγραφές.
1: Φέτος έκανε μεταγραφές. Ναι, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός ενισχύθηκε.
0: Τι όλοι που πάντα έχουν ενισχυθεί και ο Απόλλωνας έχει ενισχυθεί. Δεν είναι μεταγραφές για ένα Ολυμπιακό για μεγάλο σύλλογο.
1: Καλά,
0: για γνώμη προσωπική.
1: Ναι, Ολυμπιακός φέτος έδωσε 70 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, εντάξει, αυτά τα αριθμούς εγώ έχω ένα άλλο. Εγώ έχω γεννηθεί στην πιάτα. Έχω γεννηθεί στην πιάτα. Εγώ κάνει και με κουστούμάτους παρέα. Έχω κάνει με πολλούς άστα αυτά με καλαβαντάκιδες. Και πηγαίναμε να πάμε και έβγανε και πήρε να βγω άστα αυτό τώρα. Εγώ σου λέω τα 70 και για τον Παναθηναϊκό λέω. Για τον Μελισσανίδη που λέγανε εκατομμύρια και αυτά, μόνο ένα δεν έδινε λεφτά. Στη Μοναντζερό ήταν ο Μπέος, κανένας άλλος δεν έλεγε δίνω τόσα. Αληθινά για μένα προσωπικά, που δεν είμαι ούτε εμπόλος ούτε τίποτα. Για να σου πω παρακάτω τώρα. Δεν μου λες κάτι, θυμάστε τι έγινε με τον Παναθηναϊκό που διώξαν τον Παρελογιάννη.
1: Βεβαίως.
0: Τη θύρα 13. Ναι. Θυμήσου μου, γράφτο μου εδώ. Γιατί εκτός άμα είσαι πολύ άρρωστος και δεν είσαι φίλος και σοπαδός. Θέμα χρόνου να φύγει και ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης πρόσφερε πολλά στον Παναθηναϊκό.
1: Άρα για να...
0: Να τελειώσω ναι, και να πει την άποψή μου. Έκανε πάρα πολλά. Ο Τέντης να κάνει το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Να το κάνει το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Δεν κολλάει με τίποτα, όχι στα λεφτά, δεν εννοείται, γιατί ο άνθρωπος είναι εκατομμυρίουχος, δεν το συζητάει εκεί. Θα το κάνει. Τώρα η κυβέρνηση που του κάνει πλάκα, του κάνει για να δει τι ρόλο θα παίξει με τις εκλογές. Το ξέρεις αυτό. Γιατί όλοι έχουν το δικό τους κονέ. Άλλοι λένε με τον Τζίπρα, ο κύριος Μαρινάκης. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, γιατί δεν μπορώ να πάει το μυαλό μου και σε κανέναν πιστεύω ακόμα τι κάνει ο Μαρινάκης στο προσωπικό επίπεδο. Δεν πιστεύω να το ξέρει ο Αρλογιάννης. Άκου, έτσι ξεκίνησε και ο Μελισσανίδης, έρχεται στο γήπεδο και έφυγε. Μπήκε ο Λιόπουλος με νέες ιδέες, ο Αλαφούζος,
1: ναι.
0: Τώρα που μπήκε, δεν μπήκε για πλάκα.
1: Δεν μπήκε λεφτά, τώρα, 14 χρόνια ο Παναθηναϊκός Αλαφούζος.
0: Ναι, αλλά έρχεται λεφτά φέτος όμως.
1: Είχε ρίξει
0: ο Αλαφούζος, θα το κάνουμε άγγελμα. Εγώ δεν είμαι, εγώ Μαθηνάκος δεν είμαι Αλαφούζος.
1: Την πρέπει να κάνει άγγελμα.
0: Βέβαια, για μένα το κάνει άγγελμα εκεί. Γιατί ξεχρέωσε την ομάδα, ναι. Πήραμε ένα πρωτάθλημα και χρεώθηκε τόσα εκατομμύρια η ομάδα και την πήρε, δεν έπαιρνε κανένας.
1: Ναι.
0: Και την πήρε την ομάδα και την ξεχρέωσε και κάνει και μεταγραφές, κάνει και γήπεδο. Για μένα σου
1: πάει. Ναι, και βέβαια είχε τραβήξει και το χέρι από την πρίζα μια στιγμή και άφησε τον Παναθηναϊκό της Ευρώπης, έτσι.
0: Εντάξει, τον άφησε και δεν μπορούσε. Τι να κάνει. Δεν μπορούσε. Άνθρωπος,
1: τα 300.000 του Βέμερ να μείνει ο Παναθηναϊκός της Ευρώπης.
0: Δεν ξέρω αυτό που είναι. Εσύ ξέρει γιατί τον παράτησε.
1: Δεν το παράτησε. Δεν πλήρωσε το ποσό που έπρεπε να δώσει στον Βέμερ και έμεινε εκ της Ευρώπης.
0: Κάτι έβλεπε. Όχι, δεν είχε λεφτά όμως. Κάτι έβλεπε.
1: Επίσης, από πού προκύπτει ότι ο Μαρινάκης θα φύγει από τον Ολυμπιακό.
0: Θα σου πω τώρα, θα σου πω γιατί θα σου πω. Φάνηκε από τη Super League.
1: Ναι.
0: Ποιος την πήρε. Φάνηκε πώς η δύναμη.
1: Ένα χρόνο Αλαφούζος, ένα χρόνο Μαρινάκης.
0: Φάνηκε από την αρχή, έπρεπε να βγει ο Μαρινάκης, να βγει από την πρώτη κυρία, από την πρώτη χρονιά. Και άλλαξε η ΕΠΟ. Αλλάξανε πολλά αυτά μα τα βλέπει.
1: Γιατί περίμενε λίγο, γιατί τώρα έχουμε κάνει κουλουδάκι. Πετάμε πράγματα, λέξεις απλά.
0: Ποια, δεν μπορώ να τα καταλάβεις αυτά, εσύ δεν μπορώ να τα καταλάβεις.
1: Δεν μπορώ, είναι, επειδή μπορείς εσύ και επειδή εγώ δεν μπορώ, γι' αυτό σε ρωτώ να μου εξηγήσεις.
0: Να σας το πω, θα σας το πω και ποια
1: τι σχέση, πού κολλάει η ΕΠΟ.
0: Είχε μια ζωή, είχε μια ζωή ο Μαρινάκης και ο Ολυμπιακός επικόκαλη, άμα δεν το καταλαβαίνεις θα εξηγήσω μια μέρα,
1: ναι.
0: Είχε μια ζωή της ομάδας δικές του και έβγαινε πάνω ψηφί, έκανε ό,τι ήθελε.
1: Δηλαδή με τον Μπαλτάκο ας πούμε που ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση, την είχε πάλι ο Ολυμπιακός.
0: Για ένα χρόνο μιλάς τώρα.
1: Σου μιλάω για την προηγούμενη κυβέρνηση ακριβώς.
0: Ναι, άλλο, ναι, ο Μπαλτάκος. Τι είναι ο Μπαλτάκος.
1: Με τον Ολυμπιακό ήταν ο Μπαλτάκος.
0: Πήρε κανένα πρωτάθλημα ο Μπαλτάκος.
1: Άλλο σε ρωτάω, ήταν με τον Ολυμπιακό Μπαλτάκος. Τα είχε καλά ο Μπαλτάκος με τον Ολυμπιακό.
0: Ρε παιδί μου, άλλο σου λέω, δεν καταλαβαίνεις.
1: Δεν μου απαντάς, δεν μου απαντάς. Τι μου λες τώρα, αερολογίες αυτά που λέμε τώρα. Τι είναι
0: νομίζεις,
1: αυτό που
0: δεν μπορεί να τα καταλάβει το μυαλό σου είναι αυτά. Νομίζεις, δεν μου γράφει το μαρτύρο, θα σου λέω εγώ.
1: Εντάξει, ο Μαρινάκης που πήρε ευρωπαϊκό πριν από 2 χρόνια τον Ολυμπιακό και που θα φτιάξει γήπεδο θα φύγει τον Ολυμπιακό.
0: Την Νότιγχαμ γιατί την πήρε, για να οικονομήσει.
1: Γιατί είναι επιχειρηματίας, γιατί την πήρε.
0: Α, γιατί δεν μπορεί να λαφούζω σε εργοτή σε άουα.
1: Γιατί δεν μπορεί να
0: λαφούζω σε άουα. Γι' αυτό σου λέω, τέλος πάντων. Δεν μπορεί να λαφούζω. Και θα γίνω με αυτόν τον προπονητή. Θα πει έφερε και άλλο προπονητή. Καλά, συγγνώμη, μπορεί να πει σε μια συνάντηση που έγινε με τον Μετιλίρμπα τέτα τέτ και δεν άντεξε ούτε μια Κυριακή γιατί έχασε από τον Βόλο. Γιατί φεύγει, έχασε. Για να του βάλω στη σκέψη το λέω αυτά.
1: Ναι, έφερες, είπα και πριν δεν υπάρχει ποδοσφαιρική λογική. Βέβαια τώρα πα από ένα θέμα στο άλλο, δεν έχει σχέση.
0: Αυτή η λογική που σου λέω εγώ δεν μπορεί να την καταλάβει.
1: Ποια λογική, ρε Σάκη, ποια λογική τώρα. Δηλαδή λογική αυτά είναι δεν είναι εσύ αυτά
0: που λέω. Θα δικαιωθώ αυτά που λέω.
1: Θα φύγει σε 10 χρόνια με ένα έξι Ολυμπιακό, αν πάρει τηλέφωνο που δικαιώθηκα.
0: Εγώ αυτή την εκπομπή θα την κρατήσω, να την κρατήσω για την κρατήσω. Θα σε πηγαίνω όπου θέλει, Αθήνα, Θεσσαλονίκη για πλάκα. Για να, έτσι για να παίρνεις αέρα, για ένα χρόνο. Βάζω και στοίχημα. Αυτή την εκπομπή να την κρατήσεις. Θα την καταγράψω κι εγώ. Θυμίσου ότι θα δεις τι θα γίνει, εάν δεν πάει καλά, τι θα κάνει η θύρα 7.
1: Ναι.
0: Θυμίσου ότι θα γίνει για τον προπονητή αυτόν.
1: Ναι.
0: Δεν μας έβρες αυτόν και δεν θα πάρουμε τίποτα και τέτοια.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
1: Έγινε σαν λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Άντε να είσαι καλά και για να τα λέμε. Γεια.
1: Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος μου στη γραμμή, αν θέλει να ξανακαλέσει 210-2-20-59-43 και 215-215-59-43 να διαβάσουμε μερικά μηνύματα και να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Αποστολή από Θεσσαλονίκη, όχι το διάβασα το μήνυμα. Σωτήρης λέει άποψή σου σεβαστή, απλά διαφωνώ. Εντάξει, σωτηράρα μου, δεν γίνεται να συμφωνούμε για σε όλα. Να είσαι καλά φιλαράκι μου, καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Παναγιώτης έχει στείλει μια φωτογραφία και είναι του Μάρκο Νίκολιτς. Λέει: όταν έχει διώξει Λουτσέσκου, Μπενίτεθ και Μεντιλίμπαρ σε μια σεζόν. Και λέει: καλησπέρα, Θέμαρε, να σα πειράξω λίγο. Του έχει στείλει όλοι στο λογιστήριο ο Μάρκο. Πάνω από Μενίδια, εξή. Να είστε καλά, υγεία και rest in peace για Μαζονάκη, λέει ο Παναγιώτης. Γεια σου, ρε πάνω από Μενίδη, ΑΕΚΤΖ. Η πραγματικότητα αυτή είναι έτσι. Ότι ο Μάρκο Νίκολιτς παραμένει στη θέση του. Οι υπόλοιπες τρεις ομάδες, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, άλλαξαν προπονητές. Γεια σου, ρε Πάνο, να είσαι καλά, φίλε. Ο Τάσος λέει: γεια σου, φίλε, δεν το πήγαινε στην πλάκα. Απλά τον. Τάποσε, μην το διαβάσει. Αυτό. Ναι, οκ. Πρέπει να το γράψει το τελευταίο, πρέπει να το γράψει στην αρχή, Τάσο. Δεν πειράζει, να είσαι καλά. Πάω το κεφάλαιο, χωρίζεται σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, λέει ο Τάσος. Η αλήθεια είναι ότι ο Σάκης είναι ένα καλό αντίδοτο για τους Γιώργηδες και τους Χάριδες, λέει ο Τάσος. Γεια σου, ρε Τασάρα. Ο Σωτήρης, μεγάλο μήνυμα με τα ψαράκια του, τα ωραία, τα οποία πιθανολογώ ότι τα ψάρεψε ο ίδιος. Λέει: εμένα Θέμη, θα με λες ο Σωτήρης ο ψαράς, επειδή είμαστε πολλοί. Με τη Λίμπαρ νούμερο 1, πρώτον κύριος με κάπα κεφαλαίο, δεύτερον καλός διαχειριστής αποδητηρίων, τρίτον. Αρκετά καλός προπονητής με πάρα πολλές αιμονές. Τέταρτον, πόνεσα τα μάτια μας για πολύ καιρό με Τζολάκη και Ελκαμπή. Πέμπτον, απόλυτο σεβασμός για τις χαρές που μας έδωσε. Έκτον και το πιο σοβαρό, οι ανώνυμες εταιρείες μάγκες δεν αποφασίζουν με το συνέστημα και αν το κάνουν πληρώνουν τις συνέπειες. Δεν μπορεί το γενικό κομμάτι του θρύλου που όλοι πίνουν νερό στο όνομά του. Το πρώτο πράγμα που κάνει φέτος είναι να ζητάει την ανανέωση του Γκαρθία. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, αρκεί να μην έχει συνέστημα, λέει ο Σωτήρης, και δεν έχει άδειξη το που λες, Σωτήρη. Οι ανώνυμες εταιρείες και γενικότερα αυτοί οι οργανισμοί σίγουρα δεν πρέπει να λειτουργούν με το συνέστημα γιατί θα το πληρώσουν. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν έχω ένα συναισθηματισμό σε αυτά. Όσον αφορά το Τζολάκη LKB, προφανώς αναφέρεις τις γιώμες που έκανε ο Τζολάκης για τον LKB. Στα υπόλοιπα θα συμφωνήσω. Προφανώς είχε μονέσω με τη Λίμπαρ. Νομίζω ότι τις έχουμε καταλάβει όλοι. Αυτά σε γενικές γραμμές. Να είσαι καλά, Σωτήρη Ψαρά. Καλό απόγευμα σου έχουμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Εσύ μιλάς.
2: Ανδρέας.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καλά, ρε Σάκη. Άλλη δουλειά δεν έχουν. Ολυμπιακός είναι και το Μαρινάκι, ασχολείσαι. 10 λεπτά αερολογίες τώρα. Θα φύγει ο Μαρινάκης, ναι, στον... επειδή πονάει ο Μαρινάκης, αυτό.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν νομίζω ότι το να συζητάμε αυτό το πράγμα είναι αστείο, έτσι.
2: Συνέχεια μας πάει τα νεύρα, να πούμε. Προκαλεί συνέχεια, να πούμε. Και είναι 16 τα χρόνια, δεν είναι 15, που είναι ο Αλαφούζος.
1: Ο Αλαφούζος είναι 14, το 2012.
2: 14, όχι, τα 16 χρόνια που έγινε από τον Παναθηναϊκό, δεν είναι 15.
1: Ναι, αλλά ξαναλέω, ο Αλαφούζος είναι 14 χρόνια στο Παναθηναϊκό.
2: Και ούτε έφερε το πρωτάθλημα. Στο λέω από τώρα εγώ, ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάμε τώρα. Καλά έκανε ο κύριος Μαρινάκης το... Εγώ είχα ακούσει την Κυριακή το κύριο Δήμο, είχε πετάξει μια σποντά στην εκπομπή του ότι του στείλανε ένα μήνυμα και είχε λέει ότι τελείωσε. Εντάξει, αναμενόμενο δεν ήτανε.
1: Ναι, και δεν είναι, πέσαμε για τα σύννεφα, Αντρέα.
2: Από το Μάιο για μένα κανονικά έπρεπε να έχει γίνει.
1: Εντάξει, για μένα τώρα ο Μάιος είναι σχετικός, γιατί ουσιαστικά τι θα του καταλόγεις, το κακό ποδόσφαιρο ή το ότι ο Ολυμπιακός έμεινε εκτός τίτλων.
2: Ναι, παιδιά, τώρα εμείς κοιτάμε το, δεν κοιτάμε το πριν δύο χρόνια που πήρε το, η ομάδα, δεν πήγαινε καλά.
1: Προφανώς δεν πήγαινε καλά, αλλά σου
2: έβαζε γκολ με το. Και δεν έβαζε και γκολ με τα χίλια ζόρια, να πούμε. Ένα γκολ συνή. Και με τον Πάο καρδιντικό ρεκόρ έκανε πέρσι. Δεν τον κέρδισε καθόλου, σε κανένα παιχνίδι.
1: Ναι, σωστά. Και ένα καλό που είχε ο Ολυμπιακός, τα ντέρμπι τα οποία τα έπαιρνε, πέρσι δεν τα έπαιρνε.
2: Μόνο την ΑΕΚ είχε πάρει πέρσι.
1: Μόνο την ΑΕΚ τον Οκτώβρη, τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν
2: τα έπαιρνε. Το 2-0 και τον Παναθηναϊκό δεν πήρε.
1: Και τον Παναθηναϊκό που τον κέρδισε δύο φορές.
2: Μην τρελαθούμε κιόλας. Δηλαδή τι, ο Μεντιλίπαρ είναι. Εντάξει, τον ευχαριστούμε ότι πρόσφερε. Αλλά δεν είναι. Πάνω απ' όλα ο Ολυμπιακός, η ομάδα δεν πήγαινε καλά. Και αυτός ο προπονητής επειδή τον με τη Ρεάλ έπαιζε τρομερή μπαλά σε Σουηδία, έτσι.
1: Ναι.
2: Ωραίο ποδόσφαιρο
1: έπαιζε. Έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο σε Σουηδία, ναι.
2: Και έχει πάρει και το Copa del Rey, έτσι. 9 χρόνια δεν ήταν στη Ρεάλ.
1: Ναι, το είχε πάρει το 2019-20. 6,5 χρόνια ήταν στην Σουηδία.
2: 6,5 και μετά μου φαίνεται ήθελε να πάει κάτω στην Αραβία που είχε
1: πήγε, δυναμάει. Πήγε, στην Αλσαμπάπ.
2: Ναι. Και εντάξει, και με τη... Εδώ πέρα έκανε πάλι με το Βόλ, έκανε πάλι τα ίδια πάλι με τις έντρες. Δύο παιχνίδια με τον Ατρόμητο την Τρίπολη η ομάδα είπε εξετάξει, όχι αυτό το... Αλλά με τον Βόλο πάλι τα ίδια είδαμε, τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου.
1: Ναι, και οι αιμονές σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, έτσι.
2: Ναι, με τον Καρθία, δηλαδή τον έχουμε... και το ανανέως και το συμβόλαιο. Το συμπιώνει, τον έχει, δηλαδή, του κάνει καψόνι, τον έβαλε και πέρα στο κύπελο στο 88 να παίξει.
1: Τι να σου πω.
2: Εντάξει, ανέδειξε και από μικρούς πιτσιρικάδες.
1: Ανέδειξε, ναι, το Μουτζακίτη και τον Κοστούλα.
2: Και το Φίλι τώρα. Εγώ το βλέπω θα γίνει το επόμενο μεγάλο τέτοιο.
1: Θα το δούμε, πρέπει να έχει διάρκεια, ναι.
2: Εντάξει, πρέπει να μπαίνουν και τα μυαλά του αέρα, αλλά δεν ξέρω. Και κάτι άλλο θα πω εχθές, για χθες για τα παιχνίδια εκεί στο Champions League. Δεν ξέρω, πρώτη φορά βλέπω δύο νορβηγικές ομάδες ήταν φέτος.
1: Δύο νορβηγικές ομάδες στο Champions League.
2: Στο Champions League, η Viking και η Bodo Glimt.
1: Η Viking και η Bodo Glimt, ναι, και οι δύο είναι.
2: Όχι, για πρώτη φορά στην ιστορία της Νορβηγίας.
1: Δεν το ξέρω, αυτό νομίζω πως είναι πάντως. Δεν είμαι
2: σίγουρος. Και τον είδες και στο πάγκο το Γιάγια Τουρέν, ήταν και στη Σλόβα Μπρατισλάβα.
1: Γιάγια Τουρέν είναι στη Σλόβα Μπρατισλάβα, προπονητής, ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα και εκεί.
1: Εντάξει, ξέρω, με την Παρίσι Ζερμέν έπαιζε η Σλόβαν, έτσι. Τώρα τι να κάνει η καμένη η Σλόβαν.
2: Εντάξει, μου, εγώ βλέπω πάντως Μπαρτσελόνα φέτος.
1: Ναι, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Υπάρχουν πολύ
2: καλές ομάδες. Μπαρτσελόνα και Πάγερ βλέπω.
1: Και η Ρεάλ με τον Μουρίνιο πάντως λίγο ανανεωμένη. Δηλαδή για με την Ίντερ προχθές, okay, έχει δεχτεί πολλές φάσεις, αλλά έχει χάσει πάρα πολλές κλασικές ευκαιρίες, έχει παιχταράδες.
2: Η Γαλατασαράι έχει πάρει πολύ καλούς παίχτες, αλλά έχασε, έφαγε τρία, έτσι.
1: Οι τουρκικές ομάδες.
2: Στην Ευρώπη.
1: Δεν, ναι, στην Ευρώπη όχι, δεν είναι πάνε κάπου. Δηλαδή άντε να φτάσουμε μέχρι τους 16, άντε μέχρι.
2: Η Φενέρ πάρει τα λεφτά τότε που έπρεπε να πιάσουμε στο κόφερες.
1: Ναι.
2: Ομάδα πόσα εκατομμυρίων.
1: Σωστά. Τίποτα. Αλλά δεν πάνε μακριά. Δηλαδή έχουν δώσει τόσα λεφτά. Άμα δεις τώρα η εντεκάδα που έχει Φενέρ, ας πούμε, παίζει σήμερα με τη Ρώμα. Η εντεκάδα της είναι όλοι παίχτες που έχουν παίξει σε ομάδες top επίπεδου. Έτσι. Τον Έντερσον
2: κατά τον Λεγεωνάρη. Τον παίρνουν Λεγεωνάρη, μεγάλη ηλικία.
1: Ναι, όχι, πλέον όμως δεν είναι και τόσο μεγάλη. Δηλαδή, ας πούμε.
2: Και το Σαλάχ που πήγε. Μου φαίνεται ότι έχει μετανιώσει ο Σαλάχ που πήγε εκεί πέρα στην Τουρκία.
1: Καλά, ο Σαλάχ βέβαια δεν τραβάει καθόλου και ο ίδιος έτσι.
2: Α, και ένα τελευταίο. Εχθές πήρε ο Ολυμπιακός ένα παίκτη. Από πού τον πήρε αυτό, που είναι χάφα.
1: Όχι, δεν έχει πάρει παίκτη ο Ολυμπιακός.
2: Εχθές, εγώ δεν άκουσα στο άδειο ένα. Τι είναι, αυτός Γάλλος είναι.
1: Ολυμπιακός πήρε παίκτη.
2: Ναι, χθες εγώ το άκουσα.
1: Όχι, αδερφέ, δεν πήρε παίκτη ο Ολυμπιακός.
2: Σίγουρα.
1: Δεν ξέρω αν πήρε για τη β' ομάδα κάποιο παίκτη. Τώρα Δεν πήρε.
2: Πήρε ένα παίχτη, εγώ άκουσα. Από τη Γαλλία, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι κάπως, το όνομά του είναι κάπως. Για ψάξω το λίγο και εντάξει, περιμένω να.
1: Να το ψάχνω τώρα, αλλά θα το. Κοίτα, δεν νομίζω. Άμα πήρε, μπορεί να πήρε και τη β' ομάδα για την πρώτη
2: ομάδα. Για τη β' μπορεί να το πήρε.
1: Ναι. Οκ. Να το κοιτάξω. Λοιπόν.
2: Σήμερα παίζει Μανιακό σε
1: 9:15. Το δείχνει το Sky. Ραδιοφωνική μετάδοση από εμάς εδώ, Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3.
2: Και ποιος το μεταδίδει από το Ιντερβέντε?
1: Ο Γιώργος Ιωάννου.
2: Λοιπόν, αυτά θέλει καλή
1: συνέχεια. Ο Νίκος Κατσάτσος, με συγχωρείς. Ο Νίκος
2: Κατσάτσος. Ο Κατσάτσος. Λοιπόν, αυτά θέλει καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Αντρέα, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ακούει το Τέμι.
1: Έλα ρε, Μπιλ.
3: Πού σε λέμε. Καλά, είμαι γύρω στα. Εγώ δεν τα ξέρω τα μίλια, μιλάω με χιλιόμετρα. Γύρω στα 2 χιλιόμετρα μέσα στον Κορινθιακό. Ψαρεύουμε από τι ώρα ρε Γιώργο, τι ώρα ψαρεύουμε? Από τις 12. Από τις 12. Έχουμε βγάλει 2 κουβάδες, δεν μπορεί να φανταστείς και τι δεν έχω βγάλει. Μακάρι να τα έφερνα στο σταθμό σας εκεί, να τα τηγανίζαμε, να τα τρώγαμε.
1: Χαμός θα γινόταν, χαμός.
3: Λοιπόν, σου μιλάω ειλικρινά. Πάει του Σκοτωμού, η θάλασσα είναι τελείως λάδι.
1: Καλώς.
3: Θα μείνουμε από γαρίδα, λοιπόν. Ήθελα να πω, 9 και 4 απόψε λοιπόν, ελπίζω να είναι σοβαρός ο Παναθηναϊκός, όπως ήταν με τον ΠΑΟΚ, που δεν τον περιμέναμε έτσι. Λοιπόν, το ίδιο πιστεύω να δείξει σοβαρότητα, σαν να είναι με τον ΠΑΟΚ και μη σου πω και καλύτερα κιόλας. Γιατί έχω την εντύπωση ότι η Κηφισιά αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Θέμη, κάθισα να δω τον Ολυμπιακό με τον Βόλο, στο Καραϊσκάκι.
1: Ναι, προς το κύπελο, στο κύπελο.
3: Το 3-2, ναι, μπράβο.
1: Το 3-2, ναι.
3: Λοιπόν, έβλεπα και άκουγα που λες ένας σα, ένας μα, ένας τρα, ένας τι. Και έγραφε ο άλλος. Έτσι, αυτοί όλοι, ο Πεπίτο Γκονζάλες, αυτά όλα τα τεκνά, αυτά είναι τεκνά για να βγουν για ντύρλι-ντύρλι στα πιτσόμπαρα εκεί στο Μπόλιβαρ, από εδώ μεριά προς Αθήνα μεριά, προς Άλυμο, ή στο περιφερειακό της Καστέλας.
1: Μια χαρά μαλικάρια, δεν μπορούν να κάνουν και τα δύο. Να
3: μπορούσαν
1: να παίξουν και να πάει για την πόλη.
3: Ναι, αλλά δεν είναι για μπάλα ρε αυτή ρε τώρα, ρε.
1: Εντάξει, πού τους είδες εσύ και δεν είναι για μπάλα.
3: Και ο Πεπίτο Γκοζά, και ο άλλος, πώς το λένε, ο Τσιπυρίπο, που από την Κολομβία.
1: Αυτός είναι ο Πουέρτα. Μια χαρά ήταν και ο Πουέρτα. Ούτε ο Πουέρτα
3: σε άλλασε. Και ο Πόρτα. Θα έρθει κάτω ο Τετέι, ο Νταμπόρδα, το Ουναΐ και θα παίξουν μόνο αυτά τώρα τα. Πώς το λέει, τον παιδικό σταθμό, όλα τα τεκνά, όλα αυτά. Μαύρο.
1: Θα το δούμε ρε Μπιλ, θα το δούμε στο χορτάρι.
3: Πράσινο φίδι που σας έφαγε. Θα το λέω από τώρα. Πράσινο φίδι που σας έφαγε.
1: Θα τα δούμε στο λοιπόν. Χορτάρι, μην ανοίγεσαι.
3: Τους θερμούς μου και ατελείωτους.
1: Καλό ψάρεμα Μπιλ.
3: Ευχαριστώ. Τον κύριο Άλκη μου, βέβαια, στον κύριο Άλκη μου, εδώ μου λένε τα παιδιά, τον Άλκη. Λοιπόν, και στον κύριο Σάκη μου και στη Βαρβάρα από το Γαλάτσι, την αρχηγό της 13 εκεί πάνω. Λοιπόν, την Αγία Γλυκερία και σε όλο τον κόσμο τον Παναθηναϊκό που ακούει.
1: Να σε καλά, Μπιλ.
3: Σε θέση μάχης, κύριε.
1: Να σε καλά,
3: ευχαριστώ που μίλησα μαζί σου.
1: Εγώ σου ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, Μπιλ. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Ναι, Βασκά.
4: Θέμη, εγώ.
1: Εσύ. Κύριε Βασίλη, δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα να λύσω την απορία προηγουμένως. Ο Ολυμπιακός λένε ότι είναι πολύ κοντά στον Αλεξάνδρε Ζαουαΐ, ένας παίκτης ο οποίος παίζει στην Παστιά. Έπαιζε πέρσι στη Β' Εθνική Γαλλίας, υποβιβάστηκε στη Γ' Εθνική Γαλλίας. Είχε παίξει 26 παιχνίδια πέρσι, 13 βασικός, 13 αλλαγή. Λέγεται ότι θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Δεν βλέπω να παίζει για την πρώτη ομάδα πάντως. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης που έπαιζε στην Β' Γαλλίας και τώρα πάει στη Γ' Γαλλίας. Παίζει στη Γ' Γαλλία όσο θα παίξει την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Αρχικά για τη δεύτερη ομάδα και στη συνέχεια το δούμε. Είναι μόλις 21 ετών. Πάμε στον κύριο Βασίλη. Κύριε Βασίλη, σας ακούμε.
4: Ναι, καλησπέρα, Θέμη μου. Καλησπέρα και στους ακροατές. Τι πάθατε σήμερα? Όλοι τα έχουν βάλει με τον Ολυμπιακό και με το Μαρινάκι. Γιατί δεν κοιτάνε την ομάδα τους? Όλοι έχουν άποψη επί παντός επιστητού. Και ο πρώτος που πήρε, γιατί εγώ δεν λέω ονόματα. Και τώρα ο προηγούμενος και ο τελευταίος. Κοιτάτε την ομάδα σας και αφήστε το Μαρινάκι και τον Ολυμπιακό. Η άλλη εκπομπή, η μισή, ήταν και το Μαρινάκι. Ο άλλος λέει, ποιος νομίζει ότι είναι ο Μαρινάκης, θα τρελαθούμε.
1: Δεν το άκουσα αυτό. Για την εκπομπή την προηγούμενη, λέτε το Λίμπερο, έτσι.
4: Ναι. Άκουσα τέσσερις φορές το όνομα του Μαρινάκη. Βέβαια, εντάξει, λένε ασχολούνται με το δέντρο που έχει καρπό, δεν ασχολούνται με την ξεραγίδα. Συμφωνούμε. Αλλά ρε παιδιά, ένας, αν έχεις ασχοληθεί με το επιχείρημα, ένας επιχειρηματίας, όταν αυτόν που έχει στη δούλεψη του, αυτόν του λέει να κάνει κάποια πράγματα και αυτός κάνει τα αντίθετα, αναγκαστικά θα τον απολύσει. Όταν βγαίνει την μέρα που γινόταν η κλήρωση και λέει κάνουμε ξεκίνημα, κάναμε μεταγραφές και κόβουμε τις γιώμες κλπ. Και παίζει στο Βόλο, εγώ στις 26 γιώμες που έκανε σταμάτησα να βλέπω. 26 γιώμες και συνέχιζε λοιπόν, άρα αυτός συνέχιζε το γουδί το γουδοχέρι.
1: Ναι, δεν έπαιξε,
4: τον κατάγαμα τον, να φύγει με τον Παναθηναϊκό. Όχι, άσε, γιατί κάποιοι έχουν κουκουρευτεί να δούμε τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό. Δεν, ποιος είναι ο Μαρινάκης. Αφήστε τι, ποιος είναι ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης είναι αυτός, είναι το μαγαζί δικό του και το δουλεύει όπως θέλει. Στέρεψαν οι γνώσεις του με την Λιμπρά, στέρεψαν. Μας προσέφερε, τον
1: έτσι
4: ευχαριστούμε.
1: Σέρεψαν. Οι προπονητές, κύριε Βασίλη, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Το είχε χάσει, έτσι, τώρα, γιατί το είχε χάσει συγκεκριμένα, το ξέρουν περισσότερο αυτοί που είναι μέσα στην ομάδα, αλλά δεν φαίνεται ότι μπορεί να το γυρίσει το όλο κλίμα.
4: Καταρχήν, να μην πω, παρομοιάσω, όχι αυτό, είχε γυρίσει το κεφάλι. Δηλαδή, ή δεν ήξερε, δεν μπορούσε να το πάει το τιμόνι αλλιώς, είχε κολλήσει εκεί. Είχε κολλήσει με τον Γκαρσία, είχε κολλήσει με τις γιώμες, είχε κολλήσει με τον τερματοφύλακα να κάνει τις μακριές μπαλιές. Λοιπόν, δεν μπορεί, πρέπει, αφού μας είχαν πάρει χαμπάρι, εντάξει, περνούσε, αυτή τη στιγμή τα έριξε χοντρά. Αναγκάστηκε να τα ρίξει, γιατί τα καβούρια που είχαν οι άλλοι κάποτε, τα βγάλανε, ρίξανε λεφτά και έπρεπε για να μπορέσει να ανταγωνιστεί να ρίξει λεφτά. Ρίξε λεφτά. Έπρεπε να παίξουμε μπάλα κανονική, να δούμε και εμείς μπάλα. Την μπάλα που βλέπαμε με το Βαλβέρε, την μπάλα που βλέπαμε έστω με αυτόν στην αρχή. Τώρα τι, δεν ήταν αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή, εντάξει, δεν έφυγε. Τι θα κάνουμε, θα κάνουμε αυτό που έγινε με το ΠΑΟΚ δύο μήνες, να το ψηρίζουμε, θα τον διώξουμε, θα βρούμε, δεν θα βρούμε. Αυτό θέλει αποφασιστικότητα. Μπαμ, μπαμ, τελείωσε. Και μετά, κύριε Γιώργο, ο Ολυμπιακός δεν είναι ΑΕΚ. Βγήκες, πήρες συζήτηση, πρώτα βγήκες. Εγώ δεν συμφωνώ. Μα δεν σε ρωτήσαμε αν συμφωνείς.
1: Καλά, κύριε Βασίλειο, καθένα μπορεί την άποψή του. Okay. Δεν το είπε κακοπροαίρετα. Αν το έλεγε κακοπροαίρετα, θα σας έλεγα οκ, okay, καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
4: Δεν διαφωνώ, αλλά μόλις βγήκε η συζήτηση η πρώτη, δεν διαφωνεί. Άστο να διαφωνείς και πάνω στο Λίμπερο 80% κάνανε το γκάλοπ και βρήκαν ότι 80% δεν συμφωνούν και 20% μόνο συμφωνούν. Πού το βγάλανε αυτό το γκάλοπ 80%?
1: Για την απόλυση με
4: τέλος πάντων.
1: Για την απόλυση που
4: δεν υπάρχει. Είδομεν. Πώς θα πάει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά απόγευμα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε περίπου 2-3 λεπτάκια.
5: Χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
9: Πέσαμε σε Krav Maga Magam.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική.
5: 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε για το τελευταίο ημίρο της σημερινής εκπομπής. Είναι η εκπομπή «Μίλα μου για μπάλα». Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 210-220-59-43 και 215-215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνυματάκια και μετά να περάσουμε και πάλι στις γραμμές. Ο Αποστόλης λέει: ναι, λέει, προσοχή, θα κρίνεις, θα το διαβάσεις. Ο Γερασίμου δεν είχε πρόβλημα με τον Ολυμπιακό όταν κέρδισε τον Παναθηναϊκό και πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Ότι ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα και τιμά την ιστορία του, αυτά για κάποιον καιρό. Από τότε που κέρδισε την ΑΕΚ και πήρε το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ, κάστα να πάνε. Εμένα με έχει κόψει εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο. Σιγά βέβαια που θα το άκουγα να χαλάω τα δεδομένα. Ας τα λέει στους φίλους του, θα κρίνεις αν θα το διαβάσεις, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αποστόλη, το διαβάζω. Βέβαια δεν έχω κάτι να σχολιάσω πάνω σε αυτό, έτσι. Ο κάθε συνάδελφος για τους χύψη λόγους ακούει, κάνει τις δικές του επιλογές. Από εκεί και πέρα δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους, είναι απολύτως κατανοητό αυτό. Και επειδή δεν ακούω και συνεχώς το βράδυ, μπορεί να τύχει να ακούσω μερικές φορές, αλλά λόγω και ώρας δεν ακούω. Συνεχώς δεν μπορώ να κρίνω κάτι παραπάνω. Αποστόλη, να σε καλά πάντως, φίλε. Ο Τόλης 7 λέει: γεια σου, φίλε Θέμη. Τον Ιησού τον σταυρώσανε και πολλούς εθνικούς ήρωες. Τον Αλυσμόνη τον Μεντιλίμπαρα θα κολώνανε. Μπράβο σε όλους αυτούς που αναλάβανε την ποδοσφαιρική κάθαρση του Ολυμπιακού. Ακόμη και πέρσι στην Ευρώπη παίξαμε την καλύτερη μπάλα ever. Φέτος και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο μια χαρά για μένα. Με ένα ημέ και φταίει όλους τους οργανισμούς, όχι μόνο με τη Λίμπαρα. Αυτοί οι ραδιοφωνικοί καθαριστές θα συνεχίσουν να αναλύσει. Έχω ξενερώσει πολύ. Πάνω απ' όλα μόνο η ομάδα. Μόνο ο θρύλος, λέει ο Τόλης 7, ο οποίος ήταν υπέρ της παραμονής του με τη Λίμπαρα. Μας το έλεγε και όλο τον προηγούμενο καιρό. Πτώλη, ο Μεντιλίμπαρ προφανώς είναι άκρος πετυχημένος στον Ολυμπιακό. Για μένα ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου. Από εκεί πέρα όμως ο Ολυμπιακός από τον Γενάρη και έπειτα είχε πάρει μια καθοδική πορεία. Εκεί που είχε πρόβλημα μόνο στα μικρά παιχνίδια και τα μεγάλα τα έπαιζε διαφορετικά και τα κέρδιζε συνήθως, δεν μπορούσε να πάρει ντέρμπι. Με τις μικρότερες ομάδες, τις μικρομεσαίες, είχε πάλι θέμα γιατί δεν μπορούσε ούτε να δημιουργήσει πολύ. Και ουσιαστικά έχασε και το πρωτάθλημα μέσα από αυτό. Ας πούμε, η ισοπαλία με την ΑΕΛ που υποβάστηκε στο τέλος της σεζόν, τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, του Γιώργος Καραϊσκάκης, ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα για τον Ολυμπιακό, έτσι. Γενικότερα, τα πράγματα πλέον φαινόντουσαν περισσότερα τα κακά, τα άσχημα, παρά τα καλά για τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, ακόμα και τις πρώτες αγωνιστικές, με τον Ατρόμητο έπαιξε μπάλα 1-0, okay. Με τον Αστέρα στην Τρίπολη θα μπορούσε κάλλιστα να έχει κερδίσει και με 2-0, πιο καθαρά. Αλλά πάλι δυσκολεύτηκε. Με τον Βόλο πάλι τα ίδια τα κολλήματα, δεν έδειξε κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά που βλέπουμε το προηγούμενο διάστημα. Με την ΑΕΜΕΚ είναι μια διαφορετική ιστορία και θα συμφωνήσω στο που λες. Για μένα φέρουν ευθύνη όλοι με την ΑΕΜΕΚ, όχι μόνο με τη Λίμπαρ, και η διοίκηση και ο Μεντιλίμπαρ και οι ποδοσφαιριστές. Κανένας δεν μπορεί να μην έχει ευθύνη σε αυτό. Λέει θέλουμε μόνιμο πρωταθλητή, λέει ο Τόλης. Τόλη, άμα ήταν ο Ολυμπιακός να θέλει μόνιμο πρωταθλητή, όμως θα τον έδιωχνε μετά το πρωτάθλημα το Μάιο. Δηλαδή, όταν το είχαν, θα έλεγε ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Τον κράτησε και πολύ καλά έκανε που τον κράτησε για μένα, τον Μεντιλίμπαρ, γιατί όπως το λες και εσύ, δεν γίνεται ένας μόνιμος πρωταθλητής. Παίζουν και οι άλλοι. Μπορεί να έχει μια κακή σεζόν. Με την ίδια λογική, οι προπονηταράδες, Σερ Άλεξ Φέργιουσον, Αρσέν Βενγκέρ κλπ., οι οποίοι είχαν κάτσει πολλά χρόνια σε United και Arsenal, θα είχαν φύγει στα πρώτα 2 χρόνια που λέει ο λόγος. Αλλά νομίζω είναι περισσότερο το θέμα ότι ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε ποδόσφαιρο, δεν έπαιζε θελκτικό ποδόσφαιρο και δεν φαίνονταν να αλλάζει κιόλας αυτό. Από εκεί και πέρα θα το δείξει η ιστορία το αν έκανε καλά ο Ολυμπιακός ή όχι. Να σε καλά, Τόλη μου. Καλό απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Ο Κώστας λέει: ο Σάκης δεν είναι ένας απλός ταξιτζής, είναι επιστήμονας, λέει ο Κώστας. Νομίζω με ειρωνική κάπως διάθεση. Ο Τάσος λέει: αφού δεν μπορείς να το καταλάβεις, δεν μπορεί, αυτός ξέρει. Εσύ δεν ξέρεις, μην επιμένεις, αφού δεν μπορείς να το καταλάβεις, λέει ο Σάκης. Λέει ο Τάσος. Ναι, γεια σου, ρε Τασάρα, να είσαι καλά. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, Θεμή, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Ο Σταύρος, με τι κάνεις?
0: Γεια σου, Σταύρο.
1: Εύχομαι στην εκπομπή σου ό,τι καλύτερο.
0: Να είσαι καλά, έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Ναι. Εγώ είμαι από αυτούς που δεν θεωρούν ότι πρέπει να βγαίνουμε συχνά.
0: Ναι, ναι. Πώς είσαι, όλα καλά?
1: Όλα καλά, όλα καλά. Εσύ καλά?
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Και να πω συγχαρητήρια για την ευγενέστατη κοπέλα που έχετε στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Την Αντριάννα, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι όσον αφορά το Μεντιλίμπαρ. Είσαι το αφεντικό του Ολυμπιακού. Και για τον ΑΒΧΙ λόγο, ο Μεντιλίμπαρ δεν σου κάνει.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν τον διώχνεις το καλοκαίρι να πάρεις ένα προπονητή, όποιον προπονητή θέλεις τέλος πάντων, να κάνει και προετοιμασία στην ομάδα και να είναι όλα όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή, τι περίμενε κάποιο, γιατί περίμενε δηλαδή να περάσουν 10 μέρες μέσα στο Σεπτέμβριο για να καταλάβει ή για να βεβαιωθεί ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν του κάνει. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Νομίζω ότι είχε την ελπίδα μήπως αλλάξει κάτι με τους πρώτους αγώνες της σεζόν, είδε ότι δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές και μετά προχώρησε στην αλλαγή. Δηλαδή ακόμα και μετά την Εμέγγια, που με την Εμέγγια ήταν κάκης του Ολυμπιακός σαν σύνολο. Μετά πάλι θεώρησε ότι με τις νέες μεταγραφές, ότι ίσως έφταιγαν οι παίχτες, ότι δεν είχε τα κατάλληλα εργαλεία, είδε ότι πάλι δεν άλλαξαν πολλά πράγματα. Βέβαια, με τον Ατρόμητο και με τον Αστέρα άλλαξαν πράγματα. Με τον Βόλο πάλι ξεκίνησε τα ίδια. Και θεώρησε ότι θα έπρεπε να πάει σε μια αλλαγή, γιατί θεώρησε ο Ολυμπιακός και ο Μαρινάκης ότι δεν θα έπαιρνε πάλι το πρωτάθλημα με τον Μεντιλίμπαρ.
1: Τέλος πάντων, καλά. Ο Μαρινάκης πληρώνει, ο Μαρινάκης αποφασίζει. Εμείς απλά σχολιάζουμε.
0: Προφανώς.
1: Ναι, και κάτι τελευταίο για το Μεντιλίμπαρ. Είχα ξαναπεί ότι για μένα αυτός ο άνθρωπος τουλάχιστον έβγαζε, ρε παιδί μου, μία σοβαρότητα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ήταν σοβαρός άνθρωπος. Τέλος πάντων.
0: Και με το παραπάνω, εγώ.
1: Ναι. Εγώ, και για να τελειώσω με αυτό το θέμα, από παιδάκι θυμάμαι αυτά τα πράγματα να γίνονται συνέχεια στον Ολυμπιακό. Και ο Κόκαλης τα ίδια ήταν. Εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή κάποιες λογικές, αλλάζουμε. Εύχομαι να μην φτάσουμε πάλι να αλλάξουμε 4 προπονητές μέσα στη χρονιά. Έτσι. Το εύχομαι αυτό. Τώρα, όσον αφορά τον μπάσκετ για τον Ολυμπιακό, για την ομάδα μου. Το μόνο που εύχομαι εγώ, γιατί οι κινήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός φέτος, κατά τη γνώμη μου, ήταν πολύ στοχευμένες και πολύ σωστές κινήσεις, πολύ καλές οι μεταγραφές δηλαδή. Το μόνο που εύχομαι είναι η ομάδα να έχει όσο το δυνατόν λιγότερους τραυματισμούς, γιατί και ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε σημαντικά, και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, και αυτό είναι καλό για το μπάσκετ.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Δηλαδή τώρα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που θα ανεβαίνουν επάνω δεν θα κάνουν βόλτα στο πάρκο, έτσι. Θα είναι δύσκολα τα ματσάκια.
0: Σωστά.
1: Δεν θα είναι... Συγγνώμη.
0: Σωστά, συμφωνώ.
1: Ναι. Και ακούγεται ότι ο ΠΑΟΚ του χρόνου, που είναι πολύ πιθανό, μπορεί να κινηθεί και για το Ντόρσε.
0: Λοιπόν, μέχρι του χρόνου να δούμε. Πάντως ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι μέσα στη σεζόν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του Ντόρσε. Οπότε...
1: Όχι, για μένα ο Ολυμπιακός έκανε πολύ σωστές μεταγραφές. Πολύ σωστές.
0: Ναι, και εγώ θεωρώ αρχικά ότι είναι πολύ αναβαθμισμένο στη θέση 1.
1: Βέβαια.
0: Με McIntyre και με Μοντέρο. Και με τον Τζόσεφ, ο οποίος φαίνεται ανανεωμένος. Ακόμα και πέρσι είχε βοηθήσει ο Τζόσεφ, αλλά φαίνεται ανανεωμένος προς το καλύτερο.
1: Ναι, και αυτός ο ψηλός που πήραμε, ο μαύρος,
0: ο NDI.
1: Ο NDI. Ναι, είναι αθλητικός
0: ναι. Μπασκετμπολίστας. Στο 4, αν με ρωτάς ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης, ο Πίτερς ή ο NDI, προφανώς θα σου πω τον Πίτερς, έτσι. Βέβαια, ο NDI είναι ένας εντελώς διαφορετικός παίκτης σε σχέση με τον Πίτερς. Ό,τι έχει ο Πίτερς καλό, ακριβώς το αντίθετο έχει ο NDI, έτσι. Δηλαδή, καμία σχέση. Η μέρα με τη νύχτα.
1: Ακριβώς. Και για να τελειώσω, θέλω με όλες τις καλές προθέσεις που έχω, επειδή είναι η αρχή της χρονιάς, να κάνω μία προτροπή, εάν μου επιτρέπεις, στους ακροατές σου, που εγώ πιστεύω, είμαι σίγουρος δηλαδή, ότι και σε αγαπάνε και σε θεωρούν και φίλο τους, γιατί παίρνουν πολύ και λένε και κάποιες φορές προσωπικά προβλήματα κτλ. Αυτό είναι δείγμα ότι σε νιώθει ο άλλος δικό του άνθρωπο. Λοιπόν, η προτροπή που έχω να κάνω είναι, παιδιά, μη στέκεστε στα αρνητικά που λέει κάποιος προηγούμενος ακροατής. Σταθείτε στα θετικά. Εγώ που είμαι Ολυμπιακός, είναι κάποια πράγματα που ποτέ δεν πρόκειται να συμφωνήσω με κάποιο Παναθηναϊκό. Ποιος ο λόγος, λοιπόν, να ανεβαίνουν οι εντάσεις, να βρίζουν κάποιοι δηλαδή, να χαλάμε τις καρδιές μας, να χαλάει και η εκπομπή. Ενώ είναι τόσο απλό, αν ασχολείσαι και σχολιάζεις μόνο τα θετικά κάποιου, λέγοντας απλά την άποψή σου, η εκπομπή κατά τη γνώμη μου θα κυλάει πολύ πιο όμορφα και η δικιά σου θα γίνεται και πιο εύκολη.
0: Προφανώς.
1: Αυτό είχα να πω. Θέμη μου, αυτά είχα να πω.
0: Σταύρο, έχεις δίκιο στο που λες και δεν οδηγούν και πουθενά όλες οι εντάσεις. Δεν θα βγει και πουθενά.
1: Δεν οδηγούν,
0: κάποιοι δεν θα συμφωνήσουν ποτέ. Είναι λογικό.
1: Μα αυτό είναι, κατάλαβες. Αυτό, δεν οδηγούν πουθενά. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, να πεις ότι θα υπάρξει κάποια ένταση και θα βγει κάποιο συμπέρασμα, wow, ας πούμε. Να πω εντάξει, ρε φίλε, χαλάλη, αλλά δεν βγαίνει πουθενά. Αυτά είχα να πω.
0: Σταύρο, να σε καλά, πάλι... χάρηκα που τα είπαμε.
1: Κι εγώ και καλή αρχή εύχομαι και πάλι.
0: Να σε καλά, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, θέλω μου.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Τι κάνεις, όλα μου καλά, είσαι.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Δόξα τω Θεώ. Καταρχήν θέλω να σου πω, αν και μικρός και καθήμενος, ορθώς ομιλείς και με μεγάλες κουβέντες.
0: Να σε καλά.
2: Τα συλληπιτήρια λοιπόν για το Μαζονάκη, όχι προς τους οικείους του, προς τους ανθρώπους που τον αγαπάγανε.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, αν και δεν ήμουν φαν, ένα τραγούδι μου άρεσε πάρα πολύ, μια και από τα δυτικά προάστια. Όταν βγάλανε με τους Going Through, το θέλω την παλιά μου γειτονιά.
0: Ναι, τραγουδάρα.
2: Εκπληκτικό.
0: Τραγουδάρα. Λοιπόν, και όσοι είμαστε και από εκεί, από δυτικά προάστια, συνδεόμαστε και λίγο περισσότερο, είναι αλήθεια.
2: Σου είπα, δεν ήμουν φαν, αλλά υπάρχουν 4-5 τραγούδια που μου αρέσουν. Πώς θα το κάνουμε, δεν.
0: Ναι, εντάξει, γούστανε αυτά, Θοδωρή. Πάντως, λοιπόν, όπως και να έχει, είτε κάποιος ήταν φαν, είτε δεν ήταν, ήταν μεγάλη συμβολή του στη μουσική. Και μιλάμε και για ένα νέο άνθρωπο, έτσι. Οπότε
2: δεν αμφιβάλλω ήταν... για αυτό.
0: Ναι, απλά το αναφέρω.
2: Έχω με τα προβλήματα υγείας μια ιδιαίτερη τέτοια. Τέλος πάντων. Ρε Σεφέν, να σε παρακαλέσω, άμα δεν καταλαβαίνεις το Σάκη, άσε εμάς που τον καταλαβαίνουμε, να πηγαίνουμε σπίτι το βράδυ να κάνουμε ψυχανάλυση.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, δεν ήξερα.
2: Άστο ρε φίλε, να με σου λέω ότι πάει.
0: Τι να σου πω, δεν έχω κάτι να σου πω σε αυτό. Αν κάτσα μετά να πάω σπίτι, θα τα επεξεργαστώ πάλι.
2: Όχι, εσύ, εμείς θα κάνουμε ψυχανάλυση το βράδυ, Ολυμπιακή. Λοιπόν, να πω στο φίλο το Σταμάτη, εγώ ψηφίζω ο Πίτερς πάντως.
0: Σταύρος.
2: Το Σταύρο.
0: Ναι.
2: Αν και μπασκετικός λοιπόν Ολυμπιακός, ψηφίζω ο Πίτερς. Λοιπόν, ήθελα να σου πω για τον Μεντιλίμπαρ και εγώ μια μικρή γνώμη, αν και τα είπαμε την Τρίτη, μετά το μάτς με τον Βόλο. Απλά θα διαφωνήσω κι εγώ, όπως και εσύ, έτσι και πολλοί άλλους κόσμος, σε σχέση με την στιγμή που έγινε η απόλυση, τέλος πάντων. Θα έπρεπε να έχει γίνει εκεί στην ΑΕΜΕΚ, μετά την ΑΕΜΕΚ.
0: Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Το καλύτερο δυνατό σενάριο.
2: Το καλύτερο, ας πούμε.
0: Έτσι,
2: το
0: δηλαδή, καλύτερο. Υπήρξε μια στήριξη, αλλά ήταν τρεις εβδομάδες που ουσιαστικά ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να πάρει, αφού ήταν να γίνει.
2: Τώρα, δεν είναι δυνατόν τώρα όμως να βγαίνει ο πρόεδρος να κάνουμε κοινή τέτοια μετά από 20 μέρες και να έρχεται η απόλυση. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ναι. Πάντως, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, θεωρώ ότι ήταν μια απόφαση που έπρεπε να πάρθει, έτσι.
2: Καλά, και εγώ αυτό συζητάγαμε την Τρίτη.
0: Ναι,
2: μετά
0: ναι.
2: Το πρώτο ημίχρονο με τον Βόλιο, νομίζω ότι ήταν προδιαγεγραμμένο τέλος, έτσι δεν ήταν.
0: Ναι. Λοιπόν, και το ήξερε και ο ίδιος με την Λίμπαρ και φαίνονταν να τις αντιδράσει του, έτσι.
2: Ναι. Όσον αφορά λοιπόν τα παιχνίδια προχτές, έκανα την βλακία πάλι να βάλω την Κοσμοτέ στο λεπτό προς λεπτό και έχασα τη Ρεάλ με την Ίντερ γάμο του.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, προχθές, επειδή είχα πάει η Φιλαδέλφια που είχα την μετάδοση του αγώνα της ΑΕΚ. Μετά γύρισα κι εγώ στο δεύτερο ημίχρονο. Αρχικά είδα πρώτα τον Ολυμπιακό που έπαιζε στο Sky και μετά στο Κοσμοτέ.
2: Εγώ θα πω την αμαρτία μου.
0: Λεπτό προς λεπτό.
2: Εγώ θα την πω την αμαρτία μου. Προτίμησα να δω μπάλα και να μην δω τον Ολυμπιακό. Έτσι.
0: Μ' αρέσει ο τρόπος που το θέτεις πάντως. Είσαι ειλικρινής.
2: Να κοροϊδευόμαστε τώρα. Είχα δει την Κυριακή να δω και προχτές δεν πήγαινε. Λοιπόν. Ρε φίλε, αυτοί οι τερματοφύλακες, τι είναι αυτό που κάνουν. Το γκολ που έφαγε ο τερματοφύλακας της Ίντερ, το είδες.
0: Ναι, που πάει να κάνει τρίλα στο Βαλβέρδε και του παίρνει την μπάλα.
2: Πάει να κάνει τρίπλα, ρε.
0: Ναι.
2: Τι είναι αυτά που κάνουν οι τερματοφύλακες.
0: Και πάει να κάνει και τρίπλα και μέσα στην εστία, έτσι. Που άμα σου τσιμπήσει λίγο την μπάλα επιθετικός, θα φας γκολ. Όπως και έγινε, δηλαδή.
2: Αφού το έφαγε, τι θα φας γκολ.
0: Αυτό λέω, ότι δεν έχει λογική να το κάνει και εκεί. Και δεν ήταν και κλεισμένο. Θα μπορούσε να διώξει την μπάλα, θα μπορούσε να πασάρει, θα μπορούσε να.
2: Μετά λοιπόν, άμα θέλει καμιά φορά η τύχη, έσωσε 4 γκολ, σούταρε ο άλλος την ώρα που πέφτει, έβρισκε στο πόδι του.
0: Ή αυτό που χάνει ο Μπέλιγχαμ, ας πούμε.
2: Ναι, και αυτό.
0: Που είναι. Και το Εμπαπέτο αυτό που λες που βρήκε μπάλα στο πόδι του, αλλά και αυτό που χάνει ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος ουσιαστικά είναι με κενή αιστεία και τρέχει τερματοφύλακα στη σύνταξη να προλάβει να καλύψει. Και
2: την ώρα που γυρνάει πίσω, πέφτει μπάλα πάνω του.
0: Σωστά.
2: Θα μου πεις έφαγε ένα γκολ αλλά έσωσε 3. Ρε φίλε τι γίνεται όμως, δηλαδή καμιά φορά είδες παιχνίδια που σου κάνει τύχη.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια θα κατηγορηθεί για αυτό το ένα γκολ που έφαγε, γιατί δεν είναι ένα γκολ το οποίο ας πούμε του φύγει η μπάλα τα χέρια που μπορεί να συμβεί. Okay. Παίχτες είναι άνθρωποι, μπορεί να συμβεί. Είναι η επιλογή του, έτσι. Η επιλογή είναι περισσότερο να τριπλάρεις εκείνο το σημείο και έχοντας απέναντί του ένα παίχτη όπως είναι ο Βαλβέρδε. Δεν είπα,
2: για να μην υποκριτικάρουμε όλα τα παιχνίδια, να πάμε και στην Arsenal. Ξέρεις ναι. ότι είναι αγαπημένη μου λόγω του Τσόλη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είδες με την αλλαγή που έκανε στο 65-66, δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Assist και goal.
0: Ναι. Και αποθεώθηκε κιόλας ο Τζόλης από την Αρτέτα πάλι και έπαιγε για τη συνεργασία πάλι. Του με τον Έντεγκαρντ.
2: Δεν ξέρω αν έχεις προλάβει να δεις. Δες ένα καινούριο βιντεάκι που κυκλοφορεί με τον καινούριο διαιτή του Ολυμπιακού.
0: Το έχω δει.
2: Φόρεσε τη στολή.
0: Είναι, αυτό νομίζω, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, είναι μετά την κατάκτηση του Copa del Rey από την Real Sociedad. Και έχει τρελαθεί ο Αλγκουάθη.
2: Φωνάζει. Φοράει λοιπόν το κασκόλ του, φοράει, λέει στους δημοσιογράφους, περιμένετε λίγο, βγάζει το κουστούμι. Φοράει λοιπόν την μπλούζα να το δουν και οι υπόλοιποι ακροατές και οι φίλαθλοι γενικά τέλος πάντων. Λοιπόν, και άρχισε και φωνάει, ωραίος.
0: Και αρχίζει και φωνάζει τρελαμένος τώρα, έτσι είναι.
2: Και φωνάζει τρελαμένος, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων και ένα τελευταίο. Ρε Φιχάρη, από πότε λοιπόν η θύρα 7 και η κάθε θύρα είναι ανεξάρτητη και είναι η φωνή του, πώς το λέει, οργή λαού, φωνή Θεού, δεν θυμάμαι πώς το λέει η παροιμία. Για να το ξέρω και εγώ η κάθε θύρα ότι είναι ανεξάρτητη. Τέλος πάντων.
0: Τι να σου πω, Θοδωρή, κανονικά θα πρέπει βέβαια όλες αυτές οι θύρες, δεν μιλάω μόνο για την θύρα 7, είναι η βάση των οπαδών. Θα έπρεπε να είναι η βάση των οπαδών.
2: Λοιπόν, και ένα τελευταίο για το φίλο το Χάρη. Χάρη, η Φεράρι φτιάχνεται στο Μαρανέλο. Η επίσημη όμως πίστα που κάνει δοκιμές είναι η Μόντζα, γι' αυτό το είπα προχτές. Λοιπόν,
0: σε εμπιστεύομαι, Θοδωρή, είσαι γνώστης, τώρα δεν έχω να σχολιάσω κάτι, εγώ δεν είμαι. Οπότε ας κλείσουμε αυτό, ναι. Θοδωρή, δεν ξέρω να σε χάσαμε.
2: Λέω όχι, απλά διόρθωσα. Δεν
0: ναι, ναι, όχι, λέω σε εμπιστεύομαι. Λέω είσαι γνώστης, δεν έχω να σχολιάσω κάτι γιατί δεν είμαι γνώστης εγώ πάνω σε αυτό.
2: Λοιπόν, παιδιά, οπότε, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα σου έχουμε. Χαρά που τα πάμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Γεια
0: σας. Καλά, εσύ.
3: Ναι. Πώς θα πω, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ στο Ποσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Για αυτά που πρόσφερε στην ομάδα, ίσως είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού μέχρι σήμερα. Τώρα αν έπρεπε να το διώξει 10 μέρες πριν 20 αυτά, παιδιά υπάρχουν και άλλοι παράμετροι, δεν ξέρω αν είχαν βρει τον προπονητή.
0: Υπάρχει, το αυτό, κατάλληλο, που λες. Υπάρχει αυτό που λες.
3: Λοιπόν, καταλάβατε, δεν είναι εύκολο. Πας να βρεις κάτι καλύτερο, σωστά, που να οδηγήσει στην ομάδα. Τα χαρακτηριστικά και για μένα ο Κορδόν έψαχνε καιρό. Και το Κορδόν ήταν εδώ και στην παρουσία του Καραϊσκάκη που έγινε πριν 2 μήνες, ήταν εδώ, ήταν παρόν. Μπορεί να ξεκινήσει από τότε. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν το μάθουμε ποτέ. Αυτό μπορεί να το ξέρει ο Κορδόν και ο Μαρινάκης. Δεν μπορεί να το ξέρει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Ακριβώς. Αυτό είναι για μένα μια λογική εκδοχή.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτός ο πολιτής από ό,τι διάβασα παίζει ένα ποδόσφαιρο θεαματικό με πίεση ψηλά, με build-up, με αυτά. Τώρα τι θα παρουσιάσει αυτά, θα τα δούμε όλα στο γήπεδο.
0: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, ένα άλλο θέμα είναι για το... Είπατε κάτι για το Καμένο χτες. Ναι. Ότι δεν ήταν. Ο Καμένος αυτό το έδειξε για το Μαρινάκι πρώτον. Ο Καμένος ήταν υπουργός Εθνικής Αμήνης επί ΣΥΡΙΖΑ που χάρισε 20 στρέμματα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ξέρω αν το ξέρεις. Αυτό ναι. Στο περιβάλλοντα χώρο της... Ορίστε.
0: Ναι, λέω.
3: Μπράβο. Στο περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου της Τούμπας υπήρχαν 20 στρέμματα, περιουσία του ελληνικού δημοσίου, τα οποία παρακολουθήκανε στη ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Ο Καμένος... τέλος πάντων. Ο Μαρινάκης είχε πει μια κουβέντα, είχε δώσει μια συνέντευξη πριν τα 8 χρόνια περίπου στον Νίκο τον Χατζηνικολάου και είχε πει αν τους είχα δώσει τα 20 εκατομμύρια που είχαν, γιατί είχαν να κάνουν το ΣΥΡΙΖΑ Channel. Εάν τους είχα δώσει τα 20 εκατομμύρια, λέει, θα γράφανε τίποτα και δεν θα έκαναν τίποτα από αυτά. Δεν θα γράφανε, είπε, συγκεκριμένα τίποτα από αυτά. Δεν τους έδωσα τα 20 εκατομμύρια. Τώρα ο κύριος Σαββίδης μετά, πώς βρέθηκε Καναλάκης, πρόσεξε, με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και με κάτι, με το ξενοδοχείο και με κάτι άλλες, με κάτι άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία ανήκαν στο ελληνικό δημόσιο, αυτό είναι... Εντάξει. Είναι ερωτηματικά και της τότε κυβέρνησης. Εν τω μεταξύ το Βαγγέλη του Μαρινάκη, από ό,τι έχω καταλάβει, ότι δεν τον είχαν μετρήσει καλά. Σε έναν άνθρωπο, άμα δεν τον ξέρεις, ή δεν έχεις μάλλον το μυαλό και το αυτό να το μετρήσεις, να δεις ποιος είναι.
0: Γίνεται να μην μετρήσεις καλά το Βαγγέλη Μαρινάκη.
3: Όχι, δεν τον ξέρανε καταρχήν. Δεν πήγε στον Ολυμπιακό, δεν το ξέρανε.
0: Εσύ μιλάς για πριν, τώρα.
3: Ναι, όταν μπήκε στο ποδόσφαιρο, παιδί μου, μπήκε το 10.
0: Όταν μπήκε στο ποδόσφαιρο, προφανώς. Ναι,
3: ναι, λοιπόν, άρχισε, ο πόλεμος είχε αρχίσει από το 9. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης το 9, το 8, είχε αγοράσει το όμιλο Sky. Είχε πάρει το 5% και δώσει 20 εκατομμύρια. Και έγραφε ο Αλαφούζος, άρχισε μετά από 2 χρόνια και του γράφε. Όταν έχει δώσει 20 εκατομμύρια και σου γράφει άλλο, και μετά το 12 άρχισε ο πόλεμος. Από το 12 ξεκίνησε. Αυτοί νομίζω ότι γράφοντας αυτά που γράφαν και αυτά που λέγανε. Νομίζω ότι το Μαρινάκι θα τον αναγκάσουν να φύγει από το ποδόσφαιρο. Ο απότερος στόχος ήταν να φύγει από το ποδόσφαιρο. Για τους χάλαγε την πιάτσα. Λοιπόν, τα λεφτά που έχει βάλει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, τα οποία δεν κάνουν. Καταρχήν ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης δεν κάνει δουλειές με το ελληνικό δημόσιο. Να πιάσω από το ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης ασχολήθηκε και πήρε όλα αυτά που σου είπα. Ασχολήθηκε και βοηθήθηκε και έκανε με τη κυβέρνηση, έκανε ταραβέρι, με λίγα λόγια. Έκανε τα ραβέρι με το ΣΥΡΙΖΑ και όπως έκανε τα ραβέρι τώρα και με τη Νέα Δημοκρατία μέσα του Αλαφούζου. Παρεπιπτόντως ο ΠΑΟΚ, το συμβόλαιο το καινούριο από ό,τι πληροφορήθηκαν 13 εκατομμύρια ευρώ. Θα πάει στο Sport FM TV, έτσι δεν είναι?
0: Για τον ΠΑΟΚ, θα το δούμε. Ναι.
3: Όχι, θα το δούμε.
0: Δεν υπάρχει συμφωνία.
3: Έχει υπάρχει
0: συμβόλαιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει, δεν στο αλλά σου λέω αυτή τη στιγμή έχει ενεργό συμβόλαιο.
3: Πήγε δικιά μου, είναι μια πήγη. Μπορεί να μου έχει πληροφορήσει και λάθος. Καταρχήν, ο Σαββίδης έκανε δουλειές και κάνει με τα ραβέρια με την κυβέρνηση. Έτσι, κάθε με τις κυβερνήσεις. Ο Μάριος Ηλιόπουλος κάνει τα ραβέρια. Λόγω των κρεζεόπλων για να πάρει οι γραμμές. Και αυτός κάνει τα ραβέρι. Ο Αλαφούζος βάζει πλάτη στην κυβέρνηση εδώ και ειδικά στο Μητσοτάκη εδώ και 7-8 χρόνια με απότερο σκοπό να βοηθηθεί μάλλον καλύτερα και με τα κονδύλια που πήρε για το γήπεδο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν τους έχει ανάγκη. Για μένα και δεν κάνει δουλειές με το ελληνικό δημόσιο. Καταλάβες. Αλλά επότερο αυτό που είπα το προηγούμενο, δεν τον είχαν μετρήσει καλά. Και νομίζω ότι τα σούπα του πόλεμου και αυτά που γράφαν θα τον αναγκάσουν να φύγει. Εκεί κάνανε λάθος. Εκεί κάνανε λάθος μεγάλο. Και την πατήσανε. Το μεγαλύτερο όμως για μένα, το χειρότερο μάλλον για αυτούς είναι ότι συνέχισε. Τον Ολυμπιακό το κρατάει σε υψηλό επίπεδο. Σε πολύ υψηλό επίπεδο, πιο πετυχημένος λόγω των τίτλων. Και φτιάχνοντας και το Καραϊσκάκι. Και αν συζητήσει το Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα ξεφύγει ακόμα περισσότερο. Και αυτό πονάει, βλέπω τους Παναθηναϊκούς στα λεγόμενά τους, γιατί ο Ολυμπιακός να έχει μεγαλύτερο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός θα έχει μεγαλύτερο γήπεδο, γιατί αυτός που φτιάχνει το γήπεδο το πληρώνει. Παιδιά, δεν περιμένει τα κονδύλια του Δήμου Αθηναίων και του Ταμείου Ανάκαμψης. Και ένα άλλο θέμα.
0: Πάμε τελευταίο,
3: ναι. Θα πω στον κύριο Παρότη και στον Αντέρα και στον κύριο, πώς το λέγανε, Βασίλη.
0: Ναι, ποιος είπες?
3: Ναι. Παιδιά, μην ασχολείστε με αυτούς. Αυτοί δεν έχουν κάτι να πούνε, ειδικά για δύο Παναθηναϊκούς που βγαίνουν να προκαλέσω. Αυτοί βγαίνουν, δεν έχουν 16 χρόνια, είναι άτιτλοι, πολύ πρωτάθλημα. Η Ευρώπη πάλι έχει ξεχάσει πάλι για μια 20 περίπου 16-17 χρόνια. Αυτοί κοιτάνε να προκαλέσουν, να δημιουργήσουν εντάσεις και με απότερο σκοπό κάποιοι από εμάς να κλειστούν, να μας κλείσετε. Ναι. Να προκαλέσουμε, να βρίσουμε. Μην ασχολείστε.
0: Γιώργο, βέβαια αυτή η φράση που είπες χθες προχθές όταν μιλήσαμε, δεν θυμάμαι, να ξέρεις είναι απαγορευτική, δεν σε έκλεισε το είδες. Αυτό που είπε για τους Βέλγους, ξέρεις πολύ καλά τι είπες. Στο αναφέρω. Μπορεί να διαφωνείς αυτά που λένε, πρέπει να ξέρουμε τι γλώσσα χρησιμοποιούμε.
3: Ναι, αυτοί έχουν πει τρεις χειρότερα.
0: Άνθρωπος, δεν έχει πει. Είναι άλλο να πει κάποιος. Γιώργο, άσε να κλείσουμε αυτό. Άσε να σου πω και να κλείσουμε αυτό, γιατί έχω άλλη μια γραμμή και μηνύματα.
3: Να πω κι εγώ κάτι, θα το δω σε ένα λεπτό.
0: Ωραία. Εγώ απλά σου πω, είναι άλλο να πεις ότι θεωρώ, ας πούμε, είμαι Παναθηναϊκός και θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι χάλια. Και άλλο να πεις ότι ο Γιώργος το ένα, ο Γιώργος το άλλο.
3: Εσύ μου πήγες στο Blood Light να πούνε. Αυτό είναι το light που έχουν πει. Τα χειρότερα έχουν προσβάλει μέχρι την αποστολία και μετά κάνουν και τους καλούς ανθρώπους.
0: Εδώ σε μένα, πάμε, εδώ σε μένα μαζί μου όχι. Εδώ σε μένα μαζί μου όχι.
3: Αν σε έχουν προσβάλει και σε σένα παλιά, το έχουν πει, δεν το θυμάσαι, είναι μήνες. Και να κλείσω.
0: Ναι.
3: Παιδιά, σας ξαναθυμίζω κάτι. Ο Κώστας ο Γκότζος πριν μια εβδομάδα σας είπε αμπελοκυπιακό. Δεν είναι ότι το είπε ο Κώστας ο Γκότζος μόνο που είναι ο πιο παλιός ρεπόρτερ, είναι ότι ο Κώστας ο Γκότζος, τον ακούω εδώ και 20 χρόνια από το Sport FM, το Sport 24, μετά στα παραπολιτικά και τώρα πήγε στο σταθμό του Μαρινάκη, στο 104, στο Mega Sport, ο Κώστας Ογκόντος έχει δικαιωθεί και είπε φαετός πάλι από τα ίδια. Μία από τα ίδια. Ασχοληθείτε με την ομάδα σας και αφήστε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι κάτι χρόνια μπροστά από σας.
4: Έγινε, Γιώργο.
3: Τις προκλήσεις και τις εντάσεις που κάνετε. Αυτά αφήστε τα. Πηγαίνετε σε κανένα πιτσιρικά να τα πείτε αυτά. Σας έχουμε διαβάσει και σας τρώμε απ' έξω.
4: Καλό απόγευμα, Γιώργο. Για πάμε τελευταία γραμμή πολύ σύντομα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, φίλε Θέμη.
4: Χαίρετε.
5: Αλέξανδρος,
4: γεια σου, Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, να σε ενημερώσω ότι έχουμε ελάχιστο χρόνο, γιατί πρέπει να διαβάσω και όσο δυνατόν περισσότερα μηνύματα.
5: Το ξέρω, θα είμαι σύντομο, όσο μπορώ, θα είμαι πιο σύντομο. Ναι. Θα μα τότε στο κριτήριο μου προφανώ στον Γιώργο Δομοζονάκη. Επίση στην αθλήτρια του Στίβου, 21 χρόνια από τη Ρόδο.
4: Σε δυστύχημα, ναι, είναι τραγικό. Τραγικό. Τα συγχαρητήριά μα στην οικογένειά τη.
5: Πραγματικά μεγάλε απώλειε, που καθένα στου χώρου του βέβαια, αλλά μεγάλε απώλειε αυτέ. Και να πω σύντομα για την αλλαγή του προπονητή στον Ολυμπιακό. Αν και ο Ολυμπιακός άλλαξε προπονητή, νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ ακόμα θα δει μέσα μας. Ένας προπονητής που άφησε το στίγμα του στην ομάδα του Ολυμπιακού. Απλώς ο Ολυμπιακός, σαν οργανισμός, έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή για να προχωρήσει λίγο πιο παρακάτω και να μπορέσει να κάνει την διάκρισή του στο ποτάμι και στην Ευρώπη. Δεν θα την κρατήσω άλλη γραμμή, γιατί ξέρω ότι.
4: Να σε καλά, Αλέξανδρε, να τα πούμε άλλη φορά που θα έχουν περισσότερο χρόνο.
5: Να τα πούμε αφιφέρω, αγόρι μου, καλά απόγευμα.
4: Καλά απόγευμα, καλά απόγευμα, καλά απόγευμα. Επειδή έχω πάρα πολλά μηνύματα, θα διαβάσω όσο το δυνατόν περισσότερα γίνεται για να ακουστούν στον αέρα. Με χρονική σειρά πάντα. Λοιπόν, ο Τάσος, το διαβάσαμε το μήνυμα. Ο Τόλης από Αγρίνιο, χωρίς επίθετο, λέει: Κύριε Σάκη, ταξιδίδι Κυριακή, παίξε το Παναθηναϊκό, με πανετολικό διπλό, ημίχρονο διπλό τελικό, γκολ, γκολ και over 3,5 και θα πα ταμείο με την Courier, λέει ο Τόλης από το Αγρίνιο. Ο Λευτέρης λέει: Ρε Θέμη, προσπαθεί να μπει στο μυαλό του ταξιτζή. Καλησπέρα για τον Ολυμπιακό. Τον πήρε. Για τον παίχτη. Λευτέρη, δεν νομίζω τον πήρε για τον Ολυμπιακό. Θα το δούμε πάντως. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Θα το δούμε, φίλε. Ο Γιάννης λέει: Ρε Θέμη, προσπαθεί να μπει στο μυαλό του Σάκη. Με το μεταξύ, όλοι μου έχετε γράψει το ίδιο μήνυμα, έτσι. Είναι σαν να βλέπει την ταινία στο μυαλό του Μάλκοβιτς. Μιλάμε, αν το ακούσει ο Ταραντίνο, θα ασχίσει το σενάριο. Ό,τι σενάριο έχει γράψει στη ζωή του. Βγήκε και ο Βασίλης ο ψαράς να μας πει για τον αιώνιο. Ναι, πιάσε κανένα ψαράκι και άσε τον Ολυμπιακό και εσύ, λέει ο Γιάννης. Ο Λευτέρης λέει: Θέμη μου, τι νόημα έχει να στηρίζει με τα Βαΐων και κλάδων ένα προπονητή τον Ιούλιο και να τον διώνει στο Σεπτέμβριο. Τον Αύγουστο κιόλας, Λευτέρη, όχι απλά τον Ιούλιο. Ο Γιάννης λέει: Μπίλι, παίξει ο Ολυμπιακό, είναι και τεκνά και ωραίοι και γκολ βάζουν και κάνουν και άλλα πράγματα. Δεν πάνε μόνο για ψάρεμα. Ο Γιάννης, γεια σου, Γιάννη, να σε καλά. Ο Σπύρος λέει: Από τη στιγμή που γιώνει με τη Λίμπαρ, θα κοίταγα για να πάρω Λουτσέσκο στον Ολυμπιακό, θα ήταν ο ιδανικός. Καλησπέρα από Κατάκολο Θέμη. Σπύρο, νομίζω θα σήκωνε πολλές αντιδράσεις. Ο Βασίλης λέει: Εγώ ταυτίζομαι με την ανάρτηση του Τζολάκη του Ροντινέη. Κόουτ πέτυχε στο αδύνατο, δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν και προσθέτω, πρόεδρε, η σειρά σου να αποδείξει ότι έκανε σωστά που τον έλεγε, όχι σε βαθιετών φέτος, κύριε πρόεδρε, λέει ο Βασίλης. Ο Αποστόλης από το Αίγιο, όχι, ο Αποστόλης λέει: Κύριε Βασίλη, με τον καλύτερο ασχολούνται. Τώρα του έπιασε ο πόνος για με τη Λίμπαρ. Λένε: Πήραν έστω τελευταία στιγμή κάποιους παίχτες, δεν ασχολούνται. Μήπως 26 παίχτες γίνουν 27. Καλά, λένε, πάνε για περίπου 1,5 χρόνο. Αποστόλης το Αίγιο. Θέμη, δεν μπορεί να φύγουν όλοι. Τελικά φεύγουν οι πιο λίγοι. Αν έφυγε ο Μαρινάκης ο Μεντιλίμπαρ θα καθόταν, λέει ο Αποστόλης. Αποστόλη έτσι πάει συνήθως στο ποδόσφαιρο. Ο Αντών λέει: Καλησπέρα Θέμη, υπομονή, μόνο πανάθα γερά. Γεια σου ρε Αντών, να σε καλά φιλαράκι. Ο Χρήστος τον νέο φάλι λέει: Χίλια μπράβο στο Σταύρο, ας αγνοήσουμε τις φανατικές φωνές από που και να προέρχονται. Ο Τόλης λέει: Θα τρελαθούμε τελείως, δεν άλλαζε παίχτες ο Μέντι, έβαλε σαν Μεξικανό φόρο αριστερό μπακ, εξίμπακ, σεντερμπακ, εξάρια, οχτάρια, εξτρέμ, τον εαυτό του σαν προπονητή δεν άλλαξε. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσω αύριο. Να είστε αύριο, άμα θέλετε να τα στείλετε αύριο να τα διαβάσω. Να είστε όλοι καλά, είναι 2-3 που έχουν μείνει. Καλό απόγευμα σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτ στην Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί ο Δημοσθένης Απαλιάρης και ο Γιώργος Καραμπεσίνης. Καλό απόγευμα σε όλους. Στην εκπομπή μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
6: Sports 94,3.

0: εφημερίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Επίθεση κατά του πλάνου του Γιάννη Αλαφούζη για τα τηλεοπτικά δικαιώματα στη Super League εξάπελισε ο Κώστας Καραπαπάς. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θεσμικό ζήτημα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δεν είναι δυνατόν ο κ. Αλαφούζος να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Super League, ως πρόεδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και πρόεδρου και ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού Sky, χωρίς να τίθεται ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων, όταν ο πρόεδρος της Super League ταυτόχρονα πρόεδρος μιας ανταγωνίστριας ΠΑΕ διαμορφώνει μέσω του τηλεοπτικού του σταθμού οικονομικές σχέσεις με άλλες ΠΑΕ, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα για την ανεξαρτησία των σχέσεων μέσα στη Λίγκα, τόνισε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 55χρονο Βάσκο προπονητή Ιμανόλ Αγουαθίλ, ο οποίος θα είναι ο αντικαταστάτης του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το απόγευμα ο Ισπανός τεχνικός θα κάνει την πρώτη του προπόνηση. Το Σάββατο αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο των Πυρεωτών κόντρα στον Όφη. Σε διαπραγματεύσει με τον Μάουρο Ικάρντι, που έχει μείνει ελεύθερος από την Γαλατασαράι, βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο Νάουελ Φερέιρα. Δικαιώθηκε ο Παναθηναϊκός στην αίθουσα που κατέθεσε για τον Σίριλ Ντέσσερς και η ποινή του Νιγηριανού επιθετικού μειώθηκε από 3 σε 1 αγωνιστική. Οι πράσινοι υποδέχονται την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ. Μόνο στο Σίριλ Ντέσσερς δεν μπορεί να υπολογίζει ο Δανός τεχνικός. Σέντρα σε 9 και 4 ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ Ελλάδα Σπορτς 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από Sky. Στη 12η θέση της βαθμολογίας του Champions League βρέθηκε η ΑΕΚ μετά τα αποτελέσματα της Τετάρτης. Στο μάτς με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη στρέφει την προσοχή της η Ένωση. Πιθανό είναι ο Δικέφαλος να προχωρήσει σε μια ακόμα μεταγραφή μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με την Al Jazeera για την απόκτηση με τη μορφή δανεισμού του 30χρονου επιθετικού από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Σίμον Μπάντζα. Στα γραφεία της ΕΠΟ θα βρεθεί σήμερα η αντιπροσωπεία των Ασπρόμαυρων, προκειμένου να ακούσει τις συνομιλίες του ΒΑΡ από τον ντέρμπι τον Παναθηναϊκό. Ανοιχτή υπόθεση για νέο στόπερ της Θεσσαλονικής. Ο Άρης ήρθε σε συμφωνία με τη Rangers για την απόκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού Τζον Σούταρ. Τη μεταγραφή του Τάσου Χατζιωβάνη ολοκληρώνει ο Όφη με τον Έλληνα εξτρέμ να ταξιδεύει εντός της ημέρας στην Κρήτη ώστε να υποβληθεί στα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να υπογράψει το συμβολαιό του. Ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενεί στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στον Άρη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Σέντρα στις 6 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Με ψήφους 8 υπέρ και 4 κατά πέρασε από τον ΕΣΑΚΕ η πρόταση για αύξηση των ξένων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας προπονητής σε αγώνα από 6 σε 7. Πρόβλημα στην ΑΕΚ με τον Ντέρικ Ουίλιαμς. Ο Αμερικανός forward υπέστη κάκωση της εξωγαστέρας του δικεφάλου γαστροκνημίου της δεξιάς γαστροκνημίας και είναι αμφίβολος για το Σούπερ Καπελάδος. Είναι πολύ καλά, θα συνεχιστούν οι εξετάσεις, δεν θα παίζει το Σαββατοκύριακο, αλλά θα βρούμε τι ακριβώς συνέβη, τόνισε ο αθλητικός διευθυντής της Dortmund, Ole Buk, για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Συνεχίζεται η δράση στη League Phase του Champions League. Η κόμμα του Τάσου Δουβίκα υποδέχεται στις 10 τη Λειψία στην παρθενική εμφάνιση της Ιταλικής ομάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 8 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ρώμα και Αϊντχόφεν Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Και στις 10, Manchester United Σαμπάμπ.

0: Μπακού, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμτ και Σλάβια Πράγα Λαντς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά με τον Γιώργο Ραμπεσίνη και τον Δήμο Τσαπαγιάρη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε πάλι εδώ σήμερα μαζί σας, Πέμπτη, στις 5 και 5 λεπτά. Στην επόμενη μέρα της θλιβερής είδησης του θανάτου ενός καλλιτέχνη, ενός αγαπητού καλλιτέχνη, του Γιώργου Μαζονάκη. Ένας καλλιτέχνης που εγώ το γνώρισα το 1992, ήταν περίπου, νομίζω ήταν 20 ετών περίπου τότε. Είχα ένα συνεργάτη και φίλο στο ραδιόφωνο, τον Γιώργο το Χελάκη, τον Γιώργο το Λεκάκη. Είχε την Κοσμική Ταβέρνα, μια από τις καλύτερες ταβέρνες, η Κοκκινιώτισσα στην Κοκκινιά. Και ο μικρός τότε Γιώργος Μαζονάκης ερχόταν παρακλητικά περί το τέλος του προγράμματος και ζητούσε από τον Νίκο το Λεγάκι, σε παρακαλώ κύριε Νίκο, άσε με και εμένα να πω ένα τραγουδάκι, κάποια μέρα θα με παρακαλάς και δεν θα έρχομαι, άσε με να πω. Και του λέγει, φύγε από εδώ, μας χαλάει το πρόγραμμα. Να που μετά λοιπόν από τόσα χρόνια, μετά από το 72 δηλαδή, πόσα χρόνια είναι μέχρι τώρα, 40 κοντεύουνε,
1: 34.
0: Μετά από 34 χρόνια θρηνούμε έναν καλλιτέχνη με όλη τη σημασία της λέξεως, διότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ήταν μόνο από φωνή καλλιτέχνης, ήταν όλη η συμπεριφορά του καλλιτεχνική. Θεατρικός, ευαίσθητος, ξεχωριστή φωνή. Έχουμε συνηθίσει πάντα να κάνουμε επικίδιους στους φεύγοντες καλλιτέχνες, γενικώς να παίζουν τα ραδιόφωνα τραγούδια τους, οι τηλεοράσεις, να κάνουν αφιερώματα. Δεν είναι τα αφιερώματα αυτά που τιμούν τον καλλιτέχνη. Οι καλλιτέχνες πρέπει να τιμώνται κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουν γίνει ενάντια στον Γιώργο του Μαζονάκη κατά την προηγούμενη περίοδο, ακόμα και από τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτιο, πόσο κάποια μέσα το εκμεταλλεύτηκαν αυτό για ιδιωτελείς λόγους της ακροματικότητας, θεαματικότητας, και ξαφνικά όλοι αυτοί έβγαλαν τον δήθεν καλόν τους εαυτό. Εγώ για μένα, για την άποψή μου, είναι ότι όλα αυτά γίνονται για τις θεαματικότητες και για τις ακροματικότητες. Λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να εκτιμήσουν ή να στεναχωρηθούν για έναν τέτοιον καλλιτέχνη. Αφιερωμένο το «Με λένε Γιώργο» στο Γιώργο τον Καραμπεσίνη, που παίρνει και τον λόγο.
2: Καλησπέρα, Δημοσθένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την αφιέρωση. Και επειδή ο λόγος σε αυτό το ραδιόφωνο και στην εκπομπή αυτή είναι ελεύθερος, εγώ θέλω να προσκαλέσω τους ακροατές μας για ένα λεπτό μόνο να επικεντρωθεί η σκέψη μας σε ένα συγκλονιστικό γεγονός που συνέβη σήμερα στην πατρίδα μας. Έτσι, γιατί πρέπει να υπάρχει και μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη σοβαρή πλευρά της ζωής και στη διασκέδαση ή την ψυχαγωγία. Και μακάρι και ο αθλητισμός να εξελιχθεί από διασκέδαση, από άπλωμα της ψυχής δηλαδή, σε ψυχαγωγία, σε αγωγή της ψυχής. Σήμερα λοιπόν έγιναν οι κηδείες των δύο αξιωματικών υπταμένων της πολεμικής μας αεροπορίας. Του επισμηναγού υπταμένου Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών, και του σμηναγού υπταμένου Δημητρίου Πέτρου, 37 ετών. Το τελευταίο αντίο απίφθηναν οι φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι στις γενέτειρες των αξιωματικών. Του πρώτου στον πύργο Ηλίας και του δεύτερου στον Κατσικά, λίγο έξω από τα Γιάννενα. Ας είναι αιωνία η μνήμη των αξιωματικών της πολεμικής μας αεροπορίας. Αυτά σαν εισαγωγή από μένα.
0: Αυτό μας δείχνει λοιπόν ότι τα παιδιά αυτά που θεωρούνται και είναι ήρωες, αυτοί που οδηγούν αυτά τα αεροπλάνα, δυστυχώς ασχολούνται ο πολύς ο κόσμος ελάχιστα. Και πολλές φορές καθόλου. Ξεχνιούνται εύκολα. Ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι, Γιώργο, όπως και εσένα, που τα θυμούνται, τα τιμούν. Συνήθως, περισσότερο χώρο στις στήλες των εφημερίδων ή στα ραδιόφωνα της τηλεοράσης ή στις συζητήσεις πιάνουν ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε τι είναι ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος με το αλφα κεφαλαίο ή ένα ζώο ντυμένο άνθρωπος. Και οι δύο άνθρωποι είναι. Υπάρχει μια διαφορά όμως. Πρέπει να μάθουμε να τιμούμε αυτούς που υπηρετούν αυτά τα στρατιωτικά αξιώματα, γιατί είναι μεγάλο αξίωμα να είσαι κυβερνήτης ενός τέτοιου μαχητικού. Δεν είναι απλά, είναι μεγάλη ευθύνη, και αυτός που την παίρνει αυτή την ευθύνη είναι άξιος συγχαρητηρίων. Έχω ζήσει πολλούς φίλους πιλότους, και με τελευταίο παράδειγμα έναν πολύ καλό μου φίλο που όταν αποστρατεύτηκε από την αεροπορία έγινε πιλότος στα τότε Καναντέρ, και σε μια φωτιά, δεν θυμάμαι τότε, στη Βιωτία ή στην Εύβοια ή στη Βιωτία, στη δεύτερη του πτήση κάηκε στο αεροπλάνο το οποίο συνετρίβει κατά τη διάρκεια της φωτιάς. Δεν έχουν νόημα να θυμόμαστε μόνο όταν πεθαίνουν ή την ώρα που γίνεται το γεγονός. Πρέπει να τους θυμόμαστε πάντα. Γι' αυτό και βλέπεις αποστρατεύονται τόσο νέοι αυτοί οι πιλότοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το επάγγελμα αυτό. Είναι λειτουργήμα αυτό να ανέβεις επάνω σε ένα αεροπλάνο μαχητικό και να το οδηγήσεις.
2: Δημοσθένη, τώρα θυμήθηκα, μου έλεγε ένας φίλος μου, να είναι καλά, υποπτέραρχος, υπτάμενος της πολεμικής αεροπορίας, από τους παλιούς της δεκαετίας του 50 της σχολής Ικάρων, ότι από τους 70 συμμαθητές της σχολής, του έτους δηλαδή, ήταν το 57-58, μια δεκαετία του 50, οι 30 από αυτού είχε πάει σε 30 κηδείες συμμαθητών του.
0: Νέων πάντα.
2: Βεβαίως, εν υπηρεσία. Από τους 70 συμμαθητές της τάξης. Μα δεν έχουμε πόλεμο από το 50.
0: Αυτό λέω, εν καιρό ειρήνης.
2: Είχε πάει σε 30 κηδείες συμμαθητών του από τους 70 που έβγαλε η τάξη τη χρονιά εκείνη. Αυτό.
0: Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε τα δικά σας τηλέφωνα στο 210-220-5943, 215-215-5943. Είναι ο Ντερβέτεν Ελλάδα Sports στους 94,3. Σε λίγη ώρα, σε περίπου 45 λεπτά, θα ξεκινήσει την πρώτη του προπόνηση και γνωριμία ο καινούριος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ, έτσι θα τον λέμε εμείς, έχει ένα σύνθετο όνομα, αλλά η Μανόλ είναι το καλύτερο. Ο Βαγγέλης λοιπόν Μαρινάκης θα παρουσιάσει τον Ιμανόλ στους παίκτες του και θα γίνει η πρώτη προπόνηση. Ήταν αυτό που είχαμε πει, ότι άρχισε η αντίστροφη μέση, αν θυμάσαι την προηγούμενη Παρασκευή, Γιώργο, εδώ είχαμε πει ότι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την απομάκρυνση του Μεντιλίμπαρ. Φαινόταν, ακόμα και αν κέρδιζε, ακόμα και αν έχανε, οτιδήποτε και ένα αποτέλεσμα, είχε έρθει η αντίστροφη μέτρηση. Ο Μαρινάκης, ο Βαγγέλης, χειρίστηκε πάρα πολύ σωστά την επόμενη μέρα. Για τον εαυτό του όμως. Να δούμε πώς θα βγει. Δηλαδή τι έκανε. Φόρτωσε την απομάκρυση του Μεντιλίμπαρ στους οργανωμένους. Από εκεί που η απόφαση ήταν δική του και θα αξιολογείται για αυτή την απόφαση, τώρα η απόφαση αυτή έχει φορτωθεί στους οργανωμένους οι οποίοι ζήτησαν την κεφαλή του στο πινάκιο, στον πίνακα.
2: Και ο πρόεδρος αυτής της μεγάλης ομάδας υπάκουσε.
0: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Έτσι είναι οι πρόεδροι εδώ στην Ελλάδα. Αυτοί είναι οι πρόεδροι.
2: Άρα λοιπόν...
0: Είναι έρμεο των οργανωμένων.
2: Επομένως, Δημοσθένη, μην μεμφόμαστε τους πολιτικούς οι οποίοι υπολογίζουν πάρα πολύ το λεγόμενο πολιτικό κόστος και δεν προχωράνε σε μεταρρυθμίσεις κτλ. Από το φόβο του πολιτικού κόστους. Άρα λοιπόν και οι πρόεδροι των ομάδων, μου λες εσύ.
0: Χειρότερα. Τώρα, οι πρόεδροι είναι χειρότερα.
2: Είναι και αυτοί υπό την επίρρεια του κόστους, ναι, του αθλητικού, ναι, έτσι, ναι, των οργανωμένων.
0: Μάλιστα. Οι πρόεδροι των ομάδων είναι χειρότεροι από τους, από τους πολιτικούς.
2: Να μαθαίνουμε κι εμείς παραέξω. Εντάξει.
0: Έχουμε τηλέφωνο. Παρακαλώ.
3: Γεια σας, κύριε Δημοσθένη.
0: Γεια σας.
3: Και κύριε Γιώργο.
2: Καλησπέρα σας.
3: Είμαι ο κύριος Γιώργος από τις αλυσμόνητες πατρίδες και όχι αντίτροπες. Γιατί άλλο αντίτροπες και άλλο αλυσμόνητες. Συνεχίζουμε να λέμε εδώ αλυσμόνητες πατρίδες είναι. Συμφωνούμε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Εντάξει, δεν θα συμφωνήσω 100%. Ναι, αλυσμόνητες που περιμένουν κάποια στιγμή τη λύτρωση.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν θα αργήσω πολύ. Μια ένσταση έχω, μπορώ να την πω.
2: Υποχρεούστε, κύριε Γιώργο, να την πείτε την ένστασή σας.
3: Είμαι ο κύριος Γιώργος. Μιλάγαμε για το θέμα των Τούρκων που γεννήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, ναι, το θυμόσαστε.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Αυτά τα κτίνη οι Τούρκοι...
0: Κύριε Γιώργο, δεν είναι κτίνη οι Τούρκοι, να το επαναφέρουμε, έτσι.
3: Αυτοί που επροχθές, θα σας πω γιατί, να σας πω...
0: Συγχωρέστε με γιατί, για την παρέμβαση, αλλά δεν...
3: Ναι, ωραία, εγώ το θέλω...
0: Δεν το αποδέχομαι αυτό, για κανέναν άνθρωπο.
3: Ωραία, λοιπόν, ναι.
2: Μπορούμε να μιλάμε για κτηνώδεις συμπεριφορές σε συγκεκριμένες ιστορικές στιγμές.
3: Ωραία, εντάξει, το δέχομαι, ζητώ συγγνώμη.
2: Δεν χρειάζεται να ζητάτε συγγνώμη, κουβέντα κάνουμε.
3: Αλλά ό,τι έχει σχέση με τους Τούρκους δεν παίρνω τίποτα πίσω. Προχθές έπεσαν δύο παλικάρια, ενώ καθήκοντος. Και την ίδια μέρα κάνανε 4 με 5 παραβιάσεις. Τη μέρα που έπεσαν τα δικά μας τα παλικάρια εδώ, προκλητικά, κάναν 4 με 5 παραβιάσεις. Δεν μπορούσαν να σταματήσουν, διότι αυτοί οι πιλότοι γενικά, όποια κράτη για είναι, έχουν μεταξύ τους και κάποια, όχι αλληλεγγύη, αλλά ξέρεις, το
0: σεβασμό, έχουν σεβασμό. Έχουν, οι πιλότοι σεβασμό. Όλοι έχουν σεβασμό ένας με τον άλλον.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, μετά μου λέτε γιατί παραφέρθηκα. Για αυτούς, οτιδήποτε πει κανείς, τους αξίζει. Δεν μπορούσαν και το σχολίασαν. Και μάλιστα με πρώτη είδηση, η χαρά τους η μεγάλη, γιατί έπεσαν δύο παλικάρια. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κύριε Δημοσθένη, ως προς τους Κούρδους θα σας πω κάτι, επειδή έζησα δύο-τρεις καταστάσεις. Δεν είναι έτσι όπως περίπου τα είπατε, δηλαδή εν μέρη ναι. Οι Κούρδοι έχουν πόλεμο εδώ και χρόνια με τους Τούρκους. Έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί στρατιώτες Τούρκοι και πάρα πολλοί Κούρδοι. Οι σχέσεις τους δεν είναι καθόλου καλές. Εμείς όταν μπήκαν στις εκκλησίες είχαμε στο Τσαρσί λεγότανε, δηλαδή η αγορά, η λαϊκή αγορά, ήταν η Αγία Εφημία, η μια εκκλησία, εκκλησούδα. Εκεί λοιπόν υπήρχαν αυτοί οι οποίοι κάνανε οι χαμάλιδες. Οι χαμάλιδες είχαν ένα κοφίνι μεγάλο στην πλάτη και ψώνιζες από την λαϊκή αγορά, ας πούμε.
0: Και στα μετέφεραν.
3: Και τα μετέφεραν στο σπίτι όπου ήταν. Αυτοί ήταν κάτι δουλάπες, κάτι θηρία, σε σωματική, αλλά πάπτωχοι. Ο παπάς της εκκλησίας και περιφερόταν εκεί στην αγορά. Αυτούς τους τάιζε. Τους έδινε και τρώγανε φαγητό. Λοιπόν, δεν θα το ξεχάσω. Μια φορά, μικρό παιδί τότε, 13 χρονών, έφερε ένα, χτυπάει το κουδούνι, τρέχω εγώ να ανοίξω την πόρτα και βλέπω τώρα, ο πατέρας μου ήταν μέσα, λέει ποιος είναι και αυτά. Και έρχεται αυτός εκεί, βγάζει από την πλάτη πόσα κιλά ήταν, δεν ξέρω, καρπούζια, δεν ξέρω τι, όλα τα ψώνια που είχαμε κάνει, τα κουμπάει κάτω και του λέει, βγαίνει ο πατέρας μου, λέει, κοιτάξτε, πάει και βγάζει ο πατέρας μου από την τσέπη να του δώσει, αυτή ήταν η δουλειά τους, να πάρουν κανένα κουρδουάρι να φάνε, δεν είχαν να φάνε. Ο παπάς τους συντηρούσε. Λοιπόν, και ξέρετε τι είπε, εμείς οι Κούρδοι από Έλληνες δεν παίρνουμε λεφτά.
0: Δεν ήταν όλοι Κούρδοι όμως, κύριε Γιώργο. Δεν ήταν όλοι Κούρδοι.
1: Και γενικώς μια... δεν πρέπει να γενικεύουμε ποτέ. Ποτέ δεν γενικεύουμε. Λέμε οι Έλληνες είναι καλοί, οι Τούρκοι είναι κακοί.
0: Όπως και οι Σέρβοι, όπως και οι Κούρδοι. Οι Κούρδοι, όπως και οι Σέρβοι. Εγώ, για να επαναλάβω αυτό που είχα πει, δεν είναι αυτό που λέμε ότι οι φίλοι μας οι Κούρδοι, οι φίλοι μας οι Σέρβοι. Όταν και από τους Κούρδους και από τους Σέρβους έχουμε γεγονότα άσχημα απέναντι στους Έλληνες. Δεν μπορούμε,
1: επειδή η πολιτική είναι κοινική. Κύριε Γιώργο, επειδή η πολιτική είναι. Ακούστε με, κύριε Γιώργο. Επειδή η πολιτική με ήττα είναι μια κοινική υπόθεση. Οι Κούρδοι λοιπόν σήμερα, τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, εντάσσονται στο δόγμα «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου». Επειδή λοιπόν έχουν πράγματι αυτή την διένεξη με την Τουρκία, ας το πούμε, με τους Τούρκους, στα σύνορα εκεί με το Ιράκ, στο λεγόμενο Κουρδιστάν, υπό αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε αυτό. Βεβαίως, ιστορικά δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ ότι τα τάγματα από τους τσέτες, οι οποίοι ξερίζωσαν κάθε τι το ελληνικό στη Μικρασία το 22, ήταν από Κουρδικά. Ο Κεμάλ είχε επιστρατεύσει τους Κούρδους. Τους είχε αφιονίσει
0: και τους παραπλάνησε
1: και τους ξαμόλυσε να μην αφήσουν τίποτα το Ρωμαϊκό.
0: Τους έδωσε υπόσχεση ότι καθαρίστε εσείς εκεί και εγώ θα... Εγώ εδώ είμαι.
3: Το ίδιο δεν έκαναν τώρα και οι Αμερικανοί με τους Κούρδους τώρα. Που πολέμησαν μπροστά και μετά τους παράτησαν τους Κούρδους.
1: Λέμε στη σχέση τη δική μας με τους απέναντι.
0: Λοιπόν,
1: τώρα,
0: κύριε Γιώργο, να συντομεύσουμε γιατί έχουμε ένα λεπτό έχουμε.
3: Λέω ότι αυτοί είχαν πάει και ο κύριος Παναγιωτόπουλος μαζί με τον Γαμμένο νομίζω, είχαν πάει στον Τσαλάν και τους είχε πει ο Τσαλάν ότι τώρα εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Οτιδήποτε κάνουν αυτοί.
1: Τον Οτσαλάν τον δέσαμε σε ένα σακί και τον παραδώσαμε, κύριε Γιώργο μου. Ας μην τα αναμοχλεύουμε αυτά. Τον δέσαμε σε ένα σακί και τον δώσαμε στους Τούρκους. Πεσκέση.
3: Και δεμένοι στην Κύπρο, αλυσοδεμένοι, πολεμούσαν στα πολυβολία Κούρδοι για να μην την κοπανίσουν και φύγανε.
0: Κούρδοι και Τούρκοι.
3: Και Τούρκοι. Αυτοί και Τούρκους. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Έχουμε χρόνο, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε αμέσως μετά. Θα παρακαλέσω, επειδή είναι λίγη η ώρα μας, να τηρείτε λίγο πιο σύντομα, να δείτε ο χρόνος, να είστε λίγο πιο σύντομοι, για να μπορείτε λιγάκι να μιλήσουμε μεταξύ μας. Και να πει και ο καθένας
1: να μιλήσουν περισσότερο, γιατί μας παραπονούνται κάθε φορά.
0: Επειδή παραπονούνται, παρακαλώ πολύ, λίγο πιο σύντομοι. Δεν σας βάζουμε περιορισμούς, αλλά αυτοπεριοριστείτε μόνοι σας. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε, Γιώργο.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
6: Έτσι.
7: Μείνε άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
11: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
12: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
13: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
14: Επανερχόμαστε. Έχουμε ένα φίλο, αλλά πρωτού μπει ο φίλος στη γραμμή, να απαντήσω στον Παναγιώτη τον 7. Μου λέει ότι προχθές ότι έβριζα τους δημοσίους υπαλλήλους και ότι βλέπεις λοιπόν, Παναγιώτη, ότι βιάζεσαι και μάλλον βιάζεσαι, και αυτό δείχνει και το χαρακτήρα καμιά φορά του ανθρώπου. Οι πιλότοι, μου λέει, ξέρεις ότι είναι δημόσιοι και όπως και πολλές άλλες ειδικότητες που σε σώζουν ή σε φιλάνε. Εγώ δεν είναι το χαρακτήρα μου να βρίζω ποτέ κανέναν, πρώτον, άρα δεν έβρισα. Μπορώ να παραπονούμε, να έχω ενστάσεις για τις δημοσίους υπαλλήλους, για το σύστημα, αλλά δεν έχω με κανέναν επιπροσωπικού τίποτα. Έχουμε το σύστημα. Τώρα, μου λες ότι πριν ανοίξω το σώμα μου να μην τα τσουβαλιάζουμε όλα, ειδικά όταν το συνάφι σου βρωμάει κατά 90% με 99%. Πρώτον, εγώ δεν έχω συνάφι, γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος, αν εννοείς τους δημοσιογράφους. Δεύτερον, το συνάφι αυτό που βρωμάει, εσύ το παρακολουθείς και το ακολουθείς. Άρα, είσαι μέρος του συναφιού και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις την ευκαιρία να σου πω, προτού γράψεις ή προτού μιλήσεις, σκέψου λίγο καλύτερα. Σε ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν, σ' ακούμε. Ακούμε, παρακαλώ. Σας ακούμε. Δεν ακούει άλλο. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, γρήγορα, Γιώργο. Σας ακούμε.
15: Ναι, καλησπέρα.
14: Σας ακούμε.
16: Καλησπέρα σας.
15: Μ' ακούτε?
14: Ναι.
16: Ναι, βεβαίως.
6: Κώστας είμαι.
14: Γεια σου, Κώστα.
6: Θες, περίμενα τώρα μήπως απαντήσει ο προηγούμενος, γι' αυτό.
14: Ποιος?
6: Είχαμε ένα. Νόμιζα πως υπήρχε και ένας ακόμα γι' αυτό.
14: Κοιτάξτε, επειδή είναι πολλές οι γραμμές, πέφτουν και οι γραμμές. Είναι πολλές οι γραμμές. Δυστυχώς εμείς έχουμε λίγο χρόνο και χρησιμοποιείται από εσάς με περισσότερη. Θέλει φιδό η χρήση του. Ό,τι είναι να πείτε, πέστε το λίγο πιο γρήγορα για να μπορούν να βγουν και κάποιοι άλλοι.
6: Θα προσπαθήσω όσο γίνεται πιο σύντομα. Καταρχάς να ξεκινήσω και να πω τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο πιλότων. Είναι πολύ τραγικό. Εννοείται ότι είναι μέρος του ελληνικού δημοσίου οι πιλότοι, όπως και οι γιατροί, όπως και που έχουν τραβήξει τα πάνδυνα. Και καλό είναι να μην τσουβαλιάζουμε και να μην λέμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν καν πώς δουλεύουν και κάτω από τι συνθήκες. Ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις, υπάρχουν όπως υπάρχουν και στον ιδιωτικό τομέα. Μην ξεχνάμε ο Μαζονάκης, Θεός χωρίς την ψυχούλα του και συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Από ένα ιδιωτικό ιατρείο έφυγε, έτσι. Το οποίο ήταν και παράνομο από ό,τι βλέπω, από ό,τι ακούω. Εδώ οι ειδήσεις τα...
14: Έκανε μια παρέμβαση ο Υπουργός Υγείας. Και νομίζω έκανε δυνατή παρέμβαση και βγήκε, ο δικηγόρος, ο Αγαπηνός, και είπε να προσέχει τα λόγια του, νομίζω, ή να προσέχει τι λέει τώρα ένας δικηγόρος, ο οποίος δικηγορεί με... αυτούς καλλιτέχνες, γιατρούς και τα λοιπά, ένας δικηγόρος του Κολονακίου, να προσέχει ο υπουργός.
8: Ο δικηγόρος, Δημοσθένη μου, δικηγόρος είναι και υπερασπίζεται τους πελάτες του και καλά κάνει, μια χαρά. Ο Υπουργός Υγείας όμως, πέρα από το να βγαίνει να μας κάνει δηλώσεις ή ό,τι έκανε, οφείλει με τις υπηρεσίες του να ελέγχει.
14: Βέβαια,
8: τι θα πει το ιατρείο έκανε παράνομες ιατρικές πράξεις στο Κολωνάκι. Στο Κολωνάκι, στο κέντρο της Αθήνας. Έκανε παράνομες ιατρικές πράξεις. Έτσι λέει ως τώρα.
14: Εμένα μου κάνει εντύπωση μεγάλη.
8: Δεν ξέρουμε ακόμα.
14: Επειδή έχω το σπουδάσει αυτό το επάγγελμα.
8: Ποιος θα ελέγχει λοιπόν αυτά τα πράγματα.
14: Μου κάνει εντύπωση. Είχε δηλωμένα μηχανήματα. Είχε ή αδήλωτα μηχανήματα. Τα δηλωμένα μηχανήματα είναι που έκαναν τη ζημιά. Ή τα αδήλωτα. Η ανεπάρκεια του χώρου ή των γιατρών οι οποίοι περιλαμβάνονται σε αυτό το χώρο κάνει τα προβλήματα.
6: Μέσα σε μια πολυκατοικία, εδώ από ότι τώρα πριν από λίγο έβλεπα σε Studio 3 που λέγεται στο Sky, ότι τα μηχανήματα αν είχαν δηλωθεί, δεν είχαν δηλωθεί, έχετε απόλυτα δίκιο.
14: Δεν με ενδιαφέρουν τα μηχανήματα.
6: Αυτές οι επεμβάσεις.
14: Ποιος ενέκρινε αυτό το ιατρείο να λειτουργεί? Ναι. Γιατί όλα τα ιατρία, να ξέρετε, εδώ και καιρό τα ιατρία και οδοντιατρία, φυσικοθεραπευτήρια και τα πάντα, απ' έξω από την πόρτα, αν έχετε πάει, υπάρχει ένα ταμπελάκι, είτε του ιατρικού συλλόγου, είτε του φαρμακευτικού συλλόγου, είτε του οδοντιατρικού συλλόγου.
8: Λέει ότι είναι πιστοποιημένο.
14: Για να πιστοποιήσεις ένα ιατρείο, εδώ για να πιστοποιήσεις μια καφετέρια, χρειάζεται να πάρεις 15 ελέγχους. Για να πιστοποιήσεις, αλλά τι γίνεται? Το πιστοποιημένο ιατρείο ήταν στο Κολωνάκι. Έλεγα προηγουμένως στον Γιώργο ότι...
6: Δεν είναι μόνο στο Κολωνάκι, ακούστε να δείτε.
14: Όχι. Έχει στο Κολωνάκι. Εγείρει υποψίες. Εγείρει υποψίες όμως το ότι είναι στο Κολωνάκι.
6: Εγώ δεν κολλάω στο Κολωνάκι. Κολωνάκι είναι μια περιοχή της Αθήνας και δεν υπάρχουν στο Περιστέρι, δεν υπάρχουν... σε διάφορες
14: παντού
6: περιοχές,
14: υπάρχουν, αλλά...
6: με βάση την αισθητική, με βάση να είμαστε πολύ πιο ωραίοι και καλά κάνουμε και είναι δικαίωμά μας στον καθένα. Όμως το που πας να κοιτάξεις την υγεία σου, θα πρέπει να το προσέχεις. Εδώ πας στον οδοντίατρο και όταν είναι πραγματικά επιστήμονας και δεν μπορεί να σου βγάλει ένα δόντι, σου λέει πήγαινε σε ένα κναθοχειρούργο. Αν τιμάει το δίπλωμά του και τα πιστεύω γύρω από την ιατρική.
14: Και τον όρκο.
6: Όχι, πόσο μάλλον ότι. Γιατί εντάξει, περί τέτοιων επεμβάσεων, επειδή είχα μια πρώτη μου ξάδελφη, η οποία εντάξει, είχαμε φτάσει σε νευρολογικές καταστάσεις με βλαστοκύτταρα, τη γυρίζαν ανάποδα κτλ. Δεν γίνονται έτσι. Εντάξει, από εκεί και πέρα.
14: Και άλλοι καλλιτέχνες έχουν προσπαθήσει
6: νόμιμο,
14: να κάνουν. Και άλλοι καλλιτέχνες.
6: Γιατί νόμιμο είναι νόμιμο.
14: Ναι.
6: Από εκεί και πέρα το τι γίνεται μέσα.
14: Ναι. Σας λέω, ειδικά αυτή η μέθοδος των βλαστοκυτάρων, του πλάσματος ή οτιδήποτε. Αυτές οι μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και από άλλους καλλιτέχνες με ολέθρια αποτελέσματα. Δε. Με ολέθρια αποτελέσματα. Δεν θέλω να πω ονόματα.
6: Ανάλογα τον οργανισμό κιόλας.
14: Όχι, το 90%, το 90% έχει ολέθρια αποτελέσματα.
6: Αυτό δεν το ήξερα πραγματικά. Νόμιζα πως κάποιοι που πάνε.
14: Κάποια εποχή οι καλλιτέχνες πήγαιναν στην Αυστρία. Καλλιτέχνες και καλλιτέχνες. Ελβετία.
6: Ναι, το ξέρω.
14: Να αλλάξουν.
6: Ναι.
14: Πλάσμα, να αλλάξουν.
6: Κάποια του αίματος.
14: Ναι. Και ήταν ολέθρια.
6: Και αυτό, άνοσα και τέτοια. Ναι.
14: Ολέθρια αποτελέσματα.
6: Και μετά.
14: Το μεγαλύτερο αστέρι, δεν θα πω όνομα, το μεγαλύτερο αστέρι, γυναικείο αστέρι του θεάτρου, από αυτό έφυγε.
6: Τώρα πια
14: δεν θα πω τίποτα άλλο.
6: Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Έχουμε απίστευτα αστέρια.
14: Εν πάση περιπτώσει, αν πράγματι πήγε για νεότητα, δικαιολογείται. Αλλά αν πήγε για
6: σε
14: να.
6: Σε τι κατάσταση πήγε.
14: Αν τον έπεισαν ότι θα γίνει καθαρισμός τοξινών από το αίμα του.
6: Ναι. Ακριβώς.
14: Σε έναν τόσο επιβαρημένο οργανισμό, μόνο κακό θα μπορούσε να κάνει. Και
6: ναι.
14: το κυριότερο, δεν μπορείς να έχεις τέτοιο ιατρείο και να μην έχεις απεινιδωτάς. Όχι έναν, δύο. Ναι, δεν μπορεί να μην έχεις για ανάνυψη. Και να φορτώνεις ότι έφυγε από εδώ ζωντανός,
6: ναι,
14: ο ασθενής.
6: Σωστά. Και μάλιστα αυτό.
14: Θα βρεθούν αυτά. Ναι, θα βρεθούν αυτά, αλλά στο τέλος ξέρετε κάτι. Όλα ξεχνιούνται.
6: Έφυγε ένας άνθρωπος.
14: Όλα ξεχνιούνται.
6: Ο οποίος πραγματικά από μικρό παιδί.
9: Το θέμα είναι, αγαπητέ φίλε κύριε Κώστα, ότι κάθε μέρα φεύγουν άνθρωποι. Κάθε μέρα φεύγουν άνθρωποι.
14: Απλά μας κάνει εντύπωση.
9: Αλλά δεν γίνονται θέμα και πρωτοσέλιδα γιατί δεν πουλάει η περίπτωσή τους. Κάθε μέρα.
6: Ναι.
9: Είπε κάποιος ότι τα λάθη τα ιατρικά δεν φαίνονται γιατί τα σκεπάζει το χώμα.
6: Σωστά.
14: Λοιπόν,
6: εδώ παγώνουμε.
14: Να προχωρήσουμε όμως λίγο παρακάτω. Ολοκλήρωση για να πάμε και στον άλλο το φίλο που περιμένει.
6: Τελειώνω. Βλέπουμε ένα παιδί στη Γερμανία που πήγε ο Καρέτσας, ελληνικής καταγωγής, το οποίο λέμε τι γίνεται τώρα και ακόμα ψάχνουμε από πού είναι το πρόβλημά του. Άλλοι λένε τόνα, άλλοι λένε τάλο δηλαδή. Είναι όμως επώνυμος, τι να κάνουμε δηλαδή. Στενοχωριόμαστε για τον οποίο δεν μπορούμε να στενοχωριόμαστε για τους 100.000 Έλληνες που φεύγουν.
14: Και για τα παιδάκια που πεθαίνουν από λευχαιμία και δεν ξαναπηγαίνουν για τους μεγαλύτερους και για.
6: Φυσικά.
14: Η στεναχώρια μας είναι για όλους. Όταν είσαι άνθρωπος, ναι, στεναχωριέσαι για όλους. Αλλά βέβαια, επειδή η ζωή συνεχίζεται και επειδή ο άνθρωπος είναι ένα ζώο το οποίο ξεχνάει πάρα πολύ εύκολα, αλλή σε αυτόν που φεύγει, όχι σε αυτόν που μένει. Αλίμονο.
6: Να κλείσω με μια ευχή.
14: Ναι.
6: Και κλείνω. 15 Δευτέρα. Είδα σήμερα πραγματικά και πολύ, με έκανε πολύ χαρούμενο μια γυναίκα 54 χρονών που έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι όπου πριν από 10 μήνες έχασε το παιδί της. Με το γνωστή μέθοδο, δεν θέλω να πω το όνομα του συγκεκριμένου γιατρού, έτσι.
14: Βεβαίως.
6: Αν και το ξέρουν λίγο πολύ όλοι.
14: Βεβαίως.
6: Εγώ θέλω να της ευχηθώ να είναι γερή και να ξανακάνει και το είπε κιόλας ότι θέλω να σπάσει αυτός ο νόμος των 54 ετών. Ξέρω ότι υπάρχουν και κάποια ηθικά κομμάτια, αλλά σε μια Ελλάδα με υπογεννητικότητα έχει δικαίωμα κάθε γυναίκα να κάνει ένα παιδί.
14: Το ηλικιακό κομμάτι είναι μια μπούρδα.
6: Να σας ευχηθώ να
14: μπούρδα.
6: Το
14: δείξει. Η Σάρα μέχρι πότε γέναγε?
6: Ναι, καλά, άμα το πάμε παλιά
14: διαδικασία. Αν πιστεύουμε λοιπόν σε τέτοια. Οι άνθρωποι.
6: Ναι.
14: Το ηλικιακό είναι ανάλογα τον οργανισμό. Αν μπορεί ο άνθρωπος να ζει 120-150 χρόνια, θα γεννάει και μέχρι τα 60, τα 70, τα 80, τα 90.
6: Ο συγκεκριμένος γιατρός και ο συγκεκριμένος που έκανε δεν θα άφηνε. Δηλαδή να πάθει άλλη μια τέτοια
14: πληθή. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Κώστα.
6: Λοιπόν,
14: να είσαι καλά.
6: Καλή συνέχεια.
14: Ο Κώστας Ομπίλιας μου λέει, κύριε Δημοσθένη, πιλότοι δεν έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Χάθηκαν άδικα σε κάποιο event ιδιώτη. Ναι, φίλε Κώστα, σε ένα event του ιδιώτη, το οποίο όμως είναι της ελληνικής αεροπορία. Η ελληνική αεροπορία το εγγυάται αυτό, γιατί αν ήταν ιδιωτικά θα πηγαίναν ιδιωτικά αεροπλάνα, δεν ήταν το Phantom δεν είναι ιδιωτικό αεροπλάνο.
9: Αυτές οι αεροαθλητικές
14: αυτές
9: γίνονται σε όλες τις
14: χώρες.
9: Κάθε και συμμετέχουν πάρα πολλές χώρες.
14: Πάμε, σε ακούμε.
15: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
14: Γεια σου, Βασίλη.
15: Δεν θέλω να πω πάνω σε αυτό που λέτε στους πιλότους. Καταρχάς, να πω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους. Και γενικά οι αξιωματικοί, έτσι, πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουν αξίωμα και επιτελούν καθήκον μέχρι που θα φύγουν από αυτόν τον μάτιο κόσμο. Έτσι. Αυτά για τους αξιωματικούς, είτε στρατού, είτε αεροπορίας, είτε ναυτικού. Διαφωνείτε, κύριε Καραμπεσίνη?
9: Ασφαλώς όχι. Ειδικότερα όμως οι υπτάμενοι
15: καλά είναι, εντάξει,
9: κάτι εξαιρετικό, διαφορετικό. Ένας φίλος αεροπόρος που ήταν υπτάμενος μου έλεγε, κάθε φορά που περνάει το αεροπλάνο μου το φράγμα του ήχου, κλείνω τα μάτια και σκέφτομαι να είναι καλά ο μηχανικός μου που μου κουράρει, μου
14: εξασφαλίζει
9: αυτό το πράγμα. Κλείνω τα μάτια και λέω να είναι καλά αυτός και η οικογένειά του, μου λέγε. Διότι είναι πολλά στον αέρα. Ο αέρας στη θάλασσα είσαι, θα πέσει στη θάλασσα, θα κολυμπήσεις, θα κάνεις. Ο αέρας όταν πέσεις ή πάθει ατύχημα το αεροπλάνο, 99,9% είσαι.
14: Και στον αέρα ο πιλότος και ο αλεξιπτωτιστής,
9: ναι,
14: από τα χιλιάδες
9: στον αέρα.
14: Και ο αξιωματικός στο υποβρύχιο, όλοι επιτελούν το ύψιστο έργο για την
15: πατρίδα.
14: Αυτό, τίποτα άλλο.
15: Λοιπόν, πάνω σε αυτό που λέγατε τώρα, έτσι στα σύντομα γρήγορα, πάνω σε αυτό που λέγατε τώρα για τους για αυτές τις κλινικές. Άκουσα το πρωί τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, να λέει ότι η κυβέρνηση, το κράτος δεν τους ελέγχει, είναι θέμα των τοπικών ιατρικών συλλόγων αυτές οι κλινικές. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει αυτό. Το άκουσα το πρωί που το δήλωσε σε σταθμό, στο ραδιόφωνο.
14: Ναι.
15: Λοιπόν, τώρα πόσο αληθεύει αυτό, τι είναι, πάντως πρέπει να μπει κάποια τάξη και εκεί πέρα. Έτσι. Δεν μπορεί να παίζουμε με τις ζωές των ανθρώπων. Και
14: αυτοί που είναι υπεύθυνοι, ας τη βάλουν την τάξη. Ο καθένας ας βάλει τάξη στο σπίτι του, στο υπουργείο του, στην οικογένειά του, όπου αυτοί θα τις βάλουν τάξη.
9: Κύριε Βασίλη, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους και να μην παραπλανιόμαστε. Βεβαίως, οι ιατρικοί σύλλογοι, οι κατατόπους ιατρικοί σύλλογοι, οι οποίοι πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επομένως ως ανήκοντας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ελέγχονται από την κεντρική κυβέρνηση.
15: Ναι, και είπε να συμπληρώσω ότι αυτός ο νόμος είναι πανευρωπαϊκός. Τώρα δεν ξέρω, δεν το ξέρω το αντικείμενο.
14: Αλήθεια είπε, αλλά είπε τη μισή αλήθεια. Είπε τη μισή αλήθεια. Ναι. Ολόκληρη αλήθεια. Δηλαδή το κράτος, το Υπουργείο εν προκειμένου, για να μην μιλάμε έτσι, ναι, το κράτος γενικά και αόριστα.
15: Ναι, το Υπουργείο.
14: Δηλαδή δεν έχει λόγο επάνω στους όρους και στις προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που
15: δεν
14: είναι,
15: ξέρω,
14: ο ιατρικός σύλλογος.
15: Δεν ξέρω τώρα, δεν το γνωρίζω.
14: Δηλαδή μπορεί ένα νοσοκομείο.
15: Αλλά συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Δηλαδή έχει λογική αυτό που λέτε.
14: Δεν είναι, έχει λογική. Είναι ο νόμος έτσι. Δεν έχει λογική παρά. Ο νόμος είναι νόμος. Αν δεν τον δεχόμαστε, μπορούμε να τον αλλάξουμε με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Σύνταγμά μας και από τους νόμους μας.
15: Ακριβώς. Λοιπόν, και να κλείσω με το Μεντιλίμπαρ. Θυμάστε την Δημοσθένη το Σάββατο το βράδυ, ξημερώματα Κυριακής, μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού, που βγάλατε γραμμές και μιλάγαμε. Την ώρα που μιλάγαμε, μου είπατε, και σε όλους τους ακροατές βέβαια, ότι σας ήρθε ένα μήνυμα από υψηλά ιστάμενο πρόσωπο του Ολυμπιακού, ότι η απόφαση ελήφθη.
14: Σας το είπα, μου ήρθε κατευθείαν.
15: Μαζί ήμασταν στον
14: ότι,
15: αέρα.
14: Ξεκίνησε το τελείωμα του Ρεμπιντιλίμπαρ.
15: Ναι, ναι. Απλά το λέω έτσι, το έτσι λέω για τον κόσμο.
14: Για να θυμηθούμε κάποιοι. Μετά ακριβώς.
15: Το παιχνίδι με τον Βόλο.
14: Ακριβώς μετά το παιχνίδι με τον Βόλο.
15: Το Σάββατο. Ναι. Το Σάββατο, ξημερώματα Δευτέρα. Ναι. Και έτυχε συμπτωματικά να μιλάμε μαζί εκείνη την ώρα. Απλά το λέω και το αναφέρω, γιατί πολλοί κόσμος λέει τον έδιωξε απότομα, τον έκανε,
14: όχι.
15: Τετάρτη το πήρε.
14: Εμένα με ενημέρωσε ο άνθρωπος ο οποίος είναι δίπλα δίπλα στη διοίκηση ότι ελήφθη η απόφαση.
15: Ακριβώς, ακριβώς.
14: Μετά ακριβώς, ήταν στο μεσοδιάστημα του ημιχρόνου.
15: Μόλις είχε τελειώσει το παιχνίδι.
14: Ναι, στο μεσοδιάστημα του ημιχρόνου είχε πάρθει η απόφαση και μου λέει ελήφθη η απόφαση. Φεύγουμε την Λίδη.
15: Λοιπόν,
14: με τα γνωστά δηλαδή. Φορτώσαμε μετά στη θύρα 7 να βγάλει την ανακοίνωση και τα λοιπά, κουτοπονηριές, κουτοπονηριές. Αυτές τις θεωρώ κουτοπονηριές εγώ.
15: Και εγώ.
14: Όταν είσαι μεγάλος σύλλογος, καλείς τον προπονητή σου με τον οποίο
15: συνεργάζεσαι
14: και του λες κύριε τελειώσαμε εδώ, εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη και εγώ όπως σε έφερα έτσι σε τελειώνω.
15: Ακριβώς.
14: Τίποτα δεν είναι στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο και σε οποιοδήποτε. Εδώ ο Τσιτσιπάς με τον πατέρα του τελείωσαν σε ένα δευτερόλεπτο που ήταν πατέρας με γιος.
15: Ακριβώς. Αυτό έτσι ήθελα να το κουβεντιάσουμε και να το πούμε στον αέρα.
14: Ναι.
15: Γιατί πολλοί κόσμος, ξέρετε τώρα, δεν ξέρει από το επιχειρήν.
14: Ναι.
15: Δεν έχει σημασία τώρα αν εγώ είμαι επιχειρηματίας των 1000 ευρώ και ο Μαρινάκης είναι το 1 δισεκατομμυρίου. Με τον ίδιο τρόπο αντιδρούν όλοι.
14: Οι διαδικασίες είναι ίδιες.
15: Συμφωνείτε σε αυτό και εσείς το ίδιο. Πού είναι
14: ναι,
15: επιχειρηματίας.
14: Ναι, ασφαλώς. Γιατί όταν κάτι κάνει κακό στην επιχείρηση, δεν μπορεί να το συντηρείς. Αν το συντηρείς, όταν θα έρθει η πτώση, δεν θα έχεις δικαιολογία. Με αυτό που έκανε τώρα ο Μαρινάκης, απλά την απόφαση που έπρεπε να τη χρεωθεί εκείνος, τώρα τη χρεώνονται οι οργανωμένοι. Εγώ θεωρώ μεγάλη ήττα των οργανωμένων αυτή την
15: ανακοίνωση.
14: Μεγάλη, βεβαίως. Μεγάλη ήττα. Τσίπησαν
15: και άκουσα και το μεσημέρι με το Θέμη που το κοβέδιασα και με το Θέμη ότι έκαναν και δηλαδή δεν χειροκρότησαν την ώρα που ανακοίνωναν το όνομά τους σαν μεγάφωνο και όλα αυτά στο παιχνίδι της Τετάρτης.
14: Εντάξει, τώρα είναι... Αυτά είναι, σας είπα, είναι κουτοπονηριές.
15: Κουτοπονηριές. Ναι, ναι.
14: Εγώ τα λέω και ως φίλαθλος και ως παδός και ό,τι θέλει της ομάδας του Ολυμπιακού. Αυτά είναι κουτοπονηριές.
15: Ακριβώς.
14: Και οι κουτοπονηριές έχουν κοντά ποδάρια.
15: Ναι, ακριβώς.
14: Δεν έχουν μεγάλο χρόνο. Δεν μπορεί να είσαι κουτοπόνηρος πάντα μια ζωή.
15: Ακριβώς. Γιατί κάποια στιγμή να την πατήσεις και.
14: Ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλη ομάδα, όπως ο Παναθηναϊκός, όπως και η ΑΕΚ, και πρέπει να φέρονται σαν μεγάλη.
16: Οι πρόεδροι αυτών των ομάδων δημοσθένειων δεν έχουν κανένα λόγο να μην είναι στιβαροί από
14: τις
16: αποφάσεις τους.
14: Και τι έχει να φοβηθεί.
16: Αφού έχουν τους συμβούλους τους, αφού έχουν μορφώσει άποψη και γνώμη. Δεν έχουν ανάγκη κανέναν. Ούτε πολιτικό κόστος έχουν μπροστά τους, που έχουν οι πολιτικοί που δεν μπορούν να προχωρήσουν για το πολιτικό κόστος και τι θα πει ο κόσμος κτλ.
14: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να σε καλά.
15: Γεια σας.
16: Γεια σας. Καλά, Βασίλη.
14: Έχουμε γραμμή. Παρακαλώ. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είμαι τόσο οξύς σε αυτά που λέω, διότι δεν αξίζει σε μεγάλες ομάδες να έχουν προέδρους, μικρούς προέδρους. Μικρούς όχι... οικονομικά.
16: Μικρές συμπεριφορές.
14: Η συμπεριφορά τους. Αυτές οι συμπεριφορές είναι πολύ μικρές για μεγάλες ομάδες. Είναι οι ίδιες συμπεριφορές που είχε και ο Παναθηναϊκός στα προηγούμενα χρόνια, που είχε και η ΑΕΚ στα προηγούμενα χρόνια, που είχε και ο ΠΑΟΚ στα προηγούμενα χρόνια. Το ίδιο δεν έγινε και με τον Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Όλοι ξέραμε ότι θα φύγει, θα τον διώξει και δεν έπαιρνε κανείς την απόφαση. Και έβαλαν πάλι τους οργανωμένους και εκεί να ξεσηκωθούν εναντίον του Λουτσέσκου. Ποιου αυτό που αναμόρφωσε τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά, που τον έκανε ομάδα. Τα ίδια είναι παντού. Παντού και πάντα τα ίδια. Ο Γιωβάνοβιτς όταν ήταν στον Παναθηναϊκό δεν είχε την τόλμη η διοίκηση του Παναθηναϊκού να τον διώξει και έβαλαν τους οργανωμένους πάλι μπροστά να φωνάζουν ότι δεν κάνει ο Γιωβάνοβιτς, να φύγει ο Γιωβάνοβιτς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν διοικείς πρέπει να είσαι διοικητής. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
15: Μ' ακούτε?
14: Σας ακούω βεβαίως.
15: Ωραία, λοιπόν. Παίρνω σπανίως τηλέφωνο όσοι και μια παρατηρησούλα.
14: Ναι.
15: Είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι κάθε μέρα που παρακολουθώ καιρό. Παίρνω τέλος πάντων
6: παρακολουθώ χρόνια εγώ τις εκπομπές. Λοιπόν, οι ίδιοι και οι ίδιοι να λένε τα ίδια. Λίγα να τους.
14: Εντάξει, δεν βάζουμε κρυσάρα, κόσκινο και θα βγουν. Όποιος πάρει.
6: Εντάξει,
14: απλώς εκείνο που λέμε είναι να μπορέσετε να αυτοσυγκρατηθείτε.
6: Να το καταλαβαίνουμε.
14: Να αυτοσυγκρατηθείτε. Να αυτοσυγκρατηθείτε. Να παίρνετε όλοι και να αυτοσυγκρατηθείτε. Και να παίρνετε και εσείς που δεν παίρνετε, ώστε. Να μην αφήνετε τους ίδιους.
6: Δεν παίρνω πάνω να πάρω και ακούω οι ίδιοι, δεν μπορώ να περιμένω μια ώρα στο τηλέφωνο.
14: Τι έχετε να μας πείτε.
6: Λοιπόν, έχω να πω, είμαι 70 χρόνια οπαδός του Ολυμπιακού.
14: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, όχι μόνο Άγια, λοιπόν, από το 26 όλο πονέσανε τα μάτια μου να βλέπω αυτή την ομάδα την τελείως αδούλευτη, να τον ευχαριστήσουμε, να τον κάνουμε και λοιπά όλα, αλλά έπρεπε να τον έχει διώξει από το Μάιο που... Λοιπόν, γιατί η χρονιά χάθηκε φέτο, φίλε.
14: Το Δεκέμβριο του 25, μην ξεχνάτε, ανανέωσε το συμβόλαιό του.
6: Ναι.
14: Τον κάλεσε να ανανεώσει το συμβόλαιο.
6: Ωραία, το Δεκέμβριο.
14: Το Δεκέμβριο του 25, προσέξτε το. Και του το έχει ανανεώσει το 24.
6: Εγώ σου λέω, από τότε που κέρδισε τον Οκτώβριο την ΑΕΚ μέχρι που τελείωσε το πρωτάθλημα, παίζουμε μια φορά που έπαιξε ποδόσφαιρο Ολυμπιακός.
14: Όχι, μόνο. Και τι κέρδισε.
6: Μπορεί να κέρδαγε.
14: Όχι, δεν κέρδισε. Από τις μεγάλες ομάδες, μόνο το Παναθηναϊκό κέρδισε.
6: Καμία, ρε, το ξέρω δεν κέρδισε καμία. Αλλά θέλω, έβαλε 7 γκολ στο Καραϊσκάκι, 8 όλα στο δεύτερο γύρο. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω. Πες μου μια φορά να πω ότι έπαιξε και καλά, ρε παιδί μου. Ήταν καλό σήμερα να πούμε Ολυμπιακός. Οπότε αδούλευτη ομάδα, δηλαδή χωρίς κίνηση, χωρίς τίποτα. Σαστημένα, κάθονται να πούμε. Εδώ έβλεπα προχθές μπήκε ο Πουέρδα, ο καινούριος, ο οποίος είναι καλός παίκτης να πούμε. Και έκανε, κοίταγε, δηλαδή να του κάνει μια κίνηση να δώσει την μπάλα και δεν κουνιόταν καν. Δηλαδή πως να. Είναι, δηλαδή με την πλάτη που δεν δεχόντουσαν την μπάλα, με την πλάτη στο αντίπαλο τέρμα και πώς να τη γυρίσουν και ο Τσολάκης ή ο τέτοιος να βρει τον Ελκαμπή με βολέ. Αυτό ήταν το ποδόσφαιρο του με την Λίμπαρ. Δυστυχώς να πούμε, κυρία μου.
14: Αυτά τώρα τα είδε όμως ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Τώρα τα είδε.
6: Το
14: Σεπτέμβριο, η περίοδος έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο.
6: Ναι, έπρεπε.
14: Η περίοδος ακόμα και τη μεταγραφή έχει ξεκινήσει τον Ιούνιο.
6: Τελείωσε η χρονιά, έπρεπε να τον αλλάξει. Τελείωσε.
14: Ο προπονητής φταίει. Αυτός που δεν εμπιστεύεται. Καλά κάνει.
6: Ναι,
14: ο υπάλληλος ποτέ.
6: Εγώ δεν σου λέω ότι φταίει ο προπονητής. Δηλαδή ο πρόεδρος έκανε που δεν τον έδιωξε. Αυτό λέω. Και τώρα είναι αργά, χάθηκε η χρονιά.
14: Βέβαια, ασφαλώς.
6: Ώστε να φτιάξει ομάδα, ξέρει με τον ΠΑΟΚ θα παλεύει για την τρίτη και την τέταρτη θέση φέτο. Το λέω, γράφτο που σου λέω. 70 χρόνια βλέπω και έχω παίξει και στη Β' Εθνική να πούμε.
14: Ωραία.
6: Γιατί οι άλλοι παίζουν PlayStation να πούμε. Εντάξει, βλέπουν την μπάλα, ας το έτσι.
14: Σας ευχαριστούμε.
6: Λοιπόν, αυτή είναι η γνώμη μου.
14: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να πάρουμε ένα τελευταίο τηλεφώνημα. Έχουμε ή δεν έχουμε το χρόνο μας.
16: Δεν έχουμε χρόνο.
14: Είμαστε οξύς στους χαρακτηρισμούς μας, στην κριτική μας σήμερα. Και εγώ ήθελα να είμαι ακόμα πιο οξύς, ακόμα, αλλά αυτοσυγκρατούμε, διότι παίζουμε διαρκώς την τυφλόμυγα. Παίζουμε την τυφλόμυγα, να ψάξουμε να βρούμε που είναι ο καθένας.
16: Ωραίο παιχνίδι ήταν.
14: Ναι, να βρούμε, δηλαδή, ψάχνουμε να βρούμε ο καθένας ποιος θα χρεωθεί την κακή επιλογή.
16: Τι μου θύμισες.
14: Αλλά όταν
16: τώρα
14: είναι τα καλά, τα χρεώνονται όλα οι διοικήσεις. Αλλά όταν κάτι δεν πάει καλά, απομακρυνόμαστε. Θα τα χρεώσουμε στον προπονητή, θα τα χρεώσουμε στους παίκτες. Να σας πω, κύριε πρόεδρε του Ολυμπιακού, από τις μεταγραφές που 20 μέχρι τώρα τις έχω μετρήσει ποδοσφαιριστάς, βγήκαν ανίκανοι και άχρηστοι για αυτό που θέλατε να κάνετε. Αυτό, ποιον απολύσατε? Ποιον διώξατε? Έφυγε ο Κοβάσεβιτς? Βγαίστε και πέστε το. Έφυγε το σέρβικο λόμπι, το οποίο εξυπηρετούσε ο Κοβάσεβιτς. Έφυγε το κορδόν, το ισπανικό. Έφυγε. Ποιος έφυγε? Όταν εγώ προσλαμβάνω στην επιχείρησή μου, εμένα θα μου το προτείνει ο διευθυντής. Αλλά όταν προσλάβω εγώ, την απόφαση την έχω εγώ. Γιατί εγώ θα τον πληρώσω. Εγώ θα έχω το αποτέλεσμα. Αν δεν είναι καλός, εγώ θα πληρώσω αυτό το αποτέλεσμα. Δυστυχώς, ομάδες που διοικούνται από ασκέρια δεν γίνονται ποτέ ομάδες. Καλό σας απόγευμα, να είστε όλοι καλά. Γιώργο, ραντεβού
9: καλό
14: αύριο πάλι, ναι, στις 5.
9: Ναι.
0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
17: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
18: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
19: Τι είναι βρε.
18: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
19: Τι είναι βρε.
18: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
19: Τι έφτιαξα.
18: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
20: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
21: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσώρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
22: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
23: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
24: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 6. Ξεκινάμε και για σήμερα. Καλό απόγευμα, καλησπέρα όπως θέλετε εσείς. Πέμπτη σήμερα 10 του Σεπτέμβριου του 2026. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με το Σάκη Μπουζδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω ιδιαίτερα για τους καινούριους φίλους τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Με απλή χρέωση μηνύματος. Και σήμερα όλη η αθλητική επικαιρότητα. Φυσικά πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάθε

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Έχουμε καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό μας. Πλούσιο ρεπορτάζ, σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτες και σήμερα. Αναμένω, ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα εδώ, συντονισμένη σωστά στον 943 The Veteran Sports. Και επειδή είσαι καλό κορίτσι, δεν έχεις πάρει καμία απουσία. Και μπράβο σου. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Νίκο, στο φίλο τον Παναγιώτη στο Κερατσίνι,

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας με όλα τα διεθνή, με Μάνο Σταραμόπουλο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ντερβέτε Sports.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Θα ξεκινήσουμε τον Καρέτσα, πάει πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο.
2: Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Τελικά μάλλον όλα οδηγούνται ότι είχε πάθει αφυδάτωση. Και μάλιστα την παραμονή στην τελευταία προπόνηση ο Νίκο Κόβας δεν τον είχε χρησιμοποιήσει, δεν είχε παίξει. Και πολλοί πίστευαν ότι δεν θα παίξει και τουλάχιστον στο ξεκίνημα του αγώνα. Αντιθέτως έγινε βέβαια. Και όπως ξέρουμε στο 23 ένιωσε ενοχλήσεις, κάποια διαθεσία, έκανε νόημα στον πάγκο. Ο πάγκος δεν το αντελήφθη αμέσως και λίγα λεπτά αργότερα κατέρευσε με τα επακόλουθα αποτελέσματα που πήγε το ασθενοφόρο, τον πήγε στο νοσοκομείο, από εκεί και πέρα πήγε στο νοσοκομείο, έμεινε μέσα και χθες και προχθές μεγάλες εξετάσεις, εξορυχεστικές εξετάσεις, έτσι θέλει και η διοίκηση, και μάλιστα αποκαλύφθηκε σήμερα, όπως μάθαμε τη Γερμανία, ότι λίγες ώρες νωρίτερα στο παιχνίδι της K19 της Dortmund, ο 17χρονος Ζαν Λουσάρια είχε πάθει το ίδιο, είχε πέσει και αυτός κάτω, είχε καταρρεύσει. Λένε ότι είναι αφυδάτωση. Τώρα θα δούμε πώς γίνεται ένας παίκτης αφυδάτωση που τον παρακολουθεί όλο το ιατρικό team. Θα δούμε. Τώρα, πάμε στον Παυλίδη. Ο Παυλίδης, ο οποίος με τον γκολ που πέτυχε χθες στη νίκη του εξαναβολής παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής απέναντι στη Μορεϊρένσε. Η Μπενφίκ άνοιξε το σκόρ ο Παυλίδης στο τρίτο λεπτό του πρόσθετου χρόνου. Του πρώτου ημιχρόνου και μετά η ομάδα του επιγράφησε 4-0 και προκλήθηκε. Έτσι λοιπόν έχει φτάσει στο από τους ξένους σκόρερ ενώ της Μπενφίκα, έτσι όχι στην ιστορία της γενικά. Στους ξένους σκόρερ είναι στην πέμπτη θέση, έχει φτάσει τα 72 γκολ. Πρώτος σκόρερ στους ξένους, επαναλαμβάνω πάντα έτσι, γιατί αφήνουμε εκτός τον Ουσέμπιο και τους άλλους μεγάλους Πορτογάλους ποδοσφαιριστές. Πρώτος είναι ο Καρντόσο, ο Όσκαρ Καρντόσο, έχει παίξει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει πετύχει με τη φανέλα της Μπενφίκα 172 γκολ. Δεύτερος είναι ο Ζώνας 137, τρίτος ο Σουηδός Μάγκλισον 87, τέταρτος ο Σεφέροβιτς με 74 και πέμπτος ο Βαγγέλης ο Παυλίδης 72 γκολ που ξεπέρασε τον Ισάιας. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές αρχίζουν και αγοράζουν ομάδες. Έχει αγοράσει όπως ξέρουμε ο Εμπαπέ στη Γαλλία, ο Βινίσιος στη Βραζιλία και άλλοι. Και ο Κριστιάνο. Τώρα έρχεται ο Μέση και αγοράζει ομάδα της Β' κατηγορίας Ισπανίας στην Ελντέσε.
0: Αυτή η μόδα, φίλε, γιατί νομίζεις ότι γίνεται, επειδή αγαπάνε το ποδόσφαιρο, είναι και
2: επιχειρηματίες είναι πλέον. Είναι πλέον επιχειρηματίες.
0: Επιχειρηματικά το κάνουν.
2: Και με τόσα λεφτά βλέπουν ότι η άνοδος του ποδοσφαίρου, γιατί ανεβαίνει και το ποδόσφαιρο γυναικών, έτσι. Εκεί, οπότε...
0: Καλά, ειδικά στο εξωτερικό, το ποδόσφαιρο λεφτά γυναικών είναι πάρα πολύ, σε πολύ καλή...
2: Λίγα λεφτά θα δώσουμε, πολλά θα πάρουμε.
0: Αυτό που, λέει, που έλεγε η ελληνική ταινία παλιά, λίγα βάζεις, πολλά παίρνεις.
2: Ακριβώς. Έχουμε τώρα ένα άλλο θέμα, ο πρώην τροφλάκας διεθνής, ο Άικε Ήμελ της Μπορούσια Ντόρτμουντ στα 65 του χρόνια. Συνελήφθη ότι κάνει κοκαίνη και είχε εξαπατήσει κάποιους για να βρει λεφτά να την αγοράσει. Το δικαστήριο, ο δικηγόρος του είπε ότι ντρέπεται για αυτό που κάνει, αλλά δεν ήθελε να το κρατήσει κρυφό. Έτσι λοιπόν, επειδή είχε ομολογήσει, η αρχική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 2 μηνών ακυρώνεται και ο Άι και Ήμελ παραμένει εκτός φυλακής. Πάμε και στην Τουρκία τώρα, όπου η Trabzonspor, που έχει επενδύσει πολλά χρήματα και πήρε το Mohamed Salah, δεν πρέπει να ξεχνάμε, αλλά δεν πάει καλά και έχει απολύσει τον προπονητή της. Τώρα σκέφτεται μήπως κάνει μια φανταστική προσφορά στον Pep Guardiola και τρεις μήνες μετά την αποχώρησή του από την προπονητική επιστρέψει. Θα δούμε. Επίσης, μέσα στους στόχους της τουρκικής ομάδας είναι και ο Τζέραρτ, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από την Ετιφάγ, ο παλιός Άγγλος διεθνής. της Λίβερπουλ και μετά προπονητής. Τώρα έχουμε ένα θέμα στην Αλβανία, ο Ιγκλιτάρε, αλλιώς τεχνικός διευθύντης της Λάτσιο και μετέπειτα της Μίλαν, θέλεται να εμπλέκεται σε υπόθεση διαφθοράς, όπου η πρώην αντιπρόεδρος της αλβανικής κυβέρνησης, η Μπελίντα Μπαλούκου, που είχε μεταβιβάσει δύο βίλες της, για φορολογικούς λόγους όπως καταλαβαίνουμε, και τώρα επειδή ερευνάται όλη αυτή η υπόθεση, είναι και αυτός υποδιερεύνηση, γιατί σου λέει εντάξει, εσύ γιατί τα πήρες, στάβαλες το όνομά σου για να γλιτώσει αυτή, να πληρώσει φόρους και αυτά. Εσύ πώς το δέχτηκες και εμφανίζεσαι σαν διοκτήτης μιας μεγάλης περιουσίας που δεν μπορεί να τη δικαιολογήσεις. Θα δούμε τι μέλη γενέστε. Επίσης πρέπει να πούμε ότι λέγαμε και το μεσημέρι, να το πούμε πάλι, ποια είναι τα θετικά, επειδή έχω μιλήσει με πολλούς συναδέλφους Ισπανούς, θετικά και αρνητικά του Ιμανόλ Αλγαραούθιλ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα αρνητικά και μετά να πάμε στα θετικά. Πρώτον, έχει αιμονή στο πλάνο Α, γιατί λένε ότι δεν έχει πλάν δεύτερο πλάνο. Ορισμένες φορές κατηγορείται για τακτική ακαμψία. Όταν ο αντίπαλος καταφέρει να εξουδετερώσει το transition ή το pressing της ομάδας του, δυσκολεύεται να αλλάξει δραστικά το σχηματισμό ή τη φιλοσοφία ή την κατάρκεια του αγώνα. Επίσης, θέματα διαχείρισης και αλλαγών. Λόγω των υψηλών απαιτήσεων του στυλ παιχνιδιού του, θέλει πολύ τρέξιμο και ένταση. Οι ομάδες του συχνά παρουσιάζουν κοιλιά απόδοσης ή και πολλούς τραυματισμούς. Λένε ότι έχει έλλειψη εμπειρίας, καθώς εκτός από το Σαν Σεμπαστιάν, δηλαδή τη Σοσιεδάδ, που είναι ένα οικείο και ασφαλές περιβάλλον, υπάρχει το ερωτηματικό αν μπορεί να διαχειριστεί ομάδες υψηλού κορυφαίου βεληνικούς με διαφορετική κουλτούρα.
0: Ναι, είναι ένα στοίχημα αυτό εδώ που τα λέμε, όταν, όπως και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ας πούμε, που έφυγε πρώτη φορά εκτός της χώρας.
2: Ακριβώς.
0: Με αυτή την έννοια το λέω.
2: Ναι, ναι. Οι ομάδες του έχουν ελέγχουν το παιχνίδι, κυκλοφορούν ωραία την μπάλα, κάποιες φορές στερούν στην τελική προσπάθεια απέναντι στις κλειστές άμυνες. Τώρα πάμε στα θετικά. Πρώτον, είναι κορυφαίος στο να αναδεικνύει ταλέντα από τις ακαδημίες. Έχοντας δουλέψει στα τμήματα υποδομής, ξέρει πώς να ενσωματώνει ομαλά νεαρούς ποδοσφαιριστές στην πρώτη ομάδα, εκτοξεύοντας την αξία τους. Επίσης, οι ομάδες του παίζουν ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι το έντονο pressing ψηλά, γρήγορη κυκλοφορία, κατοχή της μπάλας, επιθετική φιλοσοφία με έμφαση στη δημιουργία από τον άξονα. Τακτική πειθαρχία και συνοχή, παρά το επιθετικό του στυλ, καταφέρει να διατηρεί εξαιρετική αμυντική ισορροπία. Οι ποδοσφαιριστές του γνωρίζουν ακριβώς τους ρόλους στο γήπεδο και η ομάδα του φημίζεται για την ταχύτητα που ανακτά την μπάλα. Επίσης έχει προσωπικότητα και δένεται με το σύλλογο. Διαθέτει τεράστιο πάθος, το οποίο το μεταδίδει στους ποδοσφαιριστές αλλά και στην κερκίδα. Η πίστη και η αφοσίωσή του στο σχέδιό του δημιουργούν ένα πολύ υγιές κλίμα στα αποδυτήρια, δίχως εσωτερικές έρηδες. Επίσης έχει σταθερότητα και επιτυχίες, γιατί δεν πέρασε συχνά. Μου οδήγησε στη Σοσιεδά στην κατάκτηση του Κόπα ντελ Ρέι το 20 και σε συνεχόμενες ευρωπαϊκές εξόδους, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και του Champions League, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να κρατήσει μια ομάδα σε κορυφαίο επίπεδο με διάρκεια.
0: Πάντως, Μάνο, οι Βάσκοι γενικά τα έχουν πάει καλά. Πρόσεξε. Εγώ θεωρώ ότι θεωρεί και ένα σκαλοπάτι. Είναι και καλό για τον Ολυμπιακό αυτό. Για να ξαναεπανέλθει σε υψηλό.
2: Είναι ο Βαλβέρδε. Βάσκος ο Μεντιλίμπαρ.
0: Γι' αυτό
2: Βάσκος
0: το είπα.
2: Ο Μανόλ, Βάσκος ο Αρτέτα, Βάσκος ο Τσάμπι Αλόνσο. Οι Βάσκοι κυριαρχούν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς. Και βλέπει τον Ολυμπιακό αφού παίζει στην Ευρώπη. Από τη στιγμή που δεν τα πήγε καλά κάτω στην άλλα. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε την ομάδα. Ένα σκαλοπάτι για να πάει καλύτερα. Γι' αυτό είναι και καλό και για τον Ολυμπιακό. Έτσι.
2: Εννοείται.
0: Το θέμα είναι να δούμε. Θα το δούμε βέβαια.
2: Αν ο επαγγελματίας δεν έχει φιλοδοξίες προσωπικές, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ασχέτως αν είναι τραγουδιστής, ηθοποιός, δημοσιογράφος, προπονητής, ποδοσφαιριστής, πρέπει να έχει φιλοδοξίες.
0: Και να αγαπάει αυτό που κάνει.
2: Εννοείται
0: αυτό.
2: Χριστιάνο Ρονάλντο, το τρανό παράδειγμα. Χριστιάνο Ρονάλντο, χωρίς να έχει το χάρισμα του Μέση, του Πελέ ή του Στέφανου ή του Πούσκας, με τη δουλειά του κατάφερε να φτάσει στην κορυφή.
0: Ναι, αξιοποίησε όλα τα άλλα γύρω-γύρω, εκτός από αυτό που είπες. Έτσι
2: δουλειά πάνω απ' όλα, δουλειά.
0: Ο ισπανικός τύπος πώς είδε αυτή την μετακίνησή του στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω αν έχεις άποψη.
2: Ο ισπανικός τύπος, το είπα και το μεσημέρι στη ΖΕΤΑ, κοίτα, υπάρχουν...
0: Ή γενικά στην Ευρώπη, δεν ξέρω αν έχεις πάρει έτσι...
2: Στην Ισπανία θα αναφερθώ, okay. Το είπα και στη ΖΕΤΑ το μεσημέρι. Η Μάρκα, mm-hmm. για παράδειγμα, λέει, απολύθηκε ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είχε προσφέρει πολλά. Τώρα πάει στη θέση του ο Ιμανόλ. Η Μούντο Ντεπορτίβο που είναι στη Βαρκελόνη έδρα, λέει ο Ολυμπιακός απέλησε το Μεντιλίμπαρ, παίρνει έναν άλλο Βάσκο, τον Ιμανόλ Αλουιθάρ. Η Σπορτ απολύεται από τον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ, θα τον αντικαταστήσει ο Αλγουαθίλ. Η ΑΣ, Ολυμπιακός απέλησε το Μεντιλίμπαρ, προσέλαβε τον Αλγουαθίλ. Εντάξει, παραδέχονται όλοι, κοίτα όλοι, δέχονται ότι έχει προσφέρει πολλά ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά τώρα πάει σε ένα πιο νέο προπονητή, ενδεχομένως με πιο φρέσκες ιδέες, θα δείξουν όλα, θα φανούν μέσα στον άγνωστο χώρο. Τώρα, πάμε, χθες το βράδυ είχαμε τη Sporting, έτσι, που κέρδισε 3-1 την Γαλατά Σαράι, και είχαμε τον Ιωαννίδη που μπήκε ως αλλαγή στη θέση του Λουίς Σουάρες, που είχε πετύχει το τρίτο γκολ στο 67, ενώ ο Βαγιανίδης, ο διεθνής δεξιός οπισθοφύλακας, έπαιξε και στα 90 λεπτά. Αυτό είναι καλό, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και ο Αλινόπουλα να είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Ο Τζόλης επικοινώνησε ο ίδιος με τον Καρέτσα, του είπε είμαι πολύ καλά στην υγεία μου. Θετικό και αυτό, έτσι.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε.
2: Δείχνει ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό ανάμεσα στους διεθνείς και έτσι πρέπει να είναι. Επίσης έχουμε... έχουμε τώρα το MLS, το επαγγελματικό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, που φέτος παρουσίασε αύξηση στις δαπάνες των μεταγραφών, έδωσαν οι ομάδες 370 εκατομμύρια δολάρια, είναι νέο ρεκόρ, ενώ πρέπει να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη, να επαναλάβουμε, θα γίνει μεγάλη γιορτή για τα 100 χρόνια από την ίδρυση Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που θα συμμετάσχει, εκτός βεβαίως του πρόεδρου της ΕΠΟ, του Μάικ Γκαγκάτσο, πρόεδρος του ΕΦΑ Αλεξάνδρου Τσεφερίν. Θα γίνουν διάφορα φεστιβάλ ποδοσφαιρικά, θα συμμετέχουν 60 παιδιά, αγόρια, κορίτσια από σχεδόν όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Επίσης θα γίνει στην πλατεία Αριστοτέλους 15 του μηνός ένα δίτερμα, να το πω έτσι, 5x5, που θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο Ζαγοράκης, ο Μπασινάς, ο Ασάνοβιτς, ο Καρεμπέ, ο Μπίρχοφ, η Κέσλερ, ο Δανίλο Παπαδόπουλος, η Δήμητρα Παντελιάδου και άλλοι. Και συνεχίζεται... πρέπει να πω, να το επαναλάβω, δεν ξέρω αν το είπαμε χθες. Οι ομάδες που πρωτοεμφανίζονται φέτος στο Champions League, όπως είναι η Σαμπάχ σήμερα, έτσι, που θα παίξει εναντίον της Manchester United, οι ποδοσφαιριστές, τα μανίκια τους θα έχουν ένα ειδικό σηματάκι που θα κρατήσουν τη φανέλα για όλη τη ζωή τους, να τους θυμίζει ότι τάδε ημέρα στο τάδε παιχνίδι έπαιξαν και αυτοί κάποια στιγμή στο κορυφαίο διασυλλογικό πρωτάθλημα του κόσμου, που είναι το Champions League. Τώρα, βεβαίως σήμερα έχουμε... Εχθές έκαναν ντεμπούτο ο Γκάμπριελ Τζεζούς, ο Βραζιλιάνος που με την Μπαρσελόνα, πέτυχε και γκολ μάλιστα στο Champions League με τη φανέλα της Μπάρτσα. Ντεμπούτο με τη φανέλα της Μπάρτσα σε Champions League έκανε και ο Ρόντρι. Έτσι, είχε παίξει βεβαίως πριν, αυτό δεν το ξεχνάμε. Ο Φεράν Τόρες ήταν εκπληκτικός στο ντεμπούτο του με την Paris Saint-Germain στην Ευρώπη. Πέτυχε 4 γκολ, 3 μάλλον, το άλλο το πέτυχε ο Ρουίθ, 3 γκολ. Ο Τζόλης μπήκε ως αλλαγή, ξεκίνησε ο Εζέ στη θέση του και στο 75 πήρε τη θέση του ο Τζόλης, που έκανε την assist και πέτυχε τον γκολ ο αρχηγός του Έντεγκαρτ. Νίκησε 1-0 η Άρσεναλ εκτός έδρας την Νάπολη. Και βεβαίως έχουμε σήμερα και εύκολα παιχνίδια και δύσκολα.
0: Ναι, να τα
2: ο
0: πούμε,
2: Ο Δουβίκας με την Κόμπο, συγγνώμη, υποδέχεται τη Λειψία. Θέλω να πιστεύω ότι το παρθενικό της δεμπούτο η Κόμπο θα καταφέρει να κάψει την αντίσταση της γερμανικής ομάδας. Έχουμε τη Σλάβια Πράγα που αντιμετωπίζει τη γαλλική Λανς. Αμφίρομπο παιχνίδι, ίσως η Λανς λόγω εμπειρίας να έχει ένα κάποιο προβάδισμα, θα δούμε. Έχουμε τη Manchester United που υποδέχεται τη Σαμπάχ, αυτή την ομάδα του Καζακστάν, που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Έχουμε την Bayern που υποδέχεται την Bodo Glimt, έτσι, είναι η δεύτερη φορά μετά από 27 χρόνια όπως είπαμε, που δύο νορβηγικές ομάδες, η Bodo και η Viking, εμφανίζονται σε, ομίλους League Phase, όπως τέλεια στο οποίο καθένας στην Champions League.
0: Μάλιστα, να πούμε ότι αυτά τα παιχνίδια που προανέφερες είναι όλα στις 10 και έχουμε και άλλα δύο παιχνίδια στις 8 παρατέταρτο.
2: Έχουμε σε ένα Ρεμπαξέ Ρώμα, όπου οι υποστηριστές της Ρώμα, της ιταλικής ομάδας, θα έχουν διαφήμιση στη φανέλα τους που θα λέει «Δωρήστε χρήματα ή ό,τι θέλετε για τα θύματα του Νεπάλ». Θέλουμε στα τέλη Αυγούστου. Ο τρομακτικός σεισμός μετά το λιώσιμο κάποιων πάγων, έτσι. Μετά έχουμε την Eindhoven που φιλοξενεί τη Σαχτάρ, η ολλανδική ομάδα. Αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Και βεβαίως, να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη θα συνεδριάσει η εκτελεστική επιτροπή της UEFA, όπου το κυρίαρχο θέμα είναι ποιον θα προτείνουν για αντίπαλο του Τζιάννι Φαντίνο στις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου που θα γίνουν στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Νομίζω ότι θα προτείνουν τον πρόεδρο της Ασιατικής Ομοσπονδίας, τον Αλ Κελάφι.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο, Μάνο? Νομίζω ότι τα πες όλα.
2: Είναι κάτι άλλο. Εντάξει.
0: Εισαύριο τα σπουδαία τότε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ φίλε, καλό απόγευμα.
2: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά. Ήταν ο Μάνος Αραμόπουλος, φίλες και φίλοι, πάντα με όλες τις ειδήσεις από το διεθνή χώρο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

25 λεπτά φίλες και φίλοι μετά τις 6. Der Wetten, Ελλάδα Sports 94,3, σωστά συντονισμένοι. Υπάρχει ένα μάτσο εξέλιξη. Αστέρας Άκτορ Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase 2 Κυπέλου Ελλάδος. Ο Αστέρας ξεκίνησε με Χατζή Εμμανουήλ, Κότσιρα, Μπρόνσον, Λάσκαρη, Σίλβα, Μέντες, Μπουζούκι, Έντερ, Παπακανέλο, Κιμπιόκα και Μακέντα. Ο Άρης του Γρηγορίου, ο Αστέρας του Αντωνόπουλου βέβαια. Ο Άρης του Γρηγορίου με Βέλιο, Πετρής, Σούταλο, Ματάρ, Χαρούπας, Ράπτσιτς, Βοριαζίδης, Γκαρθία, Παλάσιος, Κουαμέ και Μύρ. Ο Αστέρας, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν, μετρά ήδη 3 ήττες από Πανετολικό, Ολυμπιακό και Ηρακλή στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Δικαιώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων για την κανονική συμμετοχή παίκτη του Λεβαδιακού στο μεταξύ του παιχνίδι και έτσι πήρε τη θέση του στην face της διοργάνωσης. Απ' την άλλη, ο Άρης ξεκίνησε το πρωτάθλημα με νίκες κόντρα σε Καλαμάτα και Όφη. Το Σάββατο γνώρισε μια βαριά ήττα απέναντι στην ΑΕΚ, στην έδρα της ΑΕΚ, το περασμένο Σάββατο. Ενώ για το κύπελο, κέρδισε την αναγέννηση καρδίτσας με 0-2 για να μπει στη link face. Δεπούτο για τον Άρη, για τον Τιάμ, ο οποίος ξεκίνησε παρτενέρ του Σούταλο στο κέντρο της άμυνας. Διαιτητής είναι ο Τζίλος, στο Βάρινο Κουμπαράκης. Στο 9 πέτυχε γκολ ο Αστέρας Άκτορ με το Σίλβα με κοντινή κεφαλιά, ακυρώθηκε όμως ως offside. Γι' αυτό παραμένει το 0-0, βρισκόμαστε στο 40 λεπτό. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα για τη σημερινή μας εκπομπή. Θα επιστρέψουμε, εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, Der Wetten, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Ιντερδέτερ Ελλάδα Sports.

32 λεπτά φίλες και φίλοι μετά τις 6. Επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Σήμερα είναι 5η, 10 Σεπτέμβρη του 2026. Sports on Air Live λοιπόν μέχρι και τις 9 με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Με απλή χρέωση μηνύματος. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Καλησπέρα καλέ μου φίλε Σάκη και καλή εκπομπή. Περιμένω και εγώ να ακούσω τα ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες Μανόλο στον Ολυμπιακό. Ή Μανόλο μάλλον στον Ολυμπιακό. Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου καλέ μου φίλε Αλέξανδρε.

Πήγα να βαφτίσω τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγουαθίλ είναι το όνομά του. Να το καλωσορίσουμε λοιπόν, αφού ανέλαβε τον Ολυμπιακό. Βέβαια για τους παίκτες όλα στο χορτάρι και για τους προπονητές, αλλά τα αποτελέσματα είναι αυτά που κρίνουν συνήθως τον προπονητή. Όταν δεν πηγαίνει μια ομάδα καλά, συνήθως την πληρώνει ο προπονητής, γιατί είναι αδύνατο να διώξεις 11, 12, 15 παίκτες. Πάντως από ό,τι είδα, θα τα πούμε και σε κανένα μισάωρο με τον Κώστα Σαμοθράκη, αποθεώθηκε με τη Λίμπαρα από όλους τους ποδοσφαιριστές, από πολλούς μάλλον ποδοσφαιριστές, όπως το Φορτούνι που είπε σε ευχαριστώ για όσα ζήσαμε και μου έμαθες. Το Ρέτσο, ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, την οτροπία και τη σφραγίδα που άφησε στον Ολυμπιακό. Ο Τζολάκης, απλά θρυλικός, ευχαριστώ για όλα. Πολλά ευχαριστώ για τον προπονητή. Καλά, ένας κύριος ο Μεντιλίμπαρ. Και αυτό που άκουγα νωρίτερα στην εκπομπή του Θέμη, ότι δεν χειροκροτήθηκε, ότι υπήρξε. Λέγανε να μην χειροκροτήσουν τον Μεντιλίμπαρ, φίλοι του Ολυμπιακού. Εντάξει, εγώ δεν μπαίνω σε ξένα χωράφια, αλλά εμένα δεν μου ακούστηκε καλό. Ο άνθρωπος αυτός έγραψε μεγάλη ιστορία με τον Ολυμπιακό. Ναι, δεν ήταν ευχαριστημένοι οι φίλοι του με το ποδόσφαιρο που έβλεπαν. Okay. Αν και θεωρώ ότι λάθος ήταν που έφυγε τώρα, γιατί ο νέος προπονητής ήρθε και μεθαύριο Σάββατο, νομίζω, είναι το μάτς του Ολυμπιακού. Ή Σάββατο Κυριακή, τέλος πάντων θα το δω και θα σας πω. Ακόμη δεν ξέρετε τα ονόματα, δεν θα ξέρετε μάλλον τα ονόματα των ποδοσφαιριστών. Αν δεν ήταν ευχαριστημένοι στον Ολυμπιακό, θα μπορούσαν να τον αλλάξουν το καλοκαίρι που θα είχε το χρόνο κιόλας ο νέος προπονητής να στήσει την ομάδα όπως εκείνος θα ήθελε. Το Σάββατο παίζει ο Ολυμπιακός με τον Όφη. Με λίγα λόγια δεν μου έκατσε καλά, ρε παιδί μου, εμένα που δεν υποστηρίζω τον Ολυμπιακό, αλλά δεν έχει να κάνει αυτό. Πολύ καλός προπονητής και ένας κύριος, θα έλεγα, ο Μεντιλίμπαρ. Καλή συνέχεια στην καριέρα του και πολλές επιτυχίες εύχομαι. Ένας άνθρωπος που σε όποιο γήπεδο κι αν πήγε δεν προκάλεσε, δεν δημιούργησε ποτέ κανένα θέμα, κυρίως με κάπα κεφαλαίο. Και όπως λέει ένας φίλος μου, ο φίλος μου λέει κυρία με κάπα κεφαλαίο, εγώ λέω κύριος με κάπα κεφαλαίο.

Καλησπέρα κύριε Σάγια, τα δυτικά των Αθηνών. Από το κάτω γάλλιο μας λέει ο φίλος μας ο Likes 811, ο Βαγγέλης. Γεια σου Βαγγέλη μου. Καλησπέρα να πω και στο Γιώργο. Καλησπέρα στο Λάζαρο στου ζωγράφου. Καλησπέρα στο φίλο τον Λάμπρο. Καλησπέρα και στην Κύπρο και μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM στους 104. Καλησπέρα στο φίλο το Θέμη.

Να σας πω πως μόλις τελείωσε το πρώτο ημίχρονο στην Τρίπολη για το Κύπελλο Ελλάδος. Αστέρας Τρίπολης Άρης είναι στο 0-0. Να θυμίσω στις 9:15 το εξαναβολής μάτς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος θα περιγράψει το παιχνίδι.

για το φίλο τον Γιώργο. Αν και τα είπαμε νωρίτερα με τον Μάνο Σαραμόπουλο, να πω τις ώρες των παιχνιδιών σήμερα στο Champions League. 8 παρατέταρτο έχουμε δύο μάτς, Γιώργο μου. Η Eindhoven υποδέχεται τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Η Φενέρμπαχτσε τη Ρώμα στις 8 παρατέταρτο. Και τα υπόλοιπα 4 παιχνίδια είναι στις 10. Η Κόμο υποδέχεται τη Λειψία. Η Manchester United τη Αμπάμπο Μπακού. Η Μπάγερ Μονάχου την Μπόντο Κλιμπ, η Σλάβια Πράγας την Λαντς. Φυσικά θα έχει την ενημέρωση εδώ από το σταθμό μας, από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάριο Μαντσάνκο. Θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάριε, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, εσύ?
0: Εδώ, έχει air condition, είδα φώτα, μπήκα. Και είπα να κάτσω μέχρι τις 9. Τι λες, καλή σκέψη, έτσι?
2: Καλή ώρα είναι. Παρακολουθείς φαντάζομαι και το παιχνίδι του Άρη.
0: Εγώ το παρακολουθώ, θα το παρακολουθεί και η ΑΕΚ. Γιατί έρχεται...
2: Το Μάρκο Νίκολιτς με τους συνεργάτες του, το παρακολουθεί.
0: Είδες.
2: Αλλά δεν θα βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα από αυτό. Θα βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα από τα προηγούμενα παιχνίδια του Αστέρα.
0: Ναι, γιατί από ό,τι είδα, ναι, παίζει με αρκετές αλλαγές.
2: Ναι, παίζει με αρκετές αλλαγές. Ήδη έχει γίνει μια πρώτη ανάλυση τα παιχνίδια του Αστέρα από τον Μάρκο Νικόλιτς και τους συνεργάτες του. Εντάξει, η ομάδα της Τρίπολης μπορεί να μην έχει νίκη ακόμα στο πρωτάθλημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το απόγευμα της Κυριακής θα κατέβει.
0: Ναι, ή θα είναι εύκολο απόγευμα, βέβαια.
2: Έτσι, απέναντι στην ΑΕΚ με... και θα πει περάστε ελεύθερα. Όχι, καμία σχέση. Ίσα-ίσα θα τα δώσει όλα, προκειμένου να κόψει βαθμούς από την Ένωση.
0: Προκειμένου να πάρει βαθμούς, θα πω εγώ, γιατί θα τους χρειαστεί τρεις αγωνιστικές χωρίς νίκη, χωρίς βαθμό. Χωρίς
2: ακριβώς,
0: νίκη μόνο.
2: Ναι, χωρίς νίκη. Χωρίς νίκη. Ναι. Πολύ δύσκολη κατάσταση στους αρκάδες.
0: Και ξέρεις, ναι, και ξέρεις, τέτοιες ομάδες πολλές φορές κρύβουν και παγίδες με την έννοια, αν το δεις σαν μεγάλη ομάδα, έλα μωρέ, δεν έχει νίκη, πάμε να τους κερδίσουμε για να φύγουμε, μπορεί να την πατήσεις.
2: Βέβαια μπορείς να την πατήσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Θα πρέπει, νομίζω ότι το πάθημα έγινε μάθημα από το παιχνίδι με την Κηφισιά. Τα πράγματα είναι διαφορετικά πλέον στο κεντρικό μαύρο στρατόπεδο. Ο Νίκολιτ τραβάει για τα καλά αυτιά. Εδώ φαντάσου Σάκη, τα λέγαμε κιόλας, ότι κέρδισε η ΑΕΚ 1-0 την ΛΑΣΚ, αλλά ήταν εκνευρισμένος στα αποδυτήρια γιατί οι φάσεις που δημιούργησε η ΑΕΚ δεν έγιναν γκολ για να μεγαλώσει το σκορ. Γιατί μετράνε και τα τέρματα.
0: Ακριβώς.
2: Σε αυτή τη φάση.
0: Και δεν είχε άδικο ο άνθρωπος, έτσι.
2: Δεν είχε άδικο, ναι. Όταν και ο Γιώβιτς και ο Βάργκα θα μπορούσαν να είχαν χρηστείς χώρες, αλλά και ο Ζήνη στην ευκαιρία που είχε, καταλαβαίνεις ότι δεν του αρέσουν τέτοια πράγματα.
0: Να πούμε ότι το μάτς είναι στις 7 το απόγευμα.
2: 7 το απόγευμα την Κυριακή. Την Κυριακή ενδέχεται να γίνουν κάποιες αλλαγές. Τώρα το ποιες ακριβώς. Μόνο ο Μάρκο Νίκολης το γνωρίζει. Σίγουρα η μία αλλαγή είναι κατά τα δοκάρια, μιας και ο Στρακώσια είναι τραυματίας, άρα ο Πρινιόλι θα χρειαστεί μέχρι το παιχνίδι με τον Βόλο την επόμενη εβδομάδα. Ορίστηκε και αυτό το μάτι, θα πούμε Κυριακή 6 ώρα θα είναι στο Πανθεσσαλικό, την επόμενη Κυριακή. Άρα λοιπόν δεν αποκλείεται να δούμε στο αρχικό σχήμα παίκτες όπως είναι ο Κάιρινεν, ο Γκατσίνοβιτς, ο Ζήνη, ο Ζουμπκόφ, μπορεί ακόμα και ο Λυκογιάννης. Εκτός και να το δούμε στο μάτς Κυπέλλου, γιατί μέσα στο εβδομάδα η ΑΕΚ έχει και παιχνίδι Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό και αυτό πρέπει να οριστεί, περιμένουμε ώρα και μέρα.
0: Α, δεν ξέρουμε ακόμα ούτε ώρα και μέρα.
2: Ναι, ακούγεται ότι θα οριστεί την Τετάρτη γύρω στις 6. Θα το δούμε όμως. Ας περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της ΕΠΟ. Άρα καταλαβαίνεις ότι ο Μάρκο Νίκολης θα κάνει κάποιες αλλαγές, όχι πολλές, γιατί είπαμε ότι είναι μια δύσκολη έξοδος, θέλει τους βαθμούς. Επίσης αλλαγές θα γίνουν και στο μάτς Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό και εκεί η ΑΕΚ θέλει τη νίκη αλλά και τα γκολ, γιατί και εκεί μετράνε τα γκολ, διαφορά των τερμάτων. Και φυσικά να κλείσει το πρόγραμμα όσο καλύτερα γίνεται με νίκη και στο Πανθεσσαλικό κόντρα στο Βόλο. Όλα αυτά βέβαια είναι σε διάστημα μιας εβδομάδας, άρα καταλαβαίνεις ότι θα χρειαστούν ανάσεις ποδοσφαιριστές, υπήρχε και το μάτς της Ευρώπης. Ο Μάρκο Νίκολης πρέπει να το διαχειριστεί σωστά με τους συνεργάτες του.
0: Και να σου πω κάτι, θα πρέπει να βάλει χ σε αυτό το μάτς. Το λέω αυτό με την έννοια ότι κέρδισε η ΑΕΚ, έκανε νίκη, ωραία. Όσον αφορά το ψυχολογικό κομμάτι, το πνευματικό μάλλον, με αυτή την έννοια το λέω. Αν και ο Νίκολης τα γνωρίζει αυτά, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς.
2: Μα ο Νίκολης, παρόλο που κέρδισε η ΑΕΚ τη ΛΑΣΚ, λίγο πριν φύγει από το γήπεδο, έκανε ανάλυση του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, του συνεργάτες του. Δηλαδή, τρομερό, έβαλε ήδη ο ίδιος χ πριν ακόμα το περάσει την επόμενη μέρα στους ποδοσφαιριστές
0: του,
2: οι οποίοι επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις, χθες είχαν ρεπό. Ετοιμάζονται, ευτυχώς δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα πέραν του 400.
0: Και θα πρέπει να θυμηθούν και τι έγινε με το μάτς της Κηφισιάς.
2: Ακριβώς, ναι, εννοείται ότι πρέπει να μην μπουν με αυτό το μπλατζέ ύφος μέσα ή την έλλειψη δυνάμεων, γιατί η ΑΕΚ έδειξε ότι δεν είχε δυνάμεις κόντρα στην στη Φυσιά, το πλήρωσε στο 97, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα κέρδιζε με το, και θα έπαιρνε 3 βαθμούς, θα μπορούσε όμως κάποιος άλλος να σου πει ότι είτε η ισοπαλία που ήρθε το παιχνίδι, είτε ακόμα και ήττα, αν γνώριζε την ήττα η ΑΕΚ, δεν θα ήταν άδικο αποτέλεσμα. Γιατί δεν ήταν καθόλου μα καθόλου καλή εμφάνιση της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν ήταν καμπανάκι ή το οτιδήποτε, ή συναγερμός ή το οτιδήποτε. Σίγουρα όμως έχει παίξει το ρόλο για τα επόμενα παιχνίδια που ήρθαν.
0: Και όπως λέει και ο Βασίλης, ο φίλος μας εδώ από το Βίρονα, το πάθημα να γίνει μάθημα.
2: Ακριβώς, το πάθημα να γίνει μάθημα. Να πούμε ότι στην Τρίπολη, παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, η ΑΕΚ θα έχει στο πλευρό της 1.400 φιλάθλους, δηλαδή το πέταλο που είναι στη θύρα 4, διότι η θύρα 1 είναι κλειστή λόγω εργασιών, θα γίνονται εργασίες στο στέγαστρο του γηπέδου. Η θύρα 1, για όσους έχουν πάει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, είναι εκεί που βρίσκονται τα μπούθη των δημοσιογράφων. Αυτή είναι κλειστή, η μία από τις δύο κεντρικές θύρες. Οι υπόλοιπες θύρες θα έχουν φιλάθλους του Αστέρα Τρίπολης. Δεν ξέρω αν μπορέσουν και κάποιοι μεμονωμένοι φίλοι της ΑΕΚ να προμηθευτούν εισιτήρια στη θύρα 3, που είναι τα επίσημα, ενώ η άλλη κεντρική θύρα που βρίσκονται και οι πάγκοι των δύο ομάδων.
0: Είδα και κάτι πρόστιμα που έπεσαν σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ.
2: Ναι,
0: 2.500 ευρώ η ΑΕΚ, 2.500 Ολυμπιακός και 4.500 ο Παναθηναϊκός για την τρίτη αγωνιστική είναι αυτά τα πρόστιμα, μάλιστα.
2: Ναι, για τη συμπεριφορά των φιλάθλων. Αυτά που θέλουμε να πάρουμε, να τσιμπήσουμε αριστερά και δεξιά, όπως λέω εγώ, χρήματα από τις ομάδες, κάπως έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι όλο αυτό.
0: Καλά, αυτό είναι εύκολο. Έτσι δεν είναι.
2: Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, τι άλλο υπάρχει από την ομάδα? Ρωτάει ένας φίλος για μεταγραφή. Παρόλο που δεν μπορεί να δηλωθεί πλέον στην Ευρώπη, βλέπεις να γίνεται μέχρι και τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου?
2: Μέχρι και τις 15. Το αφήνουμε ανοιχτό. Και η ΑΕΚ μπορεί, όχι επίσημα, αλλά με τον τρόπο της, να λέει ότι έχουν ολοκληρωθεί μεταγραφές. Όμως εγώ το αφήνω ανοιχτό. Για ποδοσφαιριστή άμυνας, δηλαδή είτε για στόπερ είτε για δεξίο πιστοφύλακα.
0: Και μου κάνει εντύπωση τώρα που λες για δεξίο πιστοφύλακα, γιατί non-stop πάει ο φίλος μας ο Ρώτα.
2: Και ακόμη... όχι μόνο stop, που και από πέρυσι, έτσι. Γίνεται καλύτερος. Ναι.
0: Βρε, μια χαρά είναι το παιδί, δεν το συζητάμε. Έχει ανέβει και ο Πίλιος, κατ' εμέ.
2: Και ο Πίλιος έχει ανέβει, γιατί φαίνονται, είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι δουλεύουν. Δηλαδή, παρόλο που υπέγραψε ένα νέο συμβόλαιο ο Σταύρος Πίλιος, θα μπορούσε κάλλιστα κάποιοι να πούνε ότι θα καθίσει πάνω στο συμβόλαιο του. Όχι, ίσα-ίσα. Που δουλεύει, δικαιώνεται. Λίγο τις έντρες να φτιάξουμε.
0: Εντάξει, αυτό θέλει. Ναι. Με τη δουλειά θα φτιάξει και αυτό.
2: Μέσα από τη δουλειά θα γίνει. Δηλαδή έβγαλε μια ωραία σέντρα στο παιχνίδι με τη Λεύσκη, αν θυμάμαι καλά. Μπήκε το γκολ και κυρώθηκε. Δηλαδή είναι κρίμα. Με τον Άρη, δεν θυμάμαι τώρα. Ή με τη Λεύσκη με τον Άρη.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, κάτι θυμάμαι.
2: Ναι, ναι, ναι, και ακυρώθηκε. Γιατί την έβαλε ο Γιώβιτς κεφαλιά.
0: Είδα ένα στατιστικό, φίλε, που αξίζει να το αναφέρουμε. Και μιλάει για τον Κοϊτά, ο οποίος μόνο για Μαλ είχε περισσότερες τρίπλες από τον Κοϊτά στο Champions League. Γιατί μιλάμε για τις δύο πρώτες. Εντάξει, τώρα αξίζει τον κόπο να το αναφέρω.
2: Ναι, καταλαβαίνεις. Αυτά είναι τα στατιστικά. Τώρα ναι, έκανε περισσότερες, ήταν τις 14 απέναντι στη Φέγινορντ για Μαλ. Λιγότερες είχε ο Κοϊτά. Εγώ δεν στέκομαι εκεί. Εγώ στέκομαι στην παρουσία του Κοϊτά, που έχει διώξει πλέον τα νεύρα του που είχε στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Είναι καλύτερος. Τον χρειάζεται τον καλό Κοϊτά η ΑΕΚ, όπως χρειάζεται όλους τους ποδοσφαιριστές. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο υπολογίζει και ποντάρει πολλά ο Μάρκο Νίκολιτς σε αυτόν.
0: Και θα έρθει το μήνυμα τώρα που να είναι. Δεν τρέπεστε λίγο, συγκρίνετε το Γιαμάλ με τον Κοϊτά. Εγώ το είπα. Και δεν σύγκρινα βέβαια, εννοείται, δεν έκανα καμία σύγκριση. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο από την ΑΕΚ ή όχι?
2: Κάτι άλλο όχι. Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που εντάχθηκε στην K19. Επειδή υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα το πρωί, Μάριο Κυρός Ρέγες είναι ο γιος του Ρούμπεν Ρέγες, που είναι τεχνικός διευθυντής του Άρη. Από τον Άρη κατηφόρησε στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ξεκαθάρισε κάπως τα πράγματα, γιατί υπήρχαν δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι η ΑΕΚ πλήρωσε τον Άρη και πήρε τον παίκτη με μεταγραφή. Ξεκαθάρισε λοιπόν ότι ο 18χρονος τερματοφύλακας ήθελε να μετακομίσει στην Αθήνα για σπουδές. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στην ΑΕΚ εκτιμούν το ταλέντο του, έκλεισε η συμφωνία και φόρεσε τα κυτρινόμαυρα, δεν υπήρξε μεταγραφή και τα ποσά που έχουν γραφτεί, δηλαδή γράφτηκε ένα ποσό στις 100.000 ευρώ, δεν ισχύει. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό.
0: Μάλιστα, και καλά κάνεις που το λες. Και νομίζω με αυτό θα κλείσουμε.
2: Θα κλείσουμε με το γεγονός ότι για να προτρέξω πριν πουν το οτιδήποτε. Το ακυρωθέν γκολ ήταν στο παιχνίδι με τον Άρη, κεφαλιά του Βάργα, στο 70 από σέντρα του Πήλιου. Τώρα κλείσα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, φίλε.
2: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, Μάρια. Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Σε λίγο θα ξεκινήσει, έχουν μπει οι παίκτες, οι διαιτητές, και θα ξεκινήσει το μάτς στην Τρίπολη. Ο φίλος ο Διονύσης, Σάκη καλησπέρα, λέει, κύριος, καλησπέρα Διονύση μου, κύριος μπορεί να είναι ο Μέντι, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό για έναν προπονητή. Εννοείται ότι συμφωνώ. Πρέπει να εξελίσσεται για να ενεργεί ανάλογα με την κατάσταση που αντιμετωπίζει η ομάδα. Τους τελευταίους μήνες παρουσίαζε ο Ολυμπιακός αγωνιστική στασιμότητα. Σίγουρα σε ένα διαζύγιο οι ευθύνες πέφτουν και στις δύο πλευρές, αλλά τα βλέπουμε όλοι και άλλα μένουν μέσα στην ομάδα. Μάλιστα, και βγαίνουν σιγά σιγά από τους δημοσιογράφους πραγματικά γεγονότα ή διωγγωμένα προς τη μία ή την άλλη πλευρά. Δεν θα διαφωνήσουμε αυτό που λες, Διονύση. Εγώ, βέβαια, δεν στάθηκα στο αγωνιστικό που είναι το βασικό, βέβαια, και δίκιο έχουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Δεν είχε καλή εικόνα ο Ολυμπιακός από την περασμένη σεζόν, από το μισό της περασμένης σεζόν, το δεύτερο και μετά. Όπως και φέτος, δεν το συζητάω. Απλά η αντιμετώπιση, αυτό με χάλασε λίγο. Αν μπορώ να το πω έτσι. Και είδα το Μεντιλίμπαρ να μην κάνει ιδιαίτερη προσπάθεια να αλλάξει αυτό τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Λίγο βέβαια, αν μπορώ να το πω έτσι, το άλλαξε με την έννοια ότι πέρυσι, ας πούμε, όλοι έψαχναν από πίσω και ο Τζολάκης στον Ελκαμπή με βαθιές μπαλιές και όλο με γιόμες. Αυτό ψηλό άλλαξε, αλλά και πάλι δεν κατάφερε να παρουσιάσει ένα ελκυστικό ποδόσφαιρο, αν μπορώ να το πω, ο πρώην πλέον προπονητής του Ολυμπιακού. Να θυμίσω κι άλλο ένα παράδειγμα που αφορά τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά στο περίπου. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ήταν σωστός ο τρόπος που έφυγε από τον Παναθηναϊκό? Δεν νομίζω. Εδώ νομίζω έγινε το αντίθετο. Ο Γιοβάνοβιτς κατ' εμέ έπρεπε να μείνει μέχρι το τέλος της σεζόν, να κάνουν ταμείο και μετά ο νέος προπονητής να έχει το χρόνο να στήσει την ομάδα. Αφού δεν είσαι ευχαριστημένος, κύριε Ολυμπιακέ, κατ' εμέ πρέπει το καλοκαίρι που μας πέρασε, τώρα στη μεταγραφική περίοδο αυτή, να έχει αλλάξει προπονητή, ούτως ώστε ο καινούριος να στήσει την ομάδα που θέλει και να έχει το χρόνο, μάλιστα. Γιατί τώρα αυτή η ομάδα του Ολυμπιακού νομίζω ότι θέλει το χρόνο της για να δέσει, να γίνει ομάδα. Γιατί καλούς παίκτες και ποιοτικούς παίκτες έχει, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι όμως να γίνει ομάδα. Ομάδα που θα κερδίσει, γιατί μέχρι τώρα 1-0, δύσκολα. Σίγουρα αποτυχία που δεν συνεχίζει, γνώμη μου, στο Champions League, γιατί η Nijmegen δεν ήταν κάποιο φόβητρο, έτσι. Και σίγουρα υπάρχουν ευθύνες και στο Μεντιλίμπαρ, εγώ θα πω και στη διοίκηση του Ολυμπιακού. Και όπως λέει ο σοφός λαός, αυτός που έχει τα γένια έχει τα χτένια. Ξεκίνησε, φίλες και φίλοι, το δεύτερο ημίχρονο στην Τρίπολη.

Διπλή αλλαγή για τον Άρη. Γιαννιώτας και Γκαρέ αντικατέστησαν Παλάσιος και Γκαρθία. Πολύ λίγες μάλλον οι καλές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο μπροστά στις δύο εστίες. Κακό θα έλεγα ποιοτικά το πρώτο μέρος.

Καλησπέρα να πω στη φίλη τη Μαρίνα στην Καλαμάτα, στο Ναύπλιο στη φίλη την Παυλίνα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, καλησπέρα στην Εύη, καλησπέρα και στο Θεολόγο. Μετά τις 7.30 καλή μου φίλε θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό, καλησπέρα και στην Τασούλα, στη Γογό και την Μέρη.

Μουσικούλα, διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: '94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

3 λεπτά είμαστε φίλες και φίλοι μετά τις 7. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports On Air Live μέχρι και τις 9. Εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Σάκης Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Βουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939 943 943. Δεύτερος τρόπος 698 45 21 821. Οι νέοι παίκτες, λέει ο φίλος ο Διονύσης, που έχουν έρθει και δεν γνωρίζουν ένας το όνομα του άλλου, μέχρι να τα μάθουν θα τους γνωρίσει και ο νέος προπονητής. Λογικό είναι αυτό, καλέ μου φίλε Διονύση. Νωρίς είναι ακόμη και δεν έχει χαθεί κάτι εκτός του Champions League. Σεπτέμβρης είναι ακόμη. Το σημαντικό είναι ότι δεν ενδιαφέρουν πολύ οι φιλοσοφίες του πρώην και του νυν προπονητή. Η αλλαγή πάντως θα μπορούσε να γίνει πιο νωρίς. Εδώ συμφωνώ. Αλλά όπως λέει η παροιμία, όποιος έχει τα γένια έχει και τα χτένια. Αυτό είπα και εγώ. Ελπίζω αυτή την καθυστέρηση να μην την πληρώσει η ομάδα αλλά και ο πρόεδρος. Λέει ο φίλος μας ο Διονύσης. Hey, la, la, the party's gonna stop. Hey, la, la, we're singing from the heart. 58 λεπτό. Αστέρας Άκτορ Άρης παραμένει το 0-0. Μια κίτρινη στον Παπακανέλο πριν από λίγο για μαρκάρισμα στον Πετρής. Η πρώτη τελική του Αστέρα για το δεύτερο ημίχρονο στο 51 λεπτό με ένα μακρινό σούτ από τον Μέντες. Ήταν πολύ άσχημο.

0: Πριν πάμε στο Κώστα Σαμοθράκη, αν είδα καλά, ο Μακέντα είναι αυτός που πετυχαίνει το πρώτο γκολ για τον Αστέρα Άκτορ στο 60 μάλλον λεπτό. Προηγείται 1-0 του Άρη. Αστέρας Άκτορ Άρης λοιπόν 1-0 με γκολ του Μακέντα, ύστερα από σέντρα από τα δεξιά στην καρδιά της άμυνας, κεφαλιά αν δεν κάνω λάθος, γιατί είναι και ένας παίκτης του Άρη που πέφτουν μαζί στο χόρτο. Όχι, με το αριστερό του πόδι, με το μυρό, με το γόνατο. Σημασία έχει ότι η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη, εκεί που δεν τελειώνει ποτέ το ρεπορτάζ. Το λέει πολλές φορές ο Κώστας, είχαμε αλλαγή προπονητή. Όλα αυτά θα μας τα πει ευθύς αμέσως ο Κώστας Σαμοθράκης.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ρε φίλε, η αλλαγή προπονητή έγινε μόλις τελειώσαμε εμείς την εκπομπή χθες. Καλησπέρα.
2: Πάντως η αλήθεια είναι, τώρα δεν ξέρω με σένα ή με τη Ζέτα, που το είχαμε συζητήσει, ότι από τη στιγμή που

0: σταμάτησε η συνεργασία με τον Κοβάσεβιτς, εμένα στο μυαλό μου πάντα ήταν ότι πλησιάζει και το τέλος του Μεντιλίμπαρ. Αυτό είχα πει.
1: Το είχες πει και εσύ, δεν ξέρω αν το πεις στη
0: Δέντα. Δεν το είχα σαν πληροφορία, μην κάνω το
1: έξυπνο. Αίσθηση είχες πει, αν δεν κάνω λάθος.
0: Η εκτίμησή μου
1: εκτίμηση,
0: ήταν
1: μπράβο, σωστά.
0: Ότι από τη στιγμή που ο Κοβάσεβιτς, ο οποίος ήταν το δεξί χέρι, ο έμπιστος αν θέλεις του Μεντιλίμπαρ, γιατί αυτός τον έφερε ουσιαστικά στην Ελλάδα, είχε πάει στην Ισπανία και τον βρήκε. Βέβαια υπήρχε και η εισήγηση του Βαλβέρδε, έτσι, για τον Μεντιλίμπαρ. Αυτός ήταν που τον έπεισε για το project του Ολυμπιακού, γιατί δεν ήταν εύκολο για τον Μεντιλίμπαρ να βγει από την πατρίδα του.
1: Και ήταν και μέσα στη μέση της περίοδου.
0: Ναι, το σκεφτόταν πολύ. Τελικά αυτός ήταν και τον στήριξε πάρα πολύ, ήταν δίπλα του. Βέβαια υπάρχει μια πληροφορία ότι τον τελευταίο καιρό δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις. Υπήρχε έτσι μια διαφωνία απόψεων, αλλά τέλος πάντων το προσπερνάω αυτό, γιατί διαφωνία απόψεων υπήρχε και από άλλους ανθρώπους. Κοίταξε να δεις τώρα. Καταρχάς να σου πω ότι η τελευταία είδηση που υπάρχει είναι ότι το συμβόλαιο με τον Ιλμανόλ θα είναι 2+1 χρόνια. Και περίπου το συμβόλαιο του θα είναι 2 εκατομμύρια το χρόνο. Τώρα με το γιατί αφορά τους συνεργάτες και αυτά δεν τα ξέρω ακόμα. Αργότερα θα είναι.
1: Και θα είναι ο προπονητής που θα κάτσει στον πάγκο στο μάτς με τον Οφή.
0: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Ναι, δύο προπονήσεις νομίζω, σήμερα και αύριο.
0: Εντάξει, δύο. Τι να κάνουμε. Αυτά είναι αναπόφευκτα. Δεν μπορούν να γίνει από τη στιγμή που παίρνεις μια τέτοια απόφαση. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά.
1: Σωστό.
0: Είναι, πάντα υπάρχει το ρίσκο και για την ομάδα και για τον ίδιο τον προπονητή. Έτσι, να είναι δύο μέρες στο ready. Και να σου πω ότι σε λίγο θα έχουμε και ρεπορτάζ, δεν ξέρω άμεσα ή αργότερα, αν θα προλάβουμε την εκπομπή, γιατί έχει πάει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης στο Ρέντι να παρουσιάσει τον νέο προπονητή.
1: Ό,τι νεότερο υπάρχει μέχρι 9, Κώστα μου, εδώ θα μας να το πούμε.
0: Αλγουαθίλ, όπως είναι, έτσι, Ελμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος με τη Σαραγώσα 7 χρόνια την είχε σε καλό επίπεδο τη Σαραγώσα, δεν είναι από τις μεγάλες δυνάμεις του Ισπανικού ποδοσφαίρου, αλλά την είχε εκεί μεταξύ 5ης και 8ης και 6ης θέσης αυτά τα τελευταία 5 χρόνια και μάλιστα μια χρονιά την έβαλε και στο Champions League. Και όχι μόνο αυτό την έβαλε στο Champions League, αλλά είχε πολύ καλή πορεία και πέρασε και στον επόμενο γύρο. Είχε βγει πρώτη στον όμιλο. Στο Europa League είχε πάει καλά, είχε πάρει ένα Delay. Το έψαξε πολύ ο Ολυμπιακός σε πάση περιπτώσει, γι' αυτό και κατέληξε σε αυτόν τον προπονητή, όπως και να σου πω ότι αν δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση εν πάση περιπτώσει για το αν ο Ολυμπιακός πάει να αλλάξει προπονητή, ήταν γιατί έψαχνε να βρει προπονητή τον κατάλληλο. Γιατί λέγαμε, ας πούμε, μπορεί να μην το διώξει τώρα, να το διώξει μετά στη διακοπή του πρωταθλήματος ή να ολοκληρώσει τη χρονιά και μετά να φύγει που ήταν δεδομένο, αλλά όμως έψαχνε ο Ολυμπιακός να βρει τον κατάλληλο προπονητή και όταν χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα υπήρχε οριστική συμφωνία με την συνάντηση που έγινε με τον Μονκάβα στη Μαδρίτη, έτσι προχώρησε το θέμα. Χθες πολύ αργά το βράδυ ήρθε στην Αθήνα και αυτή την ώρα γνωρίζεται με τους παίκτες και θα κάνει την πρώτη του προπόνηση όπως και αύριο ενώπιση του αγώνα με τον Όφη. Τώρα ξέρω, θα με ρωτήσεις, ας πούμε, πώς είχαμε αυτή την κατάληξη.
1: Αφού το πες μόνος, θα την κάνατε, θα την έκανα, ναι, την ερώτηση, με πρόλαβες.
0: Ναι, κοίταξε να δεις.
1: Τι έχεις μάθει.
0: Δύο πράγματα. Εδώ υπήρχε ένα συμβιβασμός ανάμεσα στις δύο πλευρές. Προσπάθησαν οι δύο πλευρές να έχουν ένα συμβιβασμό και αυτό φάνηκε από την τελευταία συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον προπονητή.
1: Εκεί φάνηκε ότι υπάρχει στήριξη πάντως, ότι συνεχίζουμε.
0: Αυτό λέω. Προσπάθησαν οι δύο πλευρές να έρθουν σε ένα συμβιβασμό, ο οποίος όμως αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αρκετός από τη συνάντηση αυτή. Και αυτό φάνηκε, ας πούμε, στο παιχνίδι στο Βόλο. Ο Μαρινάκης ήταν ξεκάθαρος, όπως και η μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου και όλοι μας, βλέπαμε έναν Ολυμπιακό προβληματικό. Ναι. Με τον τρόπο παιχνιδιού έτσι όπως έπαιζε. Έτσι. Και αυτό είπε και έκανε και τις δηλώσεις τότε στο περιθώριο της κλήρωσης του Europa League, ότι δεν μας αρέσει αυτός ο Ολυμπιακός, θέλουμε να δούμε κάτι καλύτερο κτλ. φάνηκε ο Μεντιλίμπαρ να δέχεται να αλλάξει, αν θέλεις, τον τρόπο παιχνιδιού κατά κάποιο τρόπο, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν γίνεται αυτό. Και αποδείχθηκε στο παιχνίδι του Βόλου. Έτσι. Που είδαμε μια δεκάδα με τον Τζικίνιο μέσα και τον Τέρνη Καρθία. Και ο Ολυμπιακός έχει πάρει 17 παίκτες καινούριου. Ούτε και δέχομαι, ας πούμε, ότι ο Πουέρτα, ο οποίος προχθές ήταν εξαιρετικός, έχει κάνει μόνο μία προπόνηση και δεν μπορεί να παίξει, δεν είναι έτοιμος ακόμα. Ο Ναΐ μπήκε με τον Παναθηναϊκό χωρίς καθόλου προπονήσεις όλο το καλοκαίρι και για ένα 20 λεπτό σου έδωσε κάποια πράγματα. Αυτή είναι η άποψη δική μου, βέβαια.
1: Συμφωνώ με την άποψη σου.
0: Ο προπονητής λέει άλλα, ας πούμε, γιατί δεν έβαλε τον Μπέρτα, γιατί δεν έβαλε τον Φορτούνι, δίνει τις δικές του, έχει τις δικές του δικαιολογίες, απόψεις.
1: Και εκεί λες ότι έσπασε το γυαλί.
0: Κοίταξε, για μένα, ναι, το έχω γράψει και στο site σήμερα από το πρωί. Το γυαλί είχε ραγίσει, φίλε.
1: Από πέρυσι.
0: Μετά το παιχνίδι με την Αϊμέκη.
1: Α, ναι, ναι, σίγουρα. Ναι.
0: Έχω γράψει.
1: Ήταν αποτυχία για τον Ολυμπιακό.
0: Έχω γράψει ότι από το αεροδρόμιο κατάλαβα ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει ένα-ένα ο Άρης, να ξέρεις, ισοφάρισε στο 68 λεπτό.
1: Με πρόλαβες, είπα να μην σε διακόψα, να ολοκληρώσεις σκέψη.
0: Εκεί λοιπόν στο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν και κατάλαβα εγώ ότι κάτι δεν πάει καλά. Αμέσως μετά το παιχνίδι η ενημέρωση ήταν ότι θα φύγουμε την άλλη μέρα το πρωί στις 2 η ώρα. Θα πάει για προπόνηση η ομάδα το πρωί στις 10, όπως κάνει συνήθως τα εκτός έδρας παιχνίδια που είναι αργά. Και μετά στη συνέχεια, για να μην ταλαιπωρηθούν να τρέχουν στο Ρέντι μετά για προπόνηση, γιατί την επομένη του αγώνα με την Λίμπαρ πάντα θέλει να γίνεται προπόνηση. Όχι ακριβώς προπόνηση, ένα ξεμούδιασμα. Και την επομένη να δίνει ρεπό. Όπως ήταν προγραμματισμένο, ας πούμε, για σήμερα το ρεπό που χάλασε τελικά.
1: Ο Μωρόν, να πω ότι είναι ο παίκτης, συγγνώμη, σε διακόπτω, που έρχεται τον κόλ για τον Άρη, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή.
0: Ναι. Λοιπόν. Όταν υπήρχε ενημέρωση ότι δεν θα γίνει προπόνηση και ότι θα αναχωρήσουμε 2 ώρες νωρίτερα, εκεί κατάλαβα ότι προφανώς κάπου εδώ είναι το τέλος του Μεντιλίμπαρ. Αλλά και στο αεροδρόμιο που τον είχα δει τότε, που έτσι μιλήσαμε για πολύ λίγο, μια χαιρετούρα ξέρω εγώ, από το μορφασμό του και από ένα χαμόγελο, κατάλαβα ότι και ο ίδιος είχε πάρει χαμπάρι τι γίνεται, γιατί το πλήγμα ήταν μεγάλο για τον Ολυμπιακό αποκλεισμός από τα play-off του Champions League, άσχετα αν μετά έπαιρθε με την Bodo Glimt, που και εκεί θα ήταν πάλι δύσκολα, έτσι, γιατί είδαμε την Bodo Glimt, ήταν ένα δυνατό χαστούκι το οποίο ο οργανισμός του Ολυμπιακού δεν μπορούσε να τα αντέξει και γι' αυτό περίμενα την αντίδραση, αλλά η συνέχεια, ας πούμε, φάνηκε ότι προσπάθησαν οι δύο πλευρές, εν πάση περιπτώσει, να ξεχαστεί αυτό, να κάνουμε μεταγραφές, πάμε να δούμε τι θα γίνει και τα λοιπά. Δεν ήταν αρκετά όλα αυτά. Τουλάχιστον έτσι φάνηκε, φίλε. Για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, τώρα καλό, σωστή ή λάθος η απόφαση, ο χρόνος θα δείξει. Έτσι. Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η αλλαγή προπονητή σε αυτή την περίοδο μπορεί να βοηθήσει με έναν προπονητή ο οποίος δεν έχει κάνει προετοιμασία, δεν ξέρει την ομάδα, τους παίκτες, θα προσπαθήσει τώρα να τους μάθει. Δηλαδή θα είμαι πολύ περίεργος, ας πούμε, να δω την δεκάδα που θα παρατάξει το Σάββατο με τον Όφη. Βέβαια θα υπάρχει εκεί συνεργασία με κάποιους ανθρώπους από το ποδοσφαιρικό τμήμα, εννοείται.
1: Δεν θα χρειαστεί βοήθεια, ρε παιδί μου.
0: Δεν έχει κάνει προετοιμασία. Μεταγραφές δεν έχει καμία άποψη προφανώς, οπότε καταλαβαίνεις τα πράγματα δεν είναι απλά. Δεν θέλω να πω ότι είναι χαμένη χρονιά για τον Ολυμπιακό, έτσι, ακόμα είναι νωρίς.
1: Όχι, βέβαια, νωρίς
0: είναι. Θα δούμε τι θα γίνει, δεν τα ισοπεδώνω όλα τόσο εύκολα, αλλά όμως είμαι και ρεαλιστής και λέω ότι μια τέτοια κίνηση στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν βοηθάει. Θα μπορούσε να γίνει το Μάιο με το τέλος της περίοδου να ψάξει ο Ολυμπιακός να βρει έναν Ιλμανόλ για να προχωρήσει, να πάει την προετοιμασία, να κάνει μεταγραφές, να φτιαχτεί ένα πλάνο και να είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δεν έγινε, εν πάση περιπτώσει, μεταγραφές καθυστέρησαν για πολλούς και διαφορούς λόγους. Μην τα αναλύσουμε τώρα όλα αυτά και φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
1: Ο Μεντιλίμπα να πούμε ότι ευχαρίστησε παίκτες, προπονητή, το Μαρινάκι που είχαν πολύ καλή και ειλικρινή σχέση.
0: Ναι, εννοείται. Μια μέσω...
1: τα social.
0: Μέσα τα social. Μην ναι. Όπως για να... μου έκανε και εντύπωση, αν και ξέρω τους χαρακτήρες τους, και ο Φορτούνης και ο Γιάρεμτσουκ ναι. τον ευχαρίστησαν μέσα από τα social media για τη συνεργασία και λέω για αυτούς τους δύο όλοι τον ευχαρίστησαν και ο Τζολάκης
1: και ο Τζολάκης, ναι.
0: Όλοι γιατί πραγματικά υπάρχουν πολλά παιδιά που τα βοήθησε τον Τζολάκη, τον Κοστούλα, τον Μουζακίτη, τον Τζολάκη αυτός τον καθιέρωσε ρε,
1: φίλε. Ναι.
0: Σε ένα παιχνίδι και δεν ξαναβγήκε
1: ποτέ. Και ο Ροντινέι που δεν είναι στην ομάδα από
0: καλά, ο Ροντινέι ήταν και ένα δικό του παιδί, okay, ναι. Εντάξει, γι' αυτό δεν το αναφέρω. Αλλά και ο Γιάρεμτσου και ο Φορτούνης, δύο παιδιά οι οποίοι δεν ήταν, είχαν μεγάλη συμπάθεια ένας με τον άλλον, τον ευχαρίστησαν μέσα από τα social media για τη συνεργασία που είχαν αυτά τα χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές. Περιμένουμε το ρεπορτάζ.
1: Α. Από το Ρέντε, ναι, να μην το ξεχάσω. Ένα μήνυμα γιατί, που ήρθε μόλις τώρα, αλλά έχουν ρωτήσει και από την αρχή της εκπομπής, όταν θα βγει ο Κώστας, να μας πει τον τρόπο της προπόνησης ή τον τρόπο παιχνιδιού του προπονητή, ό,τι έχει μάθει.
0: Σωστή ερώτηση. Είναι η απορία. Δεν έχω δει προπόνηση, δεν έχω πάει κάνει προετοιμασία με τον άνθρωπο. Οι πληροφορίες που έρχονται από την Ισπανία είναι, Σάκη και το φίλο που ρωτάει, ότι δεν έχει μεγάλες διαφορές από το παιχνίδι του με τη Λίμπα. Απλά έχει μεγαλύτερη ένταση, παίζει 4-3-3 συνήθως, ενώ με τη Λίμπα, ας πούμε, τις περισσότερες φορές προτιμούσε το 4-2-2, το 4-3-1.
1: 4-3-2-1.
0: 3-2-1, ναι, με ένα δεύτερο παίκτη πίσω από τον Ελκαμπή. Αυτός φαίνεται να προτιμάει το 4-3-3, αλλά και το 4-2-3-1. Είναι φουλ επιθετικός και διαφέρει από τον Μεντιλίμπαρ στις αντιδράσεις του. Γιατί είδα κάποια βίντεο, ας πούμε, είναι αρκετά νευρικός και αρκετά εκδηλωτικός μέσα στο παιχνίδι. Ενώ ο Μεντιλίμπαρ ξέρουμε ότι ήταν πιο ήρεμος γενικά. Στις αντιδράσεις του. Αλλά δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Σου λέω τι πληροφορίες συγκεντρώνω από την Ισπανία, ξέρω εγώ, από εδώ, από εκεί. Άμα δεν δεις την προετοιμασία, γιατί όλα ξεκινάνε το ρεπορτάζ από την προετοιμασία. Ειδικά όταν έρχεται ένας νέος προπονητής. Αν δεν δεις την προετοιμασία, πώς δουλεύει, τι ζητάει κτλ., δεν μπορείς να
1: έχεις άποψη. Ναι, σίγουρα.
0: Έτσι κι αλλιώς θα περιμένουμε να τον δούμε τι έχει στο μυαλό του. Έτσι. Να σου πω ακόμα ότι στην Ισπανία ο τύπος Ιάς, όλες οι μεγάλες, η Διάριο Βάσκο από την Σεβίλη, έχουν θέμα το τέλος συνεργασίας με τον Μεντιλίμπαρ και το ξεκίνημα με έναν άλλο Βάσκο. Και να σου πω ότι ήταν προσωπική επιλογή. Θα θυμάμαι τώρα ένα τέλος πάντων.
1: Δεν πειράζει.
0: Του Κορδόν. Γιατί και είχε προσπαθήσει να τον πάρει όταν ο Κορδόν ήταν στη Σεβίλη πριν 1,5 χρόνο. Είχε προσπαθήσει να τον πάρει εκεί στη Σεβίλη. Αλλά δεν ήθελε ο Ελμανόλ. Δεν πήγε τελικά.
1: Θα έχει το κενό που υπάρχει για τις εθνικές ομάδες διακοπή, λέει ο φίλος εδώ. Και επίσης, όλοι σχεδόν οι πρόεδροι, λέει ο Διονύσης, βγαίνουν και λένε ότι στηρίζουν τον προπονητή, αλλά δυστυχώς είναι πάντα παραμύθια. Μόνο η προετοιμασία είναι το αρνητικό. Οι παίκτες είναι παικταράδες και δεν πρέπει να είναι δική του μόνο. Ολυμπιακός είμαστε και δεν πρέπει να μεμψηρούμε.
0: Να σου πω, επειδή μου είπες για τη διακοπή, μην το δένεις αυτό, γιατί.
1: Θα λείπουν παίκτες για τις εθνικές.
0: Πολλούς διεθνείς έχει και θα λείπουν. Απλά θα είναι ένα χρονικό διάστημα το οποίο θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να κερδίσει ηρεμία.
1: Ακριβώς και αυτό, να προσαρμοστεί αυτό. Και αυτό στα νέα δεδομένα.
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι μέχρι τότε, Σαϊκή, ο Ολυμπιακός έχει να παίξει με τον Όφη το Σάββατο, ξέρουμε Όφη πόσο καλή ομάδα είναι, με την Γιαγκελόνια την ερχόμενη Τετάρτη πρεμιέρα για τον Europa League και την ερχόμενη Κυριακή, γιατί βγήκε το πρόγραμμα στις 5 ώρα, Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι τρία παιχνίδια φωτιά για μένα και τα τρία.
1: Συμφωνώ.
0: Και μάλιστα ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που είναι, θα χρειαστεί πολλά πράγματα για να μπορέσει να τα απεξέλθει σε τέτοιες υποχρεώσεις. Αλλά αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η ηρεμία. Και το κυριότερο απ' όλα, ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό ήταν αναπόφευκτο να γίνει. Εγώ δεν συμφωνώ, άσχετο το ένα με το άλλο. Ήταν αναπόφευκτο να γίνει. Ο Ολυμπιακός, φίλε, εδώ και 7-8 μήνες υπέφερε για να κερδίσει. 0-0, 1-0. Εντάξει, ήταν φανερό ότι υπήρχε πρόβλημα. Τώρα μην γελιόμαστε.
1: Μα εμένα μου κάνει εντύπωση, το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, γιατί δεν έγινε αλλαγή το καλοκαίρι που θα υπήρχε ο χρόνος να στήσει.
0: Το είπαμε αυτό. Αυτό πάει, το είπα. Τελείως.
1: Εκεί είναι το λάθος.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός υπέφερε εδώ και 7-8 μήνες. Ήρθε και αυτό το στραμπάτσο με τον Ελκαμπή. Και
1: κέρδισε το γλυκό.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ολυμπιακός είμαστε, λέει ο φίλος, θα τα πάρουμε όλα τα μάτς. Κώστα, μην ανησυχείς. Μάλιστα.
0: Εγώ δεν ανησυχώ καθόλου. Εγώ απλά θα περιμένω τις εξελίξεις, να δω τι μπορεί να δώσει αυτός ο προπονητής, τι μπορεί να αλλάξει. Έχει πολύ δύσκολο ρόλο. Έτσι. Μην γελιόμαστε τώρα. Θα έχει πίεση μεγάλη. Είναι πολύ βαρύ το φορτίο για τον καινούριο προπονητή. Θα πρέπει να το αντέξει, γιατί μιλάμε για Ολυμπιακό, ο οποίος δεν μπορεί να μείνει χωρίς πρωτάθλημα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
1: Υπομονή χρειάζεται και στήριξη από τους φίλους Ολυμπιακού, θα πω.
0: Ακριβώς, και να μην υπάρχει διχασμός, το κυριότερο απ' όλα. Ακριβώς. Γιατί καταλαβαίνω, ας πούμε, και από τα μηνύματα έτσι και από διάφορα γκάλο που γίνονται, ότι ο κόσμος είναι μοιρασμένος για το ποιοι.
1: Ναι, και χθες λέει ένας φίλος εδώ, δεν θέλαν κάποιοι να χειροκροτήσουν το Μεντιλίμπαρ. Χθες, ναι, στο μάτς με το
0: Ναι, τέλος πάντων. Άλλοι θέλαν να μείνουν Μεντιλίμπαρ, άλλοι θεωρούσαν ότι έπρεπε να φύγει. Αλλά αυτό ο διχασμός προφανώς δεν κάνει καλό, έτσι. Πρέπει να αποδεχτούμε όλοι τώρα αυτή την κατάσταση, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, και να στηρίξουν την ομάδα τώρα στα δύσκολα. Όχι μόνο στις φιέσεις και στους πανηγυρισμούς να είμαστε πρώτοι. Τώρα είναι, δείχνεις αν πραγματικά αγαπάς τον Ολυμπιακό. Και να μην κολλάμε και σε πρόσωπα. Αυτό το έχω και εγώ, δηλαδή, να σου πω.
1: Συμφωνώ, φίλε.
0: Εγώ το έχω αυτό το κακό. Το παραδέχομαι ότι κολλάω μερικές φορές σε πρόσωπα. Και επειδή και με τον Μεντιλίμπαρ αυτά τα 2,5 χρόνια πέρασαμε πολλά μαζί, 2 προετοιμασίες, πολλά ταξίδια. Είχα πολύ καλές σχέσεις. Με στήριξε, με βοήθησε, και ας μερικές φορές σε κάποιες συνεντεύξεις τύπου για κάποιες ερωτήσεις που έκανα μου στραβομουτσούνιαζε λίγο, δεν με πειράζει. Ναι, έτσι είναι ο Μεντιλίμπαρ. Μετά τις λύναμε τις διαφορές, ειδικά όταν τον ρώταγα για την δεκάδα, γινόταν τούρμπο, ας πούμε. Ναι, πριν από το μάτς. Αλλά τελικά, όχι μόνο περάσαμε καλές στιγμές, μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος έφερε ένα ευρωπαϊκό κύπελλο.
1: Έγραψε ιστορία, δεν το συζητάμε.
0: Και αμέσως μετά και ένα double. Αλλά εκεί, από εκεί και μετά ήταν σαν να έσβησε η μηχανή. Έτσι. Δυστυχώς έχει αυτό το κακό να κολλάει σε κάποια πράγματα και να μην μπορεί να ξεκολλήσει.
1: Πήραμε καινούρια μηχανή τώρα, φίλε. Υπάρχει κάτι άλλο.
0: Αλλιώς την πήρες καινούρια μηχανή.
1: Όχι εγώ. Έζησε μηχανή, είπες, και λέω πήραμε καινούρια μηχανή σαν Ολυμπιακός.
0: Α, ναι.
1: Αυτό είπα.
0: Εντάξει, θα δούμε. Θα δείξει. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Ωραία. Ό,τι νεότερο υπάρχει για την
0: παρουσίαση. Απλά θα είμαστε σε επαφή να δούμε αν θα προλάβουμε το ρεπορτάζ από το Ρέντι και την παρουσίαση στους παίκτες από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, του νέου προπονητή.
1: Έγινε, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, ρε Σαγγί.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Ήταν ο Κώστας Αμαθράκης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Και με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
10: Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 με Κώστα Σαμοθράκη σας άφησα και με Κώστα Σαμοθράκη επιστρέφω γιατί το ρεπορτάζ τρέχει. Κώστα.
11: Λοιπόν, μόλις τώρα έχω ρεπορτάζ, νομίζω το πιο πλήρες, για το τύπο Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες, για τον Ιμανόλ. Είπε ότι είναι ένας προπονητής ικανότατος με πνεύμα νικητή, παρουσίασε και τον Γκορδόν αλλά και τον Μονκάδα. Λοιπόν, πάω γρήγορα τι είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στους ποδοσφαιριστές. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ, που σας βλέπω όλους εδώ σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν για το Europa League και φυσικά για το πρωτάθλημα. Έχουμε κάνει αρκετές νέες μεταγραφές και μερικές σημαντικές αλλαγές, αλλά ό,τι κάνουμε είναι προς όφελος του κλαμπ, της μεγαλύτερης αγάπης μας που είναι ο Ολυμπιακός. Φυσικά πάντα εκτιμούμε τους παίκτες, τους προπονητές και τα μέλη του επιτελείου με τα οποία έχουμε δουλέψει και συνεργαστεί. Έχουμε γιορτάσει μαζί μεγάλες στιγμές με μεγάλους τριάμβους και επιτυχίες τα προηγούμενα χρόνια. Για όλους αυτούς νιώθουμε ότι είναι μέλη της οικογένειάς μας. Η φιλία και η εκτίμηση που υπήρξε μένει για πάντα. Αυτό ισχύει για τον κύριο Μεντιλίμπα και για τον κύριο Κοβάτσεβιτς, με τον οποίο είμαστε μαζί από τότε που ανέλαβα τον Ολυμπιακό το 2010. Και φυσικά τα τελευταία τρία χρόνια με τον κύριο Μεντιλίμπα. Τώρα, σήμερα, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον Ιμανόλ, τον νέο προπονητή. Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα. Ταιριάζει στην οτροπία μας και στο πνεύμα του νικητή, ενώ έχει και την εμπειρία. Από όταν αναλάβαμε τον Ολυμπιακό πριν από 16 χρόνια, η σχέση με τους Βάσκους ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη. όπως συνέβη με τον Βαλβέρδο, με την Λίμπαρ και τώρα τον Ιμανόλ. Εξαιρετικά καλή και εύχομαι να συνεχιστεί για πολύ καιρό, εύχομαι τα καλύτερα. Το δεύτερο πρόσωπο που επίσης γνώριμο σε εσάς για τον Αντώνιο Κορδόν που παρουσίασε, ένα ακόμα πρόσωπο είναι ο Τζεφρέι Μονκάδα ως επικεφαλής του τμήματος του Ολυμπιακού. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι επιλέξαμε την καλύτερη ομάδα που θα μπορούσαμε να έχουμε και θέλω όλοι εσείς να είστε εδώ, να δίνετε περισσότερο από το 100% για να πετύχουμε τους στόχους μας. Πρώτα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League. Σας τα λέω αυτά όχι να σας δώσω κίνητρο, αλλά επειδή ξέρω ότι είστε σπουδαίοι παίχτες με εξαιρετική νοοτροπία και δυνατότητες. Όλοι μαζί μπορείτε να κάνετε θαύματα και θα πετύχουμε. Αυτό που θέλω και απαιτώ από όλους είναι να είστε αφοσιωμένοι, να τα δίνετε όλα στην προπόνηση και σας διαβεβαιώ ότι αυτή η ομάδα θα είναι εδώ και για να συνεργάζεται, να βοηθά και να παίρνει το καλύτερο δυνατό από όλους. Δεν θέλω να πω περισσότερα, θέλω να δω δουλειά, αφοσίωση, αποτελέσματα και νίκες. Να είστε υγιείς και δυνατοί και θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε πολύ καλά πράγματα μαζί ως οικογένεια και ως εξαιρετική ομάδα που είμαστε. Ό,τι καλύτερο για όλους. Αυτή ήταν η ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη προς τους ποδοσφαιριστές που έγινε πριν από λίγο στο Ρέντι, πριν από λίγα λεπτά και παρουσίασε τον νέο προπονητή, τον Βάσκο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος αντικατέστησε τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίπερ, αλλά και τους Κορδόν και Μονκάδα που θα είναι οι άμεσοι συνεργάτες του και του Βαγγέλη Μαρινάκη αλλά και του νέου προπονητή του Ολυμπιακού.
10: Μάλιστα Κώστα.
11: Αυτά.
10: Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι.
11: Να είσαι καλά φίλε, να είσαι καλά.
10: Καλό απόγευμα. Κώστας Σαμοθράκης ήταν και πάλι μαζί μας, μας μίλησε για το τι είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην παρουσίαση του νέου προπονητή του Ολυμπιακού.
0: Ελλάδα Sports 94,3.
10: Εδώ λοιπόν στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 που ακούτε τα πάντα έγκυρα αλλά και έγκαιρα.

Πάμε προς το τέλος. Αστέρας Άκτορ Άρης στο 88 λεπτό είναι στο 1-1, αλλά έχουμε δύο δύσκολες φάσεις. Έχουμε ένα γκολ του Αστέρα. Ο Ρικαρντίνιο σκοράρει μετά από βαθιά παλιά. Ακυρώνει τον γκολ ως offside, έχει σηκώσει ο επόπτης. Αλλά εξετάζεται για μια φάση για πέναλτι υπέρ του Άρη για μαρκάρισμα του Σίλβα στον Γκαρέ. Πάντως είναι δύσκολες φάσεις και οι δύο. Περιμένει ο διαιτητής το VAR για να αποφασίσει, να αποφανθεί. Now I'm just haunted by your lies. Και από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει πέναλτι, δεν υπάρχει γκολ, υπάρχει offside, οπότε παραμένει το 1-1. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης και το match συνεχίζεται.

0: Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε τώρα στον Χρήστο Παπα-Νικολάου να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει το μάτς με την Κηφισιά. Είναι το εξαναβολής μάτς αυτό στις 9 και 4. Θα τα ακούσετε εδώ σε ζωντανή μετάδοση από τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου, Χρήστο.
2: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, καθοδόν προς το γήπεδο?
2: Καθοδόν προς το γήπεδο. Καλησπέρα και σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Βεβαίως, πάμε από νωρίς εμείς. Τη γνωρίζετε μια διαδικασία καλά.
0: Η αεροτελεστία το γήπεδο, πάντα, φίλε.
2: Ακριβώς, είμαστε από τους πρώτους που πηγαίνουμε. Καθοδόν, λοιπόν, θα μάθετε έτσι κάπου με ασφάλεια για να μιλήσουμε, να πούμε.
0: Και καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
2: Ναι, πάντα, φίλε, με ασφάλεια, εντάξει, γιατί ο δρόμος έχει κινδύνους, έτσι. Πάντα με ασφάλεια. Και το λέω και για τους φίλους, γιατί οι περισσότεροι είναι στα αυτοκίνητά τους τώρα που μας ακούν. Έτσι να προσέχουμε πάντα στον δρόμο.
0: Ακριβώς. Αν θες να μιλάς μόνο κοντά στο μικρόφωνο για να σε ακούμε καλύτερα, γιατί μερικές φορές χάνεσαι.
2: Ναι, νομίζω τώρα θα με ακούς καλύτερα.
0: Και πολύ καλύτερα. Μπράβο.
2: Λοιπόν, match day σήμερα για τον Παναθηναϊκό με την Κηφισιά. Το ζητούμενο νομίζω είναι ένα, να κεφαλοποιήσει ο Παναθηναϊκός αυτή τη νίκη που έκανε κόντρα στον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ.
0: Για να ανέβει και στην κορυφή,
2: Να ανέβει στην κορυφή, Σάκη, μετά από αρκετό καιρό, να πάει εκεί με τον Πανετολικό, εκεί στη γενέτειρά σου, όπου είναι και αυτό στην κορυφή.
0: Για να έχουμε ντέρμπι κορυφή στην Κυριακή, δεν.
2: Ακριβώς, για να έχουμε ντέρμπι κορυφή. Πράγματι, είδες πως θα φέρνει ζωή καμιά φορά.
0: Ναι.
2: Θα έχουμε ντέρμπι κορυφή, αν πάντα πράγματα καλά για τον Παναθηναϊκό και κάνει αυτό που θέλει σήμερα, δηλαδή την νίκη με την Κηφισιά. Όλο το βάρος εκεί τώρα έχει πέσει από τον Τζέικοπ Νίστρουπ, δηλαδή μετά την μεγάλη επιτυχία. Να τους επαναφέρει στην πραγματικότητα, έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός να φανεί έτοιμος σήμερα για ένα νέο challenge, να το θέσω έτσι, διότι πρέπει να πηγαίνει παιχνίδι με το παιχνίδι και κάθε παιχνίδι έχει δυσκολίες του. Και η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος, να ξέρεις, έγινε τώρα ο αρχαιότερος προπονητής της Super League μετά την αποχώρηση με τη Λίμπαρ. Δεν ξέρω αν το διάβασες αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έγινε ο αρχαιότερος προπονητής στην ομάδα του.
0: Τι, θα λέει τώρα στον παλιό, σε μένα, στον παλιό.
2: Στον παλιό, ακριβώς. Τρίλος του Παναθηναϊκού, μεγάλη και αγάπη του κόσμου στον Παναθηναϊκό. Λέει το αντίπαλος όμως σήμερα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, είμαι σίγουρο γι' αυτό.
0: Εγώ και εγώ αυτό βλέπω. Δεν βλέπω να έχει ένα εύκολο απόγευμα ο Παναθηναϊκός. Το θέμα είναι από τον Παναθηναϊκό εξαρτάται. Χωρίς να δεν υποτιμώ την Κηφισιά βέβαια, την ομάδα του Λέτο, δεν το συζητάμε.
2: 100%. Αλλά και αν θέλεις να το πάμε και λίγο σε επίπεδο εντεκάδας με αφορμή.
0: Εννοείται, ναι.
2: Έτσι κι αλλιώς ο Νίστρουπ από αυτά που μαθαίνουμε ρεπορταζιακά το πώς θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός είναι ότι θα πάει με συνταγή ΑΟΚ, Λιβαδιάς και ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτό που λέμε το ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, ο Νίστρουπ το τηρεί, φαίνεται να το τηρεί, οπότε νομίζω ότι θα δούμε μια εντεκάδα με Πένια κάτω από τα δοκάρια, τα Λάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλα αριστερά, εκεί είναι και μετρημένα κουκιά αν θέλεις Σάκη με τα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
2: Το κεντρικό δίδυμο στα στόπερ, το δίδυμο μάλλον στο στόπερ, συγγνώμη, δεν αλλάζει με Φαντρόκελεν και Ντεφράι. Από εκεί και πέρα το διαμάντι από τη Ζάμπια, ο Κάγκουα μαζί με τον Καμαρά νομίζω θα είναι οι δύο του κέντρου, με τον Ταμπόρδα δεξιά, τον Αντίνο αριστερά, με τον Ταμπόρδα στον γνωστό υπηρετικό ρόλο να συγκλίνει, με την κορυφή της επίθεσης να αποτελούν οι Αντρέας Τετέι και Λιβάη Γκαρσία. Αυτή νομίζω θα είναι και η 11η του Παναθηναϊκού.
0: Και φαντάζομαι ότι στην εξέλιξη του μάτς θα δούμε πάλι Ουναή σιγά σιγά να μπαίνει στην εξίσωση της 11ης.
2: Θα δούμε και πιστεύω Σάκη ότι θα δούμε και για περισσότερο χρόνο σε σχέση με αυτό που είδαμε στον ΠΑΟΚ. Όπως και για τον Λούζα θεωρώ το ίδιο πράγμα. Θα δούμε δηλαδή και τους δύο Μαροκινούς παίκτες να παίρνουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής από αυτό που είδαμε με τον ΠΑΟΚ. Ανάλογα βέβαια πάντα έτσι και με την εξέλιξη του παιχνιδιού.
0: Καλά, ναι, ανάλογα πώς θα πάει το μάτς.
2: Και πώς θα πάει, ακριβώς. Ο Σίριλ Ντέσσερς να πούμε ότι δεν είναι διαθέσιμος. Θα εκτίσει την ποινή του σήμερα αφού μετά την εκδίκαση της έφεση του Παναθηναϊκού μειώθηκε η ποινή του στην μία αγωνιστική. Οπότε θα εκτίσει αυτή την ποινή σήμερα στο μάτς με την Κηφισιά και θα είναι ευθύς αμέσως διαθέσιμος για τον Ίστρο. Στον ντέρμπι κορυφής όπως είπαμε λίγο πριν ελπίζουμε να είναι με τον Πανετολικό ξανά στο ΆΚΑ. Έτσι θα είναι μετά διαθέσιμος ο Νιγεραίανος Σάκη.
0: Και έφυγε και ο Πάντοβιτς, έτσι.
2: Πάει για Σερβία. Ναι, ήταν μετά το ναυάγιο με την Γιαγκελόνια που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στο Europa League. Επιστρέψει στην γενέτειρά του στη Σερβία.
0: Ζελέζνιτσαρ, η ομάδα που.
2: Ναι, είναι λίγο κάπως δύσκολη. Ναι. Γι' αυτό απέφυγα να το πω.
0: Το κατάλαβα, γι' αυτό είπα να σε βοηθήσω.
2: Να
0: αλλά την πάτησα εγώ όμως.
2: πράγματι, ναι. Κοίταξε να δεις, ήταν μια κίνηση αυτή, μια μεταγραφή η οποία δεν βγήκε στον Παναθηναϊκό σε καμία περίπτωση. Το μόνο καλό είναι ότι μιλάμε για να παίξει σε νεαρή ηλικία, όπου ακόμα έχει πράγματα να δώσει θεωρώ. Στον Παναθηναϊκό σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρήσουμε σαν πετυχημένη μεταγραφή. Ευχής ευχή του, των ανθρώπων του Παναθηναϊκού είναι να κάνει μια καλή χρονιά στη Σερβία και από εκεί και πέρα μετά αφού θα επιστρέψει τον Παναθηναϊκό εκεί να τα ξαναυπολογίσει ο Παναθηναϊκός τα πράγματα. Είναι ένα νέο παιδί, δεν έριξε τίποτα σε όλο αυτό το διάστημα στον Παναθηναϊκό, είναι η αλήθεια, αλλά είτε με κάποια πώληση έτσι τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός να πάρει πίσω τα χρήματα που δαπάνησε.
0: Ως δανεικός πάει τώρα?
2: Ως δανεικός για ένα χρόνο.
0: Για ένα χρόνο, μάλιστα.
2: Για ένα χρόνο. Και μια και είμαστε στα μεταγραφικά.
0: Γι' αυτό, εκεί θα σε πήγαινα. Και εγώ για τα Μπράβο. Μεταγραφικά.
2: Αυτό ακριβώς. Για κλείσμα, νομίζω ότι έχει αξία να το πούμε. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Παναθηναϊκός ίσως κάνει άλλη μια κίνηση τελευταία. Υπενθυμίζω ότι το μεταγραφικό παράθυρο είναι ανοιχτό μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά αυτό που κοιτάει στην αγορά, το είχαμε ξαναπεί, είναι έναν παίκτη, κυρίως στο περσάκι μου, που να μπορεί να παίξει και σαν αριστερό μπακ. Με δεδομένο ότι ο Κρίστιανσεν ακόμα δεν είναι έτοιμος να μπει στην εξίσωση. Εγώ θα πω ένα όνομα το οποίο γράφτηκε ξανά. Καλό είναι να μην το βγάζουμε τελείως από το κάδρο. Πρόκειται για τον κύριο Άνες Σαρντάκλια, τον 21χρονο στόπερ από τη Σουηδία, ο οποίος είχε γραφτεί, είχε προσπαθήσει και το transfer feed να κάνει μια σύνδεση του Παναθηναϊκού μαζί του. Τώρα δεν μου προκύπτει ρεπορταζιακά ότι είναι αυτό το όνομα. Ίσως υπάρξει κάποια έκπληξη εκεί, όμως νομίζω ότι έχει αξία να κρατήσουμε τον νεαρό. Παίξει αριστερό πόδαρος, μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ, οπότε νομίζω ότι αξίζει να τον έχουμε στον πίσω μέρος του μυαλού μας, να παίξει της γκάς.
0: Μάλιστα. Ήρθαν και στη δημοσιότητα, διαβάζω, ο διάλογος των διαιτητών για το αμφισβητούμενο πέναλτι και με τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, έχει τραβήξει πολύ αυτό η αλήθεια. Είναι.
0: Ναι, δεν υπάρχει αυτό.
2: Δεν υπάρχει πραγματικά, αλλά εντάξει, νομίζω ότι εμείς είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή στη θέση μας. Και
0: ναι, και από ό,τι διαβάζω, μετά την εξέταση της φάσης, ο Βάρ ενημέρωσε τον Τσβάιερ ότι δεν διαπίστωσε κάποια αντικανονική ενέργεια στη διεκδίκηση της μπάλας και δεν υπήρχε καμία παράβαση για την ασχάτη των ποινών, όπως χαρακτηριστικά λέει. Τώρα, αυτά όσον αφορά αυτό. Γιατί, εντάξει.
2: Για το πέναλτι νομίζω συμφωνήσαμε όλοι ότι πράγματι εκεί υπήρξε παράβαση. Από εκεί και πέρα. Είναι λάθος του διαιτητή που δεν το είδε, είναι λάθος του Βαρίστα που δεν τον κάλεσε να το δει ξανά. Από εκεί και πέρα εγώ η ενημέρωση που έχω είναι σχετικά με τον Βαρίστα ότι είδα από λάθος κάμερα τη φάση με αποτέλεσμα να μην δείξει ξεκάθαρα το συγκεκριμένο μαρκάρισμα. Από εκεί και πέρα πρέπει όμως να υπάρξει συζήτηση και το τι έχει γίνει πριν την εξέλιξη αυτής της φάσης, διότι 32 δευτερόλεπτα πριν μιλάμε για ξεκάθαρο πάτημα στο Γκίνγκ Στάνγκο. Εντάξει, δεν θα βγούμε από αυτή τη συζήτηση, είναι δεδομένο αυτό. Ο καθένας προσπαθεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι αν μια ομάδα έπρεπε να κερδίσει το συγκεκριμένο ντέρμπι, ταπεινή μου άποψη θα έλεγα ότι αυτή ήταν ο Παναθηναϊκός που είχε τις φάσεις, είχε το momentum και όλα έδειχναν ότι θα ήταν η ομάδα που θα κέρδισε το σκορ. Τώρα το πέναλτι πράγματι είναι μια συζήτηση που έχει σηκώσει πολύ συζήτηση, μια συζήτηση που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες. Ωστόσο ξαναλέω, επειδή και τα μπόρδα έχασαν ένα πέναλτι στο συγκεκριμένο μάτς και ακόμα και το πέναλτι να έρχονταν, δεν μπορεί κάποιος να πει με σιγουριά ότι αυτό θα έμπαινε, Σάκη μου, έτσι.
0: Ο Μπαλτίν είναι εδώ στην Ελλάδα, γιατί ήταν, δεν θυμάμαι σε ποιο μάτς, ήταν νομίζω πριν λίγες
2: μέρες. Νομίζω ότι τη δεδομένη στιγμή δεν είναι. Ήταν, έχει έρθει, κάνει. Πλέον ο Μπαλτίν έχει αρχίσει να έχει μεγαλύτερη επαφή με τη χώρα μας. Ναι. Δεν είναι η σχέση του ίδια με αυτή που ήταν στην αρχή. Έχει πολύ περισσότερη επαφή με τη χώρα μας. Πάει και στα γήπεδα. Έχει πολύ περισσότερη επαφή με τον ίδιο τον διοκτήτη Παναγίου, τον Γιάννη Αλαφούζο. Γενικότερα προσπαθεί και αυτός να είναι πιο διαδραστικός αν θέλεις.
0: Πιο κοντά στην ομάδα.
2: Και κοντά στην ομάδα, διότι εντάξει, ο ρόλος του είναι αυτός. Ουσιαστικά είναι το δεξιχέρι του Γιάννη Αλαφούζο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος τον συμβουλεύει πριν πάρει οποιαδήποτε τελική απόφαση. Αυτό είναι ακριβώς το ρόλο έχει.
0: Δύο πραγματάκια πριν σε αφήσω. Ο φίλος ο Σισοκό τι κάνει?
2: Μόνο αυτός έμεινε. Μόνο αυτός έμεινε. Πραγματικά. Αυτός, ναι. Μας έμεινε στο ράφι, Σάκη.
0: Θα το παντρέψουμε το παιδί, τι θα γίνει?
2: Θα το παντρέψουμε, αν του έχεις καμία καλή κοπέλα και από τα Γρήνια, κάτι να κάνει.
0: Ναι, αλλά αυτός θέλει να μείνει Αθήνα, ρε φίλε, δεν θέλει να φύγει εκτός.
2: Κοίταξε τώρα, ο Σισοκό, γελάμε, αλλά μιλάμε για έναν παίκτη με τεράστια καριέρα, έτσι.
0: Εντάξει, χιούμορ κάνουμε. Δεν θέλουμε να προσβάλλουμε τον παίκτη προς Θεού, έτσι.
2: 100%, απλά το λέω για κάποιον καθοπροαίρετο, έτσι, που μπορεί να το σκεφτεί αυτό. Χιούμορ κάνουμε. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, τεράστια καριέρα. Εντάξει, το Παναθηναϊκό έρχεται σε πολύ μεγάλη.
0: Καλά, στα καλά του χρόνια για τη Μύκονο μόνο θα έρχονταν εδώ στην Ελλάδα.
2: Ακριβώς, δεν θα έρχονταν. Παρ' όλα αυτά, πράγματι έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, είναι ο τελευταίος που έμεινε πίσω. Μέχρι το Πάντοβιτς, ας πούμε, που επέστρεψε στη Σερβία. Πριν είχε προηγηθεί ο Τάσος Μπακασέτας, ακόμη πιο πριν ο Τόνι Βιλένα για την Ολλανδία. τώρα έμεινε μόνο ο συγκεκριμένος. Εγώ πιστεύω, Σάκη, για τον κύριο Σισοκό, ο Παναθηναϊκός θα μπει σε μια διαδικασία να συζητήσει, να κάτσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων μαζί του και να βρει ένα ποσό στο οποίο θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές και θα λυθεί έτσι φιλικά με ωραίο τρόπο το συμβόλαιό του. Τώρα, αν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, δεν το θεωρώ απίθανο να βρει μια ομάδα της Super League και της Super League 2 ακόμα και να μείνει, γιατί όσο γνωρίζω, του αρέσει η χώρα μας και θα ήθελε να παραμείνει έτσι παραπάνω. Τώρα είναι ξεκάθαρα στο χέρι του παίκτη το πώς θέλει να συνεχίσει, αλλά ξαναλέω, νομίζω ότι με τον Παναθηναϊκό απλά θα καθίσουν στο τραπέζι να το συζητήσουν, να πάρει ένα μέρος των χρημάτων του και να αποχωρήσει με όμορφο τρόπο.
0: Και κάτι τελευταίο, είχαμε μια έτσι κόντρα, αν μπορώ να το πω έτσι, μεταξύ Κώστα Καραπαπά, συγγνώμη, και Παναθηναϊκού. Τοποθετήθηκε ο Κώστας Καραπαπάς όσον αφορά τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και την προοπτική της κεντρικής διαχείρισης. Τα έβαλε στην ουσία με τον κύριο Αλαφούζο. Ο πρόεδρος του Super League παρακινεί ΠΑΕ να θετήσουν υφιστάμενες τηλεοπτικές συμβάσεις τους, είπε ο κύριος Καραπαπάς. Απολύτως ψευδή και χωρίς στοιχεία, λένε από τον Παναθηναϊκό και ο Γιάννης Αλαφούζος, έτσι δεν είναι?
2: Κοίταξε να δεις, τώρα το θέμα που έχει προκύψει είναι το εξής. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Βαρδινογιάννη μέσω της νέας εταιρείας της Percapita ήθελαν να δημιουργήσουν έναν δικό τους πόλο έλξης για το ελληνικό ποδόσφαιρο και να πάρουν, να έχουν ουσιαστικά τον έλεγχο για τα τηλεοπτικά συμβόλαια και όλα τα λοιπά. Από τη μεριά του κ. Αλαφούζος, με την απόφαση που πήρε να δημιουργήσει τη δική του πλατφόρμα μέσω του Sport FM TV, ουσιαστικά είχε έρθει σε ρήξη με τους κυρίους αυτούς, οπότε είναι λογικό να προσπαθούν να δημιουργηθούν εντυπώσεις από εκεί και πέρα. Ο κύριος Αλαφούζος νομίζω ορθά έπραξε από την άποψη ότι αρχικά έχει το know-how μέσω του Sky, γνωρίζει τη διαδικασία των τηλεοπτικών, οπότε μπορεί να ανταποκριθεί, έτσι. Και από την άλλη, ένας από τους λόγους, υπάρχουν και άλλοι, απλά θα πω έναν για παράδειγμα για να γνωρίζει και ο κόσμος, θεώρησε ο κύριος Αλαφούζος ότι δεν είναι η ορθότερη απόφαση να αποφασίζει ένας άμεσος αντίπαλός του διεκδικητής επίσης του πρωταθλήματος, όπως είναι ο κύριος Μαρινάκης, το ποσό των τηλεοπτικών, το ποσό από το τηλεοπτικό συμβόλαιο που θα πάρει ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα, έτσι, και ποιο θα πάρει ο Ολυμπιακός κτλ. Ένας από τους λόγους είναι και αυτός. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει μια πρόθεση, εγώ αυτό καταλαβαίνω, να πάει συζήτηση αλλού, διότι υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα και όσο έχουμε συνηθίσει στη χώρα μας, κάποιες φορές όταν έτσι κάπου υπάρχουν προβλήματα, θέλουμε εμείς να μεταφέρουμε τη συζήτηση αλλού.
0: Ακριβώς. Και να επισημάνω κάτι, χωρίς να θέλω, γιατί μπορεί να κατηγορηθώ ότι παίρνω το μέρος του κύριου Αλαφούζου, αλλά θα πω μια πραγματικότητα. Όπως, ας πούμε, από τον Ολυμπιακό λένε ότι ο κύριος Αλαφούζος έχει ΜΜΕ, είναι πρόεδρος της Λίγκα τώρα για ένα χρόνο, μετά θα είναι ο κύριος Μαρινάκης, έχει και ομάδα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον κύριο Μαρινάκη που έχει και αυτός μέσα, ΜΜΕ δηλαδή, με τον κύριο Σαββίδη που και αυτός έχει ΜΜΕ. Οπότε το ξεχάσαμε να το πούμε αυτό. Θέλω να πω ότι δεν ισχύει μόνο για τον κύριο Αλαφούζο, αλλά για όλους. Το ίδιο θα έλεγα αν το έλεγε ο Παναθηναϊκός για τον κύριο Μαρινάκη, για να μην κατηγορηθώ ότι κάνω το δικηγόρο του κύριου Αλαφούζου. Αλλά όταν λέμε κάτι, κατ' εμέ πρέπει να τα λέμε όλα. Έτσι δεν είναι?
2: Μου, έτσι λειτουργεί ο κόσμος μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι λειτουργεί. Ο καθένας προσπαθεί να προασπίσει τα δικά του δικαιώματα.
0: Εντάξει, και δικαιώματα.
2: Είναι πολιτική. Είναι πολιτική αυτό. Πράγμα με ήττα.
0: Ακριβώς. Και εμείς είμαστε.
2: Και εμείς είμαστε στη μέση και προσπαθούμε να αναλύσουμε.
0: Και δεν είμαστε πολιτικοί με μικρογιώτα.
2: Ακριβώς. Δεν είμαστε πολιτικοί με μικρογιώτα.
0: Εκτός αν θες να βάλεις υποψηφιότητα και δεν ξέρω κάτι.
2: Θα έχω ενήμερο, Ρεσάκη μου.
0: Θέλω πρώτη μετάδοση.
2: Ναι, θα σε έχω και πρώτο όνομα εκεί. Μην αφοριέσαι.
0: Εντάξει, φίλε. Λοιπόν, να σε αφήσω να πας στο γήπεδο και θα τα πούμε για αυτό το μάτς, θα τα πούμε αύριο.
2: Εντάξει, Άκη μου, καλή συνέχεια και στους φίλους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, καλό ρεπορτάζ σε σένα που θα είσαι στο γήπεδο. Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Παπανικολάου, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 8, φίλες και φίλοι. Από ό,τι βλέπω τώρα, συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση όσον αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκεί στο ειδικό κέντρο που είχε πάει ο Γιώργος.

Μετά από αυτά που μας είπε ο Κώστας Σαμαθράκης νωρίτερα, έγινε η πρώτη προπόνηση Ολυμπιακού με νέο προπονητή, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Αύριο είναι η δεύτερη προπόνηση και αμέσως μετά, μεθαύριο δηλαδή, είναι το πρώτο μάτς για το νέο τεχνικό του Ολυμπιακού απέναντι στον Όφη, το Σάββατο. Όλοι οι φίλαθλοι πρέπει να είναι με την ομάδα τους μόνο. Υπεράνω προσώπων, είτε είναι παίκτες, είτε είναι προπονητές, είτε πρόεδροι. Όλοι έρχονται και παρέρχονται. Η ομάδα παραμένει, λέει ο φίλος του Διονύσης. Και εννοείται αυτό, είπαμε και με τον Κωνσταντινίδη νωρίτερα. Και συμφωνώ απόλυτα.

Λοιπόν, ξεκίνησαν τα μάτς για το Champions League τον 8 παρατέταρτο. Η Eindhoven απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι στο 0-0 στο 8ο λεπτό. Στο ίδιο λεπτό Φενέρμπαχτσε Ρώμα επίσης 0-0. Να θυμίσω Αστέρας Τρίπολης Άρης νωρίτερα για το Κύπρο Ελλάδας 1-1. Και στις 9 και 4 το μάτς του Παναθηναϊκού απέναντι στη Κηφισιά είναι το ανευληθέν μάτς για, από την πρώτη αγωνιστική. Θα είναι ο Νίκος Κατσάτσος για να μεταδώσει το μάτς για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είστε εδώ συντονισμένοι.

Να πούμε πως με τον αγώνα του Παναθηναϊκού συμπληρώνεται, ολοκληρώνεται μάλλον η πρώτη αγωνιστική, έτσι, στην ουσία. Να σας πω το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής. Αυτό το Σάββατο Ολυμπιακός Όφη στις 7 με νέο προπονητή Ολυμπιακός. Ηρακλής Ατρόμητος στις 9. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Καλαμάτα Βόλος στις 6. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ στις 7. Στις 9 και Φυσιά Λεβαδιακός. Την ίδια ώρα ΠΑΟΚ Άρης. Και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον πρωτοπόρο Πανετολικό. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Έχουμε μπάσκετ, έχουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τερβέτε την Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Τρία λεπτά μετά τις 8 επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία, στην τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Με μπερδεύει αυτό το όμορφο αγόρι που είχα απέναντι. Ανάση Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Στην κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει στην τροφιά με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939943943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Ο δεύτερος είναι το 6988452121. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9 εδώ στον Ιντερβέτ. Καλησπέρα να πω στο φίλο τον Παναγιώτη και την Μαρία εκεί στο Κερατσίνι. Καλησπέρα στη Γιώτα, καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα στο Βασίλη, καλησπέρα στο Μάνο. Καλησπέρα στην Ιωάννα, τη Στέλλα, τη Χριστίνα και την Ανέτ. Ροκάρουμε μαζί σας, λένε τα κορίτσια. Μάλιστα. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ. Πλησιάζουμε το 20 λεπτό. Αϊτχόβεν Σαχτάρ Ντόνετς για το Champions League, φίλες και φίλοι, είναι στο 0-0. Το ίδιο και στο μάτς της Φενέρμπαχτσε με τη Ρώμα. Να θυμίσω στις 10 Κόμο Λιψία, Manchester United Σαμπά Μποκού, Μπάγερ Μονάχου Μποντογκλίμπ, Σλάβια Πράγας Λανς.

0: Και πάμε να ολοκληρώσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Με τον... Θα πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με τον Στέλιο Παπαντονίου, ο οποίος είναι μαζί μας από την όμορφη και αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Στέλιο.
2: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται? Κάνουμε. Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά είμαστε. Μετράμε αντίστροφα, μετράμε με τα γραφικά. Καλά είμαστε.
0: Με τι φρέσκο θα ξεκινήσουμε, με μπαντζά ή όχι?
2: Με τη συγκεκριμένη περίπτωση θα ξεκινήσουμε, καθώς φαίνεται ότι είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει συμφωνήσει να έρθει με τη μορφή δανεισμού και να καλύψει το κενό το οποίο υπάρχει στην κορυφή της επίθεσης. Είναι ο παίκτης ο οποίος έχει κάνει το κλικ στον Αλέσιο Λύση και στους ηθήνοντες της ΠΑΟΚ, ο οποίος αναμένεται μέσα ή αύριο πιθανότατα.
0: Είναι κλεισμένη δηλαδή η μεταγραφή?
2: Ναι, έχει συμφωνηθεί για να είναι με τη μορφή δανεισμού να έρθει.
0: Θα έρθει από Αλ Τζατζίρα.
2: Ναι, από την Αλ Τζατζίρα, για να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει, να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Διάρκεια ενός έτους με όψιον αγοράς, η οποία είναι, όπου την έχουν θέσει δύο ομάδες. Με

0: και ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει το κενό το οποίο υπάρχει στα φόρ που έψαχνε εδώ και καιρό και ουσιαστικά τον περιμένει να ενσωματωθεί προκειμένου να έχει και ακόμα μια λύση στην κορυφή της επίθεσης.
1: Να πούμε ότι έχει 26 εμφανίσεις, 11 γκολ, 1 assist στην Αλζαρζίρα. Να πούμε επίσης ότι ξεκίνησε την καριέρα του από τη Γαλλία και τη Λανς, πήγε στην Πορτογαλία και έγινε και γνωστός με τη Φαμαλικάο και μετά με την Μπράγκα και τον πήρε 8,5 εκατομμύρια η τωρινή του ομάδα, έτσι.
0: Ναι, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πλούσιο βιογραφικό, είναι γρήγορος.
1: Και ωραίο μαλλί από ό,τι είδα, φίλε.
0: Ναι, ναι, έχει ωραίο μαλλί. Γενικότερα αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν ωραίο μαλλί και γενικότερα το look τους, έτσι,
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: έχει ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα. Από εκεί πέρα, πέρα από την επίθεση, υπάρχει κάτι άλλο μεταγραφικό για κάποια άλλη θέση?
0: Είναι αυτό που είπαμε, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να κινηθεί για την αποξενό στόπερ, όπου όπως σας είχα πει και στις προηγούμενες εκπομπές, στις προηγούμενες μέρες, αντιλαμβάνομαι ότι ο ΠΑΟΚ έχει εντοπίσει μια μεταγραφή, έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί και ευκαιρία και κατά πάσα πιθανότητα θα κινηθεί αν όλα πάνε καλά και για μια απόκτηση φορ για να ολοκληρώσει τις μεταγραφικές του κινήσεις. Από εκεί και πέρα, στο αγωνιστικό, να πούμε ότι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη ο Τσάλοφ, ο οποίος προπονείται ατομικά. Ο Τσάλοφ, ο οποίος περιμένει τα διαδικαστικά για να, να επανέλθει στην αγωνιστική του κατάσταση. Για να επανέλθει στην αγωνιστική τιμότητα και την αγωνιστική δράση.
1: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προετοιμάζεται για το ντέρμπι, το τοπικό εκεί στη Θεσσαλονίκη, με τον Άρη.
0: Με τον Άρη. Ναι, με τον Άρη, όπου έχει αρκετές απουσίες. Χατζηδιάκος, με
1: Δεσπότοφ, Λουσέ.
0: Δεσπότοφ, με Λουσέ, με Ιτέ. Λουστόντο, ο οποίος είναι τιμωρημένος, όλοι οι υπόλοιποι έχουν είναι τραυματίες, οπότε είναι λίγο μια δύσκολη αποστολή.
1: Μάλιστα. Τώρα με τους διαλόγους, τι γίνεται, τι μάθαμε.
0: Και ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε το ότι έγινε λάθος, η ΚΕΔ το παραδέχτηκε, οπότε αναμένουμε, αυτό το οποίο ζήτησε ο ΠΟΚ είναι να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο, αντιλαμβάνονται το ανθρώπινο λάθος, και ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε το ότι έγινε λάθος και δικαιώθηκε ο ΠΟΚ στη θέση την οποία είχε.
1: Μάλιστα. Δεν βλέπω και πολλά πράγματα πάντως.
0: Όχι, η ησυχία, η ησυχία μέχρι στιγμή.
1: Ναι, για το παλατάκι εδώ με ρωτάει, γίνονται εργασίες εκεί. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, βέβαια δεν είναι στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
0: Ναι, γίνονται εργασίες που δεν τις έχει αναλάβει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕΠΑΟΚ.
1: Της ΚΑΕΠΑΟΚ, μάλιστα. Ωραία. Οπότε να σε καληνυχτήσω, φίλε, σε ευχαριστώ.
0: Πολύ.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, Στέλιος Παπαντονίου ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ, που όπως είπα και νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα, μάλλον θα υποδεχτεί, να το πω πιο σωστά, την ομάδα του Άρη.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Μένουμε Θεσσαλονίκη, πάμε στον Ηρακλή. Να σας πω πως ακόμη ένα παιχνίδι μακριά από την έδρα, τη φυσική έδρα του Ηρακλή, το Καφτατζόγλιο, το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο να φιλοξενήσει αγώνες της Super League, θα δώσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα η αναμέτρηση με τον Ατρόμητο για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Το μάτς θα γίνει το Σάββατο στις 9 το βράδυ. Έτσι λοιπόν, και με δεδομένο ότι μετά από αυτό το μάτς ακολουθεί το ντέρμπι με τον Άρη που θα διεξαχθεί στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Ηρακλής πιθανότατα θα αγωνιστεί στη φυσική του έδρα στην αναμέτρηση απέναντι στον Λεβαδιακό στις 10 του Οκτώβρη και μετά βέβαια από τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες.

Πάμε Κρήτη, φεύγουμε από Θεσσαλονίκη, πάμε Κρήτη, όπου ο Τάσος Χατζηγιοβάνης βρίσκεται από το μεσημέρι σήμερα στην Κρήτη, προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις από την ομάδα του Όφη. Θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες, τα εργομετρικά όλα αυτά, οι ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει και να ανακοινωθεί. Δύσκολα θα γίνει σήμερα, αύριο λογικά θα ανακοινωθεί ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος, αν όλα πάνε καλά, αναμένεται να πραγματοποιήσει αύριο την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

Μέχρι τώρα ο Χατζηγιοβάνης ανήκε στην Ομόνια, στην Κύπρο, και επιστρέφει

Να σας πω επίσης πως με γοργούρους ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια για την ιστορική πρεμιέρα του Office στην League Face του Europa League κόντρα στην Hoffenheim που θα γίνει την 5η 17 του Σεπτέμβρη, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, την άλλη Πέμπτη. Το μάτς είναι στις 8 παρατέταρτο. Ήδη έχουν διατεθεί 2.000 απλά εισιτήρια, ενώ sold out από ό,τι λένε οι κριτικοί υπάρχει στις θύρες 10, 11, 12, 13 και 14 του Παγκριτίου Σταδίου. Πάντως η ζήτηση από τον κόσμο των κριτικών είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη, με τα διαθέσιμα εισιτήρια να μειώνονται σιγά σιγά όσο πλησιάζει η μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για την ομάδα της Κρήτης.

Καλησπέρα στο φίλο τον Ανδρέα από τη Θεσσαλονίκη. Μου λέει, είδες το μήνυμα του Μωρόν προς τον Πάγκο? Ναι, όταν πέτυχε τον κόλο ο Μωρόν, έδειξε τη φανέλα του κοιτώντας προς τον Πάγκο, σαν να λέει είμαι εδώ. Επιδεικτικά την έδειξε τη φανέλα, έτσι νομίζω, προς τον Πάγκο της ομάδας του. Μακέτα και Μωρόν σκόρερ για τις ομάδες τους.

Να σας πω πως σήμερα χειρουργήθηκε και ξεκινά την αποκατάστασή του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Πολύ άτυχος, κατά τη διάρκεια, στάθηκε πολύ άτυχος κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Dortmund με το Αμβούργο για την πρώτη αγωνιστική της Bundesliga. Όταν υπέστη ρήξη χιαστού, σήμερα πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και πλέον αρχίζει να μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Να σας πω πως ο Γερμανός γιατρός που έκανε την επέμβαση ανέβασε στα social media μια φωτογραφία του με τον Κωνσταντέλια να ποζάρει χαμογελαστός στο φακό λίγο μετά την ολοκλήρωση του χειρουργείου, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τη λεζάντα «Καλή ανάρρωση, τώρα ξεκινά η αποθεραπεία». Περαστικά να πούμε στον Γιάννη Κωνσταντέλια και σύντομα και δυνατότερος να επιστρέψει στα γήπεδα. Όπως και στον Ελκαμπή, όπως και σε όλους τους παίκτες, τον Παντελίδη που έχουν κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.

Αν και εκτός απρόπτου μετά τις 8 θα μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου, να σας πω πως θερμή υποδοχή είχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος έφτασε στην Κύπρο νωρίτερα για το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης και φυσικά με τον αέρα του πρωταθλητή Ευρώπης, έτσι. Πολλοί φίλοι των Ερυθρολεύκων περίμεναν την ομάδα στο αεροδρόμιο, θέλοντας να καλωσορίσουν από κοντά τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα, αλλά και να βγάλουν φωτογραφίες μαζί τους. Πολλά αυτόγραφα από τους Ντόρσεϊ και Μάικ Ντάιερ. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο. Πολλά χαμόγελα, όμορφες στιγμές κατά την άφιξη της αποστολής του Ολυμπιακού στην Κύπρο. Εκεί θα δώσει δύο δυνατά φιλικά προετοιμασίας. Θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στις 11 του μήνα στις 9 το βράδυ και τη Μακάμπι Τελαβίβ στις 13 στις 6 το απόγευμα. Αύριο το πρώτο μάτς λοιπόν στις 9 και την Κυριακή με τη Μακάμπι στις 6 το απόγευμα.

Καλησπέρα να πω στη φίλη μας στην Βέτα, εκεί στα Πέτρια Εδάφη, στο Αγρίνιο. Καλησπέρα στην Ανδριάνα. Καλησπέρα στο συνονόματο τον Θανάση. Καλησπέρα στην φίλη μας στη Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα Σάκη, νωρίτερα στην το μήνυμα Γεωργία. Σε σένα, στους όμορφους και αξιόλογους συνεργάτες σου, καθώς και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 The Veteran Sports. Καλή συνέχεια και καλή εκπομπή. Γεωργία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Καλησπέρα σε όσους ακούνε, περαστικά στο Κώστα Σαμαθράκη και την καλησπέρα μου στον Σωτήρη Γεωργίου, ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Αλέξανδρε, θα τη μεταφέρω αν και ακούει ο Σωτήρης, την δική σου καλησπέρα.

Είμαστε 20 λεπτά φίλες και φίλοι μετά τις 8, 21 για την ακρίβεια. Συντονισμένοι πάντα σωστά εδώ στο Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα και στο φίλο τον Αλέκο, καλησπέρα και στο Χάρη, εκεί στην όμορφη Χαλκίδα.

Έχουμε την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, ο οποίος φιλοξενεί σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική την ομάδα της Κηφισιάς. Ο Νίστρουπ δεν άλλαξε ούτε έναν σε σχέση με το τελευταίο μάτς κόντρα στον ΠΑΟΚ. 4-4-2 το σύστημα του προπονητή του Παναθηναϊκού, πένια κάτω από τα δοκάρια, όπως θα έπαιρνε δηλαδή νωρίτερα με τον Χρήστο. Καλάμπρια στα δεξιά, Ντεφράι Φρανκ Ντρόκελεν στο κέντρο της άμυνας, Κυριακόπουλος αριστερά, αυτή είναι η τετράδα στην άμυνα, Καμαρά και Κάγκουα είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής, τα Μπόρντα και Αντίνο παίζουν στα άκρα της επίθεσης, δεξιά και αριστερά, οι οποίοι συγκλίνουν και μέσα μάλιστα, και ο Λιβάη Γκαρσία θα παίξει πίσω από πίσω, δίπλα τέλος πάντων, με τον Αντρέα Τετέι, δίδυμο δηλαδή στην επίθεση, Γκαρσία και Τετέι. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρίσκονται Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρης, Μπινιάρης, Λούζα, Ουναΐ, Γιάνκουσιτς, Κυριόπουλος, Πελίστρη και Ραστόντα.

Ναι, Κώστα μου, στην Ζελένιτσαρ, Ζελέζνιτσαρ θα πάει, θα επιστρέψει στη Σερβία ο Μίλος Πάντοβιτς. Από ό,τι μας είπε ο Χρήστος, δανεικός για ένα χρόνο, αν δεν κάνω

Να σας πω πως η Κηφισιά παραχώρησε τρεις ποδοσφαιριστές με τη μορφή δανεισμού. Χρήστος Λίγδας, Φώτης Χαχούλης και Έμπο θα πάνε σε άλλες ομάδες. Οι δύο πρώτοι πάνε στην Νίκη Βόλου, ενώ ο Έμπο θα αγωνιστεί στην Κύπρο με τη Νέα Σαλαμίνα.

Λίγο πριν το τελευταίο μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι, να σας πω για το Champions League στους αγώνες που είναι σε εξέλιξη τον 8 παρατέταρτο. Δύο είναι. Αϊτχόβεν Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι στο 0-0 στο 40 λεπτό. Πλησιάζουμε το ημίχρονο. 31 λεπτό Φενέρμπαχτσε Ρώμα επίσης στο 0-0. Να θυμίσω στις 10 η Κόμο υποδέχεται τη Λειψία, η Manchester United τη Σαμπαμποκού, η Bayer Μονάχου την Ποντοκλίπ και η Σλάβια Πράγα την Λαντς. Για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μόλις πετυχαίνει γκολ η Ρώμα απέναντι στην Φενέρ στο 40 λεπτό, προηγείται με 0-1. Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

33 λεπτά μετά τις 8. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα. Εδώ στο Ιντερβέ την Ελλάδα Sports 94,3 που είστε κι εσείς σωστά συντονισμένοι. Sports On Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει στην τροφιά με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφηνε στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6945-21-21-821. Λοιπόν, ημίχρονο Φενέρμπαχτσε Ρώμα 0-1. Αϊτχόβεν Σαχτάρ Ντόνετς δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων επίσης 0-1. Να θυμίσω το τελικό αποτέλεσμα Αστέρας Τρίπολης Άρης 1-1 για το κύπελλο Ελλάδος νωρίτερα. Στις 9 και 4 Παναθηναϊκός και Φυσιά στο Ολυμπιακό Στάδιο με Νίκο Κατσάτσο στην περιγραφή του ματς, τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky. Μόλις έληξε και το ματς, το ημίχρονο δηλαδή, έληξε το πρώτο ημίχρονο, Eindhoven, Shakhtar Donetsk.

0: Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ και όχι μόνο. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις, τι λέει η Πάτρα?
1: Στην Μάκη, καλά είναι.
0: Καλά είναι η Πάτρα, μάλιστα. Ναι. Καλός ο καιρός.
1: Ναι, τι να έχει, βρε, και να έχει.
0: Σε πειράζει.
1: Πλακάρι, ναι, βέβαια.
0: Κοίτα, χρειάζεται και η βροχή τώρα, έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, υπάρχει κάτι νέο, τι μπορούμε να πούμε?
1: Όχι, τι, για πες, από πού δεν
0: Όχι, αν θες να έρθεις λίγο πιο κοντά καταρχήν να σε ακούμε.
1: Ναι, τώρα με ακούτε
0: καλύτερα. Τώρα σε ακούμε καλύτερα, ναι. Όχι, μπασκετικά ναι. Λέω, υπάρχει κάτι νέο.
1: Εντάξει, μία είδηση που βγήκε έχει να κάνει με το γεγονός ότι προχωράει αυτό που λέγαμε για τους 7 ξένους. Είχαμε την Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ.
0: Το έχεις πει, φίλε, δεν θυμάμαι πόσους μήνες πριν.
1: Ναι, ναι, ότι πρέπει να γίνει αυτό που έχουμε πει.
0: Ναι, και νομίζω θα περάσει.
1: Πέρασε από τον ΕΣΑΚΕ με ψήφους 8-4. Ένα λευκό και δεν είχε δικαίωμα η δόξα λευκάδα. Πέρασε αυτό, αναμενόμενο, γιατί όλοι οι μεγάλοι πλέον χρειάζονται 7 ξένους, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τα διαβατήρια. Και δεν υπάρχουν λεφτά που θα κουβοπληρώνεις. Πέρασε βέβαια, αφορά τη σεζόν, μην μπερδευτούμε, αφορά τη σεζόν 27-28, έτσι.
0: Την επόμενη, όχι τώρα.
1: Την επόμενη,
0: ξέρω, που έρχεται η σεζόν αυτή, ναι, σωστά.
1: Αυτό πέρασε τώρα, άκου τώρα όμως, αυτό πέρασε τον ΕΣΑΚΕ. Θα πρέπει να συμφωνήσει, είναι, εδώ υπάρχει ένα άλλο τώρα θέμα, πρέπει να συμφωνήσει η ΟΚ. Η οποία η ΟΚ είχε τεθεί εναντίον, αρχικά.
0: Δηλαδή έτσι, το οριστικό θα είναι από την ΕΟΚ.
1: Ναι, γιατί αν δεν συμφωνήσει ο ΟΚ, άλλο φοβερό τώρα αυτό. Εγώ έγραψα κιόλας, δεν έχω κανένα πρόβλημα, άλλο αυτό πιστεύω. Εγώ έγραψα κιόλας ότι από τη στιγμή που το πρωτάθλημα ανήκει στον ΕΣΑΚΕ, στις ομάδες, η ΟΚ με ποιο δικαίωμα, εντάξει, έχει το δικαίωμα με βάση αυτά που ισχύουν σήμερα, έτσι, αλλά κάποια στιγμή αλλάξει αυτό. Δηλαδή, εντάξει, η ΟΚ θα λέει και για την ειδησία και για τη... Δηλαδή, η ΟΚ δηλαδή, είναι η ελληνική ομοσπονδία. Θα μου πει, έχει τον έλεγχο του μπάσκετ. Ναι, αλλά ο ΕΣΑΚΕ είναι κάτι το οποίο πληρώνουν εκατομμύρια. Οι άλλοι κοινωνικοί, γιατί έχουν το δικό τους όργανο, έτσι. Γιατί θα πρέπει να συμφωνεί στο ότι κάνουν οι ΟΚ και καλά. Και τέτοια θέματα, έτσι. Οπότε τώρα λοιπόν η ΟΚ θα πρέπει να συμφωνήσει. Προφανώς υπάρχουν δημόσιες και πιέσεις να συμφωνήσει η ΟΚ, η οποία αρχικά έχει διαφωνήσει. Θα μπει στο παιχνίδι και ο ΨΑΚ, ο σύνδεσμος των παιχτών, οι οποίοι έχω ξαναπεί, τα έχουμε αναλύσει ότι είναι παραμυθάκι αυτό το ότι δεν βγαίνουν Έλληνες παίκτες επειδή αυξήθηκαν οι ξένοι.
0: Ναι, αυτό λέγεται γενικά, ας πούμε.
1: Το έχουμε αναλύσει αυτό. Το θέλει πάλι, το ξέρω, δεν έχουμε χρόνο, το ξαναπούμε την ησυχία μας. Το έχω πει ότι είναι ένα παραμυθάκι αυτό. Και επίσης, να σε πάω και λίγο πιο μακριά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχουν το δικαίωμα, αν θέλουν να τραβήξουν οι ομάδες, να πούν ότι σε μια εταιρεία δεν μπορώ να έχω μόνο ξένους. Εταιρείες δεν είναι ομάδες.
0: Βέβαια, ό,τι θες έχεις.
1: Έτσι δεν έγινε και με την υπόθεση Μπόσμαν.
0: Ακριβώς.
1: Και που ξέρω, αύριο λοιπόν που θα πούνε λοιπόν οι ομάδες, θα μας παρατάτε κιόλας. Πάμε στην ομάδα, προσφέρουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και έχουμε 12 ξένους. Ωραία αυτό,
0: Ναι, βέβαια. Δεν το
1: έχει σκεφτεί κανείς ακόμα.
0: Δώσε ιδέες.
1: Ναι, όχι, εντάξει, με έχει κουράσει αυτό το πράγμα των Ελλήνων παιχτών τώρα να δείτε και καλά. Οι Έλληνες παίκτες ξαφνικά θέλουν να βγάζουν εκατομμύρια, δεν δουλεύουν, δεν κάνουν. Δεν έχουμε τόσα ταλέντα στην τελική ανάγκη, φεύγουν πάνω στο εξωτερικό για τα εκατομμύρια στα 18-19, ή θα γίνει, θα πρέπει να πληρώνει κάποιους χρυσούς εκατομμυρίους και να κάνει τον κάθε έναν επέκτη εδώ εκατομμυρίους για να βάζει να παίζει ο καθένας ο οποίος είναι πλέον άγνωστος. Δηλαδή τον ΨΑΚ δεν τον ενοχλεί που πάνε στα κολέγια, τον ενοχλεί αν θα έχουν 7-8 ξένους ομάδες. Έλα παιδιά, εντάξει, θα σοβαρευτούμε λοιπόν, γι' αυτό είπα. Εντάξει, κατανοώ και τους παίκτες. Αν θέλανε όμως θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Να πούνε να βάζουν ένα 23χρονο στο πρωτάθλημα στην regular season και να έχουν στα πλέον και 10 ξένους. Έχω πει υπάρχουν λύσεις, αλλά ο καθένας θέλει να κερδίσει, γι' αυτό είναι τα συνδικαστικά όργανα, να κερδίσει καθώς ό,τι θέλει. Τέλος πάντων, εν πάση το θέμα είναι ότι για μένα είναι αιώνια απορία μου αυτή τη στιγμή που το πρωτάθλημα ανοίξει τον Ισάκη στις ομάδες, γιατί πρέπει να συνηγορεί η ΟΚ σε οτιδήποτε και με το θέμα της διοίκησης, ας πούμε, και αυτό ανοιχτό πλέον, με τα διπλά της ΟΚ, που ήταν σωστή σε γενικές γραμμές. Αυτό, η ΟΚ θα πρέπει να συμφωνήσει και να αυξηθούν οι ξένοι από το χρόνο να γίνουν 7. Πιστεύω θα υπάρξουν πιέσεις και θα συμφωνήσει. Αυτό είναι το...
0: Αυτό με τους διαιτητές βλέπεις να υπάρχει λευκός καπνός. Αν και μπερδεμένο μου φαίνεται.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Δύσκολο, έτσι.
1: Δεν ξέρω, όχι. Δεν νομίζω. Αναμένεται αντίθεση, θα πούμε, το σύνδεσμο των παιχτών, έτσι, μετά από αυτό. Τα γνωστά αυτά που λέμε τώρα. Θα πάνε να πάρουν την ΟΚ μαζί τους, τα γνωστά. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το άλλο θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι είπαμε να μένουμε στην Ευρωλίγκα τι θα γίνει όσον αφορά το κομμάτι με το αν θα γίνει εξαγορά την Ευρωλίγκα. Ήδη έχουν ακουστεί γνώματα, αυτό που λέγαμε, ο ποσά μάλλον, 1 δισεκατομμύριο είχα ακουστεί ότι θα κάνει πρόταση πριν τη συνάντηση το 5 Οκτώβρη στο Κόμο το NBA Europe στην Ευρωλίγκα για να την εξαγορά. Θα δούμε, μεγάλο θέμα και αυτό. Κατά τα άλλα, στον Παναθηναϊκό έχουμε 4 τραυματίες. Και το Φάλο, όπως είπαμε μετά, τα είπαμε χθες, μετά τον Χέις Ντέιβις, τον Ναν και τον Ρογκαβόπουλο. Σταματήθηκε και ο Νόλε στην Άγκη, είναι κάπου τραυματισμοί, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει τραυματισμούς. Είχε κάποια ενόχληση ο Τζόνς, βέβαια, δεν πάει στο παιχνίδι, στο τουρνουά, γιατί να έχει τα παιχνίδια στα οποία έχουμε στην Κύπρο. Αύριο 9 η ώρα ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα και την Κυριακή 6 ώρα με τη Μακάμπι, είναι και ο Άρης εκεί. Ενδιαφέρον τουρνουά, καλά παιχνίδια θα είναι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είπαμε, έληξε τις εκκρεμότητες που είχε, στην ουσία έτσι να το πούμε γι' αυτό. Δηλαδή έφυγε ο Λαριτζάκης στην ΑΕΚ, πήγε στο γήπεδο της ΑΕΚ. Απομένει ο Ολυμπιακός, έχει μια εκκρεμότητα τώρα με τον Ντόρση, πότε θα ανανεώσει. Έχει συμβόλαιο, δεν είναι κάτι που φύγει. Υπάρχει μια εκκρεμότητα του Πουλακίδα. Εάν δεν βρει συμβόλαιο στο NBA, τον πάρει ο Ολυμπιακός, γιατί μπορεί να μπει αυτός άμεσα στη δουλειά. Θα βρει και ρόλο, δηλαδή 5-6 λεπτά, 7 στα ελληνικά παιχνίδια. Υπάρχει και το θέμα εδώ πάντα της μεταγραφής του 34ου από το NBA που ψάχνει, το χειριζόμενο το διάβλητο και κάποιος άλλος παίκτης που δεν βιάζεται βέβαια ο Ολυμπιακός. Και αυτές είναι και κλείνουν και αυτές οι εκκρεμότητες τους ερυθρόλεπτους και τελειώνει η ιστορία. Δεν έχει βγει ανακοίνωση ακόμα για το Σούπερ Τράιλ.
0: Ναι, δεν έχει καθυστερήσει, ρε φίλε.
1: Τη Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Είναι Σούπερ Τράιλ. Πες μου τώρα εσύ, πραγματικά δηλαδή. Εγώ αν ήμουν γραφείο τύπου, θα έβγαζα ανακοινώσεις. Αυτοί όλοι έχουν γραφεία τύπου στην Ευρωλίγκα, στην ΕΟΚ. Και δεν μας ενημερώνει κανείς. Πραγματικά δηλαδή τα γραφεία τύπου δεν τα έχουν. Θα μου πεις τώρα τα γραφεία τύπου, αν δεν τους ενημερώνει ο Πάνο, δεν φτάνει καθόλου.
0: Βέβαια, ναι, δεν μπορούν από μόνοι τους.
1: Αλλά εντάξει, τι είμαστε, στην καφενεία είμαστε. Πού είναι στο καφενείο, να φανταζόμαστε να παίζουμε πρέφα, να δούμε ποιος θα πιει κερδίσει, ποιος θα πέσει μέσα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, τώρα Ευρωλίγκα, τώρα Κολοσσός. Καθένας τους καταπιεί το NBA Europe, δίκιο θα έχει. Ο λόγος Κολοσσός και δεν ξέρεις αν θα γίνει, δεν θα γίνει, δεν θα γίνει. Τι είναι αυτά τα πράγματα, παιδιά.
0: Αυτό είναι ερασιτεχνισμός, δηλαδή έτσι το βλέπω.
1: Παιδιά, άλλο εδώ στην ΕΟΚ, ακόμα περιμένουμε να μας πούνε ένα βάλα, γιατί δεν έπαιξε το κούμπο και...
0: Θα σπρίσουν τα μαλλιά σου, φίλε, και θα περιμένεις ακόμα.
1: Εντάξει, κωμικά πράγματα τώρα, εντάξει. Τέλος πάντων, γι' αυτό είμαστε εμείς σοβαροί άνθρωποι και επαγγελματίες, αυτό είναι σοβαροί στο κομμάτι της δουλειάς μας. Εσύ. Σοβαροί που αν είναι σε όλα τα άλλα οι άλλοι. Και στη δουλειά τους δεν είναι σοβαρά πράγματα όμως αυτά, sorry. Δεν είναι σοβαρά, δεν υπάρχει σοβαρότητα σε ΝΕΟΚ ούτε στην Ευρωλίγα. Δεν μπορούμε να φανταζόμαστε, καθόμαστε να κάνουμε τους μάτιδες.
0: Ή να πάμε στην Πυθία.
1: Στην Πυθία, γιατί δεν μας ενημερώνει και να περιμένουμε πότε θα βγει λευκός καπνός, τι είμαστε, στην εκλογή του Πάπα είμαστε. Και όλοι αυτοί πληρώνονται για να ενημερώνουν. Παναλαμβάνω που να μην φταίνουν αυτοί, αλλά ας πιέσουν τους από πάνω. Ας ενημερώνουν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει με το Πάπα. Δεν ξέρω, ιδέα δεν έχω, μην ρωτάτε. Όταν τους καπνίσει να μας ενημερώσουν. Αν θα γίνει.
0: Λοιπόν, στα 40 του είδα κάπου ο Χάουαρντ υπογράφει νέο συμβόλαιο, φίλε.
1: Ο παλιός, ο NBA.
0: Ναι, ο παλιός, στα 40 του. Πάει στη Γεωργία.
1: Εντάξει, πάει. Ωραία, τυφλή, έχει κάτι ωραία μπαλάκια το βράδυ. Κάτι ωραία μπαλάκια το βράδυ.
0: Είχε πάει, πρόσεξε, μετά το NBA είχε πάει στην Ταϊβάν, τη Μογγολία και τώρα πάει στη Γεωργία, από ό,τι διαβάζω.
1: Ωραία.
0: Απίστευτος, έτσι.
1: Για σύνταξη, αλλά...
0: βέβαια.
1: Εντάξει, δεν το λέμε κορδευτικά, για τα παιδιά θα πάει.
0: Έσοδα θα έχει πάλι. Καλά, όχι ότι έχει ανάγκη, αλλά ξέρεις. Στο ανθρώπινο είδος, φίλε.
1: Ναι, σωστό αυτό.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Λοιπόν, ο Λαρετζάκης, να πούμε ότι θα είναι και στην αποστολή στη Ρόδο για την ΑΕΚ και έχουν ένα τουρνουά. Αυτά, δεν έχει τίποτα άλλο.
0: Ναι, ο Νόλε είναι που τραυματίστηκε και νομίζω το είπες νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Για την ΑΕΚ. Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Τα υπόλοιπα αύριο.
1: Αύριο.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, φίλε. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Σωτήρη μου. Γεια σου. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι, μαζί μας. Έτσι είπαμε τα τελευταία νέα από το μπάσκετ, που η αλήθεια είναι ότι δεν έτσι έχει και πολλές ειδήσεις στο μπάσκετ σήμερα, δεν είχε μάλλον.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Είμαστε 14 λεπτά πριν από το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Για το φίλο τον Κώστα, ο Κριστάντε είναι αυτός που άνοιξε το σκορ για την Ρώμα απέναντι στη Φενέρ. Στη Φενέρ Μπαξέ, να το πω σωστά. Στο 31ο λεπτό. Με ένα δυνατό σούτ από αρκετά μακριά έσυλλε την μπάλα στα δίχτυα και πέτυχε το 0-1.

Πάμε να θυμίσω ότι είναι δεκάδα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Κηφισιά. 4-4-2 το σύστημα του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Νίστρουπ, με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά στην άμυνα, Ντεφράι, Φαρτρόκελεν, αυτή είναι η τετράδα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, Καμαρά και Κάγκουα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Ταμπόρδα με τον Αντίνο στα άκρα της επίθεσης και ο Γκαρσία με τον Τετέι δίδυμο στην επίθεση. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού θα είναι οι Κότσαρη, Τσάβες, Κάτρης, Πάλμε Μπράουν, Κοντούρης, Μπινιάρης, Λούζα, Ουναΐ, Γιάνκουσιτς, Κυριόπουλος, Πελίστρη και Ραστόντερ.

Έχει, έχει συνεχόμενα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω, έπαιξε με την Νίκη Βόλου για το κύπελο, έπαιξε με τον ΠΑΟΚ, σήμερα με την Κηφισιά, την Κυριακή με τον Πανετολικό και την επόμενη εβδομάδα για το κύπελο πάλι με την Κηφισιά.

του Λέτο, Ραμίρες, Μάνσο, Ζολιμπουά, Ούγκο Σόουζα, Αμπάντα, Κούσουλος, Ρουκουνάκης, Ζέρσον Σόουζα, Μπόμπο, Αντώνησε και Σαγάλ. Στον πάγκο, Αναγνωστόπουλος, Αποστολή. Πάμε να πούμε και την ενδεκάδα της Κηφισιάς, του Λέτο, Ραμίρες, Μάνσο, Ζολιμπουά, Ούγκο Σόουζα, Αμπάντα, Κούσουλος, Ρουκουνάκης, Ζέρσον Σόουζα, Μπόμπο, Αντώνησε και Σαγάλ. Στον πάγκο, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Ντελουίς, Καλοσκάμης, Πολυκράτης, Δοϊρανλής, Μπένι, Γιάνκε, Θεοδωρίδης, Εμπουλά, Πατήρας και Χριστόπουλος.

Σιγά σιγά εμείς θα παραδώσουμε σκητάλη στον Βασίλη Γερασίμου, στον άνθρωπο του Προέδρου, που θα σας πάει μέχρι τις 2. Φυσικά και με τη μετάδοση του Μάτσου. Ο Νίκος Κατσάτσος, θυμίζω, θα μεταδώσει το παιχνίδι σε λίγο. Και να θυμίσω πως μειώθηκε η ποινή του Ντέσσερς για την αποβολή στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ από 3 αγωνιστικές σε 1, και έτσι θα λείψει μονάχα από το απόψινό παιχνίδι και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Νίστρουπ για το μάτς με τον Πανετολικό και το επόμενο για τον Κύπρο με την Κηφισιά, γιατί εάν έμενε η ποινή θα είχαν και τα 3 μάτς αυτά.

Μέσα σε δύο λεπτά, φίλες και φίλοι, μπήκαν δύο γκολ. Η Αϊτχόβεν σοφάρισε την Σαχτάρ Ντόνετς στο 41ο λεπτό, 1-1. Και η Φενερμπαχτσέ σοφάρισε τη Ρώμα στο ίδιο λεπτό, 1-1. Και εκεί το μάτς. Να θυμίσω για άλλη μια φορά τα παιχνίδια που έχουμε στις 10, έτσι πριν σας αφήσω. Κόμο Λειψία για το Champions League, έτσι. Manchester United Σαμπαμποκού, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμπ και Σλάβια Πράγας Λαντς. Ο Βασίλης Γερασίμου, ο άνθρωπος του Προέδρου, ο οποίος ακολουθεί, θα σας ενημερώνει για αυτά τα μάτς, παράλληλα βέβαια με, με τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Ο Βασίλης, από ό,τι βλέπω έξω, κάνει ζέσταμα για να έρθει εδώ να μπει στο γήπεδο του Ιντερβέντ Ελλάδα Σπορτς, να παίξει αυτό, θα παίξει με σύστημα 9-4-3, παιδιά, σας το λέω.

Να σας πω πως ο Ολυμπιακός επισημοποίησε πριν από λίγο την επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν. Ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Ισπανό, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του αθλητικού διευθυντή του συλλόγου, αντικαθιστώντας τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Να σας θυμίσω πως ο Κορδόν είχε εργαστεί στον Ολυμπιακό και στο πρώτο μισό της σεζόν 2023-2024, αλλά τότε είχε αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό λόγω προσωπικών προβλημάτων.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα σας αφήσουμε στα χέρια του Βασίλη Γερασίμου. Θα παραδώσω και τα άλλη λοιπόν. Από τις 6 μέχρι και τώρα ήμασταν παρέα με την εκπομπή Sports on Air Live. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που ήσασταν μαζί μας αυτές τις 3 ώρες. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα σας περιμένω λίγο μετά τις 6 εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Γερασίμου, φυσικά στις 9 ακριβώς, σέντρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παναθηναϊκός Κηφισιά, Νίκος Κατσάτσος θα είναι στην μετάδοση. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ Πέμπτη σήμερα, 10 του Σεπτέμβριου 2026. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργία. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή.
3: Δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

9.43, Ιντερβέτεν Σπορτ. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλη την παρέα. 5 λεπτά μετά τις 9, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Πέμπτης, ο μήνας έχει 10 Σεπτεμβρίου. Και θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από το τώρα έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Έχουμε παιχνιδάκι σήμερα, έχουμε μάλλον παιχνιδάκια Champions League, αλλά έχουμε και το ελληνικό. Το παιχνίδι που είχε αναβληθεί, ο Παναθηναϊκός και Φυσιάς, λίγο σε 10 λεπτάκια θα έχουμε σέντρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εκεί θα είναι ο Νίκος Κατσάτσος, είναι ήδη εκεί. Και έχουμε και Champions League, θα περάσει τα διά μας με πολύ πολύ μπάλα σήμερα.

0: Λοιπόν, είχαμε και ένα παιχνιδάκι νωρίτερα για το κύπελο. Αστέρας Τρίπολης Άρης 1-1. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε, παιδιά, σε λιγάκι, στην πρώτη διακοπή στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Να πούμε και τα δύο παιχνίδια πριν πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο που έχουμε σε εξέλιξη για το Champions League. Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι 1-1 στο 65. Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1 στο 66. Πάμε κατευθείαν Ολυμπιακό Στάδιο. Νίκος Χατζάτσος. Νικόλα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,6.

0: Αντρία. Παναθηναϊκός Κηφισιά, παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική εξαναβολής αγώνας για την πρώτη αγωνιστική, καθώς θυμίζουμε ότι είχε γίνει ότι ο Παναθηναϊκός είχε ζητήσει αναβολή καθώς ακολουθούσε το παιχνίδι των play-off με την Εκτράδια της Κράλεβε στην Τσεχία για το Conference League και ήθελαν οι παίκτες του Jacob Distrup να προσφερθούν αποκλειστικά σε αυτό. Οπότε βρέθηκε κοινή ημερομηνία για την διεξαγωγή του εξαναβολής σε παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής και αυτή είναι σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026. Ένας αγώνας που μπορούμε να πούμε ότι, ότι η Κηφισιά που τη γνωρίζουμε είναι μια ομάδα πολύ δυνατή, πολύ σκληροτράχυλη, δεν βάζει δύσκολα στους μεγάλους. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Κηφισιά θα διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην σημερινή αναμέτρηση. Από τη μια πλευρά, από την πλευρά των γηπεδούχων, αν το Τριφύλλι καταφέρει να επικρατήσει απόψε μαζί με τον Πανατολικό, θα είναι οι μοναδικές ομάδες που έχουν καταφέρει να κάνουν το 3-3 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε λίγο τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Λοιπόν, έχουμε και λέμε για τον Παναθηναϊκό. Στο τέρμα, η Ιάκη Πένια. Δεξί μπακ Ντάβιντ Καλάμπρια, αριστερό μπακ ο Κυριακόπουλος. Τα δύο στο Μπερντεφράι Φαντρόγκελεν. Οι δύο στο κέντρο, Κάγκουα Καμαρά. Από τα δεξιά ο Ταμπόρδα, από τα αριστερά ο Αντίνο. Και οι δύο επιθετικοί, Λιβάη Γκαρσία και Ανδρέας Ετέι. Ένα από την άλλη πλευρά για την ομάδα του Σεβάστιαν Λέτο, για την ομάδα των Βόρειων Πυραστίων, έχουμε Ραμίρες στο τέρμα. Δεξί μπακ τον Μένσο, αριστερό μπακ τον Αμπάντο. Δύο στόπερ τον Σόουζα και τον Ζολιμπουά. Τον Ρουκουνάκη και τον Κουσουλό, τα δύο αμυντικά χαφ. Κουσουλό, ο οποίο κάνει τον ρεμπότο του, μεταγραφή από την Ομόνια την Προαθήτρια Κύπρου. Δεξί εξτρέμ ο Ζέσον Σόουζα. Αριστερό εξτρέμ ο Αντωνίσε, Τζέρεμι Αντωνίσε. Στο εξτρέμ ο Πόμπο, όχι στο εξτρέμ, συγγνώμη, στη θέση 10, στο θετικό χαφ ο Πόμπο και στην κορφή της επίθεσης ο Χιλιανός, ο Σαγάλ. Τώρα, Βασίλη, αν έχεις κάποια απορία για τον κόσμο, μπορούμε να πούμε ότι τάξη, η Πέμπτη είναι μια δύσκολη μέρα. Είναι μια δύσκολη μέρα όσον αφορά τον κόσμο, γιατί είναι μέρα, είναι μεσοβδόμαδα, αλλά έχει μαζευτεί κόσμος. Και μάλιστα από ό,τι παρατήρησα, καθώς για να πάω στο γήπεδο πέρασε και από το Golden Hall που ήταν μαζεμένοι και αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού, αυτό που παρατήρησα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μαζεύτηκαν και αρκετά μικρά παιδιά στο γήπεδο και μάλιστα νομίζω είναι ο καλύτερος τρόπος για να τελειώσουν οι διακοπές τους, καθώς θυμίζουμε ότι αύριο είναι το Σεπτεμβρίου να αρχίζουν τα σχολεία, οπότε την τελευταία μέρα των διακοπών τους. Τα παιδιά τα οποία βρίσκονται σήμερα στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν έναν αγώνα ποδοσφαίρου χαλαρό. Δεν είναι ντέρμπι, είναι πιο χαλαρός σχετικά ο αγώνας όσον αφορά τα ονόματα, γιατί σχετικά κανένα παιχνίδι δεν είναι χαλαρό. Και είπαμε ότι η Super League και γενικά το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος, όλη η σεζόν είναι ένας μαραθώνιος για τον Παναθηναϊκό. Βασίλη, ακούς?
1: Ναι, Νικόλα, ακούμε. Συνεχίζεις κανονικά. Πόσο κόσμο υπολογίζεις να έχει το γήπεδο?
0: Κοίταξε να δεις. Καλά, κατάμεσο δεν είναι σίγουρο.
1: Εντάξει, φίλε, κατάμεσο δεν είναι.
0: Κοίταξε. Δεν έχω κάποιον ακριβή αριθμό, αλλά μπορώ να σου πω 15.000.
1: Μια χαρά είναι. 15.000 δεν είναι άσχημα για είναι πέμπτη άσχημα. Βράδυ, τέτοια ώρα. Είναι καλά, ναι. καλά είναι. Μια χαρά είναι.
0: Και μάλιστα, να το ξέρει και ο κόσμος, είναι και δύσκολη ώρα. Καθώς δεν είναι μόνο το θέμα ότι είναι Πέμπτη και είναι μεσοβδόμαδα. Είναι και με τα μέσα.
1: Βέβαια, σχολά, είναι και τα μαγαζιά που κλείνουν. Είναι πολλά. Τέλος πάντων, ωραία, μια χαρά. Είσαι έτοιμος να μεταδώσεις τον αγώνα. Σε λιγάκι ξεκινάει, είπαμε 9 και 4. Είναι ο αγώνας που έχει μείνει για να κλείσει και να έχουμε όλες τις ομάδες τρεις αγωνιστικές παιχνιδιών. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω αν θα προκύψει κάποια αναβολή από τις υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη, γιατί νομίζω, αν κάνω λάθος, Βασίλη, διόρθωσέ με, Ολυμπιακός, Όφη και ΑΕΚ έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αναβολή για ένα παιχνίδι.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό θα το δούμε στην πορεία όμως. Θα δούμε.
0: Θα το δούμε στην πορεία, όπως μπορείτε να ακούσετε. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού, όσοι έχουν βρεθεί τουλάχιστον, δίνουν και αυτοί το παρόν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, ολοκληρώνει την πρώτη αγωνιστική και επίσημα. Και μάλιστα την Κυριακή στις 9.30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Πανετολικό. Σε περίπτωση λοιπόν που ο Παναθηναϊκός κερδίζει, θα δώσει ντέρμπι κορυφής με την ομάδα του Αγρινίου. Που το συνδέαμε μαζί, Βασίλη, και στο στούντιο, όταν είχαμε συναντηθεί την Δευτέρα και μιλάγαμε για το ξεκίνημα του Πανετολικού. Και θυμάστε ότι είχε κάνει πολύ καλό ξεκίνημα, ένας τελείως διαφορετικός Πανετολικός από την προηγούμενη σεζόν. Την ώρα που μπαίνουν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, γίνεται είσοδος των δύο ομάδων. Ακούγεται και όπως κλασικά σε κάθε είσοδο των ομάδων ο ύμνος του Παναθηναϊκού. Η αρχηγή από τη μια πλευρά είναι ο Στέφαν Τεφράη για τον Παναθηναϊκό και για την Κυψιά είναι ο Ούγκο Σόουζα. Τα δύο στόπερ, ο ένας από την Ολλανδία και ο άλλος από την Πορτογαλία. Ο ένας με μεγάλη θητεία στην Ίντερ, που μίλησα ήταν μέχρι πέρσι και κατέκτησε και το πρωτάθλημα Ιταλίας και το 2024 και το 2026. Ένα από την άλλη πλευρά είναι ο Ούγκο Σόουζα, που θυμόμαστε ότι τέτοια περίοδο, όταν ήμασταν μόλις στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, η Κυψιά είχε επικρατήσει στο πρωτοθυλικό στάδιο του Βόλου του 3-2 του Παναθηναϊκού με τον Ούγκο Σόουζα να σκοράρει την τελευταία φάση του αγώνα και να δίνει την πρώτη νίκη της Κυψιάς στο πρωτάθλημα της σεζόν 2025-26. Και μάλιστα την μοναδική νίκη στην ιστορία της Αθλητικής Ένωσης Κυψιάς εναντίον του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε ότι η Κυψιά που συμμετέχει στην μεγάλη κατηγορία ιδρύθηκε το 2012 από την συγχώνευση του αθλητικού ομίλου Κυψιάς και του εκδοφόρου Κυψιάς με σκοπό να δημιουργηθεί μια ενωμένη ομάδα για την πόλη των Βόρειων Προαστίων. Λοιπόν, έχει ολοκληρωθεί η παρουσίαση. Οι δύο αρχηγοί τώρα τραβάνε τις φωτογραφίες στη σέντρα με τους ιδιωτητές και θα γυρίσουν το κλασικό νόμισμα για να δουν ποια ομάδα θα πάρει τελικά την σέντρα. Την ώρα που έχουμε τον Σεμπάστιαν Λέτο με τους παίκτες του να είναι σε ένα κύκλο όλοι μαζί και να δίνουν όρκο νίκης. Την ώρα που η βασική δεκάδα του Παναθηναϊκού τραβάει την καθιερωμένη φωτογραφία πριν την ένταξη της αναμέτρησης. Να πούμε λίγο ότι ο Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη του νίκη εναντίον της Κηφισιάς ως γηπεδούχος και μάλιστα τηλεφόρο Αλεξάνδρας πέρσι 3-0 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Καθώς θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει και στο κυπελό 1-0 την προηγούμενη σεζόν και η μοίρα έφερε τις δύο ομάδες να αντιμετωπίσουν ξανά η μία την άλλη στο κύπελλο Ελλάδος στην τρίτη αγωνιστική της League Face του στη δεύτερη αγωνιστική της League Face της διοργάνωσης εκεί όπου η Κηφισιά θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό όπως όλα δείχνονται στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο γήπεδο του Παναθηναϊκού που καλώς έχονται των πραγμάτων και μάλιστα αν διεξαχθεί ο αγώνας του κυπέλου θα έχουμε δύο τελευταίους αγώνες για τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης. Καθώς θυμίζουμε ότι από την νέα χρονιά θα αγωνίζεται το τριφύλι στο γήπεδο του Βοτανικού και δεν θα υπάρχει πλέον το Απόστολος Νικολαίδης που μπορούμε να πούμε για όσους έχουμε μεγαλώσει στην Αθήνα και όσο μάλλον στο κέντρο ότι κακά τα ψέματα όπως και κάθε γήπεδο αλλά το εν λόγω γήπεδο είναι στολίδι, είναι ιστορικό. Είναι ένα ιστορικό γήπεδο όπου είναι ουσιαστικά όλη η ιστορία του Παναθηναϊκού και δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει. Με τον Παναθηναϊκό να ζει μεγάλες νίκες στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας σε πρωτάθλημα, Champions League, Europa League, κύπελο UEFA και πάρα πολλές μεγάλες στιγμές που δεν νομίζω ότι μπορούν να χωρέσουν όλες σε μια περιγραφή. Και έχουμε σέντρα με την Κηφισιά να είναι στην επίθεση με τον Ζέρσον να δίνει πίσω τώρα στον Μαντσό. Μαντσό δίνει στον Ούγκο Σόουζα. Ούγκο Σόουζα κάνει το πρώτο λάθος, ωστόσο ο Ραμίρες προλαβαίνει χαλαρά. Πήγε να κάνει το λάθος εκεί πέρα, καθώς ο Ραμίρες είχε απομακρυνθεί από την εστία του. Παραλίγο να έχουμε αυτό το τέλος, ωστόσο δεν υπήρχε κανένα θέμα, καθώς ο Ραμίρες πρόλαβε την μπάλα, καθώς πήγαινε προς τα δίχτυα και την έδωσε ξανά με πάσα από τα δεξιά προς τον Σόουζα. Και έχουμε τώρα αρκετό. Έχουμε τώρα διακοπή στον αγώνα, καθώς υπάρχει παίκτης του Παναθηναϊκού κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Αν μπορώ να δω καλά, γιατί δεν έχω καλή οπτική γωνία, είναι ο Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος είναι αυτός που βρίσκεται κάτω στο αναγωνιστικό χώρο από τα αριστερά.
1: Ναι, ναι, ο Αντίνο είναι, ο Αντίνο είναι. Εντάξει, δεν έχει κάτι. Ναι. Εντάξει, τύπησε η μπάλα στο, στο πρόσωπό του σε μια, ένα μαρκάρισμα του παίχτη της Κηφισίας, το πόδι ψηλά, τον βρήκε λιγάκι, εντάξει, όλα καλά. Συνεχίζει, Νικόλα.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι, έχουμε πλάγιο για την Κηφισιά από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα των Βορείων Προαστίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μάλλον η λογική λέει ότι θα κάνουν fair play και θα κάνουν fair play. Θα δώσουν την μπάλα πίσω στον Νιάκη Πένια για να δώσει αυτός συνέχεια στον αγώνα. Την ώρα που έχουμε συμπληρώσει 1,5 λεπτό, Παναθηναϊκός Κηφισιάς στο 0-0 δεν έχει γίνει κάποια φάση. Πήγε να γίνει το πρωτολάθος από τον Ούγκο Σόουζα, ωστόσο τέλος καλό, όλα καλά για τους φιλοξενούμενους. Την ώρα που πάνε να φύγει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Ωστόσο παρόλα αυτά έχουμε την Κηφισιά στην μπάλα με τον Ζέσταν Σόουζα, ο οποίος έχει κατέβει και πάνε να δώσει από τα δεξιά στον Πόμπο. Πόμπο κρατάει πολύ ωραία. Περνάει ο Πόμπο, ο Σαγκάλ περνάει έναν δύο, πατάει περιοχή, κάνει μια σιρτιπάσα, ωστόσο κόβεται από τον Καμαρά. Καμαρά, οι κόντρες και κερδίζει out ο Παναθηναϊκός. Έχουμε το πρώτο ελεύθερο για το τριφύλι, το οποίο θα το κάνω Φαντρόγκελεν, όπου δίνει στον Πένια. Πένια ο οποίος κάνει το κοντρόλ για να δώσει από τα δεξιά προς τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι ακόμα πιο δεξιά στον Ντάβιντ Καλάμπρια. Καλάμπρια πάρα πολύ ωραία στον Ταμπόρδα και πολύ ωραία στον Ταμπόρδα για να δώσει τον Καλάμπρια. Καλάμπρια πρέπει να κατέχει στο τέτοιο για να δώσει στον Καμαρά. Στον Κάκουα, συγγνώμη. Ο Κάκουα δίνει τώρα από τα αριστερά. Το αριστερά είναι ο Κυριακόπουλος που έχει ανέβει. Κατεβαίνει και αυτός στο κέντρο. Ο Αντίνο ήταν, ο Κυριακόπουλος είναι πιο αριστερά ο Κυριακόπουλος. Φαντρόγκελεν. Τώρα θα πάει μπάλα στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος δίνει στον Αντίνο. Αντίνο αριστερά κάνει μια σέντρα. Πάει για την κεφαλαιότητα, δεν βρίσκεται κανένας. Και απομακρύνει ο Αμάντα. Και απομακρύνει ο Αμάντα την μπάλα από την περιοχή της Κηφισιάς. Μόλις στο τρίτο λεπτό βρισκόμαστε. Αλλά δεν υπάρχει συνέχεια, δεν υπάρχει συνέχεια και άμα είχαμε γκολ κιόλας δεν θα υπήρχε συνέχεια, καθώς ο Αντίνο βρισκόταν στο πίσω side. Και έχουμε τώρα τον Ζουλιμπουά. Θυμίζουμε ότι ξεκινάει ο Ζέρσον Σόουζα ως βασικός στον, στα στόπερ, καθώς ο Φανάιμα είναι τραυματίας, ο αμυντικός από το Κουρασάο, δύο παίκτες από το Κουρασάο έχει η Κηφισιά. Τον Φανάιμα και τον Αντωνίσε, δύο παίκτες που μάλιστα είχαν συμμετοχή κιόλας και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που ήταν στις χώρες της Βορείου Αμερικής, στον Καναδά, στην Αμερική και το Μεξικό. Με το Κουρασάο να καταφέρει να φεύγει και με ένα βαθμό στις βαλίτσες του με τον Ισημερινό, 0-0 την δεύτερη αγωνιστική, με τον Eloy Room να είναι ο MVP, την ώρα που ο Πόμπο κάνει μια βαθιά μπαγιά προς τα δεξιά να δώσει προς τον Ζέρσον, όπως επιτίθεται η Κηφισιά. Θα καταλήξει όμως η μπάλα πλάγιο out από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο να το κάνει. Κυριακόπουλος ο οποίος ψάχνει τις λύσεις και δίνει προς τον Ταμπόρδα, ο οποίος από τα δεξιά πήγε προς το κέντρο στην συγκεκριμένη φάση. Έτιαν Καμαρά, κάνει το λάθος, κλέβει, Αντωνίσε. Μία κόντρα, δεύτερη κόντρα, Ντεφράι, Φαντρόγκελ να απομακρύνουν και η μπάλα στην πόρτα του Παναθηναϊκού. Μέχρι τώρα, καθώς ήταν ο Σαγκάλ, ο οποίος επίσης Σαγκάλ κατέβηκε, κάνει ένα σουτ. Το Ρουκουνάκης κάνει το σουτ. Έχουν το πρώτο σουτ στον αγώνα, αλλά δεν απειλεί τον Νιάκη Πένια, καθώς η μπάλα καταλήγει στην αγκαλιά της πανετροφύλακα. Και έχουμε τώρα τον Πένια. Πένια ο οποίος δίνει μπροστά στον Καμαρά. Καμαρά, το ένα από τα δύο αμυντικά χαφ το οποίο αγωνίζεται σήμερα. Καλάμπρια πήγε να κάνει την μπαγιά να δώσει μπροστά προς τον Τετέι, ο οποίος κατέβηκε. Ωστόσο θα κερδίσει πλάγιο out από την κόντρα προς τον Αντωνίσε. Ντάβιντε Καλάμπρια κάνει το πλάγιο και δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ο οποίος έχει κατέβει σε ρόλο δεξιούμπα και θα δώσει τον Ντεφράι. Ντεφράι ο οποίος είναι ένα βήμα με τον Κόμπο και θα κάνει μια βαθιά μπαγιά. Ο Ντεφράι δίνει στον Αντίνο, έχουμε διακοπή. Και αν μπορώ να δω καλά, η διακοπή γίνεται, ναι, η διακοπή γίνεται επειδή έχει κερδίσει φάουλ ο Ντεφράι από την κόντρα του Πόμπο σε αυτή την μονομαχία την οποία είχαν στην περιοχή.
2: έξω από την περιοχή μάλλον, να το πω πιο σωστά. Άλλο δεξιά, όπως επιτύχθηκε ο Παναθηναϊκός. Και μάλιστα αξίζει να σημειωθούμε ότι τη φετινή σεζόν ο Παναθηναϊκός έχει στο ρόστερ του έναν πρώην αρχηγό της Ίντερ και έναν πρώην αρχηγό της Μίλαν και μάλιστα είναι και στη βασική εντεκάδα. Μιλάω για τον Ντάβιντε Καλάμπρια που ήταν ο αρχηγός της Μίλαν όταν κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2022 και τον Ντεφράι που ήταν ένας εκ των αρχηγών της Ίντερ Μιλάνου. Είμαστε στο 7ο λεπτό και φεύγει η πισιά τώρα στην επίθεση από τα αριστερά με τον Πόντε. Πόντε δίνει στον Αντωνίσε. Αντωνίσε, πολύ ωραία κρατάει. Δίνει στον Αμπάντα. Αμπάντα. Στον Κουσουλό και τώρα Αμπάντα και τώρα Αντωνίσε. Αντωνίσε ξεφεύγει. Πλησιάζει στην περιοχή, δίνει στον Πόντε. Πόντε θα κάνει μια σέντρα προς τα δεξιά για να βρει τον Μάνσο. Ωστόσο δεν είναι κανένας, είναι μόνο πράσινες φανέλες. Με τον Κάκο να δίνει στον Καμαρά. Καμαρά εναντίον του Ρουκουνάκη, δεν θα στην μπάλα του δώσει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο θα δώσει στον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν τώρα από τα αριστερά προς τα δεξιά στον Ντεφράι. Ντεφράι στον Ταμπόρδα, Ταμπόρδα που έχει κατέβει και χάνει την μπάλα. Και πάει να φύγει στην επίθεση Χρυσιά. Ωστόσο δεν προλαβαίνει εκεί πέρα ο Σαγάλ. Φαντρόκελεν απομακρύνει. Την ώρα που ξαναφέρνει την μπάλα η Χρυσιά. Έχει πολλές παπές με την μπάλα η Χρυσιά με τον Αντωνίσα. Αντωνίσα πάει να περάσει έναν. Ωστόσο δεν μπορεί να περάσει και δεύτερον. Καθώς η μπάλα κοντεύει στον Καμαρά πλάγιο για την Κηφισιά στο 7ο λεπτό. Παναθηναϊκός Κηφισιά στο 0-0. Μπορούμε να πούμε ότι η Κηφισιά έχει σε αυτά τα λεπτά μια παραπάνω κατοχή. Πόμπο κάνει πολύ ωραία πάση στον Κουσουλό. Κουσουλός κάνει ένα σουτ, το πρώτο του σουτ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στέλνει την μπάλα out. Οπότε έχουμε ελεύθερο το οποίο θα το κάνει ο Ινιάκη Πένια. Να πούμε επίσης ότι ο Κουσουλός κάνει τον τεμπούτο του με την φανέλα της Κηφισιάς. Είναι μια μεταγραφή η οποία ακουγόταν και στην Κύπρο για ενδιαφέρον της Κηφισιάς μετά στις συζητήσεις και κατακλείδη σε συμφωνία και αυτό είναι το τεμπούτο του. Το τεμπούτο του είναι η πρώτη αγωνιστή του προγραμματισμού, αλλά σε ξαναβολή παιχνίδι. Και τώρα φεύγει ο Παναδέκος, δεν τέτοιο, δεν τέτοιο, δεν αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο περνάει ένα, δύο, κάνει το σουτ. Δεύτερο σουτ τώρα από τον Λιβάη Γκαρσία, τρίτο σουτ από τον Αντίνο. Τριπλή χαμένη ευκαιρία, ο Αντίνο κάνει ένα σουτ από τον Ραμίρες, πέντε ριμπάουντ του Γκαρσία, κάνει δεύτερο σουτ. Την μπάλα κοντράρει στον Ζόλι Μπουά και δεύτερο σουτ από τον Αντίνο και αποκρούει ο θεατοφυλάκας από τον Ισημερινό και τον Λίμον τον Καλάμπρια. Από τα δεξιά, Καλάμπρια, στον Κάγκουα. Κάγκουα κάνει μια σέντα, άμβρη τον Τετέι, κεφαλιά του Σόουζα από μακρινή, τέτοια κεφαλιά από τον Ρουκουνάκη. Επίσης, με τον νεαρό Έλληνα αμυντικό μέσο να κερδίζει φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή της Κηφισιάς. Οπότε έχουμε κατοχή για την ομάδα των Βόρειων Προαστίων. Με το φάουλ να γίνεται από πίσω και να το κάνει ο Ζόλι Μπουά, ο Γάλλος στόπερ, ο οποίος θα δώσει από τα αριστερά στον Αμπάντα. Αμπάντα παίζει πολύ ωραία για τον Πόμπο. Πόμπο. Πόμπο δίνει την μπάλα στον Κουσουλό. Κουσουλός στον Αμπάντα και Αμπάντα θα κερδίσει πλάγιο από την κόντρα στον Ταμπόρδα. Αμπάντα ο οποίος ήρθε από τον Βόλο την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στην ομάδα της Θεσσαλίας με την οποία κατέλαβε την 8η θέση στο πρωτάθλημα. Καθώς η ομάδα συμμετείχε στα play-off 5 έως 8 που θυμόμαστε ότι πέρσι δεν είχαν και κάποιο εν τέλει, δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα, δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον καθώς όφη κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος και από το κύπελλο Ελλάδος οι κριτικοί προκρίθηκαν στο Europa League με αποτέλεσμα να μείνουν άλλοι 4 αγώνες στα play-off των θέσεων 5-8 χωρίς κανένα ενδιαφέρον. Τώρα έχουμε τώρα τον Ζόλι Μπουά. Ζόλι Μπουά που δίνει πίσω τον Ραμίρες και ο Ραμίρες από τα αριστερά που δέχτηκε την μπάλα θα δώσει την μπάλα προς τα δεξιά στον Σόουζα. Σόουζα ο οποίος κατεβάζει προς τον Μάνσο. Μάνσο περνάει τη γραμμή της έντρας, πήγε να δώσει πάσα στον Ζέρσον. Σόουζα ωστόσο κόβεται από τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού με τον Κυριακόπουλο. Θα δίνει στον Καμαρά, Καμαρά δίνει στον Πένια. Πένια ο οποίος θα γεμίσει, όχι δεν θα γεμίσει, θα δώσει το δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια. Περνάει τον Αντωνίσα και δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα. Βγάζει πολύ ωραία παγιά προς τον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία. Περνάει πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία το Ζόλι Μπουά. Κερδίζει φάουλ. Ο επιθετικός από το 30 και παίζει πολύ και πάει να παίξει γρήγορα. Όχι. Θα υπάρξει επανάληψη. Πήγε να παίξει γρήγορα ο Λιβάη Γκαρσία. Ωστόσο δεν έπαιξε, τον είδε διαιτητής και δεν είχε σφυρίξει. Το πρώτο έχουμε φάουλ από τα δεξιά που θα το εκτελέσει ο Ταμπόρδα. Ο Βιθέντο Ταμπόρδα, μόνιμος εκτελεστής τους τελευταίους αγώνες για τον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα έχει δώσει και assist. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η assist η οποία είχε δώσει στον Δέσσερ, στον αγώνα με την Κράλο στην Τσεχία. Και τώρα να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Αργεντίνος από τα δεξιά. Βιχέντε τα μπόρδα. Εκτέλει το φόλο από τα δεξιά. Απομακρύνει ο Σόουζα, σου του Κάγκουα. Η κόντρα πάνω στον Αντωνίσε και η μπάλα απομακρύνεται προσωρινά. Τώρα θα απομακρυνθεί τελείως όμως από τον Σόουζα. Και πάνω να φύγει στην επίθεση κρυψιά με τον Πόμπο. Πόμπο στον Αντωνίσε. Αντωνίσε δίνει από τα δεξιά. Αν μπορεί να το καλά στον Σαγάλ. Σαγάλ θα πάει χιλιάνος περιοχή. Κάνε ένα σου το ωραίο. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Ινιάκη Πένια από τα αριστερά. Πάτσε περιοχή, έκανε μια πολύ ωραία ενέργεια. Έκανε ένα σου το αριστερό. Η μπάλα όμως κατέληξε πάνω από τα δοκάρια του Ινιάκη Πένια, του Ισπανού goalkeeper του Παναθηναϊκού, μεταγραφή από την Μπαρτσελόνα για 3 εκατομμύρια ευρώ, θυμίζουμε. Ο Πένια δίνει από τα αριστερά του Μαντρόγκελ. Μαντρόγκελ δίνει τον Ταμπόρδα στο κέντρο. Και κάνει πολύ ωραία περιφέρεια στον Αντίνο. Αντίνο, ο οποίος πάει να περάσει στο Ραμίρες και το κόβει πολύ ωραία ο Ραμίρες. Το κόβει πανέμορφο ο Ραμίρες και στην φάση, ωστόσο η φάση γίνει ως μη γενόμενη, καθώς ο διαιτητής σήκωσε offside. Να πούμε ότι τις αναμέτρησες είναι ο Μιχάλης ο Ματσούκας από την Εύβοια και απλά να πούμε τους αναπληρωματικούς των δύο ομάδων. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού έχουμε Τσάβες, Κότσαρη, Κάτρι, Γιάγκουσιτς, Πάλμερ Μπράουν, Ουτούρι, Αζεντίνου Ναΐ, Ιμράν Λούζα, Φακούντο Πελίστρι, Γιώργο Κυριόπουλο, Παναγιώτη Μπινιάρη και Έλμιν Ράστοντερ. Την θα πάω να φύγει πια στην επίθεση από την, από την εκτέλεση του offside. Αντωνίσε κάνει το κοντρόλ, σουτάρει. Νέο σουτ για την Κυψιά. Και έχουμε νέα κατοχή για τον Παναθηναϊκό, καθώς η μπάλα κατάρρευσε στην αγκαλιά του Νιάκη Πένια. Κυριακόπουλος παίζει πολύ ωραία στον Κάγκουα. Κάγκουα. Το αριστερά τώρα στον Αντίνο. Δεν έχει περάσει η μπάλα την τσέντρα ωστόσο αυτή την ώρα. Οπότε πάμε να πούμε λίγο τους αναπνευματικούς και της Κυψιάς. Για την Κυψιά έχουμε τους Αναγνωστόπουλο, Αποστολάκη, Ντελούις, Ζωηρανλή, Μπένι, Θεοδωρίδη, Εμπουλά, Γιατνέ, Πατήρα, Καλοσκάμι, τον αδερφό του Δημήτρη Καλοσκάμι που αγωνίζεται στην ΑΕΚ, τον Νεκτάριο Καλοσκάμι, τον Κωνσταντίνο Πολυκράτη και τον Απόστολο Χριστόπουλο. Αυτές είναι αλλαγές της Κυφσιάς. Την ώρα που η μπάλα βρίσκεται στα στόπερ και συγκεκριμένα στον Ντεφράι, Ντεφράι δίνει πίσω στη μεγάλη περιοχή του Πένια, ο Πένια ο οποίος απομακρύνει και δίνει την μπάλα προς τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ο οποίος έχει ανέβει σε ρόλο wing-back και δίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα ο οποίος ψάχνει να βρει τον Ταμπόρδα. Η μπάλα κοντράρει πάνω στον διαιτητή και θα έχουμε επαναφορά στην κατοχή των παικτών του Παναθηναϊκού. Καθώς η μπάλα κοντράρει πάνω στον διαιτητή άθελά του, συμβαίνει και αυτό στο ποδόσφαιρο.
1: Νικόλα, να σου πω, το παιχνιδιάκια του Champions League παραμένουν στο 87, βρισκόμαστε 87-88. Αϊτχόφε Σαχτάρ 1-1. Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Και η Ρώμα και η Σαχτάρ είναι αντίπαλοι τη ΑΕΚ στο League Face του Champions League. Συνεχίζει, Νικόλα.
2: Συνεχίζω, εντάξει, τώρα δεν έχουμε προ το παρόν κάποια. Δεν έχουμε προ το παρόν κάποια φάση, δηλαδή δεν έχουμε δράσει. Οπότε απλά θα σου απαντήσω ότι είχα δει ένα post στο Facebook σε σχέση με τα παιχνιδιά του Champions League που γράφει ένα άντε να πει ότι δεν είναι παιχνίδια γύρω παλιού τα αυτά. Που γίνονται πέμπτες, έτσι. Την ώρα που υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον κόσμο, καθώς υπάρχει επαναφορά όχι από την πλευρά του Παναθηναϊκού, την πλευρά της Κηφισιάς. Οπότε έχουμε κατοχή για το ομάδα των Βορείων Προαστίων και για τον Παναθηναϊκό και δεν έχουμε διαμαρτυρίες από τον κόσμο. Καθώ η μπάλα από παίκτη του Παναθηναϊκού κόντρα είναι πάνω στον διαιτητή. Την ώρα που να φύγει στην επίθεση ο Κάγκουα. Κάγκουα έχει πάρα πολύ ωραία. Κάνα σου και έχουμε μεγάλες κέρια χαμένη. Από τον Κίνγκ σε Κάγκουα, τον μέσα από την Ζάμπια. Την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού στον αγώνα. Την πρώτη ατομική, καθώ θυμίζουμε ότι είχαμε και τριπλή μεγάλη ευκαιρία προηγουμένω. Με τα δύο σου του Αντένα και το ένα σου του Λιβάη Γκαρσία. Όπου το απέκτουσε ο Μόζες Ραμίρες. Στο 15ο λεπτό βρισκόμαστε. Παναθηναϊκός Κηφισιάς στο 0-0. Γίνεται τώρα μια σέντρα από τον Αμπάνιντα από τα δεξιά. Εκεί βρίσκεται μόνο ο Πένια, ο οποίος έχει βγει εκτός μεγάλης περιοχής. Κάνει μια βαθιά βαγιά προς τα Μπόρδα. Τα Μπόρδα, ο οποίος περνάει πολύ ωραία την πάρα, γιατί είναι στον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία πάει να φύγει.
0: πήγε να παίξει προς τον Τετέι, βάζει όμως εκεί την κόντρα ο Ζολιμπουά, μια κόντρα που την πανηγυρίζει σαν γκολ και η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Ραμίρες, πήγε να βγάλει νέα επίθεση ο Παναθηναϊκός. Με την πάρα καταλήγει στον πόμο. Κόμμα τώρα στον τώρα πόλο. Τα πόρα δεν είναι στον Κίνγκ Σκάγκουα. Κάγκουα. Πάει να φύγει από τα αριστερά τώρα Κυριακόπουλος και φεύγει ο Κυριακόπουλος. Και εγώ πολύ σήκωσα τον Αντίνο. Θα δω στον Αντίνο. Αντίνο κρατάει και δίνει πίσω στον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν στον Αντίνο. Αντίνο ο οποίος γυρνάει την μπάλα πίσω εκεί που βρίσκεται ο Πένια. Έχει βγει από την. Έχει φτάσει κοντά στη σέντρα ο Ισπανός τερματοφύλακας και δίνει στον Τετράιντε. Φρέ που βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Και φτάνει η λύση τώρα. Και θα δω από τα αριστερά στους πατρέτες τον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν κρατάει. Αν το έκανε ξανά στο Ντεφράι, από τα δεξιά αυτή τη φορά πάλι. Τα δεξιά Ντεφράι κρατάει. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη και θα δώσει στον Κάγκουα. Κάγκουα ο οποίος ήταν στη σέντρα και θα δώσει ξανά πίσω στον Ντεφράι. Ο αργός του Παλαθηναϊκού τώρα δίνει στον Καμαρά. Καμαρά ο οποίος σε ρόλο δεξιού μπατ. Έχει πάρει την μπάλα και την κατεβάζει και δίνει στον Καλάβρια. Καλάβρια που είναι στην κανονική θέση. Κάνει μια σέντρα. Απομακρύνει όμως ο Μασό. Πάει για το σούτο κάτω που πήρε το rebound, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Καθώς έχουμε νέα κόντρα από τον Ζέρσον Σόουζα που κατέβηκε για να βοηθήσει. Κυριακόπουλος από τα αριστερά κάνει μια σέντρα. Νέα απομάκρυνση από τους παίκτες του Σκηφισιάς. Η οποία έχει μια πολύ αποτελεσματική άμυνα. Δηλαδή πέρα από το λάθος που πήγε να κάνει ο Μόζε, πήγε να γίνει και τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, δεν έχει κάνει άλλο λάθος η Σκηφισιά. Και εκεί πέρα που πήγε να γίνει το λάθος από τον Μούζ Ραμίρες ήταν στη θέση offside, οπότε θα ήταν ως μη γενόμενη. Τετέι τώρα, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δίνει στον Αντίνο, Αντίνο πατάει, κόντρες και έχουμε την μπάλα τώρα στην κατοχή του τερματοφύλακα από τον Ισημερινό. Την ώρα που έχουν σηκωθεί και κάποιοι παίκτες από πλευράς Παναθηναϊκού για να κάνουν προθέρμανση. Έχει σηκώσει 5 παίκτες ο Τζέικοπ Νίστρ για να τους έχει έτοιμους για τη συνέχεια της αναμέτρησης. Αντωνίσε δίνει την μπάλα πίσω στον Αμπάντα, Αμπάντα δίνει στον Ραμίρες. Ραμίρες που είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Θα δώσει τον Ρουκουνάκη. Ρουκουνάκη τώρα δίνει στον Σόουζα. Το δεξιά είναι ο Σόουζα. Και ακόμα πιο δεξιά ο Σόουζα στον Μαντσό. Μαντσό, πολύ ωραίο τα κουνάκια από τον Ρουκουνάκη προς τον Ζέρσον Σόουζα. Ωστόσο εκεί πέρα δεν είναι κανείς. Είναι μόνο ο Βάντρο και δεν κεφαλαιό και δεν δίνει πίσω στον Πένια. Πένια. Και δεν την μπάλα έχει βγει από την αιστεία του. Και θα δώσει τώρα από τα δεξιά στον Τεφράι. Ο Ολλανδός τώρα στον Ιταλό δεξιό πάτο, τον Καλάμπρια. Στον Πένια. Και Πένια ψάχνει τη σίγουρη πάσα. Για να την ξαναβρει στον Τεφράι, καθώς δεν υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι παίκτες. Αν και κλείνει τους χώρους η ομάδα των Βορειών Προαστέρων, με τον Πόμπο να έχει κλείσει χώρους. Η μπάλα ωστόσο πάει από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Ο Αντίνο κάνει την προσπίση, πήγε να πάρει ο Τετέι. Οι κόντρες πλάγιο για την. Για το τριφύλι, στο 20, όχι στο 19ο λεπτό βρισκόμαστε. 18:33 λέει το ρολόι του γηπέδου. Παναθηναϊκός Κηφισιά στο 0-0 και πλάγι γιατί είναι Κηφισιά έπειτα από κόντρες. Και μετά τον Ντεφράι, Ντεφράι που δίνει πίσω στον Πένια. Πένια ο οποίος κρατά και δίνει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα βγάλει πολύ ωραία στον Κάγκουα. Κάγκουα ο οποίος πηγαίνει από τη μια πλευρά στην άλλη, ο μέσος του Παναθηναϊκού. Από τη Ζάμπια, μεταγραφή από την Χαπόελ Μπερσεβά. Μια Χαπόελ Μπερσεβά που βρέθηκε κοντά στην είσοδό της στη League Face του Champions League. Αποκλείστηκε από την
1: Σαχτάρ. Νικόλα, να σε ενημερώσω ότι το παιχνίδι Αϊτκόβε Σαχτάρ, αντίπαλο Σαχτάρ Τσάικ, έφερε ισοπαλία 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Στο 95 μπήκαμε, Φενέρ Μπαχτσέ Ρώμα 1-1. Συνεχίζεις.
0: Από τα δεξιά τώρα ο Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία κρατάει και δίνει πίσω τον Καλάμπρια. Καλάμπρια. Τριγωνάκι με Καμαρά και Τεφράι από τα δεξιά. Τεφράι που βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου. Τεφράι που θα δώσει από τα αριστερά του στον Φαντρόγκελεν. Τα δύο στο περί. Είναι ακριβώς στη σέντρα. Και θα ανταλλάξουν ξανά πάσες. Τώρα ο Τεφράι θα δώσει τον Καμαρά. Καμαρά που είναι λίγο πιο μπροστά από την σέντρα. Ωστόσο θα γυρίσει και αυτός πίσω. Να ελευθερωθεί να δώσει τον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν ο οποίος μπορεί και να ανέβει και ανεβαίνει για να μπορέσει να δώσει τον Κάγκουα. Κάγκουα κρατάει. Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν κρατάει την μπάλα, δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι στον Καλάμπρια, Καλάμπρια στον Καμαρά. Η μπάλα είναι στο κέντρο και ο Κυριακόπουλος στο αριστερά κάνει μια πάσα προς τον Τετέι. Πάει προς τον Τετέι, πάει να πατήσει την περιοχή. Κόβεται όμως από τους παίκτες της Κηφισιάς και απομακρύνεται. Και έχουμε τώρα τον Κυριακόπουλο που έχει την πάσα στον Αντίνο. Κυριακόπουλος από τα αριστερά κάνει μια σέντρα και η κεφαλιά του Ζόλιμπουά απομακρύνει την μπάλα από την κορυφή της Κηφισιάς. Και ο Ντεφράι κάνει φάουλ προς τον, Χόρχε Κόμπο, λένε οι διαιτητές. Και έχουμε κατοχή.
1: Νίκο, τελείωσε και το παιχνίδι στην Τουρκία και τα δύο μας τελικά, τα 8 παρατέταρτο, 1-1. Φενέρ Μπαχτσέ Ρώμα, 1-1. Ετχόφε Σαχτάρ, 1-1. Σε λιγάκι, σε περίπου μισή ωρίτσα, έχουμε σέντρα στα υπόλοιπα μάτς για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική της League Face του Champions League. Νικόλα, συνεχίζεις.
0: Θα συνεχίσω σε λίγο, καθώς έχουμε μια πολύ μικρή διακοπή. Καθώς έχω, αν μπορούμε να δούμε καλά, βοήθησε με και εσύ. Είναι ο Λιβάη Γκαρσία, αυτός ο οποίος βρίσκεται
1: κάτω. Ναι, ο Λιβάη Γκαρσία είναι. Ο Λιβάη Γκαρσία είναι.
0: Ο οποίος βρίσκεται κάτω στον αγωνιστικό χώρο και έχει πάθει κράμπα. Από ό,τι βλέπω, καθώς είδα και. Φάνηκε σαν κράμπα, γιατί είδα και την διάταση που πήγε να κάνει ο Σόουζα προς τον Λιβάη Γκαρσία. Και τώρα μπαίνει και το ιατρικό team του Παναθηναϊκού για να δούνε τι έχει. Δεν φαίνεται όμως να έχει κάτι σοβαρό. Ευελπιστούμε να μην έχει κάτι σοβαρό. Φάνηκε για κράμπα. Ευελπιστούμε να είναι απλά μια κράμπα. Αυτό. Δεν θα συνεχίσω για να μην ματιάσω τίποτα. Με την...
1: Πάντως το replay που είδαμε, Νίκο, φάνηκε ότι πατάει, σηκώνεται στον αέρα και πατάει λίγο άσχημα το πόδι του και έπιανε ψηλά τον προσαγωγό του. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό. Πάντως αυτό έδειξε η πρώτη εικόνα στο replay που είδαμε.
0: Καλά κάνεις και το λες, Βασίλη, γιατί δεν έχω και την καλύτερη οπτική. Και λοιπόν, Λιβάη Γκαρσία μάλλον θα βγει για ένα λεπτό από τον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι, είναι νέοι κανονισμοί αυτοί.
0: Με τους νέους κανονισμούς.
1: Ναι, ναι, φαίνεται ότι δεν έχει τίποτα, να τον βλέπουμε
0: τώρα. Δεν έχει τίποτα. Ναι. Ευτυχώς που δεν έχει τίποτα.
1: Το ίδιο κάνει και ο τερματοφύλακας ο Ραμίρες τώρα, του δένουν το πόδι ψηλά.
0: Ναι.
1: Εκεί από την Κηφισιά, το ιατρικό τμήμα της Κηφισιάς. Και νομίζω ότι και αυτός δεν έχει θέμα να συνεχίσει το παιχνίδι κανονικά. Συνεχίζεται κανονικά και εσύ έχεις το λόγο.
0: Λοιπόν, για ένα λεπτό μέχρι το 24 λεπτό ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Με την μπάλα τώρα από τα δεξιά να γίνεται μια σέντρα από τον Μανσό και έχουμε το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση για την Κηφισιά. Είναι το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης στο 23. Από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα των Βορείων Προαστίων, από τα αριστερά, όπως αμήνει το Παναθηναϊκός. Με το κόρνερ να δεξιολιώσει τον Ίσε, καθώς βλέπω στον ορίζοντα τον αριθμό 7, να πηγαίνει να εκτελέσει το κόρνερ, έχει κοντά και τον Κόμπο, νομίζω έχει κοντά του, μπορεί να το καλά, να έχει τον Κόμπο κοντά του. Και ο Μαντσό είναι ο μόνος παίκτης της Κηφισιάς που έχει μείνει πίσω. Γίνεται το κόρνερ από τα δεξιά και απομακρύνει ο Τετέι με κεφαλιά, ο οποίος έχει μπει στην μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού για να απομακρύνει. Και τώρα φεύγει ο Σαντίνο Αντίνο, ένας εναντίον τριών. Τώρα έχει γίνει ένα τριών εναντίον πέντε. Κάκου από πολύ ωραία τρίπλα. Αποφεύγει τον Ρουκουνάκη. Καλάμπια, κάνει την προσπίση, κάνει και ένα σουτ. Η μπάλα όμως πάνω από τα δοκάρια του Ραμίρες, κάνει ένα σουτ πολύ καλό με το αριστερό πόδι. Ωστόσο η μπάλα καταλήγει out. 24 λεπτό, Παναθηναϊκός και Κηφισιά 0-0 εδώ στο Ολυμπιακό στάδιο που αγωνίζεται φέτος ο Παναθηναϊκός στην τελευταία του σεζόν μακριά από το γήπεδο του Βοτανικού. Και τώρα έχουμε την Κηφισιά η οποία κάνει το out, την μπάλα πήρε Αντωνίσο, ωστόσο Αντωνίσο κόπηκε από τον Καλάμπρια. Καλάμπρια ο οποίος έδωσε πίσω τον Ντεφράι, Ντεφράι από τα δεξιά προς τα αριστερά δίνει στον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν, ο συμπατριώτης του Ντεφράι θα δώσει τον Καμαρά. Καμαρά, όχι στον Κάγκουα. Κάγκουα δίνει τώρα στον Ντεφράι. Ντεφράι κρατάει. Ντεφράι δίνει ξανά στον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν τώρα φεύγει προς τα αριστερά και είναι ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος θα ψάξει να βρει τον Ταπόρτα. Ταπόρτα πίσω έχει πάει μια πλευρά στην άλλη. Τώρα από τα αριστερά. Και κάνει μια σέντρα εκεί όπου είναι ο Λιβάη Γκαρσία και μπαίνει το Γαλάβρια στη μεγάλη περιοχή. Ωστόσο θα απομακρύνει σε κόρνερ ο Αντωνίσε, το αριστερό εξτρέμ της Κηφισιάς, ο οποίος κατέβηκε για να βοηθήσει στην άμυνα των μπλε. Και έχουμε κόρνερ. Κόρνερ από τα δεξιά με τον Ταμπόρδα να πάει να το κάνει, ο οποίος χειροκροτείται από τους φίλους που βρέθηκαν στο Ολυμπιακό στάδιο. Ξαναλέω, έχει και πολλά νεαρά παιδιά. Ο καλύτερος τρόπος για να ολοκληρωθούν οι διακοπές αυτών των παιδιών, καθώς αύριο αρχίζουν τα σχολεία. Γίνεται η σέντρα του Ταμπόρδα, η κεφαλιά του Κάγκουα στην αγκαλιά του Μόζης Ραμίρες. Δεν απειλήθηκε ο τερατοφύλακας από τον Ισημερινό.
2: ο οποίος θα δώσει από τα αριστερά προς τον Αντωνίσε. Αντωνίσε, έλα πολύ ωραία την μπάλα στο κέντρο. Κάνει την προσπίση εναντίον του Κάγκουα και κερδίζει την πρώτη μάχη. Στη δεύτερη όμως ο μέσα από τη Ζάμπια ακόμη. Και θα δώσει την μπάλα στον Ντεφρά, στον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν στον Κυριακόπουλο, Κυριακόπουλο ξανά στον Φαντρόγκελεν από τα αριστερά προς τα δεξιά και τα δεξιά προς τα αριστερά. Η μπάλα και τώρα από τα αριστερά προς τα δεξιά. Φαντρόγκελεν κρατάει. Φαντρόγκελεν δίνει στον Ντεφρά. Ντεφρά τώρα ξανά στον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν ο οποίος ανεβαίνει. Και θα δώσει τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος όπου δεν έχει λύσει και θα δώσει πίσω στον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν κρατάει. Από τον ένα λάθο το περιμπάλα στον άλλο και δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι δίνει στον Καμαρά που παίζει πολύ ωραίο τρίγωνο. Και ο Καμαρά θα δώσει στον Ταμπόρδα που πήγε να δώσει ο Βίθεντε Ταμπόρδα στον Κάγκουα. Ωστόσο η μπάλα κατέληξε πλάγιο. Η πάσα του Ταμπόρδα δεν ήταν καλή. Όχι από την άποψη τη πάσα, από την άποψη τη δύναμη. Και τώρα πάντα στο πλάγιο στον Ρουκουνάκη. Ο Ρουκουνάκης παίζει τρίγωνο με τον Πόγκο. Πόγκο που κάνει πολύ ατομική ενέργεια. Φεύγει. Πάει εκτός περιοχής. Πήγε απέναντι στον Ντεφράι. Κόβεται όμως. Κόβεται από τον Ντεφράι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και τώρα δεν έχει Καμαρά. Καμαρά τώρα δίνει από τα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ανεβαίνει τη γραμμή της σέντρας και φεύγει. Ψάνει λύσεις. Κάνει μια σέντρα προς τα δεξιά για να μην τον Λιβάη Γκαρσία. Βρίσκει τον Τετέι. Αντίνο Κυριακόπουλος που έχει πατήσει στη μεγάλη περιοχή. Και η κεφαλιά από τον Μανσό. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό αυτή τη φορά από τα αριστερά. Να πούμε ότι υπάρχει μια ισορροπία. Εντάξει, δεν μπορούμε να το πούμε ακριβώς γιατί στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός έχει βγει αρκετές φορές στην επίθεση και μάλιστα έχει κερδίσει και κόρνερ συνεχόμενα. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε και ένα διάστημα πριν το 20 όπου η Κηφισιά είχε κάνει και τις φάσεις της. Και τώρα έχουμε ξανά τον Ταμπόρδα στο κόρνερ. Είπαμε, μόνιμος εκτελεστής ο Αργεντινός. Ταμπόρδα ο οποίος έχει ετοιμαστεί με τον κύριο Μαζούκα κάτι να λέει προς τον Ραμίρες και στους παίκτες που βρίσκονται κοντά στο Ραμίρες. Ο Ραμίρες πρέπει να το δετέει για να απομακρυνθεί και τον Καντίνο. Και δει ο Καντίνο είναι κοντά στον Ραμίρες και τους μαρκάρει ο Σαγάλ. Γίνεται η σέντρα. Η κεφαλιά του Χιλιανού απομακρύνει τον κίνδυνο για τους Κηφισιώτες. Την μπάλα πηγαίνει στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κάνει μια σέντρα. Περνάει από όλους η μπάλα, κόντρες και εν τέλει η μπάλα απομακρύνεται από την περιοχή της Κηφισιάς. Η μία κόντρα μετά την άλλη. Με την μπάλα πήγαινε στο Πόμπο, Πόμπο πήγαινε να κάνει μια σέντρα, ο Κάγκουα κόβει. Κάγκουα δίνει στο Φαντρόγκελεν, Φαντρόγκελεν στο Κάγκουα. Κάγκουα. Θα δώσει τον Τετέι, Τετέι πατάει περιοχή και πήγε να κάνει την πάσα και κόφτηκε ακόμα μια φορά από τον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά, ένας πολύ καλός παίκτης, πολύ καλός στόπερ. Ο Γάλλος. Και μέχρι στιγμής έχει κάνει καλό δείγμα με τον Σόουζα. Θυμίζουμε ότι η Κηφισιά στο πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει με την ισοπαλία εναντίον της ΑΕΚ στην Λεωφόρο. Με τον γκολ του Μπένι στην τελευταία φάση του αγώνα. Ενώ είχε και την. Ενώ στην δεύτερη αγωνιστική η τίτια από τον Όφη, στην τρίτη αγωνιστική στα χαρτιά, το ίδιο παιχνίδι της Κηφισιάς. Στην φετινή σεζόν 2-0 στο Παγκρίθιο. Αλλά αν κάποιος δει τα στατιστικά και τις ευκαιρίες του αγώνα, θα δει ότι η Κηφισιά είχε 3 δοκάρια στην αναμέτρηση. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο άξιζε κάτι καλύτερο. Και γενικά ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει δείξει ότι είναι πολύ καλός προπονητής και δεν έχει, και πολλά χρόνια εμπειρία. Έτσι, θυμίζουμε ότι πρώτη σεζόν ήταν τη σεζόν 2024-2025, όταν και ανέβασε την Κηφισιά κατηγορία. Έμεινε για την επόμενη σεζόν, την κράτησε κατηγορία και από τον. Αγώνια με τον Ατρόμητο για τα play-out, για την 8η αγωνιστική των play-out της Στοίχημαν Super League ήταν σε έναν βαθμό γνωστό ότι θα έμενε ο Λέτο στον πάγκο. Καθώς υπήρχε και η φήμη ότι μπορεί να μην συνέχιζε, εν τέλει συνεχίζει κανονικά ο Αργεντινός. Κόψα του Παναθηναϊκού, το θυμόμαστε από το πέρασμά του στο τριφύλι και από τις δύο θητείες. Αλλά νομίζω από την πρώτη λίγο καλύτερα, καθώς ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές στο double που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός το 2010, στο τελευταίο double και το τελευταίο πρωτάθλημα που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός. Την ώρα που ο Καλάμπρια έχει πέρασει για με τις έντρες παραφύγει στην επίθεση και εγώ με την πάρα από τον Ρουκουνάκη και ο Καλάμπρια κάνει φάουλ. Αυτό λέει ο Μιχάλης Βατσούκας, ο διαιτητής της αναμέτρησης από την ΕΠΣ. Βίαζε να τους βοηθήσουν να είναι ο Γιώργος Στεφανής από την Καρδίτσα, ο Κωνσταντίνος ο Ματσάς από το Ηράκλειο, τέταρτος διαιτητής είναι ο Κωνσταντίνος ο Τετσίλας από τα Γρεβενά και στο ΒΑΡ είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος από την Μακεδονία και ο Αλέξανδρος ο Μέγας από την Πιερία. Την ώρα που έχουμε πόμπα τον Ίσα και απάντα να παίζει ένα τριγωνάκι για να μπορέσει η Κυφσιά να βγάλει επίθεση. Την ώρα που η μπάλα απομακρύνεται, πλάγιο για τους Κυφσιώτες με τον Μπάντα. Μπάντα, ο οποίος σαν να βρει ελεύθερο παίκτη, βρίσκοντας τον Κουσουλό. Στον Κούσουλο. Κούσουλος δίνει στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά στον Κούσουλο. Κούσουλος είναι μπροστά του και ο Ρουκουνάκης. Ο Κύπρος αμυντικός μέσος και τώρα από τα αριστερά στον Αμπάντα. Αμπάντα στο Ρουκουνάκι, Ρουκουνάκι πάει να παίξει πολύ ωραία για τον Αντωνίσε. Εκεί όμως είναι ο Ντεφράι ο οποίος θα δώσει πάσα στον Πένια και έχουμε την επίθεση του Παναθηναϊκού να ξεκινάει από την αρχή. Μετά δύο στόπερ να ανταλλάζουν πάσες στον Αντρόγγελεν και Ντεφράι, Ντεφράι και Αντρόγγελεν. Αντρόγγελεν θα καταλήξει ξανά η μπάλα. Και ξαναδίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι ο οποίος βλέπει το γήπεδο, ψάχνει να βρει λύση, ωστόσο θα ξαναδώσει στον Φαντρόγκελεν. Είπαμε πινκ πονγκ με πάσες ανάμεσα στους δύο Ολλανδούς συμπατριώτες στόπερ. Με δύο τελείως διαφορετικές πορείες στην καριέρα τους. Αλλά η ζωή τους έφερε να είναι μαζί συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό. Τώρα από Κυριακόπουλος, κόντρες, Αντίνο από τα αριστερά πάει να φύγει, δεν κάνει καλό κοντρόλ όμως ο Αργεντινός. Και έχουμε τον Ούγκο Σούζα, όπου πήγε να απομακρύνει τα πόρδα, ο οποίος από τα δεξιά δεν υπέζει, μόνο δεξιά να είμαστε ειλικρινείς. Βρίσκεται παντού στο γήπεδο ο Αργεντινός, οπότε είναι περιττό να πούμε ότι είναι απλά εξτρέμ. Εξτρέμ μπορούμε να πούμε ότι είναι στα χαρτιά. Σημαντικότητα δεν είναι εκτέμ. Και πάνε να φύγει τώρα και φυσιάζει κάποια επίθεση. Από το εκτέμ το πόμπο πρέπει να παίξει πάνω στο Σαγάλ. Εκεί όμως απομακρύνεται. Απομακρύνεται η μπάλα από τον Ντεφράι. Και έχουμε από τα δεξιά τώρα. Νέο πλάγιο για την Κεφισιά. Την ώρα που είμαστε στο 34ο λεπτό, το Παναθηναϊκός Κεφισιά στο 0-0. Την ώρα που έχουμε τον Ρουκουνάκη, αν μπορώ να το καλά. Ο Ρουκουνάκης είναι ο οποίος θα κάνει το πλάγιο. Όχι, είναι ο Μαντσό. Ο Ρουκουνάκης ήταν πιο κάτω, ήταν κοντά του. Η μία κοντά μετά την άλλη, μπαλά απομακρύνεται προς το κέντρο του γηπέδου. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζουν οι πράσινοι. Και το κέρδισε ο Κάγκουα. Αν μπορώ να το καλά. Την ώρα που μπορείτε να ακούσετε και εσείς τους φίλους του Παναθηναϊκού να δίνουν και αυτοί το παρόν τους, να στηρίζουν και αυτή την ομάδα τους στην προσπάθεια που κάνει την φετινή σεζόν. Που μπορώ να πω γενικά ότι ο Παναθηναϊκός δεν έκανε και την καλύτερη αρχή στην φετινή σεζόν με τα προκριματικά του Conference League, καθώς είχε τρεις δύσκολες προκρίσεις. Η όλη σημασία όμως είναι ότι προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο Conference League στις 15 Οκτωβρίου με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο και θα τις ολοκληρώσει στις 19 Δεκεμβρίου πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου θα φιλοξενήσει την Brighton του Μπάμπη Κοστούλα και του Γιώργου Τζίμα. Την ώρα που έχουμε τον Φροντρόγκελεν, ο οποίος από το κέντρο θα στείλει την μπάλα στον Κυριακόπουλο, ο οποίος θα δώσει τον Καμαρά. Κυριακόπουλος έχει φύγει μπροστά, Καμαρά όμως παραμένει στο κέντρο. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Γάλλος μέσος και θα παίξει γρήγορα. Παίξει γρήγορα εδώ στο Κάγκουα, Φαντρόγκελεν, στο Ντεφράι. Στα αριστερά προς τα δεξιά. Ακόμα πιο δεξιά τώρα στον Καλάμπριο, ο οποίος έχει ανέβει. Έχει περάσει το κέντρο του γηπέδου. Κάνει πολύ ωραία προθυμένη για τον Κάγκουα. Για τον Λιβάη Γκαρσία. Όπου κόβεται επίσης πάρα πολύ ωραία από τον Αμπάντα. Πάρα πολύ καλή άμυνα της Κυφσιάς σήμερα. Δεν έχει δώσει περιθώρια στον Παναθηναϊκό. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή. Η Κυφσιά θα διεκδικεί στο καλύτερο που μπορεί. Αλλά επειδή για όσους είχατε ακούσει και όσους θυμάστε, σε ένα μαγαζίνο το οποίο είχαμε κάνει στον Ιντερβέτ Ελλάδα Σπορτ 94,3, είχε μιλήσει σε συνέντευξή του ο καλεσμένος μας, ο Δημήτρης ο Θεοδωρίδης. Γίνεται η σέντρα τώρα από τα δεξιά, η μία κεφάλαια μετά την άλλη. Η μπάλα απομακρύνεται από τον Ούγκο Σόουζα. Όπως λέγαμε, είχε μιλήσει ο Δημήτρης ο Θεοδωρίδης, ο επιθετικός της Κηφισιάς, έπειτα από την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία, και είχε πει ότι ο Λέτο είχε φέρει στην ομάδα αυτό το, την νοοτροπία του νικητή, το μέταλλο του νικητή. Κάτι το οποίο το έχει περάσει στην ομάδα και το έχει δείξει η ομάδα ότι έχει αυτό το μέταλλο. Την ώρα που τετέει, πατάει στη μεγάλη περιοχή. Απέναντι έχει τον Σόουζα, κάνει πάρα πολύ ωραίο κοντρόλ, κρατάει την μπάλα. Αντίστοιχα τώρα από τα αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο ξανά στον Αντίνο. Αντίνο πάει να φύγει. Αντίνο περνάει 1-2, νέο κόρνερ. Από τα δεξιά ήταν το προηγούμενο κόρνερ, αυτή τη φορά στο 37ο λεπτό. Από τα αριστερά όπως αποτύχει το Παναθηναϊκός. Ο οποίος παραμένει στο 0-0. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων, που θα είναι και μεγάλη, 3 εβδομάδες θα είναι η διακοπή, θα έχει άλλους τρεις αγώνες, με τον Πανετολικό την Κυριακή, την Τετάρτη με την Κηφισιά, όχι την Τρίτη με την Κηφισιά, για το κύπελο Ελλάδος, στο Απόστολος Νικολαίδης. Και αν θυμάμαι καλά, θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του ο Παναθηναϊκός με την Καλαμάτα εκτός έδρας. Τώρα το γήπεδο το οποίο θα γίνουν οι αγώνες, ο αγώνας της Καλαμάτας με του Παναθηναϊκού θα δείξει. Μάλλον θα γίνει στο δημοτικό γήπεδο Νίκιας. Θα δείξει. Δεν ξέρουμε ακόμα. Την ώρα που γίνεται μια σέντρα από τα αριστερά για να πάει προς τον Ανδρέα Τετέι, με τον Ούγκο Σόουζα να απομακρυνεί. Και η μπάλα καταλήξει από το στόπερ της Κηφισιάς στο στόπερ του Παναθηναϊκού στον Φαντρόγκαλε. Φαντρόγκαλε δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι στον Καμαρά. Ο Καμαρά, ο οποίος από το κέντρο στέλνει την μπάλα προς αριστερά και όπου είναι ο Αντίνο. Αντίνο. Πατάει περιοχή και ο Γιακόπουλος. Κάνει μια σέντρα. Τετέ πήγε την κεφαλιά. Περνάει μπάλα από όλους. Δεν καταφέρνει ο Παναθηναϊκός να πετύχει αυτό που θέλει. Να πετύχει ακόμα μια ευκαιρία στον αγώνα. Μια καλή ευκαιρία στον αγώνα, μια απειλητική ευκαιρία στην αναμέτρηση. Ωστόσο, ό,τι και να γινόταν για ακόμα μια φορά, η φάση θα ήταν ως μη γενόμενη, καθώς ο Κυριακόπουλος ήταν σε θέση offside. 38 λεπτό, Παναθηναϊκός Κηφισιάς στο 0-0. Όσο περνάει ο χρόνος, Βασίλη και φίλοι ακροατές, μπορούμε να ακούσουμε και τις φωνές των φίλων του Παναθηναϊκού. Και τώρα η μπάλα είναι στον Κούσουλο. Ο Κούσουλος δίνει από τα αριστερά στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά στον Αμπάντα, Αμπάντα στον Πόμπο. Πόμπο πήγε να κάνει μια πάσα, στο κουνάκι κόβεται όμως. Κόβει όμως ο Πόμπο ξανά, από τον Καμαρά. Η μονομαχία Καμαρά-Πόμπο καταλήγει σε φάουλ, το οποίο κερδίζει ο αμυντικός χαφ του Παναθηναϊκού. Την ώρα που υπάρχουν διαμαρτυρίες, καθώς κάτι πάει και λέει ο Σαγάλ πάνω στον Καμαρά, ωστόσο δεν θα υπάρξει κάποια ένταση. Και έχουμε τώρα το φάουλ να γίνεται γρήγορα με τον Πέγκα να δίνει στον Φαντρόγκαλεν, στον Ντεφράι. Ντεφράι μπορεί να δώσει στον Καλάμπρια που είναι από τα δεξιά. Και ο Καλάμπρια παίζει πολύ ωραία με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κάνει τη συρτή την πάσα. Βρίσκει τον Γκαρσία. Γκαρσία έστω και με κόντρα. Ξανά κόντρες όμως. Και η μπάλα για ακόμα μια φορά απομακρύνεται. Αυτή τη φορά απομακρύνεται από τον Αμπάντα. Στον Ντεφράι. Ντεφράι που δίνει στον Καμαρά. Καμαρά ο οποίος δίνει στον Καλάμπρια. Ξανά Καμαρά. Είναι στο Κάγκουα, στο κέντρο του γηπέδου. Από τα δεξιά τώρα, από τη δεξιά πλευρά. Τα μπόρδα και η μπάλα ακριβώς στο κέντρο με τον Καλάμπρια. Καλάμπρια. Ξανά ο Ντεφράι. Ντεφράι κόβεται πάρα πολύ ωραία από το ρουκουνάκι. Ωστόσο ο Ρουκουνάκης δεν μπορεί να κρατήσει την καταλήξη της μπάλας. Ούτε όμως ο Πόμπο. Και τώρα πάει να φύγει στην επίθεση στην Κηφισιά. Με τον Πόμπο. Πόμπο κάνει πολύ ωραία στην Κύπρο σαν να τον είσαι. Μία κόντρα, δεύτερη. Η μπάλα μακρύνεται προς τα δεξιά και που βρίσκεται τα μπόρδα. Τα μπόρδα παίρνει την κεφαλιά. Δεύτερη κεφαλιά από τον Τετέι. Τετέι στο Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία από τα αριστερά δίνει τώρα την πάσα στον Καλάμπρια. Καλάμπρια στο Κάγκουα. Κάγκουα ο οποίος ψάχνει τον Αντίνο. Αντίνο που φαινόταν κιόλας ότι δεν ήταν σε κανονική θέση και δεν ήταν και καλή η σέντρα, με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήγει στη μεγάλη περιοχή του Μόζης Ραμίρες, εκεί όπου ήταν ο μοναδικός παίκτης στην μεγάλη περιοχή. Οπότε δεν υπήρχε κανένας, καμία απειλή. Αμπάντα τώρα πάει να φύγει από τα αριστερά και δίνει στον Πόμπο. Πόμπο από το κέντρο του γηπέδου θα στείλει την μπάλα προς τα δεξιά προς τον Μανσό. Μανσό κρατάει, πολύ ωραία ο Μανσό. Δίνει στον Κουσουλό. Κουσουλό που αλλάζει πολλές φορές πλευρές με τον Ρουκουνάκι. Κουσουλό στο Πόμπο. Πόμπο κάνει μια βαθιά παγιά προς τον Μανσό. Μανσό κόβεται όμως. Κόβεται όμως από τον Αντίνο. Από τον Αντίνο κόβεται, ο οποίος έχει κατέβει για να βοηθήσει την άμυνα. Νέο κόψιμο από τον Ρουκουνάκη αυτή τη φορά με την μπάλα στην κατοχή της Κηφισιάς. Ο Έλληνας χαφ κρατάει στο κέντρο του γηπέδου και θα δώσει τον Ζουλιμουά. Ζουλιμουά στον Ρουκουνάκη. Ρουκουνάκης κρατάει. Κέντρο του γηπέδου. Τώρα από τα αριστερά είναι. Ρουκουνάκη στον Ζουλιμουά. Ζουλιμουά στον Σόουζα. Μπροστά του είναι και ο Κουσουλός. Θα επιλέξουν όμως να παίξουν πίσω στον Μόζης Ραμίρες. Ραμίρες, Ζουλιμουά. Ζουλιμουά από τα αριστερά ξανά στο Ραμίρες. Ραμίρες ο οποίος έχει βγει από την εστία του. Ζουλιμουά. Ξανά Ραμίρες. Και θα έχουμε λογικά μπροστινή πάσα στον Κουσουλό. Όχι. Βαθιά μπαγιά προς τον Αντωνής. Αντωνής ο οποίος έχει συγκλίνει προς τον χώρο του κέντρου. Και κάνει μπαγιά προς τα δεξιά για να βρει τον Μανσό. Μανσό ο οποίος αλλάζει πολλές φορές ρόλους, καθώς έχει ανέβει ακόμα και στα εξτρέμ. Είναι σαν η Κλησιά να χρησιμοποιεί πάρα πολύ και τα back της για επίθεση. Είναι σαν να παίζουν σαν wingbacks, από ό,τι μπορώ να παρατηρήσω από μια πρώτη εικόνα την οποία έχουμε στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα η μπάλα είναι σε πόδια παικτών του Παναθηναϊκού. Από το Φαντρόγκελεν πάει μπάλα στον Ντεφράι, μέσω του Πένια. Όπου θα ξαναπάρει ο Ισπανός θεματοφύλακας τον Ολλανδό στόπερ. Τώρα από τα αριστερά η μπάλα στην Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ξανά στον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν τώρα είναι πιο δεξιά. Φαντρόγκελεν στο κέντρο του γηπέδου έχει ανέβει. Η μπάλα περνάει τη σέντρα και δίνει στον Αντίνο. Στον Κυριακόπουλο και τώρα στον Αντίνο. Αντίνο τώρα στον Κάγκουα. Κάγκουα στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα βαθιά παγιά για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια που κρατάει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο από τα δεξιά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Καλάμπρια περνάει έναν, περνάει και δεύτερο. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα όμως. Και έχουμε απομάκρυνση του Σαγκάλ και κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά. 43ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός και η Φυσιά παραμένει στο 0-0. Με το σουτ του Κάγκουα που βγήκε έξω από την δεξιά, από το δεξιό δοκάρι του Μόζης Ραμίρες, να είναι η πιο απαιτητική φάση του τριφυγιού στην αναμέτρηση. Την ώρα που έχουμε ξανά το Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ο οποίος θα κάνει όλα. Είναι πάνω κάτω στον αγωνιστικό χώρο, αριστερά, δεξιά. Εκτελεί τα φάουλ, εκτελεί τα κόρνερ. Και αυτό θα εκτελέσει. Με το Καλάμπρια να μένει μόνο πίσω. Μόνο ο Καλάμπρια μένει πίσω από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν μπει στη μεγάλη περιοχή. Πλην του Ντεφράι. Ο οποίος Ντεφράι είναι εκτός περιοχής. Γίνεται η σέντρα. Απομακρύνεται η μπάλα από τον Ρουκουνάκη. Η σέντρα του Ταμπόρδα είχε γίνει, η πρώτη κεφαλιά δεν ήταν καλή. Με την δεύτερη να απομακρύνεται η μπάλα. Τώρα όμως ο Λιβάη Γκαρσία έχει την μπάλα. Στον Καμαρά, Καμαρά από το κέντρο δίνει προς αριστερά στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα από την πλευρά του κάνει μια σέντρα και έχουμε νέο κόρνερ. Καθώς πρόλαβε την εν λόγω φάση ο Ούγκο Σόουζα, ο αρχηγός Κηφισιάς, και απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ. Πρόλαβε τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος βρέθηκε στην μεγάλη περιοχή, ωστόσο δεν κατάφερε να βρέθει σε επαφή με την μπάλα. Σε περίπου 15 δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε και τα 45 λεπτά. Οπότε Βασίλη, όταν άμα δεις τον χρόνο θέλω να μου τον πεις. Και γίνεται μια σέντρα. Απευθείας θα μπορείς να το καλά.
1: Ναι, ακόμα δεν έχει βγάλει, Νικόλα μου. Δεν έχει βγάλει το χρόνο που θα το καθυστερήσει. Λογικά δεν θα είναι πολύ.
0: Τώρα βλέπω εγώ, καθώς το έδειξε.
1: Τρία λεπτά.
0: Αυτό που θέλω να μου πεις μόνο είναι όταν βγει ο χρόνος στην οθόνη που την έχεις μπροστά σου, Να μου πεις
1: τώρα, ξεκίνησαν τα πρώτα δευτερόλεπτα της παρατήρησης των καθυστερήσεων. Τώρα μόλις ξεκίνησαν.
0: Τέλεια, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα ο Καμαρά έχει την πάρα στον Βαντζόγκελεν. Βαντζόγκελεν, ο οποίος έχει ανέβει και δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο κρατάει ή δεν κρατάει. Δεν κάνει καλό κοντόλ ο Αργεντινός. Ο Αργεντινός, ο οποίος δεν μπορούμε να πούμε ότι κάνει το καλύτερο του παιχνίδι. Σήμερα. Και το δείχνει, δηλαδή, είτε είναι κάποια κοντρόλ. Τα οποία δεν του βγαίνουν. Τα δεξιά με τον Μανσό. Μανσό, κάνει το πλάγιο στον Ζούλι Μουά. Η μπάλα πίσω στον Ραμίρες.

0: Πούτιν. Όχι, θα συνεχίσουμε κανονικά. Δεν υπάρχει κάτι σοβαρό, ήταν εκεί πέρα στην σύγκρουση. Οπότε τέλος καλό, όλα καλά. Καμία ανησυχία, κανένα τραυματισμό. Συνεχίζουν κανονικά οι ποδοσφαιριστές. Και γίνεται το φάουλ. Η μπάλα καταλήγει στα δεξιά προς τον Αντίνο από τα δεξιά. Αντίνο, περνάει πάρα πολύ ωραία, πατάει περιοχή, κάνει μια σέντρα, πήγε για ασίστ εκεί, με την κεφαγάζει τα πόρτα. Ωστόσο έχουμε κόντρες στους αμυντικούς της Κηφισιάς και η μπάλα καταλήγει ξανά κόρνερ από τα δεξιά, όπως αμήνεται η Κηφισιά από τα αριστερά μου σε βοηθήσει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω το κόντρερ για τον Παναθηναϊκό είναι η φράση που έχω πει περισσότερες φορές στο ημίχρονο. Δεν υπάρχει φράση που να έχω πει περισσότερο. Τα πόρτα χάνει την ευκαιρία, αλλά κάνει το κόρνερ. Πήγε και σφαγιά, δεν υπάρχει κανένας όμως. Από μακρύνω να τον είσαι και έχουμε τώρα τον Γαλάβρη έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κυριακόπουλος κάνει μια σέντρα, δεν πάει για την κεφαλιά. Κάνει τον κοντρόλ με το στήθος όμως, αλλά δεν είναι το κατάλληλο κοντρόλ με το στήθος. Και έχουμε τον Μόζες Ραμίρες να πιάνει την μπάλα στην αγκαλιά του. Βασίλη, πόσο έχουμε συμπληρώσει?
1: Είμαστε στο τελευταίο μισό λεπτό των καθυστερήσεων. Στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα, 20 κάπου εκεί.
0: Ωραία. Ίσως έχουμε την τελευταία φάση στο πρώτο μήχρονο.
1: Ναι, λογικά θα έχουμε την τελευταία φάση.
0: Να δίνει τον Πόμπο από το κέντρο του γηπέδου, ο οποίος πιάνει προσμένη προς τον Ζαγάλ. Ζαγάλ πήγε να πάρει πολύ ωραία, ωστόσο κόβεται, αλλά η μπάλα πάει καταλήγει σε πέντε της Κυψιάς. Στον Αντωνίση. Αντωνίση, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ, καθώς ο διαιτητής φυρίζει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, Παναθηναϊκός και Φυσιά 0-0.
1: Ωραία.
0: Ένα παιχνίδι ισορροπημένο με τον Παναθηναϊκό να έχει χάσει ευκαιρίες, αλλά για την Κηφισιά να έχει βγει στην επίθεση. Κανείς δεν το αναιρεί αυτό. Είχαν αρκετές προσπάθειες η Κηφισιά, αλλά έχουμε πει ότι η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο είναι μια πολύ σκληροτράχηλη ομάδα και δεν μπορεί να την χτυπήσει εύκολα.
1: Okay.
0: Και το δίνει και για δεύτερη και για δεύτερη σερή σεζόν. Δηλαδή, είδαμε και το παιδί με τον Όφη, είδαμε και το παιδί με την ΑΕΚ. Πόσο καλή ήταν η εικόνα της Κηφισιάς.
1: Ωραία, Νικόλα μου, τα λέμε πάλι στο δεύτερο μήχρονο. Πάρε μια ανάσα, πιέσαι λίγο καφεδάκι.
0: Δεν παραλαμβάνουμε μόνο το σκορ, Παναθηναϊκός Κηφισιά 0-0. Βασίλειο, επιστρέφουμε στο ήλιον.
1: Ωραία. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Κηφισιά 0-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου το παιχνιδάκι. Εμείς θα πάμε να πούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Μάλλον να πούμε τα τελικά αποτελέσματα πρώτα. Τελικά αποτελέσματα. Έχουμε το. Μισό λεπτάκι να το δούμε. Να βρούμε εδώ πέρα. Κόμο Λειψία 0-0 στο τρίτο λεπτό. Λοιπόν, ποιο άλλο έχουμε? Μισό λεπτάκι να τα βρω, γιατί μου έχει σταματήσει εδώ πέρα. Ναι, Μάτσεστερ με την Σαμπάχ είναι 0-0. Και αυτό, παιδιά, είναι όλα περίπου στο πέμπτο λεπτό. Τώρα ξεκίνησαν. Μπάγερ με την Μπόντο Γκλίμπτ είναι στο 0-0 και αυτό, και Σλάια Πράγας Λαντς 0-0. Νωρίτερα είχαμε άλλα δύο παιχνίδια που τελείωσαν ισόπαλα με το ίδιο σκορ και τα δύο. Και οι δύο αντίπαλοι είναι, και οι δύο ομάδες είναι αντίπαλες της ΑΕΚ. Η μία είναι η Σαχτάρ που έφερε ισοπαλία μέσα στο γήπεδο της Αϊτχόφεν 1-1. Προηγήθηκε κιόλας η Σαχτάρ με τον Μεντόζα στο 45. Σοφαρίστηκε από τον Σερτζίνο στο 48. Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι με τον Κριστάντε. Ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι Φενέρμπαχτσε με τον Άρτσι Μπράουν. Και έχασε, όχι μάλλον, ακυρώθηκε πέναλτι. Ναι, δεν έδωσε πέναλτι. Το πήρε πίσω λόγω VAR για την Ρώμα. Άρα έχουμε δύο τελικά αποτελέσματα. Αϊτχόφεν Σαχτάρ 1-1. Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διαλυματάκι να πάρουμε μια ανάσα και παρερχόμαστε, και εδώ θα είμαστε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλήψεις.

0: Παίκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclass σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
4: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 15 λεπτά μετά τις 10. Σε λίγο θα κάνουμε σύνδεση πάλι με το Ολυμπιακό Στάδιο. Εκεί που γίνεται το παιχνίδι Παναθηναϊκός και Φυσιά, είναι το παιχνίδι που έχει αναβληθεί. Η τρίτη αγωνιστική να ολοκληρωθούν όλες οι ομάδες, να έχουν παίξει 3 παιχνίδια για να δούμε ολοκληρωμένη και τη βαθμολογία μετά από 3 αγωνιστικές. Λοιπόν, να πούμε μερικά παιχνιδάκια που είναι σε εξέλιξη και με κάποια τελικά. Κάποιοι φίλοι ενδιαφέρεστε. Λοιπόν, έχουμε από νωρίς να πούμε τα παιχνίδια των Under 19 για το League Face, το Youth League. Μάλλον τον Youth League. Φενέρμπαχτσε Ρώμα 2-4. Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-0. Σλάβια Πράγα Λαντς 2-1. Κόμο Λιψία 1-1. Manchester United Σαμπάχ 5-0. Είχαμε το παιχνίδι της Τρίπολης με τον Άρη για το κύπελο 1-1. Στο 60 ο Μακέντα έβαλε το 1-0 για την Τρίπολη και στο Μωρόν στο 68 ισοφάρισε 1-1 για τον Άρη. Από και πέρα έχουμε παιχνίδι, ένα παιχνίδι κυπέλου για τη Δανία από τη βλέπω. Σούντμπι Μίντιλαντ τελικό 0-7. Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1 είναι για το Champions League. Φενέρμπαχτσε Ρώμα επίσης 1-1. Πάμε Σουηδία, Βάμπερξ Μπόις Νόρκεπινγκ 0-2. Έστερσουντ Μπράγκε 1-1. Σούτσβαλ Έρεμπρο 0-3. Φάκελμπερκ Έστερ 2-1. Μιλάμε τελικά αποτελέσματα. Και ένα παιχνίδι κυπέλα από τη Σουηδία, η Χάνιγκε με την Τζου Γκάρντεν 1-7. Είπαμε Παναθηναϊκός Κηφισιά 0-0 στο ημίχρονο. Ένα παιχνίδι από τη Β' κατηγορία της Γαλλίας, Κάνες Αμιάν 0-0 στο 31, Στίβεν Έις Λούτον 0-0. Και από και πέρα στα παιχνίδια του Champions League δεν υπάρχει πουθενά γκολ. Έχουμε παίξει περίπου 15 λεπτά. Κόμο Λιψία, Manchester United Σαμπάχ, Μπάγκερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμπ και Σλάβια Πράγας Λαντς είναι όλα στο 0-0. Ξεκίνησε πριν από λίγο ακόμα ένα μάτς, Εστρέλα Αμαδόρα Μπράγκα 0-0. Αυτό είναι στο δεύτερο λεπτό. Αργότερα έχουμε παιχνίδια από τη Β' κατηγορία της Βραζιλίας μετά τη μία μισή ώρα. Κόπα Λιμπερταδόρες κόντα στον Αμερικάνο, αλλά μιλάμε είναι αυτά αργά, είναι μετά τις 12, αύριο δηλαδή στην ουσία. Για τηλεφωνάκι και αυτά θα βγάλουμε μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Όταν τελειώσει θα βγάλουμε και γραμμές στον αέρα όπως κάνουμε πάντα.

Είχαμε και την πρώτη συνάντηση του νέου προπονητή του Ολυμπιακού, του Ιμανόλ, την πρώτη συνάντηση στο Ρέντι. Εκεί μίλησε και ο Μαρινάκης, παρουσίασε τον νέο προπονητή και το νέο team που θα έχει δίπλα του. Προπονήθηκαν οι παίκτες σήμερα και αύριο και το Σάββατο θα είναι στον πάγκο στο παιχνίδι στο Καρασκάκι με τον Όφι. Περνάνε και οι μέρες, μεταγραφές ακόμα δεν έχει κάνει. Ο ΠΑΟΚ πήρε παίχτη από την Al Shabab, δανεικό για ένα χρόνο μέχρι το καλοκαίρι. Και από εκεί πέρα ακόμα έχουν μείνει 5 μέρες μέχρι 15 του μήνα για μεταγραφές παιχτών. Όποια ομάδα θέλει κάποιο παίχτη μέχρι 15 του μήνα μπορεί να κάνει την πρότασή της. Αλλιώς θα περιμένει μετά, έχει λίγες μέρες ακόμα, τα παράθυρα ανοιχτά για τους παίκτες που είναι ελεύθεροι. Ανοίγει το σκόρι Κόμο, που είναι μια πολύ καλή ομάδα, σπουδαία ομάδα. 1-1, μάλλον 1-0 γκολ για την Κόμο. Με τον Μπατουρίνα, ο Μαρτίν Μπατουρίνα, στο 15ο λεπτό προηγούνται οι Ιταλοί. Έχασα μια πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο η Λειψία να ισοβαρεί στο μάτς.

σε λίγο θα πάμε πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο για το δεύτερο ημίχρονο, εκεί που είναι ο Νίκος Κατσάτσος, να μας περιγράψει το παιχνίδι Παναθηναϊκός και Φυσιά. Είπαμε πρώτο ημίχρονο 0-0. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε, μάλλον καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου Δημήτρη μου.

0: Λοιπόν, πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Όλα έτοιμα. Πριν πάμε να πω ότι δεν υπάρχει κάποιο γκολ άλλο. Όλα 0-0. Μόνο η Κόμο έχει πετύχει γκολ με τον Μπατούρη μας στο 15ο λεπτό. Προηγείται 1-0 τη Λειψία. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο 0-0 τα παιχνίδια. Τα Manchester United Σαμπάχ, Μπάγκερ Μπόντο Γκλιμ και Σλάια Πράγα με τη Λάνς είναι όλα στο 0-0. Γκολ για την Μπράγκα. Προηγείται νωρίς-νωρίς με την Εστρέλα Μαδόρα 0-1 για πρωτάθλημα Πορτογαλία στο 7ο λεπτό. Πάμε στο ΟΑΚΑ. Νίκος Κατσάτσος. Νικόλα μου.
1: Βασίλη, λαμβάνεις?
0: Λαμβάνω κανονικά, φίλε, κανονικά.
1: Τέλεια, μια χαρά, μια χαρά. Απλά λίγο πιο δυνατά γιατί έχει και λίγο φασά.
0: Εντάξει, τώρα είναι τα ηχεία.
1: Τώρα σ' ακούω καλύτερα,
0: Ήταν
1: τα ηχεία, οπότε εντάξει. Τέλος, καλό, όλα καλά. Λοιπόν, επιστρέφαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός και Κηφισιά είναι πάντα στο 0-0. Με τον Παναθηναϊκό στη σέντρα και τον Ταμπόρδα, ο οποίος είναι πίσω στον Πένια. Πένια κάνει μια βαθιά μπαγιά, η μπάλα πηγαίνει από τα αριστερά προς τον Καμαρά τώρα η μπάλα. Καμαρά, Κυριακόπουλος, δίνει πίσω στον Φαντρόγκελεν. Ωστόσο έχουμε κατοχή για την Κηφισιά, καθώς έχουμε φάουλ, το οποίο έχει κάνει ο Κυριακόπουλος προς τον Ζέρσον Σόουζα. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Ματσούκα. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Οι δύο ομάδες συνεχίζουν όσο έχουν. Για τον Παναθηναϊκό, Πένια, Ταλάμπια, Ντεφράι, Φαντρόγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάγκουα, Αντίνο Ταμπόρδα, Τετέι, Γκαρσία. Ενώ για την Κηφισιά, Ραμίρες, Μανσό, Σόουζα, Ζούλιμπουά, Αμπάντα, Ρουκουνάκης, Κούσουλος, Ζέρσον Σόουζα, Πόμπο, Αντωνίσε και Σαγάλ. Τώρα πάω να φύγει στην επίθεση στην Κηφισιά με τον Ζέρσον Σόουζα από τα δεξιά. Κάνει πολύ ωραίο πίσω, είναι στο Πόμπο, Πόμπο από τα αριστερά. Την πέτα ο Σκάρι, κάτω στο Βασούλιο Πένια. Αποκρούει ο Πένια ένα σούτ το οποίο εντάξει. Ήταν ένα δυνατό, ήταν ένα καλό σούτ. Ωστόσο ο Πένια ήταν και στη σωστή θέση. Οπότε κατάφερε να το αποκρούσει όρθιο στο σούτ. Αλλά έχουμε στο 47ο λεπτό την πρώτη ευκαιρία για την Κηφισιά. Για την πρώτη ευκαιρία αυτού του δεύτερου ημιχρόνου. Τώρα συναντηρίζει ο Παναθηναϊκός τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος θα κερδίσει φάουλ. Δεν θα κερδίσει ο Κυριακόπουλος, θα τον κερδίσει ο Καμαρά. Κερδίζει ο Καμαρά. Και έχουμε κίτρινη κάρτα προς τον Μανσό. Την πρώτη κίτρινη της αναμέτρησης. Δεν είχαμε δει κάποια κίτρινη στο πρώτο ημίχρονο. Γενικά ήταν ένα ήρεμο πρώτο ημίχρονο. Τώρα έχουμε την πρώτη κίτρινη. Είχαμε και την πρώτη ευκαιρία τώρα με τον Πόμπο. Να δούμε πώς θα κυλήσει όλο αυτό το δεύτερο, 45 λεπτό. Την ώρα που έχουμε, έχουμε τέσσερις παίκτες του Παναθηναϊκού να έχουν σηκωθεί για προετοιμασία, μπορώ να δω τον Δράσοντερ, μπορώ να δω Ουνάη, τον Λουζά, μπορώ να δω επίσης, και είναι και ένας ακόμα. Είναι και ένας ακόμα που δεν μπορώ να το διακρίνω πλήρως. Και έχουμε συνέχεια από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο.

0: Γιακόπουλος, Τετέι, Αντίνο, πολύ ωραίο τριγωνάκι και τώρα ο Κυριακόπουλος. Υπέραν τη Γαμιτζέτα, έχει γίνει μπροστά και πάει να δώσει προς τον Αντίνο, ώστε να απομακρύνει την μπάλα, ακόμα μια παρέμβαση του Ζούλι Μπουά. Ζούλι Μπουά που είναι παντού στην άμυνα της Κυψιάς και με τον Κάγκουα. Κάγκουα ο οποίος βγάζει μια παγιά προς τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Γίνεται μια σέντρα και φαγιά του Λιβάη Γκαρσία δεν είναι καλή. Δεν ήταν καλή και φαγιά του Λιβάη Γκαρσία. Έχουμε out για την Κηφισιά. Τη σέντρα την είχε κάνει ο Καλάμπρη από τα δεξιά. Ο Λιβάη Γκαρσία πήγε πιο ψηλά από όλους. Πήρε την κεφαλιά, αλλά η κεφαλιά δεν ήταν η κατάλληλη. Δεν ήταν η ικανοποιητική. Οπότε έχουμε τον Μόζης Ραμίρες να κάνει το out και να δίνει από τα αριστερά στον Ζούλι Μπουά. Ζούλι Μπουά, τώρα η μπάλα από τα αριστερά προς τα δεξιά. Εκεί όπου είναι ο Μανσό. Μανσό κάνει την κεφαλιά, ωστόσο δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Αντίνο Κυριακόπουλος, δεν πρέπει να παίρνουμε στην μπάλα Κυριακόπουλος, πούμε το Μανσό να δίνει στον Σόουζα. Σόουζα, δεν στον Σόουζα, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή του Μόζης Ραμίρες. Ο Πορτογάλος εξτρέμ, ο οποίος πήγε να κάνει την ατομική ενέργεια για να περάσει δύο αντιπάλους. Ωστόσο, εν τέλει, κατάφερε να κερδίσει ένα φάουλ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή της Κηφισιάς. Και ναι, ο Ζέρφος Σόζα μπορεί να συνεχίσει ευτυχώς, καθώς φάνηκε σε κάποια φάση να κουτσένει, αλλά από ό,τι βλέπω συνεχίζει κανονικά. Οπότε πάλι τώρα πηγαίνει προς τα αριστερά. Από τα αριστερά με τον Ζούλι Μπουά να δίνει στον Αμπάντα. Αμπάντα πήγε να δώσει τον Αντωνίσε. Πόμπο και βάζει πολύ ωραία τον Ζέρφος Σόζα. Ζέρφος Σόζα βγαίνει από την περιοχή του Πένια. Ζέρφος Σόζα όμως κρατάει και χάνει την μπάλα. Χάνει την μπάλα μόνος του και παίρνει την μπάλα ο Καμαρά. Καμαρά που κάνει πολύ ωραία τρίπλα και αποφεύγει τον Ζέρτον Σούζα. Και τώρα ο Τετέι στο κέντρο του γηπέδου πάει να φύγει στην επίθεση ο Παναθηναϊκός. Και έχουμε τον Ούγκο Σούζα. Ο Ούγκο Σούζα είναι αυτός ο οποίος πήρε την μπάλα και τώρα την έχει ο Μανσό. Μανσό προς το Ρουκουνάκι. Από τα δεξιά η μπάλα. Κουνάκης. Σούζα κρατάει. Όχι, ο Κουσουλός ήταν. Ο οποίος θα κερδίσει το φάουλο, ο Κύπριος, ο Σόουζα ήταν κοντά του. Ο Κύπριος μέσος κέρδισε φάουλ μπροστά από τον πάγκο του Σεμπάστιαν Λέτο. Να πούμε ότι στο 50 λεπτό το 0-0 παραμένει με την καλύτερη φάση του δεύτερου μήχρονου να είναι του Χόρχε Πόμπο και πήγε να γίνει και λάθος από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, ο Ζέρσον Σόουζα δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση απευθείας. Πήγε από τα πλάγια γιατί θέλει να δώσει μια σίγουρη πάσα για να τελειώσει άλλος παίκτης την φάση. Ωστόσο, δεν έκανε καλό κοντρόλ, έχασε την μπάλα μόνος του και κόπηκε από τον Καμαρά, ο οποίος απομακρύνει τελείως στη συνέχεια την μπάλα. Και έχουμε κατοχή για την Κηφισιά.
1: Νίκο, να σου πω ότι άνοιξε το σκορ η Manchester United με την Σαμπάκ 1-0. Στο 27ο λεπτό, να σου πω και τον σκόρερ. Ακόμα τον έχει βγάλει. Θα το πούμε σε λίγο. Πάντως, Manchester United Σαμπάχ 1-0. Κόμο Λειψία 1-0. Τα υπόλοιπα δύο είναι στο 0-0. Συνεχίζει, Νικό.
0: Λοιπόν, Ζούλι Μπουά εδώ στον Ρουκουνάκη. Ρουκουνάκη σε κάνει μια βαθιά παγιά από τα αριστερά. Ωστόσο, ήταν μόνο Καλάμπρια εκεί. Και τώρα η μπάλα πηγαίνει προς τα αριστερά, εκεί όπου είναι ο Κάγκουα. Κάγκουα στον Αντίνο. Αντίνο πατάει περιοχή, κάνει μια προσπίση, κάνει και ένα σουτ. Μια σέντρα σουτ. Η κεφαλιά από τους παίκτες της Κηφισιάς απομακρύνεται. Ζέρσον Σόουζα παίρνει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή και απομακρύνει τον κίνδυνο για την Κηφισιά. Καμαρά κάνει ένα λάθος, ο Πένια βγαίνει εκτός εστίας και πήγε να δοκιμάσει το σούτο Σαγάλ. Ωστόσο, δεν είχε τη δύναμη για να απειλήσει τον Πένια, οπότε πήρε εύκολα την μπάλα στα πόδια του Ισπανού θεματοφύλακας. Που βγαίνει αρκετά, τα τελευταία λεπτά έχει βγει αρκετά έξω από την περιοχή του. Ένα Σινιακή Πένια ο οποίος έχει την μπάλα. Και σαν λίμπερο θα παίξει την μπάλα από τα αριστερά προς τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος ψάχνει να βρει λύσεις. Βρίσκει τον Κάγκουα. Κάγκουα που δίνει πίσω στο Φαντρόγκελεν. Από το αριστερό στόπερ στο δεξί στόπερ. Τεφράι ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Ανεβαίνει και θα δώσει από το δεξί στο Καλάμπρια. Καλάμπρια ο οποίος έχει ανέβει, έχει περάσει το κέντρο του γηπέδου και δίνει στον Καμαρά. Καμαρά στον Καλάμπρια, τώρα στον Καμαρά. Αντίνο τώρα από την άλλη πλευρά. Αντίνο ψάχνει λύση, βρίσκει ξανά τον Καμαρά. Καμαρά προς τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους, απομακρύνει την μπάλα από τον Σόουζα. Και με κεφαλιά Κυριακόπουλου. Αντίνο πολύ ωραία προσπίση, πατάει περιοχή. Κάνει την πασακάγκουα το σουτ
2: 1-0 ο Παναθηναϊκός με τον Τζιτ Σκάβα σε 53 λεπτό. Ανοίγει το σκορ το τριφύλι στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία του δεύτερου ημιχρόνου για τους πράσινους. Παναθηναϊκός η Φυσιά 1-0 με τον Αντίνο να παίρνει, να δέχεται την πάσα από τον Κυριακόπουλο, ο οποίος πήρε την κόντρα. Κάνει πολύ ωραία προσποίηση, πατάει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη συρτή πάσα προς τον Κάγκουα. Κινγκ Κάγκουα, ο οποίος ανενόχλητος κάνει, σκοράρει με δεξιπλατέ, θέλει την πάντα στα δίκτυα του Μόζης Ραμίρες από την αριστερή πλευρά και έχουμε τον Παναθηναϊκός και η Φυσιά 1-0 στο 53 λεπτό με τον Κινγκ Κάγκουα να σκοράρει το πρώτο του γκολ ως ποδοσφαιριστής του Τριφυλιού. Θυμίζουμε ότι κιόλας είχε... ότι είχε αγωνιστεί και στα προκριματικά του Champions League με την Χάπο Ελμπερσεβά που είχε σκοράρει μάλιστα πριν να αποχωρήσει. Όπως μπορείτε να ακούσετε, αφήνω λίγο η Αλία θέλετε το φυσικό ήχο να μιλήσει μόνος του. Ακούτε την αποθέωση από τους φίλους του Τριφυλιού και έχουμε σέντρα την Κηφισιά. Με τον Σαγάλ να δίνει στον Πόμπο. Πόμπο δίνει πίσω εκεί όπου είναι ο Ζουλιμπό και ο Ζουλιμπό δίνει στον Σόουζα. Σόουζα κάνει μια βαγιά από τα δεξιά, ωστόσο δεν μπορεί να βρει κανέναν. Μπάλα πλάγιο από τα αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός κάνει αυτό το οποίο ήθελε, κάνει το 1-0 στην πρώτη φάση του στο δεύτερο ημίχρονο. Ένας Παναθηναϊκός μπορεί να μην δείχνει το καλύτερο του πρόσωπο, αλλά αυτό που ήθελε το βρήκε. Να σκοράρει πρώτος. Τώρα την μπάλα την έχει ο σκόρε και θα την δώσει πίσω τον Πένια. Πένια που κρατάει και δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι. Δίνει μπροστά προς τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα εδώ στον Καλάμπρια. Καλάμπρια ξανά στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα σε ρόλο δεξιού μπακ. Θα δώσει την μπάλα πίσω στον Πένια. Πένια στον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν έχει την μπάλα τώρα. Στον αριστερά. Δίνει στον Αντίνο. Αντίνο πολύ ωραία προσπίση στον Σόουζα. Ένα εναντίον ενό. Θα δώσει τα πόρτα. Τα πόρτα Αντίνο. Αντίνο πολύ ωραία συνεργασία. Αντίνο. Πατάει περιοχή, κάνει ένα σουτ και αποκλείει πάρα πολύ ωραία ο Μπούς Ραμίρες και πιάνει την μπάλα στην αγκαλιά του έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Αντίνο κάνει ένα σερτό σουτ το οποίο καταλήγει στην αγκαλιά του τερματοφύλακα από τον Ισημερινό, ο οποίος έχει κάνει σχετικά μια καλή εμφάνιση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει κάνει τίποτα, έχει κάνει καλή εμφάνιση με τον φύλακα της Φυσιάς. Και... στο 56 λεπτό τώρα, Παναθηναϊκός και Φυσιά παραμένει το 1-0 μετά την ευκαιρία του Αντίνο. Η Κυφσιά προσπαθεί τώρα να βρει ξανά τα πατήματά της με τον Σόουζα να δίνει την μπάλα πίσω στον Ραμίρες. Ραμίρες ο οποίος δίνει στον Ζουλιμπουά. Ο Γάλλος τώρα εδώ στον Αμάντα. Αμάντα τώρα στον Κούσουλο. Ο Κούσουλος ο οποίος θα κερδίσει φάουλ. Και υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από τους φίλους του Παναθηναϊκού για το φάουλ το οποίο κέρδισε ο Κύπριος Χαφ. Ένα φόλ το οποίο κέρδισε ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Θυμίζουμε ότι ο Κάγκουα έχει σκοράρει το πρώτο του γκολ μόλις με την φανέλα του Παναθηναϊκού και πρώτο του γκολ και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και μάλιστα, Βασίλη, αν θέλεις να πεις κάτι πες, καθώς δεν έχουμε δράση, γιατί έχουμε κάτω στον αγωνιστικό χώρο τον Κουσουλό.
1: Λοιπόν, έχουμε δράση στο Champions League, αλλά δεν έχουμε γκολ. Έχουμε μόνο δύο γκολ μέχρι τώρα, στα 32 λεπτά που έχουν παίξει. Κόμο Λειψία 1-0 με γκολ είπαμε του Μάρτιν Μπαντούρινα και Manchester United Σαμπάχ 1-0 με γκολ του Κούνα Μαθέους έκανε το 1-0 για τους Άγγλους. Τα άλλα δύο μάτς Μπάγκερ Μονάχου Μποντογκλίν 0-0 κρατάνε Νορβηγοί. Σλάβια Πράγας Λανς 0-0. Νικόλα μου συνεχίζεις.
2: Λοιπόν, τώρα την μπάλα την παίρνει ο Παναθηναϊκός μετά από ένα πλάγιο το οποίο έγινε από τα αριστερά για την Κυψέ Παναφύγη σε κόντρα επίθεση τώρα. Και Τέι Γκαρσία από τα δεξιά. Γκαρσία κρατάει, κάνει μια βαθιά παγιά για να πάει μπάλα από τα αριστερά προς, από τα δεξιά προς αριστερά προς τον Αντίνο. Ο Αργεντίνος κρατάει και δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος. Πάει έξω από τη μεγάλη περιοχή και τώρα πατήσει μέσα. Κάνει τη συνθήκη πάσα, πάει για το 1-2. Ωστόσο η μπάλα κόβεται από, από την παρέμβαση του Ζουλιμπουά. Εκείνος Ζέρσον Σόουζα που κατέβη σε ρόλο δεξιού μπακ. Και κόβεται με φάουλ ο Χόρσε Φόμπο από τον Φαντρόγκελεν. Και πάει να παίξει γρήγορα το φάουλ, ωστόσο ο διαιτητής δεν έχει σφυρίξει. Οπότε θα έχουμε επανάληψη της φάσης. Πρέπει να παίξει γρήγορα η επέκταση της Κηφισιάς. Εντάξει, νομίζω ο ήχος μιλάει από μόνος του. Την ώρα που έχουμε αλλαγή και θα βγει ο Γιάννης ο Κούσουλος, ο οποίος δεν μπορεί να συνεχίσει που τσένει, και θα μπει στη θέση του με το νούμερο 19 ο Ιμάμ Γιαγνέ από το Καμερούν. Και έχουμε και δεύτερη αλλαγή για την Κηφισιά, με τον Μπένι, τον Μπερνάρντο, ο οποίος είχε σκοράρει και το πρώτο γκολ της Κηφισιάς στην φετινή σεζόν εναντίον της ΑΕΚ, την τελευταία φάση του αγώνα, στο 1-1 εναντίον της Ένωσης, στο Αποστόλος Νικολαίδης. Σκοράρει, παίρνει τη θέση του Ζέφων Σόουζα, ωστόσο στον αγωνιστικό χώρο τον βλέπουμε να παίζει από το δεξί εξτρέμ. Δεν παίζει σε τη θέση του 10, που είναι η κανονική του θέση, θα παίξει στο εξτρέμ. Στη θέση του Ζέφων Σόουζα μπαίνει ο Μπένι. Και ναι, ο Μπένι μπαίνει. Τώρα δεν μπαίνει πλέον γιατί μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Αν μετά ο Σάξο Μπουζούνης, νομίζω θα λέγαμε και περισσότερα τέτοια. Άρα εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν,
1: έχουμε ένα τραυματίας, είναι ο Κάγκουα κάτω πεσμένο στο χορτάρι, πιάνει τον μυρό του. Δεν έχουμε παιχνίδι δηλαδή, δεν ξέρω αν έχεις κάτι παραπάνω, φίλε Νίκο.
2: Θα πιάνω αγωνιστικό χώρο πάντα. Έχει αλλαγή και για τον Παναθηναϊκό. Με τον Λουζά. Ο Λουζά μπαίνει στη θέση του Κάγκουα. Κάγκουα ο οποίος είναι αφήνει φαίνοντα.
1: Ναι, ναι, έχει ένα θεματάκι τώρα, δεν ξέρουμε κατά τι είναι. Το μυρό του έπιανε κάποια στιγμή, χαμηλά, πίσω από την γάμπα. Τώρα θα δούμε τι είναι.
2: Έχουμε την είσοδο του Λούζα.
1: Και βγαίνει και ο Τετέι.
2: Και βγήκε ο Τετέι για να μπει ο Ουναή.
1: Ουναή είναι. Σωστό.
2: Οπότε έχουμε την είσοδο του Μαροκινού μέσου στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και του Λούζα. Και τώρα η μπάλα είναι σε πόδια παιχνών Παναθηναϊκού με τον Φανδρόγγελεν από τα αριστερά. Πίσω Κυριακόπουλος, βαθιά παλιά προς τον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία στα πόρτα. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Μπένι στο κέντρο του γηπέδου. Θυμίζουμε, Μπένι πήγε στην αλλαγή του Κουσουλού. Όχι, Μπένι πήγε στη θέση του Σέρστον Σόουζα.
1: Λοιπόν, μπήκε ένα γκολ νωρίτερα από την Σλάβια Πράγας, φίλε Νίκο, αλλά ακυρώθηκε. Γιατί μάλλον ο παίκτης που έβαλε τον γκολ πήρε την μπάλα με το χέρι. Άρα παραμένει το 0-0. Σλάβια Πράγας Λανς 0-0. Παραμένει και το Μπάγκερ Μποντογκλίμπτ. Κρατάει Μποντογκλίμπτ το 0 σε περίπου 35 λεπτά. Παίζουν μπάλα και στη Γερμανία.
2: Σκληροκάρι είναι η νορβηγική ομάδα.
1: Εντάξει, είναι τώρα εδώ και 2-3 χρόνια που είναι μια πολύ, πάρα πολύ καλή ομάδα.
2: Και στηρίζεται και σε νέους παίκτες.
1: Και σε νορβηγούς παίκτες. Μεγάλη υπόθεση.
2: Πολύ σημαντικό. Έχουμε συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο, έγινε το φάουλ και έβγαινε την μπάλα ο Κουνάκης που κάνει παγιά στον κόμπο, του βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου. Νέο φάουλ για την Κηφισιά, το οποίο κερδίζει ο Ισπανός επιθετικός μέσος από τον Καμαρά. Ένα φάουλ το οποίο παίζεται γρήγορα με τον Γιαγκνέ, ωστόσο θα έχουμε επανάληψη της φάσης. Καλώς ήρθε, της δεσφύριξε με τον Ζούλι Μπουά. Ο Ζούλι Μπουά δίνει την πάση τώρα στον Σόουζα, Ούγκο Σόουζα, στον Μάνσο στο Ρουκουνάκι, Ρουκουνάκης όπου ακριβώς από τη σέντρα δίνει την μπάλα από τα αριστερά προς τον Αμπάντα. Αμπάντα τώρα δίνει στον Αντωνίσε στον Σαγάλ που δίνει στον Πόμπο, πολύ ωραία στο Χιλιανό. Αμπάντα κάνει μια σέντρα από τα αριστερά, περνάει από όλους, η μπάλα καταλήξει πλάγιο out, δεν θα προλάβει. Εκεί ο Μανσό, προλαβαίνει ο Μανσό, κατοχή τον Παναθηναϊκό, όχι όμως για πολύ. Έκανε μια παλιά ο Λούζα, ωστόσο η μπάλα καταλήγει πίσω στον Ραμίρες. Ραμίρες που δίνει στον Ζουλιμπουά δίνει στον Πόμπο σε ρόλο αριστερού μπακ. Και τώρα πάει να φύγει εγώ πίσω στον Παναθηναϊκό στον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία. Όπου κερδίζει ο φάουλ ο Λιβάη Γκαρσία σε πολύ καλό σημείο. Και έχουμε και την κάρτα. Κόκκινη, δεύτερη κίτρινη. Αν δεν ξέρω καλά, αυτός που είναι δεύτερη κίτρινη είναι ο Λουκουνάκης. Και έχουμε την Κηφισιά με 10 παίκτες.
1: Όχι ο Λουκουνάκης, είναι ο Ζολιμπούα. Ο Ζολιμπούα είναι.
2: Ο Ζολιμπούα,
1: ο Γάλλος, είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα.
2: Ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Απλά το περνάει.
1: Εντάξει, ήταν γιατί ήταν δεύτερη κίτρινη κάρτα, πέρασε ο Λιβάη. Το ανέτρεψε από πίσω, εντάξει, ήταν.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό και βγήκε χωρίς να πει, δεν διαμαρτυρήθηκε καν με τον εαυτό του, τα βάλε περισσότερο παρά με την απόφαση γιατί είναι πεντακάθαρη κίτρινη κάρτα. Δικαίως η Κηφισιά με 10, το πράγμα δυσκολεύει πολύ περισσότερο. Πιο εύκολο γίνεται για τον Παναθηναϊκό αν σκοράρει δεύτερο γκολ, καθαρίζει το μάτς. Πάμε, Νικόλα.
2: Ναι, έχει δίκιο, καθώς είναι στον αγωνιστικό χώρο κανονικά ο Κουνάκης και ο Ζουλιμπού, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Δηλαδή ήταν νικητής στις περισσότερες μονομαχίες που είχε δώσει εναντίον στους επιθέμενους του Παναθηναϊκού. Τώρα όμως έχουμε φάουλ το οποίο γίνεται σιρτά. Το σουτ του Ναΐ κοντά.
1: Λοιπόν, Νίκο, κόμμο Λειψία 2-0. Το δεύτερο γκολ ποιος?
2: Δουβίκας.
1: Δεύτερο
2: γκολ. Ήμουν σίγουρος για να με ρωτάς.
1: Στο 38. Μια κόμμο η οποία είναι σπουδαία ομάδα. Όταν λέμε μια πολύ καλή ομάδα, δεν είναι δηλαδή κάτι να πεις ότι είναι της πλάκας. Και πρωτάθλημα στην Ιταλία πάει πάρα πολύ καλά και τώρα κερδίζει 2-0 τη Λειψία. Με γκολ του Δουβίκα το δεύτερο λεπτό στο 38. Δεύτερο γκολ. Ο Δουβίκα έβαλε το δεύτερο. Πρώτο το έχει βάλει κάποιο άλλο. Ο Μπαντούρινα, ο Κροάτης. Συνεχίζει, φίλε.
2: Η μπάλα στην κατοχή του Γκαλάμπρια. Με ποιο Γκαλάμπρια δίνει από τα δεξιά. Προ τον Φαντρόγκελεν που βρέθηκε ακόμα πιο δεξιά από τον Γκαλάμπρια. Τώρα επιστρέφουνε στην θέση του στα δύο στόπερ που είχαν ανέβει για το φάουλ, το οποίο εκτελέστηκε σειρτά από τον Καμαρά. Έγινε το σούτ από τον Ουναΐ, ωστόσο ο Ουναΐ δεν κατάφερε να σκοράρει καθώς την μπάλα κοντάρει πάνω στο σώμα του Αντωνίσε. Αλλά η Κηφισιά θα συνεχίσει να έχει την κατοχή της μπάλας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καθώς έχει κερδίσει φάουλ. Ο Γκοσόουζα δίνει στον Μανσό. Μανσό στο Πόμπο. Πόμπο στον Ρουκουνάκη. Ο Ρουκουνάκης ο οποίος έχει κατέβει στα στόπερ. Έχει κατέβει σε θέση στόπερ ο Ρουκουνάκης. Μετά την αποβολή του Ζουλιμπόα. Έχουν ίδιο μάλι με τον, περίπου ίδιο μάλι με τον Γάλλο στόπερ. Τώρα και αυτός παίρνει τη θέση του αναγκαστικά. Την ώρα που βρισκόμαστε 65 λεπτό. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να προηγείται 1-0 της Κηφισιάς. Με τον Καμαρά να δίνει από τα αριστερά τώρα στον Αντίνο. Αντίνο που δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος που είχε ανέβει πιο πολύ από τον Αντίνο. Κυριακόπουλος που δίνει στον Λούζα. Λούζα στον Ουναΐ. Ουναΐ τώρα στον Καμαρά. Ουναΐ περνάει 1-2. Κάνει μια σερτιπάσα και δεν είναι κανένας. Εκεί είναι μόνο ο Ρουκουνάκης. Ρουκουνάκης θα αφήσει για να την πιάσει με τα χέρια ο Μόζες Ραμίρες. Ραμίρες ο οποίος κρατάει και θα δώσω από τα αριστερά αν μπορεί να το καλά ή προς το κέντρο. Δίνει προς το κέντρο εκεί που είναι ο Γιαγκνέ. Γιαγκνέ που χάνει την μπάλα όμως. Αντίνο πατάει περιοχή, ο Καμαρά πήγε να κάνει την πάση στον Ουναΐ. Ωστόσο κόβεται από την παρέμβαση του Ρουκουνάκη. Με την μπάλα να καταλήγει πλάγιο. Δεν κατέληξε κόρνερ καθώς πρόλαβαν οι παίκτες της Κηφισιάς. Ωστόσο δεν πρόλαβαν να κρατήσουν γενικά την μπάλα στην κατοχή. Στην κατοχή τους και γενικά στον αγωνιστικό χώρο. Και έχουμε νέα αλλαγή, νέα διπλή αλλαγή για την Κηφισιά. Καθώς θα βγει ο Σαγάλ και θα μπει στη θέση του Δημήτρη Θεοδωρίδης. Ενώ θα βγει και ο Πόμπο για να μπει ο Ζον Ντελούις, ο Βάσκος αμυντικός. Θα σημειώνουμε μια στιγμή.
1: Λοιπόν, δεύτερο γκολ για τη Manchester United. Φαίνεται να καθαρίζει το παιχνίδι με ένα ωραίο γκολ, με ένα ωραίο συνδυασμό. 2-0 στο 42. Manchester United Σαμπάχ 2-0. Κόμο Λειψία 2-0. Τα άλλα δύο. Μπάγκερ Μποντογκλίν 0-0. Και Σλάια Πράγας Λανς 0-0. Το γκολ το πέτυχε. Ποιο το πέτυχε το γκολ, θα σου πω σε λίγο για τη Manchester. Νομίζω. Να το δούμε σε λίγο.
2: Από τα αριστερά τώρα ο Ναή κρατάει την μπάλα. Περνάει πολύ ωραία στον Αντίνο, ο οποίος είναι στην περιγραφή περιοχή, όσο κόβεται από τον Ρουκουνάκη. Ρουκουνάκης ο οποίος προσπαθεί σε ένα ρόλο μεταξύ λίμπερο και αμυντικού χαφ.
1: Το δεύτερο γκολ για την Μάστερ Νίκο, ο Μπρούνο Φερνάντες, στο 43.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε
1: ναι, συνεχίζουμε.
2: Με τον Καμαρά, ο οποίος θα δει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κρατάει. Κυριακόπουλος δίνει την μπάλα στον Ναή, ο Ναή ο οποίος είναι στη μεγάλη περιοχή. Ο Ναή ο οποίος κρατάει και θα δώσει από τα αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο στον Καμαρά. Καμαρά τώρα. Η μπάλα παραμένει τα αριστερά με τον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν ο οποίος έχει ανέβει. Και δίνει την μπάλα στον Λούζα. Λούζα στον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν τώρα στον Ναή.
0: Ουναή, κάντε μια προσπίση, κάντε δεύτερη, ξεφεύγει, προσπαθεί να βρει ένα σουτ, δεν βρίσκει σουτ. Οπότε θα δώσει την μπάλα στον Κυριακόπουλο, ο οποίος έχει ανέβει στο ύψος του out και να κερδίσει από την κόντρα πάνω στο Μαντσό κόρνερ. Ένα κόρνερ που μάντως και θα το κάνει, Βασίλη. Ο Βισέντε Λαμπόρντ θα το κάνει όπως πάντα. Την ώρα που έχουν σηκωθεί από τον Παναθηναϊκό και ακόμα μια φορά πέντε παίκτες για να προθερμανθούν. Και έχουμε το κόρνερ το οποίο εκτελείται σιρτά από τον Ταμπόρδα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος Αντίνο. Κυριακόπουλος τώρα στα Ταμπόρδα. Ταμπόρδα, ο οποίος ήταν ένα ψουτ και χάνει πολύ ωραία ευκαιρία. Έκλεισε προς τη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά επειδή από την εκτέλεση κόρνερ. Έκανε ένα πολύ ωραίο πλασέ με τα δεξιά. Η μπάλα πήρε τα βάλτα, ωστόσο κατέληξε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Μόουζες Ραμίρες. Όλα αυτά στο 61 λεπτό, με το αμυντικό να παραμένει, με τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή που μιλάμε να είναι ανώτερος της Κηφισίας, μια Κηφισία όπου δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση την καλή Κηφισία του πρώτου ημιχρόνου. Την ώρα που η μπάλα πήγε στον Θεοδωρίδη, ωστόσο δεν μπορούσε να κάνει εκεί το κοντρόλ και πάει να φύγει σε κόντρα επίθεση ο Παναθηναϊκός με τον Ουναή, ο οποίος Ουναή είναι σε έναν ρόλο κοντά στο εξτρέμ. Δεν υπάρχει όμως συνέχεια στη φάση, καθώς έχουμε τον Μαροκινό Χαφ να είναι σε θέση offside με τον Ούγκο Σόουζα, τον μοναδικό καθαρό στόπερ ο οποίος έχει μείνει. Να δίνει στον Ραμίρες, Ραμίρες να δίνει στον Αμάντα. Αμάντα από τα αριστερά προς τον Αντωνίσε. Αντωνίσε, η μπάλα καταλήξει στον Ντεφράι. Ντεφράι.
1: Ο Σέσκο πετυχαίνει τρίτο γκολ για τη Manchester United. 3-0, λίγο πριν το ημίχρονο, καθαρίζει το μάτς.
0: Ο Πένια δίνει αυτή την ώρα την μπάλα στον Φαντρόγκελεν. Ο Φαντρόγκελεν, ο οποίος ανέβηκε για λίγο και δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος δίνει ξανά στον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν που δίνει τώρα στον Λούζα. Λούζα. Περνάει την μπάλα ο Βραζιάνος μέσος. Λούζα τώρα στον Ουναή. Ουναή στον Καμαρά. Παίζουν τριγωνάκι οι τρεις Αφρικάνοι μέση. Με τον Ντεφράι. Ντεφράι, ο οποίος. Συγγνώμη, ο Λούζα δεν είναι Αφρικανός. Που ξέφυγε. Και πάει ο Ναή τώρα. Ο οποίος πατάει μεγάλη περιοχή, θέλει να βρει ένα σουτ, δεν μπορεί να το βρει όμως αυτό το σουτ. Γιατί είναι την μπάλα στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ξανά στον Ναή. Ο Ναή κρατάει, δίνει στον Καμαρά. Καμαρά, Λούζα Ταμπόρδα. Από τα δεξιά πάει να φύγει με τον Καλάμπρια, κάνει μια θερτή πάσα, σουτ. Δοκάρι από τον Λιβάη Γκαρσία. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Και έχουμε δεύτερο δοκάρι. Ο Αντίνο νομίζω να το στόχασε αυτή τη φορά. Μεγάλη ευκαιρία από τους παίκτες του Παναθηναϊκού με διπλό οριζόντιο δοκάρι, κυρίες και κύριοι. Μία ο Λιβάη Γκαρσία και μία ο Αντίνο. Την ώρα που έχουμε την μπάλα στα πόδια του Ραμίρεζ, όπου εν τέλει μπάλα από τις κόντρες κατέληξε out. Νέα μεγάλη διπλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Θυμίζει πολύ την τριπλή ευκαιρία την οποία είχε ο Παναθηναϊκός. Πάλι με Αντίνο Γκαρσία και Αντίνο. Με τις δύο αποκρούσεις του Ραμίρες και την κόντρα την οποία σε ένα σουτ, στα δύο σουτ του Αντίνο και την κόντρα την οποία είχε ο...
1: Νίκο, περιμένουμε το VAR τώρα, γιατί πιθανόν το πρώτο σουτ που έκανε ο παίκτης Παναθηναϊκού, η μπάλα να πέρασε τη γραμμή στο πρώτο δοκάρι, γι' αυτό τώρα περιμένουμε το VAR να μας πει τι έχει γίνει.
0: Και δεν υπάρχει
1: κανένα. Α, συνεχίζει κανονικά, ναι, δεν έχει περάσει τη γραμμή.
0: Με τον Ραμίρες να κάνει την παλιά από τα δεξιά.
1: Και Νίκο, νομίζω το δεύτερο σουτ Παναθηναϊκού πάει στο δοκάρι μπάλα, αλλά πρέπει να την έχει βρει και ο Ραμίρες, έκανε φοβερή απόκρουση.
0: Την επαφή στο Ραμίρες την είδα σε κάποια φάση. Την είδα, είχε μια επαφή στο Ραμίρες. Την μπάλα κατέληξε όμως ξανά στο δοκάρι. Οπότε εγκατακλείδη έχουμε δύο δοκάρια. Αλλά ναι, έχουμε δύο μεγάλες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού σε κάθε περίπτωση. Έχουμε δύο μεγάλες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού. Με την μπάλα να βρίσκεται ανάμεσα στο στόπερ του Παναθηναϊκού. Ανταλλάσσονται πάσεις Ντεφράι και Φαντρούγκελεν με τον Καμαρά να παίρνει την μπάλα από το κέντρο και να δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι, ο οποίος κατεβάζει και θα δώσει τον Καλάμπρια. Καλάμπρια, ο οποίος δίνει ξανά στον Ντεφράι, Ντεφράι στον Καμαρά. Καμαρά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ακόμα πιο αριστερά από τον Αντίνο. Αντίνο τώρα τριγωνάκι με τον Κυριακόπουλο. Αντίνο που θέλει να δώσει πάσα προς τον Ουναή. Ωστόσο η μπάλα κατέληξε πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Την ώρα που έχουμε τον Φαντρόγκελεν να δίνει την μπάλα στον Ντεφράι από τα δεξιά. Ντεφράι από τα δεξιά, η μπάλα προς αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος στο ψερόλο εξτρέμ έχει ανέβει. Δίνει την μπάλα προς τον Ουναή. Ουναή ξανά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο στον Λούζα. Λούζα ξανά στον Ουναή, κάνει μια σέντρα. Εκεί βρίσκεται σε πρώτο χρόνο μπάντα να διώξει. Και γίνεται να δώσει από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και πάει να φύγει τώρα εκεί ψέμα τον Αντωνίσε. Αντωνίσε ο οποίος κρατάει από τα αριστερά, έχει περάσει τη γραμμή της έντας και έβαλε μια παλιά προς τον Θεοδωρίδη. Ο Θεοδωρίδης κάνει μια κεφαλιά. Από αυτό το δούλευε, κάνει μια όσο εδώ και λέει. Πάμε στο Θεοδωρίδη, Δημήτρης Θεοδωρίδης που ανοίγει ένα καμιακό της φετινής σεζόν, είναι 23χρονος Έλληνας επιθετικός, ο οποίος θυμίζουμε ήταν και κομβικός παίκτης της Κηφισιάς από το δεύτερο μισό που ήρθε, καθώς μπορεί να σκοράρει δύο γκολ καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν από τότε που πάτησε το πόδι του στην ομάδα των Βορειών Πρασίων. Ο Σέφης το δεύτερο πόδι το οποίο σημείωσε, το σημείωσε στον αγώνα με τον Παντσεραϊκό και όπου η Κηφισιά την κράτησε 2-1 στις Σέρες, αγώνας ο οποίος επισημοποίησε την παραμονή της Κηφισιάς στην μεγάλη κατηγορία, που μάλιστα ο Δημήτρης Θεοδωρίδης ήταν απόλυτος MVP του αγώνα, ένα γκολ και μία assist. Θυμίζουμε, έγινε μία σέντρα από τον Αντωνίσε προς αριστερά, θέλει να βρει τον Θεοδωρίδη, με μία και πρώτη κεφαλιά ο Θεοδωρίδης δεν έκανε καλή προσπάθεια, με τον Φαντρόγκελ να κάνει το λάθος δεύτερη κεφαλιά. Πλασάρει ο Θεοδωρίδης με το αριστερό. Η μπάλα κοντράρει στο πόδι του Νιάκη Πένια, αλλά δεν εμπόδισε την μπάλα να καταλήξει στα δίκτυα. 1-1 για την Κηφισιά ο Δημήτρης Θεοδωρίδης. Με την μπάλα τώρα στα πόδια των παιδιών Παναθηναϊκού με τον Ντεφράι. Ντεφράι ο οποίος δίνει στον Λούζα. Λούζα ο οποίος δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο ξανά στον Λούζα. Λούζα στον Αντίνο. Αντίνο στον Κυριακόπουλο. Τριγωνάκι με τον Λούζα. Πολύ ωραία από τα αριστερά. Πάει να φύγει ξανά στον σε επίθεση ο Παναθηναϊκός. Ωστόσο έχουμε κόρνερ το οποίο παραχωρεί ο Σόουζα. Και εκτελεί πολύ γρήγορα το κόρνερ ο Λούζα στον Αντίνο. Αντίνο δίνει στο ταμπορ, στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο κάνει μια σέντα από τα αριστερά. Και με τώρα τον Καμαρέξο στην μεγάλη περιοχή. Καλάμπρια από τα δεξιά. Κάνει μια σέντρα στο ταπέδα. Σκοραμπάει ο σκορά πολύ μας το γκολ. Ωστόσο αξίωσε την Κουσιακή. Είναι και η απόκριση του Μόνης Ραμίρες. Κάνει τον κοντρόλ με το σύνδεσμο στην ταπέδα. Κάνει το σύνδεσμο με το δεξί πόδι μέσα στη μεγάλη περιοχή ανενόχλητος. Ωστόσο πολύ όμορφη απόκριση από τον Ραμίρες. Πάρα πολύ όμορφη απόκριση από τον τροματοφύλακα από τον Ισημερινό. Που κάνει μια πολύ καλή σεζόν φέτος. Έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα φέτος. Τον έχουμε δει και σε κάποιες αποκρούσεις στον αγώνα με την ΑΕΚ στην Λεωφόρο, όπου είχε σταματήσει σε αρκετές φάσεις τον δικέφαλο να σκοράρει ένα δεύτερο γκολ. Μόνο το Βάρκα δεν μπόρεσε να σταματήσει. Την ώρα που κερδίσει φάουλ ο Παναθηναϊκός από τα δεξιά. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία τον Παναθηναϊκό στο 77ο λεπτό.
1: Να πούμε για πριν το φάουλ. Κόμο Λευσία 2-0. Μάστε έχει Σαμπάχ 3-0. Μπάγκερ Μπότοκλιμ 0-0. Σλάβα Πράγα Λαντ 0-0. Έχουμε τέλος ημιχρόνου. Συνεχίζει Νικόλα.
0: Να πούμε ότι το Δίδη σκόραρε στο 74ο λεπτό. Την ώρα που έχει στηθεί μπάλα από τα δεξιά για το φάουλ. Ωστόσο δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει καθώς δεν εκτελείται ακόμα κάτι. Δεν ξέρω αν μπορεί να δεις εσύ Βασίλη τι συμβαίνει. Γιατί υπάρχουν κάποιες κουβέντες μεταξύ...
1: Ναι, κάτσε να το δω, να δω τι περιμένει να διευθύνεις. Όχι τίποτα, συνεχίζουμε κανονικά. Συνεχίζουμε κανονικά.
0: Εκεί δεν υπάρχει φάουλ τελικά, υπάρχει πλάγιο.
1: Ναι.
0: Να είμαστε γέλα στην φάση ότι υπήρχε φάουλ αλλά δεν υπήρχε κάποια επαφή εν τέλει. Οπότε έχουμε πλάγιο. Λοιπόν, οι σκόρερ σε 53 λεπτό ο Κάγκουα και 21 λεπτά μετά ο Θεοδωρίδης. Κάνει το 1-1 απαντώντας στον γκολ του μέσου από τη Ζάμπια. Και τώρα εκεί που λέγαμε ότι η Κηφισιά δυσκολεύουν τα πράγματα για την Κηφισιά και έχουμε βάρ. Έχουμε βάρ, κάνει πέρα σε κάνει διαιτητής.
2: Βασίλεια,
1: είναι το βάρια το σουτ τα μπόρδα που πήγε μπάλα το απέκουσε ο Ραμίρες και πήγε μπάλα. Δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει. Απέκουσε την μπάλα ο Ραμίρες και ήταν ο παίκτης της Κηφισιάς στο τέρμα του. Δεν πει, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρω γιατί πάει στο βαρ. Νομίζω δεν υπάρχει τίποτα. Η απέναντι πάει, αλλά νομίζω δεν υπάρχει τίποτα. Θα το δούμε πάλι, αλλά νομίζω ότι από ό,τι είδα δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι.
2: Να είναι καλά και ένας συνάδελφος δημοσιογράφος ο οποίος έχει ανοίξει το λάπτοπ του και βλέπουμε την...
1: Εντάξει, μπάλα πάει στον αγκώνα, δεν είναι, νομίζω δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα γιατί πάει στο βάρ,
2: θα δούμε και εμείς.
1: Ναι, για να πάει στο βάρ, τον φωνάξαν ότι είναι...
2: Πολύ ωραίο κοντρόλ από τον Ταμπόρδα. Δεν
1: νομίζω να υπάρχει
2: πέναλτι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Και δεν υπάρχει τους Ραμίρες.
1: Δεν ξέρω γιατί τον φώναξε.
2: Δεν υπάρχει κάτι.
1: Είναι για... Τέλος πάντων.
2: Δεν μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει κάτι. Τώρα βλέπουμε τον διαιτητή, ο οποίος είδε τη φάση, όπου θυμίζουμε άλλη μια φορά τη φάση, έγινε η σέντρα από τα δεξιά με τον Καλάμπρια και έχουμε... στον αγώνα έχει βρει μπάλα στον αγώνα του Αντωνίσε, ωστόσο... και υπάρχει πέναλτι. Είναι πέναλτι και έχουμε κίτρινη κάρτα. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορώ να δω τι φάνηκε. Φάνηκε σαν κολλητό. Δεν μπορώ να δω κάτι. Πραγματικά. Η φάση με ξυγελάσει και εμένα. Δεν ξέρω, Βασίλη, αν έτσι έχεις κάποια άποψη.
1: Φίλε, εγώ το λέω τηλεόραση. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Πέναλτι, την μπάλα πάει στον αγώνα. Τώρα δεν ξέρω ο Βαρ τι είδε και ο γιατής το δέχτηκε. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι μια άδικη απόβαση για την Κηφισιά. Δεν υπάρχει.
2: Δεν μπορώ να δω παράβαση, Βασίλη.
1: Ούτε εγώ μπορώ να δω παράβαση. Τώρα τι είδε ο γιατής, τι είδε το Βαρ. Αυτοί ξέρουν καλύτερα. Συνεχίζεις.
2: Θυμίζουμε τη φάση άλλη μια φορά, καθώς έγινε η σέντρα από τα δεξιά. Ο Ταμπόρδα κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ με το δεξί πόδι, κάνει το σουτ. Η μπάλα περνάει από τον Ραμίρες, πηγαίνει προς τα δίκτυα, ωστόσο απομακρύνεται η μπάλα από τον Αντωνίσε. Ωστόσο δεν μπορώ να δω παράβαση. Δηλαδή βλέπω την μπάλα την πάει στον αγώνα. Οκ, αλλά ο αγώνα ήταν κολλητός. Έτσι πως ανοίξει το replay να δει, θα δει ότι η μπάλα καταλήξει στον αγώνα, αλλά είναι κολλητό. Και έχουμε πέναλτι στο 20 λεπτό.
1: Και όχι μόνο αυτό, τον φωνάζει μετά από 3-4 λεπτά. Δεν τον φωνάζει αμέσως.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Πραγματικά αλήθεια. Αλήθεια σου λέω, Βασίλη, δεν μπορώ να δω. Αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στη συγκεκριμένη φάση με βρίσκει σάμπαλο. Με βρίσκει σάμπαλο, αλήθεια σου λέω. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη για να χαρακτηρίσω αυτό το οποίο βλέπω. Τέλος πάντων, καταρχήν έχουμε τον Ταμπόρντα, ο οποίος εκτελεί το πέναλτι, έχει πάρει χώρα, πήγε να το κλείσει ο Ραμίρες, ο οποίος εκτελεί την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 για τον Παναθηναϊκό, με τον Ταμπόρντα να πανηγυρίζει έτσι καλά. Στο 21ο λεπτό, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-1 με ένα πέναλτι το οποίο θα συζητηθεί πάρα πολύ έντονα. Και νομίζω, Βασίλη, θα πω κάτι και θέλω να δω αν θα συμφωνήσει ή όχι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το τρίτο ημίχρονο με τις δηλώσεις του Σεμπαστιάν Λέντο και όχι μόνο.
1: Εντάξει, ήταν μια φάση. Εγώ από το είδα στη τηλεόραση 10 replay που έχουμε δει. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Τώρα οι διαιτητές τι είδαν, οι βαρίστες τι είδαν. Ένα θεός ξέρει. Πάντως είναι μια άδικη απόβαση για την Κηφισιά και ένα γκολ του Παναθηναϊκού που πέναλτι δεν έπρεπε να μετρήσει ποτέ. Τέλος πάντων, το μάτς έγινε 2-1. Πάμε παρακάτω. Δεν αλλάζει κάτι. Τώρα θα έχουμε τρίτο ημίχρονο.
2: Για να πούμε λίγο ότι βλέπω ότι αυτό που λέμε λέμε αυτό που βλέπουμε πάντα, έτσι. Στον κλίκο, δηλαδή μεταφέρουμε και από το είδαμε και εσύ Βασίλη και εγώ δεν μπορούμε να δούμε κάτι. Τώρα όλα αυτά βέβαια ανήκουν στο παρελθόν. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-1 και ενώ που πήγα να πω ότι και εκεί πια πάνε σε νέα πέντε επίθεση αλλά αυτή τη φορά ο Φαντόγκελερ κάνει η σωστή εκτίμηση της φάσης και απομακρύνει με το κεφάλι. Με τον Ντεφράι, αν μπορώ να το καλά, ο Κυριακόπουλος ήταν αυτός ο οποίος είχε την μπάλα. Απομάκρυνε την μπάλα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό έπειτα από κόντρα στο βοηθό της Κηφισιάς. Αυτό που ήθελα να πω και ήθελα να σημειώσω είναι ότι εκεί που η Κηφισιά φαίνεται να τα βρίσκει δύσκολα, έπειτα από την αποβολή του Ζιούλι Μπουά και με την Κηφισιά στους 10 παίκτες, η ομάδα των Βορείων Προαστίων βρήκε τον γκολ της σοφάρισης, ωστόσο αμέσως μετά κολλήσει αυτό το πέναλτι το οποίο δεν θα μάθουμε ποτέ τι έγινε και για ποιο λόγο δώσανε οι διαιτητές στην συγκεκριμένη φάση. Που ξαναλέω άλλη μια φορά, είναι αυτό το οποίο βλέπουμε. Για να μην παρεξηγηθεί ο κόσμος και πει κάτι. πάντα. Ο Ρουκουνάκης τώρα, ο οποίος πάρει την μπάλα, θα τη δώσει στον Αμπάντα. Αμπάντα, η βαθιά παγιά του Αμπάντα, δεν βρίσκει κανένα, βρίσκει μόνο τον Ντεφράι. Ντεφράι, Καλάμπρια από τα δεξιά στον Καμαρά. Καμαρά τώρα στον Ναΐ, από τον Κυριακόπουλο βασικά η μπάλα. Και φαίνεται ότι θα έχουμε και άλλη αλλαγή, θα βγει από τον καλό Καρσία για να πει ο Ράστοντερ. Αυτόν έχει σηκώσει ο Νίστρουπ για να βάλει στον αγωνιστικό χώρο. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει δύο αλλαγές, στην Κηφισιά έχει κάνει τέσσερις. Την ώρα που έχει την μπάλα ο Καμαρά, κρατάει και δίνει στον Λούζα. Λούζα ο οποίος αλλάζει πλευρά και δίνει την μπάλα στον Ουναΐ. Ουναΐ ο οποίος πηγαίνει την μπάλα μία αριστερά, μία δεξιά, μία αριστερά, μία δεξιά. Και τώρα έχουμε τον Καμαρά. Καμαρά ο οποίος δεν κλείνει από τον Ουναΐ, Καμαρά που δίνει την μπάλα στον Φαντόκιο, Φαντόκιο είναι από τα αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο. Κρατάει πάρα πολύ ωραία. Πατάει στη μεγάλη περιοχή. Ωστόσο δεν κάνει καλό κοντρόλ, μπάλα που ακρίνεται από τον Γιαγνέ. Και πάει μπάλα από τον Γιαγνέ στον Φαντρόγκελεν και από τον Φαντρόγκελεν στον Ντεφράι. Τριγωνάκι, Φαντρόγκελεν, Ντεφράι και Καμαρά για να, πάει για να στείλει την μπάλα ο αρχηγός του Παναθηναϊκού μέσα προς τον Αντίνο. Εν τέλει ήταν Κυριακόπουλος πιο κοντά στην φάση από τα αριστερά. Και ναι, η λογική λέει ότι θα βγει ο Λιβάη Γκαρσία. Και έχουμε διακοπή τώρα στον αγώνα και έχουμε και ακόμα μια αλλαγή. Θα βγει και ο Χριστόπουλος, θα μπει και ο Χριστόπουλος. Και έχουμε αλλαγή, ο Λιβάη Γκαρσία θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο. Και ο επιθετικός από το 30 θα προχωρήσει τη θέση του στον Έλβιν Ράστοντερ. Τον Έλβιν Ράστοντερ, ο οποίος ήρθε με μεταγραφή από την πρωταθλήτρια Ελβετία Στούν, ομάδα που συμμετέχει στο Conference League. Και έχουμε και αλλαγή για την Κηφισιά. Όπου μπήκε στην θέση του Ρουκουνάκη ο Χριστόπουλος. Οπότε έχουμε μια αλλαγή ενός Έλληνα για ακόμα έναν Έλληνα. Όπου βλέπουμε και μια αλλαγή στο σύστημα, καθώς έχει βάλει δύο επιθετικούς. Ο Σεμπάστιαν Λέτο για να πιέσει. Καμαρά δίνει την μπάλα πίσω στον Πένια. Πένια ο οποίος κρατάει την μπάλα, την δώσει από τα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάνει το κοντρόλ και παίρνει την κόντρα ο Θεοδωρίδης. Ωστόσο η μπάλα από το κεφάλι του Θεοδωρίδη θα καταλήξει πλάγιο. Πλάγιο που το κάνει γρήγορα ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος που δίνει στον Καμαρά. Καμαρά ο οποίος κρατάει και περνάει πάρα πολύ ωραία τον Πένι. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζουν οι πράσινοι. Και ο Μπένι μπορούμε να δούμε ότι από την αντίδραση

0: Γκιό Γιαγνέ, απομακρύνει με δεύτερη κεφαλιά και πάει μπάλα στο Χρυσόπουλο. Χρυσόπουλο πάει να βγει, ωστόσο κόβεται από τον Λούζα. Και η μπάλα τώρα πηγαίνει προς τον Ντεφράι. Ντεφράι πίσω στον Πένια. Πένια τώρα από τα δεξιά στον Καλάμπρια. Και ο Καλάμπρια ξανά στον Πένια. Πάντως ναι, πραγματικά. Αν πρέπει να κρατήσω κάτι από αυτό το παιχνίδι, πραγματικά δεν ξέρω τι μπορώ να κρατήσω από αυτό το παιχνίδι. Να κρατήσω το πέναλτι, να κρατήσω την βελτίωση του Παναθηναϊκού σε
1: Πέναλτι να κρατήσει μόνο το γκολ, γιατί δεν υπάρχει πέναλτι.
0: Θα κρατήσω το γκολ και να κρατήσω και την βελτίωση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί εντάξει, το πέναλτι, οκ, okay, εμείς που το είδαμε, λέμε ότι δεν είναι. Τώρα, αν κάποιος έχει μία αντίθετη απόψη, δεν είναι.
1: Ο μόνος που το είδε, Γιώργο, εδώ, ο Νίκο, μόνος το είδε, είναι ο διαιτητής και ο βαρίστας. Δεν νομίζω να είδε κάποιος πέναλτι. Η μπάλα πάει στον αγώνα, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ακριβώς. Και τώρα σε νέα επίθεση ο Παναθηναϊκός, ωστόσο κόβεται από τους παίκτες της Κηφισιάς. Και τώρα πάει να φύγει από τα δεξιά ο Θοδωρίδης. Ο Μπένι, και τώρα είναι ο Θοδωρίδης. Ο Θοδωρίδης του κρατάει την μπάλα. Ο Χριστόπουλος ήταν πήγε να δώσει το Θοδωρίδη. Ωστόσο η μπάλα κόβεται και πάει στον Λούζα. Λούζα, ο οποίος έχει κατέβει σε ρόλο λίμπερο και θα δώσει από τα δεξιά στον Καλάμπρια. 88 λεπτό, Παναθηναϊκός Κηφισιά. 2-1. Ο Παναθηναϊκός που είναι βελτιωμένος στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά εντάξει, ο τρόπος στον οποίο πήρε το προβάδισμα, το έκανε το 2-1, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και ο καλύτερος. Καθώς τώρα έχουμε τον Μπένι και έχουμε φάουλ. Έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Πορτογάλος από τον Ουναΐ. Από τον Ουναΐ βλέπουμε μια εκρηκτικότητα στον αγωνιστικό χώρο. Καθώς βλέπουμε από τη μία φίλες και φίλοι ακροατές να πηγαίνει από τη δεξιά πλευρά, από την αριστερή πλευρά. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι έχει ξεκινήσει δυναμικά ο Αζντίν Ουναΐ στην Ελλάδα. Και τώρα έχουμε τον Γιαγνέ στο κέντρο του γηπέδου της Κηφισιάς να δίνει την μπάλα στον Σόουζα. Σόουζα ο οποίος έχει μείνει στον αγωνιστικό χώρο. Και συγχωρέστε με, δεν έχει βγει. Έχει βγει ο Σαγάλ, δεν υπάρχει αλλαγή. Ναι. Όντως, νόμιζα ότι είχε βγει ο Μανσό σε κάποια φάση, αλλά ο Μανσό είναι κανονικά στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε ναι. Η μπάλα πήγε σε κάποια φάση να γίνει κάτι από τους παίκτες της Κηφισιάς, ωστόσο παραμένει η μπάλα στην κατοχή του Παναθηναϊκού με τον Μπένια. Μπένια που δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια τώρα στον Λούζα και ο Λούζα δίνει στον Καμαρά. Καμαρά δίνει στον Ουνάι, Ουνάι που κάνει πολύ ωραία κάθε την παλιά προς τον Ράστοντερ. Ράστοντερ θα κοπεί όμως από τον Λούζα. Λούζα που είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο με τον Ούγκο Σόουζα. Και έχουμε πλάγιο το οποίο κερδίζει η ομάδα των Βορείων Προαστίων. Και έχουμε μια μικρή διακοπή καθώς έχουμε κάτω στον αγωνιστικό χώρο από εδώ σπέρα του Παναθηναϊκού τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Ο οποίος δεν φαίνεται να έχει κάτι, μάλλον ήταν τη στιγμή, καθώς τον σήκωσε κανονικά ο Ούγκο Σόουζα. Την ώρα που θέλουμε 40 δευτερόλεπτα για την συμπλήρωση των 90 λεπτών. Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-1. Θυμίζουμε τα γκολ. Σκόραρε ο Κάγκουα στο 53ο λεπτό το 0-1 με πολύ ωραίο σούτ με δεξί πλασί στη μεγάλη περιοχή. Και ισοφάρισε με. Έπειτα από το λάθος κεφαλιά του Φαντρόγκελεν ο Θεοδωρίδης στο 74ο λεπτό για την Κηφισιά και έπειτα στη συνέχεια στο 21ο λεπτό ο Ταμπόρδα εστόχισε σε εκτέλεση πέναλτι για το 2-1. Ένα πέναλτι το οποίο θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση μετά το τέλος της αναμέτρησης. 6 λεπτά είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων. Βασίλη, θα σας ξαναπώ άλλη μια φορά. Επειδή θα έχεις και μπροστά σου και ακριβώς τον χρόνο.
1: Ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις, φίλε. 6 λεπτά, ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις μόλις τώρα. Παναθηναϊκός Κηφισιάς 2-1.
0: Τέλεια, σε ευχαριστώ. Με τον Αντίνο να φεύγει τώρα από τα αριστερά. Έχει απέναντι τον Μανσό. Αντίνο κάνει μια προσπίση, κάνει δεύτερη. Δίνει μπάλα από τα δεξιά προς τον Λούσο. Λούσο στον Ουναΐ. Ουναΐ δίνει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια από τα δεξιά κάνει τη σιρτή πάσα και έχουμε το 3-1. Έχουμε το 3-1 από την σιρτή πάσα την οποία έκανε ο Καλάμπρια. Έφερε την μπάλα στη μεγάλη περιοχή και σκοράρει ο Έλβιν Ράφτοντερ. Ο Σοπιανός επιθετικός γεννημένος στην Ελβετία σκοράρει με ένα απλό δεξί πλασέ. Το πρώτο του γκολ στο ελληνικό.

0: πρωτάθλημα και κάνει το 3-1 για τον Παναθηναϊκό και βάζει το κερασάκι στην τούρτα της επικράτησης του Τρυφυγιού.
1: Λοιπόν, ανοίγει το σκόρ Μπάγερ Μονάχου. Ανοίγει το σκόρ Μπάγερ Μονάχου 1-0 μετά το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 47 το γκολ. Μάρσε 3-0. Λειψία ακόμα 2-0. Και η Σλάβια Πράγα με τη Λαντ 0-0. Αλλά η Σλάβια θα παίξει τα υπόλοιπα λεπτά με 10 παίχτες. Ο Μουσιάλα έβαλε τον γκολ για την Μπάγερ. Συνεχίζει Νικόλα για ακόμα 4-5 λεπτάκια μέχρι να τελειώσει το μάτς.
0: Έχουμε περίπου άλλα 4,5 λεπτά μέχρι τη λήξη, μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης, όπου έχουμε τον γκολ το οποίο πετυχαίνει ο Έλμιτ Ράστοτερ. Και έχουμε και τελευταίες αλλαγές από τον Παναθηναϊκό, όπου θα βγει, όπου θα βγουν ο Κυριακόπουλος και θα μπει στη θέση του Γκάτρης. Και έχουμε
1: και ο Μπινιάρης, και ο Μπινιάρης θα μπει μέσα.
0: Τον νεαρό που έχει κάνει και τεμπούτο στο κύπελο, ο οποίος θα μπει στη θέση του, αν μπορώ να δω καλά, έχει μπει στη θέση του Καμαρά. Δεν έχει μπει στη θέση του Καμαρά ο Μπινιάρης. Οπότε έχουμε και στη μετοχή ενός νεαρού ποδοσφαιριστή, σημαντικό αυτό, να πάρει λεπτά και ο Μπινιάρης, ο οποίος θυμίζουμε έχει αγωνιστεί και στον αγώνα κυπέλλου με την Νίκη Βόλου. Και εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο να αγωνιστεί στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να αγωνιστεί και στο πρωτάθλημα της Super League με την Κυψιά. Με αντίπαλο την Κυψιά, να το πω πιο σωστά, γιατί ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό. Και έχουμε τώρα από τα αριστερά Κυψιά, η οποία έχει κερδίσει ένα φάουλ, το οποίο κάνει ο Ντε Λουίς.
1: Έχουμε γκολ και για τη Σλάβια Πράγας, παρόλο που παίζει με 10 ποδοσφαιριστές, καταφέρνει να προηγηθεί με τη Λανς 1-0 στο 51. Έχει αποβληθεί ο Μίκουλας Κονένσκι στο 50 και στο 51 έβαλε γκολ η Σλάβια, προηγείται 1-0. Νίκο, συνεχίζεις.
0: Λοιπόν, έχουμε τώρα τον Κάτρι να δίνει την μπάλα πίσω στον Πένια. Με τον Πένια να δίνει από τα αριστερά την μπάλα προς τα δεξιά, εκεί όπου είναι ο Καλάμπρια. Καλάμπρια που κάνει μια βαθιά παλιά προς τον Έλμιν Ραστόντερ. Ραστόντερ που πάει να πατήσει περιοχή. Κόβεται, ωστόσο έχουμε νέα κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Για να κάνει και την πάσα από τα δεξιά ο Πινιάρης, ο οποίος πάτησε και μεγάλη περιοχή πήγε να κάνει την ασίστ στον Πινιάρης, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Θέλω να πεις λίγο σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε, Βασίλη, αν σου είναι εύκολο.
1: Είσαι βιαστικός να πας για ύπνο, ή να πας με κανένα, έχεις κανένα ραντεβού, τίποτα. Δύο λεπτά πριν το φινάλε είμαστε. Κάνεις κανένα ραντεβού.
0: Είπα χθες, δεν έχω σήμερα.
1: Εντάξει. Να πάρεις τίποτα αντιβίωση, τίποτα και αυτά, η ώρα περνάει.
0: Εντάξει.
1: Δύο λεπτά ακόμα, δύο λεπτά.
0: Δύο λεπτά υπομονή. Τώρα η μπάλα είναι από τα αριστερά με τον Κάτρι, να δίνει στον Αντίνο. Κάτρις ξανά. Δίνει την μπάλα στον Μπινιάρη. Μπινιάρη που κρατάει πάρα πολύ ωραία και δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Θα δώσει τώρα στον Φαντρόγγελεν από τα αριστερά. Φαντρόγγελεν, ο οποίος τώρα θα δώσει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια αναντικατάστατος δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα στον Ουναΐ. Ουναΐ τώρα από τα δεξιά ξανά μένουμε. Μένουμε τη δεξιά πλευρά με τον Ουναΐ. Να κρατάει την μπάλα. Περνάει έναν δύο να κάνει πολύ ωραία ατομική ενέργεια. Να παπώνει από τα δεξιά ο Καλάμπρια και έχουμε out. Αν μπορώ εδώ καλά, έχουμε out, ναι, πράγματι. Το οποίο θα εκτελέσει ο Μόντς Ραμίρες σε μία από τις τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός Κυψιά 3-1, με τον Παναθηναϊκό να κάνει το 3-3 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και θα έχουμε τέρμπι κορυφής στις 9.30 την Κυριακή ανάμεσα σε Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ και Πανετολικό. Παναθηναϊκός και Πανετολικός είναι οι δύο μόνες ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα που έχουν ξεκινήσει με 3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Και να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί και αυτός, πώς θα εξελιχθεί και αυτός ο αγώνας. Αλλά ναι, γενικά, Βασίλη, μου φαίνεται αρκετά περίεργο που και στις δύο, που και σε δύο συνεχόμενους αγώνες του Παναθηναϊκού με ΠΑΟ και με Κυφσιά και οι δύο αγώνες στο ΆΚΑ
1: Ναι, γιατί το παιχνίδι τη Κυψιά είχε αναβληθεί την πρώτη φορά, γι' αυτό έγινε στο ΑΚΑ. Ναι. Και τώρα παίζει πάλι στο ΑΚΑ, τι γίνεται το Σάββατο βράδυ. Την Κυριακή το βράδυ.
0: Κυριακή βράδυ, ναι, ακριβώς. Να έχουμε αμφισβητούμενες φάσεις. Και μάλιστα αμφισβητούμενες φάσεις με το ΒΑΡ.
1: Κοίτα να δεις, η φάση σημερινή είναι πεντακάθαρο, δεν υπάρχει τίποτα. Τη φάση με τον ΠΑΟΚ υπήρχε πέναλτι, αλλά πριν το πέναλτι υπήρχε επιθετικό φάουλ πάνω στον Γκάγκουα. Θα το δει ο διαιτητής. Okay, αλλά σήμερα δεν υπάρχει πέναλτι. Και δεν ξέρω αν το Βαρίστα τον φώναξε ο διαιτητή. Γιατί να συμφωνήσει με τον Βαρίστα.
0: Πραγματικά δεν ξέρω, πραγματικά. Είναι πραγματικά πολύ περίεργο. Πολύ περίεργο και πολύ ύποπτο. Θα δούμε όμως την πορεία. Και τέλος πάντων, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη παραπάνω στην αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός επικρατεί τη Κηφισιάς 3-1 στην εξαναβολή της αναμέτρηση. Κάνει το 3-3. Ο Παναθηναϊκός που στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν τόσο αποτελεσματικός και είχε μια πιο μεγάλη ισορροπία η αναμέτρηση στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο η Κηφισιά με τη μοναδική της φάση κατάφερε να ισοφαρίσει και να απαντήσει στο γκολ του Κάγκουα που πέτυχε στο 53ο λεπτό ο Μέσης από την Ζάμπια, αλλά εν συνεχεία ο Ταπόρδα σε πέναντι το οποίο κέρδισε το τριφύλι εσφόσιτε για να κάνει το 2-1 και στις καθυστερήσεις ο Έλβιν Ράσοντερ πέτυχε πάρα πολύ ωραία την σιρτή πάσα από τον Καλάμπρια μέσα στη μεγάλη περιοχή ώστε ο Σκοπιανός επιθετικός να κάνει το 3-1. Ο Παναθηναϊκός είτε με το πέναλτι είτε χωρίς το πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ ανώτερος και κάτι το οποίο κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Πάρα λίγο ο Παναθηναϊκός και Φυσικά 3-1, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
1: Ωραία,
0: από το Ολυμπιακό και το Αθηνών.
1: Να είσαι καλά, Νικόλα. Μια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Νίκο Κατσάτσο, περιγραφή του αγώνα Παναθηναϊκός και Φυσικά 3-1 με φωνές από την Κηφισιά. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα είναι οι φωνές πολλές, αλλά είναι ένα πέναλτι το οποίο είναι πολύ αμφισβητούμενο. Για μένα δεν υπάρχει περίπτωση πέναλτι. Τέλος πάντων το έδωσε. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-1 με 9 βαθμούς. Παρέα με τον Πανετολικό που πιάνουν κορφή και την Κυριακή παίζουν μαζί. Κυριακή βράδυ 9:30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Οι δύο ομάδες που δεν έχουν χάσει κανέναν βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα στις 3 πρώτες αγωνιστικές. Λοιπόν, 16 λεπτά μετά τις 11, πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, Κόμο Λειψία 3-0. Κάνει πάρτι Κόμο με την Λειψία, σταθομπούτα η Κόμο. Ο Διαό Ασάνε έκανε το 3-0 στο 56 βρισκόμαστε. Μάστερ Σαμπάχ 3-0 στο 50 το ίδιο λεπτό. Μπάγκερ Μονάχου 1-0 με γκολ του Μουσάλα στο 47 και Σλάβια Πράγας Λανς, η οποία Σλάβια παίζει με 10, τελικά κατάφερε και προηγείται κιόλας 1-0 με τον Ντάνιελ Στούρμ. Μετά τα παιχνίδια, τα τελικά του Champions League, θα έχουμε στην παρέα μας και τον Μάνο Σταραμόπουλο να μιλήσουμε για τα παιχνίδια του Champions League. Νωρίτερα είχαμε δύο ισοπαλίες, Φενέρμπαχτσε με τη Ρώμα 1-1, Ειντχόφεν Σαχτάρ 1-1. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα, μια μουσική ανάσα, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είμαστε 17 λεπτά μετά τις 11.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε στο Χρήστο Παπανικολάου για πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πέρασε από τη διακοινότητα του Παναθηναϊκού, όμως θα κατάφερε το τέλος και πήρε μια σπουδαία νίκη. Μια νίκη η οποία συνοδεύτηκε μετά από το μεγάλο αποτέλεσμα που πήρε κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και έτσι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει πρωτοπόρο πλέον στο πρωτάθλημα και απομένει ένα ντέρμπι κορυφής τώρα.
0: Ναι, τώρα ντέρμπι κορυφής με τον Πανατολικό, σωστό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και Κυριακή βράδυ στις 9.30 το μάτς, να πούμε.
1: Έτσι ακριβώς. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, νομίζω τα είχε όλα. Αμφιλεγόμενες φάσεις.
0: Μία φάση είναι αυτή που είναι πολύ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πέναλτι.
1: Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω και αν έχει περάσει η μπάλα στη φάση με τον Ιωάννη.
0: Αυτό δεν το είδαμε στο replay, δεν το έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Πήγε στο. Του μίλησε στο VAR, του είπε ότι παίζεται. Ναι, αυτή η φάση δεν την έχουμε δει στο replay, να δούμε αν πέρασε τη γραμμή ή όχι.
1: Η αλήθεια είναι ότι από το replay που είδαμε ήταν αρκετά δύσκολο να διακρίνει
0: αν
1: έχει περάσει ολόκληρη η μπάλα. Θυμίζω ο κανονισμό είναι ότι πρέπει να έχει περάσει ολόκληρη η μπάλα για να μετρήσει εκεί τον γκολ.
0: Γι' αυτό, Χριστάρα μου, χρειάζεται το ρολογάκι που έχουν και στην Ευρώπη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να λέει, να κάνει το κλικ και να λέει γκολ.
1: Έτσι ακριβώς. Πάντως ο Παναθηναϊκός πήρε σπουδαία νίκη σήμερα, διότι ήταν δύσκολος αντίπαλος η Κηφισιά και ενώ έμεινε και με 10 παίκτες στο γήπεδο, αυτό δεν φάνηκε. Ήταν άκρως μαχητική η ομάδα του Λέτο. Ένα σχόλιο έτσι για τον παίκτη που ξεχώρισε, εγώ θα έλεγα το όνομα αυτό, είναι επιθέτει τα πόρτα. Για άλλη μια φορά έχει κάνει αντίστοιχα πράγματα στην αγωνιστική.
0: Και ο Αντίνο ήταν πολύ καλό σήμερα.
1: Ο Αντίνο στο πρώτο ημίχρονο δεν ξεκίνησε καλά, όμως πράγματι στο δεύτερο ημίχρονο έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του. Έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Τα πόρτα που είπα νωρίτερα, πέρα το ότι έχει βάλει το πέναλτι που ουσιαστικά δίνει το προβάδισμα εκεί στον Παναθηναϊκό για να έρθει ο Ράσπιντερ μετά να ολοκληρώσει τη δουλειά. Εκεί ήταν έχει βγάλει πολλές κάθετες πάσεις στο πρώτο ημίχρονο, ήταν παντού. Αζεντίνου Ναΐ και αυτός πήρε το χρόνο συμμετοχής του. Ιμραμ Λούζα.
0: Χρήστο, έχουμε κάτι για τον Κάγκουα που είπες τώρα, γιατί βγήκε κουτσένοντας.
1: Βγήκε κουτσένοντας, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το ανησυχητικό. Βέβαια, μένει να το δούμε. Νομίζω ότι είναι έτσι κάποιο μικρό τράβηγμα. Ένιωσε κάποια ενόχληση και βγήκε απευθείας από τον αγωνιστικό χώρο, θα θεωρώ. Εντάξει, μπήκε και αυτός στην εξίσωση των γκολ. Γνωρίζαμε ότι ο Κάγκουα επιθετικά είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει αριθμούς στον Παναθηναϊκό. Αυτό που δεν γνωρίζαμε μέχρι να έρθει στην Ελλάδα είναι το πόσο καλός μπορεί να είναι ανασταλτικά και πόσο ταχυδυναμικός και γρήγορος στις παρεμβάσεις του. Το είδαμε και αυτό. Σήμερα είδαμε και την ευκολία με την οποία μπορεί να σκοράρει αν βρεθεί στην αντίπαλη περιοχή.
0: Ναι, και ήταν μια πολύ ωραία φάση γιατί ήταν και μια φοβερή ενέργεια του Αντίνο και δεν πλάσαρε και έδωσε την μπάλα στον Κάγκο, ο οποίος είχε καθαρό μυαλό. Πλάσαρε ωραία και ήταν το 1-0.
1: Ήταν και για τη φάση του πέναλτι να πούμε ότι την ώρα που το είδε ο διαιτητής ξανά στο VAR για το πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού, να πούμε ότι ο κανονισμός στη συγκεκριμένη φάση λέει ότι σε περίπτωση που η μπάλα έχει πορεία προς την εστία, ο κανονισμός για το χέρι τότε είναι ακόμα πιο αυστηρός. Δηλαδή, εάν αυτό το χέρι γινόταν κάπου αλλού στο γήπεδο, τότε μπορεί και να το συζητούσαμε. Αλλά ο κανονισμός είναι πολύ συγκεκριμένος και πολύ πιο αυστηρός την ώρα που η μπάλα έχει κατεύθυνση προς τα δίκτυα. Οπότε νομίζω αξίζει και αυτό να το αναφέρουμε στους φίλους.
0: Εντάξει, τώρα βέβαια η κουβέντα θα γίνει, Χριστάρα μου, η κουβέντα θα γίνει ότι αν πήγε στο χέρι, γιατί η μπάλα πάει, φαίνεται στον αγκώνα από τα replay που έχουμε δει.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή που το χέρι είναι σε αφύσικη θέση και ο παίκτης στην προσπάθεια του να απομακρύνει την μπάλα, το χέρι έχει βρει. Και ξαναλέω, την ώρα που η μπάλα έχει κατεύθυνση προς το τέρμα, εγώ νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα. Το θεωρώ δεδομένο ότι είναι πέναλτι. Ο διαιτητής πήρε και τη βοήθεια του VAR και αφού το είδε καλύτερα ξεκάθαρα τη φάση με τη βοήθεια της τεχνολογίας πλέον στο VAR, τότε πήρε την απόφαση να δώσει το πέναλτι, το συγκεκριμένο. Ξαναλέω, είναι και άλλη μια φάση η οποία πρέπει να δούμε. Δεν είχαμε goal line technology, δεν είχαμε δει κάτι άλλο πέρα από το replay που έδωσε ο Sky και το είδαν και οι φίλοι, όπου δεν μπορείς να...
0: Δεν έδειξε καθόλου, ναι, αν πέρασε μπάλα τη γραμμή, δεν το έχει.
1: Ναι, είναι δύσκολη φάση, αλλά αν δεν έχεις goal line technology είναι από τις
0: στιγμές
1: που πραγματικά η τεχνολογία μπορεί να σε σώσει.
0: Ωραία. Χριστάρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλή νύχτα, καλή ξεκούραση.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε Χρήστο Παπανικολάου, το πρώτο σχόλιο για τον παιχνίδι Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Σε λίγο θα πάμε, αν μπορέσουμε, και στον Σάκη τον Μπουζδούκη να μας κάνει και αυτό το σχόλιο του για το παιχνίδι που είδε και ο Σάκης.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο διάλειμμα μας, το 11.30 και επανερχόμαστε με Σάκη Μπουζδονή. Να έχουμε και χρόνο να τα πούμε και με το Σάκη για το παιχνίδι που είδε το Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Λοιπόν, πάντα συντονισμένοι είναι εδώ, 9.43, Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Τέταρτο γκολ για από ό,τι βλέπω για τη Μάτσεστερ. Κάνει το 4-0, εύκολα, καθαρίζει. Να δούμε τα υπόλοιπα μάτς. Κόμο Λειψία 3-1, μειώνουν οι φιλοξενούμενοι με τον Μαξίμοβιτς στο 58. Μάτσεστερ Σαμπάχ 4-0. Μπάγκερ Μονάχου καθαρίζει και αυτό το μάτς 2-0 με τον Χάρι Κέιν στο 61. Νωρίτερα είχε βάλει γκολ ο Μουσιάλα στο 47. Σλάβια Πράγας Λανς παραμένει το 1-0. Η Σλάβια παίζει με 10 παίκτες με γκολ του Στουρμ στο 51.
1: Ελλάδα Sports.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ πάντα 30 λεπτά μετά τις 11. Το γκολ για την Μπάγερ το πέτυχε το 4-0. Το 4-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, συγγνώμη, το πέτυχε ο Μαρτίνες, Λισάνδρο Μαρτίνες, το 68. Τα μάτσε Κόμο Λιψία 3-1, μάτσε Σαμπάχ 4-0, Μπάγερ Μονάχου Μποντογκλίμ 2-0 και Σλάια Πράγα Λαντ 1-0. Οι γηπεδούχοι κερδίζουν όλοι. Νωρίτερα είπαμε Αϊτχόφεν Σαχτάρ 1-1, Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Πάμε τώρα στο φίλο μα Σάκη τον Μπουζούνι, ο οποίο μα περιμένει για το σχόλιο του. Να πω ότι πριν μιλήσουμε με τον Σάκη, ότι έχουμε ένα παραγωγό του σταθμού παλιό, τον Μιχάλη Τρογκονόπουλο, που κάθε βράδυ στο ραδιόφωνο που κάνει εκπομπή φωνάζει το Σάκη τον Μπουζούνι από τη Χούνη. Σάκη μου, καλησπέρα.
1: Αυτό τώρα χρειαζόταν,
0: δε. Ναι, ρε φίλε, έτσι έμαθα τώρα και κάτι για γάμους, κουμπαριές, λέω, μαθαίνω τι γίνεται.
1: Να ξεχάσει να λένε ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Να είναι του Βασιλείου φήμες, δηλαδή, ε.
1: Φήμες μονάχα με τα μάτια σου, αν είδες, φίλε.
0: Προπαγάνδα του Οικονομόπουλου. Πρέπει να είναι αυτό,
1: δηλαδή. Προπαγάνδα του Οικονομόπουλου.
0: Γιατί κάθε βράδυ μαθαίνω από το Δήμο εδώ, φωνάζει.
1: Ναι, και ενός Δήμου.
0: Να, και ο Δήμος. Ο Δήμος, βέβαια, μου είπε ότι σε 3 μήνες από τώρα, τέτοια ώρα θα είμαστε στον Μπάζελορ. Του Σάκη.
1: Α, έτσι μου καλέσετε να μου πείτε πώς θα γίνει και πώς έτσι.
0: Ναι. Έτσι μου λέει τώρα ο Δήμος, δεν ξέρω αν ξέρει κάτι παραπάνω.
1: Εντάξει.
0: Τα αυγά τα μέγαρα είναι δίκροκα, αν θέλει να σου φέρω.
1: Δεν μου τα φέρω.
0: Είναι δίκροκα.
1: Ναι, καλύτερα.
0: Από αλανιάρα κότα.
1: Καλύτερα. Έτσι, μπράβο, παλικάρι. Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα. Τι είδαμε σήμερα.
1: Αυτό ήταν το σχόλιο, να κλείσω.
0: Το σχόλιο το προσωπικό. Προσωπικά δεδομένα. Παραπάνω απαγορεύεται.
1: Προσωπικά. Ωραία. Λοιπόν, κοίτα, όπως το έλεγα και το απόγευμα στην εκπομπή και χθες με τον Χρήστο και με τον Γιώργο, δεν θα ήταν εύκολο απόγευμα για τον Παναθηναϊκό και όντως, βράδυ μάλλον όχι απόγευμα, και όντως δυσκόλεψε πάρα πολύ η Κηφισιά τον Παναθηναϊκό, αλλά είχε λίγο αργεντίνικη μαγεία.
0: Ναι, μπορούσε να το κάνει ο Παναθηναϊκός πιο εύκολα, γιατί είχασε και ευκαιρίες και δοκάρια είχε.
1: Χάθηκαν ευκαιρίες.
0: Αλλά όσο δεν βάζει τα γκολ, ναι, αυτό που λες, όσο δεν βάζει τα γκολ, ήρθε μια φάση από την Κηφισιά.
1: Ναι, πάντως ο Λέτο έχει κάνει έτσι, μια σφιχτή καλή ομάδα, μαχητική θα έλεγα ομάδα και ίσως να μπορούσε να κάνει και ζημιά στον Παναθηναϊκό παρόλο που έμεινε με παίκτη λιγότερο στο 63ο λεπτό με σωστή κατ' εμέ δεύτερη κίτρινη κάρτα.
0: Ναι, ήταν πεντακάθαρη κίτρινη, ναι, ήταν πεντακάθαρη.
1: Ακριβώς. Ο Αντίνο με μια ωραία ποδιά φτιάχνει το πρώτο γκολ στον Κάγκουα και πρόσεξε η ποιότητα του παίκτη τώρα έτσι. Για φαντάσου να ήμουν εγώ και εσύ εκεί.
0: Εγώ θα το βάζα γκολ. Εσύ δεν ξέρω τι θα έκανες.
1: Εγώ ας πούμε και μου πάει μπάλα.
0: Αντάξει, εγώ θα το βάζα γκολ γιατί είμαι και σκόρερ.
1: Εσύ είσαι, ναι, εννοείται. Ναι. Αλλά ο Κάγκουα στέλνει την μπάλα εκεί που πρέπει, άπιασε τον γκολ, ωραίο γκολ και κάνει το 1-0 και έτσι ξεκλειδώνει την άμυνα βέβαια της Κηφισιάς.
0: Σάκη, μίλαγα πριν με τον Χρήστο τον Παπα-Νικολάου. Υπάρχουν δύο φάσεις αφινιτούμενες. Η μία βέβαια είπα εγώ ότι είναι πεντακάθαρο, δεν υπάρχει πέναλτι για μένα. Η δεύτερη, δεν ξέρουμε αν περνάει η μπάλα από τη γραμμή, δεν έχουμε replay. Στο σου του, νομίζω, Γκαρσία, που πήγε μπάλα στο δοκάρι και έσκασε κάτω, δεν έχουμε εικόνα αν πέρασε τη γραμμή η μπάλα ή όχι.
1: Δεν είναι καθαρό, άντε τώρα αν βρεις άκρη εκεί, ναι, κοίτα να δεις. Ναι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει τεχνολογία να σε βοηθήσει.
0: Αυτό είναι, φίλε, το ρολογάκι.
1: Έπρεπε να την είχαν αυτή την τεχνολογία. Okay, δεν μπορεί να βγάλεις 100%.
0: Πήγε στο, του μίλησε στο ΒΑΡ, αλλά στο ΒΑΡ που του μίλησε και ο Βαρίσης από ό,τι είδαμε, δεν μας έδειξε τη φάση που βλέπει. Γιατί θα μας έδειξε αν η μπάλα πέρασε. Μάλλον δεν υπήρχε κάμερα στο σημείο για να δούμε αν πέρασε.
1: Ίσως να μην είχαν λήψει.
0: Ναι. Στο άλλο θεωρώ ότι είναι πολύ αυστηρό το πέναλτι, φίλε. Γιατί θεωρώ πάει η μπάλα στον αγκώνα.
1: Να σου πω τι λέει ο κανονισμός, γιατί αυτό είναι βαρύσιο πέναλτι στην ουσία. Ο κανονισμός οπουδήποτε αλλού ήταν, δεν θα ήταν πέναλτι μέσα στην περιοχή. Όταν η μπάλα κατευθύνεται προς τα δίχτυα, εάν η μπάλα χτυπήσει πρώτα στο χέρι και μετά στο σώμα, είναι πέναλτι.
0: Το θέμα είναι αν χτυπήσει το χέρι, φίλε.
1: Αν με επιτρέπεις, Βασίλη, το ολοκληρώσουμε αυτό. Αν η μπάλα χτυπήσει πρώτα στο σώμα και μετά στο χέρι, δεν είναι πέναλτι. Έτσι λοιπόν, βάσει του κανονισμού, όταν η μπάλα πάει πρώτα στο χέρι και μετά στο σώμα, είναι πέναλτι.
0: Ναι, εννοούμε.
1: Αυτό είδε ο ΒΑΡ, αυτό είπε στον διαιτητή, πάει, το βλέπει, παίρνει αυτή την απόφαση.
0: Εννοούμε τώρα χέρι, τι εννοούμε χέρι. Εννοούμε χέρι και τον αγκώνα, ας πούμε.
1: Γιατί ο αγκώνα δεν είναι χέρι.
0: Ναι, αλλά ο κανονισμός
1: δεν είναι χέρι.
0: Και ο αγκώνα δεν είναι χέρι. Κάτω τον αγκώνα δεν είναι χέρι. Όταν είναι στον αγκώνα η μπάλα. Δηλαδή το αγκώνα είναι ψηλά ή χαμηλά. Δηλαδή πώς πιάνει ο αγκώνα.
1: Κοίτα.
0: Γιατί ο αγκώνα μοιράζει το χέρι στη μέση ο αγκώνα.
1: Μαζί σου. Αλλά εγώ τώρα στην λεπτομέρεια να σου πω την αλήθεια δεν μπορώ να σου πω αυτό. Αν ήταν που βρήκε η μπάλα. Αυστηρό.
0: Ναι, είναι αυστηρό πέναλτι. Τέλο πάντων, Βαρίσιο που λε εσύ, οκ, ναι, εντάξει, οκ.
1: Βαρίσιο είναι στην ουσία. Ο διαιτητής δεν το έδωσε. Ο ΒΑΡ το φώναξε να το δώσει. Και μετά το βλέπει και το δίνει ο διαιτητής.
0: Ναι. Οκ. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν κακός, όσο το παιχνίδι έλεγα εδώ στην τηλεόραση.
1: Δεν μπορώ να πω ότι, κοίτα, από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε ρυθμό, δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να σου πω ότι κάποιος εστέρισε. Έτσι, δεν μας έβγαλαν τα μάτια δηλαδή να πούμε την μπαλάρα έπαιξε, αλλά υπάρχουν οι φάσεις εκεί με τον Ταμπόρντα, με τα δοκάρια. Πόσα έχει, 2-3, έχασα το μέτρημα.
0: Και ήταν σε καλή και μέρα πάλι και ο Ραμίρες, το τερματοφύλακα της Κηφισιάς.
1: Είναι καλός τερματοφύλακας, ούτως ή άλλως. Καταφέρει και πετυχαίνει γκολ, ούτως ή άλλως το έψαχνε τον Ταμπόρντα, έστω και με πέναλτι. Διπλή ευκαιρία, ειδικά με εκεί με τα δοκάρια.
0: Ναι,
1: δύο
0: ναι,
1: φορές
0: ναι,
1: δοκάρι,
0: ναι,
1: και άλλη μία φορά έχει φέρει νομίζω τρία δοκάρια.
0: Στο δεύτερο δοκάρι, μετά τη Σουτ Γκαρσία, που δεν ξέρουμε αν η μπάλα πέρασε στη γραμμή, στο δεύτερο δοκάρι πρέπει να έχει αποκρούσει και την μπάλα του τερματοφύλακας λίγο.
1: Μπορεί, ναι, μπορεί.
0: Και είναι εξεπαφή στην σπουδαία επέμβαση. Και η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά, ναι.
1: Ακριβώς. Στο ίδιο τέρμα έχει χάσει πέναλτι ο Ταμπόρντα, που το έβγαλε ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Και εκεί πέφτει σωστά. Ήταν δυνατό το πέναλτι και είδες βρίσκει πάνω ότι πάει μέσα. Εντάξει, κοίτα, έκανε το 3-3. Αίτητος ο Νίστο.
0: Τώρα την Κυριακή, τώρα πού είμαστε σαν εμείς με το Αγρίνιο, την πατρίδα μας, είμαστε, πού είμαστε τώρα, είμαστε σε δίλημα τώρα.
1: Είμαστε σε
0: περίμενες ποτέ να παίξει Παναθηναϊκός Πανετολικός και να είναι Πανετολικός πρώτος στη βαθμολογία μας, δεν Παναθηναϊκό.
1: Όχι, από σήμερα είναι πρωτοπόροι και οι δύο. Ναι, είναι τέρμι κορυφής.
0: Ναι, φαίνεται ο Πανετολικός ότι είναι μέχρι τώρα αυτό που δείχνει είναι η ομάδα η περσινή Λιβαδιά. Αυτό που δείχνει μέχρι τώρα, αλλά είναι ένα δύσκολο μάτς. Έχει κάνει καλή ομάδα ο Αναστασίου.
1: Κοίτα, συμφωνώ απόλυτα μαζί.
0: Τώρα πώς θα αντέξει, θα δούμε.
1: Πάλι θα πω εγώ, δεν θα είναι εύκολο απόγευμα απέναντι στον Πανετολικό. Εντάξει, τώρα έχει δύο μέρες να προετοιμάσει την ομάδα για αυτό το μάτσο ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Πάντως, και το μυαλό πάει και στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει, αργεί λίγο.
0: Ναι, την άλλη εβδομάδα είναι. Όσο να είναι, ξέρεις.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Α, όχι, είναι το Europa, το Europa, ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
1: Μετά τη διακοπή, νομίζω 15,
0: μαζί με το Champions League, ναι, σωστό, σωστό, σωστό, έχεις δίκιο.
1: Βέβαια, βέβαια, όχι, δεν υπάρχει.
0: Το Europa, το Europa αυτή τη εβδομάδα, ναι, Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, Europa είναι αυτό.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, θεωρώ, για να κλείσουμε το σημερινό, δίκαιο ο Παναθηναϊκός πήρε το μπατς, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, έτσι, με καλό παιχνίδι από τους μεσαίους του Παναθηναϊκού, καλά με τον Γκάγκουα και τον Καμαρά. Τι άλλο.
0: Ποιος ξεχώρισε και εσύ σήμερα, ποιος ξεχώρισε περισσότερο από τον
1: Ταμπόρντα.
0: Ναι, νομίζω ήταν ο καλύτερος παίκτης νομίζω του αγώνα.
1: Ο καλύτερος θεωρώ του αγώνα.
0: Και ο Αντίνος στο δεύτερο μήχρονο ανέβηκε πάρα πολύ.
1: Ο Αντίνος είχε ξεσπάσματα, ναι, και ταλαιπώρησε όσο μπόρεσε τέλος πάντων. Έκανε ωραίες ενέργειες από την αριστερή πλευρά και ο Καμαρά πήγε καλά στο κέντρο. Γενικά, όπως είπα και στην αρχή, δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποιος που ήταν πολύ κακός, ας πούμε. Εντάξει, κάνει και ένα τσάφι και ο Φαντρούκελερ που γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εντάξει,
1: και πετυχαίνει.
0: Okay.
1: Βέβαια, αν έδειχνε καλά την μπάλα ή και κόρνερ ακόμη, θα είχε τελειώσει.
0: Ναι, φαντρούκελερ, υπήρχε ζωφάνης.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Εντάξει, κοίτα, έχουμε δει τα γνωστά τσάφ που λέμε. Okay. Αλλά ευτυχώς ο Παναθηναϊκός δεν το πλήρωσε. Η Αναθάρι είναι εκεί φυσικά εκεί πέρα και θα μπορούσε να κάνει τη ζημιά στον Παναθηναϊκό. Έψαξε τον κόλλο Παναθηναϊκός, κατάφερε να το βρει, να προηγηθεί και το καθαρίζει μετά.
0: Ναι, μετά τρία.
1: Με το τρίτο γκολ. Μπράβο. Και έτσι ηρεμούν τα πράγματα και πετυχαίνει γκολ νομίζω και το πρώτο τώρα Στόντερ στο πρωτάθλημα. Ο οποίος είναι ο τρίτος φόρ στην ουσία στον Παναθηναϊκό. Αλλά βλέπεις τι λέγαμε και σε προηγούμενες συνομιλίες μας, ότι κανείς δεν περισσεύει. Ειδικά από εδώ και έπειτα που έχει συνεχόμενα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν είχε τον τέσσερα σήμερα γιατί μειώθηκε η ποινή του σε μία από τρεις.
0: Ναι, σε μία αγωνιστική από τρεις, ναι, μειώθηκε.
1: Μπράβο, ναι, θα έχει συνεχόμενα παιχνίδια και μετά τη διακοπή πάλι πρωτάθλημα κύπελο Ευρώπη. Φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζει να στρώνει η ομάδα με αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα, έτσι. Δεν σου λέω ότι ήταν
0: κατά. Ναι, ναι, με αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα. Παναθηναϊκός εκεί πολλά, έχει πάρα πολλά χρόνια να κάνει το 3-3 και να είναι πρωτοπόρο στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο κόσμος που πήγε στο γήπεδο και ήταν αρκετός πάλι, νομίζω ότι έφυγε ευχαριστημένος. Σε γενικές γραμμές, καλός ο Παναθηναϊκός, καλό απόγευμα, καλό βράδυ μάλλον για την ομάδα του Παναθηναϊκού και καλός που έγινε το μάτς τώρα και δεν πήγε στο δεύτερο γύρο όπως είχε γίνει πέρυσι.
0: Ναι, ναι, όπως γίνει πέρυσι, ναι, ναι.
1: Βέβαια, βέβαια. Τέλος, καλό, όλα καλά.
0: Ωραία.
1: Για σήμερα.
0: Ωραία, Σάκη μου, άντε να αφήσω γιατί πας σχολείο αύριο, ξεκινά τα σχολεία.
1: Ναι, ναι, ναι, ξεκινά τα σχολεία, έχω μαγιασμό, άρα ναι, ναι, δεν ξέρω αν θα με δώσουν και βιβλία.
0: Να πάρουν και βιβλία από ό,τι έμαθα. Έτσι μπαλικόρες, να πάρουν και βιβλία.
1: Θα πάρω και το Μιχάλη βέβαια και ο Μιχάλης και ο Δήμος είναι κάποιες τάξεις παραπάνω από μένα.
0: Εντάξει, αυτοί είναι, τελειώνουν φέτος στο σχολείο.
1: Ναι, τελειώνουν, τελειώνουν.
0: Εσύ πας στην πρώτη τάξη, ο Δήμος και ο Μιχάλης.
1: Το τρώνε το φαΐ τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, καλή, να σε καλά, Σάκη μου.
0: Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Ακούσαμε και τον καλό φίλο Σάκη Μπουσδούνη να μας λέει το σχόλιο του για το παιχνίδι Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Λοιπόν, πετυχαίνει τρίτο γκολ η Μπάγκερ με την Μπόντο Γκλιμπτ. Δεν ξέρω βέβαια αν το. Νομίζω ότι θα μετρήσει τον γκολ. Νομίζω θα μετρήσει. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα πάει στο βάρο γιατί θα δούμε. Θα μετρήσει. Να πούμε τα παιχνίδια μέχρι τώρα. Είμαστε στο 79 βρισκόμαστε. Κόμο Λειψία 3-1. Μάτσεστερ Σαμπάχ 4-0. Μπάγκερ Μονάχου Μποντογκλίμ Το γκολ μετράει 3-0. Εμεσούταξα την περιοχή. Ο Αλφόνσο Ντέιβις πέτυχε το 3-0. Στέλια Πράγας Λάντς σοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι 1-1 με τον Μπαλάχ Σίμα. Το γκολ. Και έχουμε ακόμα περίπου 10 λεπτά να τελειώσουν τα παιχνιδάκια. Τα τρία μάτς νομίζω έχουν καθαρίσει. Η Κόμο με τη Λειψία, η Μάτσε με τη Σαμπάχ και η Μπάγια καθαρίζουν. Έτσι, το μόνο αμφίροπο μάτς είναι το Σλάια Πράγας με τη Λάντς, το οποίο είναι στο 1-1. Το παιχνίδι την Πορτογαλία, Εστρέλα Μαδόρα Μπράγκα γίνεται 2-1. Ανατροπή για την Εστρέλα Μαδόρα. Στο 66 ο Στόικα, ο Γιάννη Στόικα πέτυχε το γκολ το δεύτερο για την Εστρέλα Αμαδόρα. Και ένα παιχνίδι από την β' κατηγορία, να δω τι είναι, League One, Steven H. Luton, 2-1 στο 81. Και νωρίτερα, Κάνες Αμιάν για τη β' κατηγορία της Γαλλίας, 0-0 τελικό αποτέλεσμα. Και τα σουηδικά, Vaberx Boys Norrköping 0-2, Östersund Brage 1-1, Sundsvall Valerbro 0-3, Falkenberg Ester 2-1 και Κύπελο Χάνιγκε Ζου Γκάρντεν 1-7. Μετά το τέλος των αγώνων του Champions League θα έχουμε και την ευκαιρία να μιλήσουμε και σήμερα, αν μπορούμε, με τον Μάνο Σταραμόπουλο, να μας πει ένα σχόλιο για τα παιχνίδια που είδαμε σήμερα. Να ακούσουμε λίγο τον Ίστρουπ, τη δηλώση του. Μισό λεπτά και εδώ είμαστε.

0: Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε αν μπορούμε.
1: When they scored out of nothing, when we missed so many big and clear chances, in general, I'm satisfied, but still things that we can improve, of course.
2: Η Κηφισιά ήταν ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Ήταν μια ομάδα η οποία έπαιξε με ένταση, έπαιξε με πίεση. Από την πλευρά μας όμως είμαι πολύ ικανοποιημένος, διότι από τα πρώτα 10 λεπτά ήδη δείξαμε την δυνατότητά μας, όλα όσα μπορούσαμε να κάνουμε και δείξαμε τη διαφορά ουσιαστικά. Συνεχίσαμε, σκοράραμε και είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Βεβαίως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν, αλλά είμαι ικανοποιημένος.
3: Σε 3 παιχνίδια στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός έχει βάλει 8 γκολ. Παίρνει νίκες και βγάζει συνεχώς νέους πρωταγωνιστές. Για παράδειγμα, σήμερα είδαμε τον Γκάγκου ένα σκοράρι. Τώρα Στόντερ που έβαλε το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Δείχνει αυτό μια πρώτη βελτίωση πάνω στο οποίο μίλησε προηγουμένως ότι πρέπει η ομάδα να βελτιώνεται συνεχώς.
1: It means that we have many players that can score goals. Chapota, Levi, Jakosic, Cheche, Kankwa, Lusa can score goals, Unai. And now I didn't mention everybody, but I think that's the big strength in terms of the squad, that we have many feels inside that they have a responsibility to score goals, which will help us today, but also on a day where everything will not be as smooth, then we need goal scorers in the team. So I'm happy for that.
2: Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολλούς παίκτες οι οποίοι μπορούν να σκοράρουν. Για να σας αναφέρω κάποια ονόματα, χωρίς να τα αναφέρω όλα, είναι ο Ταμπόρντα, είναι ο Λιβά, είναι ο Κάγκουα, είναι ο Γιάγκουσιτς, είναι ο Ουνάι. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει δύναμη, ότι υπάρχουν παίκτες λοιπόν που μπορούν να σκοράρουν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν πίσω τόσο καλά, ότι θα υπάρχει τουλάχιστον ικανότητα και αρκετοί παίκτες που θα μπορούν να σκοράρουν.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τις δηλώσεις του, πρώτες δηλώσεις του Νίστρουπ, του προπονητή του Παναθηναϊκού, μετά το επιτυχημένο αποτέλεσμα με την Κηφισιά το 3-1. Παιδιά, τώρα για το πέναλτι, είπαμε ο κανονισμός. Διαβάζω και εγώ τι λέει ο κανονισμός. Εγώ δεν διαφωνώ για τον κανονισμό. Είπα ότι ο αγώνας τι πιάνει, για χέρι, γιατί ο αγώνας χωρίζει το χέρι στη μέση. Αυτό είναι το θέμα. Και εντάξει, παιδιά, ο ιδιωτής αυτό το φώναξε στο ΒΑΡ. Βάσει του κανονισμού που λέει ότι η μπάλα, αν πηγαίνει στα δίχτυα και ακουμπάει στο χέρι, και είπα ότι το χέρι είδε αγκώνα. Ο αγκώνας, είπαμε, χωρίζει το χέρι στη μέση. Τώρα ο ιδιωτής είδε ότι ήταν πάνω από τον αγκώνα. Έδωσε πέναλτι, το έβαλε τα μπόρδα. Έμεινε το μάτι στην ιστορία. 3-1. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε πρωτοπόρος μαζί με την ομάδα το Αγρίνιο, τον Πανετολικό. Και την Κυριακή έχουμε το μάτς το βράδυ. Οι δύο ομάδες που δεν έχουν χάσει βαθμό φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα στη Super League. Να πούμε, το έβαλε και άλλο γκολ η Μπάγερ, εκεί που δυσκολεύτηκε πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Ένα πολύ ωραίο γκολ αυτό. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Άπιαστο. 4-0 κάνει το παιχνιδάκι. Με τον Ολίσε. Πάρα πολύ ωραίο γκολ, παιδιά, να μπείτε να το δείτε. Ένα φοβερό σουτ έξω από την περιοχή, στο γάμα της εστίας. Κάποια αλλαγή δεν έχουμε. Θα έχουμε τρεις άσους. Κόμο Λειψία 3-1 στο 87. Μάτσε Σαμπάχ 4-0. Μπάγκερ Μονάχου Μποντοκλίμπ 4-0. Και παραμένει το 1-1 στο 86. Σλάβια Λάντ. Σλάβια παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Αν τελειώσουν έτσι, θα έχουμε δηλαδή τρεις ισοπαλίες στα σημερινά μάτς και τρεις νίκες των γηπεδούχων. Plastic crown on a wreck machine. Fingers twitch for a tiny hit. Και από ό,τι μου λέει ο φίλος μου Σάκης από την Κόρνθα, από το Λουτράκι, από τον Ιστμό, ότι από ό,τι είπαν ο Ροσέτη, το πρωτόκολλο που λέει ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο που η μπάλα έχει κατεύθυνση προς το τέρμα και είναι κοντά στην τελική γραμμή, ο γεπτής πρέπει να ενεργήσει υπέρ του επιτιθέμενου. Λοιπόν, είμαστε 13 λεπτά πριν τις 12. Περιμένουμε τελικά αποτελέσματα από τα παιχνίδια του Champions League. Εστρέλα Αμαδόρα Μπράγκα παραμένει το 2-1 στο 72. Να ακούσουμε και λίγο τον Κάγκουα, τον παίκτη Παναθηναϊκού που έβαλε το πρώτο γκολ.
4: Have to be late to preach and every position. I'm late to give everything for this team. So most important for me is to be inside the pitch and they keep doing everything possible to help my team.
2: Είμαι ένας επιθετικογενής παίκτης, οπότε μου ταιριάζουν καλύτερα οι θέσεις 8-10. Από εκεί και πέρα όμως είμαι έτοιμος να παίξω οπουδήποτε πρέπει, οπουδήποτε χρειάζεται, σε οποιοδήποτε θέση του αγωνιστικού χώρου και να βοηθήσω όσο το δυνατόν περισσότερο την ομάδα μου.
3: Thank you.
4: Thank you.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τα πρώτα έτσι λόγια και από τον Κάγκουα που ήταν ο σκόρερ του πρώτου τέρματος του Παναθηναϊκού με ένα πολύ ωραίο πλασέ μετά πολύ καλή ενέργεια, ωραία ενέργεια του Αντίνο. Εδώ πέρα ο φίλος ο Νίκος μου λέει: Μπιλάρα, τι παίχτη χάσαμε, λέει τον Κάγκουα. Τι έκανε, Μπάλτα, τι έκανε. Εντάξει, φίλε μου, έχασε παίχτη. Στες του Κάγκουα η ΑΕΚ πήρε το Μάγερ, σου θυμίζω, αν το ξεχάσει. Δεν νομίζω να είναι κακό παίχτη ο Μάγερ και να λέμε γιατί δεν πήραμε τον Κάγκουα, ο οποίος είναι και αυτός πάρα πολύ καλός παίχτης. Αλλά η ΑΕΚ πήρε έναν καλό παίχτη και η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερος ή χειρότερος. Πάντως είναι ένας σπουδαίος προσφεστής ο Μάγερ και με πολύ παραπάνω παραστάσεις από τον Κάγκουα, έτσι, σε καλύτερες ομάδες. Έπαιζε στη Βόλφσμπουργκ στην Bundesliga και ο Κάγκουα, που είναι και αυτός καλό παίχτη, μην παρεξηγηθώ, έπαιζε στο Ισραήλ, στη Χάμπολ Μπερσεβά. Άρα η ΑΕΚ δεν απέτυχε στη μεταγραφή του Κάγκουα, γιατί πήρε έναν παίχτη σπουδαίο. Το Μάγερ, ο οποίος το έχει αποδείξει στα μάτς που έχει παίξει μέχρι τώρα. Άρα, Νικόλα μου, τα παράπονά σου είναι άδικα για το Ριμπάλτα. Να πω ότι δεν έπαιρνε κάποιο παίχτη, να σου πω ναι, ή έπαιρνε κάποιο κατώτερο. Πήρε ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, η Λανς δέχτηκε γκολ από τη Σλάβια, η οποία παίζει με 10 παίχτες. Στο 89 μπήκαμε. Σλάβια Πράγας Λανς 2-1.

που δεν ανήκει θα είναι αυτή για τη Σλάβια, εάν καταφέρει κρατήσει το 2-1, γιατί παίζει με 10 παίκτες από νωρίς, από το 50. Προηγήθηκε η Σλάβια, εσωφαρίστηκε και στο 89 βλέπω τώρα το 2-1 για τους Τσέχους με γκολ του πάλι του Στουρμ Ντάνιελ. Ντάνιελ Στουρμ, δεύτερο γκολ, 2-0. 2-1.

0: Ο φίλος ο Σάκης λέει: Μπιλάρα, εγώ κατάλαβα ότι το μπαλάκι ο Ρωσέφη το ρίχνει στους διαιτητές. Γκρίζο σημείο, πάντως δεν το ξεκαθάρισε εντελώς. Κατά την κρίση του πιστεύω του διαιτητή από τη στιγμή που τον καλεί το ΒΑΡ. Λέει ο φίλος ο Σάκης και συμφωνώ απόλυτα. Τον κάλεσε για το ΒΑΡ και ο διαιτητής αποφάσισε ότι ήταν πέναλτι. Εγώ είπα τη γνώμη μου, παιδιά. Να ακούσουμε και τον Σεμπαστιάν Λετό τις πρώτες δηλώσεις του.
1: Champions League teams against Όφη that is playing European competition against Panathinaikos that take 1 million euro transfer. So for sure it was difficult games for us. Now we look forward for our important games that we had on Sunday and we need to focus and we need to take on like we deserve the last three games.
2: Αυτό το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής στην διάρκεια της σεζόν είναι μια ομάδα που παίζει στο Champions League, την ΑΕΚ, μια ομάδα που παίζει στο Europa League τον Όφη και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι στο Conference και έχει δώσει πάρα πολλά εκατομμύρια για να κάνει μεταγραφές. Αυτό που κοιτάμε είναι το επόμενο παιχνίδι, τα πολύ σημαντικά παιχνίδια που έχουμε μπροστά για εμάς, να δουλέψουμε και να είμαστε αυτοί που θέλουμε να είμαστε, προκειμένου να πάρουμε βαθμούς, αυτούς που θεωρούμε ότι αξίζαμε να πάρουμε και στα προηγούμενα παιχνίδια και δεν τα καταφέραμε.
3: Ευχαριστώ πολύ, coach.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και το λέτε πρώτες δηλώσεις, Φαρίζι Λανς. Στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού 2-2. Δεν χάνηκαμε κεφαλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή, μικρή περιοχή. Δεν κατάφεραν να κρατήσουν το 2-2 οι Τσέχοι. Σοφαρίστηκαν. Τώρα μπήκαμε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Στις καθυστερήσεις σοφάρισαν. Γκολ για την Κόμο, η οποία κάνει φίλο και φτερό τη Λειψία. 4-1 παρακαλώ, με γκολ του Περόνε, Μάξιμο Περόνε, στο 90 μετά από ασίστ του παίχτη που ο οποίος θα πάρει τη θέση του Μέση από την γράφω στην Αργεντινή, του Παζ, Νίκο Παζ. Το γκολ για την Λανς, σοφάριση, μπήκε στο 91, ακόμα δεν έχω το σκόρερ, θα το δούμε σε λίγο.

Ο Φλωριάν Τραβίν, αν το λέω καλά, το Ταβουίν, κάπως έτσι το όνομά του, αν το λέω καλά, πέτυχε το 2-2 για την Λανς και είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Γκολ για την Λανς, 2-3. Τι λες, μιλάμε στο 91 και στο 93. Από 2-1 που έχανε η Λανς, το κάνει 2-3. Πολύ σπουδαία νίκη για την Λανς, θα καταφέρει να το κρατήσει, που λογικά θα το καταφέρει να το κρατήσει. Παίζει και με 10 η Σλάβια. Παιδιά, το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Είσαι 2-1 στο 91 και στο 93 είσαι 2-3.

Μετά είναι το μεγάλο λάθος του αμυντικού της Σλάβια Πράγας, η οποία πήγε να δώσει την μπάλα και την έδωσε σε παίχτη που ήταν μπροστά στο τέρμα. Πλάσαρε, έκανε το 2-3. Στο 91 λοιπόν τα γκολ και στο 93 μέχρι το 88 έχανε 2-0. Η Bodo Glimt δεν τα καταφέρνει καθόλου καλά. Τρώει 5 γκολ από την Bayern, 5ο γκολ. Και εδώ είμαστε στο 93, στις καθυστερήσεις. Bayern Μονάχου, Bodo Glimt 5-0. Τελικό Manchester Sabach 4-1. Μάλλον 4-0. Manchester Sabach. Κόμο Λειψία 4-1 στο 95.

Το γκολ για την Bayern, το πέμπτο γκολ, το πέτυχε πάλι ο Ολίση από ό,τι βλέπω. Ναι, ο Ολίση το 90 έκανε το 5-0. Τελευταία λεπτά και στην Ιταλία στο Κόμο Λιψία και στην Γερμανία Bayern Bodoglin. Τελευταία λεπτά και Σλάβια Πράγας Λαντς 2-3 και ένα φάουλ έχει κερδίσει σε πολύ καλό σημείο η Σλάβια Πράγας. Για να δούμε αν έχουμε κάτι. Στο 96 μπήκαμε σε πολύ καλό σημείο. Φάουλ για τη Σλάβια Πράγας.

Όχι, ωραία εκτέλεση. Ακουμπάει μπαλά λίγο στο τείχος και πάει πάνω από τα δοκάρια. Είναι corner. Έχει δώσει corner ή out-out. Έχει δώσει. Λογικά θα είναι και τελευταία φάση. Λοιπόν, εμείς πάμε στο τραγουδάκι μας. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λιγάκι μετά τις 12. Θα λέμε καινούργια ημέρα. Καλημέρα. Και με σχόλιο του Μάνου Σταραμόπουλου. Όλα αυτά σε 4-5 λεπτάκια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δύο λεπτά μετά τις 12. Τώρα πια λέμε καλημέρα. Ξημερώνει καινούργια μέρα, Παρασκευή. Τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, έχουμε τελικά αποτελέσματα. Κόμο Λειψία 4-1, Μάντσεστερ Σαμπάχ 4-0, Μπάγερν Μπόντογκλιμ 5-0, Σλάβια Πράγας Λανς 2-3 στο μάτς αγωνιστικής. Νωρίτερα είχαμε δύο ισοπαλίες, η Φενέρμπαχτσε με τη Ρώμα 1-1 και η Αϊντχόβεν με τη Σαχτάρ αντίπαλος ΣΑΕΚ. Η Σαχτάρ 1-1, πολλά γκολ και στη σημερινή μέρα. Και πάμε κατευθείαν στο Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα, καλημέρα, ό,τι θέλει.
1: Καλησπέρα, ναι, καλή. Καλημέρα, Βασίλη.
0: Τι σου είναι το ποδόσφαιρο, Μάνο, στο 89.
1: 43. Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Πω.
1: Μεγάλη επιτυχία της γαλλικής ομάδας, διαιτητής ο Φωτιάς.
0: Ναι, ο Φωτιάς, ο Φωτιάς.
1: Βεβαίως.
0: 2-1 στο 89, ρε φίλε, 2-3 στο 93.
1: Προηγήθηκε στο 52 με τον Στουρμ, αυτό το ωραίο δεκάρι η ομάδα της Σλάβια Πράγας.
0: Και με 10 παίχτες,
1: Με 10 παίχτες. Το 73 ισοφάρισε ο Σίμα, ένας ωραίος σεντερφόρ. Στο λίγο αργότερα.
0: Στο 88.
1: Στο 78, ναι.
0: Στο 88 έβαλε γκολ ο
1: Πάλι. Στο 88 ο Αγουελάρ έκανε το 2-1 για τη Λανς. Στο Φάρισε ο Στουρμ στο 89 ή στο 90.
0: Όχι. Μάνο μου. Προηγήθηκε η Σλάβια, ισοφάρισε Λανς με το Σίμα.
1: Α.
0: Πάλι πήρε το πρωτάθλημα στο 88. Ο Στουρμ πάλι έβαλε τον γκολ το 2-1.
1: Ναι, και στο
0: 91-93
1: το 88 με τον Αγιλάρ και ο Τοβέν στο τέλος, ο αρχηγός της, έδωσε τον γκολ ενώ είχε αποβληθεί βέβαια ο
0: πρόεδρος
1: της. Έτσι
0: είναι. Τι σου είναι το ποδόσφαιρο, ρε φίλε.
1: Είναι αυτή
0: η ομορφιά.
1: Ναι, σωστό.
0: Στα άλλα, μας νομίζω εντύπωση έκανε η τεσσάρα της Κόμου, η οποία είναι σπουδαία ομάδα.
1: Ακριβώς, η οποία στην πρώτη της εμφάνιση, στην πρώτη παρουσία σε Champions League και γενικά στην Ευρώπη, η ομάδα που έχει προπονεί το Φάμπρεγκας. Και ένα από του προσφερειστέ είναι ο Λουβίκας ο Τάσος.
0: Έβαλε γκολ.
1: Την έτριψε 4-1 τη Λειψία ακριβώς. Ο Μπατούρινα άνοιξε το σκορ στο 15. Ο Λουβίκας το 78 έκανε το 2-0. Στο 38 μάλλον. Ο Ντιάο στο 54 3-0. Ο Μαξίμοβιτς στο 58 μείωσε 3-1. Και ο Περόνε στο 90 συν ο αμυντικός με αριστερό σου έγραψε το 4-1. Έχουμε επίσης, μετά από 1003 μέρες επέστρεψε στο Champions League, μέσα στο γήπεδό της μάλιστα, να παίξει για αγώνα του Champions League United. Έκανε περίπατο απέναντι στη Σαμπάχ του Καζακστάν, τη συνέδριψε 4-0. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο προπονητής της Σαμπάχ είναι ο Βαλντάουσκας, που είχε περάσει από τον Όφη.
0: Από τον Όφη, ναι. Ούτως ή άλλως, τεράστια επιτυχία που είναι στους ομίλους.
1: Ναι, βεβαίως. Ο Κούνια ο Βραζιλιάνος στο 26 άνοιξε το σκορ. Μετά είχαμε τον Μπρούνο Φερνάντες στο 43, τον Σίσκο το Σλοβαίνο λίγο αργότερα. Τον Μαρτίνι στον Αργεντινό στόπερ στο 68, το 4-0. Εντάξει, κυριαρχία απόλυτη των κόκκινων διαβόλων. Νωρίτερα η Φενέρμπαχτσε έφερε ισοπαλία ένα απέναντι στη Ρώμα. Μια Ρώμα που οι Σφανέλες έγραφε: δωρήστε ό,τι θέλετε, βοηθήστε τον Νεπάλ για τα θύματα.
0: Αυτά που λέγαμε και χθες, ναι.
1: Ναι. Προηγήθηκε η Ιταλική ομάδα με τον Κριστάντε στο 39, ισοφάρισε ο Μπράουν που ήταν και ο καλύτερος παίκτης του αγώνα 48 και μετά το τέλος του αγώνα ο Ισμαήλ Καρτάλ, ο προπονητής Φενέρμπαχτσε, παρετήθηκε. Επίσης την ίδια ώρα νωρίτερα, δηλαδή η Αϊντχόβεν παραχώρησε οπαλία ένα στη Σαχτάρ Ντονέτσκ που είναι η προσεχής αντίπαλος της ΣΑΕΚ, έτσι,
0: ναι,
1: στο
0: Champions
1: League. Θα την αντιμετωπίσει μάλιστα επειδή στην Ουκρανία δεν γίνονται παιχνίδια. Στο Στάνφορντ Μπριτζ, στο γήπεδο της Τσέλσι, αυτό έχει δηλώσει ως έδρα της.
0: Ναι.
1: Εδώ πρέπει να πούμε ότι προηγήθηκε η Αϊντχόβεν.

0: Περίπατο ακριβώς ένα ημίχρονο, αλλά μπόρεσε να αντέξει η Μπόντο Γκλιμτ. Από εκεί και πέρα άνοιξε το σκορ στο 53 ο Μουσιάλα, ο Κένι στο 62-0. Μετά ο Αλφόνσο Ντέιβις, ο Καναδός, ο αριστερός Μπαχάφ με ένα εξαίσιο αριστερό σουτ. Μπορεί να ήταν και καλύτερο από το Ολίς αυτό. Έκανε 3-0. Μετά ήρθε ο Ολίς, επέτυχε 2 γκολ στο 80 και στο 90. 5-0 η Μπάγερ Μονάχου. Βεβαίως είχε αποβληθεί στο 87 ο Μπιόρτοφ, το Όντιν Μπιόρτοφ της Μπόντο Γκλιμτ.
1: Πάντως μάλλον ένα τριήμερο το οποίο είδαμε ωραία παιχνίδια, ωραία γκολ.
0: 23 γκολ σήμερα, ναι. 25 αν θυμάμαι καλά χθες, ναι, είχαμε
1: πολλά γκολ, πολλά γκολ.
0: Αρκετά γκολ, βεβαίως.
1: Και είδα μάλλον μου και το πρωί που χάσαμε λίγο στο ίντερνετ, ότι η UEFA έβαλε μέσα τα καλύτερα γκολ της πρώτης αγωνιστικής και του Μάριν.
0: Ναι, ήταν αναμενόμενο αυτό. Αλλά όπως λέγαμε και χθες, αν είχε μετρήσει εκείνο τον γκολ ο συνδυασμό του Πίλιου, του Μάγερ και του Γιώβιτς στο ψαράκι, ναι, θα ήταν, ναι, ναι, μακράν το καλύτερο. Αλλά ναι, στο ποδόσφαιρο το VAR παίζει το ρόλο του.
1: Άλλα θεματάκια, μάλλον είχαμε την επέμβαση του Κωνσταντέλια επιτυχημένη σήμερα.
0: Ναι, ακριβώς, στο Μόναχο. Έβγαλε και φωτογραφίες, ήταν πάρα πολύ καλός. Όλα πήγανε καλά. Βεβαίως για φέτος δεν θα παίξει όπως ξέρουμε. Από τον Απρίλιο και μετά, αν καταφέρει, θα δούμε. Επίσης ο Τζόλης επικοινώνησε με τον Καρέτσα που και αυτός είναι καλά. Θα πάρει εξιτήριο, μπορεί, εντάξει, και να το πήρε αυτή τη στιγμή.
1: Όλα καλά δηλαδή.
0: Ναι, πήγε καλά. Αφυδάτωση πρέπει να ήταν, ναι, ναι, το, ναι, πρόβλημα, ναι, στο κυκλοφορικό. Αλλά βέβαια πρέπει να πούμε, νομίζω το είπαμε και χθες, ότι 2 ώρες ή 3 νωρίτερα στο παιχνίδι του Youth League, δηλαδή κάτω των 19 ετών, η Dortmund αντιμετώπισε τη Villarreal. Ένας άλλος 17χρονος ποδοσφαιριστής έπαθε ακριβώς το ίδιο κατέρευση
1: και
0: αυτός.
1: Το είδα, ναι, και εγώ, το είδα και εγώ. Ναι,
0: ναι. Ναι. Είναι περίεργο, τι να πω τώρα, αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη εξέταση. Επίσης ο Χατζηγιοβάνης συνεχίζει τη σταδιοδρομία του από την Ομόνια στον Όφι. Είναι πολύ πιθανό να παίξει και την Κυριακή εντύπωση του Ολυμπιακού.
1: Ολυμπιακού, ναι.
0: Παρουσιάστηκε και επισήμως σήμερα ο Αλκουφαήλ, ο νέος προπονητής Βάσκος και αυτός του Ολυμπιακού, έτσι, για ο οποίος, να προσθέσουμε κάτι, έχει μηδενική ανοχή στους ποδοσφαιριστές, δηλαδή καταρχήν κάθε πρωί οι ποδοσφαιριστές πριν πάνε για προπόνηση, πριν ξεκινήσει, ζυγίζονται όλοι. Σε κάποια από τις ομάδες, όταν κάποιος έχει 200 γραμμάρια παραπάνω,
1: αυτομάτως με το βράδυ μια πίτσα, θα βγει το πρωί και θα έχουμε θέματα.
0: Ναι, αυτομάτως ξέρει ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είναι στην εξέδρα.
1: Κατάλαβα. Θα είναι δύσκολα δηλαδή για αυτούς που είναι λίγο φαγανοί παραπάνω.
0: Έτσι είναι. Και βεβαίως απαγορεύονται στις προπονήσεις τα κινητά. Παραδίδονται όλα σε ειδικό καλαθάκι. Και έτσι πρέπει, έτσι.
1: Τόσο αυστηρά, ε.
0: Ναι, μα έτσι πρέπει. Έτσι και θέλω πρέπει, να σου πω, στην Δανία τώρα πάνω σε αυτό που λέμε, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, δεν ξέρω αν θα πάει και του δημοτικού, να απαγορεύω τα κινητά. Και αυτό, νομίζω ότι είναι ένα σωστό μέτρο.
1: Σωστό μέτρο.
0: Έτσι είναι. Τώρα, από εκεί και πέρα είχαμε ένα διαπληκτισμό σήμερα στις ΗΠΑ ανάμεσα στον Ντεπόλ, τον διεθνή αργεντινό χαφ της Ίντερ Μαϊάμι, συμπαίκτης δεν πρέπει να ξεχνάμε του Μέση, με τον αντίπαλό του τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, τον Πολωνό που παίζει στη Σικάγο Φάιερ. Τι γίνεται λοιπόν, ο Λεβαντόφσκι με τον προσωπικό του αντίπαλο είχε κάποια διένεξη και μπαίνει στη μέση ο Ντεπόλ και τι του λέει. Του λέει, ξέρεις εσύ ποιος είσαι, του λέει. Εγώ έχω κατακτήσει ένα παγκόσμιο κύπελο και επίσης έχω πάρει και 2 Κόπα Αμέρικα. Εσύ τι έχεις πάρει, του είπε ο Ντεπόλ του Λεβαντόφσκι.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς δεν είχαμε στη συνέχεια. Επίσης πρέπει να πούμε ότι μειώθηκε η ποινή αποκλεισμού του Ντέσσερς, του Νιγηριανού φόρου του Παναθηναϊκού, από 3 αγωνιστικές που ήταν η πρωτόδικη απόφαση σε 1. Ενώ ο τύπος της Ισπανίας, η Μάρκα για παράδειγμα, αναφερόμενη, λέει, απολύθηκε ο ετυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ. Τη θέση του τώρα την παίρνει ο Ιμανόλ Αλκουϊθάλ. Η Μούντο λέει, ο Ολυμπιακός απέλυστο με τη Λίμπαρ. Η Σπορ λέει, απολύεται από τον Ολυμπιακό ο με τη Λίμπαρ, θα τον αντικαταστήσει ο Αλγουαθίλ. Η ΑΣ λέει, ο Ολυμπιακός απέλυστο με τη Λίμπαρ και προσλαμβάνει τον Αλγουαθίλ. Βεβαίως. Ο Αλγουαθίλ είπε, βέβαια, όπως είπε και ο πρόεδρος των Ερυθρολεύκων, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ότι πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα, αλλά βεβαίως κυνηγάμε να

0: θα σου πω όσο πιο ψηλά γίνεται και στο Europa League. Επίσης γκολ πέτυχε και ο Παυλίδης στο εκτός έδρας παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος αντίον της Μορέιρενς. Άνοιξε το σκόρ, η ομάδα του επικράτησε 4-0 και μάλιστα μπαίνει στη λίστα των κορυφαίων ξένων ποδοσφαιριστών που έχουν σκοράρει, είναι στην πέμπτη θέση αυτή τη στιγμή, έχει φτάσει τα 75 γκολ.
1: Ναι, σπουδές, σπουδές φανίσεις.
0: Πρώτος βέβαια είναι ο Όσκαρ Καρντόσο, 173, που έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό. Ναι. Αλλά λέω μόνο για τους ξένους που έχουν παίξει στην Μπενφίκα, γιατί ξέρουμε ότι ο πρώτος σκορερ των εποχών στην Μπενφίκα είναι ο συγχωρεμένος, ο αείμνηστος, ο Εουσέμπιο.
1: Εουσέμπιο. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Μάνο μου?
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτά. Έχουμε κάτι άλλο?
0: Αυτά.
1: Ωραία.
0: Αυτά. Και να πω, οι μισθοί τώρα, να πω και τους μισθούς στην Ισπανία. Η Σεβίλη, για παράδειγμα, έχει το μήνα για μισθούς 20.161 ευρώ. Πάμε στην Ατλέτικο. Η Ατλέτικο έχει 361.287. Η Μπαρτσελώνα έχει τους μεγαλύτερους μισθούς συνολικά, 582.759. Και μετά έχουμε την Real 532,780, μάλλον όχι, Real πρώτη, 832,786.
1: Μισθούς μηνιαίους.
0: 832 η Real πρώτη, 832.000 μηνιαίοι μισθοί είναι όλοι συνολικά.
1: Ναι. Ωραία.
0: Έτσι είναι.
1: Να είσαι καλά, μάλλον να πούμε την άλλη εβδομάδα έχουμε...
0: Πολλά τα λεφτά,
1: αντιποπληρωμένοι
0: ποδοσφαιριστές.
1: Βέβαια.
0: Βεβαίως.
1: Και την άλλη εβδομάδα έχουμε και το...
0: Ναι, και την εκτελεστική επιτροπή της UEFA Θεσσαλονίκης. Βεβαίως.
1: Και έχουμε και την επόμενη εβδομάδα και τον Όφη και τον Ολυμπιακό που ξεκινάνε και αυτοί στο Europa.
0: Όφη, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκός δεν παίζει. Ναι. Παναθηναϊκός παίζει Οκτώβριο.
0: Βεβαίως. Και θα έχουμε. Θα πρέπει να υπάρξουν αυτή τη στιγμή από Δευτέρα, πιστεύω, και οι προσκλήσεις από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ελλάδος για τα παιχνίδια του Nations League με Σερβία και Γερμανία εκτός έδρας.
1: Μάνο μου, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει την άλλη εβδομάδα. Παίζει Οκτώβριο ο Παναθηναϊκός. Νομίζω δεν παίζει την άλλη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός. Είναι Οκτώβριο. Είναι μόνο το Europa. Νομίζω είναι μόνο το Europa αυτή η εβδομάδα. Όφη και Ολυμπιακός.
0: Ωραία.
1: Οκ, Μάνο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
0: Έχουν περισσότερα από αυτή αυτή, τουλάχιστον 8.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου, να είσαι καλά. Για χαρά. Ακούσαμε τον καλό φίλο και τον Μάνο Σταραμόπουλο, αναλυτικά τα πάντα και για Champions League και για διάφορες ειδήσεις από το εξωτερικό. Και εμείς συνεχίζουμε κανονικά τώρα, ανοίγουμε γραμμούλες. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ο φίλος ο Γρηγόρης, καλημέρα Μπιλάρα μου, θέλω τη Λάντζ να κερδίσει και ήττα της Μπράγκα να πάω ταμείο από Γρηγόρη Λάρνακα Κύπρος. Έχασε η... κέρδισε η Λάνς και η Μπράγκα, μισό λεπτό να δούμε πόσο είναι φιλαράκο μου, ήταν 2-1. Έχανε 2-1, για να δούμε αν τα έχεις πάει καλά, αν έχεις πάει ταμείο, φίλε Γρηγόρη, από την Κύπρο. Λοιπόν, μισό λεπτά και να το βρούμε το παιχνίδι, αν τελείωσε. Τελείωσε, 2-1, καλοφάγωτα, φίλε Γρηγόρη, έπιασες καλές αποδόσεις, 6 η Εστρέλα Μαδόρα, μια χαρά, και διπλό της Λάνς στο 2.42. Μια χαρά είσαι, φιλαράκο μου, καλοφάγωτα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα Εκάρα Μόνο, Νικόλας Φούρνο Καματερό, γεια σου Νικολάκη μου, και πάμε μια πρώτη γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μιλάρα, καλημέρα.
1: Γεια σου φίλε Χρήστο, παιχταρά μου.
2: Τι κάνουμε?
1: Καλά, καλά φίλε, εσύ τι κάνεις?
2: Λοιπόν, καλά. Πέναντι που του πάω και την περασμένη αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό, δεν το δίνει ο διευθυντής. Δεν είναι πέναντι σήμερα, πέναντι που του Παναθηναϊκό, εντάξει. Δύο παιχνίδια έχει εμπνοηθεί σαν να ροδώσει ο Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Στο... Τα είπα και πριν, στο πέναλτι με τον ΠΑΟΚ θεωρώ ότι είναι πέναλτι, αλλά νωρίτερα υπάρχει πεντακάθαρο φάουλ
2: πάνω στο... Ναι, δεν ξέρω.
1: Θα το... Αν πάει στο ΒΑΡ θα δώσει το φάουλ. Είναι πεντακάθαρο.
2: Ναι.
1: Το σημερινό θεωρώ ότι είναι... η μπάλα δεν υπάρχει. Πέναλτι είναι στον αγώνα. Τώρα από εκεί πέρα ο κανονισμός από ό,τι διαβάσαμε λέει ότι αν η μπάλα πηγαίνει προς τα δίχτυα και κουμπάει στο χέρι... είναι πέναλτι βάσει κανονισμού. Αλλά δεν ξέρουμε τώρα το χέρι ο αγώνας τι πιάνει. Χέρι ή όχι.
2: Όχι, αυτός δεν υπάρχει τέτοιος κανονισμός, αυτός είναι ότι αυτό ο Απότζη άκουσα είπε ότι αν υπάρχει η μπάλα πράγει προς αλήθεια, την χτυπάει προς το χέρι, η διατηρία να είναι αυστηρή.
1: Ναι, αυτό είναι υπέρ του πετεθέμενου.
2: Ναι, τι αυστηρή να είναι.
1: Τώρα εγώ η μόνη ένστασή μου είναι, και πριν το είπα και με τα παιδιά που μιλήσαμε με τον Σάκη και με τον Χρήστο, του ρεπόρ του Παναθηναϊκού, είπα ότι το χέρι ο Αγκώνας τελικά τι πιάνει, γιατί ο Αγκώνας μοιράζει το χέρι στη μέση. Ναι. Τι πιάνει ο Αγκώνας, χέρι ή όχι.
2: Η χέρι ποιο είναι, κάτω από το...
1: Αυτό λέω, αυτό λέω. Γιατί όμως δεν είναι χέρι από ό,τι λένε.
2: Ναι, αυτό λέει. Τέλος πάντων, και να γίνει ο Παναθηναϊκός δύο φάσεις, δύο παιχνίδια, δεν έχει αδικηθεί. Έχει εμπνευστεί αυτή τη διατησία. Πάμε τώρα σχηματικά. Σχηματικά, εγώ πήγα τέλειες καλά. Καλά, έπιανε, περίμενα να δει το Παναθηναϊκό άσο και over. Μου ήρθε, ανασκέντωσε και περίμενα και γκολ τη Λάτς και τη Λειψία. Στην τρώμανε Λειψία και πήγαμε κάτι ψηλά.
1: Καλά είναι, μια χαρά, μια χαρά.
2: Τώρα για Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, τώρα έχουμε το τρίμερο. Παρασκευή Σαββατοκυριακή. Έλα.
2: Βλέπεις καμιά γκέντα Ολυμπιακού, ΑΕΚ, όχι, άσε πάω και Παναθηναϊκού, θα μεγάλα παιχνίδια, δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω και ο Ολυμπιακός εδώ θα περάσει τον Όφι. Δεν είναι εύκολα μάτς. Ειδικά το Ολυμπιακού είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι νέος προπονητής, είναι άλλα πράγματα τώρα. Εντάξει.
2: Α, και για τον προπονητή, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μπεντιδίπαν.
1: Αν και με νέους προπονητές, πάντα οι ομάδες όταν αλλάζουν προπονητή δείχνουν καλύτερο πρόσωπο, έτσι φαίνεται. Θα δούμε όμως, πάντως είναι και τα τρία μάτς και τσάκ το μάτς είναι δύσκολο στην Τρίπολη.
2: Είναι
1: από Ευρώπη, είναι από πανηγύρια, είναι όλα παίζουν ρόλο. Ο ΠΑΟΚ παίζει πού? Με τον Άρη Ντέρμπι. Εκεί, φίλε μου, εντάξει. Δύο ομάδες οι οποίες δεν είναι και οι δύο στα καλύτερά τους. Από τρία ο ένας, από πέντε ο άλλος. Είναι ένα μάτς Θεσσαλονίκης Ντέρμπι. Εκεί είναι όλα ανοιχτά. Όλα ανοιχτά. Ένα...
2: Εκεί πήρε πεθαρά, σύντροφο, ο Πάοκ.
1: Από την Αλ Σαμπάμπε. Πώς ακόμη
2: έχει βάλει και τέτοια, και θηρίο και τέτοια. Πού τον βρήκε αυτό το παίκτη τώρα και τον πήρανε.
1: Δανεικός είναι.
2: Δανεικός είναι, ναι.
1: Να δούμε γιατί για τον, πώς το λένε, για τον άλλο που είχαν τον Σαμάτα, έτσι λέγαμε. Αλλά στην Ελλάδα δεν πέρασε και δεν ακούμπησε.
2: Καλά, να δούμε ότι όλοι τους αφανιστούμε.
1: Όλοι στο γήπεδο, όλοι στο γήπεδο.
2: Και να πω, να μην το ξεχάσω, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μπερντζίμαρ. Κύριος ήρθε, κύριος φεύγει. Μέσα από τα βάση της Χριστιανιάς μας, μας χάρη στην πιο μεγάλη στιγμή τη εγώ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ήθελε να φύγει. Δηλαδή αυτό με τη
1: σερεμονία. Εντάξει μου, είχε χαλάσει λίγο το κλίμα.
2: Στεναχωρήθηκα. Για δύο προπονητές έχω στεναχωρήσει στον Ολυμπιακό. Μία με τον Μπάγκελς που έφυγε από τον Ολυμπιακό, είχα σκάσει τότε. Και τώρα με τον Μπεντζήμπαρ. Δεν στεναχωρήθηκα. Αλλά σκέτω αν δεν πήγαινε άλλο το καράβι. Λοιπόν, μιλάμε.
1: Να είσαι καλά, Χριστάρα μου, τα λέμε. Γεια σου, φίλε.
2: Δεν πήρα την αυτιά από πού είναι.
1: Ποιο?
2: Ο Γιώργος.
1: Δεν πήρε, όχι ακόμα.
2: Ο φίλος μου, ο Γιώργος. Όχι.
1: Ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε. Μια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα και στον επόμενο φίλο, αν είναι στην γραμμούλα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλό στο φίλο μου τον Βασίλη, στο όνομα του.
3: Και καλή εβδομάδα.
1: Και καλή εβδομάδα, μπράβο.
3: Το έχουμε κάνει γούρι.
1: Σωστό, ναι.
3: Λοιπόν, είδα Παναθηναϊκό με την Κηφισιά, ανταγωνιστική η Κηφισιά.
1: Ναι, έτσι, ναι, και στην ΑΕΚ ήταν καλή και με τον Όφη ήταν καλή η Κηφισιά και σήμερα ήταν καλή.
3: Ναι, καλά, έχει καλά τρεξίματα δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, γυμνασμένη ομάδα.
3: Ναι, ανοίγεται μέσα, δεν κλείνεται, έτσι χτυπάει το παιχνίδι κανονικά. Αλλά βέβαια εντάξει, έφαγε τον γκολ, μετά τις στράβωσε από πολύ, πέναλτι, ήταν όλα στραβά.
1: Ναι.
3: Δεν μου λες, αυτός ο Θεοδωρίδης.
1: Ναι.
3: Τι στοιχεία, τι ηλικία, ξέρω εγώ.
1: Πρέπει να πω να το ψάξω, ρε φίλε. Πιτσιρικάς πρέπει να είναι. Πιτσιρικάς όμως είναι.
3: Ξέρεις γιατί. Λέει 3 γκολ, 3 ασίστ.
1: Πιτσιρικάς είναι, ναι. Πιτσιρικάς. Θα το ψάξουμε, να το βρούμε. Πιτσιρικάς είναι.
3: Ναι, να τον. Έτσι μου κίνησε το ενδιαφέρον σαν παίκτη. Δηλαδή με το που κάνει με την επαφή, μπαμ, κατευθείαν τον παστέλωσε.
1: Κάτσε, θα ψάξουμε να το βρούμε, ρε φίλε. Να δούμε την ηλικία του. Μισό λεπτό να το βρούμε. Λοιπόν, είναι 24 χρονών. 2002, 8 Αυγούστου 2002 γεννήθηκε. Ναι, από ό,τι βλέπω.
3: Πού έπαιζε?
1: 1,85 ύψος και Κηφισιά γράφει. Δεν γράφει. Τρέχουσα ομάδα και Κηφισιά, δεν γράφει που ήρθε. Να κάτσε να πάω να δω. Μήπως έχει περισσότερα. Όχι, δεν κάτι παραπάνω, δεν βλέπω. Αυτά. Λοιπόν, ήρθε από τον Πανσεραϊκό και ζει στο σπίτι, από τον ΠΑΟΚ πήγε. Ήταν στον Πανσεραϊκό, πήγε στον ΠΑΟΚ και τώρα στην Κηφισιά.
3: Ναι, με παραξένεψε, γιατί άκουσα αυτόν που έκανε ένα μετάδοση. Λέει, έχει βάλει 3 γκολ και 2-3 ασίστ, κάτι τέτοιο. Δηλαδή με παραξένεψε.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Έτσι για στα 3 παιχνίδια τώρα, ξέρω εγώ, να εκτός έχει
1: είναι,
3: τέτοιο...
1: Εκτός είναι αυτός που είναι, ήταν στη ΣΝΑΕΚ αυτός. Είναι αυτό. Τώρα...
3: Δεν ξέρω. Απλά μου κίνησε το ενδιαφέρον, έτσι να μάθουμε κάτι για αυτόν, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
3: Γενικώς το παιχνίδι, εντάξει, εξελίχθηκε πολύ ωραία για τον Παναθηναϊκό. Καλό passing game ο Παναθηναϊκός. Ο Νταμπόρδα άτυχος, μετά το έβαλε τον γκολ στο πέναλτι σε δύο φάσεις. Τώρα στο πέναλτι εκεί και εγώ δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα, έτσι. Είναι περίεργο αυτό με τα χέρια. Μία
1: ναι,
3: μετράνε,
1: ναι,
3: μία δεν μετράνε.
1: Ναι, αυτό, γιατί αν πιάνει το... Γιατί βλέπει το αγώνας μετράει σαν χέρι κάτω από τον αγώνα, είναι πέναλτι. Αν όμως δεν υπάρχει πέναλτι, τώρα είναι και στην κρίση του γιατί πώς μέτρησε τον αγώνα. Την μπάλα στον αγώνα χτυπάει.
3: Ναι, ναι.
1: Δεν χτυπάει στο χέρι του κάτω, ούτε ψηλά. Χτυπάει στον αγώνα. Τώρα, γιατί θεώρησε και ο Βάρο ότι είναι κάτω από τον αγώνα και είναι πέναλτι, οκ. Okay. Ήταν δύσκολη φάση. Πάντως θεωρώ ότι είναι, αν ήταν ανάποδα, τώρα θα είχαμε ανακοινώσεις
3: πέρα. Δεν θα το δίνε.
1: Όχι, θα είχαμε ανακοινώσεις πέρα ανακοινώσεων.
3: Α, άμα ήταν υπέρ της Κηφισιάς.
1: Ναι, βέβαια.
3: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Λογικό είναι. Όχι λογικό, είναι, καταλαβαίνω τι θες να πεις.
1: Ναι.
3: Ναι, πάντως έτσι, αυτό δηλαδή με τα χέρια, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, με μπερδεύει πάρα πολύ. Όπως και μια φάση που είχε πέρσι, που είχε ακυρωθεί ένα γκολ της ΑΕΚ. Για εναντίον.
1: Α, λες το χέρι που ακύρωσε τη ΣΑΕΚ με το. Που έβαλε το χέρι του Πινέδα, που λες. Αυτή η φάση.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με τη Λάρισα ήταν αυτό.
3: Α, δεν, εντάξει, δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
1: Με τη Λάρισα που στάρω παίξει τη ΣΑΕΚ από την περιοχή, περνάει η μπάλα, ακουμπάει το χέρι του. Δεν αλλάζει πορεία όμως. Ακουμπάει το χέρι του Πινέδα, πάει γκολ, τα κυρώνει γιατί πήγε μπάλα στο χέρι.
3: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, περίεργα πράγματα αυτά. Δεν είναι.
1: Εντάξει, το βασικό είναι να μπορέσουμε στην Ελλάδα κάποια στιγμή να μπορέσουμε να βάλουμε, γιατί είναι και ακριβό αυτό. Τέλος πάντων, ας βρούμε τα χρήματα να βάλουμε τη γραμμή του τέρματος, γιατί να ξέρουμε πάρα αν περνάει τη γραμμή ή όχι.
3: Δεν είναι ακριβό. Αυτοί το λένε ακριβό.
1: Έτσι έχω ακούσει ότι είναι ακριβό. Είναι εντάξει, ακριβό το σύστημα.
3: Οι άλλοι πληρώσανε το ΒΑΡ, παράδειγμα, 10 εκατομμύρια και εμείς το πληρώσαμε 30. Άστο.
1: Λέω, ρε παιδί μου, λένε ότι είναι ακριβό αυτό το online technology. Οκ, okay, και ακριβό να είναι, ας το βάλουν, γιατί υπάρχουν φάσεις οι οποίες δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όχι.
3: Πάσα από ό,τι είπαν, φάνηκε ότι η γραμμή, ότι η μπάλα ακούμπαγε τη γραμμή.
1: Ναι, έτσι άκουσα και εγώ. Στη φάση το replay δεν μας δείχνει, ρε παιδί μου.
3: Όχι,
1: να καταλάβουμε ακριβώς αν
3: είναι. Ένα replay που έδειξε πίσω από τη.
1: Γιατί την μπάλα πρέπει να περάσει όλο τέρμα η μπάλα. Όλο, ναι, όλη τη γραμμή. Ναι,
3: ναι. Λοιπόν, είδα και κόμμο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Σπουδαίο μάλλον.
3: Έβαλε ο Δουβίκας γκολ το δεύτερο.
1: Ναι, το δεύτερο γκολ του Δουβίκας.
3: Δεν πολύ φάνηκε έτσι. Αλλά φίλε, μιλάμε για αντεπιθέσεις της κόμμο.
1: Σπουδαίο ομάδα, φίλε. Σπουδαίο ομάδα. Το έχει αποδείξει και πέρυσι, το αποδεικνύει και φέτος.
3: Γεωμετρία, έτσι. Μιλάμε, η κόμμο πέσει με γεωμετρία μέσα. Δηλαδή έβλεπα
1: εγώ
3: κάτι
1: την είδα, εγώ την είδα live κανονικά, γιατί σήμερα έβλεπα λεπτό προς λεπτό, δεν το είδα το μάτς ολόκληρο. Την είδα με την Νάπολη και τρόμαξα.
3: Ναι, και σήμερα. Και σήμερα,
1: σήμερα δεν το είδα, γιατί είδα μόνο λίγες φάσεις. Με την Νάπολη που το είδα το μάτς όλο, τρόμαξα. Είναι σπουδαία ομάδα. Σπουδαία ομάδα.
3: Αν έβλεπες τι αντεπιθέσεις έκανε.
1: Εντάξει, βέβαια
3: με
1: την ΑΕΚ θα χάσει τα βάκια τα Πασχάλια. Λέμε ότι είναι καλή ομάδα, με την ΑΕΚ θα φάει 3. Όπως ο πέρα μου λέει ο φίλος ο Γιώργος, μιλάρα πόσους βαθμούς θα μαζέψουμε στο Champions League. Λοιπόν, έχουμε πάρει 3, τις 24 βαθμοί είναι όλοι. Αν χάσουμε μια ισοπαλία
3: με τη Ρεάλ που πέσετε εδώ.
1: Μια ισοπαλία με τη Ρεάλ πες και μια ισοπαλία
3: με τη Ρεάλ.
1: Εγώ σου λέω ισοπαλία. Θα πάρουμε 22 βαθμούς. Και μια σοβαλία με τη City στο τέλος. Εκεί θα σοβαρήσει η City 1-1 και είμαστε κομμάτι.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Δηλαδή, εντάξει, εκεί πέρα να την αφήσεις λίγο να.
1: Ναι, μόνο να πάρει και λίγο αέρα, γιατί.
3: Ναι. Ναι. Με το Ρόδρυ τώρα που έφυγε να δω.
1: Εντάξει, απώλεια μεγάλη.
3: Ναι, είναι μεγάλη απώλεια. να τη βοηθήσετε λίγο την ομάδα.
1: Έτσι,
3: είναι
1: έτσι.
3: Και οι Άραβες μπορεί να στείλουν κανένα πακέτο στον Ηλιόπουλο, κάμια συμφωνία.
1: Μπράβο,
3: κάτι.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν,
1: μας παρακαλέσουν, για Πετρέλαια... μας παρακαλέσουν τίποτα, ναι.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά η Κόμο, φίλε, δες αν μπορείς τις αντεπιθέσεις. Θα πάθεις πλάκα. Η μπάλα πήγαινε, σου λέω, με γεωμετρία. Δηλαδή, σαν να είχαν βάλει σημάδια και να λέγανε την μπάλα θα τη στείλεις εκεί. Και εκεί πέρα πήγαινε, τη συναντούσε ο, πώς θα λένε, ο παίχτης. Και βγαίνανε τέτα τέτα με τον τερματοφύλακα. Πριν γίνει το 3-1, χάνει ένα γκολ, περνάει και τον τερματοφύλακα και σε κενή αιστεία πάει πλασάρι. Τι πήγε να κάνει τώρα εκεί πέρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάει και πλασάρι out.
1: Ναι, ναι, δεν το είδα.
3: Και μετά έβαλε με τον Μαξίμοβιτς, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, η Λειψή, έβαλε το
1: γκολ. Το 3-1. Μία στο 3-1. Ναι.
3: Αλλά και μετά πάλι, μετά κατευθείαν, ξέρεις, ο Ιταλός, πώς το λένε, ο Φάμπρεκας, αλλαγές, τριάδα πίσω, στόπερ, ξέρω εγώ, και κινόμαστε πίσω και αντεπίθεση. Και βάλανε και το τέταρτο μετά. Σου λέω, άλλαζε ρε παιδί μου το παιχνίδι της, εκεί πέρα που την έβλεπες κλεισμένη πίσω και λες πιέζει τώρα η Λειψία κάνει, ξαφνικά πα, γκολ.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν είναι όπως το είπες και εσύ με την Νάπολη, δηλαδή ίδιο παιχνίδι. Και ο Δουβίκας, παρόλο που δεν φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο...
1: Το βάλει το Μπασελάκι όμως.
3: Ναι, το παστέλωσε.
1: Ωραία, να είσαι καλά πιλάρα μου.
3: Λοιπόν, έγινε.
1: Γεια σου φιλαράκι μου, για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 26 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος Θανάσης, καλησπέρα. Μαζευόμαστε σιγά σιγά λεφτουδάκια για Λονδίνο με Σαχτάρ, λέει ο Θανάσης Ψαράς ΑΕΚ, ο οποίος έπιασε τον Παναθηναϊκό με την Κηφισιά over 1,5 και over 5,5 κάρτες και έπιασε και το σκορ 3-1, μπράβο. Έπιασε τη Βενέης Λούτον over 2,5, έπιασε Μπάγκερ Μονάχου Μποντοκλίμπ over 2,5 με ένα ταλιράκι 78. Βγάλαμε λίγα από στα φαγητά στην Αγγλία, φίλε Θανάση Ψαράεκ. Ο Τόλης, μπιλάρα μου, ο Θοδωρίδης έχει παίξει και στην ΑΕΚ. Ναι, το είδα τώρα από τον Πανσεραϊκό στον ΠΑΟΚ. Μετά πήγε στην ΑΕΚ και τώρα παίζει στην Κηφισιά. Αν είδα σωστά κι εγώ, φίλε Τόλη, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ο Θανάσης, αλλήλος αποτελέσματος, σήμερα ούτε πέναλτι υπάρχει ούτε κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα, ρε Θανάση και εσύ. Εκείνη την ώρα, μάλλον τηλεόραση δεν έβλεπε. Την είχε κλειστεί. Κόκκινη κάρτα, πεντακάθαρη, ρε φίλε. Για το πέρα να συμφωνήσουμε είναι πολύ αυστηρό, το είπα και εγώ. Τώρα για την κάρτα, ρε φίλε Θανάση, είπαμε ότι είναι πεντακάθαρη κίτρινη κάρτα. Δεύτερη κίτρινη, αυτό το τραβάει από πίσω. Έχει πάρει μια κίτρινη ήδη. Είναι πεντακάθαρη η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, τραγουδάκι, διαλυματάκι, παρεχόμαστε. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 12. Είπαμε, ξημερώνει η Παρασκευή, 11 Σεπτέμβρη, μέρα που ξεκινάνε τα σχολεία. Από σήμερα δηλαδή θα έχει στους δρόμους πάρα πολύ κίνηση. Σήμερα είπαμε πρεμιέρα τα σχολεία, αγιασμός, θα πάρουν βιβλία και από Δευτέρα κανονικά στο πρόγραμμα. Καλή λοιπόν σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, σε όλους τους φίλους που πάνε και τις φίλες που πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Μεγάλα, μικρά, δημοτικά, νηπιαγωγεία, πρωτάκια. Έχουμε και τα πρωτάκια, νηπιαγωγεία, πρώτη φορά. Τα πρωτάκια, τα γυμνασιόπαιδα, τα λυκιόπαιδα. Καλή σχολική χρονιά σε όλους και σε όλα τα παιδιά.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Είπαμε τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Μάλλον όχι τελευταία, γιατί κάνουμε. Ναι, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Μετά θα είμαστε πάλι παρέα την Κυριακή το βράδυ στις 12 μέχρι τις 2.

Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Άλλο φίλο ο Κυριάκος που έστειλε μήνυμα από το Βόλο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλο ο Νικόλας από την Αρτέμιδα και ο φίλο ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Βεσνάδικο στην Παιανία. Να και η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Ναι, 11 Σεπτεμβρίου μου λέει ο Γρηγόρης, είχαμε και τις δίδυμους πύργους στην Αμερική πριν αρκετά χρόνια. Ο Γρηγόρης από τη Λάρνακα μου στείλε το μήνυμα εκεί στην Κύπρο. Μας ακούτε από τον Super Sport Κύπρου 104.

Λοιπόν, ο φίλος με ρωτάει να του πω αν έχουμε παιχνιδάκια για αύριο, τι παιχνίδια έχει και αν μπορούμε να πούμε τις αποδόσεις των, για την Super League, τα παιχνίδια που έχονται το τριήμερο, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Μισό λεπτό, φίλε, να τα βρω και να στα πω. Κουπονάκι σήμερα Παρασκευή, κλασικά όπως κάθε Παρασκευή, έχει παιχνιδάκια. Έχω, βλέπω από Φιλανδία, βλέπω από Δανία, Πολωνία, Αυστρία, β' κατηγορία, Γερμανία, με Ντάρμσταντ, Αρμίνια, Νιρεμβέργια, Νόβερο, Βικτόρια Κολονίας, Χάστα, Ρόστοκ. Έχουμε Δανία, παιχνίδια από την β' κατηγορία της Ιταλίας, από Σουηδία, Τουρκία, Μπεσίκτας με την Ερζουσπορ, Ριντ Σάλτσμπουργκ στις 8.30 από την Αυστρία, Ελβετία από ό,τι βλέπω, β' κατηγορία Γαλλίας, κλασικά, β' κατηγορία Ολλανδίας, έτσι πιο σημαντικά μας να δούμε ποια έχει από μεγάλες κατηγορίες. Έχει Ουνιόν Βερολίνου Σάλκε, 9.30, Μαλίν Άντερλεχτ στις 10 παρατέταρτο, Ρεν Μαρσέι στις την ίδια ώρα, παιχνίδια από την Ιρλανδία βλέπω. West Ham Wrexham για την Championship, Σεβίλη Βαλένθια το βράδυ στις 10. Αυτά είναι τα πιο έτσι βασικά παιχνίδια, μεγάλο κουπονάκι, αλλά είπαμε πιο μικρές κατηγορίες κάθε Παρασκευή, έτσι είναι, κλασικό κουπόνι Παρασκευής. Να δούμε για το φίλο που ζήτησε τώρα τα παιχνίδια για τη Super League, μας ρώτησε αν έχουμε τις αποδόσεις, μισό λεπτάκι να τα βρούμε, φιλαράκο, και να στα πω, λογικά θα τις έχουν βγάλει τα site, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, βλέπω τις αποδόσεις, βλέπω τώρα βέβαια κάπως, κάποια site είναι μεγαλύτερες, κάποια λιγότερες. Εγώ βλέπω μπροστά μου το Ολυμπιακό Όφι 1-22 άσος, το Χ 6,5, το διπλό του Όφι στο 11, Ηρακλής Ατρόμητος 2-90 ο άσος, το Χ 3-25, το διπλό στο 2-45, θα παίξουν στο Αλκαζάρ, αν δεν κάνω λάθος, στο γήπεδο της Λάρισσας, στο Αλκαζάρ, νομίζω στο γήπεδο της Λάρισσας παίζουν, γιατί το γήπεδο Καθαζόγλιο δεν είναι σε θέση να παίχνει μπάλα εκεί. Λοιπόν, Καλαμάτα Βόλος 2-50 ο άσος, το Χ 3-10, το διπλό στο 2-87. Τρίπολη ΑΕΚ 8, ο άσος στο Χ 4-3-3, το διπλό της ΑΕΚ στο 1-40. Κηφισιά Λεβαδιακός 2-30-3-10-2-90 το διπλό. ΠΑΟ Κάρης 1-50, χαμηλό, πολύ χαμηλό για μένα. 4-33-5-75 το διπλό του Άρη. Και Παναθηναϊκός Πανετολικός τη Δευτέρα, μάλλον Σαββάτο, Κυριακή βράδυ το παιχνίδι αυτό. 1-30-4-50 το διπλό του Πανετολικού στο 9. Καλημέρα Μπιλάρα και στην παρέα, καλή συνέχεια, λέει ο φίλος μας ο Πανίκος, πες το μήνυμα από την Κύπρο. Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Σταμάτης ο φίλος μας από το Χαϊδάρι.

Μιλάρα, καλημέρα και από μένα σε όλη την παρέα. Λέω φίλος ο Βαγγέλης που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Στο φίλο μου τον Γιώργο που λέει: Μιλάρα, σε περιμένουμε μετά από τον Μποτέγκα. Έλα, έχουμε τζενεράλε σήμερα. Μετά να έρθω, Ξεκινάτε σήμερα το βράδυ. Παρασκευή εκεί με τον φίλο μου τον Χρήστο Χολίδη, Νίβο και τα υπόλοιπα παιδιά και τα όμορφα κορίτσια. Γιωργάρα μου, καλή επιτυχία να έχετε, καλή σεζόν, καλή αρχή.

Ο φίλος ο Γιάννης Βασίλη, καλημέρα. Πάλι ωραία μπάλα είδαμε σήμερα στο Champions League. Τον Πάο και ο Πάο και Βυσιά δεν το είδα, αλλά μου είπαν ότι έδωσε έναν ύπαρτο πέναλτι. Λέει ο φίλος ο Γιάννης από το Βόλο. Γεια σου, Γιάννη. Αν το δεις το πέναλτι και μας πεις τη γνώμη σου, αν θεωρείς ότι είναι πέναλτι ή όχι, δες το κι εσύ, γιατί ο καθένας έχει τη γνώμη του, ο καθένας έχει μια άποψη. Δεν αντέχει όλη φάση. Ο διαιτητής θεώρησε ότι η μπάλα χτύπησε το χέρι, πήγαινε προς τα δίχτυα, χτύπησε πάνω από το κάτω από τον αγκώνα. Άλλοι θεωρούν ότι χτύπησε από τον αγκώνα, στον αγκώνα ακριβώς. Τώρα είναι στη θέση στο διαιτητή, θα αποφασίσει.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Ο Παντελής ο φίλος μας. Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Παντελής από την Καλυθέα.

Ο φίλος μας ο Σπύρος μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια Σπύρο. Για τον Τέσσερις τα είπαμε, παιδιά. Η ποινή του στην Εφέσον μειώθηκε από τις αγωνιστικές που ήταν στην αρχή. Τώρα έγινε μία αγωνιστική, δεν έπαιξε σήμερα με την Κηφισιά. Κανονικά την Κυριακή το βράδυ με τον Πανετολικό μπορεί να παίξει κανονικά. Η ποινή του μειώθηκε από τρεις αγωνιστικές σε μία.

Ο φίλος ο Δημήτρης, μπιλάρα μόλις μπήκα στην παρέα, δεν έχω ακούσει τίποτα. Αν μπορείς να πεις τα παιχνίδια, να δούμε αν πιάσαμε τίποτα και αν μπορείς και τους σκόρες των παιχνιδιών. Λοιπόν, εύκολο είναι, να τα πούμε γρήγορα γρήγορα. Λοιπόν, στα μάτς των 8 παρατέταρτο, Αϊτχόφεν Σαχτά Ντόνετσκ 1-1. Προηγήθηκαν οι Ουκρανοί με το Μεντόζα στο 46. Σοφάρισε η Αϊτχόφεν με το Σερτζίνιο στο 48. Φενέρμπαχτσε Ρώμα επίσης 1-1. Προηγήθηκε η Ρώμα με το Κριστάντε στο 39. Σοφάρισαν οι Τούρκοι με τον Μπράουν Άρτσι στο 48. Πάμε και στα βραδινά μάτς. Κόμο Λειψία 4-1. Προηγήθηκε η Κόμο στο 15ο λεπτό με τον Μπατούρινα. Το 2-0 στο 38 ο Δουβίκας. Ο Ντιαό Ασάνε στο 54 έκανε το 3-0. Η Λειψία μείωσε με το Μαξίμοβιτς στο 58. Στο 90 ο Περόν έκανε το τελικό 4-1. Πάμε στο παιχνίδι της Αγγλίας, Μάντσεστερ με την Σαμπάχ, την Πρωτάρα Σαμπάχ. Ο Ματέος Κούνια έκανε το 1-0 στο 27, ο Φερνάντες το 2-0 στο 42, 45 ο Σέσκο το 3-0, στο 68 το τελικό σκορ ο Μαρτίνες, Λισάνδρο Μαρτίνες το 4-0. Και πάμε και στα ραδιο μάτς, Μπάγερ Μονάχου, Μπόντο Γκλιμ 5-0. Ο Μουσιάλα στο 47, ο Κέιν στο 61, ο Ντέιβις στο 77 και ο Λίσε 2 γκολ στο 83 και στο 92 το τελικό 5-0. Και στο μάτι της αγωνιστικής, έτσι πως έγινε βέβαια, Σλάβια Πράγας με την Λανς 2-3. Προηγήθηκε η Σλάβια, έπαιζε με 10 από 49, προηγήθηκε στο 51 με τον Στουρμ 1-0. Σοφάρισαν οι Γάλλοι με τον Σίμα στο 73, στο 88-89 έβαλε δεύτερο γκολ η Σλάβια Πράγας, έκανε το 2-1 και εκεί που περίμενε να πάρει το μάτς, στο 91 ο Φλωριάν και στο 93 ο Ρούμπεν έκαναν το τελικό 2-3 Σλάβια Πράγας Λανς. Ο Γρηγόρης λέει: Βασίλη, βλέπω τον Άρη να σκοράρει στην Τούμπα. Τι λες, συγγνώμη, μπορεί ο Άρης να σκοράρει? Ναι, μπορεί να σκοράρει ο Άρης. Και να φάει γκολ, γιατί και η άμυνα του δεν είναι καλή και το είδαμε. Αν και ο Φαμπιάνο νομίζω επιστρέφει, αλλά δεν ήταν καλός καθόλου με την ΑΕΚ. Μάλλον δεν ήταν καλός ο Άρης γενικότερα και η άμυνα του με την ΑΕΚ έφαγε 5 γκολ. Βέβαια το ίδιο ήταν και ο Πάγου με τον Παναθηναϊκό και αυτός έφαγε 3, μπορούσε να φάει και παραπάνω. Δύο ομάδες με πολλά θεματάκια. Να δούμε. Πάντως είναι ντέρμπι, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν τη μία. Το παιχνίδι Φέγενορ Ρώμα, φίλε, είναι Φενέμπαχτσε Ρώμα. 1-1 είπαμε. Προηγήθηκε η Ρώμα και ισοφάρισαν οι Τούρκοι. Τελικό 1-1. Η Ρώμα, η οποία είναι αντίπαλος και τη ΣΑΕΚ. Όπως αντίπαλος ΣΑΕΚ είναι και η Σαχτάρ που έφερε ισοπαλία στην Ολλανδία με την Αϊντχόβεν. Και αντίπαλος ΣΑΕΚ είναι και η Κόμο που έκανε επίδειξη δύναμη με τη Λειψία. Την έβαλε 4 γκολ. 4-1.

Ο φίλος μας ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από τα Πατήσια. Καλημέρα Μπιλάρα και σε όλη την παρέα. Αλέξανδρος από το κέντρο. Και στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα όπως πάντα, όπως κάνει πάντα, από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους.

Για το φίλο που ρωτάει, Στρέλα Πράγα, μάλλον για το. Ναι, 2-3 Φιλαράκο, Στρέλα Μαδόρα Μπράγκα 2-1. Και αν μπορούμε να πούμε και τα παιχνίδια που είχαμε από την, από την Σουηδία, βεβαίως μπορούμε. Βάμπερξ Νόρκεπινγκ 0-2, Έστερσουντ Μπράγκε 1-1, Σούτσβαλ Έρεμπρο 0-3, Φάλκεμπερκ Έστερ 2-1. Και ένα παιχνίδι κυπέλου για τη Σουηδία, Χάνιγκε με την Τζουγκάρντεν 1-7. Και προηγήθηκε η γηπεδούχος ομάδα, η Χάνιγκε προηγήθηκε στο δεύτερο λεπτό 1-0 και μετά έφαγε 7. Αργότερα έχουμε μάτς μετά τη, βλέπω εδώ πέρα πρόγραμμα, 1:30 έχουμε τρία μάτς από τη β' κατηγορία της Βραζιλίας, Βίλα Νόβα Γκοϊάς, Σάο Μπερνάντο Λοντρίνα και Σπορτ Ρεσίφε Πόντε Πρέτα. 3:30 έχουμε Κόπα Λιμπερταδόρες, Ντεπεντιέντε με τη Φλαμέγκο, Κόπα Σουνταμερικάνα Σενσιάνο Μοντεβιδέο Σίτι. Έχουμε παιχνίδια από την Κολομβία, Μιγιονάριος Ντεπορτίβο Κάλι. Αυτά είναι το πρόγραμμα. Λίγα παιχνιδάκια, δεν έχει πολλά. 3 βραζιλιάνικα, 1 κολομβιανό και 2 μάτς από Κόπα Σουνταμερικάνα και Κόπα Λιμπερταδόρες.

0: Λοιπόν, πάμε στο Μάνο στη γραμμούλα και μετά πάμε στο διάλειμμα μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σου μέρα και καλά σχολεία άρχοντα.
0: Καλημέρα, καλημέρα φίλε, καλημέρα.
1: Και ο φίλος σου εδώ είναι. Για μια διευκρίνηση εδώ, το καταρχήν του Παναθηναϊκού για μένα δεν ήταν πέναλτι αυτό. Ναι. Δεν ξέρω τη γνώμη της δική σου, για μένα δεν ήταν.
0: Εντάξει, όχι, είπα δυο.
1: Όπως το ερμήνευσε ο καθένας. Ναι. Λοιπόν, για πες μου, Steven Aids με τη Λούτον ήταν στο 2-1, τι έγινε
0: 2-1,
1: αυτό.
0: 2-1. Αφού τα ξέρεις, γιατί με παιδεύεις, αφού τα ξέρεις τα παιχνίδια.
1: Όχι, το άκουσα, αλλά δεν άκουσα τελικό. Το άκουσα όταν του είχες πει.
0: Α, 2-1, αυτό. Τελικό.
1: Θα πιάσει. Έλα. Και η Εστρέλα Μπράγκα το ημίχρονο πόσο ήταν?
0: Το ημίχρονο ήταν 1-1.
1: Α, χιάσω. Δεν είχαμε πει. Για να δούμε, έχει 4 εδώ, θα δούμε τα ναυάγια τι θα κάνουν από κάτω. Πάντως καλά ήταν τα άλλα. Δεν μου λες, η ΑΕΚ έχετε τμήμα πόλο εσείς?
0: Έχει, ναι, αλλά είναι στη Α2 νομίζω.
1: Όχι, ξέρω, γιατί το λέω. Το παιχνίδι με την Κόμο να παιχτεί στη λίμνη του Κόμο, σε πόλο να μην παιχτεί.
0: Μπράβο,
1: πόλο,
0: ναι, ναι, ωραίο. Ναι, σωστό. Έτσι,
1: τι να γίνει. Πάντως, εντάξει ήταν. Αφού αυτό, για να δούμε αν θα κάνει το άλλο το ναυάγιο εδώ. 4 αυτά, ή θα βγάλουμε πεντάδα ή 4 να έχουμε εξασφαλίσει, για να δούμε. Η Μπράγκα μα λίγο το χάλασε στρένα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και καλά σχολεία.
0: Γεια σου φίλε μου, καλημέρα, καλημέρα.
1: Για χαρά.
0: Ναι, είπαμε παιδιά, καλά σχολεία. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε για ακόμα μία ωρίτσα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2.

Επανήλθαμε για την τελευταία ωρίτσα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Μια καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από την Τρίπολη. Γεια σου Νικολάκη, μας ακούτε στο νομό Αρκαδίας, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6. Αργοσαρονικό, Εύβοια, νότια παρά στη Αττική 94,3. Στη Βιωτία και στη Φωκίδα από το Ράδιο Ένωση 97,3. Στο νομό Ηλίας, Πύργο, Σαμαλιάδα, Ζάχαρο και Ζάκυνθο 98,6. Στη Λακωνία, νομός Λακωνίας, Σπάρτη, Μονεμβασία και Ελαφώνησο 104,6. Το Λακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτείας, νομός Θεσπρωτείας, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6. Και στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο μας, Prime Radio 103,7. Στην Κύπρο είπαμε Super Sport 104, Βρυξέλλες Ράδιο Άλμα, Αυστραλία Ράδιο Σπάρτη και από την Ευρώπη από το δορυφόρο Ελλάς Σατ.

Μπήκανε παιδιά 61 γκολ μπήκανε την πρώτη αγωνιστική στο Champions League. 69 γκολ στις τρεις ημέρες. Τα πιο φτωχά σκορ ήταν της ΑΕΚ το 1-0 και της Άρσεναλ το 1-0. Τα υπόλοιπα είχαμε πολλά γκολ.

Φίλε, την άλλη εβδομάδα δεν παίζει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός παίζει Οκτώβριο. Ξεκινάει τις υποχρεώσεις του για την Ευρώπη με την Brighton τον Οκτώβριο. Όμως δεν έχει την άλλη εβδομάδα παιχνίδι. Την άλλη εβδομάδα παιχνίδια έχουν Ολυμπιακός και Όφη. Ξεκινάει το Europa League την επόμενη εβδομάδα.

Το μάτς, φίλε μου, δεν το είδα, γιατί έβλεπα τα παιχνίδια λεπτό προς λεπτό. Έβλεπα δηλαδή μόνο όλα τα μάτς. Δεν είδα κάποιο συγκεκριμένο που λες για την Μπάγερ. Μιλάρα βαβαρική μηχανή. Ναι, στο δεύτερο μήχρονο άσταψε και ευρώδειξε. Σκόρπισε την Bodoglimt 5-0. Πρώτο μήχρονο βέβαια τα χρειάστηκε. Ήταν 0-0, αν ήταν πολύ καλύτερη κάποιε φάσει που έβλεπα. Είχε πολλέ ευκαιρίε και στο πρώτο μήχρονο. Δεν είχε καταφέρει να βάλει κάποιο γκολ. Α, στο δεύτερο μήχρονο πήρε μπροστά και έβαλε 5 γκολ.

Για τον ΠΑΟΚ είπαμε νωρίτερα ότι συμφώνησε με την Al Jazeera για την απόκτηση του 30χρονου επιθετικού από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τον Σιμών Μπάντζα, ο οποίος θα είναι δανεικός στον ΠΑΟΚ με οψιόν αγοράς από ό,τι έχω διαβάσει. Έχει συμβόλαιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ο παίκτης μέχρι το 2028 και ο ΠΑΟΚ τον απέκτησε με τη μορφή δανεισμού. Πήγε στην Al Jazeera το Σεπτέμβριο του 2025 μετρώντας έκτοτε 26 συμμετοχές με 11 γκολ και μία assist και ενώ αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα της χώρας στο φετινό Μουντιάλ. Όσοι τον θυμάστε, έπαιξε στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της χώρας του. Από τη Γαλλία ξεκίνησε, από τη Lens, ενώ έκανε γνωστό το όνομά του αγωνιζόμενο στην Πορτογαλία, αρχικά με την Famalicão.

και συνέχεια με την Μπράγκα, στην οποία η Αλ Τζαζίρα κατέλαβε 8,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει το 2025. Είπαμε, με την Μπράγκα είχε συνολικά 37 γκολ σε 90 εμφανίσεις, ενώ κατά τη διάρκεια του σεζόν 24-25 είχε 22 γκολ σε 37 παιχνίδια, στα οποία αγωνίστηκε με την Τραμζοσπορ, πέρασε δηλαδή και από την Τουρκία και τώρα θα είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης, Τούμπας, μέχρι το 2000, μάλλον μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα. Είναι με τη μορφή δανεισμού ο παίκτης από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο Σιμών Μπάντζα, παίκτης του ΠΑΟΚ.

Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε το μηνυματάκι του από το Περιστέρι. Μπιλάρα, τι βλέπεις με τον Ηρακλή, τι θα κάνουμε, λέει, είναι φίλος του Ατρομήτου. Εντάξει, δύσκολο μάτς. Ο Ηρακλής έκανε τα τελευταία δύο μάτς καλές εμφανίσεις και στο Βόλο προηγήθηκε 1-0. Στο τέλος έφαγε τον γκολ, σοφαρίστηκε. Στην Τρίπολη έκανε γηινό περίπατο. Δεν κινδύνεψε πάρα πολύ. Πέρασε με 0-2. Άρα, μάτς είναι δύσκολο, φίλε μου.

0: Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Καλημέρα, μπιλάρα και από μένα. Ο Γιώργος είναι φαν του Χολίδη και σήμερα θα είμαστε εκεί στο Μποτέγκα που κάνει πρεμιέρα, λέει ο Χριστάρας. Να πας και να περάσεις καλά, φιλαράκο μου, και με τον Χολίδη και με τα υπόλοιπα παιδιά, Νίβο και τα υπόλοιπα παιδιά. Να περάσεις καλά. Σήμερα είπαμε πρεμιέρα 11 του μήνα μαζί με τα σχολεία. Ξεκινάει και ο Αμπατζάκης. Για πάμε σε μια γραμμούλα, 12 λεπτά μετά τη μία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Μπορώ κάτι να πω, να μην παρεξηγηθώ όμως?
0: Να πείτε ό,τι θέλετε.
1: Να κάνω ένα σχόλιο για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Θα πεις τι δουλειά έχεις. Αλλά επειδή άκουσα και σένα, είπες κάποια πράγματα, να πω το εξής. Θυμάμαι πριν 2 εβδομάδες ήτανε, ο ΠΑΟΚ είχε κάποιον παίκτη τιμωρημένο και είχε κάνει αίτηση την οποία δεν
0: δέχτηκε. Ήταν όμως άλλο, ήταν στην Ευρώπη αυτό, δεν ήταν στην Ελλάδα.
1: Ήταν
0: για το παιχνίδι που έπαιξε ο ΠΑΟΚ στην Μπραν. Είχε αποκλειστεί με την Άντερλεχτ.
1: Ναι, ναι. Επειδή άκουσα και σένα που είπες κάποια πράγματα.
0: Ήταν απόφαση της UEFA αυτό.
1: Αλλά κυρίως αυτό, τιμωρείται ο άλλος 3 ημέρες. Και κάνει έτοιμα και του χαρίζουν τις 2. Έτσι δεν έγινε?
0: Ναι, έγινε από τις αγωνιστικές, έβαγε μία αγωνιστική.
1: Ναι. Αν δηλαδή κάποιος άλλος έχει 2 μέρες και ζητήσει, θα του χαρίσουν και τη μία ή είναι κατά την κρίση τους?
0: Κατά την κρίση τους. Πώς το είδανε οι συνέφεσεις που κάνανε.
1: Μάλιστα. Δηλαδή το ένα πώς να το υπολογίσουν, αν έφταιγε, πόσο έφταιγε και τι δεν έφταιγε. Κάπως έτσι. Δηλαδή,
0: εντάξει, ο Παναθηναϊκός θεώρησε ότι είναι αυστηρή, μάλλον όχι αποβολή, είναι αυστηρή τις αγωνιστικές. Γι' αυτό έκανε έφεση.
1: Έτσι δεν είναι, ακριβώς.
0: Και την κέρδισε. Τώρα, αν κάποιος παίκτης γίνει διαφάσιση με άλλη ομάδα και τιμωρηθεί ο παίκτης.
1: Δεν έχω ακούσει άλλη φορά 3 φορές. Έχω ακούσει που λένε τιμωρείται αυτό σε μία μέρα κλπ.
0: Αλλά στο πώς βλέπω, γιατί τι γράφει στο φυλαγόνα.
1: Ναι,
0: έγραψε,
1: ναι,
0: ήταν χτύπημα, ναι. Ήταν χτύπημα στον παίκτη, έγραψε.
1: Ναι,
0: δεν ήταν αποβολή με. Με ένα μαρκάρισμα, ήταν χτύπημα.
1: Και να πω τώρα και κάτι άλλο, μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς. Σκέπτομαι τώρα, εάν σε αυτό το παιχνίδι ήταν ο Ολυμπιακός. Και δεν λέμε μόνο για την τιμωρία, για το πέναλτι αυτό που το είδες και εσύ. Εγώ δεν ξέρω όπως εσείς, αλλά φάνηκε, γιατί το έδειξε η τηλεόραση 10 φορές. Ότι αυτό... δεν έπρεπε να το δώσει το πέναλτι.
0: Εντάξει, ο κανονισμός βέβαια λέει άλλα. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι πέναλτι. Ο κανονισμός όμως μας διαψεύδει. Λέει ότι υπάρχει πέναλτι και την μπάλα πάει στα δίχτυα και βρίσκει το χέρι του.
1: Το είπες και το είδαμε. Τηλεόραση το έδειξε 10 φορές. Και λέω τώρα.
0: Ναι, ναι, όμως εμείς
1: σημεία... να ήταν σε εμάς. Τι θα λέγανε?
0: Ναι, το ότι λέτε και εσείς τώρα για τον Παναθηναϊκό. Τα ίδια πράγματα θα λέγανε.
1: Ναι, εγώ λέω για τον Παναθηναϊκό. Δεν είμαι όμως εγώ δημοσιογράφος αυτή τη στιγμή. Μιλάω με τη γνώμη, τη δική μου.
0: Ναι. Ό,τι λένε οι φίλοι του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ τώρα, θα λέγανε και οι αντίστοιχοι αν ήταν στην ομάδα μας.
1: Ναι,
0: οι δημοσιογράφοι είναι αλόγως στη ομάδα, είναι ο καθένας.
1: Ναι.
0: Οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, λένε ότι δεν είναι πέναλτι.
1: Όχι την απέτηση τώρα να τη βγάλουμε τη λέξη. Οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να είναι πιο σωστοί. Να μην είναι μόνο υπέρ της ομάδας τους όταν κάποιο φαίνεται καθαρά ότι δεν είναι και να τους βλέπεις να επιμένουν.
0: Οι μεσογράφοι είναι οπαδοί των ομάδων οι περισσότεροι.
1: Εντάξει. Ναι, κοιτάξτε. Άλλο σαν οπαδός, και εγώ σαν οπαδός ήθελα να κερδίζει πάντα η ομάδα μου. Αλλά όταν υπήρχε η ώρα για να γράψω αυτό που πρέπει, έπρεπε να γράψω όπως είναι. Και ιδίως τώρα που το δείχνει. Παλιά δεν είχαμε και να μας το δείχνουν τόσο πολύ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήθελα να πω.
0: Ωραία.
1: Αλλά να δούμε τώρα παρακάτω, τουλάχιστον να δούμε καλύτερα παιχνίδια, γιατί αυτό δεν νομίζω ότι ήταν σωστό, δηλαδή το αποτέλεσμα. Είναι η γνώμη μου.
0: Ωραία.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά.
1: Καλά.
0: Για πάμε και άλλη μια γραμμούλα, αν υπάρχει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μπίλη μου.
0: Καλώς τον Παναγιώτη.
2: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Έχεις καιρό, ναι.
2: Καλά, είσαι αδερφούλη.
0: Όλα καλά.
2: Και εγώ καλά εδώ.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
2: Καλά πάει η Πανάθα. Εφέτο βάζουμε γκολ, τρώμε και κανένα. Αλλά τουλάχιστον, ρε φίλε, βλέπω και λίγο μπάλα. Ναι. Δηλαδή δεν βλέπω αυτό το πράγμα. Πέρσι, εγώ πιστεύω, αν καθόταν το σκορ το 1-1, δεν το βγάζαμε με τίποτα με Μπενίτες. Με τίποτα δεν το βγάζαμε. Με την μπάλα που παίζαμε πέρσι, θέλω να σου πω. Και τα προηγούμενα
0: άλλη χρόνια. Ομάδα όμως, είχες άλλους παίκτες. Ε.
2: Άλλους παίκτες, άλλη ομάδα. Δηλαδή, εφέτε έχω ποιότητα, ρε παιδί μου. Και έχω δύο και τρεις παίκτες σε κάθε θέση.
0: Δεν έχεις. Τις παίκτες δεν έχεις. Μετά τον Κυριακόπλο δεν έχεις άλλο.
2: Έχω το κρίσεις, θα γυρίσει.
0: Όταν γυρίσει τώρα, λέω, δεν έχεις άλλο.
2: Ναι, τώρα θα γυρίσει, τώρα λέει μετά τη διακοπή.
0: Μετά την εθνική, ναι, μετά τις εθνικές.
2: Ναι, μετά την εθνική θα γυρίσει, λέει. Εντάξει, τον δούμε και αυτόν. Ξέρω ότι είναι καλός παίκτης, αλλά θα ήθελα να κουμπώσει είναι το θέμα, ξέρεις. Ο Κάουγκα είναι παιχτούρα μεγάλη. Καλά, ουνά είναι, το συζητάμε. Εντάξει, ποιότητα μεγάλη. Εντάξει, από εσάς μου αρέσει πάρα πολύ ο Μάιερ και ο Μάρι.
0: Ναι.
2: Είναι θεοί. Εντάξει. Εδώ συζητάμε. Δηλαδή, εντάξει, και ο Γιώβιτς είναι πολύ καλός παιδί. Δηλαδή, ξέρει μια επαφή γκολ. Και ο άλλος επιθετικός που έχετε,
0: ο
2: Βάργκας είναι πολύ καλός παίκτης. Αλλά ο Γιώβιτς είναι στο δολοφόνο. Δηλαδή, μπορεί να το βάλει και με κεφάλι και με πόδι και όπου θες. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Ναι, εντάξει, είναι μια ομάδα, μια καλή ομάδα. Είναι, πιο...
2: είναι καλή ομάδα.
0: Είναι σε καλύτερη κατάσταση από όλους τους άλλους. Είναι μια ομάδα έτοιμη, στημένη, με λίγες μεταγραφές. Οι υπόλοιποι κάνανε πολλές μεταγραφές.
2: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός πήρε πολλούς παίκτες. Ο ΠΑΟ πήρε πολλούς παίκτες. Ο Ολυμπιακός πήρε πολλούς παίκτες. Η ΑΕΚ πήρε λίγους παίκτες. Δεν πήρε πάρα πολλούς.
2: Το θέμα είναι, Μπίλι, εκεί στα δεξιά έχετε το πρόβλημα.
0: Ναι, και με τον, και με τον Ρότα. Και με
2: τώρα αυτό το παιδί θα μπορέσει να βγάλει όλα αυτά τα παιχνίδια.
0: Εντάξει, θα βάλει τον Γεωργίεφ λογικά σε κάποια μάτς. Να ξεκουράσει τον Ρότα σε πιο εύκολα μάτς. Λογικά θα βάλει τον Γεωργίεφ, εκτός αν κάνει κάποια μεταγραφή μέχρι τη 15 του μήνα που τελειώνουν μεταγραφές.
2: Πρέπει να κάνετε έστω μια μεταγραφή για το πρωτάθλημα.
0: Να δούμε.
2: Και το κύπελο, ξέρεις, να πάρετε ένα πιτσιρικάρι, παιδί μου, να τον ξεκουράζει λίγο.
0: Να δούμε. Έχουμε ακόμα μπροστά μας.
2: Δεν είναι μεγάλο όνομα, αλλά να παίξεις καλός, παιδί μου.
0: Έχουμε μπροστά μας 4 μέρες, να δούμε. Μέχρι 15 του μήνα οι ομάδες έχουν περιθώριο να κάνουν μεταγραφές και μετά κάποιες μέρες μένουν ακόμα για ελεύθερους παίκτες.
2: Ναι, κατάλαβα. Να είσαι καλά, Μπίλη.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Γεια σου, Παναγιώτη μου.
2: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά μετά τη μία. Πάντα εδώ στο Ιγκσμένη 943. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος ο Γιώργος. Καλημέρα, Μπιλάρα. Γιώργος από Κορδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Και διπλό η Πανατολικάρα μέσα στο ΆΚΑ. Πανατολικός, ο οποίος είναι πρώτος μαζί με τον Παναθηναϊκό. Και μετά Κυριακή παίζουν μαζί. 9.30 ώρα. Παναθηναϊκός, Πανατολικός. Άρε Μπίλαρε, λένε για μας στους αεξίδες και αποφάσεις εφέσεων που πήγαμε Τούμπα Σάββατο βράδυ με αφαίρεση βαθμών και κλεισμένο των θυρών και ξεκινήσαμε με συν 3 και κόσμο. Ναι, αυτό ήταν παλιά που διαμαρτυρώτησαν οι φίλοι μας οι του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, για πάμε στη γραμμούλα. Καλημέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Μάκη.
3: Τι κάνεις.
0: Καλά, φίλε.
3: Λοιπόν, να σου λύσω μία απορία.
0: Ναι.
3: Από τη στιγμή, μάλλον, να γίνω ξεκάθαρος, από το νόμο και κάτω μέχρι την άκρη των δαχτύλων, όπου χτυπήσει μπάλα είναι χέρι,
0: ναι,
3: είτε είναι αγκώνας, ναι. Είτε είναι...
0: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι, πώς φασιολογητής, ήταν από κάτω, από το χέρι με τα δάχτυλα, ήταν πάνω η μπάλα, πού πήγε.
3: Ο αγκώνας είναι κάτω από τον νόμο, από τη στιγμή που είναι κάτω από τον νόμο.
0: Ο αγκώνας χωρίζει το χέρι στη μέση.
3: Δεν έχει σημασία αν
0: άμα είναι πάνω από τον αγκώνα, δεν είναι πέναλτι.
3: Είναι.
0: Πάνω από τον αγκώνα.
3: Εννοείται.
0: Δηλαδή όμως είναι πέναλτι.
3: Το ποντίκι που λέμε.
0: Όμως είναι, στο ποντίκι που λέμε είναι πέναλτι.
3: Ναι, ρε.
0: Όχι, ρε Μάκη, δεν είναι πέναλτι στο ποντίκι.
3: Ναι, Βασίλη,
0: καλά, εντάξει.
3: Είναι για να το καταλάβεις.
0: Άρα το χέρι είναι πέναλτι όπου και να πάει δηλαδή.
3: Ναι, από τον νόμο και κάτω είναι πέναλτι.
0: Από τον νόμο και πάνω τι είναι. Από τον νόμο και πάνω, από τον αγκώνα. Δηλαδή όπου πάει στο χέρι, δηλαδή είναι η πέναλτι.
3: Ναι, όπου χτυπήσει μπάλα, όταν φοράς μια μπλούζα αθλητική, δεν
0: εγώ πάντως έχω δει παιχνίδια η μπάλα να πηγαίνει στον αγκώνα στην Ευρώπη και να μην δίνεται ποτέ πέναλτι. Τώρα,
3: περίμενε.
0: Στην Ελλάδα.
3: Μάλιστα έχουν αναφέρει και το εξής. Όταν φοράς μια αθλητική μπλούζα, από εκεί που ξεκινάει ο ώμος, από τον ώμο και κάτω, έχει ραφεί η μπλούζα. Από τη ραφή και κάτω δηλαδή είναι χέρι. Βέβαια σήμερα είναι άλλη περίπτωση. Την μπάλα δεν πήγαινε στο τέρμα. Την μπάλα...
0: Γκολ πήγαινε.
3: Περίμενε. Να εξηγήσω πρώτα τι εννοώ. Το χέρι ήταν κολλημένο στον παίχτη. Δεν ήταν τεντωμένο.
0: Κολλημένο δεν ήταν, αλλά ούτε τεντωμένο.
3: Λοιπόν, χτυπάει στον αγώνα μπάλα. Που αν δεν χτυπούσε στον αγώνα θα χτυπούσε στο σώμα του παίχτη. Γι' αυτό λέω εγώ ότι η μπάλα δεν πήγαινε στα δίχτυα. Κατάλαβες.
0: Ναι, δεν έχει σημασία όμως αυτό. Δεν έχει σημασία. Η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα. Δεν πήγε στο σώμα του, πήγε στον αγώνα. Άρα είναι πέναλτι.
3: Αυτό που διαβάσανε κάποιοι για ότι είπε ο Ροσέτη και όταν η μπάλα κατευθύνεται στο τέρμα και χτυπήσει στο χέρι, τότε
0: ναι,
3: είναι προς το συμφέρον του επιτιθέμενου.
0: Αυτό.
3: Εδώ όμως η μπάλα δεν πήγαινε στο τέρμα.
0: Πήγαινε γκολ.
3: Στο σώμα του παίκτη.
0: Ναι, αφού εξτρακίστηκε, γι' αυτό πήγε στο σώμα, ρε φίλε.
3: Ορίστε.
0: Εξτρακίστηκε η μπάλα, γι' αυτό πήγε στο σώμα του. Χτύπησε το χέρι και πήγε στο σώμα.
3: Μα το χέρι ήταν πλάι στο σώμα του.
0: Ναι, πού να πάει η μπάλα, αφού χτύπησε το.
3: Άμα δεν ήταν το χέρι εκεί, θα χτύπαγε στα πλευρά.
0: Ναι, όμως ήταν το χέρι. Ο κανονισμός δεν λέει αν δεν ήταν το χέρι εκεί. Ο κανονισμός λέει αν πήγε στο χέρι.
3: Δεν είχε κατεύθυνση η μπάλα προς το τέρμα.
0: Γκολ πήγαινε η μπάλα, ρε φίλε. Αν ήταν.
3: Πλάγια.
0: Όχι, γκολ πήγαινε. Δεν στη φάση καλά, πήγαινε γκολ.
3: Ναι, αλλά ήταν μπροστά ο παίχτης που χτυπάει στο. Πώς το λένε. Και ο παίχτης. Πώς να το πω τώρα, θα πρέπει να το περιγράψω.
0: Η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα. Αν δεν πήγαινε στο χέρι, θα πήγαινε στο σώμα.
3: Αν
0: αλλά αυτό
3: το
0: όμως.
3: Χέρι το είχε, πρόσεξε. Αν το χέρι το είχε σηκωμένο.
0: Ναι.
3: Θα χτύπαγε στα πλευρά του.
0: Ναι. Αυτό όμως ο κανονισμός δεν το λέει. Σου λέει η μπάλα πήγαινε στα. Το λες εσύ, ρε φίλε, δεν βγάζει κανονισμού. Εσύ το λες.
3: Με την έννοια πια ότι η μπάλα δεν κατευθύνεται προς το τέρμα, κατευθύνεται στα πλευρά του παίκτη.
0: Όχι, ρε φίλε, η μπάλα πάει στα δίχτυα και πάει πρώτα στο χέρι του. Μην μου λες για το σώμα. Το σώμα θα πήγαινε αν δεν πήγαινε στο χέρι. Εφόσον πήγε στο χέρι, είναι πέναλτι. Έτσι, μου είπες πριν ότι το χέρι είναι πέναλτι. Τώρα, πού θα πήγαινε η μπάλα αν δεν υπήρχε το χέρι. Αν δεν υπήρχε το χέρι, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Πήγε στο χέρι όμως. Εμείς λέμε τη φάση όπως έγινε. Μην λες αν δεν υπήρχε χέρι.
3: Εγώ σου έλυσα την απορία ότι ο αγώνας είναι χέρι.
0: Ναι, και σου λέω και πάλι. Εφόσον μου λες ότι είναι χέρι ο αγώνας, μην μου λες ότι αν δεν πήγαινε στο χέρι, πήγε στο χέρι.
3: Δεν οτιδήποτε άλλο σημείο του γηπέδου.
0: Ναι, αυτό το λέει. Ναι, το διάβασα και εγώ.
3: Ούτε φάουλ θα ήθελα.
0: Ναι, το διάβασα και εγώ.
3: Τίποτα.
0: Το διάβασα λίγο, αλλά σαν το σημείο του γηπέδου κεφάλι να γινόταν, δεν ήταν τίποτα.
3: Εγώ τον κανονισμό δεν το ξέρω, ότι άκουσα λέω.
0: Και εγώ αυτό που διάβασα.
3: Έτσι πράγμα. Ότι αν κατευθύνεται την μπάλα. Ρε παιδί μου, χτυπάς πέναλτι.
0: Ναι.
3: Ή ένα φάουλ, να σου πω έτσι. Ναι. Φάουλ από μακριά.
0: Ναι.
3: Και η μπάλα κατευθύνεται προς το τέρμα.
0: Ναι.
3: Έτσι ευθεία. Εάν η μπάλα ακουμπήσει σε χέρι, που εγώ βέβαια εδώ. Που αυτό δεν ξεκαθαρίζει αν το χέρι είναι κολλημένο ή δεν είναι. Γιατί αν είναι κολλημένο και χτυπήσει το χέρι και δεν μπει γκολ, μα το χέρι πού να το πάει.
0: Μα το χέρι λένε ότι είναι αν είναι σε αφύσικη θέση.
3: Μα ήταν σε αφύσικη σήμερα, ρε Σίλη Βασίλη.
0: Δεν ήταν κολλημένο, εντάξει. Αλλά δεν ήταν και σε αφύσικη θέση.
3: Δεν ήταν σε, αυτό θέλω να σου πω εγώ. Δεν ήταν καθόλου σε αφύσικη θέση. Κολλημένο ξέρεις ποτέ είναι, Βασίλη. Όταν το έχεις εντωμένο προς τα κάτω.
0: Ναι.
3: Γιατί αν το έχεις μαζεμένο, φαίνεται ότι θα προεξέχει σίγουρα ο αγώνας. Δεν υπάρχει
0: αυτό βγαίνει ο κανονισμός. Γιατί ο κανονισμός λέει ότι έτσι λέει ο κανονισμός τώρα. Αν
3: μα από τη στιγμή που έχεις το χέρι κολλημένο, τον αγώνα δεν μπορείς να τον εξαφανίσεις.
0: Ναι, το χέρι σου λέει πάλι δεν είναι κολλημένο σήμερα. Δεν είναι κολλημένο στα πλευρά του. Δεν είναι κολλημένο στα πλευρά του το χέρι. Φαίνεται η μπάλα βρίσκει στα έχει σηκώσει στο χέρι του και στον αγώνα. Και βρίσκει μπάλα στον αγώνα. Εγώ λέω ότι ήταν για μένα πολύ αυστηρό πέναλτι. Αλλά βάσει του κανονισμού, γιατί σου λέει είναι υπέρ του επιτεθέμενου η φάση αυτή και το σφίριξε πέναλτι. Τώρα.
3: Θα έλεγα τώρα τίποτε, όχι σε σένα, για το συγκεκριμένο πέναλτι. Όπως και το πέναλτι που δεν δόθηκε, ας πούμε, στην προηγούμενη με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ή έχει
0: ναι,
3: πιάσει
0: με το πέναλτι του ΠΑΟΚ, είπαμε ότι.
3: Ο Θεοδωρίδης ήταν λοιπόν αντέχτη στην ΑΕΚ Β.
0: Είπαμε το πέναλτι του ΠΑΟΚ ήταν πέναλτι. Ήταν πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Αλλά να λέμε τη φάση που ξεκίνησε. Υπάρχει επιθετικό.
3: Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει πριν.
0: Αυτό είδαμε. Το είδαμε.
3: Πώς το ξέρεις εσύ.
0: Το είδαμε στην τηλεόραση. Τι είπατε, το ξέρω αυτό.
3: Το είδαμε. Α δώσει το πέναλτι.
0: Ναι, θα πάει στο ΒΑΡ. Θα γυρίσει τη φάση λίγο πίσω για να δώσει φάουλ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
3: Άμα γίνει αυτό, μέσα.
0: Ναι, ότι δεν το δώσει κακός. Ναι, αυτό και δεν τον φώναξε το VAR. Αλλά για μένα υπάρχει πεντακάθαρο. Φάουλ πάνω στον κάγκο.
3: Εδώ σήμερα βλέπω το, πώς τον λένε, το De Frey. Έχει πιάσει το Θεοδωρίδη από το, σχεδόν από το σβέρκο. Ο Θεοδωρίδης προσπαθεί να αποφύγει αυτό το μαρκάρισμα και δίνει επιθετικό φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, δεν ξέρω, το βλέπεις το παιχνίδι ή φασούλες.
0: Η φάση αυτή δεν γίνεται, φάση που λες, δεν γίνεται.
3: Μετά τον γκολ που έβαλε ο Πετσιρικάς, ο Θεοδωρίδης, ο οποίος είχε παίξει την ΑΕΚ Β για... και έφυγε όταν διαλύθηκε η ΑΕΚ. Διέλυσε...
0: Ναι, ναι, ναι, που δεν, έγινε, λοιπόν, δεν υπήρχε Β' ομάδα, ναι.
3: Μετά από αυτό τον γκολ που έβαλε και από εκεί ξεκίνησε το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού. Από το φάουλ που έδωσαν εις βάρος του παιδιού αυτού. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, τα είπαμε.
0: Να είσαι καλά, Μάγκη μου.
3: Ο αγώνας, αν το χέρι είναι τεντωμένο, είναι χέρι.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Μάνα. Να είσαι καλά, Μάκη μου. Για χαρά.
3: Πώς έγινες?
0: Μάκη, Μάκη, λάθος, πήγα σε πω Μάνα. Μάκη, Μάκη, πήγα σε βαφτίσω. Για χαρά. Να σου φέρω και παπούτσια, νονός. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας σε λιγάκι και επανερχόμαστε για μισή ώρα. Θα ακόμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Θα είμαστε εδώ σε 5 λεπτάκια και πάλι επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 34 λεπτά μετά τη μία. Πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνουμε, καλά.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Καλά, σα λέμε.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, καλή αρχή να πούμε. Το ξέρεις τι μου θυμίζει σήμερα με το πέναλτι με τον Παναθηναϊκό. Μήπως έχουμε τα ίδια που είχαμε πριν από επί Γιωβάνοβιτς. Θυμάσαι πόσα πέναλτι είχε πάρει τότε ο Παναθηναϊκός όταν...
0: Και το ένα που πήρε το κρίσιμο το χάσε.
1: 10.
0: Και το 10 το χάσε εκεί και χάσε το πρωτάθλημα. Με το Βόλο το τελευταίο που έχασε.
1: 10 πέναλτι.
0: Το θέμα δεν είναι άμα είναι 10, άμα είναι 50. Άμα είναι 20 πέναλτι και είναι, να τα δώσει. Το θέμα είναι να είναι πέναλτι. Ας είναι και 100 πέναλτι, αν είναι. Δηλαδή αν τα 10 που λες του Παναθηναϊκού είναι και τα 10, δεν θα το συζητάμε. Δεν τα θυμάμαι τα πέναλτι τότε, να σου πω την αμαρτία μου, αλλά το πέναλτι που έχασε με το Βόλο τότε το θυμάμαι, ήταν πέναλτι. Α, το έχασε όμως.
1: Είχε συζητηθεί το θέμα, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες. Το θέμα είναι αν είναι πέναλτι. Αν είναι πέναλτι, πρέπει να το δώσει. Αν είναι.
1: Λέω τώρα, εάν αυτό γινόταν σήμερα και έδιναν τέτοιο πέναλτι στην ΑΕΚ σε εμάς, θα είχε κηρυχθεί ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.
0: Εντάξει, μα και τώρα το ίδιο γίνεται. Χαμός γίνεται, άμα διαβάσει λίγο στα ίντερνετ και αυτά.
1: Ειδικά με εμάς, μας την έχουν στημένη πώς θα γίνει ένα αμφισβητούμενο κάτι για να σχολιάσουν την...
0: Τώρα σχολιάζεις εσύ τους άλλους. Έτσι σχολιάζουν και αυτοί όταν παίρνει απέναντι ΑΕΚ. Έτσι γίνεται, ρε παιδιά. Οι αντίπαλοι πάντα σχολιάζουν.
1: Όχι, διότι η ΑΕΚ όλα τα χρόνια αυτά, όπως είπε και ο Ντένις, κυνηγείται από τη διευθυνσία. Εντάξει, τα σφυρίγματα εναντίον της ΑΕΚ...
0: Εντάξει, δεν γίνεται όπως τα λένε ακριβώς, να είμαστε δίκαιοι. Η ΑΕΚ έπαιρνα... Ναι, δεν είναι όπως τα λέμε ακριβώς και η ΑΕΚ έχει αδικηθεί, αλλά και εγώ θυμάμαι γιατί είμαστε να τα λέμε όλα, να μην κρυβόμαστε. Με την Κηφισία έπρεπε να παίζουμε με 10 παίχτες η ΑΕΚ και έπαιξε με 11. Λίγες εβδομάδες πριν ήταν αυτό.
1: Εντάξει,
0: να τα λέμε όλα. Να λέμε όταν αδικόμαστε και όταν ευνοούμαστε όμως.
1: Όπως έπρεπε να χάνει και με 2-0 στα πρώτα 10.
0: Λέω, δεν λέω αν έπρεπε να χάνει, αλλά τα γκολ δεν μπήκανε. Εγώ λέω για φάση που ήταν κόκκινη.
1: Επομένως δεν πρέπει να συζητάμε, Βασίλη.
0: Όχι, να συζητάμε για όλα. Ναι. Δηλαδή, η ΑΕΚ με την Κηφισιά έπρεπε να παίζει με 10 παίχτες. Δεν έπαιξε.
1: Όπως και η ΑΕΚ δεν έχει παίξει και άλλες ομάδες που παίζουν εναντίον της ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, σωστό. Αυτό λέω, ότι να τα βλέπουμε όλα. Και η ΑΕΚ πέρυσι στη Λάρισα έβαλε ένα γκολ που το ακυρώθηκε του Πινέδα που δεν υπήρχε τίποτα. Ανακυρωθεί και το ακύρωσε.
1: Γι' αυτό που σου λέω το αμφιβητής, αυτό που σου λέω τώρα.
0: Ποιο?
1: Ότι η ΑΕΚ σε όλο το διάστημα είναι η πιο αδικημένη από τους τρεις μεγάλους. Θέλω να μου πεις ειλικρινά.
0: Τώρα εντάξει, πρέπει να βάλω όλες τις φάσεις, φίλε. Τώρα είσαι ΑΕΚ, το λες εσύ, άμα είσαι Ολυμπιακός, θα πει κάτι άλλο Ολυμπιακός. Θα πει κάτι άλλο Παναθηναϊκός. Ο καθένας στην ομάδα. Τώρα εντάξει.
1: Καθομολογία, αυτό είναι...
0: Καθομολογία ποιον?
1: Να θυμηθούμε τώρα. Καθομολογία αυτό, αυτό που σχολίαζαν τότε για αυτές τις αμφισβητούμενες τις δώρες της ΑΕΚ, φάσεις. Αυτό
0: είναι. Ποιοι τα σχολίασαν, δημοσιογράφοι της ΑΕΚ?
1: Δημοσιογράφοι...
0: Της ΑΕΚ, εντάξει ρε φίλε, τι να κάνουμε. Και δημοσιογράφοι Παναθηναϊκού λένε σήμερα ότι είναι πεναλτάρα.
1: Αλλά εντάξει.
0: Ο καθένας δημοσιογράφος υποστηρίζει την ομάδα του.
1: Επομένως δεν μπορεί να... Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να...
0: Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας οπαδός να είναι ευχαριστημένος από τη διευθυνσία. Όταν αδικείται. Όταν ευνοείται δεν μιλάει κανείς. Όταν αδικείται φωνάζουν όλοι. Χρόνια τώρα αυτό το βλέπουμε.
1: Όταν γίνεται μια τέτοια θα το πω. Γιατί να μην το πω.
0: Ναι ρε παιδί μου, δεν λέω για όλο τον κόσμο. Θα το πεις εσύ, θα το πούνε κάποιοι άλλοι όμως.
1: Υπάρχουν και οι φιλάθλοι οι οποίοι λένε την πραγματικότητα.
0: Ναι αυτό λέω. Δεν γίνει όλοι.
1: Τώρα το παιχνίδι σήμερα δεν ήταν. Γιατί ακούω ότι έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός.
0: Έπαιξε καλά Παναθηναϊκός σήμερα. Έπαιξε καλά.
1: Μπροστά. Πίσω.
0: Μπροστά. Πίσω δεν είχε πίεση από την Κηφισία. Εντάξει, δεν του έκανε πολλές φάσεις η Κηφισία, αλλά ήταν καλός. Έκανε ευκαιρίες πολλές ο Παναθηναϊκός. Δύο δοκάρια ήταν καλός. Ήταν καλός. Δεν λέω ότι έβγαλε μάτια, αλλά ήταν καλός. Καλός. Έκανε πολλές φάσεις.
1: Όχι, δηλαδή δεν βλέπω τις μεγάλες διαφορές, ας πούμε, που Περιμέναμε, θα δούμε. Μην μπορεί για να είναι έτσι όπως το λες. Δεν ξέρω, θα δείξει τώρα με τα παιχνίδια τα δυνατά.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, εντάξει, πήρε το...
1: παιχνίδια τώρα, ξέρω εγώ, να παίξουμε ΑΕΚ, να παίξουμε Ολυμπιακό.
0: Βέβαια το πρωτάθλημα το δίνουν αυτές οι ομάδες, όχι τα ντέρμπι, τώρα πια.
1: Και τα ντέρμπι.
0: Άμα και δεις τα ντέρμπι μόνο, παίρνεις 15 βαθμούς. Οι υπόλοιποι που θα βρεθούν.
1: Σωστά.
0: Παίζω και τα ντέρμπι ρόλο και το γόητρο και η πλάκα και ο χαβαλές στο ντέρμπι, αλλά και τα αυτά τα παιχνίδια με τις αυτές τις ομάδες πρέπει να τα παίρνεις.
1: Μπορεί να μου πεις τώρα όταν θα κάνει μεταγραφή η ΑΕΚ, αν πάρει μεταγραφή να πάρει ξέρω εγώ κάποιο μπακ, να πάρει...
0: λογικά
1: κάποιο...
0: εγώ βλέπω να πηγαίνει, αν παίρνει κάτι, να παίρνει στόπερ και έναν μαζί...
1: Μπορούν να παίξουν αυτοί.
0: Στην Ευρώπη όχι, τουλάχιστον μέχρι να τελειώσει η πρώτη φάση.
1: Ναι, για την Ευρώπη.
0: Όταν τελειώσει η πρώτη φάση, όχι. Μετά. Όταν τελειώσει η πρώτη φάση και αν με το καλό έχει περάσει η ΑΕΚ, μπορεί να παίξουν μετά.
1: Δύσκολο
0: το αλλιώς πράγμα. Το πρωτάθλημα. Αλλά και το πρωτάθλημα χρειάζεται όμως να ξεκουραστεί και λίγο Ρώτα και λίγο στη θέση του Πύλιου και ένα στόπερ ακόμα.
1: Γιατί ακούω και το Δημοσθένη, ο οποίος μιλάμε μαζί, γιατί παίρνω και το απόγευμα και κάτι πρόνοια, για τον Πύλιο. Δεν ξέρω, λέει ας πούμε τώρα η ΑΕΚ χρειάζεται και πράγματι.
0: Θέλει εκεί με τον Πύλιο, θέλει να παίξει ακόμα.
1: Αλλά ο Πύλιος δεν είναι κακό, ρε παιδί.
0: Ναι ρε παιδί, αλλά θέλει ακόμα να παίξει όμως.
1: Αυτό το παιδί έπαιξε, τον καθιέρωσε στην πρώτη ομάδα από το πουθενά. Πότε έπαιξε, πέρσι, πρόπερσι.
0: Ναι, αλλά σου λέω και πάλι πρέπει να έχει και ένα παίχτη ακόμα εκεί. Δεν έχει άλλον παίχτη.
1: Εγώ δεν αμφιβάλλω γι' αυτό.
0: Θέλω να παίζει ο Πύλιος άμα είναι καλός, αλλά πρέπει να παίχτη ακόμα ένα παίχτη. Μπορεί να τραυματιστεί, να φάει μια κίτρινη κάρτα, μια κόκκινη.
1: Το ίδιο ισχύει για το Ρώτα.
0: Και για το Ρώτα. Να έχουν λίγο. Εντάξει, ο Ρώτα έχει. Αν πει πήρε το Λυκογιάννη από εκεί με τον Πύλιο, οκ, να δούμε και το Λυκογιάννη. Από εκεί έχει τον Γεωργίεφ, αλλά για μένα χρειάζεται ακόμα ένα παίχτη.
1: Δεν ξέρω για τη Γεωργία, εγώ δεν τον παρακολουθούσα, δεν ξέρω αυτός που έπεισε.
0: Από τη Βουλγαρία ήρθε ο Γεωργίες. Αλλά δεν έχει παίξει πολλά παιχνίδια ακόμα.
1: Έπεισε σε ευρωπαϊκή ομάδα ή στη...
0: Στη Βουλγαρία, ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Ναι, δηλαδή στη Βουλγαρία δεν έπαιξε εγώ σε μεγάλες ομάδες.
0: Όχι βρε, όχι.
1: Τόσο, εντάξει.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, για χαρά. Λοιπόν, 20 λεπτά πριν τις 2, ο φίλος μας ο Λάμπης. Καλημέρα, Μπιλ. Σε ακούω 30 χρόνια, ρε φίλε. Είσαι και ΑΕΚΤΖΙΣ. Ό,τι καλύτερο στην Ατζιανά, να είσαι καλά. Σήμερα έφυγε ο Μεντιλίμπα και δεν θα ξαναδούμε εμείς τον Ολυμπιακό. Λογικά τον Καρθία. Δεν θα δούμε τον Ολυμπιακό, τον Καρθία άλλη φορά. Μας είχε σπάσει τα νεύρα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Ναι, εντάξει, είναι λογικό. Μάλλον, ναι, ο Γκαρθία νομίζω ότι δεν θα πάρει πολύ χρόνο συμμετοχή. Τώρα δεν ξέρω αν θα φύγει από τον Ολυμπιακό, γιατί έκανε συμβόλαιο λίγους μήνες πριν. Αλλά νομίζω ότι δεν θα πάρει πολύ χρόνο συμμετοχή. Τώρα, τι θα βάλει με τον Όφη, ρωτάει ο φίλος. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε, με τον Όφη, ο προπονητής τώρα θα βάλει πιο πολλούς παίκτες που έπαιξαν στο τελευταίο μάτς. Δεν λέω για Γκαρθία και αυτά. Θα αλλάξει λίγο το σύστημα. Νομίζω δεν θα κάνει και 10 αλλαγές. Μέσα σε 2 μέρες που έχει έρθει ο άνθρωπος ο καινούριος, θα δει την ομάδα λίγο. Έχει δει την ομάδα σε βίντεο, θα τη δει και στην προπόνηση 2 μέρες. Σήμερα που έκανε χτες προπόνηση και σήμερα μια προπόνηση. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι παίκτες που έπαιξαν στο παιχνίδι με τον Βόλο στο κύπελο θα είναι στην ομάδα. Τώρα με κάποιες αλλαγές, αυτό θα το δούμε. Πάντως δεν νομίζω να κάνει τόσες πολλές αλλαγές στο πρώτο του μάτς.

Ναι, εντάξει, τον το Γκαρθία που λέει ο φίλος, ναι, νομίζω τον Γκαρθία δεν θα τον. Θα τον δούμε πάλι να παίζει τουλάχιστον πολλά λεπτά. Τώρα, αν τον έχει στον πάγκο, τον βάζει κάποια δεκάλεπτα, κάποια τέταρτα, να του κάνει κάποια δουλειά προπονητής, θα το δούμε. Αλλά νομίζω ότι ναι, δεν θα έχει ας πούμε, το χρόνο συμμετοχής που είχε με τη Λίμπαρ. Τώρα και κάποιους άλλους παίκτες, ίσως να κάνει κάποιες αλλαγές, να αλλάξει θέσεις. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε το πώς παίζει ο προπονητής. Αυτό δεν μπορούμε να κρίνουμε. Τώρα ήρθε ο άνθρωπος, δύο προπονήσεις έχει κάνει, σημερινή δεύτερη. Και κατευθείαν στα βαθιά στο παιχνίδι με τον Όφη.

Λοιπόν, έχουμε ένα μάτς που ξεκίνησε πριν από λίγο. Μάλλον πρέπει να έχουμε τρία μάτς για να δούμε τα. Να, δούμε, να πάμε σε κάποιο άλλο site να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Κάτι βραζιλιάνικα βλέπω ότι έχει. Ένα παιχνίδι έχει ξεκινήσει. Το Villanova Goiás είναι 0-0 στο 15ο λεπτό. Τα άλλα δύο που είχαν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν 1:30 από ό,τι βλέπω, δεν έχει ξεκινήσει κανένα από τα δύο, ούτε το Σάο Μπερνάντο Λοντρίνα, ούτε το Sport Recife με την Πόντε Πρέτα. Ήταν να αρχίσουν 1:30, αλλά ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Μόνο Villanova Goiás 0-0 στο 15ο λεπτό. Βρισκόμαστε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημητράκη από το Osnabrück. Τώρα συνδέθηκα, καλή ξεκούραση, πάει νύχτα, πέθανε χωρίς γερασίμου. Είμαστε μέχρι τις 2, βρε. Α, θες όλη νύχτα εσύ. Θα σε ακούω άμα προλαβαίνω. Εγώ δεν θα ξαναδώ Γκαρσία, αλλά ούτε Ολυμπιακό. Τέλος, καληνύχτα, φίλε, θύρεπτα, να συνεχίσει να αλλάζει προπονητές, λέει ο φίλος ο Δημητράκης, από το Osnabrück. Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα, Μπιλάκη, από μένα. Γιώργος από τα Μέγαρα.

Ο φίλος μας ο Γιώργος, επίσης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Καλημέρα στην παρέα και καλό Σαββατοκύριακο.

Μιλάρα, καλημέρα για μένα. Μπορείς να πεις όλες των παιχνιδιών που έχουμε για τη Super League. Βεβαίως μπορούμε να τις πούμε. Μισό λεπτάκι να περιμένεις για να στα πω, φιλαράκο μου, ώρες αναλυτικά των παιχνιδιών που έχουμε το διήμερο, Σάββατο και Κυριακή. Λοιπόν, αρχή κάνει ο Ολυμπιακός το βράδυ στις 7, το Σάββατο βράδυ 7 η ώρα, Ολυμπιακός Όφη. 9 η ώρα Ηρακλής με τον Ατρόμητο, στις 9 το Σάββατο. Πάμε Κυριακή, το απόγευμα στις 6 η ώρα Καλαμάτα Βόλος, στις 7 Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός και στις... Ναι, Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9, ΠΑΟΚ Άρης στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στις 9 επίσης και 9.30 Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό. Αυτές είναι οι ώρες των παιχνιδιών που είναι να γίνουν Σάββατο και Κυριακή 12 και 13 Σεπτέμβρη αντίστοιχα. Τώρα ξεκινάει η νύχτα, λέει ο φίλος μου. Τέτοια ώρα είναι νωρίς, λέει ο Δημητράκης. Εδώ Γερμανία λέει είναι 1 η ώρα.

Είχαμε και το μάτς νωρίτερα, χτες νωρίτερα το παιχνίδι του Κυπέλου. Αστέρας Άκτορ με τον Άρη. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα.

Εντάξει, δεν έχουν γίνει βέβαια όλα τα μάτς, γιατί έχουν κάποιες ομάδες παίξει δύο παιχνίδια, άλλες έχουν παίξει ένα μάτς. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει δύο μάτς και έχει το 2-0, δύο νίκες έχει κάνει. Ο Όφη έχει 4 βαθμούς σε δύο αγώνες. Από εκεί πέρα 3 βαθμούς έχει η ΑΕΚ, ο Ατρόμητος, Παναθηναϊκός 3 βαθμούς, Καλαμάτα 1 βαθμό. Εντάξει, ακόμα τα παιχνίδια βέβαια δεν έχουν γίνει όλα. Μόνο ο Ολυμπιακός νομίζω έχει παίξει και τα δύο του παιχνίδια, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Και Όφη. Και Όφη έχει παίξει δύο παιχνίδια. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν παίξει από ένα μάτς. Νομίζω από ένα παιχνίδι. Α, και ο Βόλος έχει παίξει δύο μάτς. Και ο Νέσος Χριστούπολης επίσης έχει παίξει δύο μάτς. Έχει δύο ήττες. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν παίξει από ένα παιχνίδι για την βαθμολογία της League Phase του κυπέλου.

Πριν δύο χρόνια λέει ο Δημητράκης, τώρα ξεκίναγα. Ναι, πριν δύο χρόνια ξεκίναγα τέτοια ώρα, δύο. Τώρα περάσαν τα χρόνια. Λοιπόν, να πούμε ότι παιδιά σήμερα τα είπαμε και νωρίτερα, ξεκινάνε και τα σχολεία. Να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά και πορτάκια. Και πρώτα, τα παιδάκια που πάνε πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο, τα πρωτάκια εκεί στο δημοτικό. Καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά, καλή σχολική χρονιά. Τα κεφάλια μέσα που λέμε και τα παιδιά μας. Αρκετά, 3 μήνες, άρα λύκη. Και τα μεγάλα παιδιά, λύκειο και αυτά.

Λοιπόν, σιγά σιγά θα σας αφήσουμε να πούμε μερικά μηνυματάκια. Τα τελευταία μην μένουν παράπονα από τους φίλους. Ο φίλος ο Παναγιώτης έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλή ξεκούραση. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος ο Δημήτρης έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Και άλλα δύο μηνυματάκια. Ο φίλος ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη που είναι πανιόνιος. Α, να πούμε και τη Super League 2. Μισό λεπτάκι να πούμε και τη Super League 2. Ευκαιρία είναι. Να δούμε την αγωνιστική. Έχει ενδιαφέρον και η Super League 2. Δεν είναι μόνο η μεγάλη, είναι και η Super League 2 που παίζουν μπάλα. Λοιπόν, πριν φύγουμε να πούμε και αυτά. Λοιπόν, έχουμε το αύριο Σάββατο το μεσημεράκι 4 ώρα Μαρκό Καλυθέα. Στις 6 ώρα ΑΕΛ Ζάκυνθος και την Κυριακή Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β, Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος, Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας και Δευτέρα Πανιώνιος Απόλλων Πόντου, Δευτέρα επίσης Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β. Αυτή είναι η δεύτερη αγωνιστική για τη Super League 2. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού για το βράδυ της Κυριακής. Λίγο μετά τις 12 θα είμαστε εδώ. Να πούμε καλή εβδομάδα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό υπόλοιπο. Τα λέμε Κυριακή βράδυ. Γεια σας.